0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!

0: Με συγχωρείτε, πήγα να φέρω ένα ποτήρι νερό. Άργησα. Φώναζε η Σταυρούλα. Μπήκε το σήμα! Γεια σου, Θανάση, από το Εγάλεο.
1: Έλα ρε Μπανουάκης, είσαι, και εγώ λέω τι έγινε.
0: Ναι, πήγα, έφυγε.
1: Καλημέρα, τι κάνει.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Άλλοι μας συγκλάβουν, δεν μας αφήνεις ίσκους. Δεν μας αφήνεις με τα θέματα που βάζεις.
0: Μα αυτή είναι η δουλειά μου την νύχτα.
1: Να ξεκινήσουμε από εκεί που έκλεισε με τον κύριο Βασίλη, με τα επεισόδια που γίνανε στη Θεσσαλονίκη. Να μην τσιμπάμε, να κοιτάμε και λίγο, και λίγο πίσω από τα γεγονότα. Δεν ξέρω αν θέλεις, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Όχι,
1: ας διαβάσουμε μια ανακοίνωση που έχει κάνει ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής ιστορίας του Αριστοτέλη, πιο πολύ καλός. Είναι λίγο, δεν θα σου διαβάσω τώρα, θα σου διαβάσω το τέλος όμως, πώς κλείνει.
0: Ναι, για πες.
1: Ξεκινάει Αριστοτέλειος σε κατάσταση πολιορκίας και κλείνει, θα σου στείλω μετά να μην το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Εάν στην Βρετανία και στην κυβέρνηση θέλουν να παίξουν το παιχνίδι 1967-1974, καλό θα είναι να το παίξουν στο σπίτι με τα παιδιά τους και όχι με τα παιδιά των άλλων. Και ο νοήτο. Και θα σου στείλω λόγια για να τη διαβάσει. Και είναι
0: καθηγητή. Δηλαδή, τι να κάνουν, δεν κατάλαβα.
1: Τι να κάνουν, δεν ξέρω ποιο θα κάνει, μάλλον. Δεν ξέρω, πριν μια εβδομάδα, αν πήρε χαμπάρι με τον πρίτανη τη ΑΣΟΕ, τον Μπουραντώνη. Το είδε που αθωωθήκανε. Γιατί αθωωθήκανε, να δώσανε αρχική του δικαστές, τι έπαιζε εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Αθωωθήκανε τώρα πάλι. Εκτός από το Ρωμανό εκεί πέρα. Γιατί δεν του ξέρουν, δεν του είδανε. Που περάσανε κολάρο την ταμπέλα στον Μπρίτανη, δεν τους πιάσανε. Ποιος τους αθώος. Μήπως λαδώνουν οι αναρχικοί τους δικαστές. Γιατί τι παίζει εδώ πέρα. Κάτι παίζει.
0: Mm.
1: Δεν κάνει ανέρεση ο εισαγγελέας αφού δεν γίνεται ή να ξαναεξεταστεί. Τέλος πάντων θέλω να πω να μην τσιμπάμε εύκολα. Δεν ξέρω κάτι εγώ. Δεν ξέρω. Yeah. Αλλά απλώς παρουσιάζουν κάτι γεγονότα εκεί πέρα να τους κλείσουν μέσα αυτούς τους πάνε. Αλλά ποιοι είναι. Όπως μας πετάνε τώρα 30 χρόνια την καραμέλα με τους αιώνιους φοιτητές και τους που είναι καραμέλα, σκέτη, παραμύθι. Δεν είναι κάτι.
0: Δεν υποτίθεται ότι...
1: Τίποτα παραμύθι είναι.
0: Yeah.
1: Δεν επιβαρύνει το δημόσιο ούτε μία δεκάρα. Από τότε που ήμουν εγώ το 79 μέχρι και τώρα, απλώς πετάνε για να βγουν στο χωριό σου, λέει, αμάν 350.000 αιώνιοι φοιτητές, τι πληρώνει το κράτος. 50 ράτι δεν πληρώνει. Καραμέλα είναι. Απλώς για να ακούει ο κόσμος και να σου λέει...
0: Το ερώτημά μου είναι άλλο τώρα. Για ποιο λόγο κάποιος πρέπει να είναι φοιτητής 30 χρόνια.
1: Και γιατί εγώ ρε σημάνω να πούμε ο πατέρας μου έφυγε από το χωριό 15, γιατί δεν μπορώ να σπουδάσω εγώ και δεν μου δώσε φράγκο.
0: Όχι άλλο, να σπουδάσεις ναι, αλλά 30 χρόνια, ακόμα και αν οι εξετάσεις ήταν στον πλανήτη Άρη... Θα τις είχες δώσει.
1: Εγώ μάνω, δηλαδή ένα στικάκι που πιάνει ένα χώρο που ένα στικάκι είναι όλο αυτό που πιάνει όλο το...
0: Όχι, άλλο είναι το ερώτημά μου.
1: Ναι.
0: Τι νόημα έχει να είναι κάποιος επί 30 χρόνια φοιτητής...
1: Εγώ ρε σημάνω είμαι ένας που είναι 30 χρόνια και του ήρθε να πάει να το πάρει. Γιατί να μην πάει να το πάρει το πτυχίο.
0: Βρε να το πάρει, αλλά λέμε 30 χρόνια δεν έχει ασχοληθεί. Απλά πάει κάθε χρόνο και γράφεται.
1: Και τι πιάνει τώρα ένα στικάκι που πιάνει τον αριθμό μητρό που έχει, αυτό το επιβαρύνει το δημόσιο. Το αρχείο, τι επιβαρύνει.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά για ποιο λόγο πρέπει να πιάνει ένα έδρανο.
1: Όχι, δεν πιάνει έδρανο, δεν κατάλαβες. Ξέρεις τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Δεν πιάνει έδρανο, τίποτα. Όταν αποφασίσει να παναδώσει, θα του πει φίλε, έλα, θέλει να πάρει πτυχίο. Πήγε στον ΚΑΒ, πώς το λένε εκεί πέρα, πλήρωσε ένα παράβολο 500 χίλια που θα απασχολήσει τον καθηγητή, θα πιάσει και το έδρανο, αυτό θα αξιολογήσει, θα κοστολογήσει πόσο είναι. Και έλα και δώσε 50 φορές.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Αυτό.
0: Έχει 50 χιλιάρικα στο πλάι και δίνει.
1: Δεν υπάρχει, δεν είναι μηδαμινά. Δηλαδή, τέτοιοι φοιτητές ούτε 50 δεν είναι. Μην ψάξει να βρει.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν πάει κανένας μετά να δώσει μετά από 4-5-7 χρόνια. Στο λέω εγώ, δεν πάει.
0: Τότε αυτό γιατί είναι εγγεγραμμένοι ακόμα.
1: Έχουν μείνει από το αρχείο, από και εμένα. Ο αθλητισμός με δρόμο είναι εγγεγραμμένος μετά από 40 χρόνια. Δεν μπορεί να με διαγράψει. Το έχω πάρει εγώ βέβαια το πτυχίο. Και αυτή είναι εγγεγραμμένη, είναι στο αρχείο. Τι να κάνουμε. Yeah. Ένα σπικάκι είναι όλη η ιστορία.
0: Okay.
1: Τι είναι.
0: Yeah.
1: Δεν είναι κάτι. Απλώς όμως ακούει ο άλλος 350.000 αιώνιοι φοιτητές. Μηδέν. Καραμέλα είναι. Και όχι αυτοί και οι προηγούμενοι και όλοι το λέγανε. Τέλος πάντων, να πάμε στο θέμα. Τώρα με τη βιβλιοθήκη που είπες πάλι, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ ξέρω τι είχα κάνει. Αυτό που ο Γιάννης που πήραν με τη γυναίκα. Εγώ, ο Μάνο, ας σου φαίνεται περίεργο, έχω γεμίσει το σπίτι όλο βιβλία. Ναι, κουζίνα, ναι. Μπάνιο, σκάλες, όλα βιβλία.
0: Και εγώ στο μπάνιο έχω βιβλία, ναι.
1: Και το έχω κάνει σκόπιμα για να βλέπουν τα παιδιά βιβλία, το οποίο έχουν τσιμπήσει. Έχουν τσιμπήσει τα παιδιά και διαβάζουν πάρα πολύ. Καταλάβες, δηλαδή, παντού βιβλία. Το είχα κάνει σαν να ήταν από άποψη, από στάση ζωής. Εγώ όμως που δεν μπορώ να διαβάσω αυτά τα iPad, θέλω να πιάνω το χαρτί, δεν το μπορώ με τίποτα.
0: Καλά, εγώ και το χαρτί μπορώ και το iPad. Δεν με ενοχλεί.
1: Το iPad δεν το μπορώ καθόλου.
0: Το να φύγω, να σου πω, το να φύγω διακοπές και να πάρω 10 βιβλία να τα έχω, να πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, προτιμώ το iPad το οποίο έχει τόσα πολλά βιβλία μέσα.
1: Εντάξει, αλλά
0: έχω 11.000 βιβλία.
1: Με άλλη αίσθηση ανοίγει το βιβλίο, με άλλη ψυχολογία. Με τι να σου πω, δεν το έχω δοκιμάσει.
0: Εγώ αισθάνομαι μια χαρά με το iPad.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν το
0: έχω. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει.
1: Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα, δηλαδή, επικοινωνία, εγώ μάλλον είχα πολύ κακή, μπορώ να σου πω, χείριστη επικοινωνία με τους γονείς μου και άριστη με τα παιδιά μου. Τώρα πώς μπορείς να το εξηγήσεις. Εντάξει, μπορώ να το εξηγήσω, να πεις όλα τα παιδιά τότε δεν είχαν καλή επικοινωνία στην ηλικία, δηλαδή πριν 50-60 χρόνια με τους γονείς και ειδικά με τον πατέρα. Αλλά εγώ είχα πολύ κακή. Όταν σου λέω δύο-τρεις στιγμές, θυμάμαι, βόλες ήταν τσακωμοί, φασαρίες, κακό. Πολύ κακή, δεν ξέρω τι. Με τα παιδιά είχα και ένα άγχος πώς θα έχω με τα παιδιά μου. Και με τα παιδιά μου έχω άριστη, τι να σου πω. Τώρα που οφείλεται, ρε Μάνο, ότι έχει, η κοινωνία έχει ψεύτικα πρότυπα, ψεύτικες αξίες, πρωτήτυλα μαγιά, τα οποία αυτά τα έχουν και οι γονείς. Και περνάνε. Δηλαδή, όταν βλέπεις, τι θέλω να πω, όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, γίνονται αυτά τα reality και τα αυτά και οι βλακίες, και βλέπεις περνάνε τις 100 με 120.000 αιτήσεις να πάνε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δηλαδή, τι να πάει. Εμένα, μάνα, αν μου έλεγε η κόρη μου ότι μπαμπά θα πάω σε ένα τέτοιο, αν μου έλεγε μόνο, όχι να πήγαινε. Δεν μπορούσα να την απαγορεύσω. Γιατί δεν μπορώ. Εγώ, όπως λες, δεν είναι να απαγορεύεις τίποτα. Γιατί άμα του απαγορεύεις του παιδιού θα το κάνει, δεν υπάρχει.
0: Βέβαια, το απαγορευμένο είναι πιο γλυκό.
1: Δεν το έχω πει ποτέ. Και είδες, σου είχα πει και την περασμένη φορά, όταν πηγαίνανε με τις φίλες εκεί πέρα και βγαίνανε, λέει θα γυρίσω 12 η ώρα. Τους λέω θα γυρίσω και μία να γυρίσετε και δύο να γυρίσετε. Δεν πειράζει, αρκεί να προσέχετε. Γυρνάγανε 11.
0: Επειδή τους έλεγες ελάτε αργότερα.
1: Αν τους έλεγα όμως ότι
0: 11 να είστε εδώ θα ερχόντουσαν στις 5.
1: 11 έκλεισε η πόρτα, κλείδωσε, θα ερχόντουσαν 1-2.
0: Βέβαια.
1: Αυτό δεν απαγορεύεις ποτέ. Και θέλω να σου πω, αν μου έλεγε εμένα η κόρη μου ότι θα λάβω συμμετοχή σε ένα τέτοιο, δεν θα μπορούσατε να απαγορεύσω, αλλά σαν πατέρας θα είχα αποτύχει. Δηλαδή, γιατί τι πρότυπα του θα δώσω εγώ αυτού του παιδιού. Αλλά τα καλλιεργούν, δηλαδή παρακολουθώ, δεν βλέπω. Εγώ τηλεόραση ενώ καταργήσα από εδώ, από το ίντερνετ και βλέπω. Κάποιος χτύπησε εκεί πέρα σε ένα reality και τώρα 15 μέρες χτύπησε ο τάδε και στο νοσοκομείο και φέρανε ένα παίκτη του reality. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τον έχουν κάνει θεό, ας πούμε. Δηλαδή έχουν κάτι πλαστά πρότυπα. Η άλλη μια τράκαρη τη σκότωσε έναν άνθρωπο, λέει η νικήτρια του GTI, πώς το λένε. Η νικήτρια είναι τώρα τίτλος.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες, δηλαδή αυτά έχουν τα παιδιά. Και τα παιδιά έχουν αυτά τα πρότυπα που τους σταματαδίδουν οι γονείς. Για όλα αυτά είναι οι γονείς, δεν φταίνουν τα παιδιά. Δεν τίποτα δεν φταίνουν τα παιδιά σου.
0: Ή τον άλλο τον τυπάκο που πήγε στην Eurovision με αυτό το άθλιο τραγούδι, ας πούμε.
1: Είναι δυνατόν αυτό, όχι, το τρελό. Δηλαδή την ίδια στιγμή και συμπτωματικά που ο πρόεδρος της Κίνας έδινε μάθημα για την παγίδα του Θουκυδίδη που εγώ δεν την ήξερα. Μίλαγε την ίδια στιγμή στο πολιτικό συνέδριο πρωθυπουργό μας, στο συνέδριο που υποτίθεται ότι είναι χώρος για να συζητάνε ιδεολογίες, προβληματισμούς, ιδέες, ηκέτευε τους Ευρωπαίους να ψηφίσουν τον Ακύλα. Λέει ότι δεν υπάρχει θεός. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ποιος προέτρεπε ο?
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Α, Παναγία.
1: Στο συνέδριο του κόμματος, δηλαδή, καταλάβεις τι έχουμε πάθει. Πώς ναι. Θα έχει μιλήσει τα παιδιά και να μου φουντάνε.
0: Έχουμε πάθει αγκύλωση.
1: Αγκύλωση στην κυριολεξία. Και να μην φουντάνε από τα μπαλκόνια τα παιδιά να. Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Αφού έχουν. Δηλαδή, το πρότυπο είναι να είναι πατέρα ο φραπέ. Που πώς τις είπε Τσαλνί, γιατί να μην έχει πόρτες, αφού είναι γιος δικός μου.
0: Ναι.
1: 19 χρονών, τι έχει αυτό, τι δουλειά κάνει, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει, λέει. Αλλά έχει πόρτες.
0: Πουλάει,
1: ναι,
0: ζωνιανά.
1: Και σήμερα είδα να πούμε αντί να τον πιάσει ο Κακλαμάνης σήμερα, δεν ξέρω αν είδες την ευαισθησία του πρόεδρου της Βουλής. Γιατί διέρευσε μια στοιχομηθεία εκεί σε μια επιτροπή και έγινε, φώναξε εκεί πέρα επιτροπές, δικαστήρια, κάποια που είχαν εκεί ο Ανδρουλάκης. Εκεί που ήταν ο Φραπέστη, του ξεφτύλιζε μέσα στο κοινοβούλιο, δεν κουνήθηκε καθόλου. και οι άλλοι υπόποι και ο άλλος ο... Τέλος πάντων, Μαρό, υπάρχει σύψη μεγάλη, να, εκεί οφείλεται, δεν υπάρχει. Εμένα τους λέω τα παιδιά μου, έχω άριστη σχέση, δεν είναι το θέμα ότι έχουν σπουδάσει, για μένα δεν με νοιάζει η τίτλη, έχουν σπουδάσει τα τρία τα παιδιά, ας πούμε. Με, να είναι ισορροπημένα, αυτό με ενδιαφέρει. Δηλαδή. Και τσοπάνιδες να είναι με πρόβατα, αλλά αυτό που είναι να το κάνουν σωστά, να το αγαπάνε και να σέβονται το να σέβονται. Κατάλαβες, δεν είναι, έχουν σπουδάσει, ας πούμε, και τα τρία. Κατάλαβες. Αυτό είναι, αλλά δεν είναι το φυτώριο, αυτή είναι η οικογένεια, σίγουρα. Αλλά εγώ από τη δουλειά μου έφευγα μια εβδομάδα στην Κρήτη. Έφευγα, πήγαινα στις εκθέσεις, Γερμανία, στην Ιταλία, έλειπα, δεν είναι. Αλλά είμαστε στο σπίτι. Και πιο πολύ η γυναίκα, εννοείται η γυναίκα, ας πούμε. Είναι και εκπαιδευτικός, ας πούμε, αλλά η γυναίκα. Αλλά σίγουρα είναι, η βάση είναι η οικογένεια. Αυτά τα ολίγα.
0: Μάλιστα, αγαπητέ μου.
1: Λοιπόν,
0: όλα εντάξει.
1: Καλά, πάμε πολύ καλά. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάτι παραστάσεις και το καλοκαίρι να δούμε κάτι περιοδίες. Πάει καλά, τον αστραγκάλισε τον καρκίνο.
0: Ο Νίκος, μπράβο.
1: Ναι, πάει καλά.
0: Εντάξει, αγόρι μου. Πες του πολλά φιλιά.
1: Έλα, ευχαρίστω. Καλή απόγευμα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και 22 πρώτα λεπτά και οι ενδείξεις στην οθόνη του κομπιούτερ λένε Βέρα από την Κερατέα.
1: Την Κερατέα, ακριβώς.
0: Τι κάνεις, Βέρα?
1: Είσαι ακριβής. Καλά είμαι, καλά είμαι. Καλά. Καλά είμαι.
0: Πώς λέμε, δηλαδή, θα μπορούσε να λέει κανείς, ας πούμε, αντί να λέει το κέρατό μου μέσα, να λέει την Κερατέα μου μέσα.
1: Την Κερατέα μου. Ακριβώς έτσι. Το λέω καμιά φορά.
0: Μήπως είμαι υπερβολικός.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Α, γιατί λέω...
1: Όχι, όχι.
0: Τέτοια πράγματα καμιά φορά.
1: Όχι, όλα χρειάζονται. Ναι. Όλα χρειάζονται. Καταρχάς, συγχαρητήρια στη Σταυρούλα για το θέμα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, επίκαιρο, πολύπλοκο. Είναι δύσκολο θέμα, αλλά υπαρκτό. Μετά, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελενίτσες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια, οι φίλοι μας όσοι γιορτάζουν να είναι καλά, να είναι υγιείς.
0: Δεν μας πήρε ούτε Κώστας ούτε Ελένη σήμερα. Παράπονο δεν έχουμε. Πήραν πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά...
1: Ναι, κάνουν προεόρτια φαίνεται.
0: Κοιμούνται για να είναι αύριο φρέσκοι.
1: Φρέσκοι, ναι. Λοιπόν, τα είπαν όλοι τόσο πολύ καλά. Εγώ δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Μου άρεσε η καθηγήτρια από τον Άλυμο. Πραγματικά ήταν μέσα στο θέμα.
0: Ναι.
1: Όντως, το νομίζω ότι γενικά δεν υπάρχει επαφή μεταξύ των ανθρώπων πλέον. Δεν είναι μόνο η επαφή των γονιών με τα παιδιά. Δεν υπάρχει χρόνος. Καθόλου δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει οι γονείς δυστυχώς να δουλεύουν και οι δύο. Αλλιώς δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Και αναγκαστικά και δουλεύουν και 13 ώρα και ό,τι θέλεις δουλεύουν. Ναι. Μερικοί κάνουν και 2 δουλειές.
0: Και 3 έχω ακούσει.
1: Ακριβώς. Δεν μένει χρόνος. Επίσης τα παιδιά είναι τόσο φορτωμένα. Το βλέπω εγώ και από τα παιδιά της οικογένειάς μου. Από το πρωί, από τις 7 η ώρα που θα σηκωθούν για να είναι 8 η ώρα στο σχολείο, 8 παρατέταρτο, μέχρι το βράδυ στις 8 τρέχουν. 5 η ώρα φεύγουν από το σχολείο και αρχίζουν μετά οι δραστηριότητες κάθε μέρα. Κολύμβηση, τα κορίτσια, μπαλέτο, μουσική, πολεμικές τέχνες κάνουν όλα τώρα. Δηλαδή αυτό είναι εφιαλτικό πραγματικά. Και δεν έχουν χρόνο να καταλάβουν την παιδική τους ηλικία να παίξουν. Στο δρόμο έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να βγουν να παίξουν τώρα. Σε καμιά παιδική χάρα και σε κανένα παιδότοπο. Δεν έρχονται σε επαφή με το χώμα, με τις
0: πολιτικές. Τι φρικτοί που είναι αυτοί οι παιδότοποι.
1: Φρικτοί και επικίνδυνοι μερικοί μας.
0: Νταχάου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τι περιμένουμε, πώς να έχουν οι γονείς, δεν είναι ότι αδιαφορούν. Δεν μπορούν. Είναι ο τρόπος ζωής μας έτσι, οι ανάγκες. Έλεγε και ο κύριος Βασίλης ότι ήταν αλλιώς τότε. Μα τότε δεν χρειαζόταν να δουλεύουν και οι δύο. Ναι, υπήρχε φτώχεια βέβαια. Αλλά δεν είχαμε 3 αυτοκίνητα σε κάθε οικογένεια, ούτε ένα δεν είχαμε.
0: Φυσικά.
1: Οπότε είναι μεγάλο έξοδο αυτό. Όμως είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς να μην ακολουθήσεις την πρόοδο.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Άλλο
1: έτσι.
0: Να έχεις ένα αυτοκίνητο στο σπίτι και άλλο να έχεις 3 ή 4.
1: Και όμως
0: πού τα παρακάρεις?
1: Άλλο αυτό είναι άλλη,
0: δηλαδή,
1: άλλο θέμα συζήτηση.
0: Ναι, γιατί είναι άλλα λεφτά τα πάρκινγκ, τα...
1: Ναι, ναι.
0: Που πας και το παρκάρεις μερανύχτα.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει σιγά σιγά προοδεύουμε να βγάλουν πτυσσόμενα αυτοκίνητα, να τα κλείνουμε, να τα βάζουμε στο σπίτι.
0: Βαλιτσάκια.
1: Ξέρω εγώ, βαλιτσάκια, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Ή να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο που να γίνεται μπρελόκ. Να πατάς ένα κουμπί και να γίνεται μπρελόκ, να το βάζει τσέπη σου να φεύγεις.
1: Μην το γελάμε.
0: Δεν το γελάμε, αλλά για σκέψου να είσαι μέσα. Να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και να πατήσεις κατά λάθος τον μπρελόκ. Να σε συντλήψει. Να γίνεις σαρδέλα κονσέρβα.
1: Να κρέμεσε σε ένα λυσιδάκι. Τέλος πάντων, εκείνο όμως που είναι πραγματικά πολύ άσχημο είναι η χρήση των κινητών και στα παιδιά και στους μεγάλους. Βρέθηκα σε σχολική εκδρομή, η γυμνασίου Λυκείου, και ήμουν στο σύλλογο τέλος πάντων και συνόδευα παιδιά και βρεθήκαμε. Πήγαμε σε μια ταβέρνα, γιατί διανυκτερεύσαμε. Πήγαμε σε κάποια ταβέρνα και ρώτησε ο ταβερνιάρης, θέλετε να βάλω ξεχωριστά τραπέζια? Όχι, είπαμε, όσοι είμαστε οι μεγάλοι. Ένα μεγάλο τραπέζι, 50 παιδιά. Όλοι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι.
0: 50 παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε δύο πούλμαν, όχι γεμάτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέμε θα καθίσουμε όλοι μαζί. Σε Θεσσαλονίκη αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και για να χαρούν τα παιδιά,
0: ναι,
1: να έχουν επαφή. Καθίσαμε, λοιπόν, ξαφνικά βλέπω κεφαλάκια να κοιτάνε κάτω όλα τα παιδιά τα κινητά τους. Και δεν μιλάγανε μεταξύ τους. Εμείς οι μεγάλοι έτσι, όποτε μπορούσαμε, μιλάγαμε γιατί δεν καθόμασταν και δίπλα-δίπλα. Και το κοίταγα αυτό, μία σιωπή, μόνο τα πυρούνια ακουγόντουσαν. Κάποια στιγμή δεν άντεξα, τα παιδιά που ήταν κοντά μου, λέω, βρε παιδιά, είμαστε εδώ μια παρέα. Γιατί κοιτάτε συνέχεια τα κινητά σας? Πρώτα απ' όλα, είναι, με κοιτάγανε έτσι περίεργα. Λέω, πρώτα απ' όλα, είναι αγένεια προς το διπλανό σας συμμαθητή, τον απέναντι που κάθεται. Είμαστε παρέα και κοιτάτε εσείς το κινητό σας, μίλησε με το διπλανό σας. Και μου λένε δύο-τρία με ένα στόμα, μα κυρία μιλάμε. Μα δεν μιλάτε με το συμμαθητή σας. Δεν ξέρω τι κάνετε, παίζετε, μιλάτε. Όχι, με τους συμμαθητές μας μιλάμε.
0: Στέλνουν μηνύματα,
1: Λέω, πού καλέ. Πού καλέ.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, μιλάγανε με ο διπλανός, με το διπλανό. Μιλούσαν με μηνύματα. Και το άκρο νάωτο της παράνοιας, όσοι καθόντουσαν πιο μακριά, μιλούσαν με βιντεοκλήση. Μέσω οθόνης. Το φαντάζεσαι? Εγώ έπαθα. Ρε παιδιά, μια συνέλθετε. Κλείστε τα κινητά. Να κοιτάτε τον άλλον στα μάτια. Να δείτε την έκφρασή του. Τι βιντεοκλήση μέσα στον ίδιο χώρο. Έτσι, άμα δεν υπάρχει επαφή, όπως το λέει ο κύριος Βασίλης, με τους ανθρώπους, να νιώσεις τον παλμό του, να πιάσεις το χέρι του, να νιώσεις το σφιγμό του άλλου, τη ζεστασιά του, να δεις το βλέμμα του, να μυρίσεις τη μυρωδιά του, είτε το άρωμά του, είτε την προσωπική του μυρωδιά. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του άρωμα, το προσωπικό εννοώ. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τον άλλο. Γι' αυτό και ελέγχθη ότι και τα ζευγάρια, άσε που μερικά γνωρίζονται μέσω αυτών των εφαρμογών.
0: Ναι.
1: Και μετά, πώς θα είναι πολύ τύχη να ταιριάξεις με αυτόν τον άνθρωπο. Άμα έρθει δίπλα σου μετά, μπορεί ακόμα αυτός ο ιδρώτας του να σε αποθεί, πώς να σου πω. Δεν είναι ο δικός σου άνθρωπος.
0: Ο ιδρώτας αποθεί και από το δικό σου άνθρωπο.
1: Ναι, λόγος το λέει αυτό τώρα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Ο ιδρώτας, καταλαβαίνεις, ας πούμε, να νιώσει τον άνθρωπό σου.
0: Ναι.
1: Πώς να σου πω. Όταν έχεις...
0: Στείλεις να κάνει μπάνιο.
1: Ναι, στείλεις να κάνει μπάνιο. Έτσι. Και δεν φταίνε και οι γονείς ακριβώς. Είναι οι απαιτήσεις της ζωής τέτοιες. Γι' αυτό στο μόνο που φταίνε οι γονείς θέλουν να τα προλάβουν όλα και φορτώνουν πολύ τα παιδιά τους. Πάρα πολύ. Διαφορετικά τα αγαπάνε τα παιδιά τους. Δείχνουν αγάπη, ξοδεύουν λεφτά γι' αυτά. Πάνε και κάνουν πάρτι σε παιδότοπους. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δεν μαζεύονται πια στα σπίτια όπως παλιά που κάναμε τα γενέθλια στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Έξω τώρα, έξω. Και δίνουν πολλά λεφτά. Μπορεί να χρεώνονται και μερικοί δηλαδή για να χαρεί το παιδί. Δεν υπάρχει όμως έτσι επαφή. Τέλος πάντων, να μην πολυλογώ και εγώ, τα είπαν οι άλλοι πάρα πολύ όμορφα, καλύτερα από μένα.
0: Και πώς το ξέρεις?

0: ότι πώς να γυρίσουμε πίσω, είναι δυνατόν να γυρίσουμε πίσω. Είπες κάποια στιγμή ότι οι άνθρωποι μιμούνται. Μακάρι να...
1: Και οι μαϊμούδες.
0: Ναι, και οι μαϊμούδες, ναι, ναι. Λοιπόν, μακάρι να ήταν έτσι, δεν μιμούνται. Δεν βλέπουν τι κάνανε οι γονείς και όπως και τα κοριτσάκια αυτά που αυτοκτονήσανε. Δεν βλέπαν τους γονείς τον αγώνα που κάνανε για να τον εκτιμήσουν και να κάνουν και αυτά το ίδιο. Και
1: καλά, δεν μπορούμε να κρίνουμε.
0: Εντάξει, καλά.
1: Δεν μπορούμε να κρίνουμε.
0: Μια γνώμη.
1: Ναι, βρε αγόρι μου, λέω, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Το τετελεσμένο γεγονός δεν κρίνεται.
0: Καλώς, καλώς.
1: Έτσι, αυτό.
0: Το αποχαιρούμε. Λοιπόν, έχω κι εγώ έτσι μια ερώτηση, ένα κάτι που με... όχι με βασανίζει, αλλά με προβληματίζει. Αν είναι δυσκολότερο να συγχωράς ή να ζητάς συγγνώμη. Έχω κάνει αυτή την...
1: Εσύ τι λες.
0: Εγώ λέω ότι είναι δυσκολότερο να συγχωράς.
1: Είναι πολύ καλύτερο για την ψυχή σου το να συγχωράς. Γιατί τον διαγράφεις τον άλλο από τη μισητή κατάσταση και τον περνάς στα παλιά σου τα υποδήματα. Κατάλαβες, πάβεις να ενοχλείσαι. Και το να ζητάς συγγνώμη, εάν το εννοείς, έχει καλός. Αλλά τις πιο πολλές φορές είναι μαϊμού συγγνώμη.
0: Ναι, τέλος πάντων, εγώ το βλέπω δυσκολότερο να συγχωράς, γιατί το να ζητάς συγγνώμη, εύκολα όλοι οι άνθρωποι συγγνώμη ζητάνε.
1: Ναι, άμα πατήσεις τον άλλο, εντάξει.
0: Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Λοιπόν,
1: αλλά γιατί το λες αυτό? Ποιο είναι το κίνητρο της διατύπωσης αυτής?
0: Έτσι, επειδή έχω κάνει την ερώτηση αυτή σε κάποιους φίλους.
1: Α, μάλιστα.
0: Είδα, ας πούμε, ότι ο ένας απαντάει το ένα, ο άλλος απαντάει βέβαια το άλλο, είναι λογικά αυτά. Και το θεωρώ ότι είναι δυσκολότερο να συγχωράς. Εγώ έτσι προσωπικά και δεν διαγράφω ποτέ τους ανθρώπους, δεν έχω το δικαίωμα εγώ να διαγράψω κανέναν άνθρωπο. Γιατί και ο χειρότερος άνθρωπος που λέμε καμιά φορά αυτός είναι έτσι, αυτός είναι αλλιώς,
1: ναι.
0: Καμιά φορά, μάλλον μου, το χρησιμοποιούμε και λέμε να μην γίνουμε σαν αυτόν.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, μόνο το ότι τον παίρνουμε σαν παράδειγμα προς αποφυγή, να η χρησιμότητα του, μάλλον μου.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία, Χρήστο.
0: Ναι, αυτά ήθελα να πω.
1: Θα έρθω στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή και θα σε ψάξω.
0: Να έρθεις. Γιατί τώρα...
1: Θα κανονίσω με τον Status FM... Να ανεβώ να κάνω εκπομπή από εκεί.
0: Ναι, να αρχίσω να αρχίσω και να αρχίσω στο μουσείο να δει.
1: Εννοείται ότι θα έρθω, βέβαια.
0: Ήρθανε προχτές δύο γυμνάσια, σε διαφορετικές μέρες βέβαια, και παίξανε μέσα, είδανε το μουσείο, το χαρήκανε με ερωτήσεις, χίλιες δυο ερωτήσεις. Και αφήσανε στο κάτω, τρώσανε τραπεζομάντιλα και φάγανε πάνω στον γκαζόν. Παίξανε βόλεϊ μέσα στο κτήμα. Τι να σου πω, μιλούσε κάποια στιγμή με την καθηγήτρια και έρχεται μια μαθήτρια και απευθύνθηκε την καθηγήτρια, βέβαια, λέει: Κυρία, αυτή ήταν η καλύτερη μας έξοδο από το σχολείο που κάναμε.
1: Μου γράφει εδώ η κυρία Βέρα από την Κερατέα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, Άγρυπνε, ότι το αν είναι ευκολότερο να ζητάς συγγνώμη ή να συγχωρείς. Το θέτει ως θέμα ο κύριος Χρήστος.
0: Ναι.
1: Το θέτεις ως θέμα.
0: Το θέτω σαν θέμα, ναι.
1: Α, δεν μου το πες. Και εγώ επειδή έχω μια έμφυτη χαζομάρα, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν.
0: Ναι, τώρα κοίταξε να δεις, μάλλον δεν θέλω να επεμβαίνω στις επιλογές.
1: Μα αγόρι μου,
0: δεν το είπα.
1: Μα αγόρι μου, εγώ παρακαλάω.
0: Δεν άκουσα, έτσι, έχουμε πολλές εκπομπές που δεν έχω ακούσει αυτή την παράκληση σου.
1: Πώς δε, κάθε μέρα τη λέω.
0: Ναι, δεν έτσι, δεν ξέρω. Ίσως στην αρχή να το λες και δεν το ακούω.
1: Ωραία. Σε περίπτωση λοιπόν που βάλω αυτό το θέμα, ναι. Γράφω Χρήστος από Μηχανιώνα, θα βγεις πρώτος.

0: Γεια σου Βάσο από το Παγκράτη.
1: Μέρα αγαπημένη μάνα μας.
0: How are you?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Με πιάσε ζέστη και ευχαριστιέμαι εγώ.
0: Εγώ πάλι όχι. Εγώ φρικάρω στην ιδέα ότι σε λίγο θα πρέπει να βάζω 4,5 την ημέρα.
1: Ναι.
0: Α, από τον υδρότα, ας πούμε.
1: Ξέρεις
0: ότι κυκλοφορώ χειμώνα καλοκαίρι, φοράω και μία μαύρη φανέλα για να απορροφάει τον υδρότα και να μην μπερνάει στα πουκάμισα.
1: Τόσο πολύ.
0: Τι, τόσο πολύ. Εγώ το όνομά μου δεν είναι Μάνος, είναι Ιδρωμάνος.
1: Ωραίο.
0: Είναι από το Ιδρωμένος με ο Μάνος. Ιδρωμάνος, ναι.
1: Ενώ εγώ, ας πούμε, που νιώθω, βέβαια δεν κυκλοφορώ έξω, οπότε δεν καταλαβαίνω τη ζέστη πολύ.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ίσως. Μόνο που κρυώνω, να φανταστείς ακόμα ότι είμαι με κάλτσες, με
0: πετάκτος,
1: είναι χοντρό. Βέβαια. Δεν πειράζει όμως, εντάξει. Το καλοκαίρι όταν υδρώνω εγώ, όταν είμαι μέσα ο υδρότας και κάθομαι γιατί δουλεύω, ο υδρότας που πέφτει σιγά σιγά κρυώνει. Και αυτό αισθάνομαι, ας πούμε, ότι με δροσίζει. Τώρα μπορεί να είναι ιδέα δικιά μου, βέβαια.
0: Δηλαδή έχει αυτοντούς.
1: Έτσι, ναι.
0: Πα.
1: Τόσο πολύ εγώ τυχερή, με τη ζέστη. Ανασταίνουμε.
0: Άκου ανασταίνεται με τη ζέστη.
1: Ναι, ανασταίνουμε, μάνο μου.
0: Εγώ θα ήθελα να είχα πάρα πολλά λεφτά να κυνήγαγα την άνοιξη.
1: Ορίστε. Α, καλά,
0: δηλαδή όπου είχε άνοιξη να πήγαινα.
1: Αυτό είναι ωραίο και η μυρωδιά και εγώ εδώ στο Παγκράτη που μένω.
0: Ναι.
1: Όταν έχει ψιλοβρέξει και μετά έχει σταματήσει, ας πούμε, βγάζει ένα ωραίο άρωμα τα δέντρα. Είναι άλλο πράγμα. Λέω, κοίταξε που το κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, όταν υπάρχουν δεντράκια, βγάζουν το άρωμά τους. Όταν πέσει η σκόνη. Είναι μεγάλο πράγμα. Μένω και στο Άλσος Παγκρατίου εγώ, δίπλα, που είναι, έρχεται το άρωμα από τα δέντρα όταν βρέχει. Όταν έχει όμως τη σκόνη αυτά, δεν βγάζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Όσο για το θέμα σήμερα με τα παιδιά που έχεις, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Εγώ μεγάλωσα μόνη μου την κόρη μου.
0: Ναι.
1: Ο παπάς υπήρχε, ήταν παρόν, ας πούμε, όχι οικονομικά όμως. Και αφού τα έβγαζα εγώ πέρα, λέω, εντάξει, το παιδί ας έχει μια καλή, ας πούμε, δεν κυνήγαγα. Βέβαια, όταν...
0: Δεν μένατε μαζί με το σύζυγο?
1: Όχι, είχα χωρίσει.
0: Α,
1: είχα χωρίσει, ναι, όταν είδα ότι έπρεπε μόνη μου να τα κάνω όλα, οπότε λέω πρέπει να είμαι ψυχολογικά
0: αυτό
1: γερή,
0: γιατί
1: να μεγαλώσω αυτό το παιδί.
0: Αυτό γιατί δεν τα έβγαζε πέρα εκείνος, δεν είχε καλή δουλειά?
1: Εκείνος είχε, δυστυχώς τον είχαν μεγαλώσει έτσι, δηλαδή με τον άντρα μου θα μπορούσαν να ήμασταν φίλοι, καλύτεροι φίλοι. Όχι ζευγάρι όμως, γιατί ήμασταν εντελώς διαφορετικοί. Εκείνος είχε μεγαλώσει, ας πούμε, σε ένα περιβάλλον που ήταν, πώς το λένε, ο αγαπημένος, ο προσεκτικός, τα πάντα, ας πούμε, είχε. Εγώ σε ένα περιβάλλον που ακόμα και για να κάνω τις σπουδές μου, ας πούμε, κράταγα κάποιο παιδάκι για να μπω στη σχολή μου, αυτά εντελώς διαφορετικό. Mm. Και βεβαίως όταν παντρεύτηκε νόμιζε θα βρει μια μάνα πάλι που θα τον φροντίζει και ένα μπαμπά οικονομικά.
0: Ναι,
1: κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή ήτανε τεμπέλης, ας πούμε, συγγνώμη που ρωτάω έτσι.
1: Τεμπέλης δεν ήτανε, κακομαθημένος πιστεύω ήτανε.
0: Μη σου πω ότι είναι το ίδιο, ξέρεις, ε.
1: Ναι, μπορεί.
0: Δηλαδή αν η κακομαθοσύνη σε οδηγεί στο να μην εργάζεσαι όπως πρέπει, είναι τεμπελιά.
1: Ή κάποια μεγαλομανία.
0: Μεγαλομανία πώς να έχεις, ρε παιδί μου. Άμα δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, τι σκατά μεγαλομανία να έχεις.
1: Δυστυχώς, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Και μετά έπινε, ας πούμε, αυτό, το οποίο αυτό δεν το
0: έπινε.
1: Έπινε, ναι. Εγώ δεν το είχα καταλάβει από την αρχή, μετά και αυτό. Αλλά δεν ήταν ότι επειδή έπινε δεν μπορούσε να δουλέψει.
0: Καλά, φαντάζομαι δεν γινότανε σταφίδα.
1: Όχι βέβαια, ναι.
0: Και
1: αυτό εγώ δεν μπόρεσα, και επειδή είχα χρεωθεί για να του, επειδή να ανοίξει δουλειά κάποια είχε πάθει πριν, ας πούμε, και να βοηθήσω μια και είμαστε ένα ζευγάρι. Λέω δεν πάει παρακάτω. Μετά άρχισε να μου κάνει και περίεργα πράγματα.
0: Ότι?
1: Δηλαδή είχαμε βγει με ένα ζευγάρι και το οποίο δεν μου άρεσε αυτό. Έβλεπα, είχαν πάει ένα ταξιδάκι μόνο ημέρο και όπως εμείς οι γυναίκες πίσω είχαμε κλείσει τα μάτια, κάτι λέει ο, διπλα, ο φίλος του, ας πούμε. Λέει και πετάει το δικό μου. Μίλες ρε, αυτά ακούνε πίσω. Και λέει αυτός κοιμούνται, η δικιά μου λέει δεν κοιμάται. Θέλω να πω ότι η γυναίκα
0: μου φαινότανε. Δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Γκομένιαζε.
1: Όχι, όχι. Δεν το είχαμε
0: αυτό. Αλλά τι ήταν αυτό που...
1: Ήταν ο φίλος του που ήταν με τη γυναίκα του, η οποία θέλει να πω για τη γυναίκα του. Ας μου φαινόταν ότι έπαιρνε ηρεμιστικά, έπαιρνε τέτοια πράγματα. Mm. Και...
0: Θα τις είχες βάσει τα νεύρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί όταν κάτι είπε, ας πούμε, γιατί στο τέλος άρχισε, δεν ξέρω, για να πίνει, πιστεύω, περισσότερο. Και χρεώθηκα εγώ για τη δουλειά, ας πούμε, για να κάνω. Είδα ότι δεν γινότανε, όλο έπινε και χειρότερα. Οπότε και εγώ λέω το πενάχω, να μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί. Μάλιστα, δεν είχα σκοπό, αλλά είχα μια πελάτη που ήταν παιδίατρος. Και είχα, η κόρη μου ήταν 1,5 χρονών και μου λέει Βάσο, πρέπει να κάνεις δεύτερο παιδί. Και με πήραν τα κλάματα εμένα, γιατί ήθελα δεύτερο παιδί, αλλά οικονομικά δεν μπορούσα. Και της είπα τα προβλήματα και μου λέει αυτό που κάνεις είναι το χειρότερο πράγμα που κάνεις, γιατί το παιδί θα περάσει όλη την ταλαιπωρία και θα χωρίσει. Γιατί είναι ο τύπος, ας πούμε, που ήξερε πράγματα για την είχα πελάτησα, μου λέει οπωσδήποτε θα χωρίσει και θα έχει περάσει ταλαιπωρία το παιδί, γιατί είπα για το παιδί δεν χωρίζω. Θα δώσεις περιθώριο, θα ζητήσεις με τους γονείς του, ας πούμε, και αν δεν...
0: Κατάλαβα.
1: Τότε είναι. Και έτσι έγινε και χώρισα, αλλά όπως είπα, ας πούμε, δεν είχα άλλα προβλήματα και μάλιστα όταν κάτι με την κόρη μου μάλαινα, τον έπαιρνα τηλέφωνο και αμέσως θα έπαιρνε την κόρη του, ας πούμε, και θα έλεγε να προσέχεις τη μανουλίτσα σου, ξέρω εγώ.
0: Κατάλαβα.
1: Ήτανε, οπότε και εγώ παρέβλεπα το οικονομικό. Βέβαια η κόρη μου όταν μεγάλωσε, μου λέει κακώς έκανες αυτό, έπρεπε να ζητάς από τον μπαμπά. Λέω, μα δεν είχε ο ίδιος. Να του κάνεις καλά το δικό του, ας πούμε. Τέλος πάντων, θέλω να πω έτσι, αλλά σήμερα, ας πούμε, τα παιδιά πραγματικά είναι δύσκολα, γιατί εγώ η δουλειά μου μπορούσα να είχα την κόρη μου κοντά. Τώρα με μια, να δουλεύει ένα άτομο δεν φτάνει. Είναι πολλά τα έξοδα που έχουν.
0: Ναι, μωρέ, μάτια μου, το ξέρω.
1: Πάρα πολλά. Και τα παιδιά δυστυχώς, όπως βλέπω και με την κόρη μου, γιατί η κόρη με έχει χωρίσει, δουλεύει σχεδόν όλη την ημέρα και πολλές φορές και το βράδυ, λόγω που η δουλειά της είναι και με το εξωτερικό, μέσω κομπιούτερ βέβαια όταν είναι στο σπίτι, τα παιδιά μένουν πολύ μόνα τους. Οπότε πού θα είναι στον υπολογιστή, γιατί δεν είναι να ελέγχει, ας πούμε, να βλέπει, να βάλει όρια. Οπότε λέω και τα παιδιά αυτά είναι καλά με τα σημερινά δεδομένα. Είναι μια χαρά. Και αυτό που είπε ο κύριος Βασίλης, που είναι εκπληκτικός ο κύριος Βασίλης, ότι το κυριακάτικο τραπέζι είναι μεγάλο πράγμα. Αυτό θυμάμαι και εγώ από την παιδική μου ηλικία, αλλά το έκανα και εγώ με την κόρη μου αυτό. Ήθελα δηλαδή να τρώμε μαζί, ας πούμε... Εννοώ μια φορά την εβδομάδα όταν μπορούσαμε, γιατί και εκείνη το σχολείο, εγώ με τη δουλειά. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και βεβαίως και να, τα τηλέφωνα να είναι, να μην γίνεται να βγάζουν τα τηλέφωνα εκείνη τη στιγμή. Γιατί μιλάς, κάνεις, ας πούμε, αυτή. Αυτό προσπαθώ και με τα εγγόνια μου, όποτε βρίσκουμε, ας πούμε, και με την κόρη μου, να το κάνω. Έτσι, Μάνο.
0: Μάλιστα.
1: Και άκουσα χθες ήταν που είπες κάτι πολύ ωραίο που γέλασα.
0: Τι?
1: Που κάτι λέγατε για ισόβια, έλεγε.
0: Ναι.
1: Και λες εσύ αμερικάνικα όμως, όχι ελληνικά.
0: Ναι, ελληνικά στα 17 βγαίνουν. Ενώ οι Αμερικάνοι βγαίνουν 17 χρόνια μετά το θάνατό τους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λέω πω, να το λέγανε πολύ αυτό.
0: Εν τω μεταξύ,
1: ωραία, μου, να μην
0: και φυλακές σαν τη Ρουμανία, κάτω από τη γη.
1: Ναι. Ναι, συμφωνώ.
0: Ανήλιαγες δηλαδή.
1: Έτσι. Μα γι' αυτό και γίνονται τόσα πολλά.
0: Γι' αυτό και ο Πάσαρης παρακαλάει να τον φέρουν στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά οι Ρουμάνοι δεν τον αφήνουν γιατί τον θεωρούν τέρας.
1: Μακάρι.
0: Ναι,
1: μακάρι,
0: μα δεν πρόκειται να έρθει εδώ ποτέ.
1: Μακάρι.
0: Πεθαμένος μπορεί. Ναι. Αφού τον κάψουν πρώτα.
1: Βέβαια.
0: Άντε, σε φιλώ πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Και έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της τέταρτης ώρας. 2-11-10-80-880. Ο κύριος Αθανάσιος Αθανασόπουλος θα κοτσάρει τώρα την αναγγελία την επίσημη της ώρας και θα επιστρέψουμε για την επόμενη.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
7: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
6: Πού πάω να μπλέξω έξι άνθρωπους.

0: 2-11-10-80-880, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Πώς? Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Γεια σου Νικόλαε από την Πάτρα.
1: Γεια σου μάνα μου.
0: Τι γίνεται ρε Νικό?
1: Τι να γίνει φίλε. Και συγχαρητήρια στη Σταυρούλα για το θέμα που έβαλε σήμερα. Έχει το όνομα της γυναίκας μου Σταυρούλα.
0: Αλήθεια ε.
1: Είναι πολύ συμπαθητική η κυρία. Να είναι καλά. Τι να γίνει ρε φίλε, πάνω από το συγχαστήριο σε παίρνω.
0: Καιρό έχω να σε ακούσω.
1: Εντάξει, δεν παρανεβαίνω τώρα. Τώρα έχω βάλει και πήρα και από εκεί του πελίτη που λέγεται σπόρου, αλλά δεν βλέπω πρόβλημα.
0: Τι πήρε σπόρου, ποιο, τι δεν κατάλαβα.
1: Σπόρου έχω πάρει, σπόρου από εκείνο το ξέρει που είναι παλιοί οι σπόροι. Αλλά έχω βάλει σε κεσέτα και δεν βλέπω προκοπή. Ακόμα κάνει κρύο.
0: Σιγά σιγά θα βγούνε.
1: Ο καιρό δεν μα τα πάει καλά, μου φαίνεται.
0: Τι σπόρου πήρε, ντομάτε.
1: Μου δώσανε, μου στείλανε ντοματάκι Σαντορίνης, κάποια πιπεριά λέει πικρή, μου στείλανε μπιζέλια, τα έχω ανοίξει ένα βλάκι και τα έχω ρίξει, αλλά δεν βλέπω να βγαίνει. Μου στείλανε καρπούζι, κολοκυθάκι και τα έχω βάλει σε τέτοια, αλλά δεν βγάζει κολοκύθι,
0: αγκουράκι. Μη βιάζεσαι, το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Αλλά τώρα εντάξει, τώρα τα έβαλα νωρίς, τι καλά εντάξει τώρα, μα δεν βγουν τώρα ένα μήνα και δεν έχουμε
0: βγει. Βάλτα μέσα.
1: Και μέσα που τα είχα χειρότερα είναι.
0: Τι να σου πω, γιατί βιάστηκες τότε.
1: Δεν ξέρω και εδώ περίμενα ότι εντάξει πάντα βάζω γύρω στις 20 Απρίλιο και μετά βάζω. Γιατί, αλλά τώρα ακόμα καιρός είναι δροσερός και καλός. Τουλάχιστον να πάει έτσι όλο το καλοκαίρι καλά θα είναι.
0: Ναι, εγώ λέω να γίνει νόμος που να απαγορευτεί το καλοκαίρι.
1: Ναι, όπως λες εσύ, να έχεις χρήμα να πηγαίνει να πιάνεις όλες τις άνοιξες.
0: Ναι, ναι.
1: Θα καλοπερνάς.
0: Βέβαια.
1: Ακούω και τη χιονούλα που έχω έξω συνέχεια γαδίζει. Δεν ξέρω, έχουν κατεβεί τύπο αγριογούρνο να πάνω από το βουνό, τι να πω. Την έχουμε αρχόντισε εδώ, ελέγχει όλη την περιοχή.
0: Καλά κάνει.
1: Μια σκυλίτσα.
0: Πάλι καλά.
1: Και έχει και ένας άλλος σκύλος μαυράκος, τον έχω βγάλει αράπη. Επειδή τον χάιδευα την άλλη φορά, τον δάγκωνε στα αυτιά. Για ζήλια μιλάμε. Τον δάγκωνε, βρε, σ' αγαπάω και εσένα. Το κοίτα για τον διώξε, επειδή τον χάιδευα τον αράπη. Για ζήλια, τρομερή. Να πάμε στο θέμα που έχετε βάλει σήμερα. Από ό,τι άκουσα και κάποιον κύριο από το New Jersey και ο κύριο Χρήστο, είπε ότι έχουν, λέει, σπουδέ, έχουν. Πληρώνουν πολλούς φόρους και έχουν τους καλύτερους
0: καθηγητές. Μίλα κοντά στο μικρόφωνο, φίλε.
1: Μιλάω κοντά.
0: Ναι, τώρα μιλάς κοντά.
1: Έχουν τους καλύτερους καθηγητές. Εντάξει, δεν φτάνει αυτό, πιστεύω, μόνο αυτό. Εντάξει, να έχεις μια καλή παιδεία να δεις στα παιδιά σου είναι πολύ καλό. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύω για αυτά τα κοριτσάκια που έπεσαν από τα ράτσα της πολιτικής, από καλές οικογένειες. Αλλά περισσότερο πιστεύω ότι είναι η αγάπη.
0: Νίκο, κάνε κάτι γιατί χάνονται τα μισά από αυτά που λες. Κράτα το μικρόφωνο στο ίδιο σημείο.
1: Πιστεύω η αγάπη πρέπει να δείχνουμε στα παιδιά μας και να είμαστε πάντα κοντά τους. Πόσοι σου παρέχουν ένα σωρό αγαθά υλικά και όμως δεν έχουν πόσοι εκατομμυριούχοι και μετά τα πολλά παιδιά πέφτουν στα ναρκωτικά ή στο ένα και στο άλλο γιατί μια ζωή λείπουν από το σπίτι και τα παιδιά είναι μόνα τους. Περισσότερο θέλουν αγάπη τα παιδιά, πάντα να συζητάμε μαζί τους τα πάντα.
0: Σωστό.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές τσαντίζομαι, βλέπω εκεί που πηγαίνουμε, κατεβαίνει κανένα φορά ο γιος μου πάνω από την Αθήνα με την κόρη και πηγαίνουμε για φαγητό και βλέπω νέα ζευγάρια και έχουν το 2-3 χρόνο παιδάκια ξέρεις το καρεκλάκι εκεί και τους έχουν βάλει μπροστά ένα τάμπλετ για να μην τους ενοχλούν. Αυτά είναι σαν χλάμα. Του βάζει το τάμπλετ, κάτσε παίξε με το παιδάκι μου, κάτσε παίξε κυνηγητό με το παιδάκι, παίξε κρυφτό με.
0: Να παίξει κυνηγητό ανάμεσα στους άλλους που τρώνε.
1: Όχι που τρώνε, είναι και πολλές ταβέρνες που έχουν χώρο και έχουν και το για να μην τους ενοχλούν ή σε πολλά παιδιά, παιδάκια, ξέρετε, βλέπεις 5 χρόνια, τους έχουν το κινητό. πολλά ζευγάρια. Θυμάμαι πριν κάνα μήνα είχα βγει εκεί στα Ψηλαλόνια σε μια πλατεία και το χάρηκα. Ήσανται γονείς με τα παιδιά τους μαζί και παίζανε ένα παιχνίδι. Κάτι τρέχανε και φτιάχνανε από ποτηράκια, φτιάχνανε πύργους. Και όποιος έφτιανε τον ψηλότερο πύργο και ήταν ένας κριτής εκεί, παίρνανε και μετά γεωγραφία. Και παίζανε οι γονείς μαζί με τα παιδιά. Αυτό το παιχνίδι. Πολύ, πολύ και το χάρηκα δηλαδή. Πολύ ξέρεις, εντάξει, υπάρχει, μπορούν να βρουν έτσι κάποιο χρόνο μαζί.
0: Όλα μπορείς να τα κάνεις άμα θέλεις, άμα
1: δεν
0: θέλεις.
1: Όλα μπορεί να τα κάνει, λέει, το λέμε 13 ώρες, 14, εντάξει, κάποιο Σαββατοκύριακο, αλλά πολλοί, ξέρεις, παρατάνε τα παιδιά στην Ταντά και φεύγουν με τη σύζυγο και παρατάνε και τα παιδιά, τα παρατάνε στην Ταντά να τα προσέχει κανένας άλλος. Μπορείς όλα να τα κάνεις, πιστεύω, πάνω μου. Εγώ να εντάξει, η κόρη μου είναι 32 χρονών, ο γιος μου είναι 34 και ακόμα με την κόρη μου, εντάξει, η κόρη μου είναι κοντά εδώ, που λένε, ασχολείται με τη δουλειά τη δικιά μου. Κάθε πρωί θα της πάω τη μακαρονόπιτα, γιατί θέλεις, είμαι ο γιος μου, κάθε μέρα θα μιλήσω μαζί του και όταν θα κατέβει εδώ στην Πάτρα, θα κάτσω, θέλω, δεν θέλω, θα παίξουμε και το τάβδι μας, θα παίξουμε και τράπουλα, ξέρεις, δηλωτή, καμιά ξέρει, γιατί το ξέρω, παρόλο που είναι 34 χρόνια, το ξέρω ότι αυτό θα τον ευχαριστήσει. Και θα συζητήσουν πάντα, κάθε μέρα τον παίρνω, παρόλο που είναι δηλωτή και συζητάμε. Οπότε τον βλέπω, εντάξει, το αρέσει αυτό. Εντάξει, και άμα είναι ανήπαντρα τα παιδιά, πρέπει να τα βοηθάσει. Εντάξει, μετά να ανοίξει κάποια οικογένεια, εντάξει, δεν μπορεί να τα ενοχλεί συνέχεια, εντάξει, μπορεί να πήγε η σύζυγο να το πει όλο ο μπαμπάς σε παίρνει και η μαμά. Αλλά θυμάμαι από πολύ μικρά που βγαίνανε, όταν πέραμε συνέχεια τηλέφωνο και η σύζυγό μου, η σύζυγό μου και εκπαιδευτικός και συνέχεια και πολλές φορές δεν τη σηκώναν αυτή στο τηλέφωνο και με σήκωνε, εγώ κοιμόμουν. Πάρ' το εμένα πάντα με το σηκώναν το τηλέφωνο. Του λέω γιατί δεν θα δείτε, ακούω στο σπίτι. Ελάτε κατευθείαν ερχόσαστε στο σπίτι.
0: Κατάλαβα. Νικόλα, επειδή πάμε προς το φινάλε και είναι πολλοί που περιμένουν, ναι, θα σε αφήσω τώρα, ναι, αλλά θα τα πούμε πάλι.
1: Να είμαστε καλά, μάνα μου.
0: Σε περιμένω.
1: Περισσότερο θέλω αγάπη και να είμαι κοντά στα παιδιά. Και ένα χάδι και ένα φυλάκι, αρκεί τα παιδάκια το αισθάνονται. Δηλαδή τα χνότα μου να είναι πάντα δίπλα στα παιδιά μας.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Να σε καλά, μάνα σου, γεια.

0: Και πάμε στα Χανιά, είναι ο κύριος Φραγκιός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Μεγάλη μου χαρά.
0: Και δικιά μου.
1: Που έκανα μια αρκετή απουσία λόγω πιέσεως στην εργασία μου.
0: Μάλιστα, τώρα καλύτερα τα πράγματα.
1: Απόψε έτσι με συγκίνησε η...
0: Το θέμα.
1: Τα θέματα αυτά και λέω να μιλήσουμε αγαπητέ Μάνο.
0: Να μιλήσουμε. Ναι. Σε ακούω.
1: Θέλω να σας πω για τους ποντίους. Οι πόντι, επειδή έχω αρκετούς φίλους,
0: ναι,
1: έχουν πολύ μεγάλη καρδιά και είναι μία μεγάλη ρίζα του ελληνισμού, άσχετα ότι δεν προστατευτήκανε που μπορούσαν να προστατευτούκαν, να προστατευτούν. Όταν έγινε η απόβαση στις 2 Μαΐου το 1919, τότε και πιο μπροστά βέβαια το 1916 που είχαν ρίξει το Βενιζέλο, οι Τούρκοι και πιο μπροστά σφάζαν ανελέητα.
0: Mm-hmm.
1: Το 1916 ο Φον Λίμα Σάτερ, Γερμανός αρχιστράτηγος, είχε δώσει στον Ατατούρκ και Μάλι ένα σχέδιο το οποίο έγραφε επάνω. Αυτή την άτιμη και την καταραμένη ράτσα των Ελλήνων θα τους σφάξουμε όλους μέχρι ένα για να ξεκουραστούμε. Mm. Διότι από το 1904 είχανε πάει γερμανικές εταιρείες που ο πλούτος όλος, τα γράμματα, ο πολιτισμός, τα πάντα βρισκόταν στον Ελλήνων τα χέρια και θέλανε να, δηλαδή, και να τους φάξουν και να πάρουν τον πλούτο. Όταν στις 2 Μαΐου του 1919 που στη Σμύρνη αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός και τότε 6 ώρα το πρωί έγινε η αποβίβαση από τα πολεμικά πλοία και τα 4 υπεροκεάνια και ο κόσμος, ο πληθυσμός της Σμύρνης τότε αριθμούσε 165.000 Έλληνες και 60.000 Τούρκοι. Και τότε οι Ελληνοπούλες βγήκανε στην προκυμαία με τις σημαίες τις ελληνικές, με τις άσπρες στολές. 8 η ώρα το πρωί χορεύανε οι τσολιάδες στην πλατεία της Σμύρνης και τη νύχτα όμως ένας Ιταλός συνταγματάρχης, ο Καροζίνη, είχε πάει κρυφά ένα καΐκι όπλα και είχε ανοίξει τις τουρκικές φυλακές και είχε φοδιάσει τους Τούρκους με όπλα και την ώρα που γινόταν η εκδήλωση και είχε πάει και ο Δεσπότης, ο Χρυσόστομος και τους είχε υποδεχτεί και τον ελληνικό στρατό εκεί που χορεύαν οι τζολιάδες με τα κλαρίνα και γινόταν το γλέντι, αρχίσανε οι Τούρκοι τους πυροβολισμούς και πέσανε πάρα πολύ, σκοτωθήκανε πάρα πολλοί τσολιάδες και Έλληνες στρατιώτες και αναγκαστήκανε μετά να πεδώσανε τα πυρά. Και τότε οι σύμμαχοί μας οι Ευρωπαίοι γράφαν οι εφημερίδες ότι οι Έλληνες κάνουν βαρβαρότητες και διότι τη Σμύρνη τη θέλανε οι Ιταλοί, και... αλλά για να μην πω πάρα πολλά να...
0: Μα ούτως ή άλλως, αγαπητέ Φραγκέ, κλείνω σε λίγο και είναι και άλλοι που περιμένουν, οπότε πρέπει να πάμε προς ένα φινάλε τώρα.
1: Πω, το τελευταίο, ότι επειδή ήταν τα αδέρφια του πατέρα μου εκεί, με το τσικούρι κόβανε στην επιστροφή, δηλαδή όταν ιτηθήκαμε, που είχε προχωρήσει, που διώξανε τότε τους Βενιζελικούς, τον Παρασκευόπουλο, όλους τους ικανότατους αξιωματικούς, και στο Σαγκάριο χάσαμε 25.000 παλικάρια.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν στην επιστροφή στην Ήτα, τότε ο Δεσπότης, ο Χρυσόστομος, ο οποίος είχε ευλογήσει πολλές φορές τα σώματα και αυτά, ο Νουρεντίν, ο στρατηγός, τον συλλάβανε και τον πήρε στο γραφείο του, και όταν μίλησε μαζί του, τον πήρε κάποιος στρατιώτης, τον βγάλανε έξω και πέσανε, τον ρίξανε στον όχλο με μαχαίρια,
0: τον
1: κατακρεουργήσανε.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε ήταν ένας κριτικός, τουρκοκριτικός, ο οποίος εκεί που τον επεσοκόβανε έβγαλε το όπλο του, τον πιστόλι του, και του ρίξε δύο σφαίρες στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
1: Την άλλη με
0: Φραγκέ, πρέπει να πας στο φινάλε. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά είναι και άλλοι που περιμένουν.
1: Να πω για που είχαν πάει, οι μονάδες που είχαν πάει στην Ουκρανία.
0: Όχι.
1: Ήταν ένας χωριανός που εκεί.
0: Αγαπητέ μου, όχι. Δεν θα προλάβουμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα με πάρεις μια μέρα νωρίς.
1: Τι ώρα περίπου, Μάνο?
0: Νωρίς. Εγώ είμαι από τις 12 η ώρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και εγώ. Για χαρά.
1: Καλή σου νύχτα.
0: Γεια.

0: Έχουν μείνει φίλοι εκτός κουβέντας και θα προσπαθήσουμε να τους χωρέσουμε τώρα χωρίς τραγούδια. Και δεν θα έχουμε τον άφθονο χρόνο που έχουμε όταν είναι η ώρα 12, 1, 2 κτλ. Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά, εσύ?
1: Λοιπόν, θα τα πω κι εγώ σύντομα, αν είναι.
0: Ναι, οκ.
1: Πολύ, πολύ σύντομα, εντάξει.
0: Ναι, ρε.
1: Ωραίο το θέμα, συγχαρητήρια Σταυρούλα.
0: Ναι.
1: Επειδή αναθέσει και από έναν ακροατή πριν, το έβαλε ωραίο το θέμα για το ίντερνετ και πώς ψάχνει ο νέος την επικοινωνία εκεί.
0: Ναι.
1: Θα πω εγώ, ασχολήθηκα με το ίντερνετ μέχρι να βγει το Facebook.
0: Ναι.
1: Είμαι 53 τώρα. Πώς το βίωσα εγώ, εν συντομία. Μέναμε κυρίως σε δημοσιογραφικά site, στο chat που λένε, έτσι.
0: Ναι.
1: Που ήταν 20-30 άτομα. Τι μου έκανε εντύπωση εκεί στις αρχές? Ότι μπορούσες να γνωρίσεις κάποιο άτομο εκεί πέρα. Ήμασταν online και μπορούσες να μιλήσεις ταυτόχρονα με 20-30 άτομα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι μπορούσες να γνωρίσεις ένα άτομο εκεί και να σου πει πράγματα που δεν θα σου τα έλεγε, ακόμα και να τον είχε στην διπλανή πόρτα που λένε. Και καλό φίλο.
0: Mm.
1: Και είπα και ένα άλλο παιδί, λέω, έχεις παρατηρήσει λίγο που λένε πράγματα τα παιδιά, αν τον γνωρίσεις μετά από ένα διάστημα, που δεν θα σου τα έλεγε και φίλο σου να ήταν. Όντως μου λέει, ισχύει. Δεν ήταν μόνο η ανωνυμία, γιατί πολύ συναντηθήκαμε, αλλάξαμε τηλέφωνο. Το δεύτερο που με έκανε εντύπωση είναι αυτό που είπε η κυρία Σύση, ότι και μερικά άτομα που κάνουν την απόπειρα είναι έξυπνα, δεν είναι τίποτα ανόητα. Δηλαδή, δύο άτομα που ήμασταν εκεί, που ήταν μια κοπέλα, η Μαρία, ας πούμε, και ο Γιάννης, και ήταν και τα πιο αγαπητά άτομα μέσα στο chat forum, ας πούμε, η Μαρία μου λέει, είχα κάνει μια απόπειρα, λέει, πιο παλιά, και ο Γιάννης μου λέει, ήταν πολύ επικοινωνιακός, πολύ ωραίος, αλλά αυτός είχε πάθει αγοραφοβία, λέει, φοβάμαι να πάω να πάρω τσιγάρα στο περίπτερο, μου λέει. Αλλά αν καθόσουν και μιλούσες μαζί του ή έπαιρνε τηλέφωνο στην εκπομπή, θα του έλεγες, μίλα Γιάννη μισή ώρα. Mm. Είχε ωραίες ιδέες και πολύ επικοινωνιακός.
0: Mm.
1: Τόσο τα αντιμετώπισε με ψυχολόγο. Αφού λέμε έτσι και ο ψυχολόγος, έρχονταν στο σπίτι μου, λέει, δεν μπορούσε να πάω στο γραφείο. Και τον έλεγε, είσαι έτσι όπως βλέπεις τον εαυτό σου, λέει. Δεν είναι πραγματικότητα. Αν τον δεις αλλιώς τον εαυτό σου, τέλος πάντων το παιδί τα κατάφερε. Και θέλω να πω ότι αυτά τα άτομα ήταν και τα πιο αγαπητά και τα πιο επικοινωνιακά. Δεν μπορείς τόσο εύκολα να τους καταλάβεις. Δεν είναι καταθλιπτικά άτομα, κατά κανόνα. Και οι νέοι που μιλάμε τώρα με ξυνίζει ότι όταν γίνονται τέτοιες εκπομπές, δεν παίρνουν νέα άτομα να μιλήσουν. Εγώ θα πω μόνο δύο παραδείγματα. Ένα στη δικιά σου εκπομπή και ένα στη μια άλλη, που πήραν νέοι και μίλησαν για αυτό το θέμα, γιατί είναι επικοινωνία, έτσι.
0: Ναι.
1: Το ένα ήταν στην εκπομπή, πήρε ένα παλικάρι, φαίνονταν νέος κάτω από 25-26. Μίλησε απλά και ωραία, λέει, αυτά τα Instagram και τα Facebook, λέει, μας παρουσιάζουν έναν κόσμο που ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Το γρήγορο αμάξι, το flex, το ρολόι, και εμένα με έχει αγχώσει, λέει, το παιδί. Γιατί από τη μία στο παρουσιάζουν και από την άλλη ξέρεις ότι δεν θα το πετύχεις ποτέ. Δεν υπάρχει δυνατότητα σήμερα εμείς. Παλιά δεν είχαμε τέτοιο κόσμο μπροστά στα μάτια μας. Ξέραμε ότι θα χρειαστεί να δουλέψουμε και τα λοιπά. Όπως λες εσύ. Ήταν οι οικογένειες μας έτσι. Δεν είχαμε. Αυτοί λέει, μας δίνουν τέτοιες προσδοκίες που δεν μπορούμε, λέει, να τις πετύχουμε και αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε. Και μας έχει αγχώσει, λέει, αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο, σε μια δικιά σου εκπομπή, ένα βράδυ, θυμάσαι τότε που είχε γίνει ένας πυροβολισμός στο Μηνίδη και πήγε σφαίρα και χτύπησε το ένα μικρό.
0: Ένα παιδάκι, ναι, βέβαια.
1: Μπράβο. Και εμείς τότε παλιά όλοι λέγαμε, είναι απαράδεκτο, φωνάζαμε και κάναμε και. Είχαμε και ένα θυμό βέβαια. Και στο τέλος παίρνει ένας νεαρός, μια νεαρή ήταν μάλλον. Και ένα λεπτό μίλησε και λέει, παιδιά, λέει. Δηλαδή το έβλεπε, αυτήν, λέει. Εγώ, λέει, στην περιοχή εκείνη είμαι, λέει. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει κάτι στο μέλλον. Και πολλά άτομα, ξέρω εγώ, που είναι η security εκεί πέρα και με τις στολές, λέει, με αυτούς, λέει, όταν μιλάνε με τα μικρά ονόματα, λέει. Δεν βλέπω ότι θα υπάρξει κάποια σύγκρουση μεταξύ τους. Υπηκρατεί άλλο πράγμα, λέει. Καλά τα λέτε εσείς, λέει. Και το είπε έτσι απλά και ψυχρά. Δηλαδή, ενώ εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι, ίσως έχουν άλλη οπτική οι νέοι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς. Όλες οι απόψεις που ακούστηκαν ήταν πάρα πολύ καλές, αλλά με εντυπωσίασε. Το παιδί με το Instagram και ο άλλος λέει: δεν νομίζω, λέει, να γίνει κάτι. Βλέπω, λέει, υπάρχει μια οικειότητα. Και κάνα χτυπηματάκι στην πλάτη. Οπότε ίσως εκεί να χάθηκε η επικοινωνία. Έχουν άλλη οπτική τα παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Στο καλό.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητέ Τριαντάφυλλε. Λοιπόν, τώρα υπήρχε ακόμα ένας-δυο ακροατές οι οποίοι, επειδή πέρασε η ώρα, δεν μπορούν πλέον να μιλήσουν. θα πάμε σε μία κυρία, μία δεσποινίδα, μία νεαρή κυρία, η οποία ονομάζεται Χριστίνα Κελακοπούλου και είχαμε μιλήσει μαζί της πριν από πολύ καιρό, Χριστίνα?
2: Πολύ καιρό, πρέπει να είναι περίπου 2 χρόνια, 1,5.
0: Τόσος πολύς καιρός πέρασε. Έλα να σου πω κάτι, είσαι στο περιοδικό ακόμα?
2: Reunion κάνουμε.
0: Είσαι στο περιοδικό ακόμα?
2: Είμαι ακόμα στο περιοδικό.
0: Ωραία.
2: Πολυζή, ναι.
0: Ωραία. Μου είπε λοιπόν η Χριστίνα νωρίτερα που με πήρε τηλέφωνο ότι θέλει να μας διαβάσει ένα, το έχει ξανακάνει, έχει διαβάσει δικό της κείμενο, ένα διήγημα που έγραψε. Εγώ θα βάλω την μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα συνοδευτικά και η Χριστίνα θα μας διαβάσει το κείμενο, το οποίο είπες ότι είναι εορταστικό, ε?
2: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για το κάλεσμα. Το διήγημα το συγκεκριμένο το έγραψα για το τεύχος του Δεκεμβρίου του 2025. Συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Είναι μια γέφυρα, να το πω κάπως έτσι,
0: ναι,
2: με κάποια αποσπασματικά σχόλια που άκουσα από τους προηγούμενους ακροατές.
0: Mm.
2: Και αυτό το διήγημα περνάει κάποιες αξίες.
0: Ωραία.
2: Εκεί θέλω να σταθούμε. Έχει κάποιες δυσκολίες όμως, ξεπερνιούνται. Πολύ γρήγορα να πω ότι συμφωνώ με το κομμάτι επικοινωνία, συμφωνώ με την αγάπη του κύριου που έλαβε από τη μητέρα του, πολύ αγάπη.
0: Στάσου να σου πω κάτι τώρα.
2: Ναι.
0: Κάτι κάνεις με το τηλέφωνο και χτυπάνε τα σύμφωνα. Απομάκρυνε. Ναι, χτυπάνε τα. Μιλάς από κινητό ή από σταθερό?
2: Μιλάω από κινητό. Είναι κάπως καλύτερα αυτή.
0: Ναι, μην το φέρνεις κοντά γιατί χτυπάνε τα χιλιόφωνα.
2: Ωραία.
0: Έτσι, πάμε λοιπόν.
2: Ωραία. Συμφωνώ λοιπόν με την αγάπη ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και είναι και η σπουδαιότερη κληρονομιά που μπορεί να λάβει στη ζωή του ένας άνθρωπος.
0: Σύμφωνο. Κάνε κάτι με το μικρόφωνο ή κλείσε να σε πάρουμε στο σταθερό.
2: Κάνω άλλη μία προσπάθεια, Μάνο.
0: Ωραία, γιατί αν γίνει την ώρα που διαβάζεις το διήγημα, θα αναγκαστώ. Ωραία. Να σε διακόψω.
2: Θα μιλήσω για λίγο ακόμα στο να τσεκάρεις τον ήχο.
0: Εντάξει, είσαι, πάμε. Πάμε.
2: Λοιπόν, τώρα, κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν μου αρέσουν πολύ τα μπέλη, γιατί αναφέρθηκε ότι οι διαγωνείς που έχουν χωρίσει. Ξέρουμε όλοι, γνωρίζουμε ιστορίες από μονογονεϊκές οικογένειες, είτε μητέρες που έχουν σταθεί μητέρα και πατέρας, είτε πατεράδες που έχουν μεγαλώσει μόνο τα παιδιά που έχουν σταθεί μητέρες και πατεράδες, με πολλές θυσίες, με πολύ κόπο, με πολύ αγάπη, με πολύ νιάτιμο. Οπότε δεν υπάρχει κανόνα. Πάντα υπήρχε πρόβλημα στην επικοινωνία, στην ιστορία του ανθρώπου. Το μόνο που αλλάζει είναι οι συνθήκες και οι παράγοντες.
0: Σύμφωνο.
2: Που την επηρεάζουν. Εγώ να ευχηθώ αγάπη σε όλους, καλοσύνη και
0: πάμε
2: να
0: στο κείμενο.
2: Και πάμε στο κείμενο. Λοιπόν,
0: ξεκινάει
2: η ιστορία με τίτλο «Τι κάνει στην παραμονή της πρωτοχρονιάς» και το ταξίδι ξεκινάει στην Αρκαδία 31 Δεκεμβρίου 1965. Το μικρό πέτρινο σπίτι σε εκείνο το ορεινό χωριζάκι, αν και φυσικό, ήταν πεντακάθαρο, τακτοποιημένο και μοσχοβολούσε από το φαγητό που σιγοψινόταν στην πυροστιά του τζακιού. Αρώματα από κάστανα, φρούτα και μυρωδικά απλώνονταν ολόγυρα. Κάθε παραμονή στις πηγαίνουν και πρωτοχρονιά, η Λενιό το είχε έθιμο δικό της αγαπημένο να μαγειρεύει την κόκκινη κεραμική γάστρα της, τη γιορτενή όπως την αποκαλούσε. Όταν παντρεύτηκε, η μητέρα της της έδωσε ένα μπαουλιάκι γεμάτο εργόχειρα και μαζί με αυτά τη γάστρα. «Να έχεις την ευχή μου, παιδάκι μου, και πάντα να φροντίζεις την αγάπη του σπιτικό σου», της είχε πει. «Και να έχει χώρο η καρδιά σου και για τους ανήμπορους, για να μπορείς να φροντίζεις με θέρμη και για αυτούς». Αλλά για εκείνη, η πιο σπουδαία πρίκα δεν ήταν τα κεντήματα και τα κελίμια, ούτε το κεραμικό σκέπος. Ήταν η αγάπη, η ευχή της και οι συμβουλές με τις οποίες την ανάπτυξε. Έτσι το νιώθε και έτσι ήταν. Γιατί με αυτά έγινε η Λενιό άνθρωπος προχωμένος, που δεν στερεύει από καλοσύνη, ούτε στο λόγο, ούτε στις πράξεις. Και όσοι έχουν και έχει η δουλειά της, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είχε η καρδιά της. Πλησίαζαν 2 χρόνια που ο Αλέξανδρος την είχε αφήσει μόνη με τα 2 παιδιά του. Μα ήταν τόσο καλός άνθρωπος που τον αισθανόταν δίπλα τη, φύλακα άγγελο να τους προστατεύει, όπως έκανε και όταν ζούσε. Η Κατερίνα της, 16 χρονών κοπέλα, είχε πάει να μαζέψει λουλούδια για να στολίσουν το τραπέζι, καθώς και βότανα για το βραδινό φέτσιμο. Ο Δημήτρης της, 2 χρόνια μικρότερος, είχε πάει να ταΐσει τα ζωντανά τους. Τη βοηθούσαν όπως μπορούσαν και τα δυο τους. Δεν είχε παράπονο. Έβγαλε την ποδιά και έκατσε δίπλα στο τζάκι, σε ένα ξύλινο σκαμπουδάκι. Είχε σηκωθεί από τα χάραγα για να ζυμώσει το χριστόψωμο, να φτιάξει δίπλες, να μαγειρέψει. Συνέχισε το πλευτό της. Τη σκέψη της είχε η γιαγιά της. Το μαγείρεμα, κόρη μου, θέλει αγάπη. Αυτή είναι που δίνει την οστιμάδα. Σε λίγο το φαγητό ήταν έτοιμο. Τοποθέτησε όλα τα καλούδια της ημέρας επάνω στο τραπέζι και με βλάβο γέμισε 2 καλάθια ίσα με πάνω. Τα σκύπασε καλά. Ένα για τη Γιαννούλα που φέτος το κρυολόγημα την είχε κρεβατωμένη και τα παιδιά της θα μένανε νηστικά για ορθιάρες μέρες. Το δεύτερο προοριζόταν για 2 σπίτια ηλικιωμένων συγχωριανών της που δεν είχαν κανέναν να τους κοιτάξει, μέχρι και τα παιδιά τους λείπαν στα ξένα. Φίλησε το μαντήρι της στο κεφάλι, φόρεσε το μάλινο πανωφόρι της, πήρε τα καλάθια στα χέρια και κίνησε το δρόμο. Έξω, στον παγωμένο αέρα, στην τροφιά να τη ζεσταίνουν, είχε τα λόγια της γλυκιάς της μητέρας. Και να έχει χώρο η καρδιά σου και για τους ανήμπορους, για να μπορείς να φροντίσεις να φέρνεις και για αυτούς. Η οικογένεια μαζεύτηκε ξανά στην Ευθεία. Γύρω από το τραπέζι.
0: Χάνεσαι, Χριστίνα, χάνεσαι.
2: Χάνεται.
0: Ναι, συνέχισε, έτσι που το είπες τώρα. Λέγε, συνέχισε.
2: Η οικογένεια μαζεύτηκε ξανά στην Ευθεία της. Γύρω από το τραπέζι, μέσα στη θαλπορή του χειμωνιάτικου, η Λενιό με τα παιδιά της γεμάτη ευγνωμοσύνη. Ο άντρας του σπιτιού, ο Δημητράκης, σταύρωσε το Χριστόψωμο. Αφού ευχηθήκανε χρόνια πολλά και καλή χρονιά, αρχινήσανε να τρώνε, ώσπου. «Μάνα, τα αποφάσισα», είπε ο Δημήτρης με ύφος σοβαρό. «Θα γίνω γιατρός». Και κοιτώντας την βαθιά ως την ψυχή της, συνέχισε. «Το χρόνο θα πάω σχολείο στην πόλη. Θα μένω στον Παρμπανικόλια. Να ψάξω και για κανένα μεροκάματο. Τα Σαββατοκύριακα θα έρχομαι να σας βλέπω και να σας βοηθώ με τις δουλειές. Και όταν με το καλό έρθει ο καιρός, θα δώσω εξετάσεις. Θα το δεις, μάνα. Θα μπω στην ιατρική. Για να βοηθώ ανθρώπους να έχουν την υγειά τους. Χθες, που ήμουν με το Γιωργάκι της κυρία Γιαννούλας, τα πόνεσε ψυχή μου όλα τα αδέλφια που ήταν στενοχωρημένα με τη μάνα τους. Να φτύνονται στον πυρετό χωρίς να ξέρουν πώς να βοηθήσουν. Γι' αυτό, μάνα, πίσω δεν κάνω. Γιατρός ή τίποτα. Και μένα δεν με γέννη ή δεν με γέννησε για το τίποτα». Με δάκρυα χαράς το αποκρίθηκε. «Γεια μου, με την αρχή της Παναγίας παλικάρι μου και τη δική μου. Τα γράμματα τα αγαπάς, το βλέπω. Και ο δάσκαλος μου το λέει. Μα εκείνο που μου δίνει μεγαλύτερη χαρά, παιδί μου, είναι ότι πιότερο από τα γράμματα αγαπάς τους ανθρώπους». Η Λενιά κοίταξε προς το φως του παντελιού που σιγόκυγε μπροστά από τα εικονίσματα και με φωνή γεμάτη γλύκα και κατάνοιξη είπε: «Παναγία μου, Χριστέ μου, ευλογία, αγάπη, υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο». Τώρα μεταφερόμαστε το 2005, πάλι παραμονή πρωτοχρονιά. Ο Δημητράκης ο μικρός όντως έγινε γιατρός και εδώ ακολουθεί ένα περιστατικό. Νωρίς το μεσημέρι, η γιατρέ κατεβείται για έκτακτο χειρουργείο με πολυτραυματία. Περιστατικό από τροχαίο, νερή κοπέλα, οδηγός για ταχύ. Τη φέρνει τώρα από τα επίγοντα. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. 11 και 4 το βράδυ. Μπήκε στο αυτοκίνητο, πληκτρολόγησε έναν αριθμό στο κινητό και έβαλε ανοιχτή ακρόαση. Εδώ ο Δημήτρης ενημερώνει ότι φτάνει στο σπίτι του για να γιορτάσει μαζί με την οικογένειά του. Βγήκε από το σανσέρ, έβαλε το κλειδί στην πόρτα, άνοιξε και η Αλίκη τον υποδέχτηκε με μια σκληρή αγκαλιά και πήγε να φωνάξει τα παιδιά, την Αλεξάνδρα και τον Νικόλα από τα δωμάτια του. Ο Δημήτρης μπήκε στο καθιστικό. Η κυρία Λενιό άφησε το πλευτό της στην άκρη. «Ήρθες, παιδί μου. Ήρθες, γεια, την Αλεξάνδρα και τον Νικόλα από τα δωμάτια τους». Ο Δημήτρης μπήκε στο καθιστικό. Η κυρία Λενιό άφησε το πλευτό της στην άκρη. «Ήρθες, παιδί μου».

0: να κοιμηθεί το πρωί. Η Μαρίνα μόλις έπιασε το φάκελο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, στέλνει εισιτήρια κάρτα στον ίδιο παραλήπτη. Γι' αυτή είμαι η 19η στη σειρά, υπόψη κύριου Βασιλόπουλου Δημήτρη. Φέτος όμως, για πρώτη φορά, την κάρτα της τη συνοδεύει ένα γράμμα. Γιατρέ, εύχομαι η κάρτα μου να σας βρίσκει γερό και χαρούμενο, όπως κάθε φορά την παραλαμβάνετε την πρώτη εβδομάδα του νέου χρόνου. Σε δύο μήνες από τώρα θα βρίσκομαι στην Αθήνα ως εισηγήτρια σε μια σημαντική ημερίδα για πρωτοετής φοιτητές ιατρικής. Θα χαρώ πολύ αν καταφέρετε να παραβρεθείτε. Για τις τέτοιες λεπτομέρειες θα συναγράφω στην επόμενη σελίδα. Ξέρετε, σκοπεύω να αναφερθώ σε εσάς, στο έργο σας και την προσφορά σας. Κυρίως όμως την ανθρώπινη προσέγγιση με την οποία υπηρετήσατε και αγκαλιάσατε την επιστήμη της ιατρικής. Το νιώθω ως χρέος μου να το κάνω. Και παράλληλα είμαι σίγουρη ότι το παράδειγμά σας θα εμπνεύσει κι άλλους. Όπως ενέπνευσε και εμένα τότε. Ως άνθρωπος και ως γιατρός, είστε το πρότυπό μου. Καλό και ευτυχισμένο 2026. Και τώρα μεταφερόμαστε στο μέλλον, παραμονή πρωτοχρονιάς του 2065. Τα μέλη μιας οικογένειας είναι συγκεντρωμένα στο σαλόνι κάποιου διαμερίσματος. Κοιτάζουν παλιές φωτογραφίες στην οθόνη ενός φορητού υπολογιστή. Σχολιάζουν, γελούν, νοσταλγούν. Μια νεαρή γυναίκα σηκώνεται από το καναπέ. Είναι 27 χρονών. Έχει πάρει όχι μόνο το όνομα, αλλά και τη τάρη της προγειγιάς της. Μόνο που εκείνη τη φωνάζανε Λενιό, ενώ αυτήν Ελένη. Κατευθύνεται προς το δωμάτιό της, ανοίγει το συρτάρι του κομοδίνου της και βγάζει ένα παλιό βιβλίο κοιμήλιο με παραμύθια του Κάρολου Ντίκινς και του Hans Christian Andersen. Όταν ήταν παιδιά, ο πατέρας της, η θεία της, τους το διάβαζε ο παππούς της όταν δεν είχε εφημερία σε κάποιο νοσοκομείο. Κάθεται σε μια καρέκλα, ξεφυλίζει το βιβλίο, διαβάζει για λίγο, πηγαίνει στην τελευταία σελίδα. Εκεί, με έκπληξη, παρατηρεί για πρώτη φορά κάτι. Στην εσωτερική πλευρά του σκληρόδοτου πισήματος βρίσκεται μία σχισμή. Τραβάει απαλιά. Φανερώνεται ένα χαρτί διπλωμένο. Το βγάζει. Το κοιτάζει. Το ανοίγει. Είναι λαφρώς κυτρινισμένο. Αν και τα γράμματα είναι έντονα καλλιγραφικά, τα καταλαβαίνει. Ο τρόπος διατύπωσης θυμίζει μέρος από προσωπικό ημερολόγιο. Και μέσα στις τόσες λέξεις μένει περισσότερο σε αυτές. Αθήνα, Ιανουάριος 2042. Πέρασαν τα χρόνια και έφεραν πολλές όμορφες στιγμές, μα και δύσκολες, που ξεπεράστηκαν με υπομονή και πίστη. Και τώρα, στα βαθιά γεράματα, αν ήταν να διαλέξω την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου, πάλι την ίδια θα διάλεγα. Την παραμονή πρωτοχρονιάς του 2005. Είχα ένα πολύ απαιτητικό χειρουργείο. Για ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την επέμβαση, έκλεισα τα μάτια μου και προσευχήθηκα με όλη μου τη δύναμη. Βγήκαμε μετά από 7 ώρες. Το κατόρθωτο είχε γίνει καταστροφό. Με τη βοήθεια του Θεού μπόρεσα να σώσω ένα νεαρό κορίτσι. Βγήκα να ανακοινώσω τα ευχάριστα νέα στους γονείς της, ότι η κόρη τους είχε διαφύγει τον κίνδυνο και τους διαβεβαίωσα πως εγώ και το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό θα κάναμε το καλύτερο μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας. Ο πατέρας της έκλαιγε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του. Η μητέρα της έπιασε τα χέρια μου και τα φιλούσε. Τα γέννησε δάκρυα. Έφτασα στο σπίτι μου αργά το βράδυ. Να περίμενε η οικογένειά μου. Κάθομαι στο τραπέζι. Κοίταξα όλους. Μα λίγο παραπάνω, το βλέμμα μου στάθηκε στην κόρη μου. Είχε την ίδια ηλικία με το κορίτσι που μόλις είχα χειρουργήσει. 19 χρονών και 2. Έφτασα από το χρόνο τέτοια μέρα, θα μπορούσε να γιορτάσει και εκείνη δίπλα στους γονείς της. Υγιής και χαρούμενη. Όπως η Αλεξάνδρα μου. Δόξα τω Θεώ. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ένιωσα μέσα μου μια παλιόρη ησυχία. Για την ιστορία αυτή δεν μίλησα ποτέ μου σε κανέναν. Η Μαρίνα Αγγέλου, που μόλις έγινε τελείως καλά, πήγε στην Ιταλία για να σπουδάσει ιατρική, έχει διαπρέψει ως καρδιοχειρουργός και ακαδημαϊκός. Σήμερα το πρωί έλαβα την 36η εισιτήρια τάξη της για τον ΑΕΚ. Η Ελένη ξαναβάζει το χαρτί στην κρυφή του θέση. Ανοίγει το παράθυρο. Στην αγκαλιά της κρατάει το βιβλίο. Κοιτάζει προς τον ουρανό. Το βλέμμα της συναντά το πιο φωτεινό αστέρι. Χαμογελάει. Και γεμάτη περηφάνεια λέει. Γι' αυτό θα είναι το μυστικό μας το που. Την ίδια στιγμή οι πυροτεχνήματα απλώνουν ψηλά τα εντυπωσιακά τους πολύχρωμα σχέδια. Επιστρέφει χαρούμενη στο σαλόνι και δυνατά εύχεται σε όλους καλή χρονιά. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω τι ήχο είχες.
1: Να είσαι καλά, την άλλη φορά.

0: Θα το κάνουμε από το σταθερό.
1: Την άλλη φορά θα το κάνουμε από το σταθερό για να είναι καθαρότερος ο ήχος.
0: Ναι, μαιρή μου.
1: Ευχαριστώ για την υπομονή.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Στο καλό να πας. Για χαρά. Πάντως καλά ακούστηκε.
1: Χαίρομαι. Καλό ξημέρωμα.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εύχομαι να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται, και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλώς ήρθατε αγαπημένοι φίλοι εδώ, πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1 η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr να ξημερώσουμε μαζί αυτή τη γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Γλυκιά προπαρασκευούλα. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος.

Μέχρι τις 7 θα πάμε together. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης απέναντί μου, ο Θανασόπουλος, με πολύ καλή διάθεση και έτσι, δύναμη. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-8-80 περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και φυσικά ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει τις μουσικάρες.

0: έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν, σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Κωστάκη. Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά στην Ελένη. Να είστε γεροί, να είστε γεροί και τυχεροί όλοι σας. Σήμερα γιορτάζει επίσης πάρα πολλοί κόσμος, έτσι. Δηλαδή έχουμε τους Γιάννηδες, τους Γιώργηδες και τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Όλοι λοιπόν στα σπίτια, όλο και κάποιον έχουμε που γιορτάζει. Θανάση, έχεις κανένα να γιορτάζει στην οικογένεια? Φίλους, πολλούς φίλους. Εγώ είμαι από χωριό, δεν λέει. Πώς λέει. Τι έγινε, Κωστάκη, γουστάρεις τη χωριάτισσα?
1: Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?

0: Λοιπόν, τρομερή ατάκα αυτή. Τζένι Μπότσι. Σε γουστάρει η χωριάτισσα. Έχει μείνει αυτό με Στράτο Τζόρτζογλου. Έχει μείνει αυτό στην ιστορία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα των παραπολιτικών. Τα δικά σας μηνύματα είναι κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Το LNG, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, το Brent, όλα είστε εσείς. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr.
1: Τι
0: λοιπόν
1: έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει χωριάτισα?
0: Πάρε και ένα Κωνσταντίνο και Ελένης τώρα.

0: Λοιπόν, πρώτη καλημέρα σήμερα στο φίλο τον Παύλο, τον αρτοπιό, το φίλο μας από τη Νέα Σμύρνη που έχει στείλει τις πρωινές φωτογραφίες με τα πρωινά κουλούρια. Φρέσκα, φρέσκα κουλουράκια. Καλημέρα, καλή πεμπτούλα σε όλους. Με φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Έτοιμα τα πρώτα κουλουράκια, τα οποία θα τα γεμίσουμε με τυρί κρέμα και διάφορα αλαντικά. Ευτυχώς που δεν δουλεύω μαζί με τον Παύλο. Τα είχα φάει τα μισά. Φρέσκα, φρέσκα. Στο μεταξύ έχω έναν κουμπάρο, καλύτερο Αθανάσης, ο οποίος είναι ζαχαροπλάστης. Ένα από τους πολλούς κουμπάρους που έχω είναι ζαχαροπλάστης. Αδύνατος πολύ ο Θανάσης. Του λέω ρε, εσύ να σε ρωτήσω κάτι, αλήθεια τώρα, πώς την παλεύεις? Φτιάχνεις τόσες τούρτες εκεί, τόσα γλυκά, τόσα αυτά, προφιτερόλ, κάτι αυτά, κάτι έτσι, κάτι τέτοια, κάτι κοκάκια, κάτι. Πώς την παλεύεις δηλαδή? Όχι, μου λέει, όταν είσαι μέσα στο επάγγελμα, δεν σου κάνει αίσθηση. Μου λέει, εντάξει, το βλέπεις εκεί. Τι δεν σου κάνει αίσθηση τώρα, αλήθεια τώρα? Μα είναι δυνατόν? Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, το Χαλκίδη, τον αγαπημένο μας, που είναι στη διανομή των εφημερίδων, πρωινός τύπος ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλας, ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία. Έχει κάνει ένα ωραίο κολλάζ ο φίλος ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα μου. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, ο φίλος μας ο Δημήτρης, που έχει βγει από το περπατήματάκι του. Θα τον κατεβάσουμε σε ομάδα. Το έχουμε. Καλημέρα στο φίλο μας στο Βάιο, τον αγαπημένο ακροατή. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη προπαρασκευούλα. Χρόνια πολλά στην κόρη μου. Να τη χαίρεσαι, Βάιε μου, να έχει όλα τα καλά. Έτσι, υγεία, όλα τα καλά, ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, όλη την οικογένεια, και σήμερα να κάνετε μια πολύ όμορφη γιορτή. Καλημέρα κορίτσι, λέει ο Γιώργος, ο οδηγός ταξί από την Κέρκυρα. Να ανησυχούμε, λέει, που ξεκινάς με τόσο ερωτικό κομμάτι στις 5 το πρωί. Για το σφακιανάκι το λέει αυτό. Ούτε καν. Ίσα ίσα εκδηλώνει την διάθεση, την ερωτική διάθεση. Νάτος και ο Κώστας. Γεια σου Κώστα μου, χρόνια πολλά. Να είσαι γερός και τυχερός. Ο φίλος ο Κώστας από τα Τρίκαλα, τα όμορφα Τρίκαλα. Χαρούμενη πεμπτούλα με υγεία. Να είσαι γερός, να έχεις όλα τα καλά. Και πάνω απ' όλα να είσαι χαμογελαστός. Νάτι και Αλεξάνδρα, καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε μαζί. Σήμερα ο ήλιος θα αναντήλει στις 6 και 8 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 8 και 34 το απόγευμα. Και είναι σήμερα η μεγάλη γιορτή φυσικά Κωνσταντίνου και Ελένης. Και είναι η διεθνής ημέρα του τσαγιού, παρακαλώ. Do you want a cup of tea, please? Oh, really? Έτσι δεν λένε οι φίλοι μας οι Βρετανοί. From Great Britain. Λοιπόν, η καλλιέργεια τεϊόδενδρου και η παραγωγή του τσαγιού αποτελούν κύρια πηγή διαβίωσης για εκατομμύρια οικογένειες, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία, βαθιά πολιτιστική και οικονομική σημασία του τσαγιού σε ολόκληρο τον κόσμο, και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε αυτή τη μέρα ως Διεθνή ημέρα τσαγιού με ψήφισμα που έγινε το 2019, πρόσφατα δηλαδή. Ο εορτασμός προωθεί τη βιώσιμη παραγωγή, την κατανάλωση και το εμπόριο του τσαγιού, και θέλω να μου πεις, Θανάση, ποια χώρα πιστεύεις ότι είναι η πρώτη, η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα τσαγιού στον κόσμο?
1: Η Σρι Λάνκα.
0: Η Σρι Λάνκα. Εσύ, εντάξει τώρα, δηλαδή μιλάμε ότι. Είσαι σε άλλο επίπεδο, είσαι σε άλλο level, φίλε μου, εσύ. Δε. Η Κίνα με 2,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, και ακολουθούν η Ινδία με 1,3 εκατομμύρια και η Κένια με 440.000 τόνους. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε το τσάι του βουνού. Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε για πάσα νόσο και πάσα γενικότερα. Πιο πολύ όμως με τον καφέ το έχουμε εμείς. Δεν το έχουμε τόσο με το τσάι. Με το τσάι, αν πίνεις τσάι, και σε παίρνει ο ύπνος. Τώρα εμείς θέλουμε καφεδάκι να ξυπνάμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό. Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25. Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι. Εκεί λοιπόν θα εκδηλωθούν και κάποιες τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Εδώ στην Αθήνα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανότητα να σημειωθούν και κάποιες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη που στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την καλημέρα μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν ο καιρός θα έχει νεφώσεις. Από το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανότητα στα ορεινά να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα λοιπόν η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, ευκαιρία για διάλειμμα σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, διότι τα σχολεία θα είναι αρκετά λόγω του ότι υπάρχουν αυτές οι τοπικές γιορτές, έτσι. Η ημέρα συμπίπτει φυσικά με τους πολιούχους, Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη. Έτσι λοιπόν, κλειστά σχολεία σε δήμους θα έχουμε εκεί που τιμούνται οι Άγιοι, Μαρκόπουλο, Μεσογεία, Ανολιώσια, Βρυλίσια και σε περιοχές που αναμένεται να ισχύσει αργία είναι Καστελόριζο, Δεσκάτη, Μαλεσίνα, Μίντεο, Σύφνος και φυσικά σχολική αργία όπως καταλαβαίνετε για τα παιδιά. Πολύ ωραίο όταν ο πολιούχος εορτάζει τις πόλεις, το σχολείο κλειστό, άρα ευκαιρία για ύπνο. Γιορτάζουν και τα Επτάνησα σήμερα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Την επανένωση με τη μαμά Ελλάδα. Ανάθεμα την τύχη μας, λέει ο Γιώργος. Πες το ψέματα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε πρώτο διάλειμμα, μουσικοδιαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο Αργυρό, που σήμερα γιορτάζει και τη γιορτή του αλλά και τα γενέθλιά του. Τρίδημος. Ο πρώτος, τα πρώτα τρίδημα στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει έναν αδερφό και μία αδερφή. Ο υπέροχος Κωνσταντίνος Αργυρός από τη Λευκάδα.

Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη από την περιοχή των Σερών που μας έστειλε το μήνυμά του. Ωραία περιοχή Σέρες και πολύ πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί. Την αγάπη μου Αποστόλη μου, καλημέρα λέει σε όλους και τα χρόνια μου πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Και εσύ Αποστόλη μου να είσαι γερός και αν έχεις κάποιον που γιορτάζει να τον χαίρεσαι και να τον καμαρώνεις. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Δύο μέρες γαστρεντερίτιδα λέει ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο. Είχα λέει σήμερα, οπότε είμαι λίγο καλύτερα λέει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά στη μανούλα μου την Ελένη, την κόρη μου την Ελενίτσα, να τις χαίρεσαι και τις δύο. Με αγάπη και φυσικά τραγούδια. Θέλουμε τραγούδια να αφιερώσουμε. Σας έχω σε λίγα λεπτά ένα τραγούδι, θα σας πω. Ειδικά αφιερωμένο. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους όσους στέλνετε τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr.

Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα και στην Ελένη. Στην Ελένη από τη Νέα Μάκρη. Καλημέρα στο Δημήτρη από τα Άνω Λιώσια. Καλημέρα παιδιά, ό,τι καλύτερο σας εύχομαι.

0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, θα σας κρατήσουμε παρέα. Θα πούμε και τα θέματα φυσικά της επικαιρότητας, αλλά όπως ξέρετε πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή ξεκινάμε με πολύ θετική διάθεση και όρεξη να ξεκινάμε τη σκαλέτα από τα πίσω προς τα μπροστά, δηλαδή από τα χαρούμενα στα πιο έτσι δύσκολα. Λοιπόν, το ξέρατε εσείς ότι οι γείτονες θέλουν να μας πάρουν το ζεμπέκικο? Έχει προκύψει τώρα μια καινούργια ιστορία με τους γείτονες που έχουμε, παιδί μου, διάφορες διεκδικήσεις. Ο καφές, ο μπακλαβάς, όλα αυτά κτλ. Τώρα ξύπνησαν τώρα οι διπλανοί και θυμήθηκαν ότι το ζεμπέκικο, λέει, είναι δικό τους. Τι λέτε ρε παιδιά, αλήθεια τώρα? Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπαν στον Α.
1: Μου αρέσει να χορεύω ζεμπέκικο επειδή βγάζω ωραία συναισθήματα από αυτό το χορό.
2: Χωρίς την ελληνική ψυχή δεν μπορεί να υπάρξει ο ζεμπέκικος.
3: Είναι καθαρά ελληνικός και τον συναντούμε στην αρχαιότητα, στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον συναντούμε να τον χορεύουν οι ζεϊμπέκηδες, οι οποίοι ήταν Μακεδόνες και Θράκες, ακόλουθοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε κάθε εκστρατεία του. Πολύ αργότερα, στα νεότερα χρόνια, πέρασε από τους στρατιώτες και στη Μικρά Ασία.
2: Το ζεϊμπέκικο φαίνεται ως ελληνικό στοιχείο βλέποντας πιο πίσω στην ιστορία από το Βυζάντιο και από την αρχαιότητα, ενώ στο ζεϊμπέκ το αντλούμε και το βλέπουμε περισσότερο από την ανταλλαγή πληθυσμό και από τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Λοιπόν, και πάλι δημιουργήθηκε ένα θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με επιχαίους τίτλους στις τηλεοράσεις. Οι Έλληνες πάνε να μας κλέψουν το ζεμπέκικο, λένε οι Τούρκοι. Μάλιστα, υπήρξε και μια ολόκληρη τηλεοπτική εκπομπή η οποία ασχολήθηκε με το θέμα και έφερε στο στούντιο και χορευτές. Έτσι, κάνοντας σύγκριση πώς χορεύεται στην Ελλάδα, πώς χορεύεται στην Τουρκία. Στο μεταξύ, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούνται με αυτό, διότι πριν από λίγες μέρες, στις 15 του Μάη, μια εφημερίδα, η Μιλιέτ, πάλι στο πρωτοσέλιδο χτύπημα, έλεγε ότι οι Έλληνες προσπαθούν να κλέψουν από τους Τούρκους το ζεμπέκικο. Μάλιστα. Και έχουν αρχίσει ολόκληρες συζητήσεις στα πάνελ κτλ. Μήπως η Ελλάδα, λέει, διεκδικεί και το ζεμπέκικο του Αιγαίου? Αυτό, λέει, είναι το ερώτημά μας. Εδώ, λέει, έχουμε ειδικούς κτλ. Η Ελλάδα θα διοργανώσει μια εκδήλωση για το ζεμπέκικο με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων και μιλάμε για μια μαζική συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη. Αυτά αναφέρουν τώρα στην τουρκική εκπομπή, έτσι. Και δεν είναι δυνατόν, λέει, το δικά μας, λέει, ζεϊμπέκ δεν είναι τραγούδια κάποιου δημιουργού, είναι ανώνυμα, ενώ των Ελλήνων, λέει, είναι δημιουργήματα κάποιων μουσικών, έχουν συγκεκριμένα μουσικά βήματα. Τι λες, καμάρι μου, τώρα που έχει το ζεμπέκικο συγκεκριμένα μουσικά βήματα, ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε? Και το ζεμπέκικο έχει διαδοθεί, λέει, εκεί, αλλά δεν έχει καμία σχέση, λέει, με το δικό μας, λέει, το ζεμπέκικο. Αλήθεια τώρα. Καταρχάς, το ζεμπέκικο δεν έχει βήματα. Αυτά τα ξέρει, έτσι, και αυτός πάει προδημοτικού. Και να σου πω και κάτι. Γιατί δεν κάνουν εκεί σε μια τηλεοπτική εκπομπή που κάνουν αυτές τις εκπομπές, γιατί δεν κάνουν μια ωραία σύγκριση? Φέρε έναν ερωτοχτυπημένο, βαθιά πονεμένο, που να έχει πει και τα σχετικά. Να είναι λίγο αργά, τέτοια ώρα, ρε παιδί μου. Γιατί τα ζεμπέκικα, η αλήθεια είναι, τέτοια ώρα πέφτουν στα κέντρα. Εκεί γύρω στις 5. Τώρα που σβήνει το γλέντι, έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν κάνουν μια live εκπομπή, να πάρουν μερικούς, έτσι, Τούρκους, να χορέψουν το δικό τους το ζεϊμπέκ, να βάλουν και δικούς μας να χορέψουν τα δικά μας τα ζεμπέκικα και ο κόσμος αποφασίσει, ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Βασικά, το ζεμπέκικο θέλει ψυχή, έτσι, θέλει ψυχή, θέλει ανδρεία. Η αλήθεια είναι ότι θεωρητικά είναι πιο αντρικός χορός. Κάποιοι λένε ότι είναι απολύτως αντρικός χορός. Εγώ θα πω ότι τα τελευταία χρόνια είναι και γυναικείος χορός. Βλέπουμε πολλές γυναίκες να χορεύουν πολύ όμορφα το ζεμπέκικο. Και είναι ένας χαρακτηριστικός χορός μαζί με το χασάπικο. Σε λίγο θα μας πάρουν και το χασάπικο. Αλήθεια τώρα. Αν είναι δυνατόν.

Τελικά τι έγινε με την Οσμή? Μάθαμε από πού προήρθε? Όχι. Υπήρξαν κάποιες έτσι υποθέσεις, κάποια σενάρια κτλ. Από πού προήρθε κτλ. Αλλά χωρίς καμία επί της ουσίας απόλυτη γνώση επί του θέματος. Ξέρουμε ότι οι καθηγητές έχουν αναφέρει, έχουν δώσει κάποιες πιθανές εξηγήσεις για κάποιες διεργασίες στο Σαρονικό, στην Ψιτάλια κτλ. Σε κάποιες εργασίες που μπορεί να γίνονται σε κάποιες βιομηχανικές δραστηριότητες εκεί στο Πέραμα, στην Ελευσίνα, προς τον Πειραιά κτλ. Αλλά όλα αυτά, είπαμε, είναι εικασίες.

Τώρα στο θέμα αυτό, στο θέμα της περίεργης αυτής οσμής που δεν ξέρουμε από πού προήρθε, γνώμη καταθέτουν και οι μετεωρολόγοι, διότι θεωρούν οι περισσότεροι ότι τα δεδομένα αυτά που έχουμε προέρχονται κυρίως... Πω, με εγκατέλειψε. Με εγκατέλειψε, επειδή τραγούδαγα όλη νύχτα. Από το Σαρονικό λοιπόν λένε ότι μπορεί να προήρθε αυτή η περίεργη οσμή, έτσι και κάποιες διεργασίες που γινόταν εκεί. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις τώρα που έχουν γίνει, τις μετρήσεις των μετεωρολόγων, δεν ξέρουν από πού ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η πηγή, αλλά εκεί παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολύ πιο έντονο. Τίποτα, παιδιά, θα το λύσει ο ιστορικός του μέλλοντος αυτό. Άγνωστε, εβουλέ.

Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά, στον κύριο Σπύρο που μας πήρε τηλέφωνο από τη Χίο, την Πανέμορφη, στον Ανδρέα που ξεκίνησε το δρομολόγιο πρωί-πρωί. Να έχετε υγεία, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, καλή γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα. Λοιπόν, τώρα θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που το αφιερώνω σε όλους εσάς. Αφορμή για αυτό το τραγούδι στάθηκε ένα μήνυμα ενός ακροατή που πήρα χθες, το οποίο λίγο με συγκίνησε, να σας πω την αλήθεια. Γιατί αν για σας εγώ είμαι παρέα, για μένα εσείς είστε η δύναμη. Και μέσα από αυτούς τους στίχους του τραγουδιού του Θέμη Ανταμαντίδη, που φρόντισε ο Βασίλης ο Κρυμπάς να υπάρχει στη σημερινή ροή της εκπομπής, θέλω αυτό το τραγούδι να το αφιερώσω σε όλους εσάς και θέλω να δώσετε λίγο βάση στο στίχο. Τα λέμε σε λίγο.

0: το τέλος θα σταθώ και θα νικήσω.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι που σας αφιερώνω. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, μέσα από τα αυτοκίνητά σας, πηγαίνοντας για δουλειά, πρωινή ή πρωινή, επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια, είτε μας ακούτε διαδικτυακά, εκτός Ελλάδος, μας ακούτε από κάποια μακρινή χώρα, η εκπομπή μας αναμεταδίδεται και σε ραδιόφωνα της Αυστραλίας, σε Αδιλαΐδα, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, στη Γερμανία, σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές, όπου υπάρχει Έλληνας, όπου υπάρχει ελληνική ψυχή και Ελληνίδα. Αγαπημένη γυναίκα, σήμερα είναι και πολύ μεγάλη γιορτή και ο φίλος εδώ, ο Πέτρος, καλημέρα παιδιά, χρόνια πολλά σήμερα στη γυναίκα μου που γιορτάζει, τα γενέθλια της, και γιορτή και γενέθλια ή μόνο γενέθλια. Γεια σου Πέτρο μου, χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι, να τα εκατοστήσει. Να είναι γερή, τυχερή και βεβαίως και εσύ να είσαι μαζί της ευτυχισμένος. Τώρα η αλήθεια είναι εδώ που τα λέμε, σε κάθε σπίτι υπάρχει και ένας εορτάζων. Τα χρόνια μου πολλά την αγάπη μου στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που ξεκίνησε το δρομολόγιο. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι και εσύ την οικογένειά σου και το γιο σου και όλους τους αγαπημένους σου.

0: Λοιπόν, μπαίνοντας σιγά σιγά πιο βαθιά στην επικαιρότητα, η ακρίβεια είναι ένα θέμα που υπάρχει και μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό τώρα. Βγαίνουν στοιχεία και του πληθωρισμού. Στο 4,6 έχει εκτιναχθεί ο πληθωρισμός για το μήνα Απρίλιο, στο 3% για την Ευρωζώνη. Έχουμε άλμα στο πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4% σε ετήσια βάση, ενώ το κόστος των τροφίμων αυξήθηκε κατά 4,4%, με τις τιμές του μοσχαριού να ανεβαίνουν κατά 19,2% και 13,3% στα αμνοερήφια. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, το βιώνετε οι περισσότεροι που βγαίνετε να ψωνίσετε. Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει καταγραφεί αύξηση το τελευταίο διάστημα. Σε πολλές περιπτώσεις τα νοικοκυριά πιέζονται τόσο πολύ, όχι μόνο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό υπήρχε και πριν, η πίεση στα νοικοκυριά υπήρχε και πριν τον πόλεμο. Τώρα απλά υπάρχουν και κάποια προϊόντα που έχουν πληγεί, όπως τα καύσιμα και το μεταφορικό κόστος, που ανεβάζουν και πάλι τις τιμές. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Ο μήνας έχει 21 και πολλοί από αυτούς που μας ακούν μπορεί να μετράνε έτσι σιγά σιγά τα ευρώ, λίγες μέρες πριν πάρουν τη σύνταξή τους, λίγες μέρες πριν πάρουν το μισθό τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω. Μιλάμε για μια πολύ ένα δύσκολο κομμάτι για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους. Η αγοραστική δύναμη του ανθρώπων έχει μειωθεί δραματικά και στο κομμάτι των τροφίμων και στο κομμάτι της στέγης και στο κομμάτι της ενέργειας. Παντού υπάρχουν αυξήσεις και δυστυχώς δεν βλέπουμε και στοχευμένα μέτρα. Θέλω να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που μίλησε στο Μέγκα για την ακρίβεια που βιώνει.
1: Είναι μια μόνιμη μάχη για επιβίωση και αξιοπρέπεια φυσικά.
2: Η ακρίβεια στο Θεό, εμείς οι ίδιοι και προσπαθούμε να επιβιώσουμε.
3: Από τι να αρχίσω, από τα τυριά, από τα κρεατικά, ό,τι είναι η διατροφή μας είναι πανάκριβη.
4: Ανακριστικά μετράμε, τα μετράμε όλα και το 1 ευρώ.
5: Μια σακουλίτσα τώρα εδώ πέρα 30 ευρώ, δηλαδή απλησίαστα, ούτε κρέας μπορούμε να πάρουμε.
6: Όσο μπορούμε τα απαραίτητα και γραμμένα, φτάνουμε μέχρι στις 20 του μηνός και μετά λίγο δύσκολα.
7: Όλα είναι πανάκριβα με τις αυξήσεις 460 ευρώ και έχω μείνει με 50 ευρώ τώρα. Αγωνιάμε. Άμα πάει 10 του μηνός.
8: Είναι ένα εκατοστάρικο έτσι για 5 πράγματα. Είναι τραγικό. Μένω μόνη μου.
9: Και πώς το βγάζετε πέρα?
8: Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Μια φορά την εβδομάδα να βγω για ένα καφέ, όλα τα υπόλοιπα σπίτι. Μέσα. Μας έχουν κάνει δυστυχώς να μην βγαίνουν από το σπίτι μας.
10: Είμαστε λίγο δύσκολα. Έχουν ακριβήνει όλα.
11: Είναι όλα πανάκριβα. Τι να πούμε. Μπαίνει σήμερα είναι 1 ευρώ, αύριο είναι 2, μεθαύριο κάθε μέρα. Δεν το κρέας, θα στο μην το συζητάς.

Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα όπως την αποτυπώσαν οι καταναλωτές. Αυτή είναι η εικόνα που αντιπικρίζετε κι εσείς, που αντικρίζουμε όλοι πηγαίνοντας στα σούπερ μάρκετ, πηγαίνοντας στις αγορές. Η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μόνο και μόνο για τα απαραίτητα, αντικρίζουμε όλοι πηγαίνοντας στα σούπερ μάρκετ, πηγαίνοντας στις αγορές. Η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μόνο και μόνο για τα απαραίτητα.

Δηλαδή. Τα χρήματα δαπανώνται κυρίως σε όσους έχουν οικογένεια με παιδιά, σε φροντιστήρια, ξένες γλώσσες κτλ. Στη στέγη φυσικά, είτε αυτό πρόκειται για ενίκη είτε πρόκειται για δάνειο. Και βεβαίως στο κομμάτι των τροφίμων, στο κομμάτι της καθημερινότητας. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη την Αγγελική. Καλημέρα, Έρικ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Η Αγγελική είναι από τα Ήρια. Τα Ήρια είναι ένα μικρό παραλιακό χωριό, κοντά στο Ναύπλιο. Υπέροχο χωριό. Έχω πάει, Αγγελική. Έχω έρθει στα μέρη σου. Είναι πολύ όμορφο χωριό και έχω και ένα συνάδελφο από εκεί. Έχουμε και ένα συνάδελφο στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Αγγελική μου. Καλημέρα, γελαστή μας Έρη, λέει ο Νικόλας. Μια συνήθεια είναι η ζωή μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζονται σήμερα. Ο Νικόλας από το Ελληνικό. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Χρόνια πολλά και σε σένα, αν έχεις κάποιον δικό σου που γιορτάζει. Και εμένα σε μια άλλη ζωή θα με λέγανε Κωνσταντίνα σήμερα, αλλά ένεγα, ξέρετε, αυτές τις δημοκρατικές συνήθειες της οικογένειας που ο πατέρας βγάζει δύο ονόματα από τη δική του πλευρά και η μητέρα δεν δικαιούται κανένα. Αυτά τα κλασικά που συμβαίνουν στις ελληνικές οικογένειες. Μιλάμε για δημοκρατία, όχι απλά πράγματα. Χρόνια πολλά όμως στην ξαδερφή μου που είναι η Κωνσταντίνα σήμερα. Έχει το όνομα της γιαγιάς αυτή. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους φίλους, στους αγαπημένους, σε όλους. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Όλοι σας.

0: Όπως καταλαβαίνετε, σε λίγες μέρες ανακοινώνεται και το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στις 26 του μήνα θα ανακοινωθεί και επίσημα εκεί σε μια μεγάλη εκδήλωση, προεκλογικού χαρακτήρα εκδήλωση στο Θησίο. Εκεί λοιπόν θα ανακοινωθεί και επίσημα το όνομα του νέου κόμματος. Με τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά να φλερτάρει με πολλά πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ, και το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ να φιλορροεί, να το πούμε, να βρίσκεται τέλος πάντων σε μια περιδίνηση, το ίδιο και η Νέα Αριστερά. Χθες λοιπόν από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δώσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο μιλούν νέοι άνθρωποι και λένε, εκφράζουν την άποψή τους για το πώς θα έπρεπε να ονομαστεί το νέο κόμμα. Για να τους ακούσουμε.
1: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
2: Η συνέχεια.
3: Το Λάουρα ήταν καλό πάντως.
4: Κυβερνός αριστερά.
5: Νέα πορεία.
6: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
7: Λυπίδα ξανά.
8: Πηξίδα.
9: Πηξίδα.
10: Πηξίδα.
11: Πηξίδα ίσως.
12: Πηξίδα.
13: Πηξίδα.
14: Πορεία. Σταθμός.
15: Επιστροφή.
16: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει Ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
17: Έπεσα μέσα.
0: Λοιπόν, από όλα αυτά που ακούσαμε, το πιο έτσι πιθανό, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της Ελένης Καλαγεροπούλου, είναι το Πηξίδα. Πηξίδα, ναι. Αυτό συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Τώρα θα δούμε στις 26 του μήνα. Όμως, σήμερα έχουμε την ανακοίνωση ενός άλλου κόμματος.

Σήμερα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το όνομα και τη δημιουργία του νέου της φορέα, του νέου φορέα. Ήδη εδώ και μέρες στο γραφείο της κυρίας Γρατσία που είναι δικηγόρος της συλλέγουν υπογραφές μελών του κόμματος και σήμερα από την Θεσσαλονίκη θα ανακοινωθεί και επίσημα το όνομα του νέου αυτού φορέα.

0: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ 5η, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
1: Λοιπόν, πολλά πρόσωπα συμμετέχουν πια στο κόμμα, στον εαυτό φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, είναι στο γραφείο τύπου, στο κομμάτι της επικοινωνίας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα η επίσημη ενημέρωση. Και χθες λοιπόν έκανε κάποιες δηλώσεις ο Νίκος Γιάγκος. Ο Νίκος Γιάγκος, σας θυμίζω, είναι ηθοποιός, γνωστός κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και του 90. Είχε πάρα πολλές εμφανίσεις, είχε πολλές συμμετοχές σε σύριαλ, σε εκπομπές κτλ. Ο Νίκος Γιάγκος λοιπόν, ο οποίος συμφώνησε να συμμετέχει και αυτός στο νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, έκανε και δηλώσεις και τη χαρακτήρισε μπουμπουλίνα. Για να την ακούσουμε.
2: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο. Είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
1: Είδες, άμα έχεις προγόνους, ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Μάλιστα. Δεν ξέρω εγώ, παιδιά, στην Πρέβεζα τον Ανδρούτσο έχουμε. Ήταν η μάνα του από εκεί. Τι να σας πω. Πρέπει να το ψάξω. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, τα χρόνια μου πολλά στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Πού είσαι βρε Ελένη? Καλημέρα Ερούλα, στην όμορφη παρεούλα. Καλή Πεμπτούλα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες. Να είσαι καλά Ελένη μου. Εμείς εσένα έχουμε που γιορτάζεις. Εσύ είσαι η Ελένη της εκπομπής μας, η αγαπημένη μας, η ωραία Ελένη από την Ιγουμενίτσα. Ναι, Αγγελικούλα, ο Γιώργος, ο καλός μου συνάδελφος, είναι από τα Αίρια. Είσαι σόι, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Λοιπόν, θέλω να πούμε τα χρόνια μας πολλά στον Κωνσταντίνο Λαβίθη, τον ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον Κωνσταντίνο, τον αγαπημένο μου συνάδελφο από τον προηγούμενο σταθμό που δουλεύαμε και οι δύο μαζί. Τα χρόνια μας πολλά στην Ελένη Τάγκα που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο τις πρωινές ώρες. Χρόνια πολλά στον Κώστα Κόκολα που λέει ειδήσεις το απόγευμα εδώ στα Παραπολιτικά. Και φυσικά σε όλους όσους γιορτάζουν την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την εκτίμησή μας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική. Και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Στείλτε μηνύματα radio@paραπολιτικά.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
3: Διαβάστε στην απογευματινή νέο χωροταξικό νομοσχέδιο. Κόφτη σε αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Τι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση ή παραλίες. Ρύθμιση 72 δόσεων. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Πάνω από 40 συμφωνίες και εχμές προς τον Τραμπ. Για θερμό καλοκαίρι ετοιμάζεται η Αθήνα. Όλα είναι ανοιχτά με Τουρκία, δηλώνει το ΙΠΕΞ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ, εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Να είστε γεροί, να έχετε υγεία, αγάπη και ευτυχία στη ζωή σας. Λοιπόν, σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας πολλές ειδήσεις, αλλά και η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Η κυβωτός της Ορθοδοξίας που έρχεται με ρεπορτάζ, με ειδήσεις που αφορούν όλους μας. Ο κύριος Δημήτρης Λικούδης, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Λικούδη.
5: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα.
4: Χρόνια πολλά για την ημέρα. Είναι αλήθεια ότι αυτή η ημέρα εορτάζεται παντού σε ολόκληρη την επικράτεια, σε πάρα πολλές περιοχές, πολιούχοι οι δύο αυτοί Άγιοι. Λοιπόν, σήμερα η κυβωτός της Ορθοδοξίας στα περίπτερα όλης της χώρας, με πολλές ειδήσεις αλλά και προσφορές.
5: Με προσφορές που είναι ξεχωριστές κάθε εβδομάδα, θα ξεκινήσω με αυτήν την προσφορά. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι είναι μία ξεχωριστή, γιατί αναφέρεται σε μία βυζαντινή εικόνα. Από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού, είναι πάντοτε βυζαντινής τεχνοτροπίας κανονικού μεγέθους και αρέσει πολύ στον κόσμο, γιατί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον Άγιο ή την Αγία από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού, που αναπαύονται και τους αρέσει. Και μαζί ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος με έδρα την Καρδίτσα αλλά και τα Φάρσαλα μιλάει στην Κιβωτό και αναφέρεται στην γενικότερη κατάσταση, την εμπόλεμη στη Μέση Ανατολή και στον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, που δεν είναι άλλος παρά είναι η προσευχή και η υπομονή απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, και μάλιστα αναφέρεται και ειδικότερα στην υπομονή, την αγώγγιση όπως την ονοματίζει, που καλούμαστε όλοι, κυρίως οι άνθρωποι που ανήκουν σε ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες και σηκώνουν, όπως λέγει, όχι έναν σταυρό αλλά πολλούς σταυρούς. Οι άνθρωποι, η υπομονή που κάνουν είναι παράδειγμα προς όλους μας. Και μαζί, πλούσια ειδησιογραφία θρησκευτική και κοινωνική, με κοινωνικό πρόσημο και προεκτάσεις, και ένα ιδιαίτερο οδηπορικό, άλλωστε το επιτάσσει και η ημέρα, ναι, και οι ημέρες που ζούμε, ένα οδηπορικό στην ιστορία του Πόντου, αλλά και στον ελληνισμό γενικότερα της Μικράς Ασίας. Όσοι έφυγαν από τις πατρογονικές εστίες και τι πήραν μαζί τους, την πίστη, τα ιδανικά, την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά, και την έφεραν εδώ, στην Ελλάδα, και έθεσαν τα θεμέλια για μια νέα ζωή, μια νέα πατρίδα. Όλοι εμείς είμαστε παιδιά, άλλοι άμεσα ή έμεσα, όλων αυτών των προγόνων μας που έφεραν την πίστη και την πατρίδα.
4: Σωστά, και ενώ είναι ένας λαός ο οποίος προσπάθησαν, σφαγιάστηκε. Λιδωρήθηκε, προσπάθησε να χάσουν την, να τους πάρουν τον πολιτισμό, να τους πάρουν την ταυτότητα. Ένας λαός τόσο δυνατός σαν τους Πόντιους, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες, νομίζω ίσως είναι από τους λαούς που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες, έτσι, ξεριζωμούς, καταστροφές, παρόλα αυτά όμως δυνατοί περισσότερο από ποτέ, και κάθε χρόνο, έτσι, στην επέτειο της γενοκτονίας μας θυμίζουν την ψυχή τους, το σθένος τους, Και βεβαίως όλα αυτά που κουβαλούν μέσα τους. Έτσι, πολλές αξίες, πολιτισμό, ιστορία, τραγούδι, τα πάντα.
5: Τουλάχιστον 353.000 σφαγιάστηκαν, αλλά και πόσοι άλλοι εξορίστηκαν, αλλά δεν κατάφερε κανένας και ούτε θα καταφέρει αυτόν τον ελληνισμό να τον ξεριζώσει από πού. Από τον φυσικό του χώρο, διότι ο Πόντος και η Μικρά Ασία είναι ελληνική γη από καταβολής κόσμου. Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε ότι το ελληνικό στοιχείο προϋπήρχε πολλούς αιώνες πριν την παρουσία των Τούρκων στην περιοχή. Και αυτό τα λέει όλοι.
4: Κύριε Λικούδη, εδώ με ρωτούν οι ακροατές μεταξύ ποιων εικόνων μπορούν να επιλέξουν από την εφημερίδα που είναι στα περίπτερα σήμερα. Ποιες είναι...
5: Η μεγάλη συλλογή της Κιβωτού είναι περίπου 25-30 εικόνες στα περίπτερα.
4: Α, είναι πολύ μεγάλη συλλογή.
5: Αναφέρονται σε δεσποτικές εορτές του Χριστού και σε πολλούς Αγίους, μεταξύ των οποίων και η σημερινή Άγια, Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
4: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Λικούδη, για αυτή την επικοινωνία.
5: Εγώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ο Δημήτρης Λικούδης, θεολόγος και διευθυντής φυσικά της εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι στα περίπτερα όλης της χώρας.

Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στα Σεπόλια. Μίλησε για τις συγκοινωνίες, για τους νέους ερμούς, για ένα έξυπνο δίκτυο, για δρομολόγια, για μετρό και για λεωφορεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία και του κύριου Κυρανάκη, ανακοίνωσε μια μεγάλη αναμόρφωση για τις αστικές συγκοινωνίες. Περιλαμβάνει νέα λεωφορεία, πάνω από 1000 νέα λεωφορεία, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Και βεβαίως ότι θα έρθουν και κάποιοι νέοι σειρμοί για τις γραμμές 2 και 3 του μέτρο. Προβλέπεται ανακατασκευή 14 σειρμών της γραμμής 1 του ηλεκτρικού, με στόχο να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και ώρες αιχμής και να είναι στα 5 λεπτά και να μην είναι παραπάνω. Τώρα βέβαια αυτά θα πάρουν ένα βάθος χρόνου, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι οι ανακοινώσεις. Αυτά έρχονται μέχρι το 27. Είναι πολύ σημαντικά να γίνουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι, ένα δύσκολο καλοκαίρι, που και πάλι ο κόσμος θα ταλαιπωρείται. Θα ταλαιπωρείται με κλιματολογικές συνθήκες δύσκολες, με σαραντάρια και με τρένα και βαγόνια που θα έχουν μέσα 50 βαθμούς Κελσίου. Να τα λέμε και αυτά. Είναι πολύ καλό να συμβαίνουν όλα αυτά, να μην αφορίζουμε το καλύτερο, να μην αφορίζουμε ό,τι καλύτερο συμβαίνει, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε και να εθελοτυφλούμε στην πραγματικότητα, διότι αυτή τη στιγμή οι συγκοινωνίες στην Αθήνα είναι, αν όχι χειρότερες στην Ευρώπη, σε κάθε περίπτωση δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr 211-10-80-8-80. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο φέρι, να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης. Χρόνια πολλά. Να είστε γεροί, εσείς που γιορτάζετε και εσείς που έχετε κάποιον στην οικογένεια να γιορτάζει. 21 Μαΐου σήμερα. Με το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αττική να δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου. Λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, 16-17 δείχνει το θερμόμετρο εκεί. Από τα Ιόνια νησιά, από 15 έως και 16-17 βαθμούς αυτή την ώρα, σε Κέρκυρα, Παξούς, στην όμορφη Λευκάδα, πάμε λίγο και στα ανατολικά. Στις Κυκλάδες λίγο πιο ανεβασμένη θερμοκρασία, 20 βαθμοί αυτή την ώρα βλέπω, σε αρκετά νησιά. Και βεβαίως στην Κρήτη, κλασικά πιο ανεβασμένη θερμοκρασία, εκεί γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια μέρα που θα έχει μια αστάθεια, κυρίως στα βόρεια της χώρας. Θα έχει κάποιες βροχές, τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδες, αλλά η θερμοκρασία θα είναι σε καλά επίπεδα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα, με υγεία, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, λέει ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου στην Εθέλ.

Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους, με στόχο να γίνουν 1700. 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο, πάνω από 40 συμφωνίες και βολές κατά Τραμπ. Νίκος Δένδιας, στο Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν καμικάζι. Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών, τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όλα είναι ανοιχτά, λέει η Αθήνα για την Τουρκία. Δεν αποκλείει το Υπουργείο Εξωτερικών το ενδεχόμενο αναβάθμισης της πιθανής έντασης. Κόφτει σε ολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, τι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση και παραλίες. Η περίεργη οσμή έφυγε, ο γρίφος όμως παραμένει. Τα τέσσερα σενάρια, διαρροή αερίου, φασίνα σε δεξαμενόπλιο, φύκια σε ρηχά νερά, σεισμικά προεόρτια. Επιτέλους, οριστικό τέλος στο ματωμένο Survivor, η ανακοίνωση και το δεύτερο χειρουργείο του άτυχου παίκτη Σταύρου Φλόρου που ακροτηριάστηκε. Χθες ήταν το τελευταίο συμβούλιο εκεί στο νησί για το παιχνίδι, το Survivor. Φυσικά μεγάλος νικητής, να πεις. Το έπαθλο, σε κάθε περίπτωση, πάει στον παίκτη, τον Σταύρο Φλόρο, που είχε αυτή την πολύ μεγάλη ατυχία να γίνει αυτό το τρομερό ατύχημα εκεί με ένα διερχόμενο σκάφος την ώρα που είχε βγει για ψάρεμα. Εχθές λοιπόν στο τελευταίο συμβούλιο εκεί στο νησί, όλοι οι παίκτες μίλησαν με πολύ θερμά λόγια για τον συμπαίκτη τους που δίνει τον αγώνα του με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, είναι η αλήθεια, αλλά και για τον έναν έτερο παίκτη ο οποίος ήταν μαζί του την ώρα του ατυχήματος και τον βοήθησε και η βοήθειά του αυτή ήταν καθοριστική για, για τη ζωή του. Έτσι λοιπόν το έπαθλο πάει στον Σταύρο Φλόρο και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε πολύ πιο σύντομα από ό,τι ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις, ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Η Άστον Βίλα Κούπα, ο θρύλος στα χαμόγελα για την Europa League και κρίσιμη ημέρα για τον Αταμάν. Φεύγει ή μένει, σήμερα είναι το κρίσιμο ραντεβού με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Εφημερίδα Καθημερινή. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις φοιτητικές εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Κανονισμό λειτουργίας με υποχρεώσεις για τους φοιτητές και έξωση στους μη δικαιούχους προωθούν τα ΑΕΗ της χώρας σε μια προσπάθεια να βάλουν τάξη στις φοιτητικές εστίες. Ενδεικτική είναι η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης των δωματίων των φοιτητικών εστίων την περίοδο από το ακαδημαϊκό έτος 20 έως 21 έως και το 25, όπου φαίνεται ότι η εστία του ήταν ξέφραγο αμπέλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι δηλώνονταν κενά δωμάτια με αιτιολογικό την έλλειψη ενδιαφέροντος από φοιτητές, αλλά στην πραγματικότητα είχαν καταληφθεί από άσχετους μη δικαιούχους που αρνούνταν να τα παραδώσουν. Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκρίβ χειρονομεί έντονα, ενώ στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και εντός της Ισραηλινής κυβέρνησης. Στημένοι διαγωνισμοί για επανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας. Επιβαρυντικά για τους Δήμους και εταιρείες που συμμετείχαν στην υλοποίηση των έργων. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία έχει συμπληρώσει ήδη 2 χρόνια, έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων email ανάμεσα σε στελέχη Δήμων και στις εταιρείες που εμπορεύονται τα υδρόμετρα. Σε αυτά συνεννοούνταν για τις τιμές και έστειναν τους διαγωνισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, η υπερκοστολόγηση έφτανε σε ποσοστό ακόμη και 700%. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή 48 ώρες μετά, δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Νέα Δημοκρατία Πασόκ με τοπική για υποκλοπές και διαρροές. Ένας τρίμερος κύκλος ακραίας πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε χθες με επίκεντρο την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου ανέφερε πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Η διαρροή του διαλόγου που είχε ο πρόεδρος του Πασόκ με τον επικεφαλής της ΕΕΠ στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής. Εφημερίδα Τα Νέα. Σε ειδική αποστολή προχωράει ΑΟΣ με Αλβανία. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων προς ξεπάγωμα ή οριοθέτηση. Επανεκκινή διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Εντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο πλευρές ξαναπιάνουν το νήμα από τον Οκτώβριο του 2020, όταν είχαν ανακοινώσει τη συμφωνία τους να υποβάλουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τη διμερή διαφορά. Γιατί είναι θετικό το momentum ως το τέλος του έτους. Σύγκριση 2 συναντήσεων από τον Θουκυδίδη στον νόμο της Ζούγκλας. Νικητή Σωσή. Κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους πρόεδρους Αμερικής και Ρωσίας. Τα αγήματα σκέφτομαι, τα στρατιωτικά αγήματα. Τι πέρασαν αυτές τις 2 εβδομάδες. Μία να υποδέχονται τον Αμερικανό πρόεδρο, μία το Ρώσο. Τα πιτσιρίκια εκεί να κουνούν τα χεράκια τους με τις σημειούλες κτλ. Σε 2 ξεχωριστές υποδοχές που μοιάζαν λίγο μεταξύ τους και τον Ντόναλντ Τραμπ να φέρεται και να λέει ότι η δική μου υποδοχή ήταν καλύτερη από το Ρώσο πρόεδρο. Μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα, τι λες τώρα. Λοιπόν, απειλές και στο βάθος μια μομφή από Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του Πασόκ προειδοποιεί τον διοικητή της ΕΕΠ με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών στο Ισραήλ. Μπαίνουν κόφτες και νέο καθεστώς για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες χωρίς αιωλικά Αττική, Θεσσαλονίκη, μικρά νησιά και μεγάλα υψόμετρα. Tomorrow, boy, oh,
Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λαθασμένα. Οι τρεις καρτέλες από ΑΔΕΚ, τιματολόγιο οργανισμού κοινή ωφελία. Τα ΣΟΣ για τα τετραγωνικά μέτρα, την κυριότητα και την πραγματική χρήση. Η ΑΔΕΚ θα μπορεί να ελέγχει και να διασταυρώνει αδήλωτα ακίνητα τετραγωνικά και ενίκια. Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Πανικόβλητος Ανδρουλάκης, ερώτα Τσίπρας και Ζώης. Τσάι, μπίζνες και βολές κατά Τραμπ στη συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 27. Τι ψάχνουν οι επιστήμονες για τη δυσοσμία στην Αττική, ο ρόλος της θάλασσας. Η εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Η κατοικία στο σφυρί, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών, real estate και services, πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις, η γεωγραφία των πληστηριασμών στις περιοχές της Αθήνας και σε ολόκληρη τη χώρα. Παγκόσμιο στόλος αλληλεγγύης, η Ισραηλινή πρόκληση, μισό διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κινητοποίηση σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Αθήνα για την απελευθέρωση των Ελλήνων εχμαλώτων. Όλα έτοιμα για τη γιορτή της Ευρωλίγκα, 5 συν 1 σωματοφύλακες του Ολυμπιακού. Εφημερίδα Δημοκρατία, ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες της Αμερικής. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Επιχείρησε να εξορραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεγκτων ροών με την δημιουργική λογιστική. Δρυμή κατηγορώ από την αγορά, ανατροπή σόκου με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση άλλαξε ευνηδιαστικά το deadline για υπογραφή συμβάσεων από τις 31 Αυγούστου στις 29 Μαΐου στον αέρα όρημα επενδυτικά σχέδια. Στοιχεία φωτιά κινδυνεύουν ζωές λόγω των τεράστιων κενών πυρασφάλειας στο Δήμο Κερατσινίου. Ελλειπή μέτρα προστασίας σε σχολικές, αθλητικές και δημοτικές εγκαταστάσεις με την ευθύνη του Δημάρχου. Ντροπή, εκπαιδευτικοί κήρυξαν απεργία για να μην γίνουν τεστ αξιολόγησης στους μαθητές τους. Ευτυχώς κηρύχθηκε παράνομη και η λεγόμενη ελληνική πίσα διεξήχθη κανονικά χθες σε 600 σχολικές μονάδες.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στο μεγάλο κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. ΚΚΕ, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής.

Κράτος δολοφόνος Ισραήλ, επίδειξη βαρβαρότητας στα πληρώματα του στόλου αλληλεγγύης. Απάνθρωπη μεταχείριση στους συλληφθέντες, ανάμεσά τους και Έλληνες. Εφημερίδα Κόντρα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα? Νικήτας Κακλαμάνης, κοινοβουλευτική εκτροπή, διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση. Πρώτον πυλών μεγάλη επιστημιστική κρίση, έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Στο 4,6 εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 3% στην Ευρωζώνη.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνονται οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Bando App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης Οκρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ, στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr και 211 10 80 880 για τα δικά σας τηλέφωνα για τις δικές σας καλημέρες.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή νέο χωροταξικό νομοσχέδιο. Κόφτη σε αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Τι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση ή παραλίες. Ρύθμιση 72 δόσεων. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Πάνω από 40 συμφωνίες και εχμές προς τον Τραμπ. Για θερμό καλοκαίρι ετοιμάζεται η Αθήνα. Όλα είναι ανοιχτά με Τουρκία, δηλώνει το ΙΠΕΞ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Nichts.

0: Λοιπόν, θα διακόψουμε λίγο το τραγούδι και θα μεταφερθούμε στην Δραπετσόνα, στο Σπύρο το Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Έχουμε μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα εκεί στη Δραπετσόνα. Καλό ξημέρωμα, Σπύρο. Τι έχουμε στη Δραπετσόνα, τι συμβαίνει?
1: Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Βρισκόμαστε στη Δραπετσόνα, στην οδό Παπαστράτου 102, στη συμβολή με την οδό Σπάρτης. Μια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει από τις 5 η ώρα το πρωί. Πιθανότατα από έκρηξη φιάλης αερίου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε από τον πρώτο όροφο σχεδόν σε όλα τα διαμερίσματα της τριόροφης, τετραόροφης πολυκατοικίας. Γίνεται προσπάθεια τώρα αυτή τη στιγμή από 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα της πυροσβεστικής και ένα πρακτιονοφόρο προκειμένου να απεγκλωβίσουν όσους ενδεχομένως έχουν εγκλωβιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου κατοικούσε μία ηλικιωμένη γυναίκα με τον γιο της, οι οποίοι ευτυχώς εκεί ένωσαν αγέρος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως μια πληροφορία πως στον τρίτο όροφο του σπιτιού μια ηλικιωμένη γυναίκα αρνείται να
0: κενώσει
1: την περιουσία της. Αρνείται να κενώσει. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλοι οι υπόλοιποι ένοικοι του διαμερίσματος έχουν αποχωρήσει, έχουν κενώσει του διαμερίσματος. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Η προσπάθεια κατάσβεσης πυρόσβεσης της πυρκαγιάς συνεχίζεται.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μία πυρκαγιά, επαναλαμβάνουμε λοιπόν για όσους μπήκαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Να απελευθερώσουμε το Σπύρο το Δαρσινό που κάνει το ρεπορτάζ. Γιατί όπως καταλαβαίνετε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Έχουμε μια πυρκαγιά σε ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Δραπετσόνα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Η φωτιά φαίνεται ότι οι καπνοί έχουν επεκταθεί και σε άλλα διαμερίσματα. Στον πρώτο όροφο έμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με τον γιο της, εκένωσαν. Ωστόσο, οι πληροφορίες του Σπύρου λένε ότι υπάρχει μια ακόμη ηλικιωμένη γυναίκα στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας που αρνείται να εκενώσει το διαμέρισμά της. Αυτή την ώρα συνδράμουν πάνω από 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Επιχειρούν για αυτή τη μεγάλη φωτιά εκεί στο διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε, θα σας κρατάμε ενήμερους για αυτό το περιστατικό.

0: Λοιπόν, για όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Πάνω από 20 πυροσβέστες, πάνω από 6 οχήματα. Στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας εκδηλώθηκε η πυρκαγιά αυτή. Πιθανότατα, οι πρώτες εκτιμήσεις λένε για έκρηξη φιάλης υγραερίου. Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμα. Μάλιστα, οι καπνοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν επεκταθεί και σε άλλους ορόφους. Οι πρώτες πληροφορίες λένε για μια γυναίκα ηλικιωμένη με το γιο της που έμεναν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που εκένωσαν το χώρο. Ωστόσο, υπάρχει και μια ακόμη γυναίκα, η οποία βρίσκεται στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας. Και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι αρνείται να εκενώσει. Για ό,τι νεότερο, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, θα σας κρατούμε ενημερούς για αυτό το περιστατικό εκεί στο διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη Ρόδο. Σε ένα άλλο περιστατικό, ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη πριν από λίγες μέρες στη Ρόδο και μας συγκλώνησε όλους, συγκλώνησε και την Ρόδο αλλά και το Πανελλήνιο. Μιλάμε για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη εκεί στην Ρόδο, που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα και στο παιδί της, στην κόρη της. Εχθές λοιπόν ο δράστης, πώς έγινε λοιπόν το ατύχημα αυτό, τι ακριβώς συνέβη, ποια είναι τα νεότερα της υπόθεσης αυτής, θα μας τα πει τώρα ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης. Γεια σας, κύριε Καμπούρη, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πανάγου. Έχω το γραφείο μας, εγώ και ο συνεργάτης μου, ο Δημήτρης Βερβέρης, έχουμε αναλάβει από τη μεριά της θανούσης της μητέρας.
0: Ναι.
1: Έχουμε αναλάβει την οικογένεια, δηλαδή τον αδερφό της, τον πατέρα της και κάποιους άλλους συγγενείς της. Ήταν μια εξέλιξη χθεσινή, η οποία μας ξάφνιασε. Βέβαια, εμείς.
0: Ναι, να πούμε λίγο. Να πούμε το χρονικό καταρχάς για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας ή που δεν γνωρίζουν την υπόθεση. Μιλάμε τώρα για ένα τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στις 17 του μήνα, πριν από.
1: Έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Είχαμε δύο θύματα, μια μάνα και μια κόρη. Ένα αυτοκίνητο κινούμενο από το αντίθετο ρεύμα, αφού οι θανούσες προσπάθησαν να στρίψουν σε έναν παράδρομο, περνώντας το φανάρι με πράσινο, τους χτύπησε πλάγι με τοπικά, τους έσυρε γύρω στα 50 μέτρα, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.
0: Αυτό που γνωρίζουμε τώρα από τις κάμερες κυκλοφορίας και από τις μαρτυρίες είναι ότι ο δράστης κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα, σωστά?
1: Ακούστε με, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συλλέξει το υλικό από τις κάμερες κυκλοφορίας, πράγμα το οποίο έχουμε αιτηθεί και θα λάβουμε τις επόμενες μέρες. Όποια βίντεο έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: έχουν εξαχθεί από κάμερες των διπλανών μαγαζιών,
0: ναι,
1: είτε κάποιων σπιτιών. Αυτό που φαίνεται στο βίντεο είναι να κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς τα χιλιόμετρα, αλλά φαίνεται στο βίντεο να κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
0: Εχθές λοιπόν.
1: Αυτό που δεν μπορεί να διακριθεί,
0: ναι,
1: και φανεί τις επόμενες μέρες, γι' αυτό και υπάρχουν και οι ειδικοί τεχνικοί σύμβουλοι και πραγματογνώμονες, τους οποίους έχουμε ορίσει κι εμείς, είναι αυτοί που θα καθορίσουν ανάλογα με τους χρόνους των φαναριών και τις αντιδράσεις των αυτοκινήτων, κατά το μέγεθος της ταχύτητας ακριβώς, καθώς και το χρώμα των φωτεινών σηματοδοτών και από τις δυτικές δύο περιπτώσεις, και στου οδηγού που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα και των γυναικών που βρήκαν τραγικό θάνατο.
0: Χθες λοιπόν είχαμε μια δικαστική εξέλιξη σε σχέση,
1: σωστά,
0: με το θέμα αυτό.
1: Σωστά.
0: Ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
1: Ναι. Εμείς ως γραφείο, χθες το πρωί κάναμε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας και σε αυτό το πλαίσιο κρίναμε απαραίτητο να καταθέσουμε ένα υπόμνημα, μέσα στο οποίο είχαμε συμπεριλάβει αρκετά δημοσιεύματα του τοπικού και του πανελλήνιου τύπου, τα οποία σκιαγραφούσαν σε μεγάλο βαθμό και την προσωπικότητα του δράστη, αλλά και τη δράση του όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τη δράση του λίγα δευτερόλεπτα πριν το ατύχημα, καθώς υπήρξαν πάρα πολλές μαρτυρίες,
0: ναι,
1: σχόλια, ας πούμε, σε δημοσιεύσεις όσον αφορά το τροχαίο δυστύχημα, που ανέφεραν ότι ο δράστης οδηγούσε με ένα πολύ περίεργο τρόπο τα προηγούμενα δευτερόλεπτα. Κάποιοι έβγαζαν κραυγές αγωνίας ότι ίσως ήταν αυτή στη θέση των δύο γυναικών λόγω της επικίνδυνης οδήγησης που συνήθιζε να έχει ο δράστης.
0: Υπάρχουν και μαρτυρίες που κάνουν λόγο για την οδηγική του συμπεριφορά, εν γέννη για την οδηγική του συμπεριφορά, όχι μόνο κατά τη διάρκεια εκείνης της ημέρας, της τραγικής ημέρας που είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα, αλλά γενικά ότι ο συγκεκριμένος η οδηγική του συμπεριφορά δεν είναι τέτοια που να αρμόζει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι έτρεχε, ότι κάνει επικίνδυνους ελιγμούς.
1: Αυτά τα μπορούμε να τα διαβάσουμε σε πάρα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο. Φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις τι αληθεύει και τι όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό μπορούμε να πούμε σιγουριά, γιατί δεν είναι κάτι που λέμε εμείς, αλλά είναι κάτι που διαφημίζεται εισαγωγικά μέσα από το προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα, είναι ότι είναι ένας επαγγελματίας, ας το πούμε, οδηγός, ο οποίος έπαιρνε μέρος και σε επαγγελματικούς αγώνες και του άρεσε να ασχολείται με το αμάξι του και με τα υπόλοιπα αμάξι. Του άρεσε γενικότερα, θεωρώ, ο καλοπισμός του ενός αυτοκινήτου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και όχι μόνο ο καλοπισμός εξωτερικά, αλλά και το να φτιάχνει, ας πούμε, το αυτοκίνητο και να έχει καλύτερες αποδόσεις.
0: Βέβαια, εδώ που τα λέμε, κύριε Καμπούρη, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με το αυτοκίνητο και είναι γνώστης αυτού του αθλήματος, του να οδηγεί ένα αυτοκίνητο σε αγώνες, το πρώτο πράγμα που ξέρει, που γνωρίζει, που μαθαίνει και που διδάσκει είναι η οδηγική συμπεριφορά. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα συμμετέχω σε αγώνες και είναι άλλο πράγμα κάνω κόντρες στους δρόμους.
1: Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το λάβει υπόψη του και το δικαστήριο και θα κρίνει αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να λέμε και κάποια πράγματα που είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την πορεία της υπόθεσης, εμείς καταθέσαμε αυτό χωρίς το υπόμνημα προς την εισαγγελέα και τον ανακριτή. Λογικά ελήφθη η υπόψη τους. Παρ' όλα αυτά, βγήκε αυτή η απόφαση που μόλις περιγράψατε να αφαιθεί ρέφος με περιοριστικούς όρους. Αυτό που είναι χρήσιμο να επισημανθεί είναι ότι στη χθεσινή διαδικασία δεν κρίθηκε η αθότητα ή η ανοχή του κατηγορουμένου. Είναι πολύ βασικό, γιατί πολλοί κόσμος πιστεύει ότι το δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο. Όχι. Το μοναδικό ζήτημα που εξετάστηκε χθες ήταν αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις για την επιβολή του ορεινής κράτησης μέχρι την εξαγωγή της δίκης, χωρίς αυτό να προδικάζει όμως ή να αποδεικνύει την ενοχή οποιοδήποτε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του κατηγορούμενου. Χθες λοιπόν κρίθηκε το αν θα είναι προφυλακιστέο μέχρι τη δίκη. Σε κάθε περίπτωση η επιβολή των 6 περιοριστικών όρων, γιατί του επιβλήθηκαν 6 περιοριστικοί όροι, έτσι. Θεωρούμε ότι σε έναν βαθμό το αν είναι μεγάλος ή μικρός θα το κρίνει η ιστορία.
0: Εσείς είστε ικανοποιημένοι από την απόφαση αυτή, κύριε Καμπούρη?
1: Σίγουρα δεν μπορώ να κρίνω, τη σέβομαι απόλυτα την απόφαση της δικαιοσύνης. Σαν δικηγόρος τη σέβομαι στον απεριόριστο βαθμό. Σαν απλός πολίτης δεν είμαι ικανοποιημένος. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ με την ιδιότητα μου ως δικηγόρος να μην τη σεβαστώ.
0: Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε ένα τέτοιο δυστύχημα που έχασαν τόσο ακαριαία τη ζωή τους οι δύο γυναίκες, μια γυναίκα 57 ετών και μια κόρη, και η κόρη της 27 ετών, αν δεν κάνω λάθος, που μάλιστα οι γυναίκες έστριβαν προς τα αριστερά, ξαφνικά μια κόρη και η κόρη της 27 ετών, αν δεν κάνω λάθος, που μάλιστα οι γυναίκες έστριβαν προς τα αριστερά,

0: της τροχέας. Αυτό το οποίο συμπεριλήφθηκε στην τυπογραφία είναι ότι στο φωτεινό σηματοδότη λειτουργούσε κανονικά η πράσινη και η πορτοκαλί ένδειξη, αλλά δεν λειτουργούσε η κόκκινη ένδειξη. Αλλά αν δείτε τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν, το αυτοκίνητο που επενέβαιναν οι δύο γυναίκες σε πρώτη φάση προχωράει για να στρίψει, και επειδή δεν έχει ορατότητα του φωτεινού σηματοδότη,
1: ναι,
0: κάνει όπισθεν προκειμένου να έχει ορατότητα από το σηματοδότη που βρίσκονταν δεξιά της.
1: Έκανε λίγο πιο πίσω δηλαδή, σωστά, το όχημα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ιθανούσα.
0: Προκειμένου να έχει ορατότητα να έρθει το πράσινο και να περάσει. Όλα αυτά σε κάθε περίπτωση θα γίνουν πολύ πιο ξεκάθαρα με βάση τις πραγματογνωμοσύνες των ειδικών, των τεχνικών συμβούλων που και η τροχιά ορίζει από μόνη της, αλλά και εμείς σαν συνήγοροι έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε για λογαριασμό των οικογενειών που ψάχνουν την αλήθεια.
1: Τώρα εσείς ποια είναι η διαδικασία?
0: Στο άμεσο μέλλον.
1: Ποια είναι η διαδικασία, η νομική διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα? Η περιοριστική όρη είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, 50.000 ευρώ εγγύηση, σωστά?
0: Σωστά, σωστά. Απαγόρευση οδήγησης, αφού του πήραν βέβαια το δίπλωμα, απαγόρευση ενασχόλησης με οτιδήποτε μηχανοκίνητο και επίσης νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτό το να παρουσιάζεται την 1η και 16 στο
1: 2 φορές το μήνα.
0: Αυτά είναι τυπικά, ναι. Αλλά όσον αφορά τη χρηματική εγγύηση των 50.000, είναι μια αρκετά μεγάλη εγγύηση μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης οποιοδήποτε μηχανοκίνητο μέσου και ενασχόληση με τα αυτοκίνητα. Με λίγα λόγια.
1: Ποιες είναι οι επόμενες τώρα νομικές κινήσεις που θα γίνουν από τη δική σας πλευρά?
0: Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάκριση. Έχει ακόμα δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάκριση. Όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση, από την μεριά μας θα πρέπει να δούμε πότε θα προσδιοριστεί η δίκη. Δεν επαναπαυόμαστε σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν χιλιάδες μαρτυρίες στα social media τα οποία πρέπει να εξετάσουμε.
1: Ναι.
0: Κατά πόσο.
1: Έχω διαβάσει, ας πούμε, για ένα ζευγάρι Γερμανών. Που...
0: αυτή είναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
0: Το ζευγάρι Γερμανών, δεν ξέρω αν αναφέρομαστε στους ίδιους, απλά στην τυπογραφία υπάρχουν μαρτυρίες δύο ανθρώπων που λένε ότι, από των μαρτύρων, που λένε ότι τον είδανε να είναι κόκκινο. Δεν ξέρω αν λέμε για τους ίδιους.
1: Ναι, βεβαίως, για αυτούς. Για αυτούς
0: σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ακόμα δεκάδες μαρτυρίες οι οποίες αναφέρουν ότι είτε πέρασε από δίπλα τους με ηλικιώδη ταχύτητα, είτε τους προσπέρασε κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, είτε είδανε το περιστατικό. Εμείς πρέπει να μαζέψουμε, να βρούμε τους μάρτυρες αυτούς, να τους φέρουμε να καταθέσουν, ώστε να εμπλουτίσουμε τη δικογραφία και μαζί με την πραγματογνωμοσύνη του τεχνικού συμβούλου να κινηθούμε αναλόγως. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τον προσδιορισμό της δίκης, όποτε αποφασίσει το δικαστήριο να γίνει αυτός. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε με όλα τα μέσα που μας παρέχει ο νόμος, προκειμένου να χυθεί το άπλωτο φως στις συνθήκες που οδήγησαν στην επέλευση αυτού του τραγικού δυστυχήματος και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτή είναι η εντολή μας, άλλωστε, και από την οικογένεια.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καμπούρη, για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Ας ελπίσουμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση αυτή που στήχησε τη ζωή σε δύο γυναίκες. Ήταν ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης, δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Όπως καταλαβαίνετε, το τραγούδι αυτό αφιερωμένο στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Ελενίτσες, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου και τα χρόνια μου πολλά στη φίλη μου την Ελένη που γιορτάζει σήμερα, στις αγαπημένες μου κουμπάρες, στα ξαδέρφια μου, πολύ μεγάλο το σόι, όλοι έτσι έχουν μια γιορτή σήμερα, σε όλα τα σπίτια, τα ελληνικά σπίτια υπάρχει έτσι μια γιορτή. Να είστε γεροί, τυχεροί όλοι, ευτυχισμένοι εσείς που μας ακούτε, που έχετε κάποιον δικό σας να γιορτάζει ή γιορτάζετε εσείς οι ίδιοι, να περάσετε πολύ όμορφα την ημέρα σας.

0: Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε ένα διαμέρισμα στην Δραπετσόνα. Έχει επεκταθεί και σε άλλα διαμερίσματα η φωτιά αυτή. Είναι πάνω από 20 πυροσβέστες που επιχειρούν στην φωτιά αυτή στη Δραπετσόνα, η οποία εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας στις 5 και 4 τα ξημερώματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν προχώρησαν στην εκένωση του κτηρίου. Η φωτιά, ωστόσο, και ανεξέλεγκτα, έχει ήδη εξαπλωθεί και σε άλλα διαμερίσματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε με τον Σπύρο τον Δαρσινό. Τώρα οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι στον πρώτο όροφο, εκεί που εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά, έμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με το γιο της, οι οποίοι προχώρησαν σε εκένωση. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι ένικοι στην πολυκατοικία. Πάμε λοιπόν πάλι στο Σπύρο το Δαρσινό, εκεί στην Δραπετσόνα. Καλημέρα και πάλι, Σπύρο μου. Τι νεότερα έχουμε?
1: Καλημέρα και πάλι, Έλλη. Να πούμε πως τα πράγματα οδεύουν προς μια δίκτυα, θα λέγαμε, ακόμα όμως υπάρχει αρκετή δουλειά για τους πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γύρω στις 5 η ώρα έσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου εδώ, την οδό Παπαστράτου, στη συμβολή με την οδό Σπάρτης. Από ό,τι μας αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ενδεχομένως υπήρξε έκρηξη σε μπουκάλα αερίου, με αποτέλεσμα να επεκταθεί η πυρκαγιά τόσο στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όσο και ενδεχομένως σε πλαϊνά διαμερίσματα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς, τόσο η ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε στο εν λόγω διαμέρισμα, όσο και ο γιος της, εκένωσαν εγκαίρως, όπως εγκαίρως εγκαίνωσαν και η πλειοψηφία των κατοίκων των ενίκων της πολυκατοικίας. Ωστόσο, οι πυροσβέστες, 20 τον αριθμό, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο εγκαίρως, αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα με ένικο. Μπορείτε.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη και η επικοινωνία, γιατί εκεί αυτή τη στιγμή...
1: Στον τρίτο όροφο,
0: ναι,
1: Έρη,
0: ναι,
1: υπήρξε μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία αρνούνταν να εκκαινώσει το διαμέρισμά της, αρνούνταν να αφήσει την περιουσία της. Ωστόσο, οι πυροσβέστες, μετά από αρκετή προσπάθεια, κατάφεραν να την πείσουν. Επιστράτησαν μπουκάλα ατμοσφαιρικού αέρα, προκειμένου να την βοηθήσουν να κατέβει από το σημείο. Οι πυροσβέστες είχαν φέρει και βραχιονοφόρο όχημα, ωστόσο ο δρόμος είναι πάρα πολύ στενός.
0: Ναι.
1: Προκειμένου
0: και δεν μπορούσε να περάσει.
1: Δεν μπορούσε να περάσει, οπότε καταλαβαίνει κανείς, έπρεπε να μπουν μέσα με ειδικές στολές, με ειδική μάσκα οξυγόνου.
0: Αλλά
1: και προκειμένου...
0: θα μπορούσαμε να πούμε, Σπύρο, ότι αυτή την ώρα που μιλάμε η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ότι είναι...
1: Ακόμα είναι νωρίς να μιλήσουμε για ύπηση.
0: Ναι.
1: Πλησιάζουμε στην... στο μερικό έλεγχο, όπως αναφέρουν επιχειρησιακά οι πυροσβέστες. Υπάρχει ακόμα πολύ έντονος καπνός.
0: Ναι, σ' ακούω και από τη φωνή σου.
1: Δεν υπάρχει εμφανής αιστεία πυρκαγιάς. Τουλάχιστον πριν από λίγο, εμείς από το ισόγειο, από το δρόμο, βλέπαμε πυρκαγιές στο βάθος του διαμερίσματος, όπου εξέσπασε η πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό που βλέπουμε τώρα όμως είναι ότι οι καπνοί πηγαίνουν και σε άλλα διαμερίσματα. Βγαίνουν κάτι και από διπλανές πολυκατοικίες προκειμένου να πάρουν αέρα.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και πόσο δύσκολο είναι και για σένα. Σ' ακούω από τη φωνή ότι πνίγεις από τους καπνούς. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Οι υπόλοιπα, φυσικά, ότι νεότερο, φυσικά, εδώ από τη συχνότητα των παραπολιτικών, θα σας ενημερώνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του σταθμού και αύριο το πρωί, κλασικά, στις 5 εδώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παπαστράτου 102 στη Δραπετσόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από φιάλη αερίου και επεκτάθηκε και σε άλλα διαμερίσματα. Η ένικη, μια γυναίκα και ο γιος της εγκατέλειψαν το διαμέρισμα, όπως και οι υπόλοιποι που διαμένουν στην πολυκατοικία. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες και εξοχήματα. Νέα προειδοποίηση στην Τεχεράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι ο Ιράν πρέπει να υπογράψει, διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τη δουλειά. Από την πλευρά του, το Ιρανικό καθεστώς απείλησε με επέκταση του πολέμου αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλός Πρωθυπουργός φέρεται εκνευρισμένος με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και αντίθετο στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Έδωσε έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος είχε τεθεί το 2023, προέβλεπε 1000 νέα λεωφορεία ως τα μέσα του 2026. Προανήγγειλε ενίσχυση του προσωπικού και εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηροδιαφυγής, λέγοντας ότι το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιγμής. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Φίλιο Λιβανό και Φωτεινία Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να καταψηφίσει και τις δύο προτάσεις και είναι πιθανόν αύριο το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Το απόγευμα στον κινηματογράφο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της, ενώ θα δώσει το πολιτικο-ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του νέου κόμματος θα εμπεριέχει και τη λέξη Ελπίδα. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου στο Θησίο, σύνθημα του νέου φορέα από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Μέσα στον Ιούνιο θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών σε ως 72 δόσεις εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Με τη νέα ρύθμιση, το Οικονομικό Επιτελείο επιχειρεί να δώσει μια ακόμα ευκαιρία σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους προς το δημόσιο, περιορίζοντας παράλληλα την πίεση από κατασχέσεις και αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Σε ρυθμούς Final Four, η Αθήνα, η Ελλάς ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΆΚΑ. Ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Διεθνή Ενημέρωση, αυστριακός πρώην πράκτορας των υπηρεσιών πληροφοριών καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 και πλέον ετών για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Στα αθλητικά, στον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας θα περιμένει ως το 2028 Steve Clark, ο 28χρονος μεσοεπιθετικός Φεντερίκο Κιέζα, βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Λίβερπουλ.
0: Ο καιρός.
5: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά.

Η υπέροχη φωνή της Μέρη Λίντα, η γλυκιά παινιά του Μανώλη Χιώτη. Έχω ανάγκες, κύριε Κώστα. Πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε ανάγκες. Γενικά, αυτή την εποχή είναι μια εποχή που έχουμε ανάγκες και ψάχνουμε λύσεις. Και δεύτερον, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει, το ξέρετε όλοι. Σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζει η υπόλοιπη Ελλάδα που δεν γιορτάζει του Αγίου Γεωργίου και των υπόλοιπων γνωστών ονομάτων. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά λοιπόν στους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες, τις Ντίνες, τους Ντίνους, την Ελένη. Γιορτάζει και ο Έλενος, αν είστε το αρσενικό της Ελένης. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία και χαρά εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σήμερα είναι της αναλήψεως, δηλαδή σαν σήμερα αναλήφθηκε ο Κύριος, άρα σταματούμε να λέμε Χριστός Ανέστη, αναστήθηκε και μας έταξε ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα για τα υπόλοιπα. Και σήμερα γιορτάζουν τα Επτάνησα, είναι η Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα το 1864. Μεγάλη γιορτή και μεγάλη αργία εκεί στα πανέμορφα νησιά του Ιωνίου, Παξί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κύθυρα και βέβαια η πανέμορφη Κέρκυρα. Χαρές και πανηγύρια, διότι πέρασαν στην Ελλάδα μετά από την μακρόχρονη Βρετανική προστασία. Δοξολογίες, παρελάσεις, βγαίνει μπάντα, έρχονται οι επίσημοι, τα ραντατζούμ και όλα αυτά. Χαρές και πανηγύρια γιατί ήρθαν στην Ελλάδα, την μαμά πατρίδα που μετά από 48 ώρες δεν μπορεί να βρει τι ήταν αυτό που βρωμούσε πριν από 48 ώρες. Δηλαδή, εντυπωσιακό και αυτό. Δηλαδή, λες καμιά φορά, μας δουλεύουνε, δεν μας δουλεύουνε. Είμαστε τόσο αδύναμοι σαν χώρα που δεν μπορούμε να βρούμε τι είναι αυτό που μύριζε. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν τρόποι για να το βρεις αυτό που μύριζε. Αυτή η οσμή που έπνιξε τα νότια προάστια πριν από δύο μέρες, δύο μέρες μετά ακόμα δεν έχουμε επίσημα μια απάντηση τι ήταν αυτό που έπνιξε τα νότια προάστια. Και δεν είναι το ζήτημα απλά για την περιεργία μας, το μεγάλο ζήτημα είναι να δούμε αν αυτό ήταν κάτι επικίνδυνο, αν αυτό μπορεί να επαναληφθεί ή όχι. Εγώ σας λέω και το πιο ακραίο σενάριο, αυτό που λένε κάποιοι κινδυνολόγοι, ότι επειδή ζούμε σε αυτή την εποχή και η επίθεση σε ένα πόλεμο γίνεται με διάφορους τρόπους, δεν πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο και ένα μηχανισμό σε περίπτωση που κάτι συμβεί ομιγέννητο που ποτέ να μην συμβεί, να ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή αυτή η έντονη δυσοσμία που παρατηρείται και παρατηρήθηκε, δεν πρέπει να ξέρουμε από πού ήρθε

0: Και το ζήτημα είναι αν πραγματικά μετά από και αυτό το περιστατικό η χώρα μπορεί να λύσει ζητήματα που προκύπτουν. Δεν λέω ότι είμαστε υπανάπτυκτοι, όχι. Αλλά εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση 48 ώρες μετά να μην έχουμε μία επίσημη ανακοίνωση. Πρώτα απ' όλα, στην πραγματικότητα 48 ώρες μετά δεν ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη. Ξέρουμε ποιος δεν έχει. Γιατί με ποιον μιλάμε λένε δεν είναι δική μου ευθύνη. Η ευθύνη είναι του τάδε Υπουργείου, της τάδε υπηρεσίας του. Άρα ξέρουμε ποιος δεν έχει την ευθύνη. Εξαιρετικά. Ποιος έχει την ευθύνη, ξέρουμε. Δηλαδή, ποιος επίσημα θα πρέπει να μας ανακοινώσει, ξέρουμε. Και πότε θα μας το ανακοινώσει, ξέρουμε. Γιατί ξέραμε ότι χθες θεωρητικά κάποιες μελέτες που γινόντουσαν θα ανακοινωνόντουσαν για να ξέρουμε τι είναι ή θα τα αφήσουμε μήπως το πάρει η θάλασσα. Ο Βοριάς να το σπρώξει, πως το έφερε τη μυρωδιά ο Νοτιάς, έτσι να πάρει και την ανησυχία ο Βοριάς. Έχουμε σε εξέλιξη από νωρίς μια πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Έχουν επέμβει εκεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Από τις 5 το πρωί έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην Τραπετσόνα, στο οποίο διέμενε μια μητέρα με το γιο της, η οποία και διασώθηκαν. Η πυρκαγιά προκλήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από φιάλη υγρά αερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες. Η περιοχή έχει καπνούς πολλούς, 6 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες προκειμένου να την περιορίσουν. Είναι η εποχή που οι τελικοί σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Εχθές είχαμε Europa, η Aston Villa κέρδισε εύκολα την Freiburg με 3-0. Η Aston Villa του μυθικού Emery που έχει γίνει πια θρύλος για το Europa, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γενικότερα, ο Unai Emery, ο οποίος είναι πολύ νίκης, 4 δεκαετίες και την κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητήριων το 1982 και συνεχίζει δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο, πολλά Super Cup, ευρωπαϊκούς τίτλους και βέβαια επιστροφή της Aston Villa μετά από πάρα πολλά χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης, γιατί το Europa League είναι το κύπελλο των υπολείπων, διότι το Champions League είναι το κύπελλο των λίγων, η διοργάνωση των λίγων, των πλουσίων, αυτών που είναι, πως λένε, super cars, κάπως έτσι, super ομάδες που δεν μπορούν να χτυπηθούν. Το Europa League έχει πια μια ξεχωριστή έγκλη, διότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν ένα όνειρο ότι μπορούν να κατακτήσουν έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Σκέψου τώρα να είσαι για στον Villa, έτσι, που παίζει σε ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα. Είχε κερδίσει το κύπελλο πρωταθλητών το 82 και έφτασε πια το 2026 για να ξαναπάρεις έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν το λες και λίγο. Έρχεται και Conference League τελικός, έρχεται μετά και ο τελικός του Champions League για να δούμε ποιος θα κατακτήσει την ευρωπαϊκή κορυφή σε συλλογικό επίπεδο. Μετά έχουμε και το Mundial, να δούμε πώς θα πάει αυτό με τον Donald Trump εκεί στις ΗΠΑ της Αμερικής. Και βέβαια ξεκινάει από σήμερα η γιορτή εδώ στην Αθήνα, η γιορτή για την EuroLeague, για το Final Four του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού από ελληνικής πλευράς, με τις ευχές όλων, ελπίζω όλων, εντάξει τώρα. Όχι και όλα να λέμε τώρα, ελπίζω με τις ευχές των περισσότερων να είναι το κύπελο να μείνει εδώ, στην πρωτεύουσα, στην πατρίδα. Κατά τα λοιπά, ήραν ΗΠΑ μια ακόμα προσπάθεια να τα βρουν με συμβιβασμό με μια πρόταση που έρχεται από το Πακιστάν και άλλων χωρών, του Περσικού κόλπου δηλαδή, όπου εκεί επιχειρείται να βρεθεί ένας κοινός τόπος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν, προκειμένου να μην συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, όπου η ρίστο εμπαρόδο, αν και συζητάμε για τον τρόπο που μπορούν οι δύο πλευρές να βρουν μια λύση, το Ιράν ενημερώνει διαρκώς ότι ενισχύει τον έλεγχο των στενών, δηλαδή μόνο το Ιράν αποφασίζει ποιος θα περάσει και ποιος δεν θα περάσει. Πέρασαν, για παράδειγμα, δύο υπερδεξαμενόπλια με ιρακινό πετρέλαιο προς την Κίνα. Πυροδοτήθηκαν ελπίδες για μερική επανεκκίνηση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό κόλπο. Σας θυμίζω ότι το Ιράκ έχει βγάλει σε έκπτωση το πετρέλαιό του, προκειμένου να μπορέσει να το δώσει, γιατί έχει μαζέψει πάρα πολύ πετρέλαιο και δεν έχει τι να το κάνει, και θα αναγκαστεί σε λίγο να, αν δεν το δώσει, να σταματήσει την παραγωγή. Και αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι σταματά την παραγωγή, είναι ότι για να επανεκκινήσει η παραγωγή των δηληστηρίων θέλει πολύ καιρό και πολλές μέρες. Πραγματικά η εικόνα των δύο γιγαντιών τάνκερ με προορισμό την Κίνα που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ ήταν εικόνα που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε, τέλος πάντων επίσημα, γιατί ανεπίσημα υπήρχαν κινήσεις στην περιοχή. Τρία πλοία συνολικά που μετέφεραν περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, πιθανότατα τον μεγαλύτερο ημερήσιο όγκο που έφυγε από τον Περσικό κόλπο από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Είναι αυτό που δημιούργησε την ελπίδα στην αγορά, με αποτέλεσμα το Brent να έχει υποχωρήσει στα $105 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό να έχει πέσει κάτω από τα $100 το βαρέλι, κάτω από τα €50 τη μεγαβατόρα. Μετά από μέρες έκλεισε και η τιμή για το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, χρηματιστήριο αναφοράς για την Ευρώπη, από εκεί δηλαδή πορίζεται η τιμή για το φυσικό αέριο, που θα είναι το επόμενο μεγάλο μας ζήτημα. Γιατί αυτό που ζούμε τώρα με την βενζίνη το βλέπουμε στα βενζινάδικα κάθε μέρα. Το καλό είναι ότι όλη αυτή η κίνηση μάλλον φέρνει ένα πάγωμα στις αυξήσεις τις επόμενες μέρες. Θυμίζω ότι ανεβαίνουμε σταθερά 1-1,5 λεπτό την ημέρα, με εκτίμηση από τους ανθρώπους αγοράς ότι θα βλέπουμε στο καλοκαίρι τιμή στην Αττική 2,20 και τιμή πάνω τα 2,30 στην περιφέρεια και στα νησιά. Μακάρι να ξεκίνησε μια αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να δούμε να πέφτει και η τιμή της βενζίνης σιγά σιγά. Αλλά το φυσικό αέριο θα είναι το επόμενο κεφάλαιο που θα εξετάσουμε, δηλαδή όταν θα αναγκαστούμε να ξαναγεμίσουμε τις δεξαμενές των αποθεμάτων, όταν θα αναγκαστούν οι χώρες να προμηθευτούν φυσικό αέριο, και το φυσικό αέριο βρίσκεται ήδη στα ύψη, και αυτό θα ακριβίνει και τη θέρμανση για όσους θερμαίνονται με φυσικό αέριο, και την παραγωγή για όσους παράγουν με φυσικό αέριο, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτό κρίνει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η κρίσιμη μονάδα, δηλαδή, ακόμα και αν το 99,9% που λέει ο λόγος έρχεται με ΑΠΕ, αν χρειαστεί 0,01% να μπει με φυσικό αέριο, αυτό ορίζει την τιμή για τον ηλεκτρισμό. Χοντρά-χοντρά το λέω αυτό, για να καταλάβουμε γιατί υπάρχει κίνδυνος να πληρώσουμε πολύ ακριβά και τον ηλεκτρισμό το επόμενο διάστημα. Η συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο και τον Ρώσο Πρόεδρο πήγε πάρα πολύ καλά. Υπογράφησαν πάνω από 40 συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Προφανώς, στο κοινό ανακοινωθέν υπήρχαν βολές κατά του Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον Νετανιάχου να σταματήσουν τις εχθροπραξίες στο Ιράν. Υπάρχει, λέει, υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου, σε σχέση με το γεγονός ότι παρουσίασε την πρόταση των ΗΠΑ για 30 μέρες διαπραγματεύσεων, και το Ισραήλ λέει όχι, να συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις στο Ιράν, διότι ο Νετανιάχου είναι γνωστό ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι μόνο πόλεμο. Το συμφέρει από πάρα πολλές απόψεις. Το συμφέρει στο εσωτερικό, το συμφέρει εκλογικά, το συμφέρει προσωπικά, διότι έχει κάτι ανοιχτές υποθέσεις με τη δικαιοσύνη. Και αν σταματήσει ο πόλεμος, θα πρέπει να κάνει εκλογές. Αν χάσει τις εκλογές, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και διάφορα τέτοια. Όπως επίσης δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αντιμετώπιση των πραγμάτων από το Ισραήλ. Που έχει, για παράδειγμα, ανακτήσει, μάλλον όχι, έχει κατακτήσει, όχι δεν έχει ανακτήσει, ένα 5% στα σύνορά του, έχει αυξήσει την επικράτειά του μέσω του τι έχει κάνει σε Ισραήλ, σε Παλαιστίνη και Λίβανο, και την ίδια στιγμή βλέπουμε αυτές τις φρικιαστικές εικόνες, εικόνες που έρχονται από το παρελθόν, οι εικόνες που έρχονται από υπανάπτυκτα κράτη, τις εικόνες που θα έχετε δει όλοι με τους ακτιβιστές από το φλωτήλα, από το θαλάσσιο καραβάνι που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Δεν είναι πολεμικά πλοία, δεν είναι κάτι άλλο πέρα από μία προσπάθεια να δείξουν ότι δεν είναι αποκλεισμένη η Γάζα για δεύτερη, μάλλον για πολλωστή φορά σε διεθνή ύδατα, ρεσάλτο με πυροβολισμούς και όλους από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, τους συνέλαβαν και πιστάγκωνα τους έβαλαν να γονατίσουν με το κεφάλι στο πάτωμα, σκυμμένοι, λες και είναι οι χειρότεροι εγκληματίες, και από πάνω τους αυτός ο... πώς να το χαρακτηρίσω, σίγουρα ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, ο Γκβίρ, ο οποίος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμα και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Δηλαδή ακόμα και ο ίδιος ο Νετανιάχου του είπε ότι η συμπεριφορά σου αυτή είναι για την ανάγκη που υπάρχει να το δούμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Και ως συνήθως, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις έρχονται δηλώσεις της τελευταίας στιγμής που λένε πως η πολιτεία, ασχέτως χρώματος, κόμματος και τα λοιπά, θα στηρίξουν τα παιδιά, χωρίς να έχει κάνει όμως κάτι το προηγούμενο διάστημα. Απλά έτσι όπως δεν μπορούσαμε να τα στηρίζουμε πριν, γιατί δεν είχαμε φροντίσει, τώρα ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο θα στηρίξουμε όλα τα παιδιά. Γι' αυτό και υπάρχει κινητοποίηση, αντίδραση από την πλευρά των ανθρώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, και καλησπέριζω τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Βουλιώτη, να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Έχετε μια κινητοποίηση σήμερα στις 10, μια τρίωρη στάση εργασίας.
1: Ναι, σήμερα σαν Ομοσπονδία έχουμε κηρύξει μια στάση εργασίας από τις 10 έως τη 1. Στο Υπουργείο Παιδείας, τη 10.30, μαζί με την ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων. Μας στηρίζει αυτή την κινητοποίηση. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Αφορά το Υπουργείο ανακοίνωσε φερμένα μια τετραψήφια τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σχετικά με το πρόσφατο τραγικό γεγονός που αναφέρατε και εσείς προλίγου. Κακά τα ψέματα, πρόκειται για ένα πρόχειρο και αποσπασματικό μέτρο επικοινωνιακού χαρακτήρα, θα έλεγα, καθώς η ψυχική υγεία των παιδιών δεν αντιμετωπίζεται εκ των υστέρων, ούτε με μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων. Ωστόσο, απαιτεί, θεωρώ, πρόληψη και σταθερή υποστήριξη μέσα στη σχολεία.
0: Σύμφωνοι. Αυτό είναι όμως

Ένα ολιστικό σχέδιο που θα έπρεπε ή που θα πρέπει να σχεδιαστεί, να εφαρμοστεί, να γίνουν προσλήψεις, να γίνει ένας ανασχεδιασμός. Το λέγαμε τις προάλλες, ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία, δηλαδή το λιγότερο 1500 παιδιά για έναν

0: απουσία ειδικοτήτων είναι τεράστια. Να ξεκαθαρίσω ότι η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί όλο το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό της χώρας. Μιλάμε για ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές, σχολικούς νοσηλευτές και όλο το ειδικό βοηθητικό προσωπικό που καθημερινά στηρίζουν τους μαθητές μας στα ειδικά και στα γενικά σχολεία.
1: Ναι.
0: Όπως και στα κεδασί. Μιλάμε για τρομερή υποστελέχωση και με μέτρα τα οποία πάντα καλούμαστε να γίνουμε οι πυροσβέστες όταν υπάρχει ανάγκη.
1: Ναι. Είναι απλό το να πούμε ότι φτιάχνουμε ένα τετραψήφιο και βάζουμε τους ψυχολόγους ή τους κοινωνικούς λειτουργούς πίσω από την γραμμή για να βοηθήσουν ή να λύσουν κάποια προβλήματα. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει πίσω από αυτή τη γραμμή και να κάνει αυτή τη δουλειά?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε όλο αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Από παραβίαση δικαιωμάτων.
1: Ναι.
0: Ζητούν από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να παρέχουν αυτή την υποστήριξη εκτός του θεσμοθετημένου εργασιακού του ωραρίου.
1: Mm-hmm.
0: Ουσιαστικά μεταφέρουν μια ευθύνη στις πλάτες των εργαζομένων, ζητώντας μια εθελοντική ετοιμότητα.
1: Ναι.
0: Καταστρατηγεί είτε το ωράριο, κατάχρηση προσωπικού χρόνου, επαγγελματική εξουθένωση. Και όλο αυτό, όπως αναφέρατε, με τον μπάχαλο της εφαρμογής σε αυτό το πεδίο. Υπάρχει απουσία γραπτών οδηγιών. Παρατηρείται τεράστια διαφοροποίηση από εφαρμογή σε περιοχή σε περιοχή και μεταξύ των διαφορετικών κέντρων υποστήριξης. Και όλη αυτή η προχειρότητα δημιουργεί ένα απολύτως προβληματικό πλαίσιο λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό προκαλεί σύγχυση, ανασφάλεια. Ωστόσο, εμείς έχουμε λάβει τα μέτρα μας σαν Ομοσπονδία.
1: Mm-hmm.
0: Σε συνεργασία με την νομική σύμβουλο, την κυρία Τσίπρα, ετοιμάζεται μια κοινή δήλωση την οποία θα μπορούν να καταθέτουν οι συνάδελφοι στα κέντρα υποστήριξης, εκφράζοντας σοβαρή και επιστημονική και νομική τους αντίθεση για την έλλειψη πλαισίου πάνω σε αυτό που συμβαίνει. Και σαν Ομοσπονδία θα προχωρήσουμε και σε μια ολοκληρωμένη νομική εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας για όλα αυτά τα σοβαρά εργασιακά και θεσμικά κενά που υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Και συγγνώμη, το σημαντικότερο είναι και ότι θέτουμε και μείζωνα ζητήματα δεοντολογίας για την προστασία των παιδιών.
1: Δηλαδή?
0: Για των ανηλίκων.
1: Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα ζητήματα?
0: Σαν νομικά δεν καλύπτονται. Υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να εξεταστούν πριν φτάσουν σε αυτή την υποστήριξη.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος ακούγοντας την συζήτηση ότι επειδή είναι εξαιρετικά κρίσιμες οι μέρες, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη οι εξετάσεις, οι εσωτερικές εξετάσεις και μετά ξεκινούν και από εβδομάδα οι πανελλήνιες, επειδή είχαμε το τραγικό περιστατικό με τις 2 17χρονες, και επειδή μπορεί φαινόμενα μιμητισμού ή φαινόμενα έντασης ή αδυναμίας αντιμετώπισης διαφόρων ακραίων περιστατικών να υπάρξουν, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ρε παιδιά, εντάξει, τώρα τα εργασιακά ή όλα τα υπόλοιπα να τα δούμε σε δεύτερο επίπεδο. Ας ξεκινήσει κάτι που να μπορεί να δώσει μια λύση και μετά το βλέπουμε όλο το υπόλοιπο.
0: Κοιτάξτε, μιλάμε για την ψυχική υγεία των παιδιών.
1: Mm-hmm.
0: Και η ψυχική υγεία των παιδιών και η ολόκληρη στήριξή τους δεν εξασφαλίζονται απλά με τηλεφωνήματα της τελευταίας στιγμής.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να στηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο με πραγματική υποστήριξη.
1: Ναι.
0: Να έχει περισσότερο σημασία η πρόληψη πριν την αντιμετώπιση. Δεν μπορεί, όπως το αναφέρατε κι εσείς, ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας ψυχολόγος σε ένα σχολείο μία εβδομάδα, δηλαδή να μοιράζεται σε 5 σχολεία, καταλαβαίνετε με τον τεράστιο όγκο των αριθμών μέσα στη σχολεία ότι είναι αδύνατο να μπορέσει να στηρίξει όλους αυτούς τους μαθητές.
1: Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόταση από την πλευρά του Υπουργείου. Συζήτηση σοβαρή πριν από αυτό για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, για το ποια είναι τα κενά, για το ποιες είναι οι λύσεις, για το ποιο είναι το σχέδιο. Γιατί καλύτερα από εσάς που κάθε μέρα κάνετε αυτή τη δουλειά, δεν ξέρει κανένας τα προβλήματα. Έχει γίνει ή ξυπνήσαμε με την τραγική είδηση των 2 17χρονων?
0: Είναι αυτό που σας είπα πριν. Έπρεπε να γίνει το τραγικό συμβάν και μετά να κληθούμε ως πυροσβέστες. Περιμένουμε από τον Οκτώβριο από το Υπουργείο Παιδείας να μας καλέσει να συζητήσουμε από κοντά και να θέσουμε κάποια δομημένα πλαίσια και κάποιες προτάσεις.

0: συγκεκριμένες που έχουν κατατεθεί από την Ομοσπονδία το τελευταίο διάστημα. Είμαστε ακόμη στην αναμονή. Uh-huh. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί από μια στιγμή στην άλλη να δοθεί μια τέτοια λύση. Ειδικά όταν μιλάμε για υποστελεχωμένες δομές.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, το τονίζω. Όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο μέσα στην εκπαίδευση.
1: Mm-hmm.
0: Και στη γενική και στην ειδική αγωγή.
1: Ναι. Έχω μια δυσκολία στην λογική του αν το δικαίωμα, τα εργασιακά δικαιώματα που τα σέβομαι απόλυτα και δεν υπάρχει καμία συζήτηση μπορεί να μπαίνουν μπροστά από την υγεία των παιδιών, γιατί καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί μπορεί να πούν τώρα ότι κοίτα να δεις τώρα, κάνουν συνδικαλισμό με την ψυχική υγεία, με θύμα την ψυχική υγεία των παιδιών για να μην δουλέψουν 2 ώρες παραπάνω, δεν φτιάχνουν μια γραμμή.
0: Γι' αυτό σας μίλησα για ολοκληρωμένη στήριξη. Εμείς δεν... το κύριο μας αίτημα δεν είναι μόνο το ορτάριο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι η μόνιμη παρουσία των συναδέλφων στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια παρουσία η οποία θα στηρίζει ολόκληρα από όλες τις πλευρές και όλες τις ειδικότητες αυτά τα παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Και όχι μόνο όταν χρειάζεται και όταν θυμάται το Υπουργείο ή όταν συμβεί κάτι τραγικό.
1: Εμείς
0: αυτό που ζητάμε είναι να έχουμε μια σταθερή παρουσία,
1: mm-hmm.
0: μια σταθερή υποστήριξη και να είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά.
1: Σύμφωνοι.
0: Μια φορά την εβδομάδα.
1: Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να γίνει, γίνει διαγωνισμός, να προκηρυχθούν θέσεις, να καλυφθούν οι θέσεις, αν θα καλυφθούν οι θέσεις, να γίνουν διορισμοί. Δηλαδή, φέξαμε και γλίστρησα για το ελληνικό δημόσιο, δυστυχώς, όλο
0: λίγο
1: αυτό.
0: Η τηλεφωνική συμβουλευτική, γιατί mm-hmm. για κάτι τέτοιο πρόκειται τώρα
1: ναι.
0: που μας ζητάνε. Αρχικά απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να έχει σαφή επιστημονικά πρωτόκολλα,
1: ναι.
0: να υπάρχει υποψία και μια θεσμική και νομική κατοχήρωση.
1: Ναι.
0: Στοιχεία που αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη πρόταση λείπουν εντελώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο το ωράριο.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Που
1: καταλαβαίνω.
0: Μας προβληματίζει.
1: Ναι. Μιλάτε δηλαδή για μια προχειρότητα, ότι έγινε μια επικοινωνιακού τύπου ανακοίνωση.
0: Δεν υπάρχει πρωτόκολλα, δεν υπάρχει εποπτεία, δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες, δεν ναι. υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
1: Ελπίζω και από την πλευρά του Υπουργείου και από τη δική σας πλευρά να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία για να δοθούν λύσεις και πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ, για κάτι εξαιρετικά ευαίσθητο στην εποχή μας. Δυστυχώς, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τα περιστατικά όλο και αυξάνονται και η βιότητα των περιστατικών και η σοβαρότητα των περιστατικών δυστυχώς όλο και μεγαλώνει, οπότε ελπίζω πολύ γρήγορα, άμεσα δηλαδή, να βρεθούν λύσεις. Να μην μείνουμε σε διαμάχες για το πώς θα γίνει το πρόβλημα, αλλά να βρούμε το πρόβλημα και να το λύσουμε γρήγορα. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς μένουμε στο ποιο είναι το πρόβλημα και πώς θα τσακωθούμε γι' αυτό και όχι πώς θα το λύσουμε. Δεν λέω ότι το κάνετε εσείς.
0: Γι' αυτό ζητάμε ναι. στελέχους των δομών, όχι αποσπασματική παρουσία στα σχολεία, για ουσιαστική ενίσχυση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτών των δομών.
1: Αχρίαστη να είστε, που λέει και ο λαός, και ελπίζω, πραγματικά ελπίζω να μπορέσετε να συνεννοηθείτε με το Υπουργείο και με τις αρμόδιες φορείς και να βρεθούν γρήγορα λύσεις.
0: Πραγματικά, γιατί η ψυχική υγεία των παιδιών μας δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε ένα έκτακτο μέτρο της τελευταίας στιγμής. Απαιτεί σταθερή παρουσία και όχι τηλεφωνικές γραμμές, πυροτεχνήματα.
1: Κύριε Βουλιώτη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, η Σιδωρέ, είσαι άδικος. Δεν είναι ούτε κόβα, ούτε απλά συνδικαλιστές που διεκδικούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχουν δίκιο σε κάποια πράγματα. Χωρίς πλαίσιο, χωρίς ειδικούς ανθρώπους, μπορεί να μην πετύχεις το στόχο, να κάνεις και κακό. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Νομίζω ότι ο κ. Βουλιώτης ήταν ξεκάθαρος στο γιατί αντιδρούν αυτή τη στιγμή. Ας βρεθεί μια λύση και να βρεθεί πάρα πολύ γρήγορα.

Αυτό είναι ο Chuck Berry, ηχογράφησε το 1959 το Maybelline. Ένα τραγούδι που δεν θυμίζει πάρα πολύ Chuck Berry, είναι περισσότερο μάλλον σε country ρυθμούς και όχι σε ρυθμούς rock and roll, που ο Chuck Berry τόσο καλά έκανε και διαμόρφωσε και τον ήχο του rock. Είχε πει ότι ίσως να είναι λίγο πιο γρήγορο, αλλά ουσιαστικά ήταν ένα country τραγούδι. Με Chuck Berry πάμε στις διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου, δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
5: Μα το σημάδι.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Άνοιξε πολύ μεγάλη συζήτηση με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Βουλιώτη. Να πω πρώτα απ' όλα ότι το ότι ζητούν περισσότερες προσλήψεις δεν είναι γιατί θέλουν να γίνουν περισσότεροι. Ξαναλέω, ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία δεν λύνει κανένα πρόβλημα για 1.500 μαθητές. Εάν κάποιοι ψυχολόγοι, επειδή μου έχετε στείλει ο ψυχολόγος του σχολείου σε εμάς, δεν είναι καλός ή είναι καλός ή έτσι ή αλλιώς, ή λέει στα παιδιά, έλα στο γραφείο μου. Ένας κακός ψυχολόγος δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος ποιος κάνει και αν κάνει καλά τη δουλειά. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά το ότι δεν είναι καλός ο ψυχολόγος στο δικό σας σχολείο, στο σχολείο του παιδιού σας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε τους ψυχολόγους. Να τους ελέγξουμε πρέπει. Ή να τους κάνουμε περισσότερους για να μπορεί να πει ότι, παιδιά, εγώ μπορώ να κάνω δουλειά μαζί σας. Ξαναλέω, ένας άνθρωπος για 1500 παιδιά, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει την παραμικρή δουλειά με τα παιδιά που χρειάζεται προσωπική δουλειά, στενή δουλειά, να ξέρεις το παιδί, να μπορείς να το δεις. Εδώ οι ψυχολόγοι δεν μπορούν στους ενήλικες να κάνουν εύκολα δουλειά. Θα κάνουν σε ένα παιδί που διαμορφώνεται από μέρα σε μέρα και αλλάζει και προσπαθεί. Δηλαδή, αυτό να δούμε. Τώρα το υπόλοιπο, το όνειρο του κάθε Έλληνα είναι να διοριστεί στο δημόσιο, νομίζω ότι είναι άσχετο από την συγκεκριμένη κουβέντα. Δεν ξέρω κανέναν Έλληνα που να θέλει να διοριστεί στο δημόσιο και να έχει 1500 παιδιά πάνω από το κεφάλι του για να λύσει το πρόβλημα. Αυτό είναι ο Marvin Gaye και το What's Going On. Παρακαλώ, θέλετε να πείτε κάτι? Θέλετε να πάρετε το λόγο? Α, είναι ο Βασίλης Ντέτσικας εδώ και βλέπω ότι θέλει να πάρει το λόγο γι' αυτό. Όχι, ήταν ιδέα μου. Marvin Gaye και What's Going On, το τραγούδι, ηχογραφήθηκε σαν σήμερα ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια της εποχής του, που κοινή γνώμη είχε αρχίσει να ασκεί έντονη κριτική για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, επειδή και τώρα έχουμε έναν πόλεμο που έχει αρχίσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ, να μην καλαρέσει. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλη και στην άνοδο από Λένορμαν ως μεταμόρφωση. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως το Σκαραμαγκά. Σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίν από την οδό Τριανέμι ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Νέα προειδοποίηση στην Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν πρέπει να υπογράψει. Διαφορετικά, οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά από την πλευρά του. Το Ιρανικό καθεστώς απείλησε με επέκταση του πολέμου αν οι ΗΠΑ επιτεθούν. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται εκνευρισμένος με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και αντίθετος στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας προσέρχονται σήμερα 50 άτομα που έχουν λάβει κλήσεις ώστε να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελέγχονται για σειρά δικημάτων όπως απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Όλοι τους ελέγχονται για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημελήματος, ενώ Κώστας Καραμαλής στο Αχιλέα και Κατερίνα Παπακώστα για κακούργημα. Με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανού και Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει και τις δύο προτάσεις και είναι πιθανόν αύριο το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Το απόγευμα στον κινηματογράφο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της, ενώ θα δώσει το πολιτικό ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του νέου κόμματος θα περιέχει και τη λέξη Ελπίδα. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου στο Θησίο, σύνθημα του νέου φορέα από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Υπομερικό έλεγχο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από φιάλη Γραερίου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και επεκτάθηκε και σε άλλα διαμερίσματα στη Δραπετσό. Να όλοι οι ένοικοι εγκατέλειψαν εγκαίρως τις κατοικίες τους. Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου θα εφαρμοστεί το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μια ενιαία πλατφόρμα το σύνολο των πληροφοριών για κάθε ακίνητο στη χώρα. Στο Μητρό θα αποτυπώνονται όλα τα βασικά στοιχεία του ακινήτου όπως επιφάνεια, θέση, όροφος, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή μητελές, αν παραμένει κενό ή αξιοποιείται, καθώς και ο τρόπος χρήσης του. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ δολοφόνησαν 33 αλλοίς και υλοτόμους κατά τη διάρκεια δύο επιθέσεων στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά Ελ Νόβιμπετ για τη Στίχημαν Σούπερ Λίγκ. Μίλαν και Γιουβέντους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του 29χρονου διεθνή φορ Γκάμπριελ Τζεσούς που θέλει να αποχωρήσει από την Άρσεναλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: πολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1 στον αέρα των παραπολιτικών το πρώτο πρωινό. Σήμερα που είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 21, είναι Μάης και γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Χρόνια πολλά στην Ελένη Τάγκα. Αν θέλετε να τις πείτε τις ευχές σας, το 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει. Μόνο για ευχές, παιδιά, μόνο για ευχές. Δεχόμεθα ευχές μόνο. Αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος ταχυτικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικής για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους. Αυτή είναι η Dusty Springfield. Το You don't have to say you love me. Αυτό μπαίνει σαν σήμερα το 1966 στα charts. Το είχε ακούσει το τραγούδι στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1965 να το τραγουδάει ο Ιταλός Πίνο Ντονάτζιο. Μεγάλη επιτυχία της

πιο επικό, πιο ρομαντικό, πιο... Άκου τον Τοπίνο. Το άκουσε λοιπόν και ζήτησε από την συνεργάτητά της, την Vicky Wickham, και της έγραψε τους αγγλικούς στίχους μαζί με τον φίλο της Simon Bell, ο οποίος ήταν ο μάνατζερ των Yardbirds, και έτσι γεννήθηκε το You Don't Have To Say You Love Me, και έσπασε τα μία. Καλημέρα στον φίλο τον Στέφανο. Αναρωτιέται αν πιστεύει κανείς ότι επί δύο μέρες η Αϊνστάιν της κυβέρνησης δεν σήκωσε κάποιο μηχανάκι τους να κάνουν μια ανάλυση στον αέρα. Απλά για ακόμα μια φορά βάλανε τους Έλληνες σε κίνδυνο, και το κάνουμε γαργάρα. Όμορφη Πέμπτη και σε σένα. Το έλεγα και νωρίτερα. Είναι εξαιρετικά περίεργο το γεγονός ότι έχουν περάσει 2-24 ώρα, 1-48 ώρα από τότε που είχαμε αυτή την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια, και επίσημη ενημέρωση για το τι έχει γίνει δεν έχουμε από κανέναν. Εδώ δεν έχουμε ποιος θεωρητικά είναι ο υπεύθυνος για να μας πει τι έχει συμβεί. Ασκόντα μία, είμαι λίγο επιθετικός, αλλά τι να κάνεις τώρα. Δεν μπορεί τώρα να μυρίζει και δύο μέρες και να μην ξέρουμε τι είναι αυτό που μυρίζει. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω εγώ. Αναστασία μου, εξαιρετική ιδέα σου. Σήμερα λέει προτείνει μετά τη δουλειά τσιπουράκι, καλαμαράκι, τηγανιτό και πασαλιμάνι. Τώρα παίρνω τηλέφωνο στο Μέγκα να του πω ότι δεν θα πάω, γιατί θα πάω για τσίπουρα στο πασαλιμάνι. Κοντά είναι έτσι κι αλλιώς. Άμα είναι, θα με φωνάξουνε. Ήδη βρήκα και παρέα. Κατερίνα Πλατή θα έρθει μαζί μου. Θα εισηγηθώ εγώ στην επιχείρηση.

Ο Αντώνης στέλνει μήνυμα ότι οι εικόνες με τους ομήρους από το, στο Ισραήλ και τις φωνές του Υπουργού του θύμισε την εικόνα του Άδωνη με το γιατρό στο κρατικό νοικιαστήριο. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, αλλά αυτό το ότι ένας υπουργός είναι μπροστά σε έναν άνθρωπο σιδεροδέσμιο όπου του φωνάζει και του δείχνει ποιος είναι η αρχή εδώ, έχεις δίκιο. Δεν ήταν όμως ούτε γονατισμένος, ήταν το κεφάλι κάτω, ούτε όλα αυτά. Ξαναλέω, πάρα πολύ έντονες οι αντιδράσεις για τον τρόπο που ο Ισραηλινός Υπουργός Ασφάλειας, ο Γκβίρ, αντιμετώπισε τους ακτιβιστές από τον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης, όπου έκανε το γνωστό ρεσάλτο. Το Ισραήλ στα διεθνή ύδατα τους συνέλαβε και τους πήγε όλους στο Ισραήλ και φώναζε να τους πάμε στις φυλακές με τους τρομοκράτες. Γιατί αυτή είναι η αντιμετώπιση των πραγμάτων από κάποιους εκεί μέσα. Αυτή είναι η Ντιάνα του Πολάνκα, ηχογραφείται το 1957, ένα τραγούδι που γράφτηκε και έκανε διάσημο τον Πολάνκα. Ηχογραφήθηκε το Μάιο του 1957 στο στούντιο Ντον Κώστα στη Νέα Υόρκη. Λέγεται ότι το εμπνεύστηκε από μια φίλη από το Λύκειο, την Ντιάνα Αγιούμπ. Σε μια συνέντευξη με τον Γκρος το 2005 δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από ένα κορίτσι στην εκκλησία που δεν το γνώριζε σχεδόν καθόλου, αλλά τον ενέπνευσε.

0: Salvatore Adamo είναι αυτό που ακούμε. Μεγάλη αναστάτωση τις προηγούμενες ημέρες μετά την αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με τους συνταξιούχους, με το αν θα μπορούν να έχουν και δεύτερη εθνική σύνταξη, τη σύνταξη χειρίας δηλαδή. Διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι δεν μπορούν να έχουν δεύτερη σύνταξη. Το Υπουργείο Εργασίας λέει ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα. Θα υπάρξει μια ρύθμιση με την οποία θα διευθετούνται τα ζητήματα, αλλά η ρύθμιση δεν είναι μόνιμη, δηλαδή δεν λύνει εντελώς το πρόβλημα, άρα μπορεί κάποια στιγμή να επανέλθει μετά τις εκλογές, θα έλεγα εγώ, τελείως τυχαία το λέω, όχι ότι συμβαίνουν αυτά στην χώρα, ότι πριν από τις εκλογές κάνουμε κάτι και μετά τις εκλογές το αλλάζουμε, αλλά θα μπορούσε να επανέλθει κάποιος μετά τις εκλογές και να πει ότι για δημοσιονομικούς λόγους, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Ιράν, ξέρω εγώ, κάνουν πόλεμο και το πετρέλαιο είναι στα 110 δολάρια το βαρέλι και επειδή η κρίση μας έχει χτυπήσει, μήπως να δούμε λίγο τις συντάξεις, να κόψουμε τη χειρίας, λέω εγώ τώρα, για παράδειγμα, μετεκλογικά, γιατί προεκλογικά δεν γίνεται ποτέ. Οπότε, σου λέει, μήπως πρέπει να λάβουμε μία μόνιμη απόφαση, να γίνει μία παρέμβαση μόνιμη και διαρκής. Γι' αυτό και το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση, μία προτεινόμενη διάταξη νόμου για τις συντάξεις χειρίας και για το πρόβλημα που έχει προκύψει και ζήτησε από τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο, τον πρόεδρο στο ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, να μας εξηγήσει τι γίνεται και πώς θα πρέπει, τι προτείνει το δίκτυο για να λυθεί το πρόβλημα. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Αλέξανδρε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συγγνώμη που σου μιλάω στον ειδικό.
0: Σιγά.
1: Για αυτό που είπες, γιατί είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει σύνταξη θανάτου εξιδίου δικαιώματος. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα τι λέει ο νόμος. Όταν φύγει κάποιος από τη ζωή δίνεται το 70% της σύνταξης θανάτου.
0: Mm-hmm.
1: Και στην τριετία γίνεται μισό. Δηλαδή έχει κάποιος 1000 ευρώ, παίρνει το 70% 700 ευρώ και στα τρία χρόνια τα 700 ευρώ γίνεται μισά 350.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι σήμερα η διάταξη που υπάρχει για όλες τις συντάξεις εξιδίου δικαιώματος. Πάμε τα. Τι λέμε εμείς, τι έχουν κάνει. Τον ιδιωτικό τομέα οι συντάξεις δεν έχει πειραχτεί καθόλου. Παίρνει κανονικά τη σύνταξη το 70%. Στο δημόσιο έχει εφαρμοστεί εν μέρη. Δηλαδή η μισή περίπου έχει εφαρμοστεί και στην τριετία κόψανε τα χρήματα και τους άλλους δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου και παίρνουν και τα χρήματα και σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: ΟΓΑ. Εκεί στο ΟΓΑ το εφαρμόσανε και αν είδατε πάνω από 22 με 23.000 τους χρωστάνε, τους θέλουν να τους πάρουν πίσω αχρεωστήτως καταβληθέντα. Μία κυρία που με πήρε για τη μητέρα της από τις ΣΕΡΕΣ της ήρθε απόφαση να δώσει 28.000 πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Ερχόμαστε εμείς και θέλω να σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε, γιατί τώρα κάνουμε πρόταση προτινόμενη διάταξη νόμου,
0: ναι,
1: όπως το είδες και εσύ προσωπικά, έχουμε κάνει και τη διάταξη, αλλά έχουμε και την έκθεση, η συγκριτική έκθεση, πλήρη εικόνα της κατάστασης. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε και στην κυρία Κεραμέως, γιατί η αρμόδια στο εργασίες είναι η κυρία Κεραμέως, και σε όλους τους βουλευτές και τους 300 να πάρουν θέση για αυτό το μεγάλο θέμα. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Άμεσα νομοθετική ρύθμιση να παίρνετε το 70% mm-hmm. μέχρι που θα φύγει και ο δεύτερος από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχουμε πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές και πρέπει να υλοποιηθεί. Άρα αυτό που βγήκε χτες η κυρία Κεραμέως, η κυρία Υπουργό, και είπε ότι δεν θα κοπούν και όλα αυτά. Νομοθετική ρύθμιση χρειάζεται. Δηλαδή, στον ένα δεν έχει κόψει καθόλου. Στην άλλη κατηγορία έχει κόψει τους μισούς, ναι, μισούς όχι.
0: Mm-hmm.
1: Στην άλλη κατηγορία του ΟΓΑΤΑ έχει κόψει και τους ζητάς χρήματα πίσω. Άρα, με αυτή τη νομοθετική ρύθμιση που προτείνουμε, εάν δεχτεί η κυβέρνηση, αλλά και όλοι οι βουλευτές, γιατί μπορούν και οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάρουν και να καταθέσουν, ανεξάρτητα περάσει ή δεν περάσει από την κυβέρνηση, για να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό και κάτι άλλο. Το θέμα, αν πάρει μία εθνική ή δεύτερη εθνική, είδατε τη βάλαμε, το 70% της σύνταξης, η οποία σήμερα η σύνταξη είναι σε δύο κομμάτια. Είναι στην ανταποδοτική και στην εθνική. Mm-hmm. Άρα λύνει το θέμα αυτό που συζητάνε και που πηγαίνουν στα δικαστήρια να λύσουν θέματα που μπορεί η κυβέρνηση να το λύσει με μία διάταξη νόμου.
0: Ναι, το ζήτημα είναι ότι αυτή η διάταξη νόμου θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή θα λύνει το πρόβλημα για πάντα ή
1: για
0: μπορεί
1: πάντα
0: να έρθει μετά κάποιος και να πει παιδιά τώρα αλλάξαν τα δημοσιονομικά πλαίσια, δεν έχουμε περιθώριο να κόψουμε τις συντάξεις.
1: Μα Αλέξανδρε μου, μέχρι σήμερα πληρώνουν, mm-hmm, έχουν κόψει. Μόνο στον ΟΓΑ κόψανε.
0: Ναι.
1: Τις άλλες συντάξεις πληρώνουν κανονικά σήμερα. Τι οικονομικό ζήτημα πάρουν, αφού πληρώνονται. Όμως
0: ναι,
1: η ρύθμιση θέλει να νομοποιήσει να μην ξαναγίνει καμία περικοπή.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ το μισό κομμάτι, όπως σας είπα προηγουμένως, του δημοσίου,
0: ναι,
1: το έχουν κόψει τους ανθρώπους. Δηλαδή αν είναι 40.000, ένα παράδειγμα λέω, mm-hmm, έτσι, 50 πόσο είναι, του δημοσίου, στους 25.000 έχει κοπεί.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, άρα πρέπει άμεσα η πολιτεία, μάλλον η κυβέρνηση, η πολιτεία είναι γενικός,
0: ναι, ναι, ναι,
1: οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, πρέπει άμεσα να δώσει, δηλαδή αυτό που προτείνουμε εμείς σαν δίκτυο, που έχουμε και την αιτιολογική έκθεση, τα έχουμε όλα αν τα είδατε, με νόμους, με τα πάντα, θα λυθεί το θέμα και για τους συνταξιούχους στο σύνολο, αλλά και στους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Έχετε καταλάβει, αυτοί οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, παίρνουν συντάξεις πείνας και δεν θέλουν να δώσουν. Και πάνε και εκεί πάνε αχρεωστήτες κατά βληθέντα.
0: Ναι. Το πρόβλημα που προέκυψε, ανέδειξε προφανώς όλη αυτή την ιστορία με τις συντάξεις χειρίας, αλλά αναδεικνύει και ακόμη μια φορά αυτό το πολυδέδαλο σύστημα που δεν υπάρχει κάτι ενιαίο. Άλλα παίρνει ο ένας, άλλα παίρνει ο άλλος, άλλα παίρνει αν πήρε συντάξεις χειρίας τότε, αν πήρε συντάξεις χειρίας μετά από 6 μήνες. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο και αυτό κάνει και δύσκολη την ενιαία λύση στο πρόβλημα.
1: Είδατε τι γράψαμε, λέμε, κάθε καταστατική διάταξη του τέλους ΟΓΑ που ρύθμισε διαφορετικά, mm-hmm, καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς πάμε στην, έτσι όπως το βάλατε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάμε στην ουσία του θέματος, να λυθεί για πάντα αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για κάτσε, για να το ξεκαθαρίσουμε, Αλέξανδρε μου. Δηλαδή, όχι είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ, θα του κοπεί και εγώ που είμαι στο δημόσιο ή εσύ που στο ιδιωτικό τομέα να μην κοπεί. Είναι λογικές αυτές.
0: Σωστό.
1: Είναι απλά πράγματα αυτά. Γι' αυτό δίνουμε λύση για, ναι, πάντα.
0: Αυτό και είναι ένα πρόβλημα που έρχεται.
1: Και καλούμε,
0: ναι,
1: και καλούμε τελευταία ώρα την κυρία Υπουργό και την κυβέρνηση φυσικά,
0: mm-hmm,
1: να περάσει άμεσα τη διάταξη έτσι όπως την έχει φτιάξει, έτσι όπως την έχουν μελετήσει εμείς και οι δικηγόροι μας, να λυθεί το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να λυθεί και δεν πρέπει να υπάρξει εκκρεμότητα. Ξέρετε τι εκκρεμότητα υπάρχουν? Θα σας πω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε. Είναι η μητέρα, έχετε χάσει τον μπαμπά σας και η μητέρα σας παίρνει τα χρήματα. Πόσο τα παίρνει? 7-8 χρόνια. Και πεθάνει από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Πάει τα χρεωστήδες και τα βληθέντα σε σένα.
0: Ναι, σωστό.
1: Δημιουργεί θέματα πολλά.
0: Σωστό.
1: Έτσι τελική ανάλυση.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έρχεται το 2016 από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά έχουν περάσει 10 χρόνια. Δηλαδή θεωρητικά αυτά θα πρέπει να τα έχουμε λήξει. Να μην...
1: και κάτι άλλο, ναι, που βγήκε χθες η υπουργό. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι θεσμικός άνθρωπος. Mm-hmm. Μιλάω για τη συγκεκριμένη. Είναι υπουργό εργασία.
0: Ναι.
1: Άνθρωπο που να είστε εσείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχω τίποτα προσωπικά
0: μακριά από μένα. Αλλά...
1: Θα το όχι, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε πάντα. Κακώς, κατά τη γνώμη τη δική μου, mm-hmm, βγήκε χτες και είπε ότι δεν θα κοπούν. Δεν λένε αυτό. Θα ρωτάει κάποιος, ο οποίος είναι συνταξιούχος και δεν έχει θανάτου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν εφαρμόζεται το νόμο? Σε μένα γιατί εφαρμόζεται το νόμο?
0: Σωστό.
1: Και μου κόψετε τις περικοπές από το 10 μέχρι σήμερα. είναι απλό πράγμα. Ναι.
0: Και γι' αυτό δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι αυτό είναι μια προεκλογική κίνηση.
1: Είναι προεκλογική.
0: Και όχι.
1: Είναι από το 16 και 3, ναι. Από το 19 είναι, γιατί ναι. Η τριετία πάει από το 19.
0: Σωστό, από το 19 ξεκινάει η εφαρμογή.
1: Από το 19 ναι. Ξεκινάει σε όλους που έχουν φύγει από τη ζωή από το 16.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό τι προεκλογικό, δηλαδή, συγγνώμη, ο ΙΕΦΚΑ, γι' αυτό τώρα θα σας βάλω ένα ζητηματάκι μόνο και κλείνω. Γι' αυτό ο ΙΕΦΚΑ, η διοίκηση, δεν πρέπει να ήταν διορισμένη. Θα ήταν εκλεγμένη από τους εργαζόμενους. Και από το Υπουργείο φυσικά να παρακολουθεί την νομιμότητα των αποφάσεων.
0: Τεράστιο θέμα είναι αυτό που θέτεται.
1: Δεν είναι τεράστιο
0: το ότι
1: θέμα.
0: Οι διοικήσεις αυτών των οργανισμών δεν πρέπει να ορίζονται κάθε φορά από τις κυβερνήσεις. Πρέπει να υπάρχει μια μονιμότητα με αποτέλεσμα να μπορούν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους και όχι με βάση το τι θέλει κάθε κυβέρνηση κάθε φορά. Αυτό είναι τεράστια συζήτηση.
1: Χαίρομαι που το βάζεις και εσύ, γιατί είναι απλό πράγμα. Γιατί το κάνει δύσκολο. Και τι θα κάνανε, δηλαδή, πέστε ότι δεν το κάνανε τίποτα ρύθμιση μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Και βγήκα εγώ πρωθυπουργός. Τι θα κάνω, δηλαδή, εγώ. Θα πάω να πάρω τα χρήματα πίσω του κόσμου.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν είναι, ή τον ΟΓΑ. Τους έχουν στείλει χρεωστούς κατά πληθέτα. Με πήρα από τις αίρες, σας είπα, η μητέρα της Κυριακή και καθηγήτρια γυναίκα. Τρελάθηκε μου, κύριε Κατσόπλε, 28.000 θα κάνω, τρελαθούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Πάντως θέλω να σου πω κάτι κλείνοντας.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς και να σου το λέω, γιατί μου δίνεις τη δυνατότητα να ενημερωθεί ο κόσμος. Τώρα πήρα μια πρώτη εικόνα τι συμβαίνει. Γιατί βγαίνουν στα κανάλια, λένε ότι θέλουν να κάνει εκείνο, βγήκε απόφαση του ΣΤΕ. Τι σχέση έχει το ΣΤΕ με την νομοθετική ρύθμιση?
0: Η υποχρέωσή μας είναι. Η υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει και τι μπορεί να πώς μπορεί να βρει λύση στα προβλήματά του. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Νίκος Χατζόπουλος, Πρόεδρος του Ενίου Δίκτυου Συνταξιούχων. Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη εκτινοβόληση και αμεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Τώρα για να πω ότι δεν σε ζήλεψα. Ο Γιάννης είναι εθελοντής στο Final Four. Θα δει όλα τα παιχνίδια από κοντά, από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή. Αυτό είναι αλήθεια ωραίο πράγμα. Καλή επιτυχία ευχόμεθα και σε σένα εκεί στις δουλειές σου και στην ελληνική ομάδα που θα δώσει τη μάχη της. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Osteomove!
20: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
21: Από την Natural Factors.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Παραπολιτικά 90,1.

Τραγουδάρα από την Ελένη Δήμου που δεν το πατάς αυτό, το αφήνεις να παίξει μόνο του για να το απολαύσεις. Ελένη Δήμου, μουσική Ισπανός και Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους. Περιμένουμε την αναταραχή στην Βουλή σήμερα και αύριο, κυρίως λόγω των πολλών ανοιχτών ζητημάτων που παραμένουν, διότι δεν τα λύνουμε, απλά προσπαθούμε, όπως λέει τουλάχιστον η αντιπολίτευση, να τα καλύψουμε και όχι να τα λύσουμε. Σήμερα συζητούν στην Βουλή την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα διαβολοδιήμερο για την κυβέρνηση, καθώς σήμερα εξετάζεται η σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπύρο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή με βάση την διαβιβαστήσα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εδώ όλα δείχνουν ότι απλά θα πάμε παρακάτω, δηλαδή δεν θα πάνε σε προανακριτική οι δύο, αν και δεν είχε ακολουθεί η διαγραμμή για τους υπουργούς στο παρελθόν με βάση τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά τώρα αλλάξαμε γραμμή. Άλλαξε γραμμή και η κυρία Ραμπατζή, έτσι κι αλλιώς. Άλλαξε γραμμή και η κυβέρνηση. Το ίδιο και αναφορικά με το θέμα των υποκλοπών την Παρασκευή, όπου εδώ υπάρχει και μια άλλη κόντρα πέρα από όλα τα άλλα. Εάν δηλαδή η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας και θα ζητήσει η ψηφοφορία να γίνει με 151 βουλευτές, η έγκριση δηλαδή της πρότασης να γίνει με 151 βουλευτές και όχι με 120, εκεί θα υπάρχει ένα ζήτημα. Θα υπάρχει ένα ζήτημα, διότι θα είναι λίγο παράδοξο το γεγονός να λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας από τη μία, και από την άλλη να λέει ότι δεν πρέπει όμως να ελέγξουμε, να δούμε γιατί και ποιοι παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Αυτό οδηγεί την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για συγκάλυψη κατά την άποψή τους, και αυτό οδηγεί και τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλάει για την πιθανότητα να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Αλλά επειδή οι πολιτικές κόντρες και τα ανοιχτά μέτωπα και το Final Four είπε ότι δεν θα την καταθέσει αν είναι την Παρασκευή, ώστε να αναγκάσει τους βουλευτές και όσους θέλουν να ασχοληθούν με την πρόταση δυσπιστίας να μην δουν το Final Four, τον ημιτελικό του Ολυμπιακού δηλαδή, και όλοι μετά ελπίζουν τον τελικό, αλλά να το κάνει από Δευτέρα για να αφήσει κενό το Σαββατοκύριακο του Final Four. Εντάξει, τίμιο εγώ το βλέπω, γιατί πρέπει οι πολιτικοί να αφουγκράζονται και λίγο τι γίνεται στην κοινωνία. Τώρα έτσι κι αλλιώς με Final Four, ας πούμε, ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί με το τι γίνεται στην Βουλή? Και αυτό πρέπει να γίνεται σε φάση, σε χρονικό σημείο που να ασχολείται ο κόσμος με το τι γίνεται, γιατί είναι σημαντικά τα ζητήματα. Είτε τα βλέπεις έτσι, είτε τα βλέπεις αλλιώς.

Κιθάρα παίζει ο μεγάλος Stevie Ray Vaughan. Ο David Bowie με το Modern Love φτάνει στην πρώτη θέση των charts το 1983, μια μέρα σαν σήμερα. Και μαζί φτάνει στην κορυφή και το άλμπουμ στο σύνολο του, το Let's Dance.

Θα δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί έχουν ενδιαφέρον το πώς καταγράφουν οι καλοί συνάδελφοι την επικαιρότητα που είναι πλούσια έτσι κι αλλιώς και με πολλά ανοιχτά μέτωπα σε πάρα πολλά και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά και διπλωματικά επίπεδα και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς καταγράφεται. Η απογευματινή στην πρώτη σελίδα, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, 1076. Η απογευματινή στην πρώτη σελίδα, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, 1076.

Αργά βέβαια ότι ήδη αν μιλούσαμε στο παρελθόν με βάση το τι ορίζει τώρα το χωροταξικό, πάρα πολλά από τα αιωλικά πάρκα δεν θα είχαν γίνει. Με αφορμή αυτό ένα μήνυμα που ήρθε λίγο νωρίτερα που έλεγε ότι εμείς εδώ ενώ έχουμε τόσο ήλιο, τόσο νερό, τόση θάλασσα, τόσο αέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι προκειμένου να μειώσουμε το κόστος του ρεύματος, ενώ σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πληρώνουν σχεδόν τίποτα. Εδώ το πρόβλημά μας το μεγάλο είναι ότι δεν έχουμε μπαταρίες. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, δηλαδή να μπορούμε να αποθηκεύουμε το ρεύμα που φτιάχνουμε. Και ο τρόπος τιμολόγησης του ρεύματος είναι ότι έστω και μία μονάδα να μπει από φυσικό αέριο στο ρεύμα, αυτό ορίζει το κόστος του ρεύματος. Αυτό που λένε στην τιμολόγηση του ρεύματος η κρίσιμη μονάδα. Ο Παναγιώτης είχε στείλει το μήνυμα το ότι στην Νορβηγία όπου ο ίδιος ζει έχουν ρεύμα από ποτάμια με συστήματα φτιαγμένα 100 χρόνια πριν, όταν ήταν ακόμα πάμφτωχοι εκεί στην Νορβηγία. Εντάξει, τώρα τι να σου πω Παναγιώτη μου, δίκιο έχεις. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, στο Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τα ντρόουν καμικάζι. Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών, είπε ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και όλα είναι ανοιχτά, λέει η Αθήνα για την Τουρκία στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Τα νέα στην πρώτη σελίδα, προχωρά η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδιας στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Επίσης από την πρώτη σελίδα των νέων, απειλές και στο βάθος μια μομφή από Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί τον διοικητή της ΕΙΠ με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Τα νέα κάνουν τη σύγκριση των δύο συναντήσεων από τον Θουκυδίδη στον νόμο της Ζούγκλας. Νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μια εβδομάδα τους πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ρωσίας. Από το Ισραήλ, διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών. Οι καθημερινοί στην πρώτη σελίδα δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήμματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Επίσης από την καθημερινή στην πρώτη σελίδα, στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόρισμα της αρχής διαφάνειας. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση από την εταιρεία διανομής αερίου. Αυτός είναι ο μόνος επίσημος φορέας που έχει βγάλει οποιαδήποτε ανακοίνωση από τη στιγμή της οσμής και μετά. Αναζητούμε κάποιον να πει ότι παιδιά, εγώ είμαι υπεύθυνος, όχι για την οσμή, εγώ είμαι υπεύθυνος για να βρω τι έχει γίνει με την οσμή, από πού προήλθε. Κανείς δεν δηλώνει υπεύθυνος. Η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα, η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση στρώνει χαλί στην επιτάχυνση των πληστηριασμών και επίσης επιτροπή θεσμών προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΙΠ. Πολυδιάστατο πρόγραμμα και μια νέα θεατρική αρχιτεκτονική για το Εθνικό Θέατρο που έβγαλε τα στοιχεία, την ενημέρωση για το πρόγραμμά του. Και όλα έτοιμα για την γιορτή της Ευρωλίγκα, 5 συν 1 σωματοφυλακές του Ολυμπιακού. Ο ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λανθασμένα. Οι τρεις καρτέλες από ΑΔΕΚ, τιματολόγιο, οργανισμούς κοινής ωφελίας. Θα τα δούμε και εμείς αναλυτικά τις επόμενες μέρες, διότι αναμένεται το δεύτερο 15ήμερο να ανοίξει ο Μίδας. Και θα πρέπει να ξέρετε καλά τι θα ελέγξετε. Όσο πλησιάζουμε προς ημέρες θα το δούμε αναλυτικά το θέμα του Μίδα. Τσάι business και βολές κατά Τραμπ. Σι Πούτιν στο Πεκίνο, γράφει ο ελεύθερος τύπος στην πρώτη σελίδα. With our burning love, baby, baby.
παράνομες επιδοτήσεις στα δύο χωράφια που πρόδωσαν τους τσιφλικάδες στα Βορίζια, διότι δεν είναι μόνο το σκάνδαλο το ΠΚΠ, είναι και η μαφία.

Που υπήρχε μαζί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαφία κανονική, με εκβιασμούς, με αντεκδίκηση, με χρήματα που χανόντουσαν, χρήματα που εξαφανιζόντουσαν, χρήματα που δεν έπρεπε να πάνε στις τσέπες αυτών που πήγαιναν. Ο ρίζος πάει στην πρώτη σελίδα, αναχείρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Και επίσης επίδειξη βαρβαρότητας στα πληρώματα του τολελεγγύης, απάνθρωπη μεταχείριση στους συλληφθέντες ανάμεσά τους και Έλληνες, γράφει ο ριζοσπάστης. Είναι αυτεμπορική το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας. Διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο συνέδριο της ναυτεμπορικής και όχι επιστροφή στο νόμο της ζούγκλας, το αποτέλεσμα της συνάντησης Σι-Πούτιν. Στα 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, πάνω από 1 δισεκατομμύριο το ελληνικό βιβλίο, 4,25 δισεκατομμύρια ζητούσε με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η ΔΕΗ, 18 τις προσφέρθηκαν, το ελληνικό δημόσιο αύξησε το ποσοστό του. Το θετικό της όλης ιστορίας είναι ότι υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, από μεγάλους επενδυτές που ήθελαν να μπουν στην ΔΕΗ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος του πολύ μεγάλου επενδυτικού σχεδίου που έχει για το επόμενο διάστημα. Καλά τα νέα. Το γεγονός ότι στρέφουν το βλέμμα τους οι επενδυτές σε ελληνικές εταιρείες, έστω και αυτήν την δύσκολη περίοδο. Η Δημοκρατία ενοχή σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ της Αμερικής κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού ΙΠΕΞ. Δεν έχω πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών, ο Νίκος Δένδια στις δηλώσεις του, και επίσης στοιχεία φωτιά κινδυνεύουν ζωές λόγω των τεράστιων κενών πυρασφάλειας στο Δήμο Κερατσινίου, ελλειπή μέτρα προστασίας σε σχολικές, αθλητικές και δημοτικές εγκαταστάσεις με ευθύνη του Δημάρχου, γράφει η Δημοκρατία. Να πω ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι από την Τραπετσόνα η μυρωδιά, επειδή μου ήρθαν και μηνύματα εδώ πως είναι από την Τραπετσόνα. Όχι, δεν είναι από την Τραπετσόνα η μυρωδιά. Κόντρα στην πρώτη σελίδα, ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές, ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα, γράφει η εφημερίδα Κόντρα στην πρώτη της σελίδα. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Και τώρα, παρακαλώ σηκωθείτε όλοι όρθιοι για τον εθνικό μας ύμνο.

Κανονικά εδώ πρέπει να πέσουν τίτλοι, μετάφραση. Ποιος είναι ο Κώστας, ποιος είναι ο Ανδρέας. Διότι ο Κώστας είναι ο Μητσοτάκης, ο Ανδρέας είναι ο Παπανδρέου. Αλλά επειδή οι νεότεροι μπορεί και να μην γνωρίζουν, γι' αυτό σαν σήμερα το 2018 έφυγε ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο μεγάλος Χαρικλίν.

0: με τις πατάτες, το Έθνος Ανάδελφων, το Νάτιν Φάτιν, το Ραντεβού με την Εισαγγελία, αλλά κυρίως με τις δύο του ταινίες, το Αλαλούμ και το Made in Greece, ο Κλίν δημιούργησε ένα λαϊκό ήρωα που ισορροπούσε μεταξύ του underground και της επέλασης της βιντεοκασέτας, σε μια εποχή εικονικής ευημερίας που η ελληνική κοινωνία επιχειρούσε να βγει από τα χρόνια του διχασμού, αποδομώντας πότε με χιούμορ και πότε με γκροτέσκες φάρσες τη νέα πραγματικότητα που αντιμετώπιζε τότε ο νεοέλληνας. Ή και τώρα ο νεοέλληνας.
1: Όλα τα έχεις μάνα μου, μάνα μου, ματζουράνα μου, μανίτσα κατινίτσα μου, Ελλάδα, Ελλάδη.
0: Δεν ξέρω αν η Ελλάδα στα γήπεδα αναστενάζει, σίγουρα στους δρόμους αναστενάζει. Η άνοδος του Κηφισού πολύ δύσκολη και η κάθοδος του Κηφισού πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα όμως και στην Αττική Οδό, όπου ήδη έχετε εγκλωβιστεί αρκετοί. 25-30 λεπτά από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας, 15-20 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία, 15-20 λεπτά στην έξοδο μάλλον από Ανθούσα έως Κηφισίας, 15-20 λεπτά στον περιφερειακό Ημιτού στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και μέχρι την Κηφισίας. Δύσκολα τα πράγματα και εκεί, δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίας, δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Μεσογείου, όπου αναδιαστήματα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Η Συγκρούπολη δύσκολο, η περιφερειακός του Ημιτού, η παραλιακή έχει κοκκινήσει στο ρεύμα προς Πειραιά, μια ακόμα δύσκολη μέρα στην κίνηση.
1: Με χάσεις και τα κλαις.
0: Με Γρηγόρη Πιθηκότση να τραγουδάει για τον Κώστα και ευχές στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες, στις Κωνσταντίνες και στους Ντίνους, στις Ντίνες και σε όσους τέλος πάντων σήμερα γιορτάζουν. Με μέτρο τα αγγλικά, παιδιά, με μέτρο τα αγγλικά, γιατί έρχονται και παραλίες.

0: μετρημένα.
1: Όχι εσύ Βασίλη μου, εσύ δεν έχεις ανάγκη.
0: Γιατί Κώστα, Κώστα με λένε μένα.
1: Βασίλης Ντέτσικας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και το δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Να είστε όλοι καλά, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7, εδώ για να κλείσουμε την εβδομάδα. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως την Παραλιακή και στην άνοδο από Λένορμανος μεταμόρφωση. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από το Παλατάκι έως το Σκαραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας, στα δύο ρεύματα στην Παραλιακή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Προθεσμία λίγων ημερών στο Ιράν απαντήσει επί της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι η κατάσταση είναι στο όριο ανάμεσα στο να υπάρξει συμφωνία και στο να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται εκνευρισμένος με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και αντίθετο στο ενδεχόμενο μια συμφωνία με το Ιράν. Στην Ολομέλεια τη Βουλή συζητούνται σήμερα οι προτάσει Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη συγκρότηση προανακριτική επιτροπή για του πρώην υπουργού Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξηγήσει στα γραφεία τη Ευρωπαϊκή Αγγελία στην Αθήνα για τι παράνομε επιδοτήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα δώσουν σήμερα 50 άτομα που έχουν λάβει σχετικέ κλήσει. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν οι 11 βουλευτέ που περιλαμβάνονται στην ογκώ δικογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγε εβδομάδε από τη Βουλή. Όλοι του ελέγχονται για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημελήματος, ενώ ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλέα και η Κατερίνα Παπακώστα για κακούργημα με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Νέα κόντρα κυβέρνησης Πασόκ εν ώψη της αυριανής συζήτησης στην Ολομέλεια επί του αιτήματος εξωματικής αντιπολίτευσης για νέα εξεταστική επιτροπή στο θέμα των υποκλοπών. Η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και για να περάσει η πρόταση χρειάζονται 151 ψήφοι που δεν διαθέτει αντιπολίτευση. Το Πασόκ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Το απόγευμα στον κινηματογράφο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της, ενώ θα δώσει το πολιτικο-ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του νέου κόμματος θα περιέχει και τη λέξη Ελπίδα. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου στο Θησίο, σύνθημα του νέου φορέα από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου θα εφαρμοστεί το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει μια ενιαία πλατφόρμα το σύνολο των πληροφοριών για κάθε ακίνητο στη χώρα. Στο Μητρό θα αποτυπώνονται όλα τα βασικά στοιχεία του ακινήτου, όπως επιφάνεια, θέση, όροφος, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή μητελές, αν παραμένει κενό ή αξιοποιείται, καθώς και ο τρόπος χρήσης του. Μέσα στον Ιούνιο θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών σε ως 72 δόσεις σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία. Θα δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους προς το δημόσιο, περιορίζοντας παράλληλα την πίεση από και αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Στη διεθνή ενημέρωση, τη Βόρεια Κορέα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, μετέδωσε στο Νοτιοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στα αθλητικά, ο 32χρονος τερματοφύλακας Γιώργος Αθανασιάδης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ηρακλή στο στόχαστρο της Γιουβέντους και της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Μπερνάντο Σίλβα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Κουκολίγη σήμερα, ε.
0: Ναι, θα έχουμε και η Ελένη μετά, έτσι, άσμα, δεν αφήσουμε τις Ελένες έτσι, έτσι.
1: Έχουμε και Κωνσταντίνα σήμερα, έχουμε...
0: Αυτό λέω, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνο, Ελένη, Ελένη δεν έχουμε ευτυχώς.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στην κόρη σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά στην Ελένη Τάγκα, τον Κωνσταντίνο το Λεβίθι, την Έλλη την Νίκα, τον Κώστα τον Πολοβίνο, όλα τα παιδιά που είναι εδώ και που γιορτάζουν σήμερα.
0: Άρα, είσαι διευθυντής, δεν ξεχνάς άνθρωπο. Εγώ μου εύχεται η Τάγκα χρόνια πολλά για την κόρη μου, σου ευχαριστώ πολύ και φεύγω. Το ξέχασα να σου πω.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Εδώ είμαστε, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Η κυρία Κατερίνα Στανίση νωρίτερα. Είπαμε να βάλουμε κάτι διαφορετικό από τα κλασικά. Στην Ελένη θα βάλουμε ένα πιο κλασικό.
1: Στην Αντίν.
0: Α, την έχουμε και την Αντίνε. Θα βάλουμε και την Αντίνε μετά. Εγώ είμαι μέσα. Μα την έχει δώσει ο Κόκοτα να Αντίνε. Ναι, ναι, ναι. Είναι η Κωνσταντίνα αυτή, έτσι. Αλλά πρέπει να το θυμάσαι μόνο εσύ, εγώ και ο Κρυμπά αυτό το τραγούδι. Λοιπόν.
1: Χρήστο Μυρίδη.
0: Εδώ μαζί μα. Γεια σου, Χρυστάρα μου. Καλά είσαι. Καλημέρα. Και μετά έρχεται ο Άγγελο. Περίμενε την άλλη ώρα. Η κυρία Ελένη Τάγκα γιορτάζουσα στο τηλεφωνικό κέντρο. Όταν τηλεφωνείτε, πέστε και ένα χρόνια πολλά τη κοπέλα. 2-11-10-80-8-80. Κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Νοέμβριο γιορτάζει εκείνη. Η Κατερίνα Νοέμβριο γιορτάζει, ναι, σωστά. Και ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ένα από τα οποία να σου το δώσω τώρα να είμαστε ετοιμάσει να το παίξουμε όταν θα έρθει η ώρα. Περίμενε. Λοιπόν, είναι σήμερα Πέμπτη, προπαρασκευή δηλαδή, που είναι ωραία μέρα. Mm-hmm. Και σήμερα τι έχουμε, πώς το λένε.
1: Νομίζω το κεντρικό θέμα της ημέρας είναι το κόμμα Καριστιανού το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, μια που το είπες, κοπάνα μία αν μπορείς. Ναι, ναι, ναι.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ Πέμπτη, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα. Αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Αυτό είναι από ένα μήνυμα που η ίδια σήκωσε στο, έκανε μια ανάρτηση να προσκαλέσει τον κόσμο και ταυτόχρονα να στείλει και διάφορα μηνύματα, γιατί είχε κάτι εντάσει το τελευταίο 24 ώρα με τον Νίκο τον Καραχάλιο. Τον μήνυσε και η κυρία Καριστιανού και ο Αυγερινός Παρασκευάς, πρέπει να πω. Και ο συνάδελφος, ναι. Του είπε έβαλαν μήνυση. Είχαν κάτι τέτοια τρεξίματα.
1: Λέει ότι είναι. Τον βάζει το Μαξίμου ουσιαστικά, λέει η κυρία Καριστιανού, έτσι. Δίπλα. Αυτό ήταν η φράση που υπάρχει.
0: Ποιο το Καραχαλιό. Το Μαξίμου το Καραχαλιό. Ο Καραχάλιος με το Μαξίμου έχει τόση σχέση όσοι έχω εγώ με την πυρηνική φυσική. Ναι, θέλω να πω.
1: Κάτι
0: ναι.
1: Ξέρεις και εσύ από πυρηνική φυσική.
0: Ναι, τίποτα δεν ξέρω, απολύτως.
1: Μην το κρύβεις.
0: Αν πιστεύει ότι το κάνει το Μαξίμου. Καταρχάς το Μαξίμου γιατί να το κάνει. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν έχει κανένα λόγο. Άλλοι μπορεί να το κάνουν που έχουν λόγου να το κάνουν γιατί φοβούνται την παρουσία του. Και ποιε δεξαμενές κινδυνεύουν περισσότερο νομίζω είναι οι λίγο φαϊνότερων. Μόνο τυφλοί δεν το βλέπουν. Αλλά εντάξει, ο καθένα μπορεί να έχει τι απόψει του. Και να τι λέει δημοσίω ή να τι προσπαθεί.
1: Και να κρίνεται και οτιδήποτε. Από εμάς, παιδιά, μέχρι τους πολιτικούς.
0: Βέβαια, οι πάντες, λοιπόν... Καλή της επιτυχία, λοιπόν, και καλώς ήρθε πλέον σε έναν στίβο όπου πλέον θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικός. Έτσι. Και αυτό είναι δεδομένο. Και το ξέρει
1: καλά. Και τώρα μεταξύ μας ως πολιτικός αντιμετωπίζεται. Τι αντιμετωπίζονταν τώρα, επειδή λέγαμε ότι ήταν η μάλα και γι' αυτό δεν μιλάμε, ήταν η απαξία.
0: Δεν είναι καμία απαξία.
1: Αυτό ήταν.
0: Καμία απαξία δεν υπήρχε.
1: Αυτό ήταν.
0: Καμία απαξία. Καλά, εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Εγώ και εγώ θέλω και λέω λοιπόν ότι δεν έχει καμία απαξία.
1: Γιατί μπαίνουμε από την αρχή τη κουβέντα ότι μπορεί ο καθένα να λέει ότι θέλει. Είναι αυτονόητο τα
0: πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι δεν υπήρχε κατά την άποψή μου καμία απαξία. Υπήρχε μία η αίσθηση της ανθρωπιάς που έχει ο καθένας μέσα του. Κάποιος λοιπόν μπορεί, ας πούμε, ευαισθητοποιημένος περισσότερο να έλεγε δεν θα πω τίποτα για αυτή την άποψη που εξέφρασε, γιατί είναι μια πονεμένη γυναίκα και εξακολουθεί και είναι έτσι, δεν το συζητά αυτό, αυτό δεν αφήγει ποτέ. Από τη στιγμή που μπαίνει στον πολιτικό στίβο, ξέρει ότι θα το έχει αντιμετωπίσει. Αυτό είναι μια έξυπνη γυναίκα, φαίνεται, δεν είναι χαζή. Μορφωμένη γυναίκα είναι επίσης. Και να δούμε πώς θα πάει.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Καριστιανού δέχτηκε πολλά πειρά, γιατί σήκωσε σε μεγάλο βαθμό το κίνημα των τεμπών και δέχτηκε πολλά πειρά πάνω και κάτω από τη ζώνη και πρέπει να πόνεσε πολύ. Συμφωνώ απολύτως όμως ότι τώρα θα κρίνεται για άλλα πράγματα.
0: Α, μπράβο, αυτό.
1: Έτσι, εδώ θα κρυθεί για τις πολιτικές της θέσεις που δεν κρινόταν πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπήρχε μια τακτική δυστυχώς και από τα κόμματα, όχι το Κευρών, και από άλλα κόμματα, από πολλά κόμματα, από πολλούς πολιτικούς, για να ξεμπερδεύουν μαζί της και να υπάρχει μια επιτίμηση που λέγανε ναι, μάλλον δεν τις απαντάμε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια γραμμή αυτή η οποία υπήρχε. Το τι θα κάνει η κυρία Καριστιανού θα κρυθεί.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και την τελευταία ώρα για το τι δείχνουν τα καινούργια κόμματα, τι κάνουν, τι γίνεται, πώς πάνε, τι υπάρχουν. Γιατί έχουμε και την Τρίτη το κόμμα Τσίπρα και θα δούμε τι υπάρχει. Εκεί μου έκανε εντύπωση παρεμπιπτόντως σε μια ανάρτηση χθες μεταξύ των άλλων ότι ένας γνωστός συνθέτης γράφει το τραγούδι που θα ακουστεί εκεί. Ποιος είναι ο γνωστός συνθέτης, δεν πάει το μυαλό μου.
0: Ποιος είναι ρε εσύ?
1: Δεν ξέρω, άμα πρέπει να το είχα.
0: Δεν θα είναι ο...
1: Ο Κρανάκης δεν θα είναι λογικά, δεν είναι τις καλύτερες σχέσεις, φαντάζομαι. Πάει στο μυαλό μου...
0: Το τραγούδι θα ακουστεί πότε, σήμερα?
1: Την Τρίτη, στο Θησίο.
0: Ο Μωραήτης, από... λες αν Μωραήτης.
1: Είναι στοχουργός, δεν είναι συνθέτης.
0: Στοχουργός, έχεις δίκιο, ναι, ναι.
1: Και δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον κύριο Τσίπρα, μέχρι πρόσφατα είχε και τις χειρότερες.
0: Έχεις φτιάξει το διάστημα.
1: Ξέρω, την τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, με τον Ξαρχάκο, αλλά μου φαίνεται και λίγο παράξενο.
0: Γιατί
1: όχι. Δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, ξέρεις τώρα. Γιατί για τον Τσίπρα τι ψάχνεις? Ψάχνεις το κόμμα, το όνομα του κόμματος, αυτό δεν ψάχνεις τώρα. Ουσιαστικά και προσθέθηκε κι άλλο ένα αυτό. Ποιος είναι ο συνθέτης?
0: Ψάχνετε εσείς οι δαιμόνιοι ρεπόρτερ. Εγώ περιμένω από εσάς να μου πείτε. Εμένα αν μου κάτσει μπροστά μου μπορεί και να. Τι είπες, ο Hans Zimmer. Ποιος είναι ο Hans Zimmer?
3: Γράφει τα soundtrack για τις ταινίες.
0: Α, δεν το ξέρω. Ενδιαφέρον θα έχει. Ενδιαφέρον και τι θα έχει αυτό και τι θα πει και ποιοι θα είναι εκεί πέρα και ποιος κόσμος θα συγκεντρωθεί και διάφορα.
1: Τώρα,
0: και βέβαια το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι όταν θα αρχίσουν να καταγράφονται, δεν θα περάσουν πολλές μέρες μετά, θα γίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις τσακ τσακ μπαμ νομίζω και θα έχουμε την πρώτη καταγραφή.
1: Όλες οι εταιρείες κάνουν τρεις μέρες πριν και τρεις μέρες μετά.
0: Ναι, βέβαια, γιατί υπάρχει μια εικόνα. Ρε,
1: να υπάρχει και η καταγραφή. Ναι. Να υπάρχει και η καταγραφή.
0: Από πού τα παίρνουν.
1: Νομίζω ξεκινήσαν τώρα και θα τελειώσουν Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή εκείνο.
0: Οπότε,
1: το πρωί.
0: Οπότε από και Σαββατοκύριακο, δεύτερο τη επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις που θα μετράνε πλέον δύο ακόμα κόμματα. Αναμένοντας το τρίτο.
1: Και κάποιοι, μην έχει καμία αμφιβολία, θα μετρήσουν και σήμερα την Καριστιανού και την Τρίτη και τον Τσίπρα την επόμενη μέρα. Θα τα δούμε αυτά, τι θα βγει στη δημοσιότητα και τι θα υπάρχει, ναι. Γιατί θα έχει σοβαρές επιπτώσεις αυτό. Είχαμε χθες τον κύριο Παπά, ακούσατε πολλά. Νομίζω ότι πιθανόν και αύριο 4 ακόμα ή 5 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα αποχωρήσουν, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Χαρίτσης. Δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Ναι. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας στέλνει εδώ, εκτός από τις ευχές στην Ευγέννη, τον ευχαριστώ. Για τις τιμές της βενζίνης, το ντίζελ κρατάει ακόμα, έβαλε λέει, το πρωί το ακριβό 1,81, η βενζίνη έχει αρχίσει να ξεφεύγει, είναι πάνω από 2,10, τι 2,10, 2,14 έβλεπα χθες εγώ και μου είπε φίλος ότι είδε 2,25 στον Πειραιά είδε 2,25, τον πιστεύω, δεν μου λέει ψέματα, εντάξει άμα θες πασκευάζεις έτσι. Για την υπόλοιπη Ελλάδα τα έχουμε πει. Έψαξα χθες και είδα 2,35 στην Μύκονο που σου είπα, 2,30 στην Άξο, δηλαδή 2,25 τώρα που μιλάμε. Τα καύσιμα είναι μια πολύ πολεμένη ιστορία που θα την έχουμε μπροστά μας. Βάζεις ένα πεντάρικο, βάζεις ένα πεντάρικο χθες και λες είναι πολύ μεγάλη πτώση που πλέον και φαίνεται πια στο τεπόζιτο με το πεντάρικο ξέρω
1: μέσα,
0: ναι, δεν φούλαρε το τεπόζιτο όλο αλλά γέμιζε ένα μεγάλο κομμάτι, τώρα μισογεμίζει εν πάση περιπτώσει το. Αλλά στην κίνηση αυτό δεν πολύ φαίνεται ακόμα. Κάποια στιγμή θα φανεί, φαντάζομαι.
1: Είναι τόσο δύσκολο μου φαίνεται. Πια. Δύσκολο μου φαίνεται, Σωτήρη, γιατί. Δύσκολο μου φαίνεται να φανεί. Κάποιες στιγμές θα φαίνεται, αλλά στις δύσκολες στιγμές και μέρες θα είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Τώρα που μιλάμε για κίνηση, έχει μια τεράστια ουρά, βλέπω, στην Αττική Οδό που ξεκινάει από. Το ύψος του, τι είναι από του Γέρακα τώρα, τι είναι εκεί, γιατί δεν ξέρω και τα μέρη εκεί. Και είναι προς την Ελευσίνα και φτάνει μέχρι τον Κόμβο που πάει προς Λαμία. Τεράστια κίνηση, κόκκινο συνεχώς. Επίσης έχει πολλή κίνηση από το Ζεφύρι προς την Αττική Οδό και μετά την Αττική Οδό. Στην κάθοδο του Κηφισού, λίγο μετά τη διασταύρωση με τον Κηφισό, μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από την Λένορμαν περίπου. Μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Στην Αθήνα είναι, έχει φτάσει, εδώ η συγκρούει, έχει πάρα πολύ κίνηση. Εκεί κοντεύει να φτάσει το, το ύψος του Άλτσου της Νέας Μύρνης, πιο χαλαρά εκεί, αλλά το ότι αρχίζει από εκεί σημαίνει ότι στο κέντρο θα γίνεται της Κακομοίρας, όπου γίνεται της Κακομοίρας, είναι πάντα, τα πάντα κόκκινα, η πέριξη του Κολονακίου, της πλατείας Συντάγματος κλπ. Και να ρίξουμε μια ματιά στην Κηφισίας, η άνοδος της Κηφισίας έχει πολύ κίνηση, η κάθετος είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και να δω και τη γνωστή διαδρομή. Στο Χαϊδάρι αρχίζει λίγο πιο μακριά από το συνηθισμένο κίνηση και φτάνει μέχρι του Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Χιστού έχει κίνηση προς το Σκαραμαγκά, περισσότερη από την συνηθισμένη. Θέλω να πω, έχει κίνηση έξω στους δρόμους. Έτσι. Δεν είναι ότι
1: η Αθήνα μπαίνει σε ρυθμούς Final Four στο μπάσκετ.
0: Έλα ρε, Final Four.
1: Έρχονται οι πρώτοι εκδρομής, φύλαθλοι των ομάδων που είναι στο Final Four. Χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πήγε και έκανε αυτοψία στο γήπεδο. Η εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ή ανησυχία από τους οπαδούς ότι μπορεί να συγκρουστούν μέσα στο γήπεδο ή να δημιουργήσουν επεισόδια. Όχι, τώρα από τη στιγμή που δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το κλίμα είναι αλλιώτικο.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει όμως ένα θέμα, πώς να σου πω, μια ανησυχία για θέματα ασφάλειας γενικότερης.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, γιατί σου λέει ποιοι είναι οι στόχοι, είναι συνήθως του Champions League, μπορεί κάποιος να χτυπήσει, μπορεί να είναι. Ναι. Αυτό είναι που δεν ανησυχεί, αλλά που το παίρνει σοβαρά υπόψη της ελληνικής αστυνομίας που έχει δρακόντια κινητοποίηση για αυτό το θέμα που υπάρχει. Και δείχνει παρεπιπτόντως ότι μπορεί και οι οπαδοί των όλων των ομάδων να πηγαίνουν στο γήπεδο, μακάρι να γίνουν και άλλα βήματα. Και αυτοί οι πρώτες παρεπιπτώσεις που κάνουν ορισμένες ομάδες να καταργηθούν στο τέλος τα play-off, τα play-out στο. Νομίζω τα καλύτερα πρωταθλήματα έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ατυχής νομίζω ότι είναι περισσότερο. Και πιο πολύ για να σωθεί η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός να παίξουν στην
0: κατηγορία. Ακριβώς.
1: Να αυξηθεί η ομάδα παρά επί της ουσίας.
0: Τώρα πράγμα είναι αυτό. Εδώ βάζει όρου και αν το θες να το κάνει, πες να το κάνουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Ναι. Δηλαδή όπως κάναμε τις εκλογές. Που όποιος άλλαζε τον εκλογικό νόμο για να κερδίσει εκλογές, κάποια στιγμή θα είναι με τον ενθεπόμενο, όχι από την επόμενη. Ναι, ναι. Ας το κάνουν και στο ποδόσφαιρο. Και εγώ, γιατί μια χαρά είναι νομίζω εγώ. Γιατί μετά λιγοστεύουν οι πιθανότητες να υπάρχουν ομάδες παραρτήματα. Να το πούμε και αυτό έτσι. Γιατί στο παρελθόν υπήρξαν και αυτές. Και όλοι είχαν λιγότερα ή περισσότερα. Λοιπόν, και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μια χαρά είναι τα play-off. Βλέπουμε και πολλά derby.
1: Ναι,
0: όπως είδαμε και φέτος.
1: Ακριβώς και το
0: χαιρόμαστε. Και το χαιρόμαστε. Μια χαρά είναι. Δεν έχει κανένα ζήτημα. Δεν έχουμε λοιπόν, και τόσο ομάδες να στηρίξουμε.
1: Συζήτηση σήμερα στη Βουλή, προανακριτική και ψηφοφορία. Νομίζω δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις και διαφωνούν τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν. Καμία σχέση με το κλίμα εκείνο.
0: Σήμερα είναι η ψηφοφορία αυτή.
1: Πότε είναι.
0: Παρασκευή δεν είναι.
1: Πέμπτη Παρασκευή θα γίνει εξεταστική.
0: Α, είναι εξεταστική, μωρέ.
1: Θα γίνει για άλλο πράγμα. Είναι εξεταστική. Που εκεί θα απορριφθεί, από ό,τι φαίνεται, δεν θα μπορέσει με τις 120 ψήφους αντιπολίτευσης. Θα χαρακτηριστεί ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Τα 151, συνεπώς δεν πρόκειται να γίνει.
0: Όπως αποχωρήσει και να έχουν κρατήσει.
1: Θα είναι κλείσει τελείως το. Άμα πάρει αυτή την απόφαση, θα αποχωρήσει να αποχωρήσει το ίδιο
0: πράγμα. Πάντως ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, πιάνοντας το σφιγμό της επικαιρότητας, ρωτήθηκε χθες αν θα κάνει πρόταση μορφής και είπε δεν θα χαλάσω το τριήμερο το μπασκετικό. Αφήνοντας βέβαια ανοιχτό το ενδεχόμενο να χαλάσει ένα επόμενο, εν πάση περιπτώσει, μία από τις επόμενες ημέρες.
1: Κάποια στιγμή θα γίνει πρόταση μορφής.
0: Πάντως δεν θα γίνει τώρα.
1: Ναι. Η πρόταση μορφής, η γνώμη μου πάντα είναι ότι αν, πώς να σου πω, συνήθως εσπυρώνει την
0: πάντα.
1: Κυβέρνηση. Δεν είναι και το καλύτερο.
0: Δεν έχει χάσει ποτέ κυβέρνηση από δεν έχει πέσει ποτέ. Μία φορά έχει γίνει αυτό, αν θυμάσαι, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν όμως ήταν στα πολύ κάτω του Ανδρέας. Τότε με τον Τρίτσι το Μακαρίτη, την Κακλαμανάκη τη Ρούλα και ποιον άλλο ήταν και ο Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης που δεν ψηφίσανε και διαγράφησαν και οι τρεις μαζί.
1: Ακόμα το 89. Και στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου είχαν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης υπό τον όρο ήταν τα μεγαλύτερα πράγματα
0: που έπρεπε.
1: Με τον όρο την επόμενη μέρα θα παραιτηθεί. Το έδωσε λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ ψήφο εμπιστοσύνης στην Βουλή με την προϋπόθεση ότι την επόμενη μέρα θα παραιτηθεί ο άνθρωπος. Απίστευτα πράγματα.
0: Να διαβάσω μία από τις καλημέρες που έχουν έρχεται γιατί μας θυμίζει ότι υπάρχει άλλη μια γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά. Είναι ο κύριος Ανδρέας Λουκάτος, τον πολύ τον εκτιμώ και προσωπικά έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους που γιορτάζουν σήμερα, όπως η γυναίκα μου και η κόρη του Σωτήρη Ξενάκη. Εκτάκτος φέτος γιορτάζουν και οι νεφέλες. Εκτάκτος γιατί όμως. Και οι νεφέλες, όπως η μικρότερη κόρη, με τη χαίρεστε κύριε Λουκάτε. Οι Επτανήσιοι γιορτάζουμε και την Ένωση με την Ελλάδα σήμερα. Καλές εκπομπές. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κεφαλονίτης πρέπει να είναι ο κ. Λουκάτος, αν ξέρει. Αν αντιλαμβάνομαι καλά. Αν αντιλαμβάνομαι καλά.
1: Γίνονται εκδηλώσεις εορταστικές. Ο Υπουργός Άμυνας στην Κέρκυρα είναι και κυρίως σήμερα. Ο οποίος θες να κάνει μια δήλωση που μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Δεν είναι, δεν πιστεύει. Είναι δικό μου είναι ο υπουργό άμυνα. Δικό μου είναι, δικό μου.
1: Τι δικό μου.
0: Που είπε ότι δεν πίστευε ποτέ στα ήρεμα νερά.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον αν δεν πίστευε στο αφήγημα των ήρεμων νερών.
0: Ναι, δικό μου είναι αυτό.
1: Να προσθέσω για κάτι που συνήθω λέει κατηδίαν στου συνομιλητέ του οι πληροφορίε. Ότι αλλά του δώσαμε πολύ θάρρο. Του αφήσαμε με την τακτική αυτή πολύ θάρρο για να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Δικό μου είναι. Έλα, υπουργέ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και είπε ότι πρέπει να γίνει μια αναζήτηση συγγνώμη η Ουκρανία. Έτσι. Ναι. Άντε να το δούμε.
1: Καταρχήν το πρώτο για το κυριότερο είναι να παραδεχθεί.
0: Επίσης να πείτε κάτι άλλο. Χθες μπήκε ένα ντρόουν υπτάμενο στην Λιθουανία. Μπήκαν σε καταφύγια προέδρος, πρωθυπουργός, όλοι οι κάτοικοι του Βίλνιους κλπ. Βγήκε η κυρία Φοντερ Λάιεν και σήκωσε το σύμπαν. Και καλά έκανε. Όταν βρέθηκε το ντρόουν στην Ελλάδα, η κυρία Φοντερ Λάιεν δεν ενημερώθηκε, δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι μπήκε και βρέθηκε ουκρανικό ντρόουν στην Ελλάδα. Γιατί το άλλο λέει ήταν, ας πούμε, ενδεχομένως ήταν ρώσικο με τον ντρόουν.
1: Πάρουμε τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, κυρία Φοντερ Λάιεν.
1: Να σου πω τώρα αυτό. Το έψαξα αρκετά χθες γιατί μου είχε κάνει εντύπωση έτσι. Τι γίνεται τώρα, η Ουκρανία έχει δυνατότητα με τα ντρόουν να επιτίθεται μέσα σε πόλεις της Ρωσίας. Μπορεί να φτάσει δηλαδή μέχρι τη Μόσχα για να κάνει επίθεση. Και τις απώλειες στο πεδίο των μαχών μέσα στις άκρες οπού δεν τις αντέχει. Αν γίνει μια επίθεση τώρα για να χτυπηθεί μια πόλη, ακόμα και να το ρίξουν πάνω από μια πόλη και να πέσει σε μια πολυκατοικία το ντρόουν, καταλαβαίνω ότι δημιουργείται άλλο θέμα στον ίδιο τον πληθυσμό. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Οι Ρώσοι έχουν βρει, λέει, και τζαμάρουν πανιστρατιωτικοί, δεν ξέρω την όρο τζαμάρο, το ντρόουν. Και αυτό φεύγει και πηγαίνει αλλού. Αυτό δηλαδή ήταν από την Ουκρανία, έφυγε, πήγαινε προς τη Ρωσία, το γυρίσανε οι Ρώσοι και πήγε πάνω από τη Λιθουανία.
0: Εγώ είμαστε μακριά εμείς.
1: Ευτυχώς.
0: Για ενέργεια.
1: Δεν είμαστε. Πάνω παντού.
0: Το ξέρω παντού.
1: Πάνω παντού τα πετάνε. Έχει αλλάξει πλήρως η. Μην το δούμε ποτέ. Και εμείς και τα παιδιά μας και οτιδήποτε.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Αυτή την τάση του πολέμου όπως δημιουργείται.
0: Λέει ο Σίδωρος, καλημέρα. Παλουκάρια. Δηλαδή, εσείς δεν σκέφτεστε ότι όλα αυτά που έκανε η Καριστιανή όλο αυτόν τον καιρό τα έκανε έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού της να κάνει το Δελαπατρίδη. Ότι δεν ήταν καθαρός αγώνας για δικαίωση σαν τον Πλακιά, για παράδειγμα. Είναι δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει, είναι η απάντησή μου, η δικιά μου τουλάχιστον.
1: Εγώ πιστεύω ότι από ένα διάστημα και μετά το είχε. Ναι. Θέλω να πω όμως και πολιτικά στο μυαλό μου πάντα πάει η εξής λογική, ότι δεν αρκεί να είσαι αυτό, χρειάζεται και μια πολιτική εκπροσώπηση. Πιθανόν θεώρησε ότι έτσι γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι εγώ πιστεύω από ένα μέρος, από ένα σημείο και μετά το είχε απολύτως και το σχεδίαζε στο μυαλό του.
0: Ο Δημήτρης μας στέλνει να μείνουμε και λέει καλημέρα, Φίβος Δελιβοριάς, ήταν ο συνθέτης Καριστιανού. Αυτό το ακούω πρώτη φορά, δεν το ξέρω.
1: Δεν τα είχε γράψει το τραγούδι για τα Τέμπη στη συναυλία που έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
0: Και μάλλον να μας πει η κυρία Καριστιανού τι πρόγραμμα έχει, αν έχει, τι θα κάνει με τα αμυντικά, το χρέος της χώρας στην Ευρώπη, θα μας βγάλει την ακρίβεια για να κυβερνήσει κλπ. Θα τα ρωτήσετε.
1: Αυτά εύκολα είναι. Θα τα ρωτάνε όλα. Καλά, λένε τέτοια.
0: Ξέρετε, αυτό είναι ακριβώς. Έχω απαντήσεις για όλα αυτά. Θα σας δώσω. Θα τα φτιάξουμε όλα. Θα σας κάνουμε γέφυρες και παιδιά. Και αυτό δεν αφορά μόνο την κυρία Καριστιανού.
1: Σε αυτό, παιδιά, εύκολα θα δίνει απαντήσεις γιατί θα είναι και εκτός της πολιτικής αντιπαράθεσης. Κυρία Καριστιανού, θα παίξει πάνω στο θέμα της δικαιοσύνης. Έτσι δεν είναι.
0: Θα τους βάλω όλους φυλακή.
1: Ναι, θα τους βάλω όλους φυλακή αυτό.
0: Λοιπόν, όχι άλλα, έχει πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστε τα μηνύματα, θα διαβάσουμε μετά. Επειδή όμως έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, αμέσως μετά να μιλήσουμε λίγο για ένα θέμα πολύ σοβαρό που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει αυτή την τελευταία χρονιά. Οι επόμενοι μήνες τελειώνει, παπαλά. Να σας πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 1888.gr. Πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται το τεχνικό στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 1888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου, ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi. Λοιπόν, και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
18: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
17: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
19: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
17: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
20: Πάμε! Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
24: Λοιπόν, επειδή έχουμε ακροατές ενημερωμένους και κυρίως ακροατές, και είναι σημαντικό αυτό, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο. Τον Ευαγγελίο που λέει για τη γιορτή της Νεφέλης, μας διευκρινίζει ότι είναι κυλιόμενη η γιορτή της Νεφέλης και το ξέρει γιατί γιορτάζει η κόρη του. Χρόνια της πολλά λοιπόν στην κόρη και ευχαριστούμε πολύ
25: γιατί. Και έχουμε και Έλενα έτσι στα εδώ. Ναι. Δεν την είπαμε. Είπαμε χρόνια πολλά στην Ελένη Τάγκα, στον Κωνσταντίνο Λαβίδη, στην Έλλη Νίκα, στον Κώστα τον Μπολοβίνο. Ναι. Δεν είπαμε. Τα κορίτσια, την Έλενα.
24: Α, ναι, ρε, ναι, για να μην είχαμε. Σωστά, σωστά, είσαι απόλυτο. Για χρόνια πολλά.
25: Χρόνια πολλά, Έλενα.
24: Γεια σου, χρόνια πολλά, Έλενα. Σε καλά, έχουμε φάει εδώ πέρα. Θα ανέβει σήμερα χοληστερίνη, ζάχαρο, όλα θα ανέβουν. Έχουν έρθει κουτιά γλυκά έξω. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
26: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όλες.
24: Έχετε σήμερα τηλεφωνήσει.
26: Τα τηλεφωνήματα είναι πολλά σήμερα. Πολλά σήμερα, πράγματα έχουν ξεκινήσει. Και και από χτες δηλαδή.
24: Και να πούμε ότι είναι και βουλευτή στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, ο κ. Παπαθανάσης. Διότι πλησιάζει κάποια στιγμή.
26: Ναι, αυτό είναι σημαντικό να το υπενθυμίζουμε, γιατί.
25: Εκεί θα είστε υποψήφιος.
26: Ναι, ναι, βέβαια. Εκεί όπου είμαι, με τίμησαν οι συμπολίτες μας το 2023.
24: Με την πρώτη.
26: Και θα είμαι και πάλι υποψήφιος στο βόρειο τομέα. Πλέον λέγεται απλά βόρειος τομέας.
24: Τις
26: εκλογές της άνοιξης του 27.
24: Λοιπόν, πάμε στα σκληρά. Ταμείο ανάκαμψης. Υπάρχει ένα θέμα. Εδώ γίνεται μια δημόσια συζήτηση αν θα χαθούν πόροι. Και βγαίνουν ανώτατα στελέχη τραπεζών και λένε πως μεγάλα σχέδια επενδυτικά εγκεκριμένα έχουν μείνει απ' έξω. Ότι τους ευνηδιάσαν την τελευταία στιγμή. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
26: Καταρχάς, το ευχάριστο είναι ότι 100% του δανειακού σκέλους και το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δύο σκέλη. Το σκέλος των επιδοτήσεων 18 δις και το σκέλος το δανειακό 18 δις. Είναι 18 και 18. Χοντρικά, έτσι. 17,8 είναι το δανειακό. Το ευχάριστο είναι ότι 100% του δανειακού σκέλους πήγε πράγματι στην καθημερινότητα, στην οικονομία και στην κοινωνία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν υπογραφούν και οι τελευταίες συμβάσεις τώρα που υπογράφουν οι τράπεζες, πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις θα έχουν μπει μέσα στην οικονομία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάνω από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν πάρει στήριξη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι κρατήσαμε και για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτές με τα 5 άτομα, με τα 7 άτομα, την επόμενη μέρα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας να παίρνουν δάνεια.
25: Λίγο κύριε Υπουργέ, γιατί άκουσα τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank, τον κύριο Φωκίωνα Καραβία, να λέει ότι χάνονται οριστικά φτηνά δάνεια 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα. 4 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι φραγκοδίφραγκα. Και ήθελα να σας ρωτήσω κυρίως, τι σημαίνει ότι χάνονται αυτά τα χρήματα? Θα μείνουν μένα, αλλά θα είναι με άλλα επιτόκια? Πώς ακριβώς μπορείτε να το εξηγήσετε για τους ακροατές μας?
26: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα έχει ένα συγκεκριμένο ποσό. Δεν είναι απεριόριστο το ποσό. Επομένως, ναι, ολοκληρώθηκε αυτό το έργο. Από εκεί και πέρα, το Ταμείο Ανάκαμψης είχε μία ποσόστοση. 20% πρέπει να είναι ψηφιακά, 37,5% πράσινα και τα υπόλοιπα άλλου είδους επενδυτικά. Οι τράπεζες, καθώς προχωρούσαν, όποια ολοκλήρωνε συμβάσεις με βάση αυτή την ποσόστοση έπαιρνε λεφτά. Φτάσαμε στο τέλος, τελείωσαν τα λεφτά και προφανώς υπήρχαν παραπάνω προτάσεις τώρα, γιατί υπήρξε μία έκρηξη τον τελευταίο μήνα, ενώ το πρόγραμμα έτρεχε, θα έλεγα, πιο αργά, το 25. Τον τελευταίο μήνα υπήρξε μία έκρηξη από τις τράπεζες και αυτό λιγάκι μας εξέπληξε, η έκρηξη αυτή. Επομένως, ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρόγραμμα και 100% απορροφήθηκαν οι πόροι.
24: Μάλιστα.
25: Δεν μου εξηγήσατε δηλαδή, τώρα τι σημαίνει ότι αυτά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ δεν χάνονται από το πρόγραμμα με φτηνά δάνεια. Τι σημαίνει αυτό?
26: Τι σημαίνει χάνονται? Δεν υπάρχει η λέξη χάνονται.
25: Το φτηνά.
26: Σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και απορροφήθηκαν οι πόροι. Δεν υπάρχει χάνονται. Χάνονται θα ήταν εάν δεν μπορούσαμε να απορροφήσουμε τα 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, υπήρχαν προφανώς παραπάνω αιτήσεις, οι οποίες δεν μπορέσαμε να τις εξυπηρετήσουμε μέσω του προγράμματος, διότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα.
25: Να κάνω και άλλη μια ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Γιατί οι Ευρωπαίοι αρνούνται, κυρίως η Γερμανία, φαντάζομαι και η Γαλλία, να δώσουν μια παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης, στη στιγμή που η οικονομία όλης της Ευρώπης και τώρα με τον πόλεμο έχει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
26: Κύριε Σκουρή, πολύ σωστό το ερώτημά σας, όμως για να δοθεί παράταση χρειάζεται ομοφωνία 27 κρατών και δεν υπάρχει καμία διάθεση και καμία πρόθεση να δοθεί παράταση. Επομένως, εμείς ως χώρα που είμαστε και από τις πρώτες χώρες, αν θέλετε, και στα αιτήματα και ως προς το ΑΕΠ της χώρας, είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, ολοκληρώνουμε, δεν μπορούμε να παίξουμε με τις ημερομηνίες. Εμείς θα ακολουθούμε πιστά αυτά τα οποία λέει ο κανονισμός και θα ολοκληρώσουμε 30 Αυγούστου όλο το πρόγραμμα, όπου μάλιστα θέλω να σας πω ότι τη Δευτέρα προβάλλουμε το 8ο αίτημα για να λάβουμε περίπου 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ δανειακό και επιδοτούμενο και προετοιμαζόμαστε εντατικά, καταθέσαμε την αναθεώρηση, προετοιμαζόμαστε εντατικά για να κλείσουμε το πρόγραμμα 31 Αυγούστου και να υποβάλουμε το αίτημά μας τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν,
26: δεν παίζουμε με τις ημερομηνίες. Η Ελλάδα δεν παίζει με τις ημερομηνίες.
1: Πάμε σε δύο θέματα μαζί. Θα τα ρωτήσω για τα δύο μαζί που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Τι γίνεται με το σπίτι μου 2, γιατί αυτό το πρόσπισμα με τις καταληκτικές ημερομηνίες συμβασιοποίησης δανείων θα μείνουν εκτός προγράμματος δικαιούχοι και μάλιστα χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Ένα, και έχετε προαναγγείλει και το πρόγραμμα να καινίζω. Τι προβλέπει και ποιους αφορά και πότε ξεκινάει?
26: Λοιπόν,
1: πολλά, μαζί.
26: Σπίτι μου 2, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δώσει την δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες με χαμηλότερο εισόδημα να αγοράσουν σπίτι και μάλιστα να πληρώνουν δόση που είναι χαμηλότερη από το ενίκιο. 14.000 έχουν λάβει υπαγωγές, περίπου 11.500 προσεγγίζουν τις 12.000 τώρα έχουν υπογράψει τις συμβάσεις. Έπρεπε ως 2 Ιουνίου να προσεγγίσουν. Είναι καταρχάς ανοιχτό ακόμα το πρόγραμμα, έτσι υπογράφονται συμβάσεις τώρα που μιλάμε. Έως 2 Ιουνίου έπρεπε να δώσουμε ακριβώς το στόχο που θα πετυχαίναμε 30 Αυγούστου. Δεν μπορούσαμε να μην πούμε ακριβώς, γιατί είναι μέρος της αναθεώρησης και πρέπει να πετύχουμε. Αν δεν πετύχουμε αυτό που λέμε, τότε επιβάλλεται ποινή στη χώρα. Και είπαμε, με όσες συμβάσεις υπογραφούν μετά, έως 31 Αυγούστου, θα καλυφθούν από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Δηλαδή, δεν αφήσαμε καθόλου την προθεσμία αυτή η οποία ήταν και η οποία θα ικανοποιήσει τους συμπολίτες μας που θα προλάβουν μέχρι 31 Αυγούστου να υπογράψουν. Εκεί τελειώνει το πρόγραμμα. Το καλύψαμε με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τώρα για το ανακαινίζω, το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη πιλωτικό που δεν έχει μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, μάλιστα ενεργειακή αναβάθμιση είναι στο 20% και μπορεί να λάβουν έως 36.000 ευρώ οι συμπολίτες μας για παλαιότερα σπίτια, σπίτια τα οποία είναι έως το 1990, θα ανοίξει πρώτα για τα κλειστά σπίτια και με την υποχρέωση να τα μισθώσουν μετά για 5 χρόνια που τα 3 χρόνια θα τα κρατήσουν με το ίδιο ενίκιο, γιατί αυτό θέλαμε, να ανοίξουμε σπίτια τα οποία είναι κλειστά. Το πρόγραμμα αυτό τέλος Μαΐου θα ανοίξει για την επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπαίνετε στο gov.gr και θα βλέπετε αν είστε επιλέξιμοι και 1η Σεπτεμβρίου αυτός που είναι επιλέξιμος, αφού έχει μαζέψει ή έχει εκδώσει μάλλον το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης και την ταυτότητα, θα υποβάλει την αίτησή του και θα πάρει την επιδότηση.
1: Νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του εργαστικού, ας πούμε, ένα σπίτι μου 3, το εξετάζετε?
26: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Και πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ξέρετε.
1: Ναι.
26: Δεν πρέπει να αφήνουμε υποθέσεις στον αέρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει.
1: Να σας πω κάτι. Σας ακούω.
26: Υπάρχουν άλλα προγράμματα, ανακαινίζω, νοικιάζω. Το ανακαινίζω που έρχεται, που είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα, αλλά δεν υπάρχει σπίτι μου 3 αυτή τη στιγμή.
1: Σας παρακολουθώ σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές σας συνεντεύξεις να λέτε και να επιμένετε ότι στηρίζετε την επιχειρηματικότητα κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ όμως ακούω γκρίνιες από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι έχουν αποκλειστεί από το δανεισμό, ότι δεν μπορούν, ότι. Τα ακούτε κι εσείς, φαντάζομαι, από εκείνους. Πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή, πού είναι το ψέμα ενδεχομένως? Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το θέμα, φαντάζομαι, δεν έχουν λόγο να λένε ψέματα δημοσίως.
26: Κοιτάξτε, το DNA μας είναι με την επιχειρηματικότητα. Επομένως, ποτέ δεν θα πούμε ότι λένε ψέματα οι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά για να δώσουν αυτό το μέρισμα, το οποίο το μέρισμα αυτό το γυρίζουμε πίσω. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε, ξέρετε, μετά την δεκαετή, τα τρία μνημόνια, πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν πρόσβαση στο τραπεζικό τομέα. Αυτό το οποίο κάνουμε μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι δίνουμε εγγυήσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει πρόγραμμα που εγγυόμαστε εμείς ως κράτος το 80% ενός δανείου για να ανοίξει η πόρτα του τραπεζικού ιδρύματος. Πάνω από 70.000 επιχειρήσεις έχουν μπει μέσω αυτού του προγράμματος και μάλιστα με μοναδικά αφημί είναι πάνω από 55.000 και έχουν πάρει δάνεια. Μιλάμε και για την επόμενη μέρα.
24: Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις.
26: Ναι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μέσω του, του Ταμείου Ανάκαμψης, πάνω από 15.000 επιχειρήσεις πήραν εγγυήσεις και τώρα και άλλες 20.000. Δηλαδή,
24: ακούω κάτι ποσοστά, συγγνώμη, που είναι το 80% του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε στο 2% των επιχειρήσεων. Ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι τώρα πρόχειρα, αλλά λέω κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πάρα πολύ.
26: Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Αριθμητικά ως προς το δανειακό.
24: Των επιχειρήσεων, ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι τώρα πρόχειρα, αλλά λέω κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πάρα πολύ.
26: Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Αριθμητικά ως προς

0: να αποκλείουμε τους μικρούς. Και μάλιστα τώρα τι έχουμε κρατήσει. Κρατήσαμε τα 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα μοχλεύσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια, προσέξτε, με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Επομένως, και ακούμε την αντιπολίτευση που ασκεί κριτική και βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, θα έλεγα. Και θα πρέπει να μας πει αν τελικά θέλει να στηρίξουμε εμείς πέσω αυτής της δράσης την επιχείρηση με τα 5 άτομα ή τα 15 άτομα. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι που κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και για την επόμενη μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Παθανάση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχω μια πρόταση εδώ από το φίλο Ντάκη. Επειδή λέω καλημέρα, καλημέρα. Είστε ραδιόφωνο για όλη την Ελλάδα ή μόνο για το κράτος των Αθηνών? Είδηση λοιπόν από Δήμο Φιλιατών με απόφαση 13 Μαρτίου. Αύξηση του νερού 110% από 86 λεπτό σε 180. Ρωτήστε τον Δήμαρχο, στείλει και το τηλεφωνό του για αυτή την πράξη. Σωτήρη Κάντο λέει και θα γίνει ανταποκριτής από τη Θεσπρωτεία. Χρειαζόμαστε κανένα μια απαγωγή. Να το κοιτάξουμε με τις επόμενες μέρες. Κάναμε μια συνέντευξη τώρα έξω από αυτές τις μέρες μας που κάνουμε για τα πιο πολιτικά θέματα. Για λίγο πιο χρηστικά θέματα τώρα. Οι απαντήσεις δόθηκαν. Όσοι πίστηκαν, κατεπιστήκαν.
2: Λοιπόν, αμέσως μετά η Ιωάννα Μάνδρου. Επανερχόμαστε αφού σας πούμε ένα μήνυμα. Μας στέλνει η Κατερίνα Πλατή. Σε ζήτηση, όπως είπε ο κ. Μπούρας, σήμερα στη Βουλή, ο πρόεδρος της Βουλής, θα κρατήσει 10 ώρες. Έχει και κόφτης ομιλίες. Οπότε θεωρητικά θα ολοκληρωθεί κατά τις 8. Δεν λέμε θεωρητικά κιόλας, γιατί εντάξει, μετά πριν κιόλας της μετρητής. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία και το αποτέλεσμα θα βγει μετά από 2 ώρες.
1: Αυτή είναι, είπαμε.
2: Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον κύριο Καραμαλή και την κυρία Αραμπατζή.
1: Είναι μυστική η ψηφοφορία αυτή. Γιατί αφορά πρόσωπα, δεν είναι. Για να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Λοιπόν, οι δύο κάλπες μάλλον. Λοιπόν, πάμε σε διεθνές και περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της OpenSignal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Πάμε κύριε Μίλη, σε διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

0: 5 θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Soft One.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πρώτη φορά το γαλλικό μουσικό σύνολο Ensemble Metis έρχεται στη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία Dialogue Across Oceans. Ποίηση και χρώμα στη μουσική. Ένας φόρος τιμή στην ποίηση, το χρώμα και την πολιτισμική ποικιλομορφία. Μια συναυλία που δίνει φωνή σε νέες και ποιητικές δημιουργίες και διερευνά τις βαθιές συνδέσεις ανάμεσα στη μουσική, τη γλώσσα και το φως. Dialogue Across Oceans. Ποίηση και χρώμα στη μουσική. 23 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά ακόμα 90,1. Ξέχασα τα 90. Πήγα να πούμε το 0,1. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τη συνάδελφη και φίλη μας την Ιωάννα τη Μάνδρου, η οποία έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει. Ιωάννα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα.
1: Για πάμε. Σήμερα έχουμε ανακριτική για τον ΕΠΕΓΕΠΕ, αύριο εξεταστική για τις υποκλοπές. Πώς έχουν οι καταστάσεις αυτές, οι εξελίξεις? Έχουμε κάτι καινούργιο, είχαμε τις επιστολές.
2: Να πάμε πρώτα στις υποκλοπές.
1: Πάμε.
2: Να πούμε ότι καταρχήν είχαμε σημαντικές και πολιτικές αλλά και δικαστικές εξελίξεις χθες με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εξετάστηκε ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δενίρης, και δεν παρέστη ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Τζαβέλας. Υπήρξε έντονη αντίδραση από τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, γιατί ο εισαγγελέας δεν πήγε? Ο εισαγγελέας δεν πήγε διότι επικαλέστηκε λόγω συνταγματικής τάξης ότι δεν μπορεί να εξεταστεί από τη Βουλή για την απόφαση που έβγαλε για την αρχιοθέτηση των υποκλοπών, δηλαδή για τη δικαιοδοτική του κρίση.
1: Είχαμε και τον κύριο Φλωρίδη εδώ και τον κάλυψε απολύτως. Μίλησε για συνταγματική εκτροπή από την αντιπολίτευση.
2: Ναι. Τώρα βεβαίως διατυπώνονται και άλλες απόψεις από συνταγματολόγους και ειδικούς που λένε ότι βεβαίως δεν επιτρέπεται να προσέλθει στη Βουλή δικαστικός για να ελεγχθεί, αλλά σημειώνουν ότι θα μπορούσε να πάει και να δώσει απαντήσεις μόνον για τον τρόπο που παρακολουθεί νόμιμα η ΕΕΠ, γιατί εκεί έγινε και λίγο μπάχαλο, αν υπάρχει διάταξη, η διάταξη υπάρχει. Αν υπάρχει σκεπτικό για τη διάταξη Ανδρουλάκη, διότι ο κύριος Τζαβέλας ως γνωστόν είχε υπηρετήσει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και είχε υπογράψει μια σειρά παρακολουθήσεων, όχι ότι ο ίδιος της διατάσσει ο εισαγγελέας. Οι εισαγγελείς υπογράφουν για να διασφαλίζουν την νομιμότητα. Αυτά ήταν χθες.
0: Στην Επιτροπή αυτή, μισό λεπτό να πω, έγινε χθες πάλι χαμός και προσπαθώ να σκεφτώ τι θα γινόταν αν είχε πάει και δεν είναι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου.
2: Αν είχε πάει, θα είχαν τα πράγματα, θα είχαν γίνει χειρότερα.
0: Με παρουσία εκεί πέρα του, εκτός του Γιώργου Ανδρουλάκη που είχε και τη κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν έφυγε ούτε λεπτό από μέσα από τη συνεδρίαση, μπορώ να φανταστώ τι θα είχε γίνει μέσα στη συνεδρίαση. Αυτό θέλω να πω, μόνο και τίποτα άλλο.
1: Καλό θα ήταν, θα μαθαίναμε πράγματα.
2: Ναι,
1: εμείς αυτό θέλουμε να μαθαίνουμε.
2: Για να πάει και ένας δικαστικός λειτουργός, για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Κανένας δεν πάει για να τον λιτζάρουνε, εννοώ πολιτικά να τον λιτζάρουνε. Οπότε και η πλευρά του πολιτικού συστήματος πρέπει να σκεφτεί ότι για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία που κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχει,
0: σωστό.
2: Πρέπει να τηρούνται και ορισμένοι κανόνες πολιτικής διοντολογίας.
1: Καλά, τώρα εδώ είχαμε ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο που είναι το θέμα των υποκλοπών. Εμάς μας ενδιαφέρει σε αυτό να μαθευτεί η αλήθεια, που είναι το κυριότερο.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα και οτιδήποτε γίνεται πρέπει να υπηρετεί αυτόν τον στόχο. Κατά τη γνώμη μου πάντα, δεν έχει.
0: Σωστή η γνώμη.
2: Ναι, γι' αυτό λέω ότι θα μπορούσε να πάει και να απαντήσει σε όλα τα άλλα εκτός από το τι έκανε με την υπόθεση αυτή.
1: Τώρα εδώ δεν αφορά την Ιωάννη αυτό, αλλά να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί τον πρόεδρο της ΕΕΠ, τον πρόεδρο θα κάνει μήνυση στον πρόεδρο της ΕΕΠ. Νομίζω και αυτό δεν το ξανά είχα δει εγώ, έτσι, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μήνυση στην ΕΕΠ. Έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, ναι. Πάμε, Ιωάννα, με συγχωρείτε που σας κόψαμε.
2: Έχουμε τώρα την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, η οποία αν κριθεί ότι είναι για θέμα εθνικής ασφάλειας, που κατά πάσα πιθανότητα έτσι θα κριθεί, πάει στους 151 ψήφους και όχι στους 120. Οπότε εκεί αποφασίζει η κυβερνητική πλειοψηφία και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί εκ νέου εξεταστική επιτροπή. Υπήρχε και πριν, η οποία όπως είναι γνωστό σε όλους μας δεν κατέληξε σε τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα από δικαστικής πλευράς.
1: Όταν λέμε ότι θέμα εθνικής ασφάλειας, τι εννοούμε?
2: Υπάρχουν ορισμένα θέματα που κρίνονται ότι είναι εθνικής ασφάλειας. Για παράδειγμα, θέματα εθνικής ασφάλειας μπορεί να είναι, σχετίζονται με γεωπολιτικές εξελίξεις, μπορεί να σχετίζονται με απόρριτα και διαβαθμισμένες πληροφορίες.
1: Το ρωτάω γιατί για το ίδιο θέμα έχει γίνει προηγουμένως εξεταστική. Για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, ναι.
2: Αν κριθεί ότι είναι με εθνικής ασφάλειας, θα πάει στους 150 και δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει από τώρα να το πούμε, γιατί αυτή είναι η απόφαση. Τώρα είναι γνωστό, Ιωάννα. Ναι.
2: Τώρα και πάμε στο δικαστικό για να κλείσουμε τις υποκλοπές. Είναι ένα κομμάτι ανοιχτό εκτός από τη δίκη του Δεκεμβρίου για τους 4 ιδιώτες που έχουν φάει τις γερές καμπάνες. Είναι ανοιχτό το θέμα στην εισαγγελία του Αριουπάγου. Για ποιο λόγο? Διότι ο κύριος Πίρτζης, όταν ήταν υπουργός το 2016 και είναι από αυτούς που έχουν τρέξει την υπόθεση δικαστικά, εκτός Ανδρουλάκη Κουκάκη, επήγε στην εισαγγελία του Αρείου Παγού και προσκόμισε ορισμένα email, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τι έστελνε ο άνθρωπος από το τηλεφωνό του και από τα mail.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει πάει 3, εκ των οποίων το ένα φέρει χαρακτήρα απορρίτου, όχι τώρα εφέρει, τότε που το έστειλε.
1: Ναι, ναι.
2: Και ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης παρά την αρχιοθέτηση. Σου λέει δες τα αυτά, μήπως ελεγχθούν και ανοίξει έρευνα. Και βέβαια αυτό δεν το χειρίζεται ο κύριος Δαβέλας. Το χειρίζεται, το ανέθεσε σε έναν άλλον αντισαγγελέα, τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος το εξετάζει. Που αν το εξετάσει και πει «ΟΚ, πρέπει να τα δούμε», τότε ανοίγει ένα μικρό παράθυρο να ανοίξει πάλι έρευνα και να ανοίξει στο πεδίο, γιατί αυτά τα μέλη δεν σχετίζονται με συκοφαντικές δυστυχίες ή δεν ξέρω τι άλλο, και σχετίζονται με αυτό που έχει πει το δικαστήριο απόπειρα κατασκοπίας. Αλλά αυτό μένει ανοιχτό.
1: Ιωάννα,
2: είναι
1: στο ένα,
2: ανοιχτό. Ναι, ναι.
1: Στο ένα λεπτό που έχουμε, αύριο πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι,
1: σήμερα
2: δύο, θα πάνε αυτοπροσώπως. Ποιοι είναι οι αυτοπροσώπος? Τσιάρας, Μηταράκης. Οι οποίοι θα πάνε, διότι δηλώνουν από την πρώτη στιγμή ότι ο φάκελος ο δικός τους δεν έχει τίποτα μέσα, είναι στοιχεία τα οποία είναι ισχνά και διατείνονται ότι πρέπει να πάνε οι ίδιοι να δώσουν εξηγήσεις και να επιτύχουν ταχύτατα την αρχιοθέτηση. Τώρα άλλοι δεν θα πάνε αυτοπροσώπως. Θα πάνε με πληροφορίες στους δικηγόρους.
1: Μεταξύ αυτών και ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλής, έτσι δεν είναι, που είναι πρόσωπο το λόγο γιατί είναι κεντρικό.
2: Ναι, αλλά αυτός έχει κακούργημα, δεν είναι απλή η περίπτωση του, δεν είναι σε αυτούς που είναι τα πλημελήματα. Αυτός έχει διαδικασία, αν υπάρξει δίωξη, ανάκρισης κτλ. Είναι πιο δύσκολες περιπτώσεις αυτές. Αυτές που θα ξεσκαρταριστούν πρώτες, είναι αυτές που έχουν τα ισχνά στοιχεία που είναι από τους 11 και 2, 13, γιατί είναι δύο και στην Εισαγγελία της Αθήνας, για άλλο αδίκημα, δεν τους έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τέλος πάντων, Αθανασίου Χατζηβασιλείου.
1: Λοιπόν.
2: Πιστεύω 4-5 να αρχιοθετηθούν.
1: Αυτό. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούς δεν θα γίνουν αποδεκτά από την Ευρώπη. Είναι καθαρός εκβιασμός, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast των Financial Times. Προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης στο μέτωπο της ευρωπαϊκής άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε τη συζήτηση περί ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποκτήσει πιο ουσιαστική αμυντική υπόσταση. Προθεσμία λίγων ημερών στο Ιράν απαντήσει επί της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι η κατάσταση είναι στο όριο ανάμεσα στο να υπάρξει συμφωνία και στο να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου εμφανίζεται αντίθετο στο ενδεχόμενο μια συμφωνία με το Ιράν. Το δανειακό σκέλος από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ διατέθηκε στην καθημερινότητα και την κοινωνία, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επεσήμανε ότι στήριξη έλαβαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα χρηματοδοτηθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 απάντησε πως δίνει τη δυνατότητα σε ευάλωτες ομάδες να αγοράσουν σπίτι, ενώ τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σκέψη για πρόγραμμα Σπίτι Μου 3. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται σήμερα οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανού και Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξηγήσεις στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα δώσουν σήμερα 50 άτομα που έχουν λάβει σχετικές κλήσεις. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδα εστατηδικογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Όλοι τους ελέγχονται για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημελήματος, ενώ Κώστας Καρμαλής του Αχιλέα και Κατερίνα Παπακώστα για κακούργημα. Νέα κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ εν ώψη της αυριανής συζήτησης στην Ολομέλεια επί του αιτήματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για νέα εξεταστική επιτροπή στο θέμα των υποκλοπών. Η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και για να περάσει η πρόταση χρειάζονται 151 ψήφοι που δεν διαθέτει αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της, ενώ θα δώσει το πολιτικό ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του νέου κόμματος θα εμπεριέχει και τη λέξη ελπίδα. Στα μέσα Ιουνίου θα εφαρμοστεί το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει μια ενιαία πλατφόρμα το σύνολο των πληροφοριών για κάθε ακίνητο στη χώρα. Στο Μητρό θα αποτυπώνονται όλα τα βασικά στοιχεία του ακινήτου, όπως επιφάνεια, θέση, όροφος, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή μητελές, αν παραμένει κενό ή αξιοποιείται, καθώς και ο τρόπος χρήσης του. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν ύστερα από επίθεση με μια επανδρομένη αεροσκάφη στην περιφέρεια Σαμάρα στη Ρωσία. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά Ελ Νόβιμπετ για τη Στίχημαν Σούπερ Λίγκ, αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο 31χρονος επιθετικός Γιώργος Γιακουμάκης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: σου Μητσάκη μου, γεια σου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Κωνσταντίνες, Κωνσταντίνους, Ελένες, Νεφέλες. Είναι της αναλήψεως σήμερα, λέει, οπότε γιορτάζει Νεφέλη σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Και σε όσο έχουν γενέθλια φυσικά, ε? Χρόνια πολλά. Η μαμά σου γενέθλια σήμερα. Τη χαίρεσε, Χριστίνακη μας. Χριστίνα Αγγελάκη μαζί μας. Έλα εδώ.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
0: Πρέπει να σε ξυπνήσω για να το πεις. Το περιμένει. Πώς το περιμένει το κορίτσι. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω να σου πω καλά νέα, διότι κοίταξα εδώ πέρα τον καιρό να δούμε πώς θα πάει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και βλέπω εδώ στο λεκανοπέδιο Παρασκευή και Σάββατο τουλάχιστον βροχούλες, κύριε Πρόεδρε. Βροχούλες. Δεν ξέρω πόσο δυνατές θα είναι. Να κοιτάξουμε να βγάλουμε αύριο ένα μετεωρολόγο να μας τα πει αναλυτικά για να ξέρει ο κόσμος. Κυριακή όχι, λέει. Θερμοκρασίες καλές, 25-23, δεν θα πέσει η θερμοκρασία. Αλλά βροχούλες.
1: Και σήμερα θα έχει βροχές εδώ.
0: Εδώ σήμερα στην Αττική είναι.
1: Εδώ σήμερα το μεσημέρι, οπότε πάρτε μαζί σας ομπρελίτσα και λοιπά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και σήμερα θα έχει βροχές, ναι. Μπαίνω σε άλλο site και βλέπω εδώ πέρα ότι θα έχει και σήμερα. Μην ξεγελιέστε τώρα που είναι καθαρά σχετικά.
1: Από το μεσημέρι και μετά.
0: Το μεσημεράκι και μετά θα βρέξει. Προχθές εσύ το βράδυ γυρίζοντας το κανάλι, έριξε μια μπόρα. Πλήθηκε το αυτοκίνητο. Αφού μου έρχονταν έξω τα παράθυρα, πλήθηκε μέσα.
1: Ο Τσιφούτης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο Τσιφούτης.
0: Λοιπόν, να βγω έξω κάποιο μπάνιο.
1: Γύρω στις 3 βλέπω εδώ θα ξεκινήσουν οι βροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες.
0: Μάλιστα, κύριε Κολυδά. Κύριε Καντερέ. Κύριε Καντερέ.
1: Κολυδάς παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω, βάζω το πιο παλιό. Ο Καντερές στην L3 όταν ήμασταν, νομίζω στο χαπί. Μου έλεγε, πιτσιρικάς εγώ, όχι μου έλεγε, έλεγε εκεί πέρα, λέει, οι γείτονες κοιτάζουν πότε θα πλύνουν το αυτοκίνητο και να βγουν να το πλύνουν και εκείνοι. Γιατί τότε δεν είχε τα συστήματα αυτά που μπλένεις μέσα και βλέπεις πώς ήταν ο καιρός και λοιπά. Οπότε οι γείτονες λέει κοιτούσαν και βλέπανε πότε πλύνουν το αυτοκίνητο εγώ. Τότε πλέον και εκείνοι το αυτοκίνητο.
1: Παιδί το.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Γεια σας, Πασία. Καλημέρα. Μας έχει στείλει 652 μηνύματα σήμερα. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας παρακολουθείς λεπτό προς λεπτό σχεδόν. Να σου πω, εσύ, με αυτή την οσμή περάσαν 2 μέρες. Είχε πλημμυρίσει το λεκανοπέδιο. Έμπασε εδώ σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου. Βγήκε ο κύριος καθηγητής μηχανικής. Πώς τον έδωσε τον άνθρωπο, ξεχνάω το όνομά του που τον βλέπαμε στον κορονοϊό. Ο κ. Σαρικός, μπράβο. Και είπε, ας πούμε, ότι έδειξε προς το Σαρονικό. Σαριάννης, έδειξε προς το Σαρονικό και είπε ότι εκεί στο τρίγωνο έγινα πέραμα Σαλαμίνα. Από εκεί ενδεχομένως μύρισε κάποιο, πώς το λένε, δεξαμενόπλιο με γκάζι, το οποίο μπορεί να από εκεί να προεκλήθηκε αυτό. Αλλά δεν υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση. Δηλαδή δεν έχουμε ένα φορέα να πει, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Ή μετεωρολογικό φαινόμενο, αέριο που έφυγε από κάποιο πλοίο. Δηλαδή να το ξέρουμε. Δηλαδή, να ξέρουμε.
1: Όχι μόνο αυτό. Δεν έχουμε και κάτι άλλο ακόμα. Ναι. Και δεν έχουμε και τον έλεγχο της τρίτης εξουσίας προς την πρώτη εξουσία. Ναι. Σε μια λογική να πούμε, παιδιά, μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Γιατί είχαμε και άλλες φορές πριν από ορισμένα χρόνια. Ναι. Έτσι, μήπως πρέπει να δούμε πού υπάρχουν ελλείψεις.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν επιστήμονες, μας λείπουν κέντρα, μας λείπουν τι και δεν μπορούμε να το βρούμε. Εκτός και αν πούμε ότι μπορεί, ας πούμε, να γίνει να έχουμε τέτοια φαινόμενα πάνω από την Αττική και να λέμε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε από τι είναι. Λες και είναι.
0: Τα έχει πει αυτά ο Χάρη Κλίν χρόνια. Έλα, έλα, έλα.

0: θα κουραστώ να λέω πόσο επίκαιρος αυτός ο Χάρη Κλίν που ακούτε είναι του 1980, έτσι. Είναι...
1: Το είχαμε τον Νέφος.
0: 45 χρόνια. Δεν είχαμε τον Νέφος, είχαμε και όλα αυτά που περιγράφει.
1: Ναι.
0: Από τα οποία τα περισσότερα τα έχουμε ακόμα, έτσι. Λοιπόν, πόσο επίκαιρος, παιδί μου, ήταν ο Χάρη Κλίν μέσα στο χιούμορ που έκανε, έτσι. Το οποίο που μπορεί και σήμερα να παίζει και να εκφράζει κατά 80% αυτά που συνέβαιναν δυστυχώς το 1980, τη δεκαετία εκείνη, που όντως τον Νέφος δεν βλέπαμε μπροστά μας. Υπήρχαν μέρες που ξυπνούσαμε. Θυμάστε τις κάμερες που είχαν στήσει στο Λυκαβητό και στην Ακρόπολη και έδειχνε η κρατική τηλεόραση και λέει: Να, από εδώ και δεν φαίνεται τίποτα. Η Αθήνα δεν ήταν εξαφανισμένη. Πήγαινες πίσω από το λεωφορείο να ξεκινήσει, ξεκινούσε το λεωφορείο, μαύριζες εσύ ολόκληρος από τον γκρουπ που έκανε.
1: Ο Κρυμπάς μας στέλνει 1979 από το Δοξάστε με.
0: Από το Δοξάστε
1: με. Το Χάρη Κλίν.
0: Και το Δοξάστε με είναι πολύ ωραίο, Βασίλη, και να μας το δώσεις.
1: Και σαν σήμερα λέει πέθανε ο Χάρη Κλίν.
0: Ναι, σαν σήμερα πέθανε ο Χάρη Κλίν, γι' αυτό μας το δώσει ο Βασίλης.
1: Και στο τρόπο της εκπομπής δεν βάλουμε για κάτι ακόμα.
0: Το Δοξάστε με να βρούμε. Γιατί το Δοξάστε με είναι ένα πολύ ωραίο, αν το βρει ο Βασίλης, και θα το βρει εγκαίρος, είμαι σίγουρος. Και αυτό είναι επίκαιρο, άμα το ακούσεις, το Δοξάστε με. Μιλάει για έναν τύπο μέσο, ας πούμε, δεν ξέρω, Έλληνα, δεν ξέρω τι είναι, πολιτικό, αλλά είναι πολύ ωραίο το Δοξάστε με, να τα ακούσετε κι εσείς που είστε νεότεροι και τυχόν μας ακούτε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κάτσε γιατί τώρα το ξέχασα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με. Είπαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με τον κύριο Παπαθανάση. Θα πάμε σε λίγο πιο λαϊκά θέματα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών. Να δούμε τι γίνεται στις λαϊκές αγορές, που είναι το καταφύγιο πλέον για πάρα πολύ κόσμο. Άκουγα χθες έναν παραγωγό να λέει ότι πάει στη λαϊκή. Και δίνει πια, ας πούμε, όταν τελειώνει η λαϊκή. Έλεγε ένα παράδειγμα, μου έχουν περισσέψει, ξέρω εγώ, έλεγε 5 σακιά κολοκύθια και τα έδωσα τα 5 σακιά με μισό ευρώ το κιλό. Αφενός μεν γιατί πρέπει να τα πάρω πίσω μετά και κάπου να τα πετάξω. Δεν έχω να τα πετάξω πουθενά, γιατί δεν έχω τι να τα κάνω. Αφετέρου για να πάρει και κάποιος κόσμος φθηνά τα κολοκύθια που κάνουν 2,80, 2,30, τα μικρά κάνουν τόσο, δεν κάνουν τα μικρά, γύρω κάπου εκεί.
1: Λοιπόν. Ήταν τα οριστικά στοιχεία της Eurostat για τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: 4,6% πληθωρισμός από 3,9% το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Οριστικά χθες.
0: Σωστό. Λέει ο Κωνσταντίνος, καλημέρα στον Πειραιά. Το φαινόμενο της οσμής είναι συχνότατο, ιδίως τα βράδια. Και υποτίθεται ότι κανείς δεν ξέρει την πηγή. Μας κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω αν μας κοροϊδεύουν. Εγώ ξέρω ότι δεν μας έχουν δώσει απάντηση πάντως για το τι έχει συμβεί.
1: Υπάρχουν κατά τα περιοχές διάφορα εργοστάσια, διάφοροι θάλασσες κλπ. Τα οποία έχουν όντως πρόβλημα μυρωδιάς, έτσι δεν είναι.
0: Δηλαδή,
1: εδώ δεν ήταν προφανώς όμως κάποιο από αυτά. Λέω προφανώς γιατί και εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε, Σωτήρη, από τι δεν ήταν.
0: Να σου πω κάτι. Το σημείο εκείνο το περίφημο στην παραλιακή που είναι εκεί που πέφτει πάνω η Αγίου Δημητρίου, Καλαμακίου λέγεται εκεί, και που έχει αυτό το περίφημο το. το φρεάτιο το οποίο πάει πάνω το φορτηγό και κάθεται για να μην πετάει απ' έξω, να μην πω τι.
1: Ναι,
0: θέλω να σου πω ότι δεν βρωμάει μόνο εκεί τις μέρες που βρέχει. Υπάρχουν και μέρες που συμβαίνει αυτό με κανονικό καιρό. Δηλαδή περνάς και για δύο τετράγωνα, τρία δεν μπορείς να σταθείς. Ισχύει αυτό. Όσοι περνάνε από εκεί ή μένουν εκεί έχουν τη δυστυχία. Σε ένα πολύ ωραίο σημείο της παραλιακής που περνάς απέναντι και έχει πολύ ωραία μαρίνα, ξέρεις, περίπατο.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ρε, εσύ, αλλά περνάς από εκεί και η κατάσταση. Από κάπου βγαίνει αυτή η μυρωδιά, ρε παιδιά. Δηλαδή, άνθρωποι μένουν εκεί και ξενοδοχείο.
1: Επιμέλεια Δημήτρης Κανελόπουλος, σας στείλει Twitter στην εφημερίδα των Συντακτών. Καταγγέλουμε τη διεύθυνση της εφημερίδας που την έχει υποβαθμίσει, τη στείλει, την έχει κόψει. Διαβάζω ένα. Δεν μπορούν να εντοπίσουν από πού έρχεται η οσμή, αλλά στο lockdown έβρισκαν σταλήματα αν φάγαμε κουκιά ή σπανακόριζο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λέγανε, βρήκαμε τόσο, βρήκαμε το ένα, βρήκαμε τα σταλήματα. Στον αέρα μπορεί να το βρουν εκείνη η μαγιά. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Βίβεν με τα καλά της λόγια. Να είσαι καλά. Γεια σου, Βίβεν, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ανθή, επίσης με τα καλά της λόγια. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Καμένο. Τι λέει, 10 σένσορες ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μια πλατφόρμα και AI. Τσάμπα, είναι εντελώς. Έχουν βάλει κάποιοι δήμοι μέχρι λέει και σένσορες ηχορύπανσης. Ναι, αλλά αυτοί οι sensors, βρε Δημήτρη, δεν έχουν βρει τίποτα ως τώρα. Πανεπιστήμια, φορείς, λέει, έχουν μετρήσει κλπ. Αλλά δεν βλέπουν να έχει κάποια διαφοροποίηση, κάτι, κάποιο γνωστό αέριο το οποίο να. Έτσι διαβάζω κι εγώ. Σωστό.
1: Αυτό. Είδα και τον Δήμαρχο Βόλου παρεπιπτόντως σε μια ήθη επίθεση στον Καπουτζίδη και στον Ακύλα. Έτσι. Και εκ των πραγμάτων τώρα όλοι καταλαβαίνουμε. Γιατί, εντάξει. Εντάξει, παιδιά.
0: Ναι. Δεν την είδα να σου πω την αμαρτία μου, αλλά.
1: Τώρα κουνούσε το τέτοιο του Κύλλα. Συγγνώμη, αυτή είναι η Eurovision. Κουνάνε το τέτοιο, τι αν κάνουμε.
0: Αυτή είναι η Eurovision, παιδιά. Όποιον αρέσει, όποιον αρέσει, δεν τη βλέπει όπως εγώ, ας πούμε. Αλλά, αλλά εσύ την έβλεπες και παλιά. Εγώ δεν μπορώ να τα τελευταία χρόνια δεν τη βλέπω πια.
1: Εγώ δεν έβλεπα όντως.
0: Μα εσύ μου το έχεις πει, δεν έβλεπες Eurovision.
1: Με το φεστιβάλ Θεσσαλονίκη ήταν το τελευταίο που έβλεπα.
0: Αλκυστέ,
1: ευτυχείτε. Τα κανόνια.
0: Γιάννης Πετρόπουλος.
1: Γιάννης Πετρόπουλος, ο φίλος μας, γι' αυτό. Γεια σου, Γιάννη, αν μας ακούς.
0: Αν μας ακούει, τον βλέπω τακτικά στο φάλιρο, πίνει καφεδάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μια χαρά,
1: ναι.
0: Αυτό μην το ματιάσω. Και έχει πει και ωραία κομμάτια ο Γιάννης Πετρόπουλος. Α, βάλουμε καμιά μέρα κανένα από αυτά να τα ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε.
0: Να πάμε, λέει και η κυρία Χριστίνα. Οπότε. Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα. Είπα βασιλική διαταγή, κύριε Γονομάκη, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες ήταν και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Σε καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε επιλογικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή και πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Λοιπόν, κλέβω μια και είπαμε κάποια πράγματα πριν από το μικροπολιτικό των νέων. Την ώρα που στα social media με τον Elon Musk προεξάρχοντα καταφέροντα εναντίον του Christopher Nolan για τη μαύρη ωραία Ελένη.
0: Ναι.
1: Θα γιόρταζε σήμερα, μαύρη ξανθιά. Ναι, μαθαίνω ότι ο Κομέτ προχώρησε σε μείωση κατά 5% τη επιδότηση που προβλέπει το επενδυτικό σχέδιο για τα γυρίσματα τη Οδύσσια στη χώρα μα. Το ποσό της μείωσης ανέρχεται σε 353.000 και κάτι ευρώ και το τελικό ποσό της επιδότησης σε 6.567.373 ευρώ. Και συγγνώμη, γιατί είπαν οι Αμερικάνοι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ούφο, ε?
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω, διαβάζω.
0: Τα ούφο υπάρχουν. Το έχει πει και αυτό ο Χάρη Κλίν.
1: Διαβάζω τον Νεόκοπο πάλι. Είχαμε τα άτια, αγνώστο ταυτότητα αντικείμενα επτάμενα. Αποκτήσαμε και άπο. Αγνώστο προελεύσεως ως μη.
0: Ναι. Το θείο λέει μυρωδιά αυγού το βάζουν σε άοζ με επικίνδυνη ενέργεια για ένα λόγο. Τον εντοπισμό διαρροών. Έτσι απλά. Δεν θέλω να πιστέψω ότι κρύβουν κάτι για να ανησυχήσει ο κόσμος. Μάλιστα.
1: Είδε πώ λειτουργεί Θανάση, είδε πώ λειτουργεί Σωτήρη.
0: Ναι,
1: αμέσως,
0: ναι,
1: δηλαδή ναι, σου λέει κάτι ναι, μας κρύβουνε, κάτι ναι, γίνεται, κάτι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Τι θες, τι λέει. Πιθανό σενάριο να υπάρχει διαρροή από πλοίο που μεταφέρθηκε στην ατμόσφαιρα. Λέει εδώ πέρα, διαβάζω, ειδικό που έχει βγει στο Γιώργο Σιαδί μας, στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Πιθανά σενάρια.
1: Ναι, ακούμε. Ο καθένας λέει
0: πιθανά
1: μετά.
0: Σενάρια. Ναι, αυτό. Κάποιος να πει, αυτό ήτανε. Θέλουμε. Αυτό ήταν, να ξέρουμε. Ξέρουμε. Ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν επικίνδυνο, να
1: το
0: ξέρουμε.
1: Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι δεν ήταν από φυσικό αέριο.
0: Ήτανε αυτό και προήρθε από εκεί. Ναι, δύο τέλος πράγματα.
1: Και θα κάνουμε αυτό.
0: Και θα κάνουμε αυτό για να μην ξαναγίνει.
1: Ή αλλιώς δεν ξέρουμε και θα δούμε τι χρειάζεται να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες. Έτσι για να μπορούμε την επόμενη φορά που θα γίνει να το διαγνώσουμε.
0: Έγινε, εντάξει.
1: Πάμε, διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
9: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό!
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό!
11: Πάλι μισό!
12: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
14: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
22: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove!
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είπε πριν από λίγο ότι μίλησε για, καταλήγει λέει το Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε παράνομη διαρροή αερίου. Αυτό. Ναι. Σε τίτλο το διαβάσαμε, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Είδαμε και τρεις-τέσσερις άλλους ακόμα επιστήμονες που βγήκαν με διαφορετικές εκτιμήσεις.
0: Ναι. Κάποιος όμως πρέπει να πάρει την ευθύνη και να πει αυτό ήτανε. Ναι. Από εκεί ήτανε και αυτό θα κάνουμε για να μην ξαναγίνει, όπως το είπες εσύ. Λοιπόν, ο Αντώνης Λαμπρόπουλος λέει: το καλύτερο ήταν το σχόλιο χθεσινού ακροατή που είπε: παιδιά, εγώ ήμουν, άλλαξα γκαζάκι στο μπαλκόνι. Το ακόμα καλύτερο το είπε ο Σκουρής εδώ μέσα, αλλά δεν πάω να το διαβάσουμε δημοσίως. Αν το πούμε δημοσίως. Λοιπόν. Καλημέρα, λέει, για την ταινία Οδύσσια. Το κράτος έδωσε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την ταινία και αποδίστρια δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ. Ντροπή, Γιώργος από το Λουτράκι. Ντροπή. Λοιπόν, γεια σου, Γιώργο του Λουτράκι, φίλε μας, καλέ.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που συγκινεί κόσμο, γιατί το τρομάζει κόσμο.
0: Λοιπόν, μπράβο, και πήραμε και νωρίτερα ένα μήνυμα που θα ήθελα να το διαβάσω εισαγωγικά για να μπούμε στην κουβέντα μας. Με τον κύριο. Άγγελο Δερετζή, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: και
1: καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι. Τώρα, η ακριβής ιδιότητα είναι αυτή η οποία διαβάσαμε, αλλά εικόνα από τις λαϊκές αγορές συνολικότερα έχετε εσείς, έτσι δεν είναι? Το οποίο,
3: ναι.
0: Οι οποίες είναι το καταφύγιο πολλών ανθρώπων και όχι μόνο των πολύ χαμηλών.
1: Και όχι μόνο για τις τιμές, αλλά και για την ποιότητα.
3: Ειδικά μας εμπιστεύεται ο κόσμος σε 97 χρόνια. Έχουμε περάσει κρίσεις, φτώχεια, πολέμους, τα πάντα.
0: Ναι. Ένα ερώτημα που ήδη μας έχουν θέσει, λέει, πώς είναι η πραγματική παραγωγή στις λαϊκές αγορές και πώς είναι αυτοί οι οποίοι απλώς μεταφέρουν προϊόντα και τα πουλάνε?
3: Πιστεύω αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 30% και γύρω στο 70%. Μάλλον όχι, γιατί και οι επαγγελματίες έχουν αποχωρήσει τα τελευταία χρόνια και οι παραγωγοί.
0: Ναι.
3: Αλλά νομίζω είναι εκεί, σε αυτό το επίπεδο. 30 με 70.
1: 30 η παραγωγή, αλλά, 70 οι έμποροι.
3: Ναι, αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια γιατί συνεχώς αποχωρούν. Δεν παίρνει το επάγγελμα ο υιός, η κόρη ή ο γαμπρός, τέλος πάντων. Δεν βγαίνουν οι παραγωγοί, να το πούμε πολύ απλά έτσι. Δεν ακολουθάνε το επάγγελμα, δεν βγαίνουν. Ναι. Και καλύτερα να πάνε για οδηγοί για 1000 ευρώ, για να πάνε στην Αθήνα, να πάνε στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις. Και βλέπουμε ότι τα παρατάνε συνεχώς. Τα χωράφια μένουν άδεια. Ναι. Γι' αυτό και βλέπουμε τελευταία, εκτός από το κόστος παραγωγής που έχει ανέβει, είναι και ότι δεν καλλιεργούν τα στρέμματα που καλλιεργούσαν, έτσι. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα.
0: Ναι, έρχονται λιγότερα προϊόντα, λέτε, στις αγορές.
3: Φυσικά. Ο και κόσμος, όταν είναι λιγότερα.
0: Ναι. Ο κόσμος έχει πληθυνεί.
3: Τις λαϊκές αγορές.
0: Ναι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια τώρα βλέπουμε τη μεγάλη ηλικία, αυτοί που ψωνίζουν από τις λαϊκές 60 και πάνω, 65, συνταξιούχοι τέλος πάντων, βλέπουμε ότι είναι όλο και λιγότεροι. Τώρα οι πιο νέοι, γύρω στους 50, δουλεύουν κιόλας. Και είναι δύσκολο να έρθουν το πρωί στη λαϊκή, γιατί δουλεύει και το αντρόγινο συγχρόνως, έτσι.
0: Σωστό. Και από γεματινές είναι ελάχιστες πια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μία-δύο λαϊκές.
3: Δεν υπάρχουν, ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη ξέρω, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Αθήνα από γεματινή λαϊκή. Οι τιμές σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, να σας πω εγώ.
3: Όχι λοιπόν, εγώ σήμερα θα σας πω, γιατί έκανα βόλτα, ήξερα θα με πάρετε τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Σήμερα που έκανα μία βόλτα στις λαϊκές, είναι όλα πάμφινα. Ειλικρινά σας το λέω.
0: Δηλαδή, για πέστε μας, γιατί εγώ έχω μια εικόνα, ψωνίζω κάθε μέρα σχεδόν.
3: Κεράσια τώρα είδα τα καλύτερα, ήταν 3,5 ευρώ. Τα καλύτερα.
0: Πού τα βρήκατε τα κεράσια 3,5 ευρώ?
3: Θεσσαλονίκη, αυτές είναι οι τιμές.
0: Θεσσαλονίκη είναι αυτές. Ναι, καλά, είναι και κοντά βέβαια, πιο κοντά από ότι από την Αθήνα τα κεράσια.
3: Τα καλύτερα, έτσι μιλάμε. Πρώτη ποιότητα. Περίπου 1,5 με 2 ευρώ, τα καλύτερα. Ντομάτες γύρω στο 1,30, οι δεύτερες γύρω στα 2 ευρώ οι πρώτες. Τα κουράκια φτηνά 4,1, 5,1. Πιπέρια φτηνά 1 ευρώ 1,5.
0: Η ντομάτα πόσο?
1: Συμφέρεται αυτό με στη Θεσσαλονίκη να ψωνίσουμε.
0: Αυτές οι τιμές πραγματικά που λέτε.
1: Δεν υπάρχουν εδώ.
0: Ούτε σε σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν. Ναι, ούτε σε σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν.
3: Ναι, σας το λέω έτσι πολύ ειλικρινά.
0: Πατάτες, ας πούμε,
3: πατάτες γύρω στο 1 ευρώ νομίζω.
0: Εντάξει. Υπάρχουν κάτω εκεί είναι εδώ, και εδώ οι πατάτες. Μήλα, πορτοκάλια.
3: Αλλά έχει πολλές ποιότητες, έτσι. Έχει πολλές ποιότητες.
0: Αυτό εννοείται.
3: Και τα μήλα τώρα λίγο δεν τα πολυπέρνουν. Είναι πολύ λίγα στη λαϊκή, βλέπω.
0: Ναι.
3: Γύρω στο 1,30, 1,5 εκεί πέρα είναι.
0: Τα στάρκινγκ πάντως
3: εδώ πέρα. Δεν είναι και πολύ καλή ποιότητα τα τελευταία.
0: Τα στάρκινγκ που υπάρχουν στην αγορά πια που βλέπω εγώ και σε αυτό είναι γύρω στα 2,5 ευρώ ακόμα. 2,70, 2,60.
3: Πρέπει να είναι πολύ αλφα ποιότητα, γιατί είναι προς το τέλος, μαυρίζουν από μέσα.
0: Τα κολοκυθάκια πόσο έχουν, για πέστε μας από περιέργεια.
3: 1,5 ευρώ.
0: Ευρώ.
3: Ναι, τα καλύτερα, έτσι.
0: Δεν έχει καμία σχέση αυτό που περιγράφεται πάντως με αυτό που υπάρχει εδώ πέρα. Στα, τουλάχιστον εγώ λαϊκή δεν πάω, έτσι θέλω να μετάξω, αλλά και στα μανάβικα. Εσύ πηγαίνεις. Ναι, Χριστίνα Αγγελάκη που πάει στη λαϊκή δίπλα.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Λέει ότι οι τιμές που μας λέτε στις λαϊκές εδώ του λεκανοπεδίου, την έχω δίπλα μου και δεν λέει ψέματα ποτέ, Χριστίνα, λέει δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή με 3,5 ευρώ το κιλό τα κεράσια, αν είναι και καλά και τα πουλήσετε στα σούπερ μάρκετ, εσάς θα προτιμήσω.
0: Πέρσι.
3: Ναι, σας το λέω, Θεσσαλονίκη φέτος δεν ξέρω. Εγώ μιλάω για Θεσσαλονίκη πάντως.
0: Άρα με τη λογική αυτή πρέπει να έχουν κόσμο οι λαϊκές. Δηλαδή να πηγαίνει κόσμο να ψωνίζει.
3: Βλέπω, έχει και καλό καιρό, έχει κόσμο η λαϊκή.
0: Έχει ναι, κόσμο. Ναι. Και να σας πω κάτι τώρα, πώς αυτό το προϊόν που το αγοράζει 1,5 ευρώ κάποιος μια λαϊκή θα το πάρει, ας πούμε, στο μαγαζί της γειτονιάς με τη διπλάσια τιμή. Και παραπάνω.
1: Και στο σούπερ μάρκετ.
3: Κοιτάξτε, άμα δουλεύουν το πρωί, δεν υπάρχει άλλη αγορά τα παγεμένα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αναγκαστικά θα το πάρει.
0: Ναι. Είναι η ανάγκη, λέτε, που θα το πάρει επειδή δεν προλαβαίνει να πάει στη λαϊκή. Είναι μια διαδικασία και η λαϊκή θέλει λίγο χρόνο.
3: Οι λαϊκές κολλάνε 3-3,5 ώρες κολλάνε. Ναι. Άμα υπήρχε δυνατότητα στην Αθήνα, παράδειγμα, έτσι λέω εγώ, ή σε κάθε πόλη να υπάρχει μια μικρή λαϊκή απογευματινή. Θα ήταν πολύ καλό για όλους. Δηλαδή και στην Αθήνα μπορούσε να γίνουν
0: τέσσερις
3: λαϊκές απογευματινές σε όλο το λεκανοπέδιο μπορούσε να γίνουν.
0: Γιατί δεν γίνεται τότε λοιπόν, συγγνώμη, ωραία είναι αυτό που λέτε, γιατί δεν γίνεται.
3: Ωραία, αυτό είναι το επόμενο στάδιο το οποίο θα συζητήσουμε με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ναι. Θα το δούμε και αυτό, να το προχωρήσουμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο, μπορούμε να το δούμε. Ναι. Αλλά για να γίνει και αυτό, επειδή τα έχω ζήσει όλα στη ζωή μου, και αυτό για να γίνει πρέπει να γίνει με ιδιωτικά κριτήρια. Και όχι με το δημόσιο τώρα. Δηλαδή, ο Δήμος ή οι περιφέρειες. Πρέπει οι ομοσπονδίες να τις φτιάξουν τις απογευματινές.
0: Μας στέλνει εδώ φίλος μήνυμα ο Γιώργος, λέει από Λαϊκή Τραπετσόνας χθες. Κεράσια από 3 έως 5 ευρώ, φράουλες από 3 έως 4 και βερίκοκα από 2 έως 3,5 ευρώ. Αυτά.
3: Εντάξει, κάθε μέρα πέφτουν οι τιμές. Έτσι είμαστε τώρα στο φουλ.
0: Το καρπουζάκι πόσο το κάνει, νωρίς ακόμα.
3: Δεν το είδα το καρπούζι, αλλά είναι νωρίς ακόμα, ναι.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Και αυτό το οποίο το φαινόμενο στο τέλος της λαϊκής. Καλά, πάντα πάει κόσμος ο οποίος περιμένει να πάρει τα πιο φθηνά προϊόντα. Άκουγα χθες κάποιο παραγωγό ο οποίος λέει: εγώ τα πουλάω, πουλάει η κολοκύθια μισό ευρώ το κιλό. Λέει: γιατί δεν θέλω να τα φέρνω πίσω. Λέει,
3: δεν
0: έχω
3: γιατί
0: να τα κάνω. Λέει: μετά πρέπει να τα πετάξω. Λέει: δεν έχω τι να τα κάνω. Οπότε προτιμώ να τα πάρει και ο κόσμος. Και προτιμάμε γενικά. Ναι.
3: Μεγαλώνουν στο άψε σβήσε τώρα. Σε μια μέρα, δύο μπορεί να φουλάρει όλο το χωράφι. Είναι πρόβλημα. Άμα δεν τα πουλήσει.
0: Τι εννοείται μεγαλώνω στο ψηφίσει σήμερα, τι είδα, πώς γίνεται αυτό όμως να μεγαλώνει.
3: Μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Με το νερό και τον ήλιο μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Και γίνονται πολύ μεγάλα, εννοείται σε μέγεθος που δεν πουλούνται γιατί είναι και λίγο άνοστα και είναι και.
3: Πρέπει να τα προλάβει.
0: Ναι, για να πουληθούν μικρά. Σε σχέση με πέρσι, πώς είμαστε τώρα.
3: Πολύ καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα.
3: Πολύ καλύτερα.
0: Άρα εσείς
3: δεν ξέρω φέτος με τη ντομάτα μας θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Μόνο με αυτό το είδος θα έχουμε νομίζω πρόβλημα. Νομίζω.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί είναι και δύσκολο έργος, δύσκολο και στο κόστος, αλλά και όσον αφορά τις αρρώσεις που παθαίνουν και είναι το πιο δύσκολο είδος.
0: Να σας διαβάσω ένα μήνυμα. Λέει, παιδιά, τα βερίκο και τα κεράσια επειδή έχουν πέσει όλα μαζί έχουν πολύ χαμηλές τιμές. Λόγω της κλιματικής αλλαγής φέτος έπεσαν όλα μαζί. Είναι τυχαίο. Στη λαχαναγορά σήμερα τα βερίκο έχουν 1 ευρώ. Εάν πέσει που έχουν ένα χαλάζι την άλλη εβδομάδα, θα δείτε τι τιμή θα έχουν. Μας λέει. Έχει δίκιο.
3: Εντάξει, τα μαζεύουν, τα βάζουν και στα ψυγεία. Δεν είναι ότι θα πέσει το χαλάζι, αλλά τα μαζέψουν και. Εντάξει. Μπορεί, δεν είναι όλες οι περιοχές, μπορεί κάποια περιοχή να.
0: Λέει, λαχαναγορά εδώ λέει, βερίκο και σήμερα λέω, ένα ευρώ.
3: Συμφωνούμε. Ναι, λέω για το χαλάζι, άμα θα πέσει σε μια περιοχή, δεν πάει πέσει παντού.
0: Ναι, σωστά. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Μακάρι να αυτές οι απογευματινές λαϊκές που λέτε να προχωρήσουν για να πραγματικά θα υπάρχει κόσμος ο οποίος θα μπορεί να πάει με πιο λίγες ώρες.
3: Για να προχωρήσουν αυτές πρέπει να γίνουν με ιδιωτικά κριτήρια, πρέπει να τις κάνουν οι ομοσπονδίες ίδιοι, εμείς δηλαδή.
0: Ναι. Επίσης,
3: άμα περιμένουμε από δήμους, περιφέρειες, υπουργεία, δύσκολα να γίνει.
0: Πώς ξεχωρίζουμε ένα.
1: Συγγνώμη λίγο, η λαϊκή, η αγορά, η παραγωγή είναι αυτοί που αντιδρούν.
3: Όχι, δεν αντιδρεί κανένας.
1: Δεν αντιδρά κανένας. Συγγνώμη, πώς αντιδρά. Αφού έχουμε βγάλει ανθρώπους και μας έχουν πει ότι διαφωνούν. Και γι' αυτό το συζήτησε με το Υπουργείο. Αν έχω καταλάβει καλά.
3: Για τις απογευματινές τώρα λέμε, έτσι.
1: Ναι.
3: Ναι, όχι, δεν αντιδράνε εσείς, εννοείται μήπως να τις κάνουν μόνο παραγωγή. Αυτό ναι, αντιδράνε. Εδώ λέμε να είναι και επαγγελματίες και παραγωγοί μέσα.
0: Πώς τους ξεχωρίζουμε εμείς αυτούς.
3: Εδώ Θεσσαλονίκη πάντως έχουμε ταμπέλα που γράφει επαγγελματίας, μπλε ταμπέλα και πράσινη ταμπέλα γράφει παραγωγός. Με τα στοιχεία του όλα, τον αριθμό της αντίας.
0: Το ελέγχει κανείς αυτό.
3: Το ελέγχει ο φορέας λαϊκών αγορών.
0: Παλιά που πήγαινε λαϊκή πριν από 30 χρόνια, 35-40, δεν θυμάμαι πότε πόσο ήταν. Θυμάμαι ότι περνούσαν, δεν θυμάμαι αν είναι
3: αστυνομικοί και λοιπά. Όλοι τις έχουν αναζημένες στον πάγκο τους.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε, πρόεδρε. Να είστε καλά.
3: Την άλλη εβδομάδα έχουμε και τη μεγάλη γιορτή που είναι πανελλήνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η γιορτή των λαϊκών αγορών 97 χρόνια.
0: Ναι.
3: Μια πολύ μεγάλη γιορτή. Και θα στείλουμε και βίντεο ή και να έρθετε κιόλας εδώ να τη δείτε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Άμα είναι τέτοιες τιμές θα έρχομαι.
0: Καλέ, άμα εγώ σκέφτομαι να πάρω τώρα σάκους και να πάω σαν να γεμίσω, αλλά δεν έχω μεγάλο ψυγείο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Οι τιμές που λέει είναι, να το λέει και η Χριστίνα, είναι απίθανα χαμηλές, έτσι. Ναι. Καμία σχέση με αυτές που εγώ θα πάω τώρα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω κάτι και έχω να πάω ακτινίδια, ξέρω εγώ. Ναι, δεν ρώτησε τα ακτινίδια. Ακτινίδια και πορτοκάλια. Δεν έχει αυτές τις τιμές που. Και τα πορτοκάλια τελειώνουν τώρα και τα καλά, έτσι. Ναι, ούτε, λίγο πιο ακριβά.
1: Ούτε
0: ναι.
1: Πιπέρια έχει στο 1,5.
0: Όχι, μεστά, κολοκύθια, κολοκύθια, τρώγαμε, κολοκύθια, δηλαδή, κολοκύθια, τα μικρά κολοκυθάκια τα είδα χθες βράδυ.
1: Πιπέρια είναι
0: δύο πιπέριες. Ναι, ναι. 2,80 τα κολοκυθάκια. Πόσο μας είπε, 1,5 ευρώ μας είπε τα κολοκυθάκια. Έχω να δω 1,5 ευρώ κολοκύθι 15 χρόνια. Λοιπόν, βρήκε το δοξάστε με το θες τώρα.
1: Ναι, θα το βάλουμε τώρα.
0: Λοιπόν, έλα, βάλε δύο. Σαν σήμερα γεννήθηκε ή έφυγε ο Χαρικλίν, δεν έχει σημασία. Βάλε αυτό το γιατί να έφυγε.
4: Συμπολίτες, συμπατριώτες, δοξάστε με. Είμαι ο συνάνθρωπός σας. Είμαι εγώ. Δοξάστε με. Εγώ τρέχω και σπρώχνω και αγωνίζομαι για να μπω πρώτος στο λεωφορείο όταν οι άλλοι περιμένουν στην ουρά. Αυτή είναι κορόιδα. Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με. Εγώ περνάω με κόκκινο παλικαρίσια. Ας φυλαχτούν οι άλλοι, οι δειλοί. Εγώ είμαι λεβέντης. Αντέχω. Δοξάστε με. Εγώ κράτησα το κεφάλι μου χαμηλά όταν ξεσηκωνόντουσαν οι άλλοι. Εγώ είπα, δεν είναι εποχή για ηρωισμούς. Το είδα έξυπνα το πράγμα. Δοξάστε με. Εγώ σκέφτομαι πριν από σας, για σας. Εγώ και ο Ταδάση. Για να μπορέσετε να αγοράσετε οικόπεδο. Να χτίσετε κι εσείς το σπιτάκι σας, να βολευτείτε. Δοξάστε με. Εγώ δεν άφησα να καταστραφούν τα σάπια κρέατα, αλλά σας τα πούλησα για να μπορέσετε να τα φάτε συντεμένα. Εγώ κι αν έκλεψα, κι αν αδίκησα, κι αν έγινα αιτία να πεθάνουν άλλοι, ανθρώπινα τα λάθη. Εξομολογήθηκα όμως, πήρα συγχώρεση, είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου. Δοξάστε με. Εγώ και φτύνω κάτω και πετάω σκουπίδια στον δρόμο. Είμαι απελευθερωμένος. Δοξάστε με. Ποτέ, ποτέ μα ποτέ δεν ζήλεψα τον ξένο πλούτο αν δεν ήταν πιο πολύ σαν το δικό μου. Ποτέ δεν άρπαξα από κάποιον που με έβλεπε. Ποτέ δεν είπα ψέματα όταν η αλήθεια δεν μου έκανε κακό. Ποτέ δεν επεθύμησα τη γυναίκα του πλησίον μου αν δεν ήταν ωραιότερη από τη δική μου. Δοξάστε με. Είμαι ο συνάνθρωπός σας. Είμαι ο μέσος εσείς. Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
0: Χάρη Κλίν, 1979, για όλους, έτσι, για εξουσίες, για πολίτες, για ατομικές ευθύνες, για κοινωνικές, για κρατικές ευθύνες, για όλα, για όλα. Νομίζω ότι τρομερός, τρομερός και πάντα διαχρονικός.
1: Φοβερός, φοβερός.
0: Και πραγματικά δεν είχε το τέλος που του άξιζε αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά ήταν... να μην το πω σύγχρονο Αριστοφάνη, ίσως είναι υπερβολικό, αλλά ήταν πάντως ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος... Έκανε και θράψη. Θυμάσαι έτσι. Γέμιζε μαγαζιά 2.500 άτομα. Τότε δεν ήταν τις μόδες συναυλίες σε θέατρα κλπ. Πήγαιναν σε μεγάλες πίστες.
1: Το θάνατο του γιώτου με τη μηχανία που του κόστησε.
0: Τεράστια απώλεια, ναι, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Μετά στοχοποιήθηκε γιατί είχε άλλες απόψεις για τα μνημόνια κλπ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Στοχοποιήθηκε, πώς να σου το πω, σε μια λογική γελιοποίησής του. Απαξίωση σύστο, αυτό ήταν.
0: Άστο, ναι, και εγώ όταν τα έβλεπα και στην αγχωριό μου. Λοιπόν, ο Χρήστος εδώ λέει: δεν ρώτησε από ορμόνες πώς πάνε αυτά που πουλάνε, πόσα φυτοφάρμακα έχουν. Θα έχουν, να μην έχουν τα φυτοφάρμακά τους. Όταν ρε παιδιά, συγγνώμη, βλέπεις φράουλες οι οποίες είναι όπως τα παλιά τα βρίκοκα. Τα βρίκοκα έχουν γίνει όσο είναι τα ροδάκινα. Τα ροδάκινα έχουν γίνει στα πεπόνια. Τα πεπόνια έχουν γίνει στα καρπούζια.
1: Και τα καρπούζια,
0: και τα καρπούζια έχουν γίνει σαν σιδερόπαλες, αυτές που τις πετάνε για να τις πάνε στις οικοδομές. Λοιπόν, κάτι θα έχουν μέσα. Τι έχουν γίνει.
1: Τόσα τα μικρά, κάτι καρπούζια, είδες.
0: Α, καρπούζια και τα μικρά. Και τα μικρά.
1: Τα μικρούλια αυτά.
0: Προφανώς κάτι έχουν μέσα. Δηλαδή δεν μπορεί. Επίσης αγοράγεται τα κολοκύθια. Και αυτό γιατί βγαίνουν τόσο γρήγορα. Λέει, μεγαλώνουν απλώς τα κολοκύθια γρήγορα. Και γίνονται εξής. Αυτό που λέμε σαν κολοκύθι είναι. Δεν είναι νόστιμα πια. Όταν είναι μεγάλα είναι αηδία. Αν δεν βάλεις κοιμά μέσα να τα βάλεις στο φούρνο. Λοιπόν, πάμε σε
1: διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
0: Στην αρχή όταν είναι μεγάλα είναι αηδία. Αν δεν βάλεις κοιμά μέσα να τα βάλεις στο φούρνο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Διερωτάμενοι για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com.

0: στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, να πούμε κάτι που μου διέφυγε εμένα τουλάχιστον. Εσύ το έχεις δει και νωρίτερα, μας το πρόσεξε, φίλε. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας από 2 ώρες έκανε μια ανάρτηση στο Twitter που βλέπω εγώ μπροστά μου. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Είναι η τρίτη επόμενη, θα πούμε, που θα κάνει την παρουσίαση του κόμματος. Που είναι μια ποδοσφαιρική φανέλα με μπλε και κόκκινα χρώματα, με τον αριθμό 26 με κίτρινα χρώματα.
4: Φανέλα της Μπάρτσε.
3: Είναι η φανέλα της Μπαρσελόνα. Ναι, ναι. Και θυμήθηκε ο Παναγιώτης ο Κάτσιος ότι είχε μιλήσει για την Μπαρσελόνα πριν από στοιχείο το 2023. Για βάλτο.
5: Επόμενη ερώτηση. Λέει, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, ποια θα ήταν? Νομίζω ότι δεν μπορώ να απαντήσω εδώ Παναθηναϊκός, γιατί μάλλον δεν θα ήταν Παναθηναϊκός. θα απαντήσω λίγο αφαιρετικά. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, ακριβώς επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, αλλά είναι η ιδέα, θα έλεγα ότι είναι η Μπαρσελόνα.
3: Λοιπόν, έχει και μια αγάπη στην Μπαρσελόνα προφανώς ο πρόεδρος, γιατί είναι, είναι δύο ομάδες εκεί. Εγώ είμαι Ρεάλ στην Ισπανία, θέλω να σου πω.
4: Και εγώ Ρεάλ, ήμουνα. Όταν έμαθα ότι ήταν ομάδα του Φράνκο, άλλαξε, έγινε Μπαρσελόνα.
3: Εντάξει, εγώ δεν έγινε αυτό το λόγο, έγινε Ρεάλ. Την είχα δει στην Αθήνα. Το φόβι του έγινε το όνομά τη. Δεν κέρδισε ποτέ 3-3 ήρθε. Λοιπόν, και όπως σωστά λέει, το μπλε κόκκινο μπορεί να μην είναι τυχαίο, έτσι. Το κίτρινο δεν ξέρω που είναι πίσω, αλλά το μπλε κόκκινο μπορεί να μην είναι τυχαίο, να είναι το χρώμα του κόμματος. Βέβαια. Το ίδιο φανέλα ακριβώς φοράει και ο Πανιόνιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, μάλλον προς Πανιόνιος φέρνει αυτή την περίοδο και όχι προς Μπαρσελόνα, να τα πούμε και όλα αυτά.
4: Έπεσε εδώ στο Πανιόνιος, και στο μπάσκετ.
3: Στο μπάσκετ έπεσε, στο ποδόσφαιρο έμεινε εκεί που ήταν.
4: Ζαχαρία Ζούπης, να μας εξηγήσει.
3: Τον έφαγε η καλαμάτα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Φαντάζομαι ότι μετράτε ήδη, ξεκινάτε να μετράτε, γιατί.
4: Καριστιανού πρωτίστως που ιδρύει σήμερα το κόμμα.
6: Μη μας πιέζετε πολύ.
3: Λίγο.
4: Γιατί είστε έτοιμοι να τα πείτε όλα. Για πάμε τώρα.
6: Μετράμε συνεχεία. Σήμερα είναι και μια μέρα που ιδρύεται το πρώτο κόμμα.
3: Ναι, ναι.
6: Αλλά είναι θέμα λίγων ημέρων, 24 ώρων, να ιδρύσει και ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του και επίσημα.
3: Ναι.
6: Διαπιστώνω ότι ακόμα και σε έρευνες που είμαστε πολύ προσεκτικοί, και που δεν βάζαμε τα κόμματα μέχρι τώρα, σύμφωνα με την απόβαση του ΣΕΔΕΑ, υπήρχε μια διόγκωση του άλλου κόμματος. Αυτά είναι 13-14%.
3: Αυτοί δηλαδή που λέγανε κάποιοι... άλλο κόμμα. Ναι, ναι, ναι,
6: ναι. Ναι, δηλαδή κάποιοι. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το άθροισμα των δύο κομμάτων. Ναι. Θα είναι παραπάνω.
3: Ναι.
6: Αλλά κάποιοι, θέλω να πω, ήδη είχαν πάρει στασίδι και είχαν πάθει λέξη. Γιατί τους ρωτάμε αυτό το άλλο που λέτε, ποιο είναι, ρε παιδιά, Τασία, κυνηγή, εξοδό, τι κόμμα. Ναι. Και η συντριπτική πλειοψηφία, το 90% του άλλου κόμματος, είναι τα δύο αυτά κόμματα, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
3: Α, 9 στους 10.
4: Τι βρίσκεται τώρα έτσι, στα επιμέρους στοιχεία, να το πω κόμψα.
6: Κοίταξε, εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, επειδή ιδρύεται σήμερα, ενώ είχε μία πτώση από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο, δηλαδή τον Ιανουάριο, ότι βρίσκαμε σε μία δυνητική ψήφο. Δυνητική, όχι πρόθεση. Απέχει παρασάγκας το ένα από το άλλο. Πάρα πολύ. Τη βρίσκαμε στο 29-30%. Έκανε μία βουτιά στο 20%, 20-21%. Όταν τη μετρήσαμε το Μάρτιο, είχαν μεσολαβήσει δηλώσεις, μια σειρά πράγματα. Τότε με τις αμβλώσεις και άλλες δηλώσεις που φαίνεται να είχαν επηρεάσει και να είχαν τα κουνήσει ακροατήρια, κύρια από αριστερά και κέντρο αριστερά, τα οποία είχε πολύ μεγάλη εκείνη, δηλαδή τον Ιανουάριο, συγκρούονταν σχεδόν στα ίσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Σαν δυνητική ψήφο.
4: Ότι έχασε κυρίως από τα αριστερά.
6: Κυρίως. Τώρα
4: το κόμμα στον αριθμό, στο ποσοστό που έδωσε Ζαχαρία, μιλάμε στον ελληνικό τώρα, δεν.
6: Ναι,
4: λοιπόν,
6: ναι.
4: Σταθεροποιήθηκε ή ανεβαίνει? Γιατί είπες μέχρι τότε ήταν πτωτικό. Μέχρι το Μάρτιο. Μετά το Μάρτιο.
6: Μέχρι αρχές Μαΐου, 5 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, παρουσίασαμε στο Action 24 την έρευνα. Είχε σταθεροποιηθεί.
4: Βλέπω εδώ στην έρευνα αυτή.
6: Βρισκόταν σε ένα 21,1.
4: Μπράβο, αυτό βλέπω μπροστά, ναι, ναι.
6: Από αυτό να το ξεχωρίσουμε, γιατί έχει την αξία του. Ένα 9% ήταν το πολύ πιθανό, αυτό που είναι πιο σίγουρο. Και υπήρχε 12,1% αρκετά. Αν ξεκινήσουμε από το 9% που εμφανίζεται σίγουρο, θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πάρει ένα διψήφιο και όχι τόσο ωριακό, πιθανά σε μια πρόθεση ψήφου. Θα το δούμε όμως.
4: Είχαμε χθες τον κύριο Νατσιό εδώ στο ραδιόφωνο και μας στην εκπομπή και μας είπε ότι άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο με την κυρία Καριστιανού να κάνουν σε συνεργασία. Τον πιέζει.
6: Ασφιχτικά. Καταρχάς τον πιέζει ήδη, δηλαδή ένα τμήμα που λέει Καριστιανού, κόμμα Καριστιανού, έχει οδηγήσει τη νίκη στη σχεδόν σε όλες τις έρευνες, είναι κάτω από το 2%. Ναι. Στην εκτίμηση ψήφου κιόλας. Τώρα, στη νίκη φαίνεται ότι η δυνητική ψήφος έχει ένα πολύ 22,2% και ένα 27,8% αρκετά πιθανό. Δηλαδή ανάμεσα στους ψηφοφόρους νίκης. Αυτό σημαίνει ότι η μισή ψηφοφόρη της νίκης.
4: Πάση κυρία Καριστιανού.
6: Ναι, εν δυνάμει.
3: Από πού αλλού τσιμπάει.
6: Επίσης φτάνει σε πολύ υψηλά ποσοστά στη πλεύση ελευθερίας. Το πολύ και αρκετά το άθροισμα είναι 46,2.
4: 14,4 το πολύ και 30,8 έχω την έρευνα μπροστά μου, αρκετά.
6: Ναι, 15,4 το πολύ και 30,8. Ναι, και στην ελληνική λύση είναι 12,5 το πολύ και 22,5 το αρκετά, φτάνει ένα 35%.
3: Είναι σκεφτεί, Στα υπόλοιπα κόμματα.
6: Από εκεί και πέρα δεν αφήνει ανεπηρέαστο, αυτό πήγα να πω πριν. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια. Λέμε, υποχώρησε στη δυνητική ψήφο στα αριστερά, κεντροαριστερά ακροατήρια. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει μηδενική δυνατότητα. Υπάρχει, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, έβλεπα ότι ήταν 10,4% πολύ πιθανό και ένα 20% αρκετά. Αυτό μας κάνει ένα άθροισμα 30,4. Ή στο ΠΑΣΟΚ, που είναι και αρκετά λιγότερο, αλλά είναι ένα 8,4 στο πολύ και ένα 5,3 στο λίγο.
4: Κοντά 14 δηλαδή, 13,7.
6: Ακριβώς. Δεν είναι αμεληταία ποσοστά αυτά.
4: Ζαχαρία, έχουμε 1,5 λεπτό για τον κύριο Τσίπρα, έχουμε κάτι.
6: Βέβαιως. Ο κύριος Τσίπρας είχε μία άνοδο στη δυνητική ψήφο από το Μάρτιο στο Μάιο. Το Μάρτιο τον βρίσκαμε πολύ και αρκετά, ένα 15%. Πήγε στο 19,1. Είχε μία άνοδο. Και αυτό εκφράστηκε και στο σίγουρο και περισσότερο στο αρκετά πιθανό.
4: Ναι. Θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ λογικά ένα μεγάλο ποσοστό.
6: Θα πάρει, το άθροισμα είναι 60,5, είναι 32,3 σίγουρα και 28,2 το αρκετά πιθανό.
4: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι, φαίνεται ότι θα πλαγιοκοπήσει την πλεύση ελευθερίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν η πλεύση βρέθηκε και σε πολύ υψηλότερα ποσοστά, είχε πάρει, λέγαμε τότε, περίπου τον ένα στους τρεις ψηφοφόρους των ευρωεκλογών από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι μπορεί να πάρει το 16,5% πολύ πιθανό και το 22,2. Αυτό μας κάνει ένα άδεσμα 38-39%, δεν είναι.
4: Από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
6: Από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ναι. Αλλά πάλι νομίζω ότι φαίνεται ότι μπορεί να πάρει. Δεν αναφέρω τη Νέα Αριστερά. Ξέρετε, έχουμε και ένα στατιστικό πρόβλημα. Γιατί για να κάνεις τώρα σοβαρή ανάλυση, πήρε 2,0 η Νέα Αριστερά στις ευρωεκλογές. Συναντάς τους 1.020 ανθρώπους στην καλύτερη περίπτωση, δεν είναι. Λοιπόν, είναι πολύ επίφοβα. Από το ΠΑΣΟΚ όμως φαίνεται και εκεί ότι έχει ένα 5,3 πολύ πιθανό, αλλά και ένα 19,1%.
4: Αρκετά,
6: το οποίο λέει αρκετά. Αυτό μας κάνει ένα σημαντικό άθροισμα, ένα 4.
4: Λοιπόν, Ζαχαρία, να σε ευχαριστήσουμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Ζαχαρία,
6: να είστε καλά. Και συνεχίζουμε να μετράμε από την
4: περιμένουμε. Και εμείς εδώ να τα κουβεντιάσουμε.
3: Λοιπόν, τελειώσαμε σήμερα.
4: Βασίλης Δέτσικας στο πυρέστερο δελτίο ειδήσεων.
3: Νίκη Λιμπεράκη μετά. Και εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή πρωί. Με το καλό.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κτηνοτρόφους. Έχουν γίνει 15 συλλήψεις, ενώ στην εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετείχαν 4 οικογένειες. Σε διαλόγους που έχουν καταγραφεί κάτοικος των Ζωνανιών, έψαχναν να βρει ζώα εν ώψη ελέγχου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούς δεν θα γίνουν αποδεκτά από την Ευρώπη. Είναι καθαρός εκβιασμός, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast των Financial Times. Προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε τη συζήτηση περί ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποκτήσει πιο ουσιαστική αμυντική υπόσταση. Το δανειακό σκέλος από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ διατέθηκε στην καθημερινότητα και την κοινωνία, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης επεσήμανε ότι στήριξη έλαβαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα χρηματοδοτηθεί μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Στην ολομέλεια της Βουλής συζητούνται οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέα κόντρα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ εν ώψη της αυριανής συζήτησης στην Ολομέλεια επί του αιτήματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για νέα εξεταστική επιτροπή στο θέμα των υποκλοπών. Η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και για να περάσει η πρόταση χρειάζονται 151 ψήφοι που δεν διαθέτει αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Με την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανοίγει οδός της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγηση των πράξεών της σε βάρος δικαστικών λειτουργών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Σημειώνει ότι οι κακουργηματικές εγκληματικές ενέργειες που διαπράττονται από βουλευτές, δικηγόρους που δεν έχουν καμία απολύτως συνάφη ούτε με τη δικηγορική ιδιότητα ούτε με τα βουλευτικά καθήκοντα, οφείλουν να καταδικάζονται από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων της χώρας και από τους δικηγορικούς συλλόγους. Το απόγευμα στο κινηματογράφο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της, ενώ θα δώσει το πολιτικό ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του νέου κόμματος θα εμπεριέχει και τη λέξη Ελπίδα. Στη διεθνή ενημέρωση, σημαντικές απώλειες σε πολεμικά αεροσκάφη και δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό κόστος καταγράφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου. Στα αθλητικά, έντονη είναι η συζήτηση στην Ισπανία γύρω από το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα και το ενδεχόμενο να λάβει κάποια εθνική ομάδα μετά το τέλος της παρουσίας του στη Manchester City. Μίλαν και Γιουβέντους έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του 29χρονου διεθνή φορ Γκάμπριελ Ζεσούς, που θέλει να αποχωρήσει από την Arsenal.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,45% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μέσα στον Ιούνιο θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 6 πρώτα λεπτά. Πω, όπου έχουν αρχίσει τα air conditioning και στα αυτοκίνητα και έξω, πολύ ζεστή. Σήμερα ο ουρανός ανέφελος. Αυτό είναι καλό για το μάτι μας και την ψυχική μας διάθεση. Είναι όμως κακό κατά τα λοιπά, ειδικά για όσους μετακινούμαστε μεσημεριάτικα στο Τσιμεντένιο λεκανοπέδιο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, στον Κωστάκη, στον αδερφό μου τον Κώστα το Γιαννακίδη. Ναι. Βέβαια, πολύχρονος. Στην Κωνσταντίνα που γιορτάζει. Είναι και οι δύο καλύτεροι μου φίλοι είναι ο Κώστας και η Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά, βρε παιδιά, να σας χαίρομαι να μ' αντέχετε. Η Ελένη. Ποιος άλλος. Αυτά είναι. Κωνσταντίνου και Ελένης. Τι?
1: Και η
0: Νεφέλη. Η Νεφέλη. Γιορτάζει σήμερα η Νεφέλη. Αυτό είναι αδικία για την Νεφέλη. Ποιος ασχολείται. Θέλω να πω. Εν τω μεταξύ γίνεται χαμός από νεφέλες. Σε μια παιδική χαρά να πας σήμερα, πιο πολλές νεφέλες θα βρεις παλά Ελενίτσες. Δεν υπάρχει. Ελενίτσα, Βαγγελιό, αυτά δεν ξεχάσετε τα, δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή σε 20 χρόνια από τώρα μπορεί να είναι μεγάλη γιορτή του Ιάσονα, του Φιλίππου, της Νεφέλης, της Λιδίας. Τι άλλο παίζει πολύ. Αυτά τα ονόματα. Έχω χαρά σήμερα μεγάλη, γιατί στον ήχο είναι η Χριστίνα Αγγελάκη. Είσαι τόσο καιρό να συναντηθούμε σε βάρδια, Χριστίνα μου, που κόλλησα. Κόλλησα. Μαζί θα πάμε στις 12. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της ραδιοφωνικής παραγωγής. Ήμουνα στο τσάκ να πω υπερπαραγωγής, αλλά μαζεύτηκα. Η Ελένη Τάγκα. Χρόνια πολλά, Ελένη! Χρόνια πω, βρε Ελένη μου, και σε είδα κιόλας, με συγχωρείς, έγραφα. Χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε. Δεν υπάρχει πιο χαμογελαστός άνθρωπος από μέσα, από εδώ μέσα, από την Ελένη Τάγκα, που σας απαντά σήμερα στο 211-1080-880. Και όπως καταλαβαίνετε, πείτε και ένα χρόνια πολλά. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr για τα mail σας, για διαμεσολάβητη επαφή. Τι να έχει διαλέξει για αρχή ο Βασίλης ο Κρυμπάς, ό,τι και να είναι, ας το αφιερώσουμε. Στους εορτάζοντες καλό είναι, και στις εορτάζουσες. Φοβήθηκα μην είναι κανένα διέντα ποντός.

His lover Phil Collins, Blast from the Past. Δηλαδή, Κωνσταντίνου και Ελένη θα έχει γενέθλια και το κόμμα που ανακοινώνεται απόψε από την κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη.

Άντε να δούμε και πώς θα το λένε. Ακούσατε και στο δελτίο, θα έχει λέει και τη λέξη ελπίδα μέσα. Χρόνια πίσω μας γυρίζει αυτό, τότε που ήταν το σύνθημα «Η ελπίδα έρχεται». Εντάξει, περάσαν 10 χρόνια, δεν ήρθε, αλλά κάποια στιγμή δεν μπορεί.

0: Βρέθηκα χθες την τελευταία μέρα του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον και φέτος πέτυχα μάλιστα τη συζήτηση που είχε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, με τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Παπαγιαννίδη. Και τη θεματική της αναθεώρησης του συντάγματος. Και οφείλω να πω ότι είπε πολλά που είχαν νόημα ο κύριος Παυλόπουλος, όπως ας πούμε ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε συνταγματική κατοχήρωση της δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος. Πρέπει το Σύνταγμα να έρθει να σου πει ότι πρέπει να λειτουργούν δημοκρατικά τα κόμματα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι αντί και τόπε το Σύνταγμα. Θα λειτουργήσουν δημοκρατικά τα κόμματα. Το Σύνταγμα δεν λέει οι βουλευτές να ψηφίζουν κατά συνείδηση και να έχουν απόλυτη ανεξαρτησία γνώμης. Έχετε δει πολλά έξω από το Μαντρί. Τώρα. Ναι, πάντως ίσως είναι αισιόδοξο ότι κάπως αρχίζει να μας απασχολεί το θέμα λειτουργίας των θεσμών. Θέλω να σας θυμίσω ότι στο πρόσφατο συνέδριο παρουσιάστηκε μια έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης που έβαλε τους πολίτες να βαθμολογήσουν το βαθμό δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας. Πόσο δημοκρατικά διακυβερνάται ο τόπος, πήρε κάτω από τη βάση η χώρα μας από τους πολίτες 4,4. Ούτε το 5 δηλαδή δεν έπιασε. Με ένα ποσοστό 53% κάπου εκεί να υποστηρίζει ότι η δημοκρατικότητα στον τρόπο διακυβέρνησης είναι από μέτρια έως χαμηλή. Και έπειτα δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς μακριά, αυτό φαίνεται από παντού γύρω μας, για παράδειγμα. Χθες ο εισαγγελέας του Αριουπαγού αποφάσισε να μην πάει στη Βουλή, να περιφρονήσει στη Βουλή. Αλλά και ο διοικητής της ΕΕΠ που πήγε, το μόνο που δεν είπε κάθε φορά που τον ρωτούσαν κάτι συγκεκριμένο για τις παρακολουθήσεις που γινόταν και συγκεκριμένα για την περίπτωση του κύριου Ανδρουλάκη, το μόνο που δεν είπε είναι ότι εκείνη την ώρα κοιτούσε τη Γιάδικη Άρογλου που κοιτούσε την Πετροβασίλη. Αυτό ήταν το επίπεδο σεβασμού προς τις ερωτήσεις των αντιπροσώπων του έθνους. Πολλά παραδείγματα δύο μέτρων και δύο ταχυτήτων διαχείρισης των θεσμών. Υπάρχει μια επιλεκτική ευαισθησία. Για παράδειγμα, χθες εκνευρίστηκε ως φαίνεται πάρα πολύ ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, με το γεγονός ότι υπήρξαν διαρροές από την κατάθεση, από την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που έγινε και κλεισμένων των θυρών. Και μάλιστα πρέπει να πούμε και μπράβο στον πρόεδρο της Βουλής, γιατί αμέσως με τα αντανακλαστικά έτσι αυτά τα τρομερά παρέπεμψε το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Τι καλά που θα ήταν να είχε κάνει κάτι ανάλογο εδώ και 6 μήνες που του ζητείται να ερευνηθεί ένορκη κατάθεση ενώπιον δικαστηρίου για στημένες ερωτήσεις εξεταστική της Βουλής. Αλλά αυτό φαίνεται έχει διαφύγει της προσοχής του πρόεδρου. Αλλά οι πολίτες βλέπουν και ακούν και παρά το αφήγημα αυτό που διακινείται ότι οι πολίτες ασχολούνται μόνο με το πόσο κάνει το ένα ή το άλλο προϊόν στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Φαίνεται ότι χωράει στο μυαλό μας παραπάνω από ένας προβληματισμός. Άκου τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Απεσταλμένος των παραπολιτικών, απεσταλμένος του ομίλου μας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λίγες ώρες απομένουν ως την ανακοίνωση του νέου κόμματος, του κόμματος υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα δούμε το ρεπορτάζ. Οφείλω να σας πω ότι όλοι οι συνάδελφοι εδώ έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να έχουμε κάποιον από αυτόν τον νέο φορέα, αλλά μας λένε από αύριο θα αρχίσουν οι εμφανίσεις. Εντάξει, λογικό είναι. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Έχει ενδιαφέρον η ματιά του κυρίου Οικονόμου για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί έχει διατελέσει υπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεύτερον, γιατί είναι σταθερά εδώ και πολλά χρόνια στέλεχος πρώτης γραμμής του κυβερνώντος κόμματος. Και τρίτον, με τυχαία σειρά τα λέω, θα καταλάβετε γιατί. Και τρίτον, γιατί είναι ένας από εκείνους που υπέγραψαν την πρόσφατη επιστολή, που είχε δρυμύτατη κριτική για το επιτελικό κράτος και για την υποβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να τον ακούσουμε. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, μην πάτε πουθενά.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
2: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr. Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, στέλνετε ευχές για τον Κωστάκη και την Ελενίτσα και την Κωνσταντίνα. Για τις νεφέλες τίποτα. Έχω και μια άλλη ανάγνωση. Μοιραζόμουν πριν από τις διαφημίσεις μαζί σας τα αποτελέσματα της έρευνας της μέτρων ανάλυσης για τον κύκλο ιδεών και για το θέμα συγκεκριμένα της δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας. Σας έλεγα ότι βαθμολογούν οι πολίτες με κάτω από τη βάση την κυβέρνηση σε αυτό το πεδίο. 4,5 παίρνει στα 10. Γράφει εδώ ο ακροατής μας ο Γιώργος. Καλημέρα, λέει. Ωραία όλα αυτά με αυτά που λένε οι πολίτες, αλλά έχετε στα χέρια σας καμιά συγκριτική έρευνα για το τι έλεγαν οι πολίτες για τα ίδια θέματα 20 χρόνια πριν? Γιατί εγώ έχω φτάσει, λέει, 50 και μόνιμα θυμάμαι τους πολίτες να είναι δυσαρεστημένοι από τα πάντα. Ποτέ κανένας δεν βλέπει τη χώρα να πηγαίνει προς το καλύτερο. Είναι περίπου αυτό που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, ότι είμαστε γκρινιάριδες. Κοιτάξτε, να σας πω, το έχω σκεφτεί αυτό που λέτε, κυρίως για ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση. Αυτό που λες, είσαι καλύτερα ή χειρότερα, ή τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση σε βάθος χρόνου, δεκαετίες τώρα, ήταν αρκετά? Ναι, εκεί πράγματι υπάρχει ένα συντριπτικό όχι. Θα σας πω πάντως ότι στην ίδια κατηγορία το 4,4 πριν από λίγα χρόνια ήταν 5,6. Μην μπείτε μικρή διαφορά, δεν είναι έτσι. Με 5,6 το περνάς το μάθημα στο πανεπιστήμιο. Με καλός, αλλά το περνάς. Με 4,4 πας και ξαναδίνεις την επόμενη εξεταστική.

Γιατί λέει, δεν λέω ούτε εγώ τίποτα για τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν έχετε άδικο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Αλλά μας είναι λίγο πιο εύκολο να αρκούμαστε στα εσωτερικά, ειδικά όταν έχει αυτά που δίνει η επικαιρότητα κάθε μέρα από τη Βουλή. Δεν έχετε πάντως άδικο, γιατί εδώ υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις που προκαλούν ανησυχία. Για παράδειγμα, χθες μίλησε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΦΑΟ, του ΟΗΕ, της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και είπε ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο, 6 με 12 μήνες, το κλείσιμο του Ορμούς μπορεί να φέρει πληθωριστικό σοκ στα τρόφιμα σε όλο τον κόσμο. Και την ίδια ώρα διαβάζω στο Key Report σήμερα, ο αρθρογράφος Μάρτιν Γουλφ στους Financial Times γράφει ότι ίσως η ενεργειακή κρίση, η πραγματική ενεργειακή κρίση, να βρίσκεται μπροστά μας. Τώρα αν θέλετε και εκτιμήσεις για το αν τελειώνει ο πόλεμος, όχι, δεν τελειώνει, δεν βιάζομαι να τελειώσω, είπε ο Τραμπ. Και με το γνωστό έτσι τραμπικό του ύφος είπε, ιδανικά, πόσο πιο Αμερικανιά, ιδανικά θα ήθελα να δω να σκοτώνονται λίγοι και όχι πολλοί, αλλά μπορούμε και με τους δύο τρόπους. Και μετά έσπρωξε το καουμπόικο καπέλο του λίγο προς τα κάτω και χάθηκε στο ηλιοβασίλεμα. Αυτά ζούμε. Και στο εσωτερικό, δεν λέω λέει για τον Τσίπρα, λέω μόνο για την κυρία Καριστιανού, μα δεν σας πετυχαίνω πουθενά όμως. Λέω για την κυρία Καριστιανού, γιατί σε λίγες ώρες, σήμερα το απόγευμα, ανακοινώνει το κόμμα. Για τον κύριο Τσίπρα έχω να σας πω μια είδηση. 6 Ιουνίου θα έχουμε τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής για να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ποια θα είναι η σχέση του κόμματος με το νέο κόμμα, που όλα δείχνουν ότι θα έχει ανακοινωθεί 10 μέρες νωρίτερα, 26 Μαΐου, από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.

0: Chris Ria, αλλά θα τον πατήσουμε γιατί βρήκαμε τον Δημήτρη Γιανακόπουλο απεσταλμένο του ομίλου μας στη Θεσσαλονίκη για να καλύψει την ανακοίνωση του νέου κόμματος σήμερα το απόγευμα από την κυρία Καριστιανού. Γεια σου Δημήτρη, τυχερέ που είσαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου φίλες και φίλοι των Παραπολιτών. Ναι, όχι, ωραίος καιρός είναι σήμερα, το μεσημέρι θα βρέξει λίγο και το απόγευμα.
0: Άστα αυτά, πες μου τι έφαγες, αυτό με ενδιαφέρει. Έφαγες μπουγάτσα?
1: Μπουγάτσα εννοείται, πρωί-πρωί.
0: Να σου πω.
1: Και γλυκιά και άλμυρη.
0: Αυτό ήθελα να πω, που είσαι αδυσόπιτος. Και με κοιμά.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα, τρία που πρέπει να κάνεις όταν ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά είναι η μπουγάτσα.
0: Φέρε τίποτα και σε εμάς, Δημήτρη. Φέρε τίποτα και σε εμάς, όπως θα άρχισε.
1: Έτσι, εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: σε λίγες ώρες,
0: τι γίνεται, έχουμε μάθει από ποιους, υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση, ποιος θα συντονίσει, ποιος θα... Τι ξέρουμε γενικά για αυτή τη
1: είναι
0: διαδικασία?
1: Είναι μυστικό ακόμα, ποια θα είναι η παρουσιάστρια ή ο παρουσιαστής της εκδήλωσης, η οποία θα ξεκινήσει στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Ολύμπιο, στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Τι θα είναι δηλαδή, δημοσιογράφος, στέλεχος, τι θα είναι?
1: Θα είναι δημοσιογράφος ή θα είναι από το χώρο του θεάματος και του ακρόαματος που λέγαμε παλιά? Δεν το έχουν πει ακόμα. Δεν το έχουν δει. Δεν έχουν αφήσει καν κανένα περιθώριο. Μόνο για το όνομα μπορώ να σας πω λίγα πράγματα, ότι προφανώς η κυρία Καριστιανού θα γομίσει κάποια ελπίδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το λέει από την περασμένη
0: ελπίδα παρασκευή. Η κυρία Καριστιανού, πηξίδα ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Δεν φαρδιάζει. Γι' αυτό είναι και η μεγαλύτερη βάσανος της ψυχής. Πού θα γίνει, Δημήτρη, ξέρουμε?
1: Είναι στο Ολύμπιο. Στο Ολύμπιο, στο κεντρικότερο σημείο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ήδη από ό,τι είδα προηγουμένως έχουν στηθεί. Έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος μπροστά από το Ολύμπιο, δηλαδή στη μεγάλη πλατεία.
0: Γιατί θα έχει κόσμο και στην Αριστοτέλους, υπολογίζουν οι διοργανωτές.
1: Έχει πολύ κόσμο και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Mm-hmm. Θα απευθύνουν χαιρετισμούς και οι απόδημοι. Υπάρχουν επιδείνεις και στην Πελοπόννησο, έχουν δημιουργηθεί δηλαδή ομάδες και στην Πελοπόννησο και στην Δυτική Ελλάδα και στην Αττική και στη Θεσσαλία και βέβαια στη Μακεδονία. Mm-hmm. Θα μιλήσει βέβαια η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες της μέχρι τώρα, αυτό που ξέρουμε, είναι τρία πρόσωπα ακόμα, η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος της.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ο Θανάσης Αυγερινός,
0: ο συνάδελφός μας. Θα είναι και εκπρόσωπος του κόμματος από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Εκπρόσωπος, ναι, είναι ο κύριος Αυγερινός, γιατί μίλησα με τον Θανάση και μου λέει ότι εγώ θα είμαι ατύπος. Είναι ο Γιάννης ο Παπακοσταντίνου, ένας νεαρότερος συνάδελφος, ο οποίος είναι πολύ καλός, έτσι, πολύ, έτσι βοηθάει. Είναι ο κύριος Μωυσίδης, Γιάννης Μωυσίδης. Μία κυρία η οποία είναι οικονομική σύμβουλος, καθηγήτρια οικονομικών στο εξωτερικό, από ό,τι μας είπε η κυρία Καριστιανού. Σου λέω τώρα απλώς τι μου έχει πει η ίδια η κυρία Καριστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός. Και βέβαια τον κύριο Σιουρδάκη, τον οποίο βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι αυτός που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι ο συγκεκριμένος ως εκπρόσωπος επιχειρηματικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία κάνει αναρτήσεις με όνομα στα ρώσικα. Αυτούς ξέρουμε μέχρι τώρα, σίγουρα.
0: Είναι πάντως τα δύο στελέχη, η επιλογή του συναδέλφου μας, του Θανάση του Αυγερινού. Και εγώ μίλησα με τον Θανάση, ζητώντας του να βγει σήμερα στην εκπομπή. Μου εξήγησε βέβαια ότι από αύριο θα ξεκινήσουν οι εμφανίσεις, και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Αλλά η επιλογή του Θανάση, ο οποίος έχει σπουδάσει στην τότε Σοβιετική Ένωση και έκτοτε, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι ανταποκριτής από τη Ρωσία. Αλλά και ο άνθρωπος για τον οποίο μας μίλησες, που είναι επικεφαλής επιχειρηματικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, έχουν κάνει αρκετούς να συνδέουν το κόμμα με έναν τρόπο με τη Ρωσία. Αυτό είναι ένα στοιχείο που κάπως το βλέπουμε πολύ έντονα στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες
1: μέρες. Υπάρχει αυτή η αντίληψη, ας πούμε, και τα λοιπά, και εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η έντονη διάθεση. Μην ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχουν και πολλοί επιστημονικοί και πολιτικοί και πολιτιστικοί φορείς από την Ρωσία. Mm-hmm. Θα είναι έντονη και η παρουσία του θρησκευτικού στοιχείου το απόγευμα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, και πολύ πιθανό να έχουμε και κάποιους πολιτικούς. Δηλαδή ανεξάρτητους βουλευτές ή κάποιους βουλευτές ή εκπροσώπους άλλων κομμάτων που φέρονται κοντά στην κυρία Καριστιανού. Έχουμε και τον κύριο Νατσιό, που εμάς εδώ στα Παραπολιτικά και στο Σκουρί και στο Ξενάκι είπε προχτές, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της συνεργασίας. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πάνω είναι μια δεξαμενή γύρω στο 1,2-1,3 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, οι οποίοι στηρίζουν τέτοιου είδους εγκυρήματα.
0: Είναι άλλωστε και προνομιακό πεδίο και για τον κύριο Βελόπουλο ο παγίος. Τα ποσοστά της ελληνικής λύσης στη Βόρεια Ελλάδα είναι παγίως αυξημένα σε σχέση με το υπόλοιπο.
1: Είναι παγίως αυξημένα σαφώς και βαίνει μειούμενο συνεχώς το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην Μακεδονία και στη Δυτική και στην Ανατολική και στη Θράκη. Επομένως εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Τα έχουν και στη Θεσσαλία. Τώρα πια και στη Θεσσαλία. Δηλαδή απευθύνονται και η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Νατσιός Βεφνάς, ο κύριος Δελόπουλος και η κυρία Καρισιανού, πολύ στη Θεσσαλία πλέον.
0: Δημήτρη, επειδή όπως μας εξήγησες είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις και με τον Θανάση τον Αυγερινό, τον εκπρόσωπο του κόμματος, και με την κυρία Καριστιανού που τίθεται από ό,τι καταλαβαίνω επικεφαλής, προφανώς με τον τίτλο της Προέδρου, θα το δούμε. Ποιο είναι το κλίμα, υπάρχει μία στόχευση, μας είπες ότι υπάρχει προσδοκία ότι σήμερα θα έχει πάρα πολύ κόσμο, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο σου επιτρέπεται να μας μεταφέρεις?
1: Θα μιλήσουμε πολύ για τη δικαιοσύνη, θα μιλήσουμε για τα κοινωνικά, ζητήματα, αλλά και για τα εθνικά, αλλά λίγα πράγματα για τα εθνικά. Κυρίως θα κάνει μια παρουσία η κυρία Καρισιανού όσον αφορά στο στίγμα που θέλει να δώσει, ότι τέλος πάντων πρέπει να αποκτήσει η Ελλάδα επιτέλους δικαιοσύνη. Ότι πρέπει τα πράγματα να έχουν μια κοινωνική ισορροπία και να μην βρισκόμαστε σε αυτή, κατά την άποψή της, την διαφορά που υπάρχει, τη μεγάλη διαφορά των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό. Όλα γίνονται πάντως συνέχεια και αυτό θα το δούμε και το βράδυ, σε σχέση με την τραγική, με την τραγωδία των Τεμπών. Αυτό θα το πει και θα το επαναλάβει η κυρία Καρισιανού, ότι εδώ βρισκόμαστε από αυτά τα παιδιά, από αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τη ζωή τους στο τρένο τον Μάρτιο του 23. Και αυτό, να μην το ξεχνάμε, το λέει πάντα η κυρία.
0: Εντάξει, είναι σαφές ότι αυτή η τραγωδία που για την ίδια ήταν μια αδιανόητη τραγωδία, ήταν η αφετηρία αυτής της πορείας. Βεβαίως είναι σαφές ότι από τη στιγμή που είμαστε μπροστά σε ένα νέο κόμμα χρειάζεται πια περιεχόμενο και θέσεις για σειρά ζητημάτων και νομίζω ότι τώρα πια προφανώς θα είναι σε θέση σιγά σιγά τα στελέχη να τα αναπτύσσουν όλα αυτά και να αρχίσουν να μετριούνται και από τις δημοσκοπήσεις.
1: Έτσι όπως το λες, σιγά σιγά, γιατί στην αρχή οι δημοσκοπήσεις, από ό,τι έχουν και αυτοί στα χέρια τους και από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, είναι υψηλά η κυρία Καρισιανού, αλλά όταν θα αρχίσει να μιλάει ο κόσμος θα μετρήσει διαφορετικά αυτά που λέει σε σχέση με αυτά που εμφανίζει. Εγώ κοινά που ξέρω ότι η κυρία Καρισιανού θα προσπαθήσει να εμφανίζεται πολύ, δηλαδή θα ξεκινήσει περιοδίες άμεσες, είναι πολύ άμεση η κυρία Καρισιανού, θέλω να πω. Η σχέση της με τον κόσμο είναι διαμεσολάβητη, ακριβώς επειδή δεν προέρχεται από την πολιτική. Δεν έχει κανένα, δηλαδή, δεν έχει και κανένα στεγανό. Και το λέει και η ίδια στις ανακοινώσεις της. Θα εμφανιστούν το βράδυ πολύ φυτευτοί. Αυτό λέει η κυρία Καρισιανού.
0: Δηλαδή, φοβάται.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, γιατί δεν έχω κάποιο, δεν έχω κάποιο σύστημα να αποθήσω αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εντάξει, βέβαια είναι σαφές ότι η κυρία Καρισιανού έχει ανοιχτές προσκλήσεις από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Άλλωστε και η δική μου εκπομπή έχει υποβάλει αρκετές φορές έτοιμα για συνέντευξη. Θέλω να πω ότι θα έχει βήμα η κυρία Καρισιανού, όπως έχουν και όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο πάντως, και καλά το λέει στην δική τώρα, είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί πιστεύουν ότι έχουν περισσότερη δημοκρατία, πιστεύουν πως έχουν περισσότερη απήχηση. Μην ξεχνάμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσοι εμφανίζονται τις θέσεις τους. Δεν ερωτώνται. Φαντάζομαι τώρα, δηλαδή, άνθρωποι να ερωτώνται για παράδειγμα από σένα. Κάνεις και ερωτήσεις.
0: Λοιπόν, μένει να φανούν όλα αυτά.
1: Το
0: πρώτο ραντεβού πάντως με τον κόσμο το δίνει το νέο κόμμα απόψε στο Ολύμπιον, εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Ευχαριστούμε πολύ, Δημητρή. Φάει μια μπουγάτσα και για μας εδώ και για τη Χριστίνα που είναι στον ήχο και σου στέλνει χαιρετισμούς. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά. Τι κομματάρες έχει βάλει σήμερα, τι γίνεται?

0: Τώρα τι να κάνω, να πατήσω το αφεντικό για να πάω σε διαφημίσεις. Αναρωτιέμαι αν το παίξουμε και μετά τις διαφημίσεις, τι θα γίνει. Ωραία, φάτε τώρα Χριστίνα να το ξαναβάλουμε από την αρχή. Πάμε σε σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε με Bruce Springsteen και Γιάννη Κονόμου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Διαβάστε στην απογευματινή νέο χωροταξικό νομοσχέδιο. Κόφτη σε αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Τι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση ή παραλίες. Ρύθμιση 72 δόσεων. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Πάνω από 40 συμφωνίες και εχμές προς τον Τραμπ. Για θερμό καλοκαίρι ετοιμάζεται η Αθήνα. Όλα είναι ανοιχτά με Τουρκία, δηλώνει το ΙΠΕΞ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
1: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τάκης και Μπούπης.
13: Μπούπη, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
13: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα.
16: Θα πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως

0: ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: θα τον πατήσω, τι να κάνουμε. Θα τον πατήσω λίγο το Springsteen. Εκφιότιδος ορμόμενος ο επόμενος καλεσμένος μας, πρώην υπουργός, βουλευτής, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Καλημέρα σας, κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά στους γιορτάζουν που δεν είναι και λίγοι.
0: Που είναι πάρα πολύ, έχετε δίκιο. Έχετε
1: θεώσεις
0: δίκιο.
1: Και θεώσεις.
0: Σωστά, σωστά. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Ελπίζω ότι θα προλάβουμε να πούμε τα περισσότερα. Καταρχάς, είμαστε λίγες μέρες μετά το συνέδριο του κόμματός σας. Εκεί αρκετοί είδαν να σχηματοποιείται ευκρινώς ένας δεύτερος πόλος απέναντι από τον κύριο Μητσοτάκη με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Για το κόμμα σας και αναφέρομαι στον κύριο Δένδια και τις πολύ συγκεκριμένες επισημάνσεις του. Τι θα σχολιάζατε από αυτού?
1: Εγώ είδα ένα συνέδριο στο οποίο ακούστηκαν, υπόθηκαν τα πάντα και ο καθένας μπορεί να επικεντρώσει και να πάρει ό,τι προτιμά. Δηλαδή εννοώ ότι είχαμε ένα συνέδριο που κάναμε έναν απολογισμό όχι μόνο αυτής της κυβερνητικής θητείας αλλά και πώς η Νέα Δημοκρατία έχοντας την εντολή για να κυβερνήσει τη χώρα συμπεριφέρθηκε από το 2019 μέχρι τώρα. Βάλαμε ένα μεγάλο ορόσημο που αφορά την Ελλάδα του 2030, έναν ορίζοντα πέρα από τις επόμενες εκλογές και επικεντρώσαμε και σε μια σειρά από ζητήματα που μπορούμε και πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα έτσι ώστε να επανασυνδεθούμε με εκλογικά κοινά για διάφορους λόγους κρατούν αποστάσεις, όχι μόνο σαν αγκαία συνθήκη για να πετύχουμε τη νέα αυτοδυναμία και να αυξήσουμε την εκλογική μας επιρροή, αλλά και για το να εγγυηθούμε με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο την ευημερία και την προκοπή των ανθρώπων. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, ο στόχος της νέας αυτοδυναμίας που έχουμε βάλει με ορόσημο την Ελλάδα του 2030, mm-hmm. προκειμένου να στοιχήσει πίσω του τα αναγκαία κοινωνικά στρώματα, πρέπει ο κόσμος να ταυτιστεί με αυτό. Να πιστέψει δηλαδή mm-hmm. ότι μέσα από σένα θα βρει προκοπή και ευημερία.
0: Εντάξει.
1: Και στο πλαίσιο αυτό να δειχθήκαν και μια σειρά από ζητήματα και προτεραιότητες από πολλά στελέχη που πρέπει η κυβέρνηση αυτή να έχει το επόμενο διάστημα ακόντας πάνω στη δουλειά στην Ελλάδα που κτίσαμε
0: πάντως
1: όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ο κύριος Δένδιας μεταξύ άλλων στάθηκε και σε επισημάνσεις που και εσείς είχατε κάνει νωρίτερα πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο εσείς και οι συναδελφοί σας με τη γνωστή επιστολή μιλώντας για περίκλειστους πυρήνες τεχνοκρατών, για καθεστωτική αντίληψη, για σεβασμό στον κοινοβουλευτισμό. Θέλω να πω, αυτή είναι μια κριτική που και εσείς ο ίδιος την έχετε κάνει δημόσια. Και αναρωτιέμαι αν από τις παρεμβάσεις που έγιναν έκτοτε από τον Πρωθυπουργό αισθάνεστε ότι η κριτική σας λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και θα δείτε βελτιώσεις στα σημεία που θεωρείτε

0: πάσχει το κόμμα σας, ή αν αντιθέτως, γιατί θα επιμείνω στο δεύτερο πόλο, βλέπετε ότι πράγματι στο εσωτερικό του κόμματός σας σιγά σιγά δημιουργείται και ένα, δεν θα το πω μέτωπο, μια δεξαμενή στελεχών που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες, που δεν συμπίπτουν ως φαίνεται πάντα με τις ανησυχίες στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Η Λιμπεράκη Νέα Δημοκρατία είναι ένας πολύ μεγάλος πολιτικός οργανισμός που έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί και να διευρύνεται και να συνθέτει και ταυτόχρονα να είναι πλήρως συνειδητοποιημένη από πού ξεκίνησε και ποιες είναι οι βασικές αξιακές, ιδεολογικές, θα έλεγα προγραμματικές.
0: Αυτή είναι μια ανάγνωση. Αν δει κανείς ότι δύο πρώην πρόεδροι σας είναι απέναντι και ο ένας με δική σας πρωτοβουλία, μπορεί να κάνει μια άλλη ανάγνωση για το πόσο ευρύχωρη είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ήταν, είναι και παραμένει εξαιρετικά ευρύχωρη. Είναι η μήτρα της κεντροδεξιάς σε αυτόν τον τόπο και είναι απολύτως φυσιολογικό σε ένα μεγάλο κόμμα που απευθύνεται σε ένα τεράστιο εκλογικό φάσμα στην ελληνική κοινωνία, σε καιρούς οι οποίοι έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, να υπάρχουν απόψεις, να υπάρχουν προβληματισμοί, να υπάρχουν προτάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι όπως και στο παρελθόν έχει γίνει σε αντίστοιχες στιγμές, έτσι και τώρα, συνθέτοντας όλοι μαζί, θα προχωρήσουμε με ένα και μόνο κοινό στόχο και νομίζω ότι όλες οι παρεμβάσεις είχαν σκοπό αυτό.
0: Έχουν εισακουστεί και είστε αισιόδοξος ότι ακούστηκε η κριτική σας και θα συμβούν πράγματα στην κατεύθυνση που θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν.
1: Πάντοτε ο Πρωθυπουργός δείχνει ότι ακούει. Ποτέ στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει αισθανθεί κανείς ότι αποκλείονται οι απόψεις ή ότι εν πάση περιπτώσει δαιμονοποιείται η όποια κριτική. Υπάρχει μια στερεοτυπική αντίληψη στη δημόσια σφαίρα ότι όποιος λέει κάτι διαφορετικό ταυτόχρονα είναι αντάρτης, ομαδάρχης, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Η οπτική όλων μας, και αυτό επιβεβαιώθηκε μέσα από το συνέδριο, είναι πώς ο καθένας από το μετερίζει του, από τη σκοπιά του, από την οπτική που βλέπει τα πράγματα, από τις προσλαμβάνωσες που έχει από τον κόσμο και από την κοινωνία και από την πολιτική και από την κοινωνική και την εκλογική μας βάση, θα συμβάλλει έτσι ώστε να προχωρήσουμε προς τον επόμενο μεγάλο στόχο,
0: κύριε,
1: που είναι μια νέα αυτοδυναμία.
0: Κύριε Οικονόμου, στην επιστολή σας εκείνη επισημαίνατε και κατά την ταπεινή μου γνώμη πολύ σωστά ότι είναι ανάγκη να γίνεται σεβαστός και να αναβαθμιστεί ή εν πάση περιπτώσει να σταματήσει η υποβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. Της νομοθετικής εξουσίας, με άλλα λόγια, έτσι, των αντιπροσώπων του έθνους. Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας για την επιλογή του κυρίου Τζαβέλα να μην σεβαστεί και ανταποκριθεί στην κλίση του Ελληνικού Κοινοβουλίου να εμφανιστεί και συνακόλουθα στη στάση που επέλεξε να κρατήσει ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, επιλέγοντας να μην απαντήσει επί της ουσίας στα θέματα που ετέθησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τζαβέλα, ο κύριος Τζαβέλα στην επιστολή που έστειλε ως απάντηση την πρόσκληση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παραθέτει μια σειρά από επιχειρήματα και δικαιολογεί εν πολύ στην απόφαση του να μην έρθει στην Επιτροπή σε παλαιότερη απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι έχουμε εδώ, για να είμαστε σαφείς? Εδώ έχουμε έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό, ο οποίος ερμηνεύει την πρόσκληση της Επιτροπής της Βουλής, και αυτό είναι, και γι' αυτό τον κάλεσε και η Επιτροπή της Βουλής επί της ουσίας. Έτσι δεν τον κάλεσε για να συζητήσουμε ζητήματα ταχύτητας απόδοσης της δικαιοσύνης ή ζητήματα λειτουργικά σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη. Επί της ουσίας οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης θεώρησαν ότι έπρεπε να καλέσουν τον κύριο Τζαβέλα για να τους δικαιολογήσει ενώπιον της Βουλής τη δικαστική του κρίση. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν συνάδει με το πνεύμα ανεξαρτησίας των εξουσιών που
0: άρα
1: το Σύνταγμα πεντακάθαρα.
0: Άρα συμφωνείτε με την απόφαση του κ. Τζαβέλα?
1: Λέω ότι ο κ. Τζαβέλας είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Παιδιά, με καλείτε εμένα στη Βουλή για να σας πω γιατί αποφάσισα έτσι. Θα μπορούσε κάποιος άλλος αύριο μεθαύριο να πει να καλέσω τον πρωτοδίκη της αντίστοιχης υπόθεσης και να μου πει ο πρωτοδίκης γιατί έβαλε 150 χρόνια φυλακή. Πού αρχίζει και πού τελειώνει αυτή η συζήτηση? Δεν νομίζω ότι συνάδει απόλυτα με το πνεύμα του Συντάγματος.
0: Για
1: δηλαδή,
0: τον κύριο Δεμήρη, καλώς, είναι σαφή η γνώμη σας.
1: Δεμήρη, λέω, κάθε φορά που κάποιος θεωρεί ότι μια δικαστική απόφαση δεν συμβαδίζει ενδεχομένως με την εκτίμηση που θα έχει αυτός, δηλαδή αν ήταν πρόεδρος, τι θα έλεγε, αν ήταν εισαγγελέας ή με τις πολιτικές του σκοπιμότητες, θα φωνάζουμε τους δικαστές στη Βουλή για να μας πούνε, προσέξτε, όχι πώς, γιατί έκριναν έτσι. Είναι άλλο ζήτημα να λογοδοτεί η δικαστική εξουσία για μια σειρά από ζητήματα που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Και άλλο ζήτημα να πούμε ότι όποιος βγάζει μια απόφαση που δεν αρέσει σε έναν ή σε περισσότερους, θα έρχεται στη Βουλή να λέει γιατί.
0: Είστε σαφείς. Πάμε και στον κύριο Δεμήρη. Ξέρετε, μας πιέζει ο χρόνος, το είπατε. Το είπατε πολύ σαφώς, δύο-τρεις φορές το έχετε πει.
1: Ο κύριος Δεμήρης ήρθε σε μια συνεδρία της Βουλής απόρριτη, οπότε ξέρετε, δεν μπορώ να σας βοηθήσω και πολύ και να πω πολλά πράγματα, γιατί οφείλουμε λίγο να σεβόμαστε τους κανονισμούς και νομίζω ότι ήταν τεράστιο ατόπιμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το γεγονός όπου διέρευσε μοταμό διαλόγους και με μια κοπτοραπτική, για να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή με ταμό εκεί που βόλευε και με μια και με ερμηνείες διάφορες εκεί που δεν βόλευε, ο κύριος Δημήρης ήρθε, απάντησε σε αυτά που θεώρησε ο ίδιος ότι ο ρόλος και η θέση του του επιτρέπουν να απαντήσει. Ήταν μια διαδικασία η οποία κράτησε 3,5-4 ώρες. Δόθηκαν οι απαντήσεις που ο κύριος Δημήρης θεωρούσε ότι έπρεπε να δώσει και προχωράμε παρακάτω.
0: Ένα ερώτημα, κύριε Οικονόμου. Ο κύριος Κακλαμάνης παρέπεμψε το θέμα της διαρροής στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Καταλαβαίνω από τον τόνο σας ότι συμφωνείτε, μιλώντας για ένα σοβαρότατο ατόπιμα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει ότι από τον περασμένο Νοέμβριο ο κύριος Χαρίτσης έχει ζητήσει να ελεγχθεί από τη Βουλή η ένορκη κατάθεση μάρτυρα στη δίκη των υποκλοπών για στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική για τις υποκλοπές. Και παρόλα αυτά, 6 μήνες μετά, δεν έχει υπάρξει καμία πρωτοβουλία από τον πρόεδρο της Βουλής ή από κάποιον άλλο, από οποιαδήποτε πλευρά, εξ όσων γνωρίζουμε, πρέπει να ελεγχθεί αυτή η σοβαρότατη κατηγορία σε βάρος αντιπροσώπων του έθνους, ότι έδιναν ερωτήσεις σε μάρτυρα της εξεταστικής.
1: Εάν έχουν τεθεί τα στοιχεία έτσι όπως τα λέτε.
0: Τα κατέθεσε ο κύριος Τρίμπαλης, αυτά δεν αμφισβητούνται.
1: Ο κύριος Τρίμπαλης υποστήριξε στην κατάθεσή του ορισμένα πράγματα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει προσκομίσει κάποια στοιχεία για να έχει απευθυνθεί στο Προεδρείο της Βουλής ή σε αντίστοιχες επιτροπές ή αν έχει πάει σε κάποιο κόμμα και έχει πει ότι ο βουλευτής Οικονόμου, για παράδειγμα, που ήταν στην εκκλησία, τον εαυτό μου να μπω άλλο γιατί δεν ήμουν στην εξεταστική επιτροπή.
0: Σας είπα τι έχει γίνει. Έγινε μια κατάθεση στο δικαστήριο. Το NGR κάποιους μήνες μετά έβγαλε και κάποια μηνύματα μέσω WhatsApp με ερωτήσεις. Και έκτοτε το θέμα, ενώ έχει ζητήσει πολιτικός αρχηγός τότε ήταν ο κύριος Χαρίτσης να ερευνηθεί το θέμα στη Βουλή, δεν έχει ερευνηθεί. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να ερευνηθεί? Βοηθάει την εικόνα των βουλευτών να μένουν στο σκοτάδι τέτοιες ιστορίες? Το κάτω κάτω μπορούσε να ερευνηθεί και να μην βγει και τίποτα.
1: Τίποτα δεν πρέπει να μένει στη σκιά σε ό,τι αφορά το κύρος του Κοινοβουλίου και κυρίως το κύρος των βουλευτών και την αξιοπιστία των διαδικασιών. Ένα πράγμα είναι αυτό. Ένα πράγμα είναι αν ο ισχυρισμός κάποιου πολύ μετά από μια οποιαδήποτε διαδικασία χωρίς πιο συγκεκριμένα στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω δράση. Μάλιστα. Δεν το ξέρω σε βάθος. Εάν υπάρχουν πράγματα που μπορεί να εισφέρει ο κύριος Τρίμπαλης προς αυτή την κατεύθυνση, αν είπα καλά το όνομά του, μπορεί να επιταχύνουν προς αυτή την κατεύθυνση ή να αποτελούν στοιχεία που πρέπει να κινηθεί ο πρόεδρος ή οτιδήποτε, νομίζω ο πρόεδρος της Βουλής ποτέ του δεν έχει κρύψει την πεποίθησή του ότι δεν πρέπει να μένει καμία σκιά σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο.
0: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί ήταν Νοέμβριος και είναι Μάιος και ο πρόεδρος της Βουλής δεν έχει κάνει τίποτα για αυτό το θέμα.
1: Ενδεχομένως να συμβαίνει το δεύτερο που είπα. Ενδεχομένως να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία ή εν πάση περιπτώσει.
0: Γι' αυτό τις κάνουμε τις έρευνες. Κύριε Οικονόμου, είστε εμπειρότερος.
1: Υπάρχει μια αφετηρία όμως για να ξεκινήσει.
0: Υπάρχει αφετηρία, είναι μια κατάθεση σε δικαστήριο.
1: Υπάρχει μια.
0: Και κάποια μηνύματα που έχουν δημοσιοποιηθεί.
1: Δεν ξέρω αυτά τα μηνύματα αν έχουν τεθεί υπόψη οποιοδήποτε ή εν πάση περιπτώσει έχουν έρθει να διερευνηθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το γεγονός ότι δεν έχει γίνει αυτό δεν αναιρείται ότι είναι σωστή κατά την άποψή μου η πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής, αυτή την εξόφθαλμη παραβίαση του κανονισμού. Να δει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω και να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Είστε σαφείς.
1: Αναφέρομαι στη διαρροή.
0: Στη διαρροή. Είστε σαφείς, κύριε Οικονόμου. Ναι. Να σας ρωτήσω επίσης πώς βλέπετε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η κυβέρνηση θα πει όχι στην εξεταστική, βάζοντας θέμα ασφαλείας που απαιτεί, εθνικής ασφάλειας που απαιτεί πλειοψηφία 151 ψήφων. Αυτό δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Με 120 έγινε η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές. Έχουν άδικο οι πολίτες που ποσοστό άνω του 70%, επικαλούμε την προχθεσινή μέτρηση της μέτρων ανάλυσης, θεωρούν ότι δεν πρόκειται να χυθεί φως στην υπόθεση των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Πιστεύω ότι θα χυθεί φως και στην υπόθεση των υποκλοπών.
0: Αφού ούτε εξεταστική δεν επιτρέπεται στην πραγματικότητα.
1: Θα σας πω, διότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι υποθέσεις αυτές και οι δύο στη δικαιοσύνη. Πολλές φορές δημιουργούνται διάφορα, πώς να το πω, κάποιοι συνειρμοί, κάποια συμπεράσματα. Ότι έχει τελειώσει η διερεύνηση, ότι πάει και τέλειωσε, ότι αυτό ήταν και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια διαδικασία στο ότι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Γιατί ζητάτε 151 τώρα για τις υποκλοπές, ενώ πριν την κάνατε με 120?
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν ξέρω τι ζητάμε. Περιμένω να δω την Παρασκευή. Ακούω διάφορα πράγματα. Περιμένω να δω την Παρασκευή.
0: Το ξέρετε κι εσείς από το.
1: Ναι, το ξέρετε. Περισσότερο ή λιγότερο από το τι ζητάμε. Εγώ, σε ό,τι αφορά την ιστορία της Παρασκευής, στέκομαι στο εξής. Στέκομαι πρώτον στο ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη στη δικαιοσύνη. Υπάρχει εφετείο. Και εκεί στο εφετείο θα έχουμε τη δυνατότητα όλοι όσοι δεξιά και αριστερά μιλούν καθαρά ή λιγότερο καθαρά ή με υπονοούμενα για διάφορα ζητήματα που θεωρούν ότι, εν πάση περιπτώσει, δικαιολογούν και υπερασπίζουν τη στάση τους, έχουν τη δυνατότητα στο εφετείο να μιλήσουν πιο καθαρά.
0: Σύμφωνα, εγώ για τη Βουλή σας. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά εγώ σας ρωτάω για τη Βουλή. Γιατί να μην ερευνήσει η Βουλή?
1: Γιατί από την ώρα που η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη και είναι ανοιχτή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κάποια σκιάση ή οτιδήποτε άλλο. Αντίθετα, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι μια επαναλαμβανόμενη τέτοιου είδους διαδικασία από την ώρα που τρέχει παράλληλη ιστορία στη δικαιοσύνη μπορεί να έχει και το ψήγμα μιας πιθανότητας εργαλειοποίησης για ζητήματα που ίσως αγγίζουν την περιοχή της εθνικής ασφάλειας. Λέω ίσως, αλλά για μένα το πρώτιστο και το βασικό είναι να μην υποτιμούμε το γεγονός ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Και άλλες φορές ήταν δύσπιστη κοινή γνώμη για το αν θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, αλλά η τελική δικαστική κρίση ήρθε και πολλές φορές ανέρεσε αυτά που είχαμε στο μυαλό μας όταν κάναμε υποθέσεις και δικαστήρια.
0: Και πολύ σύντομα, αν έχετε την καλοσύνη, με συγχωρείτε που σας πιέζω, αλλά είναι ο χρόνος, ήδη κάνω μικρή υπέρβαση. Πολύ σύντομα, το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να ελεγχθούν ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, για τους οποίους ζητεί έλεγχο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να σταθμίσει η Βουλή εάν πρέπει να προχωρήσει έρευνα. Δεν ζητεί έλεγχο, ζητά να σταθμίσει, διότι είναι έτσι διατυπωμένη.
0: Όχι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει: εγώ θέλω να ελέγξω αυτούς τους δύο, δεν μπορώ από το Σύνταγμά σας. Είμαι υποχρεωμένη να παραπέμψω στη Βουλή και να εφαρμόσετε το 86. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Το Σύνταγμα δεν λέει αυτό. Το Σύνταγμα λέει ότι μόλις πέφτω πάνω σε κάποιο πρόσωπο το οποίο είχε διατελέσει υπουργός, σταματώ και στέλνω. Δεν έχω κάνει έρευνα. Δεν έχω κάνει κάτι.
0: Αυτό λέει, το ίδιο λέμε.
1: Ναι, δεν λέμε το ίδιο.
0: Όχι, λέμε ακριβώς το ίδιο.
1: Αν λέμε το ίδιο και ίσως δεν κατάλαβα εγώ. Άρα, με βάση το πνεύμα του Συντάγματος, γίνεται η αξιολόγηση από την ολική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι όταν κάποιος της υπουργός υπογράφει μια ιεραρχική προσφυγή, αναφέρομαι στον κύριο Λιβανό, όπως έχει καθήκον, επειδή ο μελετητής κάποιου έκανε χημειοθεραπεία και δεν πρόλαβε να κάνει τα σωστά και με αυτόν τον τρόπο βρέθηκαν χωρίς χρήματα.
0: Δεν υπάρχει λόγος ελέγχου, λέτε.
1: Δεν υπάρχει επαρκής λόγος για να του πεις προχώρα παρακάτω.
0: Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ θερμά και λυπάμαι τώρα για το απότομο, αλλά ήδη είναι 12:01. Πρέπει
1: καλά
0: να δώσω μικρόφωνο στο Δελτίο. Ευχαριστώ θερμά. Ο Γιάννης Οικονόμου, πρώην υπουργός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ σύντομα το Υγεία σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET CT Biograph Trinion. Είναι η νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με η κρίνια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη εκτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία, και παράλληλα η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουν διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης αμέσως μετά.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τουλάχιστον 15 συλλήψει αστυνομική επιχείρηση σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στο στόχαστρο των ερευνών για ναρκωτικά δύο οικογένειες σε εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται πως συνδέονται μεταξύ τους. Παράλληλα, σε διαλόγους που έχουν καταγραφεί κάτοικος των Ζωνιανών να ζητούσε ζώα εν ώψη ελέγχου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν θα αποδεχθεί επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του ορμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast των Financial Times. Προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, ενώ είπε ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Επανέφερε τη συζήτηση περί ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποκτήσει πιο ουσιαστική αμυντική υπόσταση. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάς, σημειώνοντας πως το Σπίτι μου 2 δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας με χαμηλότερο εισόδημα να αγοράσουν σπίτι. Είπε επίσης πως το δανειακό σκέλος από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ διατέθηκε στην καθημερινότητα, την οικονομία και την κοινωνία. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανοίγει την οδό της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγηση των πράξεων της σε βάρος δικαστικών λειτουργών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Το απόγευμα στον κινηματογράφο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του νέου κόμματος θα περιέχει και τη λέξη Ελπίδα. Μαθητή σχολείου από τον Ηλία νοσηλεύεται με συμπτώματα μηνυκίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Έχει διασωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Στη διεθνή ενημέρωση, η προθεσμία λίγων ημερών στο Ιράν απαντήσει επί της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ατρόμητος Πανσαραϊκός, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά Ελ Νόβιμπετ για τη Στοίχημαν Σούπερ Λίγκ αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ 31χρονος επιθετικός Γιώργος Γιακουμάκης.
5: Τα νέα των αγορών.
6: Άνοδος 1,84% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου θα εφαρμοστεί το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία πλατφόρμα το σύνολο των πληροφοριών για κάθε ακίνητο στη χώρα.
5: Ο καιρός.
6: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ναι. Γεια σας, γεια σας.
1: Μάλιστα.
0: Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά.
1: Αμήν.
0: Σήμερα 21 Μαΐου της Ελενίτσας και του Κωνσταντίνου. Χρόνια πολλά και καλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες που είστε και πολλοί σήμερα. Και με βαριά καρδιά θα το φάμε το γλυκό. Με βαριά καρδιά. Θανάσης Φουσκίδης.
1: Στέλλα Γκαντώνα, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, όπως σας είπε. 21 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη. Αύριο έχουμε Final Four.
0: Σήμερα έχουμε αποκαλυπτήρια κόμματος Χαριστιανού. Τι άλλο να ζητήσουμε από τη ζωή
1: και δηλαδή. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά 90,1 και στο Εκείνη και εγώ.
0: Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Η σύγκριση της δικής μας εκπομπής είναι τα Γιαννιού, πρώτη γιορτή και βασική για το σταθμό μας. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Γεωργίου να καθιερωθούν ως αργίες.
1: Γιατί το Αγίου Κωνσταντίνου και τη Εκείνη?
0: Γιατί είναι πολλή δουλειά που έχουμε να κάνουμε σήμερα. Έχω να πάρω πάρα πολλού τηλέφωνο. Δεν πρέπει να έχει τον εργαζόμενο ξεκούραστο.
1: Να πούμε τα χρόνια πολλά. Πριν
0: συν
1: και πέρα από όλου.
0: Συν τις γιορτές που έχει να πα. Τα Γιαννιού δηλαδή, ειδικά εδώ πέρα, δεν μπορούμε να το καθιερώσουμε ως αργία.
1: Πριν και. Όχι, το Γιαννιού δεν το καθιερώσουμε ως αργία.
0: Ναι, εσύ.
1: Και το Αγίου Αθανασίου με αυτή τη λογική πρέπει να το καθιερώσει.
0: Γιατί δεν Αθανάσει, το ίδιο και το αυτό είσαι εσύ.
1: Όχι, αλλά συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
0: Όχι,
1: το αμέσω επόμενο.
0: Τι μεγάλε γιορτέ.
1: Το αμέσω επόμενο.
0: Δεν πιάνω τις πιο μικρέ.
1: Το αμέσω επόμενο.
0: Δεν είναι το ίδιο. Το Αγίου Αθανασίου δεν είναι το ίδιο με τα Γιαννιού. Πώς
1: συγγνώμη,
0: το
1: αμέσω επόμενο οφείλουμε να θερήσουμε τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
0: Τέλο πάντων.
1: Και τη συγκεκριμένη επιτηρίδα. Αλλά θα σου πω κάτι όμω.
0: Πίστευω ότι με την τετραήμερη εργασία σα αρέσουν αυτέ.
1: Διότι ο Άγιο Αθανάσιο ήταν εκείνο ο οποίο θεμελίωσε το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα στο οποίο πιστεύουμε σήμερα. Στην Αλφα Οικουμενική Σύνοδο. Καταλαβες. Οπότε.
0: Εγώ πάντως.
1: Οπότε είχε μια πρακτική συνεισφορά ο Άγιος. Κατάλαβες την Ορθοδοξία.
0: Το σκεπτικό μου εδράζεται πάνω στις προτάσεις του Πασόκ που προτείνει την. Πώς το λένε, την 32ωρη εργασία. Την τετραήμηρη εργασία.
1: Πριν και πέρα από όλους, να πούμε χρόνια πολλά στην Ελένη Τάγκα που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Χρόνια έτσι, πολλά, χρυσό μας κορίτσι.
1: Επί χρόνια θεμέλιος.
0: Στενή μας συνεργάτητα.
1: Στενή μας συνεργάτητα και θεμέλιος λίθος του σταθμού αυτού.
0: Βεβαίως. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Θα πούμε χρόνια πολλά στην Έλλη μας εδώ πέρα. Σίγουρα θα ξεχάσουμε κάποιον τώρα που μας ακούει και λογικά. Εντάξει, δεν έπρεπε τώρα να το ξεκινήσουμε αυτό γιατί είναι δεδομένο.
1: Στην Ελενίτσα την Ανιψιά μου.
0: Στην Ελενίτσα την Ανιψιά του Θανάση μας.
1: Λέει, Στέλλα, να χαίρεσαι, λέει τον Παπαχλιμίτζο. Λέω, πώς ακριβώς τον χαιρόμαστε?
0: Γιατί ρε παιδιά,
1: ποιο
0: δηλαδή.
1: Λόγο.
0: Αν δεν χαιρόμαστε τον συνάδελφό μας τον Κωνσταντίνο τον Παπαχλιμίτζο, τον αγαπημένο, ποιον να χαρούμε δηλαδή.
1: Βρε, να τον
0: χρόνια πολλά στον Τίνο το Σιωμόπουλο.
1: Στον Τίνο το Σιωμόπουλο.
0: Στον Τίνο το
1: Σιωμόπουλο, στο Μέγκα.
0: Δηλαδή, πώς δεν το κάνουμε.
1: Έχουμε να πάρουμε κόσμο και δουλειά. Θέλω να πω το εξής.
0: Στον Κώστα τον Καραμαλή, στον Κώστα τον Πακογιάννη, άμα το πιάσουμε όλο
1: και στου δύο Κώστιδες Καραμαλίδες.
0: Ναι, τώρα δεν θα τελειώνουμε ποτέ.
1: Θέλω να πω το εξής όμως, Στέλλα. Ψύχρεμα τώρα, έτσι.
0: Πάντα.
1: Ψύχρεμα. Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, δηλαδή, λες, ας πούμε, να χαίρεσαι τον Παπαχλιμίτζο. Με ποιο τρόπο, ρε παιδί, μπορούμε να το χαρούμε?
0: Εμείς δεν πήγαμε στο πάρτι του και δεν χαρήκαμε τα Χριστούγεννα. Δεν είναι τρόπος αυτός να τον χαρείς? Για παράδειγμα, δεν τον βλέπουμε στην τηλεόραση των αποθεών του συνάδελφού μας κάθε μέρα. Δεν είναι τρόπος να τον χαρείς αυτό? Τι άλλο να κάνει, τι χαρά. Αναλόγως τώρα.
1: Δεν μου εξαρτάται. Χαρά που χαρά διαφέρει.
0: Εσύ δεν χαίρεσαι εμένα σε καθημερινή βάση.
1: Αυτό λέω ότι χαρά που χαρά διαφέρει. Λες, ας πούμε, του Αγίου Αθανασίου να χαίρεσαι το φουσκίδι σου, λένε
0: σε μένα.
1: Το συμπαρουσιαστή σου.
0: Αυτό που δεν κολλάει είναι το να χαίρεσαι το όνομά σου. Τι να χαίρεσαι.
1: Παιδί μου, πρόσεξε με. Λες, ας πούμε, και να πούμε την καλημέρα μας στον Κώστα και τα χρόνια πολλά, θα τα πούμε βεβαίως και κάτι διάνο. Αλλά σου λένε να χαίρεσαι το φουσκίδι, το συμπαρουσιαστή σου σε ραδιόφωνο. Το συνεργάτη σου.
0: Αυτό πιάνει τόπο.
1: Είναι δυνατόν το χαρίζει με τον ίδιο τρόπο που χαίρεσαι τον Παπαχλιμίτζο? Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι η ίδια η χαρά.
0: Λοιπόν, παιδιά, Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, 2-11, 10-80, 8-80, να μας πείτε τι δώρο θα πάρετε σήμερα στους Κωστάδες και τις Ελενίτσες, αν θα πάτε με κανένα γλυκάκι, τίποτα. Η Ελένη Τάγκα βεβαίως σας περιμένει, δέχεται και τις ευχές. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς στις καταπληκτικές αυτές μουσικές, Backstreet Boys που είναι έτσι. Χαρακτηρίζουν αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, λες, η ώρα του παιδιού έχει έρθει.
1: Όχι, χαρακτηρίζουν εδώ τα παιδικά σου χρόνια.
0: Όχι παιδικά, εφηβικά. Εφηβικά, όχι παιδικά, εφηβικά. Στο γυμνάσιο ήμουν. Μη σου πω
1: παιδικά,
0: και ναι,
1: ρε,
0: στο γυμνάσιο.
1: Ρε.
0: Στο γυμνάσιο,
1: προεφηβικά.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτή σήμερα με μια είδηση που μου προκάλεσε πολύ κέφι εμένα. Ενδεχομένως να μην την έχετε βέβαια έτσι ακούσει. Τα πούμε μαζί. Αφού βεβαίως ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται ότι ξαναξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη κατά το κοινό λεγόμενο για να ξεκινήσουν πάλι τα χτυπήματα στο Ιράν. Έχει συνομιλήσει εκεί και με τον Ερντογάν και με τον Νετανιάχου. Έχει συζητηθεί πολύ το γεγονός ότι έδωσε στον ηγέτη της Συρίας, τον Αλσάρα, δύο μπουκαλάκια από την δική του συλλογή αρωμάτων. Το ξέρατε ότι ο Τραμπ λανσάρει τα δικά του αρώματα. Δηλαδή, να, καλή ώρα, σήμερα είναι γιορτή. Τι δώρο θα κάνεις σε κάποιον που αγαπάς? Μια κολόνια Τραμπ, ένα πράγμα.
1: Και πώς εφοδιάζει η κολόνια Τραμπ, ας πούμε, έχει ξύλο ειρηνικού μέσα που λένε τα...
0: Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας ανέβασε βασικά μια φωτογραφία αργά χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια λεζάντα στην οποία έγραφε «Ευχαριστούμε τον Τραμπ για το πολύτιμο δώρο». Στο μεταξύ το άρωμα το έχει ονομάσει Βίκτορη, νίκη δηλαδή, ο Τραμπ, έτσι. Τέλος πάντων, και του έγραψε ένα σημειωματάκι το οποίο έλεγε ο Τραμπ στον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας: Αχμέντ, όλοι μιλάνε για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου δώσα αυτή τη φοβερή κολόνια. Γιατί τον ψέκαζε τον περασμένο Νοέμβριο που είχε πάει εκεί στην Ουάσιγκτον, τον ψέκαζε. Για την περίπτωση που σου τελείωσαν τα αρώματα, σου στέλνω αυτά, τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Το γεγονός ότι μπραντάρει και κολόνιες, πώς σου φαίνεται, Θανάση μου? Έχεις ξαναδεί? Μήπως τώρα δηλαδή ο πρόεδρος Μητσοτάκης να μπραντάρει κάτι αντίστοιχο δικό του?
1: Είναι άλλο Αμερική και άλλο η Ελλάδα. Δεν γίνεται.
0: Γιατί ρε παιδί μου, να μπραντάρουμε κάτι άλλο εμείς?
1: Στην Αμερική αυτά συνηθίζονται. Δηλαδή από όλα όσα έχει κάνει ο Τραμπ, αυτό μας
0: έχει ξαναδεί εσύ πρόεδρο να μπραντάρει, Αμερικάνο πρόεδρο να μπραντάρει άρωμα δικό του?
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν το έχω ξαναδεί συναντήσει. Αλλά δεν είναι κάτι ξένο για την κουλτούρα της πολιτικής επικοινωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ αν ήταν εδώ, ας πούμε, ο Μητσοτάκης και μπραντάριζε κολόνια, ας πούμε, και κυνηγούσε.
0: Ο Κασελάκης θα μπορούσε όμως να μπραντάρει κάτι.
1: Ναι, αμερικανοθρεμένο.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ξεκάθαρα, ναι. Φαντάζομαι το Μητσοτάκη, ας πούμε, να βάζει κολόνια. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Αν ήταν ο Άδωνης στη θέση του, θα μπορούσε να μπροντάρει κάτι αντίστοιχο. Άνετα. Και μπλουζάκι, μη σου πω. Άνετα. Και καπελάκι.
1: Ο Άδωνης λέει ότι η δουλειά μου είναι αυτή, δηλαδή να πουλάω. Και το κάνω ανεξαρτήτως και παραλλήλως με την πολιτική.
0: Ναι, σωστό.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τι λες, σου λέει, ναι, βεβαίως, είμαι βιβλιοπόλης.
0: Ναι. Καλά,
1: σωστό είναι αυτό.
0: Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά.
1: Σου υπενθυμίζω δε ότι όσο είναι ενεργεία υπουργό υγεία. Είχαμε πάει μαζί στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γεωργιάδη που μας είχε καλέσει.
0: Όχι, δεν είχαμε πάει μαζί.
1: Α, αλλά το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Που είχε παρουσιάσει το τελευταίο του βιβλίο. Με θέμα τον
0: Άλεξο. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε τα εξής. Να πούμε λίγο το μενού τη σημερινή εκπομπή.
1: Τη Ρώμη, την αρχαία Ρώμη.
0: Ναι, μπράβο. Αφού πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε να ακούσουμε και τι γίνεται με το κόμμα Τσίπρα και με το κόμμα Καριστιανού, με τη σύγχρονη Μπομπουλίνα, κατά το κοινό λεγόμενο, που σήμερα είναι τα αποκαλυπτήρια. Έρχονται αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήρθε στο εμπαρόδο, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Σπανάκη σήμερα, να πούμε, τον Υφυπουργό Εσωτερικών. Πλέον κόβεται αυτό το περί δεύτερου γύρου σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Θα πούμε βεβαίως για Νίκο Δένδια, που είχε ένα πολύ, έτσι, στην εκδήλωση με τον κύκλο ιδεών του κυρίου Βενιζέλου, χθες έδωσε μια εφόλυστη συνέντευξη στο Βασίλη Νέδο, τον συνάδελφό μας, και είπε έτσι ενδιαφέροντα πράγματα και τους πάτριους του Σαρδάμ και όχι μόνο. Θα φύγουμε όμως για διαφημίσεις. Α, θα πούμε βεβαίως και για την προανακριτική, γιατί έχουμε σε εξέλιξη συζήτηση στη Βουλή για την προανακριτική.
1: Θα πούμε και διάφορα άλλα.
0: Για την εξεταστική. Αύριο για την εξεταστική.
1: Ο Άγγελος λέει: Καλημέρα, Στέλλα και Θανάση. Χρόνια πολλά στην Ελένη. Σήμερα είναι τα αποκαλυπτήρια κόμματος Καριστιανού. Για το κόμμα Τσίπρα θα μιλήσουμε την άλλη φορά, Άγγελε.
0: Από εβδομάδα.
1: Λέει: Το κόμμα θα λέγεται χωρίς Τσίπα.
0: Λοιπόν, φύγαμε για διαφημίσεις, παιδιά.
1: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο. Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1. εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί! Χρήστον, βουλθάν, ενέκεια.
6: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Μα το σημάδι.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
15: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
14: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
22: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
23: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
24: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την.
0: Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: με τον εαυτό μου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Ελένη Δήμου. Μπήκαμε με αυτό το πολύ δυνατό κομμάτι. Βεβαίως, την εορτάζουσα, Ελένη Δήμου. Θα κάνουμε μια γέφυρα για να περάσουμε στα της πολιτικής. Έχουμε πει ότι απόψε όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού.
2: Σε δεξιό στέκει, παρακαλώ. Το Ολύμπιον είναι εντός εισαγωγικών. Δεν υπάρχουν δεξιά και αριστερά στέκει όπως παλιά. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι ήταν ένα στέκει που είχε συνδεθεί με το κεντροδεξιό. Ανθρώπινο δυναμικό της Θεσσαλονίκης.
1: Το κεντροαριστερό ήταν στο Μακεδονία Παλάς, προς τα εκεί.
2: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι ήταν στέκει, ρε παιδί μου, των Νεοδημοκρατών της Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, παιδιά.
2: Όχι μόνο, αλλά ξέρετε, παραπολιτικά έχει μια σημειολογία ακριβώς.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό ηχητικό για το πώς βλέπουν οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού την ίδια. Στο, όχι ακριβώς υποσυνείδητο, στο συνειδητό τους, έτσι, στο ενσυνείδητο. Λοιπόν, έλα.
3: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο. Είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος.

0: Η φωνή που ακούσαμε ήταν του κυρίου Ζιάγκου, του ηθοποιού.
1: Μπράβο, εξήγησε τον κόσμο.
0: Οι παλαιότεροι στα 80s και στα 90s τον θυμάστε από κάτι τηλετενίες. Ήταν ζέμπρεμια της εποχής. Τώρα βεβαίως έχει συναντηθεί, όπως είπε ο ίδιος, και είναι αποφασισμένος να συμπορευτεί με την κυρία Μαρία Καρισιανού.
1: Τη σύγχρονη Μπουμπουλίνα, κατά το κοινό λεγόμενο.
0: Ως δισέγγον του Νικηταρά Τουρκουφάου. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Η κάθε πολιτική πρόταση περιέχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, κάποιες προτάσεις και ένα περιεχόμενο έχει, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ένα απόκειται στον καθένα εξ ημών, ανεξάρτητος της κριτικής που μπορεί να κάνουμε ή να μην κάνουμε, να κάνει και τις επιλογές του. Είναι αυτή η συζήτηση που λέμε περιθεσμικής αντιμετώπισης της πολιτικής ζωής του τόπου και των επιλογών που θα κάνουμε όταν έρθει η ώρα της κάλπης, περί δυνάμεων που ρέπουν και προς το λαϊκισμό και προς μια, έτσι, πώς να το πω, λαϊκότητα και γραφικότητα, γιατί όχι, έτσι, ενίοτε. Θέλω να πω ότι όλα μπροστά μας είναι και μπροστά μας είναι όλες οι επιλογές. Ο καθένας διαλέγει αυτό που του ταιριάζει. Η κυρία Καρισιανού δεν θα πορευθεί με λάβαρο στις επικείμενες εκλογές τις πολιτικές της θέσεις ή το πρόγραμμά της για την οικονομία, έτσι. Θα έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο ο λόγος της. Τι θα λέει? Αμφισβήτηση σε όλα τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής μας, έτσι, από τη δικαστική εξουσία μέχρι την καθιστική ατάξη της πολιτικής, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο σύγχρονος κοινοβουλευτισμός, όλα.
1: Για το διορισμό των δικαστικών λειτουργών. Θυμάστε, είχε δώσει μια συνέντευξη, βέβαια, ήταν ακόμα Ιανουάριος όταν είχε πει κάποια πράγματα.
0: Θα ποντάρει στους ανθρώπους που έχουν μέσα τους μια οργή και μια μόνιμη αμφισβήτηση για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, δικαίως ή αδίκως.
1: Απλώς να πούμε ότι αυτόν τον κόσμο, αν μου επιτραπεί, αυτόν τον κόσμο τον είχε καπαρώσει κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, να πούμε έτσι. Δηλαδή, ένα μεγάλο κοινό της πλεύσης ελευθερίας είχε αυτή την, πώς να το πω. Ένα μεγάλο ποσοστό καλύπτεται από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα αυτός ο κόσμος, εάν θα μετακινηθεί προς την κυρία Καρισιανού, αν θα κρατήσει έναν πύρινα η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η πλεύση, αν θα πάνε κάποιοι προς Τσίπρα, αν θα πάνε κάποιοι αλλού.
0: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ότι τη δεξαμενή αυτή.
1: Ότι υπάρχει μια αναδιάταξη, υπάρχει.
0: Τη δεξαμενή αυτή για την οποία συζητάμε, του λαϊκισμού, του οργισμένου κόσμου, του κόσμου που δεν σκέφτεται με πολιτικά κριτήρια αμυγός την ψήφο του. Θα τη διεκδικήσουν άπαντες. Ακόμα και το Πασόκ, θα πω εγώ, πολύ περισσότερο βεβαίως από τον κύριο Τσίπρα και μετά. Ξέρετε, και αυτός ο κόσμος δεν έχει και. Συγγνώμη.
1: Δεν έχω πει
0: να
1: κάτι.
0: Σου πω. Και αυτός ο κόσμος δεν έχει και συγκεκριμένο ιδεολογικό πολιτικό προφίλ. Έτσι, επαναλαμβάνω, το προφίλ του είναι η οργή. Το προφίλ του είναι η αμφισβήτηση. Τον κόσμο αυτόν θα το διεκδικήσει από τον κύριο Τσίπρα μέχρι την κυρία Καρισιανού, μέχρι τον κύριο Βελόπουλο, μέχρι την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όλοι.
1: Αυτό που θέλω να πω συμπληρωματικά και όχι αντιπαραθετικά μαζί σου, για πρώτη φορά στα χρονικά, είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν σε βγάζει κυβέρνηση. Κυβέρνηση σε βγάζει το κέντρο. Και αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, εκεί είναι που έχει ιτηθεί ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, κοιτάζοντας προς δύο βάρκες. Και προς τον κόσμο αυτών των κομμάτων της αριστεράς και όχι μόνο βεβαίως, έτσι, της διαμαρτυρίας. Κοιτάζοντας και προς το κέντρο, εκεί τον κόσμο τον πήρε ο Μητσοτάκης. Πώς να το πω, το έκλεισε, ρε παιδί μου, το μέτωπο, παίρνοντας και τόσο κόσμο από το Πασόκ και υπουργούς από το Πασόκ. Το πήρε με τη δική του, ας πούμε.
0: Υπάρχει και μια παράμετρο. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κόσμου αυτού, Στέλλα, δεν κινητοποιείται να πάει να ψηφίσει. Οπότε, εάν κάποιο από τα κόμματα αυτά κινητοποιήσει ψηφοφόρους να πάνε να ψηφίσουν, εκεί αλλάζει τις ισορροπίες. Δεν σου λέω ότι θα βγει πρώτη Καρισιανό, μα κινητοποιεί, δεν γίνεται. Ή οποιοδήποτε θα κρυθεί η πολιτική του μοίρα 100% από αυτό. Αλλά εάν καταφέρει κάποιο από αυτά τα κόμματα για τα οποία συζητάμε να κινητοποιήσει έναν τέτοιου είδους κόσμο, ο οποίος εν πωλής απέχει συστηματικά από τις κάλπες, τότε σαφέστατα και θα μιλάμε για διαφορετικές ισορροπίες. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο όλοι απευθύνονται. Δηλαδή η πατριωτική εισφορά του Τσίπρα και η στροφή σε μια αριστερή ρητορική, συγγνώμη, εκτός των άλλων, και απευθύνεται και σε ένα κομμάτι αυτού του κόσμου.
1: Προφανώς απευθύνονται όλοι σε αυτόν τον κόσμο. Λέμε τώρα όμως με ρεαλιστικά δεδομένα ποιος έχει καταφέρει να πάρει και να μαζέψει ό,τι περισσότερο μπορεί από αυτόν τον κόσμο. Μέχρι στιγμής αυτό είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό δείχνει δημοσκοπήσεις. Τι να λέμε τώρα.
0: Εννοείται του κέντρου. Του κέντρου. Ναι, εγώ σου λέω για τον κόσμο αυτό.
1: Του κέντρου και του μεταρρυθμιστικού κέντρου, για να το πω έτσι. Του μεταρρυθμιστικού κέντρου. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα της ημέρας, να σας πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά τοποθετήθηκε στη Βουλή ο κύριος Λιβανός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις και πως υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση. Το λέμε αυτό γιατί γίνεται συζήτηση επί της πρότασης για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Κάτι που θα απορριφθεί βεβαίως όπως καταλαβαίνουμε, έτσι, και προφανώς θα προκαλέσει πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση αυτό. Ο ίδιος εξήγησε ότι έχει δώσει τις εξηγήσεις του με την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή του περασμένου Νοεμβρίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχει παρουσιάσει στοιχεία, ότι παραμένει διαθέσιμος και ότι υπηρετεί την αλήθεια. Λέμε ποια είναι η δικιά του θέση. Καταλαβαίνουμε ότι κάπως έτσι θα κινηθεί και η κυρία Αραμπατζή. Απλώς να πούμε ότι το ένα είναι σήμερα αυτό που θα δούμε στη Βουλή, έτσι. Η κυβέρνηση τι λέει επί της ουσίας, ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση ζητάει προανακριτική. Και αύριο θα δούμε το δεύτερο επεισόδιο που σχετίζεται με την εξεταστική για τις υποκλοπές. Για το Πασόκ τώρα και την πρόταση μορφής, γιατί το συζητάμε από τις αρχές της εβδομάδας.
0: Θα γίνει εν τέλει, πώς το πάνε.
1: Σήμερα έλεγε το ρεπορτάζ ότι επειδή θέλουν να επιδείξουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σεβασμό στα. Στους φιλάθλους του Final Four, γιατί αύριο έχουμε το παιχνίδι του μπάσκετ το απόγευμα, ότι σκέφτονται, λέει, και το ενδεχόμενο, αν προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, να γίνει από εβδομάδα. Δηλαδή τύπου, δεν ξέρω.
0: Προσεχή Δευτέρα,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ενδεχομένως, ας πούμε, για να...
0: Να πάνε όλα καλά, να έχει σηκώσει Ολυμπιακό στην Κούπα και, όχι, να... και να κάνει πρόταση μορφής μετά.
1: Ναι, μήπως, παιδί μου, για να καλύψουν και τα γεννητούρια του κόμματος Τσίπρα, τύπου, ας πούμε, επικοινωνιακά.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Δηλαδή ότι
0: και τα
1: να μην ασχοληθούμε με τον Τσίπρα, να ασχολούμαστε με τη ζήτηση στη Βουλή.
0: Ναι, να σου πω κάτι, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω
0: όμως
1: τι θα γίνει.
0: Γιατί επικοινωνιακά τουλάχιστον, δημοσκοπικά φαίνεται μάλιστα ότι αναπτύσσεται και μια συγκεκριμένη δυναμική, αλλά πέραν τούτου. Επικοινωνιακά τουλάχιστον ο κύριος Αλέξης Τσίπρας τον έχει σαρώσει το Πασόκ τις τελευταίες ημέρες, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Άρα κάτι πρέπει να κάνει. Αυτό θα μπορούσε να ήταν μια διέξοδος. Οπότε, ναι, δεν το θεωρώ. Έχει βάση το ρεπορτάζ αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Απλώς εμείς είχαμε συνηθίσει οι προτάσεις της πιστείας να κατατίθενται στη βράση, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα πέντε μέρες μετά, είναι λίγο αυτό. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε ξαναδεί αυτό το μοντελάκι.
0: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε όλα, παιδιά, όσο το δυνατόν περισσότερα δηλαδή. Θέλω να κάνουμε και μια παρένθεση και μετά της διπλωματίας. Όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα, προχωράει η ΑΟΣ με την Αλβανία. Θυμάστε ότι είχαν γίνει παλαιότερα σχετικές ζυμώσεις όταν ο κύριος Δένδιας ήταν και σε θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Πλέον ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στα Τύρα να πηγαίνει τη Δευτέρα προκειμένου να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Πάει να ξεπαγώσει το θέμα της οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αλβανία. Επαναλαμβάνω, θα πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το γενικότερο γεωστρατηγικό περιβάλλον της περιοχής και θα δούμε τι αντίκτυπο έχει και στα ανατολικά μας, όπου έχουμε την Τουρκία και όχι την Αλβανία, όπως γνωστόν. Επανεκκινείται η διαδικασία για την οριοθέτηση, όπως είπαμε, της οικονομικής ζώνης και της εφαλοκρηπίδας. Ενώ στην Αλβανία, προσεχώς, για το ίδιο θέμα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
1: Να πούμε ότι πριν από ένα μήνα έχει γίνει συνάντηση του Ράμα με το Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Και
1: το
0: υπενθυμίζεται ότι πριν χρόνια είχαν ξεκινήσει σχετικές δημόσεις, φαινόταν να είχαν παγώσει, αλλά πλέον φαίνεται να ξεπαγώνουν.
1: Σε αυτή τη συνάντηση που είχε γίνει εκεί λίγο μετά το Πάσχα, είχε πει το μήνυμα που είχαν στείλει είναι ότι είναι μια ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα. Τώρα. Εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουμε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι και γυρίζουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, χρωστάμε κάτι από τον κύριο Νίκο Δένδια με αφορμή την παρουσία του χθες στη συζήτηση αυτή που έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης του κύκλου ιδεών. Θέλω να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Υπουργός Άμυνας για τους Patriot, ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ. Έδωσε συγκεκριμένες εξηγήσεις, το λεπτό σε εισαγωγικά.
1: Για ποιο λόγο έφυγε η συζήτηση από την Κάρπαθο, έτσι, ναι.
0: Και πήγανε το ζεύγος των Μοιράζ.
2: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
1: Μάλιστα. Διαφοροποίηση ακούω εγώ από την επίσημη κυβερνητική διπλωματική γραμμή σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Άγκυρα, δηλαδή αυτό το γεγονός ότι ξορκίζει συλλήβδιν την διαδικασία των ήρεμων νερών. Θέλω να πω, την ατάκα αυτή περί ήρεμων νερών την είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός και την αιτιολόγησε κιόλας. Οπότε κάπως έτσι το συνδυάζω.
0: Απλώς επειδή ήταν, τώρα δεν μπορούμε να το αποτυπώσουμε, ήταν εκτενής τοποθέτησή του,
1: ναι.
0: και το συνδυάσε και με τους Patriot και είπε ότι εμείς αυτό το κάναμε για την κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, όχι για την Τουρκία.
1: Συμφωνώ. Δεν το λέω για το επιχειρησιακό, ναι, θέμα των Patriot. Ναι. Το αποσυνδέω. Λέω όμως,
0: επειδή κάποιοι πήγαν και το συνέδεσαν. Οι Τούρκοι βασικά το συνδέουν αυτό.
1: Εγώ το αποσυνδέω. Αφήνω το επιχειρησιακό ζήτημα με τους Patriot. Λέω ότι η τοποθέτηση Δένδια, η φράση του ότι εγώ δεν είμαι της λογικής των ήρεμων νερών.
0: Ποτέ δεν πίστεψα στα ήρεμα νερά.
1: Ποτέ δεν πίστεψα στη λογική των ήρεμων νερών. Με τον Πρωθυπουργό μόνο λίγες ημέρες πριν να έχει αιτιολογήσει τι σημαίνει ήρεμα νερά, χωρίς βεβαίως να σημαίνει αυτό ότι υπάρχει οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, κολυσιεργία ή οποιαδήποτε οπισθοχώρηση στη διπλωματική στρατηγική της χώρας στην πάγια. Αλλά το γεγονός ότι έρχεται λίγες ημέρες μετά από αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, για την οποία συζητούμε, η αντίστοιχη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που ακούσαμε τώρα, εμένα κάτι μου λέει αυτό.
0: Μήπως είναι ένα μοίρασμα ρόλων. Κάνω μια πονηρή σκέψη για να καλύψουμε όλα τα κοινά και τα ακροατήρια.
1: Προεκλογικά θα υπάρχουν και
0: λοιπόν,
1: αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε,
1: ναι,
0: να καλωσορίσουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, που έχουμε τη χαρά έτσι να τα πούμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Γεια σας, κύριε Σπανάκη. Τα είπαμε.
3: Περιμένετε να γεμίσει η επικαιρότητα, φαίνεται, γι' αυτό.
1: Ναι, κάλλιο, αργά πάρα πολύ.
3: Θα μου επιτρέψετε να πω,
1: ναι,
3: επειδή ερχόμαστε από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη όσο ποτέ σε όλα τα επίπεδα και κυρίως σε επίπεδο βάσης. Και το λέω αυτό διότι στο τέλος της τετραετίας θα κριθούμε επί του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα λέει ότι επί Νέας Δημοκρατίας ενισχύθηκε ο αμυντικός μας εξοπλισμός, έχουμε μια πετυχημένη εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει καμία υποχώρηση και καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αντιθέτως,
1: ναι,
3: έχουμε κάνει συμφωνίες οι οποίες προωθούν και ενισχύουν τη θέση της χώρας. Και αν δείτε την τελευταία 7 ετία, γιατί μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε 3 χρόνια ακριβώς από τις εκλογές του Μαΐου του 2023.
0: Σωστό.
3: Άρα λοιπόν, αν δείτε όλα αυτά τα χρόνια, θα δείτε ότι τελικά η Ελλάδα είναι σταθερή, δυνατή και έχει μια διαπραγματευτική ικανότητα ενισχυμένη στην ευρύτερη περιοχή. Και σε σχέση με την Τουρκία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει ενισχυθεί ο ρόλος της χώρας μας και κυρίως ο αξιόπιστος λόγος, και αυτό οφείλεται στην πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Υπουργέ,
3: και της κυβέρνησης γενικότερα.
1: Επειδή το ξεκινήσατε.
3: Εγώ δεν βλέπω πάντως,
1: εντάξει, επειδή
3: καμία διάσταση με τον.
1: Όχι, δεν είπαμε
3: Νίκο
1: για διάσταση.
3: Όπου
1: είπαμε
3: διαφορετική.
1: Δεν είπαμε διάσταση.
3: Είπαμε
1: ωστόσο ότι ήταν δύο ξεκάθαρα διαφορετικές προσεγγίσεις σε επίπεδο φρασεολογίας. Αυτό είπαμε.
3: Επί του αποτελέσματος μας κρίνει ο κόσμος. Και,
1: και είναι και πρόσφατες γι' αυτό.
3: Και νομίζω ότι και για το θέμα που ήταν κάτι επιχειρησιακό καθαρά,
1: ναι, άλλο που ζήτημα,
3: πήγαν τα μοιράζ και τα λοιπά, αυτό νομίζω ότι δεν έχει να κάνει.
1: Να σας ρωτήσω, επειδή το ξεκινήσατε από το συνέδριο,
3: γενικότερη πολιτική.
1: Επειδή το ξεκινήσατε από το συνέδριο, Υπουργέ, δεν ξέρω τι γίνεται σε επίπεδο βάσης. Σε επίπεδο κορυφής ωστόσο, είδαμε τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη να μην τοποθετείται. Δεν θυμάμαι συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να μην τοποθετεί το κύριο Μεϊμαράκης. Πραγματικά όσα χρόνια παρακολουθώ το Νέο Δημοκρατικό ρεπορτάζ, και δεν είναι και λίγα. Δεν τοποθετήθηκε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Ο κύριος Δένδιας στιγμάτισε κάποια κακοσκήμενα, τον ακούσατε. Και βεβαίως θα ήθελα να μου σχολιάσετε και την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών. Ο πρώτος, γιατί
0: πολλά μαζί βάζεις τώρα, κάτσε ένα-ένα να τα πιάσουμε.
1: Ο πρώτος γιατί πάει να κάνει κόμμα, και ο δεύτερος γιατί αισθάνεται μια ψυχική απόσταση. Τι λέτε?
3: Καταρχάς, τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας είναι πάντα ανοιχτά. Να πω ότι στο τελευταίο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, μιλήσανε πάνω από 260 συνέδρια.

0: στον προεκλογικό αγώνα να δώσουν τον αγώνα που ξέρουν με την εμπειρία τους, που αν θέλετε η εμπειρία τους είναι και μοναδική και μας έχει διδάξει. Όσον αφορά για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, δεν σχολιάζω ποτέ τη στάση πρώην Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιατί?
0: Το έχω αρχή.
1: Εσείς θεωρείτε πάντως ότι το κλίμα ενότητας σφυριλατείτε κατά αυτόν τον τρόπο?
0: Επαναλαμβάνω ότι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι ενωμένη όσο ποτέ, όσο και αν θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
1: Μα εδώ κύριε Σπανάκη λείπει μισή Νέα Δημοκρατία. Αυτό σας λέμε.
0: Να θυμίσω κάτι. Ακούμε στους χώρους εργασίας, στα καφενεία, στις παρέες, ότι μα καλά παίζετε χωρίς αντιπολίτευση. Δεν παίζουμε χωρίς αντιπολίτευση.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό αναρωτιόμαστε πώς κυνηγάτε την ουρά σας.
0: Εμείς καταφέραμε με τον αξιόπιστο κυβερνητικό πολιτικό μας λόγο
2: όλα
0: να μην έχει αξιοπιστία η αντιπολίτευση.
2: Συμφωνούμε, όλα
0: έπαιξαν. Άρα λοιπόν, επειδή το επί του αποτελέσματος θα κρυθούμε, νομίζω ότι και το επόμενο διάστημα έχουμε ένα μεγάλο αγώνα. Γι' αυτό έγινε και το κάλεσμα από τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό, ώστε να αναδείξουμε το κυβερνητικό έργο. Και το λέω αυτό, γιατί θέλω να σας πω για παράδειγμα ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα γίνονται πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια έργα που δεν τα γνωρίζουν αυτή τη στιγμή στις τοπικές κοινωνίες. Άρα έχουμε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά το επόμενο διάστημα.
1: Να ρωτάμε κι εμείς όμως ένα λεπτό. Αφού είστε λοιπόν τόσο αξιόπιστοι, κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο δεν δίνετε τη δυνατότητα στη Βουλή να προχωρήσει στη σύσταση της προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Αν είναι όντως άμεμπτοι οι βουλευτές και εκείνοι να μην κουβαλάνε στην πλάτη τους αυτή την, πώς να το πω έτσι, αυτό το λέει και εισαγωγικά, να δώσετε και το πράσινο φως να συσταθεί και η εξεταστική για τις υποκλοπές, για να μην είναι η αντιπολίτευση στα κάγκελα και σας λέει ότι επί της ουσίας συσκοτίζετε τις υποθέσεις.
0: Όσον αφορά τα θέματα των βουλευτών, περί άρσης ασυλίας κτλ., η Νέα Δημοκρατία έφερε αυτή τη στιγμή τομές και αλλαγές και στο Σύνταγμα για να μπορέσουμε να μιλάμε για άρση ασυλίας.
1: Ναι, αλλά η προανακριτική δεν αποχωρεί σήμερα.
0: Η μία προανακριτική γίνεται όταν υπάρχουν επαρκή και σοβαρά στοιχεία.
1: Ναι. Ποιος το
0: δεν γίνεται
1: αυτό
0: έτσι για την πλάκα μία προανακριτική ή για να κάνουμε επικοινωνία.
1: Για την πλάκα πάντως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν στέλνει δικογραφία σίγουρα. Λοιπόν, να το ξέρετε
0: και,
1: αυτό.
0: Και κατά δεύτερο, να σας πω και κάτι άλλο. Ότι οι ίδιοι βουλευτές μας ζήτησαν άρση ασυλίας για να πέσει φως στις υποθέσεις το συντομότερο δυνατό. Και μάλιστα η Βουλή προχθές νομοθέτησε, ήρθε πρόταση για να υπάρξει και επίσπευση ώστε να γνωρίζουν όταν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, να γνωρίζει και ο κόσμος τι έχει συμβεί και ποια είναι και η απόφαση τελικά του δικαστηρίου.
1: Αυτό ρωτώ, για ποιο λόγο λοιπόν, αφού καθαρός ουρανός σας τραπέζι φοβάται, για να το πω έτσι απλά, για ποιο λόγο δεν δίνει η πλειοψηφία το πράσινο φως να προχωρήσουν αυτές και η προανακριτική και η εξεταστική και να καθαρίσετε με όλα?
0: Όταν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και δεν τεκμηριώνεται, γιατί ξέρετε τα θέματα δεν είναι πολιτικά όταν είναι μια προανακριτική, είναι νομικά. Όταν δεν τεκμηριώνεται και δεν βασίζεται για να πάει σε μια προανακριτική, δεν μπορεί να πας έτσι απλά.
1: Το Πασόκ προειδοποιεί πάντως με πρόταση μορφής για τα αυριανά.
0: Το Πασόκ έχει σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ. Να σας θυμίσω ότι είχε καταθέσει πρόταση για προανακριτική και όταν ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας αποχώρησε. Δεν ξαναγίνε αυτά τα πράγματα στο Κοινοβούλιο.
2: Εντάξει. Ποια ο στόχος του Πασόκ, ωστόσο, φαίνεται να μην είστε εσείς. Γιατί,
0: γιατί οι κυβερνήσεις συσπυρώνονται. Άρα φαίνεται να είναι και διαδικασίες.
2: Να σας πω λίγο πάλι σε εσωκομματικά, πριν πάμε και στο Υπουργείο Εσωτερικών και κλείσουμε αυτήν την ωραία συζήτηση. Σας έχει γίνει κάποια κρούση να αναλάβετε τη γραμματεία του κόμματος της Πολιτικής Επιτροπής της νεοσύστατης μετά το συνέδριο?
0: Υπάρχει χρόνος μέχρι τον. Δεν μου έχει γίνει κάποια κρούση. Ακούγεται το όνομά μου. Είναι τιμητικό για κάθε κομματικό στέλεχος, είτε είναι βουλευτής είτε δεν είναι, να ακούγεται το όνομά του για τη θέση του γραμματέα.
2: Υπηρετώ
0: την παράταξή μου και εκτελώ την εντολή των ψηφοφόρων της περιφέρειάς μου και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε θέση κρίνει ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να υπηρετήσω την παράταξη, φυσικά και θα την υπηρετήσω.
2: Θα σας ενδιαφέρει, αντιλαμβάνομαι.
0: Όταν ο Πρωθυπουργός...
2: Να δώσει τη μάχη κρίνει, από αυτό το μετερίζει, αυτή την έννοια σας το ρωτώ.
0: Οι μάχες, ακούστε, οι μάχες δίνονται και από αυτούς που έχουν μία θέση και κυρίως δίνονται από αυτούς που είναι ανώνυμοι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ έχω μάθει, επειδή πάρα πολλά χρόνια έχω παλέψει για αυτή την παράταξη με ανωνυμία, τώρα είμαι βουλευτής, είμαι στην κυβέρνηση, από εκεί πέρα είμαι, πάντα έχω την θέληση και την πρόθεση και είναι τιμητικό το να μπορέσω να υπηρετήσω την παράταξη από εκεί που ο πρόεδρος του κόμματος το κρίνει.
1: Ωραία, πάμε τώρα στα της αυτοδιοίκησης, αφού ξεκινήσαμε τα εκλογικά. Θέλω να μας πείτε πώς θα λειτουργεί αυτός ο νέος μηχανισμός, γιατί διαβάζει και ο κόσμος, ακούει ότι πια δήμαρχοι, περιφερειάρχες θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή. Ξεχνάμε το δεύτερο γύρο, για να σας ακούσουμε.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο ποια είναι η συνολική εικόνα.

0: Είχαμε εκλογές την πρώτη Κυριακή που ήταν μαζί και με τις περιφερειακές, δημοτικές και περιφερειακές. Αν έβγαινε ο Περιφερειάρχης ή αν έβγαινε ο Δήμαρχος, τη δεύτερη Κυριακή βλέπαμε μια εκλογική διαδικασία με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε πολλές περιπτώσεις έφτανε και το διπλάσιο και το τριπλάσιο ποσοστό αποχής. Εμείς λοιπόν φέρνουμε μια τομή και ο Υπουργός χθες βγήκε στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο έχει 761 άρθρα, και έχει 761 άρθρα διότι μαζεύει σκόρπιες διατάξεις που υπήρχαν σε χίλιους νόμους γύρω-γύρω σε ένα νόμο, ώστε να μπορούν να ξέρουν οι πολίτες, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, οι ίδιοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που έχουν θέματα με την αυτοδιοίκηση, τι ισχύει, ποιος έχει ερμαδότητα και γιατί. Τι αφορά τώρα αυτός ο κώδικας? Καθημερινή λειτουργία, αποτελεσματικότητα, λογοδοσία, διαφάνεια. Είναι σε 6 διαφορετικά βιβλία, όπου το πρώτο έχει να κάνει με τις εκλογές, όπως λέτε πολύ σωστά, και εκλέγει τον Δήμαρχο και την Περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. Έτσι λοιπόν τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε πόρους από την δεύτερη Κυριακή, που αυτά τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε θα πέσουν σε έργα σε κάθε τοπική κοινωνία και στην αυτοδιοίκηση. Αλλά έχει μέσα και ενότητες που αφορούν τη διακυβέρνηση και την καθημερινότητα των Δήμων, τις αρμοδιότητες ώστε να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος τελικά, ο Δήμος, η Περιφέρεια, θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση των Δήμων, την νομιμότητα, γιατί ξέρετε πολλές φορές παίρνουν αποφάσεις τα Δημοτικά Συμβούλια ή τα Περιφερειακά Συμβούλια, και να δούμε τελικά για τα θέματα της νομιμότητας και της εποπτείας, και περιλαμβάνουν και διάφορες άλλες λοιπές διατάξεις, γιατί με αυτόν τον κώδικα πλέον οι Δήμοι μας θα έχουν ένα νομοθέτημα το οποίο θα είναι με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ας το πούμε έτσι, εντός και εκτός εισαγωγικών, για να μπορούμε να μιλάμε για μια αυτοδιοίκηση του μέλλοντος. Για μια αυτοδιοίκηση που έχει ενισχυθεί σε χρηματοδότηση από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και από άλλα υπουργεία. Για μια αυτοδιοίκηση που βάζει πλάτη σε όλα τα ζητήματα και πολύ περισσότερο και στα θέματα της πολιτικής προστασίας, και γι' αυτό βρίσκονται οι δήμαρχοι σε άμεση σχέση και συνεργασία. Με τα συναρμόδια υπουργεία, και μιλάμε για μια αυτοδιοίκηση όπου ο εκλογέας από την πρώτη Κυριακή θα αποφασίζει ποιος θα είναι για δήμαρχο ή περιφερειάρχη, και όταν συγκεντρώνει το 42% και μία ψήφο, τότε θα εκλέγεται. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δύο πρώτοι με τη δεύτερη προτίμηση θα μπορούν να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός που έχει την πλειοψηφία και μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης.
1: Λοιπόν, την είδηση την είπατε τώρα στο τέλος, αναλυτικά και διεξοδικά.
2: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Σπανάκη.
0: Όλα τα καλά. Γεια σας.
1: Χαιρετούμε.
0: Γεια σας.
2: Μπορείτε να με βοηθήσει? Ήταν σημαντικό που ξεχάσω να δουλάξει δηλώσει εκατομμύριο. Είχα σκεφτεί να ψηφίσω Πασόκ. Τώρα εσύ το κρίνεις αν είναι σημαντικό ή όχι ο καθής. Το τοποθετήσει σκέψη του Πολόδη, μάλλον το συνδέει με την επιλογή του την ώρα της κάλπης, όπως ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να το τοποθετήσει. Ο Δένδιας λέει: κινδυνεύει να πάθει αυτό που είπε ο Βενιζέλος κατά τη διαδικασία διδοχής από το Σιμίτι. Είναι κακό σύμβουλο η βουλημία για την εξουσία. Διαφωνώ ότι ο Δένδιας επιδεικνύει αντίστοιχη συμπεριφορά.
1: Και εγώ διαφωνώ σε αυτό.
2: Διαφωνώ σε αυτό. Ίσα ίσα που είπε πριν από μερικές ημέρες ότι η λύση για τη χώρα παραμένει η Νέα Δημοκρατία.
1: Το είπε και χθες. Ναι. Ότι ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία με κυρία Κομιτσοτάκη.
2: Από εκεί και πέρα θα δούμε τα υπόλοιπα. Μάρκος, μιλάτε με τα καλύτερα λόγια του Πασόκ εσείς, κυρία Αγκαντώνα. Κάτι αρνητικό δεν βρίσκεται? Μόνο ένα.
1: Το λέτε τώρα ειρωνικά. Εγώ δεν το λέω αυτό όμως καθόλου. Η τοποθέτησή μου για το Πασόκ είναι... Δεν νομίζω ότι... όταν κάνει κάτι καλό το Πασόκ, όπως για παράδειγμα στο παρελθόν αγαπητέ, που είχε προχωρήσει με κάποιες προτάσεις όπως να φορολογηθούν τότε τα υπερκέρδη. Θυμάστε, και το είχε βγει μπροστά το Πασόκ, το είχαμε πει. Με τις χρεώσεις της τράπεζας. Είχε βγει μπροστά το Πασόκ, το είχαμε πιστώσει τον κύριο Νικό Ανδρουλάκη. Αλλά όταν τώρα ακούμε για προτάσεις μομφής που αντί να τις καταθέσουμε στην ώρα τους, θα τις καταθέσουμε 5 μέρες μετά γιατί δεν μας βολεύει επειδή είναι το Final Four. Να αστείο τώρα αυτό. Καταλαβαίνουμε.
2: Αν συμβεί. Μάριος λέει πως...
1: όπως λέμε επίσης για τις υποκλοπές και για τη Νέα Δημοκρατία και την προανακριτική που γίνεται αβαβά, έτσι θα πούμε και κάποια λάθη από το Πασόκ. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ο Μάριος λέει ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα σχετικά με τις επιλογές που μπορεί να κάνει κανείς πάνω από την κάλπη, είτε για Μητσοτάκη, λέτε για Τσίπρα, είτε για Καρισιανού. Το θέμα είναι να μην φεύγουν τα παιδιά μας, λέει και πάλι.
1: Πολύ σωστό αυτό.
2: Και για να τελειώσουμε άλλο ένα τελευταίο μήνυματάκι, είναι κι άλλα ότι προλάβουμε. Μπράβο που βάζετε, λένε Δήμου, λέει ο φίλος, την αγαπώ.
1: Λοιπόν, παιδιά, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέα γενιά, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
2: Έκτακτα.
1: Σας χαιρετούμε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, με υγεία πάνω απ' όλα. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας. Τα λέμε αύριο με το αγόρι μου το χρυσό εδώ στις 12.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Λοιπόν, πάμε στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
8: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικαν. Τρεις οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη, ενώ έχουν κατασκευθεί ποσότητες ναρκωτικών, όπλα και φυσίγγια, χρηματικά ποσά και έχουν δεσμευθεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Έχουν γίνει 16 λήψεις, ενώ στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται 76 πρόσωπα. Στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε και η εμπλοκή κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Εκτός εσύ θα τεθεί αναισθησιολόγος, ο οποίος σε βίντεο ζητά από ασθενή φακελάκι 100 με 150 ευρώ. Πληροφορίες ότι εν λόγω γιατρός εργάζεται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Το βίντεο προκάλεσε την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε ότι διέταξε έρευνα και ο γιατρός έχει ταυτοποιηθεί. Η Ευρώπη δεν θα αποδεχθεί επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast των Financial Times. Προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη όσο ποτέ, ιδιαίτερα η βάση της, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, χαρακτήρισε πετυχημένο υπουργό τον Νικοδένδια, ενώ είπε πως χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ενισχυθεί ο ρόλος της χώρας μας εναντί της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και δεν μπορεί να γίνει για πλάκα. Απέκρουσε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη συζήτηση στη Βουλή των Προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ίδιο και τη Φωτεινή Ραμπατζή. Έκανε λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση, ενώ είπε πως έχει δώσει εξηγήσεις, έχει παρουσιάσει στοιχεία και παραμένει διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί, όπως την αλήθεια και την νομιμότητα. Το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καρεστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βρετανία θα διαθέσει 23 εκατομμύρια ευρώ για να συμβάλλει ώστε να μην εξαπλωθεί περαιτέρω η επιδημία του έμπολα στο Κονγκό. Στα αθλητικά, στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού επιστρέφει ο Ιταλός τεχνικός Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Στο στόχαστρο της Καλαμάτας φαίνεται πως βρίσκεται ο 24χρονος εξτρέμ από την Κώστα Ρίκα και Ένεθ Βάργκας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 2,45% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1627 ισοτιμή ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Άμα σκεφτείς φιλοσοφικά, τρελαίνεσαι. Πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ.
1: Έχουμε φιλοσοφικά θέματα.
2: Δεν είσαι. Τι φιλοσοφικά, δεν ακούς το.
1: Στην αρχή είπε.
2: Κάτι απαξινού εδώ.
1: Τε ακούω. Ερμηνεύει. Μεγάλη ναι. ρόλη. Με ηθοποιή του καιρού μας.
2: Ναι, ερμηνεύει όπως η άλλη την Μπουμπουλίνα.
1: Ναι.
2: Μπουλουμπίνα.
1: Θα έρθουμε στην Μπουλουμπίνα, έχουμε σε λίγο.
2: Τον Κουτσούλη εδώ. Σε γλάρο, το δες.
1: Ποιο?
2: Τον Κουτσούλη σε γλάρο.
1: Ποιον?
2: Το βασιλιά.
1: Το...
2: Τον Κάρολο.
1: Τον Κάρολο.
2: Ναι, ας.
1: Πού?
2: Μη σε χέσει γλάρο.
1: Πού έγινε αυτό, δεν το πήρα.
2: Κάπου ήταν, δεν ξέρω. Βόλτα,
1: δεν ναι,
2: ξέρω.
1: Και τι είναι αυτό, είναι γούρι.
2: Δεν Έλληνας γλάρος.
1: Αυτό είναι γούρι.
2: Να σε χέσει γλάρος.
1: Βέβαια, όλα αυτά.
2: Οτιδήποτε. Α, ό,τι σε χέσει.
1: Μάλλον, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Ήταν γλάρος ή υπέρ.
2: Γι' αυτό του πάνε όλα καλά του Μητσοτάκη, γιατί τον έχουμε όλοι άλλοι.
1: Είσαι γλάρος.
2: Όχι.
1: Τότε δεν μετράει αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε φιλοσοφικά θέματα και έχουμε τον ειδικό επί τέτοιων θεμάτων.
2: Όλων. Το θεμάτων, ναι, ναι, τέτοιο, ναι, και τέτοιων θεμάτων.
1: Που βγαίνει 5-8 φορές την ημέρα σε διάφορες εκπομπές.
2: Όχι για το ίδιο θέμα.
1: Την υγεία.
2: Όχι για το ίδιο θέμα.
1: Εδώ το πήγε λίγο παραπέρα. Μίλησε και για την Ελλάδα, αλλά μετά έπιασε κάποιες φιλοσοφικές πτυχές της ζωής μας. Το ότι είμαστε στην τυχαιότητα. Την τυχαιότητα.
2: Α,
1: που είναι, ήταν ωραία αυτά τα θέματα συζήτηση, αλλά τα συζητούσε ο Άδωνης.
2: Κοέλιο, άρχισε να διαβάζει.
1: Όχι.
2: Θα λέει τσιτάτα τώρα σε λίγο.
1: Έχει διαβάσει. Στις όχθες του ποταμού πιέδρα κάθισα και έκλαψα.
2: Ναι,
1: ναι. Θέλει προσοχή το Σαρδάμ. Θα ακούσουμε λίγο, μίλησε και για την Ελλάδα ο Υπουργός Υγείας μας και εκεί πήγε λίγο στη μεταφυσική.
0: Όταν πας στο εξωτερικό και ανοίγεις τη δύση και μιλάει για την Ελλάδα, μάνα μου. Εσύ που ταξιδεύεις στο εξωτερικό,
3: ταξιδεύεις. Ναι.
0: Τα έχεις δει, δεν σου λέω κάτι. Όποιο κανάλι και να ανοίξεις, όποια εφημερίδα και να διαβάσεις, όποιο πολιτικό και να ανοίξεις, να ακούς να μιλάει, οποιοδήποτε κόμμα του. Σου λένε το θαύμα της Ελλάδος. Το success story της Ελλάδας. Πώς κατάφερε η Ελλάδα να κάνει αυτό. Στην Τουρκία δει τον Κωστίδη κάθε μέρα στο Sky. Όλη η μέρα βρίζουν τον Ερντογάν. Πώς κατάφερε ο Μητσοτάκη να του βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Και να κάνει μαχαία με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την Αίγυπτο, με το Κατάρ, με την Αμερική ταυτόχρονα. Και εδώ η μέρα βρίζουμε στον άλλον. Έμπα. Για να μην εξηγηθώ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα. Ναι, έχουμε φοβερή ακρίβεια. Ο πληθωρισμός του πραγματικά πονάει. Το σούπερ μάρκετ να μπει ακόμα χά. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά σα είπα, η ζωή είναι βίος, δεν κάνει βόρα. Τι να κάνουμε, είναι όλα καλά. Κάπου θα πάμε καλύτερα, κάπου θα πάμε χειρότερα. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα. Είναι αλήθεια. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα. Το θαύμα της Ελλάδος.
3: Είναι το θαύμα!
1: Είναι θαύμα, συμβαίνει θαύμα.
2: Όλοι το βιώνουμε αυτό.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Εδώ το είπε και αν ζορίζεστε κάποιους και αγκομαχάτε, πολύ ωραία λέξη. Αγκομαχάμε στο σούπερ μάρκετ, έτσι το είπε. Είναι επειδή η ζωή είναι βίος.
2: Ναι, και πολιτεία. Μπορώ να πούμε πολλά τέτοια. Γίνονται, και επειδή γίνονται και κακά. Ας δούμε ότι πάμε καλύτερα όμως. Ακόμα χάσα, αλλά λες. Εντάξει.
1: Έχουμε
2: πάει
1: ήλιο.
2: Καλύτερα η χώρα όμως.
1: Όχι, το είπε μετά, θα το ακούσουμε. Ότι υπάρχει ήλιος.
2: Που έχει γίνει επικίνδυνος.
1: Όχι. Δεν
2: ενώ έχει και τα αρνητικά του κι αυτός.
1: Και αυτό. Όλα έχουν τα αρνητικά. Είναι μια πολύ ωραία λογική. Βγαίνει και λέει, συγκρίνει και με άλλες χώρες που έχουν πολέμους και λέει: εμείς είμαστε καλύτερα εδώ. Άρα τι φωνάζετε.
2: Ο Άδωνης είναι η απόλυτη κενότητα. Θα πει για να πει, για να επηρεάσει.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ. Θα αποδειχθεί τώρα. Δεν είναι κενότητα. Θα
2: έχει περιεχόμενο ο λόγος του.
1: Ναι,
2: δεν τα λέει για να
1: τώρα.
2: Πει μόνο για λόγους προπαγάνδας. Είναι εκεί για να κάνει δουλειά, δηλαδή θες να μου πεις εσύ. Δεν είναι για το σκιτζιλίκι όλο και το εφέ.
1: Φιλοσοφικά.
2: Α.
1: Πιάνει θέματα φιλοσοφικά. Θα ακούσουμε τώρα αυτός που λες εσύ κενότητα. Πόσο βαθιά πήγε ένα θέμα.
0: Έχουν όρια φιλοδοξίες σου στον πολιτικό στίβο. Κορδίζει πάρα πολύ. Τα κάνω μια συνέντευξη αυτή. Τα πει υπάρχουν. Ένα θέμα συγκυριών και τέτοια. Λάθο μια χαρά. Έχουμε ένα ωραίο αρχηγό και ένα ωραία. Έχουμε πολύ καλό πρωθυπουργό και δύο εκλογές. Ξέρεις πως τάσεις ένα χρόνο.
1: Είναι αυτό που...
0: Ξέρεις πόσο... Εμένα πόσο αστείο μου φαίνεται ένας άνθρωπος να κάνει σχέδια για το πώς θα είναι σε 10 χρόνια. Μου φαίνεται σχεδόν κωμικό. Οι θνητοί είμαστε. Ξέρετε αυτό.
3: Ναι, τι εννοώ με αυτό.
0: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση.
1: Μπήκε στο θέμα, κάναμε εισαγωγή, έχουμε και συνέχεια.
2: Ναι.
1: Είδες πως απαντάει η ερώτηση, ήταν αν έχει φιλοδοξίες κι άλλες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσε να πει, έχω γίνει υπουργός 200 χρόνια, βουλευτής, βλέπουμε η ζωή. Εδώ λέει η ζωή μας είναι μια σύμπτωση, το πάει αλλού. Δεν είσαι περίεργος να
2: παπακαλιάτικο
1: μάθεις.
2: Λίγο.
1: Δεν ξέρω αν είναι παπακαλιάτικο. Δεν,
2: είναι,
1: δεν έχει μάνα. Δεν έχει μάνα μέσα.
2: Α, ξεροσφύρι.
1: Ναι, οπότε δεν είναι καλά, παπακαλιάτικο. Κοέλιο είναι. Είναι, κοέλιο.
2: Είναι ανάμεσα σε παπακαλιάτη και ράμφο. Εκεί το παίζει.
1: Ναι,
2: δηλαδή.
1: Κοέλιο και ράμφο.
2: Δεν έχει φιλοδοξίες, έχει φιλοσοφίες.
1: Φιλοσοφίες.
2: Ναι.
1: Και ξεκίνησε εδώ να λέει: η ζωή μας είναι μια σύμπτωση.
2: Ναι.
1: Άκου τώρα και θέλω και εσύ και όλοι μας ναι. να σκεφτούμε πόσο τυχεροί είμαστε.
0: Άμα ναι. σκεφτείς φιλοσοφικά πόση πιθανότητα έχει να γεννηθείς εσύ ο Μάνος ή εγώ ο Άδωνης, τρελαίνεσαι. Πρόσεχε. Είμαστε το δημιούργημα μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτσι μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια, στο βόρειο και στο νότιο πόλο της γης και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να κερδίσει. Μπορεί να το συλλάβει ο γυαλό σου.
1: Μπορούμε να το συλλάβουμε όλο αυτό.
2: Θα μείνει ασυλλήπτο, φοβάμαι. δεν πειράζει, α είναι και κάτι ελεύθερο.
1: Όλα αυτά που λέει εδώ.
2: Τα λέει και ο Μαρκόνη. Απλά παίρνει τηλέφωνο. Ο Άδωνης θα βγαίνει στα κανάλια, α πούμε, εκτίθεται.
1: Όλα αυτά που λέει εδώ ο Άδωνης, ότι ένα πλανήτη τυχαίο, εμεί τυχαίοι όλοι, σπερματοζωάρια, η πόλη τη γη. Δεν έχουν να κάνουν με Αδάμ και Εύα. Δεν έχουν να κάνουν με Θεό που τα δημιούργησε. Αυτά είναι
2: μα.
1: Επιστημονικά όλα αυτά, θέλω να
2: τι
1: πω.
2: Τι στροφή είναι αυτή
1: και
2: του Σατανά.
1: Τυχαιότητες.
2: Πήγε σου μετάλλικα.
1: Δεν ξέρω. Και τυχαιότητες και επιστημονικές αναλύσεις, μετρήσεις.
2: Σε λίγο θα είναι flat earther.
1: Είσαι ένα τυχαίο.
2: Flat earther θα είναι σε λίγο.
1: Να... Όχι, δεν λέει αυτό.
2: Εκεί θα φτάσουμε.
1: Ίσα-ίσα, αυτό λέει. Ήθελα να σου πω ότι είσαι ένα τυχαίο.
2: Εγώ.
1: Και ήσουν το σπερματοζωάριο εκείνο.
2: Παραγγελιά σπερματοζωάριο. Το καλό.
1: Πώς ξέρουμε ότι αυτό ήταν το καλό.
2: Δεν αποδεικνύεται.
1: Όχι πάντα.
2: Δηλαδή για τον Άδωνη δεν φαίνεται ότι ήταν το χαλασμένο.
1: Όχι. Δεν φαίνεται αυτό.
2: Αυτό που ήταν μετά από πολλές μέρες συνεχόμενες ένα κουρασμένο. Ένα τυξόμινε.
1: Ω, Ισά, ήταν πολύ δραστήριο. Δεν μπορεί να το πει αυτό.
2: Ήταν το δυνατό, δηλαδή ήταν αυτό.
1: Δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Αλλά για να περάσει αυτό, όλοι είμαστε το καλύτερο.
2: Τι ήταν τ' άλλα για να περάσει αυτό.
1: Ναι, μου έρχονται πολύ στο μυαλό που σκέφτεσαι τι ήταν τ' άλλα για να είναι αυτό. Το καλό που βγήκε εδώ. Ο Άδωνης είναι γρήγορος, είναι σπιντάτος. Μπορεί να του προσάψει 1 εκατομμύριο πράγματα, αλλά.
2: Ναι, γρήγορο γιατί πρέπει να προλάβει το Άριο. Αυτό είναι. Εκεί τελειώνει όμως όλο το ταλέντο. Η επιτυχία, όλο το καλό.
1: Να μείνουμε στις συμπτώσεις, γιατί είναι ωραία αυτά τα θέματα που έθεσε. Εκεί είπαμε να το πάμε πιο
2: πέρα. Και ο Κετέρης είναι γρήγορος, δεν τον κάνουμε υπουργό.
1: Τον κάνουμε πλοίο όμως.
2: Μετά.
0: Άμα το δει πιθανό θεωρητικά, σα είπα ξεπλέον αυτό είναι το 0,1 στην τρισκομεριστή. Τόσο σπουδαίο. Δηλαδή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Δεν ξέρω αν μπορείς να το περιγράψεις.
3: Όχι, το έχω ξαναδεί αυτό.
0: Δηλαδή θα το σκεφτείς. Από την ανυπαρξία, εμείς υπάρχουμε, έστω για λίγο. Για να υπάρχουμε, για να υπάρχει εσύ ο Μάνος και εγώ ο Άδωνης, είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας μία στο τετρασικομήριο.
1: Δεν ξέρω αν λέγεται
2: τετρασικομήριο. Και λέξη πλάστης. Μπλέκει λίγο και την ευλογία. Γυρνάει στη θρησκεία λίγο.
1: Εντάξει.
2: Μην ξεχνιόμαστε τώρα.
1: Όχι, τώρα εδώ μιλάει επιστημονικά.
2: Θα του πεις ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, στην Ανέβα. Θα σου πεις.
1: Δεν λέει τέτοια. Το πάει με τις τυχαιότητες.
2: Αυτό σου, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ότι είμαστε ένα τίποτα στο σύμπαν. Όντως η γη, αν την δεις, αν δεις το σύμπαν, τα σύμπαντα που υπάρχουν, είναι όντως τίποτα. Μία, όχι κουκίδα. Κουκίδα σκόνη.
2: Και ο άλλο είναι τίποτα. Και από το άλλο σύμπαν ένα άλλο που είναι μια άλλη. Ένα άλλο πάντη είναι τίποτα. Πολλά τίποτα μαζεμένα.
1: Εμεί εδώ είναι.
2: Εμεί αυτά τα κάναμε Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα τα τίποτα.
1: Δεν είναι έτσι. Το γύρωσε πάλι το θέμα.
2: Εγώ
1: εδώ μιλάμε υψηλά νοήματα.
2: Μιλάω κι εγώ με επιστημονικά.
1: Έχουμε υψηλά νοήματα εδώ.
2: Α έρθει ένα επιστήμονα να μου αποδείξει ότι ένα υπουργό δεν είναι τίποτα. Επιστημονική θέλω προσέγγιση.
1: Δεν μπορεί. Το πα πάντα εκεί που ξέρει. Ενώ εδώ ο Άδωνης μα έχει ανοίξει ορίζοντες.
2: Στο εκεί που δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Στο επέκεινα.
1: Στο επέκεινα, μπράβο. Λέω, δεν θα την πω τη λέξη, δεν την καταλάβει.
2: Όχι, την είπα εγώ που δεν την καταλάβει.
1: Εγώ την ξέρω.
2: Εσύ τα βλέπει τώρα από το ημερολόγιο. Γράφω πίσω δύσκολες λέξεις. Δεν έχει πάρει με τα ποιηματάκια, έχει πάρει με το λεξικό.
1: Υπάρχει τέτοιο ημερολόγιο.
2: Για εσά, του φετζίδε.
1: Ωραία, λοιπόν. Εμείς όμως εδώ, εγώ έχω συνεπαρθεί από τις αναλύσεις του Αδόνη.
2: Συνεπάργησες.
1: Τις αναλύσεις του Άδωνη για το, τις συμπτώσεις, την τυχαιότητα και το πού πάμε.
0: Τι ευλογία! Πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και λες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Λέει πως είναι αρχαίοι, κόσμος. Κόσμο μας, το λίδι. Αρχαίοι το συλλάβαν αυτό, γιατί αυτό είναι κόσμος. Ναι, το κόσμος, το κόσμο μας, το στολίδι. Το στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε το σύμπαν, το ένα στο τρισεκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάστημα καθόλου και με τσάξαμε το άλλο. Πέτρε.
1: Είδες πως το φέρνει σιγά σιγά στην πολιτική.
2: Φαίνονταν ότι θα έρθει εδώ τώρα. Είμαστε αυτή η τυχιότητα και γκρινιάζεται το Μητσοτάκη που σας έβαγε τα λεφτά.
1: το ξεκίνησε από τόσο μακριά, από το σύμπαν, τις διαστάσεις του σύμπαντος, τις συμπτώσεις κτλ. Για να έρθει ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι επειδή έχουμε Μητσοτάκη κυβέρνηση.
2: Ναι, φαινόταν ότι θα πάει εκεί.
1: Εκεί θα πήγαινε.
2: Στο τηλεφώνημα όταν τον καλέσανε, τι του είπανε, οι υπουργοί θέλουν να μιλήσουμε για. Ποια ήταν η
1: εδώ απαντάει στην ερώτηση αν έχει ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του.
2: Πόση ώρα απαντούσε γι' αυτό.
1: Αυτό και τέλειωσε.
2: Ποιος ήταν ο Μάνος.
1: Ο Πίντσης, ο ηθοποιός. Ο Πίντσης έχει κάτι.
2: Σε podcast.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κλείνει το θέμα αυτό. Στην ίδια ερώτηση απαντάει.
2: Εντάξει, το γι' αυτό ήταν πιο χαλαρό. Σου λέει: έχω podcast, μπορούμε να πούμε και μία παραπάνω.
1: Ενώ στα άλλα κανάλια είναι πολύ μετρημένο.
2: Είχε τελειώσει.
1: Τα ίδια λέει. Και εκεί μόνο που δεν είχε πάει στο σύμπαν. Για το ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι και να μην γκρινιάζουμε. Ακόμη και αν δεν έχουμε σούπερ μάρκετ. Ακόμη και αν έχουμε ακριβή βενζίνη που πάει στα 2-30, πόσο θα πάει. Ακόμη και αν έχουμε πολέμους ή οτιδήποτε. Έτσι, αυτά τα λέει κι αλλού.
2: Το Ισραήλ δεν γκρινιάζει, τα λέει.
1: Αυτό ακριβώς είπε.
0: Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Έχεις καταλάβει πόσο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό με τρελαίνει και πολύ απόλυτα. Παίρνεις τον πίνακα των πιο ευτυχισμένων λαών του πλανήτη. Ωραία. Κάνε τώρα Google μετά που θα φύγω και βάλε πιο ευτυχισμένοι λαοί του πλανήτη. Στην πρώτη δεκάδα είναι π.χ. το Ισραήλ. Είναι Εβραίοι τώρα, ωραία. Είσαι Εβραίος στο Τελ Αβίβ ή στη Χάιφα. Ξυπνάς το πρωί. Ακούς τις σιρήνες γιατί έρχονται πίδελα από το Ιράν. Μπαίνεις στο καταφύγιο. Βγαίνει στο καταφύγιο, αρχίζουν οι σιλήνες γιατί έχουν πύραυλοι από τη Χεσμολάχα από το Λίβανο. Ξαμπαίνει στο καταφύγιο. Βγαίνει στο καταφύγιο. Μπαίνουν τη σιλήνη γιατί έχουν πύραυλοι από την Ιεμένη. Μπαίνει στο καταφύγιο, βγαίνει στο καταφύγιο. Πα στο θανάτιο το λεωφορείο, είναι κρίκνη τερμομήτρα από το Βενέζο, σκοτώνει δυο. Πα στο νοσοκομείο γιατί δεν είσαι καλά. Γυρνά τη δουλειά σου. Χαμό. Είσαι ευτυχισμένο πλούσιο στο Ισραήλ. Ναι, είμαι πολύ ευτυχισμένο πλούσιο στο Ισραήλ. Μέσα στην πρώτη δεκάδα Ιβραίοι. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάθο το παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη φτώχεια στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και εσύ λε το φάλο να πάει και να τσμπάει στο άλλο τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το λεωφορείο τη τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λε. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ρε ο άλλο και του πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
3: Καλά, ρε, του πειράζει. Γιατί έπιασε το Ισραήλ τώρα, γιατί δεν έπιασε. Στη Σουηδία δεν έπιασε.
0: Να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
1: Το καταλάβατε.
2: Τι έχει τραβήσει και αυτό το Ισραήλ.
1: Το χρησιμοποιώ.
2: Πόσοι το πολεμάνε πια.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Όλοι θέλουν κάτι από αυτό. Ευτυχώς αγόρασε αυτή τη δεύτερη θέση στην Eurovision να του χρυσώσει λίγο το χάπι.
1: Ένα αγόρασε με την αξία του πήγε.
2: Είδες κάποια αξία γύρω από αυτό.
1: Όχι. Μια βλακία τραγούδι ήταν. Ειδικά φέτος δεν άξιζε ούτε κοστό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Είδες εδώ λοιπόν. Οπότε μέχρι να έρθουν πύραυλοι και σε εμάς, στο κεφάλι μας, να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Πήγαινε στο Φάληρο, κάντε καμιά βουτιά.
2: Τι είναι, και μετά.
1: Και αυτή μετά. Με τους θα κάνουμε τη σύγκριση. Ναι, οι άλλοι με τους πυράβλους. Σωστό και
2: δεν έχουμε πυράβλους, γι' αυτό είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν έχω πυράβλοι. Καταφύγιο να πάμε.
1: Αυτό δεν το έχουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, δεν το έχουμε, γι' αυτό είμαστε κάπως έτσι. Αν είχα φάει, θα έχεις μια ασφάλεια, ξέρεις.
1: Σε κάθε πολυκατοικία έχουν οι Ισραηλοί. Εμείς εδώ δεν έχουμε.
2: Εδώ τι έχω, σε κάθε πολυκατοικία έχουμε διαρροή αερίου. Καταφύγιο.
1: Έχουμε διάφορα, άστο. Έτσι λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε φιλοσοφικά και έκλεισε όλο αυτό, ήρθε στα πολιτικά. Γυρίζεται η Έμιλιν Πάρις στη Μύκονο, έτσι. Έχουμε γυρίσματα.
2: Άρα η Έμιλιν Μύκονο.
1: Ναι, αλλά όχι, έτσι λέγεται Έμιλιν Πάρις. Και στη Ρώμη όταν ήταν, στη, έτσι δεν το λέγανε.
2: Άντε, να παίρνει ο Τσοτάκης να το δει από κοντά, γιατί έχει εγκαβωθεί από το κινητό να βλέπει, κούρλωσε το μάτι.
1: Μεγάλες στιγμές για την Ελλάδα, να, γιατί πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί ήρθε εδώ να γυριστεί στη Μύκονο το Έμιλιν.
2: Εκεί που θα πάει στο καταφύγιο.
1: Δεν έχει, εκεί δεν έχουμε
2: έχει τώρα, δηλαδή, θα πάει τώρα η Έμιλιν εκεί, δεν ρισκάρει η Έμιλιν.
1: Εμείς
2: έχουμε Έμιλι.
1: Εμείς έχουμε Έμιλι, έχουμε και βούλτεψη. Η οποία
2: ανώτερο.
1: Ναι, ανώτερον. Η οποία βούλτεψη μιλάει για τον Ανιψιό.
2: Του Γρηγοριάδη.
1: Ναι. Α.
4: Λοιπόν, λάτε. Ακούστε με. Κύριε Θέλω Λάζα. Να πω κάτι. Λέω το εξής. Επειδή όλη μέρα ακούμε, η κομβέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο ανιψιός, θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο ανιψιός έχει δική του εταιρεία και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά.
1: Το καταλάβατε.
2: Α, και πού τα βρήκε.
1: Τη δουλειά των υπαλλήλων. Εδώ λοιπόν ανατρέπει το μαρξισμό.
2: Ποιοι παράγουν τα λεφτά, αυτά να πούμε.
1: Εδώ η Σοφία βούλεψε στο μυαλό της, που είναι πολύ ωραία εκεί μέσα όλα. Ανατρέπει το μαρξισμό και την πραγματική ζωή. Ότι κάποιος δίνει λεφτά στους εργαζόμενους του επειδή ο ίδιος έχει λεφτά. Δεν κάνουν μάλλον κάτι οι εργαζόμενοι για να έχει και ο ίδιος λεφτά.
2: Συνεχώς, βαρέλι, χωρίς πάτου.
1: Και επειδή κάποιος είναι δικηγόρος και έχει εταιρεία, δεν πρέπει να λέμε κάτι. Ή απαγορεύεται να έχει κάνει κάτι αυτός ο κάποιος, όποιος.
2: Ή πέρα από τη δικηγορική εταιρεία, μήπως εμπλέκεται και σε άλλες εταιρείες.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Όχι, κάτι. Αλλά μπορεί να έχει μετοχές σε μια άλλη εταιρεία.
1: Η λογική. Και μετοχές δεν έχει. Εδώ η λογική της βούλτεψης είναι ότι επειδή έχει εταιρεία και δίνει δουλειά σε ανθρώπους. Ναι, μην λέτε και πολλά. Ναι. Τι είναι αυτό, είναι λογική.
2: Ή απειλή για τους ανθρώπους, γιατί θα μείνουν χωρίς δουλειά.
1: Δεν νομίζω να είναι απειλή. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος.
2: Αν σηκωθεί και φύγει από την Ελλάδα, αυτοί θα πεινάσουν. Αυτό είναι το πίσω σενάριο.
1: Ναι, δεν νομίζω να θέλει να πει αυτό. Θέλει
2: γιατί κιόλας δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα, γιατί δεν είναι χαζός.
1: Ότι είναι ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία, άρα δεν μπορούμε να λέμε γενικώς για τέτοιους ανθρώπους. Επειδή λέγονται διάφορα.
2: Υπήρχε θέμα ότι κάποιος από το Μητσοτακέικο δεν είναι χρήσιμος για την κοινωνία.
1: Όχι, νομίζω.
2: Είναι δυνατόν αυτό να συζητηθεί ποτέ.
1: Μπράβο.
2: Έλα τώρα.
1: Είσαι σε πολύ σωστό δρόμο σκέψης. Να ακούσουμε και να συνεχίσουμε με την κυρία Βούλτεψη.
4: Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε, να βουτάμε ωραία λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι μας, αν
5: λοιπόν,
4: έχουμε...
5: Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
4: Δώσατε ένα κομμάτι ψωμί από τον ιδιωτικό τομέα. Όχι.
5: Λοιπόν,
4: ο άλλος δουλεύει, βγάζει λεφτά και πληρώνει υπαλλήλους.
5: Κυρία Βούλτεψη.
4: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
1: Αυτό.
2: Εντάξει. Αυτός είναι φιλάνθρωπος, δεν είναι τώρα επιχειρηματίας.
1: Άρα,
2: τους κάνει τη χάρη και τους δίνει και λεφτά. Και δουλεύουν και τους πληρώνει. Συζητάμε τώρα τα. Αυτή είναι μεγάλη.
1: Πώς το μυαλό όμως, δεν είναι μόνο της βούλεψης, πολλών ανθρώπων αυτό πιάνει. Ότι είναι ένας γραβατωμένος, δεν λέω για το Δημητριάδη, γενικώς. Ένας γραβατωμένος, χρήσιμος στην κοινωνία, υπεράνω. Δεν πρέπει να βρίζουμε, να ασκούμε κριτική, να έχουμε αμφιβολίες γιατί γράφονται, λέγονται διάφορα. Πόσο μάλλον που έχει αναλάβει κατά μία έννοια την ευθύνη των υποκλοπών, κάπως.
2: Εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο των υποκλοπών είναι. Και έχοντα αναλάβει και την ευθύνη, αλλά τώρα μια χαρά ξεπλήθηκε.
1: Είπε
2: συνέδρια,
1: για την πατρίδα.
2: Φωτογραφίες. Ναι, ουκιά και ουκιά.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη αγκαλιά. Δεν κρατάει κακίες η Νέα Δημοκρατία.
2: Καλά, έτσι κι αλλιώς τώρα τα κόμματα δεν χαλάνε για μερικές υποκλοπές, ρε μα.
1: Ναι, γιατί αν αρχίσαν να κρατάει κακίες στη Νέα Δημοκρατία, στο συνέδριο θα έμειναν μόνο τα μικρόφωνα και καρέκλες.
2: Ναι.
1: Όσοι είναι εκεί.
2: Αλλά έχουν κάτι
1: έχουν
2: πολύ ισχυρό.
1: Βουτήξει κάπως.
2: Πολύ ισχυρό που τους ενώνει, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση διάσπασης σε αυτό το χώρο. Μην ανησυχείτε.
1: Ναι, σε αυτή τη φάση.
2: Ως όλες τις φάσεις. Είναι ένας χώρος που αυτό που τους ενώνει δεν τους διασπάει.
1: Εντάξει, για τους προέδρους πάντα γίνεται κάτι, τους πρωθυπουργούς.
2: Δεν
1: εκεί
2: είναι για διάσπαση αυτό.
1: Θέλω αυτόν, θέλω τον άλλον.
2: Ποιο θα πάρει την κουτάλα,
1: δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώ κουτάλα το. Με χιδαίο τρόπο μιλάς. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι πρωθυπουργοί της χώρας. Είναι πρωθυπουργοί της χώρας. Όλοι αυτοί αγωνίζονται για το κοινό καλό.
2: Μίλησα για την ιδιότητα του Προέδρου του Κόμματος. Όχι του Πρωθυπουργού. Τη συζητάει κανείς για τον Πρωθυπουργό την ικανότητα.
1: Ναι,
2: όχι. Τη δυνότητα αυτή να κυβερνάει με τον άριστο αυτό τρόπο.
1: Εμείς εδώ έχουμε Πρωθυπουργό. Στη Γαλλία έχουν πρόεδρο. Έτσι λέγεται ο Μακρόν. Λέγεται πρόεδρο.
2: Ναι.
1: Ανεβαίνει χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή να μιλήσει. Από κάτω είναι η Μπακογιάννη που μιλάει στο τηλέφωνο. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Πόσο να αντέξει η ζωή, οριακά είναι το βλέπουμε όλοι.
2: Πιάνε το τηλέφωνο με στη Βουλή. Δεν μας έχουν φάει ότι έχουν κόψει τα σήματα και δεν δουλεύουν τα τηλέφωνα μέσα.
1: Μίλαγε εκεί.
2: Πώς, με τι μίλαγε τώρα, τι
1: δεν
2: έχει.
1: Ξέρω.
2: Μοτορόλα τα παλιά.
1: Δεν ξέρω. Το, του στρατού, το ασύρματο αυτό, το γκρουμπ.
2: Οι μοτορόλες, αυτά τα.
1: Δεν ξέρω, μίλαγε και τα νεύρα τη ζωή σου οριακά. Το βλέπουμε όλοι.
2: Εγώ δεν είχα καταλάβει κάτι.
1: Οκ, ναι. Και έγινε ο εξής μονόλογος.
6: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Έχει ανέβει στο Βήμα, ακούγεστε μέχρι εδώ. Μιλάμε τον Μακρόν.
7: Παρακαλώ.
6: Και τον αποκαλεί σόφι. Πιθανόν. Πιθανόν.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν κατάλαβα. Δεν έχει κανένα να τον προσδιορίζει το άνθρωπο ως σόφι. Ναι. Δεν μπορεί ο σόφι.
1: Ό,τι θέλει.
2: Τον άλλο καθένα. Είναι Σίση.
1: Ποιον?
2: Τον ηγέτη.
1: Τη Αιγύπτου.
2: Της Αιγύπτου. Δηλαδή το Σίση είναι εντάξει, το Σόφι είναι το πρόβλημα.
1: Μα πόσο βλαμμένος. Το επίθετο είναι Σίση.
2: Ξέρω εγώ τι είναι το Σόφι.
1: Δεν ξέρω. Μιλούσε η κυρία Μπακογιάννη με τον Μακρόν, λέει. Είπαν οι άλλοι βουλευτές ότι μιλάει με τον Μακρόν. Καλά, με την πήρε. Γιατί πήρε την Μπακογιάννη ο Μακρόν.
2: Τι λένε με τον. Εντάξει, είναι και... μπορεί να έχει τα κοινόχρηστα μου, ρε, για τη Μιραμπό. Τα έχει απλήρωτα, παραπονιέται η εταιρεία, έφτασε στο Υπουργείο, το χρέος.
1: Και πήρε ο Μακρόν.
2: Ποιο θα πάρει.
1: Θα το μάθει, Μπριζίτε Μακρόν. Η άλλη, θα του δώσει δύο
2: τσφαλιάρου να έχει.
1: Ποιο με ποια μίλησε με την τώρα. Θα γίνει χαμό. Θέλω να πω ότι. Ναι, εδώ το.
2: Κάτσε από ένα φίλο να παίζουν bridge. Την τώρα,
1: έχουμε πρωθυπουργό, είναι πρόεδρος. Θεσμικά πρέπει να μιλήσουμε με τον πρωθυπουργό ή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι να πει με τον πρόεδρο, τίποτα. Με τον πρωθυπουργό. Ναι. Γιατί μιλάμε με την αδερφή του πρωθυπουργού, δεν κατάλαβα. Αν είναι ο Μακρόν αυτό που
2: μπορεί. Μπορεί ναι. Μην μιλάει θεσμικά.
1: Και τον λέει Σόφι Μπακογιάννη, τον μιλάει με τον Μακρόν. Συνθηματικό.
2: Μην τον πάρουν χαμπάρι. Και ο Γρηγοριάδης από το άλλο τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
2: Είναι τώρα να ξέρει για ποιον.
1: Πάντως θέλω να πω θέματα είχαμε στη Βουλή. Πολλά θέματα.
2: Και να σου πω Σόφι μου. Και μιλούσε έτσι. Μπορεί να έχει και όταν τον Μακρόν.
1: Okay. Σήμερα είναι 21 του μήνα, είναι γιορτή. Ναι. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά κτλ.
2: Ποια Ελένης.
1: Και σήμερα ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα, στο Ολύμπιον, το κόμμα Καριστιανού.
2: Να.
1: Επιτέλους θα μάθουμε και το όνομα, θα μάθουμε όλα.
2: Την Τρίτη το κάθε κόμμα. Εβδομάδα πρεμιέρες.
1: Πραγματικά, δεν προλαβαίνουμε. Την Τρίτη το κόμμα Τσίπρα.
2: Τι είναι, πού να ραφτούμε.
1: Ο οποίος Τσίπρας έβγαλε μια νέα ανάρτηση σήμερα για να πει για το 26. Ναι. Την μια φανέλα Μπαρτσελόνα, τα με τα χρώματα μπλε και μπορντό, τι είναι, μπορντό, μελιτζανί, και ο αριθμός από πίσω 26. Ξεκινάς να κάνεις κόμμα, είσαι ο Τσίπρας. Ναι. Αριστερό, κεντρό, ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει, πρώην πρωθυπουργός. Και το βάζεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
2: Γιατί.
1: Δεν είναι λίγο εύπεπτο, φλίαρο, επιφανειακό.
2: Ο Τσίπρας δεν το έκανε.
1: Ναι.
2: Α, ναι, τι.
1: Οκ, okay, ναι.
2: Κανονικά πρέπει να πιάσει την νεολαία να βάλει 6-7 από πίσω. 6-7, να χαίρονται και τα πιτσιρίκια να πάνε όλα. Πώς... ή 37. Πόσα, ναι. Πόσα λεφτά άφησε πίσω, 37 δις.
1: Ναι, 38, έτσι. Ανάλογα. Πώς αντιμετωπίζει τον εαυτό του
2: κόμμα. Δεν είναι λαϊκιστής.
1: Όχι καθόλου. Ναι. Πώς αντιμετωπίζει τον εαυτό του και το εγχείρημα, αυτό θέλω να πω. Αστιάκι μεν, okay, στα social media, λογική social media δε. Mm. Αλλά αν ανακοινώνεις ένα κόμμα που θα πατάξει τη φτώχεια από τους Έλληνες, θα διώξει το διεφθαρμένο κράτος.
2: Μίλησε τώρα το τυχαίο εσύ... σπερματοζωάριο για το κόμμα Τσίπρα και άσε μας αγάπη με τις αιμονές σου επιτέλους.
1: Είναι τυχαίο, ήμουν
2: νικητής. Ο νικητής, εντάξει, άσε μας να το πει Πιξίδα, να το πει Κουρτίδα,
1: να το πει όπως θέλει.
2: Ποιο είναι το Λάουρα, εκεί το Λάουρα δεν μας νοιάζει, τον άλλο που το λένε Σοφία.
1: Ποιο?
2: Το Λάουρα, δεν μας νοιάζει να το πει ο Τσίπρας το κόμμα Λάουρα.
1: Δεν θα το πει Λάουρα. Εσύ το χτίσες μόνος σου.
2: Τι εγώ καλέ, δεν έβγαλε ο Τσίπρας ένα βιντεάκι που λέει πώς θα πει το κόμμα και λέει Πιξίδα Λάουρα και ένα άλλο, δεν θυμάμαι τι.
1: Κάτι παιδιά που λένε και διάφορα.
2: Γύρισα, αντί για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό έκανε ο Τσίπρας. Φεύγουμε από τον Τσίπρα. Σήμερα ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού.
2: Γιατί η Μπαρτσελόνα όμως δεν είχε καλά. Η Μπαρτσελόνα στα καλά τη όταν
1: γιατί
2: ήταν ο Μέση.
1: Δηλώσει...
2: Έφυγε ο Μέση, ποιο ήταν η Μπαρτσελόνα.
1: Στο παρελθόν ο Τσίπρας έχει δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μπαρτσελόνα εντωμεταξύ. Όλα μαζί, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω αν το κολλάει. Τυχαίο κάποιο του είπε να βάλουμε αυτό. Ωραία, βάλω αυτό. Δεν βάζει με τρώγοντα φιστίκια.
2: Και γιατί
1: μπαρτζέρα.
2: Είναι Μπαρτσελόνα και όχι Πανιόνιο. Για χρώματα έχει. Από πίσω ήταν, δεν έγραφε.
1: Δεν έγραφε, όχι. Νομίζω η κάθε Τεζερίγε είναι, δεν είναι Μπαρτσελόνα.
2: Τι έχει ο Ριζόντι, έχει ο.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω πιο μονόχρωμε. Δεν θυμάμαι. Αλλά αυτό είναι παγκοσμίω.
2: Μπορεί να είναι Πανιόνιο άλλη χρονιά.
1: Ναι,
2: φανέλα, αλλάζουν οι φανέλες.
1: Είναι παγκόσμια πατέντα, Μπαρτσελόνα είναι.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν είναι μελιτζανή, πώ να το πω, μοβ, μπορντό, πώ να το πω. Τη Μπαρτσελόνα.
2: Μπορντό με μπλε.
1: Μπορντό, εντάξει. Στι φωτογραφίε καμιά φορά φαίνεται και μελιτζανή, ρε παιδί μου γι' αυτό. Έγραψε και με κράζει εδώ, Μιχάλη.
2: Καλά κάνει.
1: Από την Ηλιούπολη.
2: Τι έγραψε πάλι.
1: Όχι, μου λέει μα μελιτζανή.
2: Δεν έχασε χρόνο, εσύ να πει.
1: Όχι. Με είπε
2: κάτι τέτοιο. Τώρα και τα βρακιά που φοράμε. Να μα πει λίγο. Λοιπόν. Επειδή φοράει ο Τσίπρας βρακί με σφυροδρέπανο κρυφά. Τι πειράζει.
1: Ναι, ναι, είναι από αυτού. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνει η Μπουμπουλίνα, η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
2: Η άλλη είναι η Κολοκοτρώνη, η Λουκά.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η Μπουμπουλίνα. Τι θα γίνει,
1: και
2: πού
1: το λέει ένα ηθοποιό.
2: Ο άλλο είναι ο Ράμφο.
1: Ναι. Ο Νίκο Γιάγκο το λέει αυτό, χαρακτηρίζει την Μπουμπουλίνα.
2: Ναι.
1: Την
2: Μπουλουμπίνα.
1: Την Καριστιανού ω σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
7: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα, μια πραγματικά σύγχρονη μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη μπουμπουλίνα και η ένωση με την μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
1: Κατάλαβες.
2: Εντάξει, πάει σόι το Βασίλειο.
1: Ναι, δεν θα έχει ενδιαφέρον αυτό το κόμμα. Αν μαζευτούν ο εγγονός, προφανώς δεν είναι εγγονός, ο δισέγγονος μπορεί και παραπάνω, τρισέγγονος του νικηταρά του Τουρκοφάγου και η σύγχρονη μπουμπουλίνα που είναι η Καριστιανού.
2: Και νησιά του Παΐσιου.
1: Δεν ξέρουμε αν θα πάει εκεί.
2: Τι θα πάει.
1: Ήταν στη Νίκη. Μπορεί να έχουμε μεταγραφεί
2: και
1: να
2: γίνει. Νίκη, υπάρχει το Νίκη, δεν αγοράσει η Καριστιανού την αντιπροσωπεία.
1: Όχι, δεν έχει αγοράσει. Υπάρχει. Είπε ο πρόεδρος του Νίκη, θα δούμε το νέο κόμμα και θα εκτιμήσουμε κτλ.
2: Λες αυτοί οι offshore που λένε ότι έχει Καριστιανού να είναι το κόμμα Νίκη που το αγοράσει.
1: Δεν ξέρω ότι αν ισχύουν
2: κάτι
1: όλα αυτά.
2: Βγήκε ο Καραχάλιος και καταγγέλει.
1: Ναι, καταγγέλει ο Καραχάλιος.
2: Έχει εκεί καινούργιο μαδό.
1: Καταγγέλει συνέχεια, έχουν δικηγόροι, θα μπλέξουν. Οκ, το θέμα είναι ότι ανακοινώνεται σήμερα το κόμμα. Είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα από έναν άνθρωπο να εδώ που δεν ασχολείται με την πολιτική, αλλά τώρα θα ασχοληθεί, διότι και έμαθα και την Τρίτη που θα παρουσιάσει ο Τσίπρας, ναι. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει γράψει τραγούδι που σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση θα ακουστεί την Τρίτη.
2: Α, ναι. Ναι, ναι. Αλήθεια αυτό ή τρόλ.
1: Τα παραπολιτικά το γράφουν εδώ.
2: Αν το ελέγξουμε τότε.
1: Όχι, εντάξει. Το γράφουν εδώ τα παραπολιτικά. Γιατί αποκλείεται.
2: Θα έχει τραγούδι.
1: Ναι.
2: Α, πάμε στο χάπατο για καφέ. Τι θα έχει. Τι.
1: Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Θα είναι σε παγκόσμια.
2: Ποιος θα το λέει.
1: Δεν ξέρω.
2: Η άλκηση θα αποκλείεται.
1: Δεν νομίζω.
2: Είναι αλλού.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Σταλίκες.
1: Θα τα δούμε, θα τα δούμε.
2: Ποιος θα τέργει. Τσανακλείδου θα μπορούσε.
1: Όχι, δεν τραγουδάει.
2: Σταμάτησε.
1: Ναι. Όχι, σταμάτησε. Σκέφτεται να σταματήσει σύμφωνα με μια άλλη συνέντευξη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα φανούν στην.
2: Θα φούνε ένα περιμένουμε όμω. Θα φανούν. Θα κάνουμε την Τρίτη. Έχουμε φάει τα δάχτυλά μα.
1: Θα ακούσει Καριστιανού το βράδυ.
2: Ναι.
1: Να πάρει λίγο. Θα έχουμε το όνομα.
2: Μετά αύριο. Λίγο Final Four να ξεχαστούμε.
1: Ναι, το τρίμερο που έρχεται.
2: Maiden.
1: Δεν ξέρω, θα γίνουν λόγω βροχή.
2: Θα γίνουν, αλλά πάρτε αδιάβροχα.
1: Ναι.
2: Έτσι είπαν. Θα γίνει, λέει, αλλά πάρτε αδιάβροχα.
1: Και εισιτήριο που έψαχνε μανιό.
2: Τίποτα, όχι, ψάχνουμε. Δεν ξέρω, κάποιο ο Κροτή. Τίποτα. δεν μα ακούνε πια άνθρωποι που ακούνε Maiden. Παρ' όλα αυτά, στείλτε μου ένα DM, ένα message.
1: κάτι για να πάει το έρμα το
2: κάτι, ρε παιδιά, ναι.
1: Θα πάμε σε διαφημίσει.
2: Τόσα εισιτήρια παίρνουν και περισσεύουν. Τόσα εισιτήρια παίρνουν κατά λάθο και περισσεύουν. Θα βρέξει, μην πάτε. Να, περισσεύουν εισιτήρια.
1: Οπότε η Χριστίνα Αγγελάκη που έχει τον ήχο εδώ θα βάλει διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Διερωταμένο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, ο Ράφα, σύγχρονται καρφώνει, 69-69, oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: Και εκεί.
13: Και εκεί!
14: Και εκεί!
15: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Τι
14: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30R165, 43R4K 295 και 65R4K 565 ευρώ.
19: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
20: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Γιατρέ μου,
22: πείτε μου.
21: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
22: Μάλιστα.
21: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
23: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
24: Παραπολιτικά 90,1.

0: I'm the bangarang.
1: Πανηγύρι.
2: Έλα να πούμε.
1: Εδώ λοιπόν πού αυτό το τραγούδι έδωσε την νίκη στη Βουλγαρία. Είναι βουλγάρικο.
2: Στέρισε την νίκη του Ισραήλ, να λες. Όχι, έδωσε την νίκη στη Βουλγαρία.
1: Μα όλοι οι άλλοι λαοί κατηστερούν από το Ισραήλ.
2: Χαίρομαι πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι χαρούμενοι.
1: Ναι.
2: Παρ' όλες τις στερήσεις.
1: Και είναι το τραγούδι της Βουλγαρίας, Eurovision, το προηγούμενο Σάββατο. Όλο αυτό το πολιτικότατο πανηγύρι, μου αρέσει που λένε όχι πολιτική.
2: Ναι, ναι. Ας
1: πούμε είναι εκτός η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά είναι εντός του Ισραήλ που έχει βάλει σε 5-6 χώρες και έχει κάνει και μια γενοκτονία πρόσφατα.
2: Άκουσες από τον Άδων πριν τι έχει υποστεί, όχι τι έχει βάλει. Δέχεται πυράβλους από τον ένα, τον άλλο, τον Λίβανο, τον Παραλίβανο.
1: Ναι, ο Λίβανος, ναι. Και είδαμε όλοι αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο Υπουργός Ασφαλείας, υποτίθεται, του Ισραήλ, τι είναι εκεί. Που έχουν πιάσει τους ακτιβιστές από την Φλωτήμα. Αποστολή την καινούρια και τους έχουν βάλει δεμένους και πέσαν από τα σύννεφα όλοι οι ηγέτες της Δύσης και βγάλαν ανακοινώσεις, ακόμη και εμείς κάνουμε διαμαρτυρία και ο Νετανιάχου συγχύστηκε μόλις τότε και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, αυτό που κάνανε με τους ακτιβιστές που είναι κατάπτυστο, ντροπή για την ανθρωπότητα, έχουμε φτάσει το 2026 και μιλάμε για βασανιστήρια, γιατί αυτό είναι, μπροστά στο σκοτωμό παιδιών, 20.000 παιδιών μέχρι πριν μερικούς μήνες, βομβαρδισμούς παιδικών σταθμών, νοσοκομείων, σχολείων, αμάχων, είναι τίποτα.
2: Εντάξει, εκείνοι είναι δυνάμοι εγκληματίες, τρομοκράτες όμως.
1: Ποιοι είναι τα παιδιά?
2: Τα παιδιά, τι θα γίνει
1: τα παιδιά? 20.000 παιδιά, ξέρεις, σημαίνει.
2: Ναι.
1: Παιδιά,
2: 20.000 λιγότερο είναι τρομοκράτες στο μέλλον.
1: Δεκάχρονα.
2: Σκέψου το αυτό.
1: Δηλαδή είναι ένας λαός, ο πολύ προοδευμένος που μας είπε και ο Άδωνης πριν, που δολοφονεί και το αποδέχτηκε ο κόσμος από κάτω όλο αυτό. Είναι μια μικρή μειοψηφία που εκφράζει κάποιες ενστάσεις, τι είναι αυτά που κάνουμε στους γύρω. Και αυτοί είναι προοδευμένοι και ευτυχισμένοι που σκοτώνουν τους πάντες δίπλα τους.
2: Μπορεί ο κόσμος να συμφωνήσει ότι πρόοδος αυτό είναι όμως πλέον. Έχουν αλλάξει τα ήθη.
1: Δεν ξέρω τι συμφωνεί. Ξέρουμε ότι όταν σκοτώνεται αθώος δεν είναι πρόοδος. Σε κάθε εποχή, στην ιστορία της ανθρωπότητας και την τυχαιότητα που λέει ο Άδωνης σε όλες τις φάσεις της ιστορίας, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Όπως δεν είναι και τώρα. Λοιπόν. Βγάλανε με το στανιό εκεί δεύτερο το Ισραήλ για να δείξουν ότι έχει κόσμο. Τα γιούχα όμως δεν μπορούσαν να τα κρύψουν αυτή τη φορά με στην αίθουσα.
2: Τι να κρυφθούν, εκεί δεν είχε.
1: Υπήρχαν γιουχαίσματα, εμάς μας αδίκησαν.
2: Εντάξει, τώρα άκουσαν, δεν
1: πέσει Αργυράκη και τα είπε όλα μια χαρά την επόμενη μέρα.
2: Τώρα, ήταν θέση
1: έκανε
2: για μας
1: ανάλυση.
2: Αυτή. Δεν ήταν θέση για μας.
1: Έκανε ανάλυση. Περιμένουμε την πρωτιά. Είχαμε ετοιμαστεί όλοι, τα στοιχήματα ήταν μπροστά. Ο Ακύλας.
2: Εντάξει, όσο περνούσαν οι μέρες, βέβαια πέφτουν τα στοιχήματα.
1: Έκανε ανάλυση Μπέση Αργυράκη γιατί είπε ότι ήμασταν στην έκτη θέση, σημαίνει νωρίς. Μας ξέχασαν μετά. Επίσης, μετά στο βιντεάκι που δείχνει ξανά τα τραγούδια, ξέρεις αυτό που επαναλαμβάνει για να θυμηθούμε, να ψηφίσουμε, δεν είχαν διαλέξει το καλό σημείο του τραγούδιου. Είχαν διαλέξει, γιατί είναι η Αυστριακή τώρα, ξέρεις.
2: Είχαν διαλέξει το κομμάτι με τα τέτοια, με τα μάρμαρα, που λέει φέρ το πίσω τα Ελγίνια, που είναι τζιζ.
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Επίσης, το τραγούδι το δικό μας, κάποια στιγμή ο Ακύλας όταν ήταν πάνω, έλεγε για τη μάνα. Μάνα, θέλω λεφτά, τι έλεγε, και θέλω διάφορα. Και είχε προηγηθεί και της Αλβανίας που μιλούσαν για τη μάνα.
2: Ha.
1: Όλα αυτά, ανάλυση τώρα, δηλαδή.
2: Τη μάνα μου, και δεν βγάλα μάκρυ τώρα.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ενώ οι άλλοι που λέει μπαγκαράγκα, δεν καταλάβουν καν τι σημαίνει.
1: Δεν έχει σημασία. Έλληνας
2: μπορεί
1: μάνα
2: να είναι και τον μπαγκαράγκα.
1: Το τραγούδι Έλληνα το έχει γράψει. Ο Κοντόπουλος.
2: Όχι μόνο του μαζί με
1: τους άλλους. Του χρόνου πάμε σόφια όλοι.
2: Και η Βικτωρία Χαλκίτη ήταν μέσα
1: ναι.
2: Στο team.
1: Πάμε σόφια όλοι του χρόνου. Δεν είναι και τίποτα δίπλωμα είναι.
2: Σιγά καβάλουμε και βενζίνη φθηνή.
1: Να πάρει. Εν τω μεταξύ αυτό που γράφουν όλοι. Αυτό που γράφουν όλοι είναι το εξής. Θυμίζουν στη φίλη Βουλγαρία γείτονα. Στην αρχή είναι το ευρώ.
2: Να, ναι.
1: Μετά είναι η Σέγγεν. Μετά είναι η Eurovision. Και μετά είναι το μνημόνιο.
2: Να ξέρουν.
1: Πρόσεχε, φίλοι Βουλγαρία. Τα έχουμε κάνει εμείς με αυτή τη σειρά.
2: Και αυτή τα τρία πρώτα πλέον.
1: Αυτό, και αυτό
2: και
1: λέω.
2: Ήδη
1: πήρε και την Eurovision. Πήρε κανένα πεντάρι χρόνια. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Καστελόριζο, ελάτε, ανακοινώστε. Δεν έχουμε θέμα.
2: Το έχουμε. Είναι και για τέτοια το έχουμε έτοιμο.
1: Είναι ωραίο φόντο.
2: Σιγά.
1: Να πει στα βουλγάρικα που μπορεί, ποιο είναι τώρα, δεν ξέρω.
2: Ξέρετε και το Γεωργάκη έχουμε, αν θέλω για πρωθυπουργό.
1: Αφού ήταν τη διεθνού, τη σοσιαλιστική.
2: Σιγά, δεν μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να ανακοινώνει χρεοκοπίες ο Γεωργάκης από το Καστελόριζο.
2: Κάποιος, ναι.
1: Είμαι εδώ σήμερα γιατί φίλοι γείτονα Βουλγαρία.
2: Ο άλλος πώς κάνει επιτυχία με μπαλάντες μόνο.
1: Ναι.
2: Ο Γιώργος κάνει με χρεοκοπίες. Γιατί... Τι να κάνουμε, όλοι με ματζόρε.
1: Δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Οπότε, αφού τα είπαμε αυτά λοιπόν και κάναμε και την ανάλυση για την Eurovision, να πάμε στον Πέτρο Παπά. Ο Πέτρος Παπάς είναι τώρα βουλευτής που είναι με το Πασόκ. Πριν λίγο καιρό ήταν με τον Κασελάκη. Πριν λίγο καιρό ήταν με τον Τσίπρα.
2: Βγαίνει ο Τσίπρας τώρα, κάτσε να δούμε που θα είναι αύριο.
1: Νομίζω θα είναι στο Πασόκ. Διαφωνεί με τον Τσίπρα. Α. Διαφωνεί και όχι μόνο, λέει, θα ακούσουμε τώρα, τον καταχαιριάζει, ενώ πριν 2 χρόνια ήταν με τον Τσίπρα.
0: Νομίζετε ότι θα σας σώσει ο Τσίπρας και νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά και δεν ξεχνά πώς πήγε τη χώρα στα βράχια. Ο Τσίπρας, ο οποίος είναι και αμετανόητος, λέει ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Θα δείτε τι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές.
3: Τελειώσατε.
0: Προφανώς.
1: Είναι ο Χατζής βεβαίως, που αυτό το αλλάζει όλο εκεί το πάνελ. Μιλάει άνθρωπος για τον Τσίπρα με αυτόν τον τρόπο που ήταν με τον Τσίπρα.
2: Γι' αυτό
1: και έλεγε
2: ξέρει,
1: τα ακριβώς ανάπαδα.
2: Και η ζωή
1: με τον
2: μιλάει
1: για
2: τον Τσίπρα έτσι.
1: Όχι έτσι.
2: Που ήταν με τον Τσίπρα. Χειρότερα.
1: Ναι,
2: μιλάει,
1: αλλά. Εντάξει. Κάποιοι τον ψήφισαν. Επειδή ήταν στον Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Βέβαια τον ψήφισαν σε άλλη περιοχή. Τώρα θα πολιτευτεί σε άλλη περιοχή.
2: Α.
1: Τον ψήφισαν στο Κιλκίς ως γιατρό.
2: Ναι,
1: και τώρα θα πολιτευτεί στη Θεσσαλονίκη όπου και κατάγεται ο Πέτρος Παπάς. Στο Πασόκ. Άλλη περιοχή.
2: Α.
1: Τον ψήφισαν στο Κιλκίς ως γιατρό.
2: Ναι,
1: και τώρα θα πολιτευτεί στη Θεσσαλονίκη όπου και κατάγεται ο Πέτρος Παπάς.

0: ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ήταν ένα προσωπολατρικό κόμμα όπως αυτό το οποίο πάει να κάνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο είναι στα όρια, του μαοϊσμού.
1: Γιατί δεν παραδώσατε την έδρα, αφήστε το ΜΑΟ ξεχωριστά, μην μπλακεστείτε.
0: Γιατί οι ψηφοφόροι οι οποίοι με ψήφισαν,
1: σας είπανε,
0: η εντολή τους ήταν να λειτουργώ σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Και αυτοί οι ψηφοφόροι οι οποίοι με ψήφισαν αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι η μόνη γνήσια δημοκρατική παράταξη.
1: Και δεν σα ψήφισε κανεί. Τώρα θα πρωτοπάτε.
0: Δεν με ψήφισε ούτε η μάνα μου για την ακρίβεια, γιατί εγώ είμαι Θεσσαλονικιός.
1: Ναι.
0: Και πήγα σε ένα μέρος το οποίο έκανα το γιατρό και γιατί ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου και με αγαπούσαν οι πολίτες του Κιλκής, ναι. Με ψηφίσανε.
1: Τώρα θα πάτε στη Θεσσαλονίκη όμως.
0: Θα πάω στην πατρίδα μου, εκεί όπου θα έπρεπε
1: να ψηφίσω. Άρα αυτοί που σα ψηφίσανε στο Κιλκής, του αφήνετε.
0: Δεν του αφήνω, συνεχίζω και ασχολούμαι με τα θέματα
1: σιγά
0: του Κιλκής.
1: Που ασχολείστε.
2: Ο Χατζής. Εδώ λέει ο παπάς ότι ήμουν στο Κιλκής και έκανα τον γιατρό.
3: Δεν ήταν γιατρός.
2: Δεν ξέρω.
3: Σκητζής ήταν.
2: Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Παρ' όλα αυτά το αναγνώρισαν και τον ψήφισαν στο
3: Κιλκής. Τι γιατρό, ποιο γιατρό έκανε.
2: Δεν ξέρω. Έχει σημασία.
3: Γιατρός του πόν.
2: Ό,τι να είναι, δεν έχει σημασία. Έτσι λοιπόν, από τη μία περιφέρεια πάει στην άλλη. Είναι με το Πασόκ και ο κόσμος αυτός θα ψηφίσει τώρα Πασόκ. Να μείνουμε σε αυτά τα πολύ σημαντικά. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τη Βουλή, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε δύο μέρη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα έχει βάλει με τον Άδωνη. Προχτές έγινε πάλι ένα τζέρτζελο. Καθόλου πρωτότυπο όλο αυτό. Προεδρεύων πάνω είναι ο Γιωργαντάς της Νέας Δημοκρατίας. Τελειώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν της δίνει το λόγο, δεν την αφήνει κάτι ο Γιωργαντάς. Κατεβαίνει μετά κάτω, τον αγκαλιάζει ο Άδωνης και τον φυλάει.
3: Οπα.
2: Το βλέπει αυτό η Ζωή.
3: Τα σημειώνει όλα αυτά.
2: Όχι, τα σημειώνει.
3: Τα βγάζει φωτογραφίες και τα δίνει στα
2: παλαιτικά. Όχι, δεν έγινε.
3: Έγινε.
2: Α, ναι, έγινε. Μπράβο, ναι, έβγαλε, έδωσε τις φωτογραφίες μετά, καθόταν από εκεί και τράβαγε φωτογραφίες. Και άκου τώρα πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία.
4: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
2: Ας υποθέσουμε ότι έγινε έτσι. Ότι ο Άδωνης είχε ζοριστεί από την κοινοβουλευτική διαδικασία και από την πίεση της Ζωής. Ο αντιπρόεδρος πάνω του έκανε το χατήρι και κατέβηκε κάτω και τον φίλησε. Και στο ίδιο κόμμα δεν είναι. Δεν κάνουν τέτοια συνέχεια. Αυτό
3: τι
2: τώρα
3: φιλούνται.
2: Είναι ένα θέμα. Όχι, ρε παιδί μου. Αν είναι αυτό.
3: Λες να τα έχουνε.
2: Όχι.
3: Εκτός αν τα έχουνε. Λες να είναι αυτό στις φωτογραφίες που κυκλοφορεί. Μπερούκα.
2: Δεν είναι αυτό το θέμα. Αποδεικνύεται, το λέει και ο Γιωργαντάς, ότι είχε γενέθλια. Γι' αυτό τον φίλησε ο Άδωνης. Αλλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Το πιάσε,
2: να
3: το
2: σακάλι. Τώρα, είχε, το σύνθημά της προηγούμενης εκλογής ήταν να πάρει ζωή ζωή. Να πάρει ζωή βουλή.
3: Ναι.
2: Να πάρει, αυτό δεν έλεγε ζωή με στη βουλή και
3: ναι,
2: τέτοια.
3: Ναι, αγάπη όλα αυτά.
2: Ναι, μετά το αγάπη ήταν.
3: Μην δούμε αγάπη δηλαδή, δύο άντρες. Ναι.
2: Όλο αυτό επειδή υπάρχει κόσμος που γοητεύεται πολύ από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και λέει μπράβο ρε Ζωή, χώστα, πέστα, τι είναι αυτό, επειδή αγκαλιάστηκαν δύο στο ίδιο κόμμα και φιλήθηκαν, χαιρετίστηκαν, είναι ότι έκανε, τι είναι όλο αυτό πραγματικά. Και η Ζωή κάνει σοου εδώ, προφανώς το καταλαβαίνουν καθένας, αλλά ο κόσμος από κάτω που έχει ανάγκη από τέτοιες φεδρότητες και μέχρι εκεί βάζει και τον εαυτό του αυτός ο κόσμος. Αυτό θέλει από την πολιτική ζωή, δηλαδή κράξιμο μέσα στη Βουλή, ξεβράκωμα. Ενώ παίζονται αλλιώς τα παιχνίδια και εκτός Βουλής.
3: Παλιότερα.
2: Δεν παίζονται μέσα στη Βουλή τα παιχνίδια.
3: Ναι.
2: Τα χοντρά παιχνίδια είναι έξω. Ακριβώς απ' έξω, από το κτίριο απέναντι και παραπέρα στις γνωστές λεωφόρους των επιχειρηματιών και τα υπόλοιπα. Αλλά αυτά θα μείνει κάποιος κόσμος εκεί. Μπράβο, η ζωή τους έχει εκεί στριμώξει.
3: Παλιότερα γιατί κάποιοι γοητευόντουσαν και με τις φαλιάρες.
2: Ναι, το
3: Κασιδιάρη και όλα αυτά. Δηλαδή γοητεύεται ο κόσμος τα ΕΦΕ.
2: Ξέρω. Το δεύτερο μέρος λοιπόν.
5: Και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για τον αναγκαλισμό που κατατέθηκαν φωτογραφίες.
4: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι τα γενέθλιά σας στις 14 Μαΐου.
5: Είχα 7 Μαΐου.
4: Α, είχατε 7 Μαΐου.
5: Αλλά τότε βρεθήκαμε, ναι.
4: Είχατε
5: αλλά τότε βρεθήκαμε.
4: Μαΐου.
5: Δεν είχαμε

0: ξανασυναντηθεί.
1: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε και εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
0: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ.
2: Κατάλαβες. Mm. Ήταν 7 τα γενέθλια.
3: Γιατί ο Γιώργος Καντάς δεν έκανε βεγγέρα στο σπίτι να έρθουν να το φιλήσουν. Και το περίμενε στη Βουλή να κεράσει πήγε σοκολατάκι.
2: Καλά που είναι η ζωή και μαθαίνουμε τα γενέθλια των υπουργών.
3: Και ποιοι φίλοι αγκαλιάζονται.
2: Ναι.
3: Επίσης για ποιους λόγους.
2: Ή θα κάνει σκληρή αντιπολίτευση δεν ή είναι, δεν θα κάνει.
3: Αστεία είναι αυτά.
2: Τι έκανε το κουκουέ, έβγαλε τα γενέθλια του Γιώργου Καντά.
3: Άσε με το κουκουέ τώρα 50 χρόνια στη Βουλή δεν έχουν μάθει ένα γενέθλιο. Μόνο τους μισθούς παίρνουν. Άσε με τώρα.
2: Αυτό ακριβώς. Άντε ντε, κάποια στιγμή έπρεπε να υποθούν όλα αυτά και ευτυχώς που είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Για ανέβηκε ο έξαρχος που χθες είπε για τα γενέθλια κάπου ο οικοδόμος.
2: Όχι.
3: Τι είναι αυτό
2: αλήθεια,
3: τώρα.
2: Δεν είπε.
3: Μας πέθανε στο θανατικό μας γέμισε.
2: Είναι άλλοι κόσμοι.
3: Βλέπεις ότι η ζωή έχει άλλη αφετηρία με αγάπη.
2: Με αγάπη.
3: Ζωή στη Βουλή. Όλοι στη θάνατο.
2: Αυτό ακριβώς. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Χάρη Κλίν το 2018. Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του. Είναι πολύ ωραίο. Ταγκό της Χορδής λέγεται. Αλλά εννοεί κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο τα υπόλοιπα.
3: Για χαρά.

πίσω και σφιχτικά σκληρά εμπός και δέξω. Αν μου φεύγες δεν θα γυρνούσες πίσω, το ήξερα πως θα φεύγες μια και έξω. Και θα ήταν φρικτό να μου είχες φύγει την ώρα που ησύχαζαν οι πλάσοι. Πολλοί δεν θα το νιώθαν, μα οι λίγοι θα ξέρανε καλά πως έχω χάσει. Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δε βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

σκεφτόμουν αν μου φύγεις τι θα κάνω. Και ίδρωνα για να σε συγκρατήσω. Μα το νιώθα πως για να μην πεθάνω θα έπρεπε στο τέλος να σε αφήσω. Ξέφευγες εσύ κι εγώ με τρόμο. Κρατιόμουν και σκόντευα να σκάσω. Δεν ήθελα μπροστά σε τόσο κόσμο να πω με συγχωρείτε και να γράψω. Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: Καλάφρωσα. Καλάφρωσα. Καλάφρωσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
9: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
11: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία.
16: Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πάμε!
19: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
25: Οι καθημερινές σου συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορούν να σε ταξιδέψουν στον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team.
26: Γιατρέ μου,
27: πείτε μου.
26: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
27: Μάλιστα.
26: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
28: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
29: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: στο κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχω καταθέσει στην εξεταστική, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος, ανέφερε ο Σπύλιος Λιβανός, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει διαχωρισμός της θεσμικής διαβίβασης με την πολιτική εργαλειοποίηση. Ώρα εξηγήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους υπόπτους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα το κατόφλι περνούν μη πολιτικά πρόσωπα, αύριο δίνουν εξηγήσεις 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση για την διαρροή των διαλόγων από την απόρριτη κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ για τις υποκλοπές. Η κοινοβουλευτική εκτροπή έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής. Μια απόρριτη διαδικασία γίνεται σουρωτήρη από το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό για τα στενά του ορμού, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στους Financial Times, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η διεθνής οικονομία δεν μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε μορφή χρέωσης. Νέοι σειρμοί, καινούργια λεωφορεία και προσλήψεις στις συγκοινωνίες, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο στα Σεπόλια, στη Σπάρτη και στον Μιστρά, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν απορροφηθεί πλήρως, ξεκαθάρισε ο Νίκος Παπαθανάσης στα παραπολιτικά. Τι είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα προγράμματα Σπίτι Μηδίου και Ανακαινίζω που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ανοίγει τα χαρτιά της η Μαρία Καριστιανού για τη δημιουργία του κόμματός της. Η ανακοίνωση του ονόματος του πολιτικού φορέα και τα πρόσωπα που θα την πλαισιώνουν. Όλο το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Προεκλογικό σκηνικό για το κόμμα Τσίπρα με κεντρικό σύνθημα από την κοινωνία για την κοινωνία με την κοινωνία. Οι δεκάδες εθελοντές σκηνοθέτες και σκηνογράφοι που εργάζονται για τη μεγάλη βραδιά στο Θησίο, η μουσική που θα φέρει την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη και η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, έφοδοι για ναρκωτικά όπλα και επιδοτήσεις σε σπίτια και επιμνηωστάσια. Πάνω από 200 αστυνομικοί χτενίζουν τα Ζωνιανά, τη Χερσόνησο και άλλες περιοχές σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Μέχρι στιγμής 16 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 76 άτομα. Ασθενής κατέγραψε σε βίντεο αναισθησιολόγο που του ζητά φακελάκι και το διέρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την απομάκρυνση του γιατρού διέταξε ο Άδωνης Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για πρακτική που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο. Δακόντια τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη του αυριανού Final Four στο Telecom Center Athens. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπου στα βόρεια επιρωτικά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην Αττική, 24 βαθμοί Κελσίου, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι όλα όσα διεξάγονται σήμερα στη Βουλή, στη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού, αλλά και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, εδώ από τη Βουλή. Λίγο μετά τις 9 το πρωί ξεκίνησε η μαραθώνια συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια επί των προτάσεων που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΦΕΡΑ για την συγκρότηση προανακριτικής που αφορά τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Να πούμε πως για να συγκροτηθεί η προανακριτική απαιτούνται 151 ψήφοι. Ωστόσο, η κυβέρνηση εξ αρχής έχει απορρίψει το αίτημα που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συντρέχουν λόγοι σύστασής της. Επομένως, το βράδυ η πρόταση θα καταψηφιστεί από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ο Σπύλιος Λιβανός, παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, επέμεινε ότι η θητεία του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, ενώ πρόσθεσε πως μετατρέψατε άκρη ταμεία διαβίβαση σε πολιτική δίωξη. Δεν με κλονίζει αδικία, με θίβει όμως πολλή εισκευωρία, η αλλίωση της αλήθειας και ο προσανατολισμός του πολιτικού συστήματος, αποταμίζωνε, είπε μεταξύ άλλων. Και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά να αποσύρουν έστω και τώρα τα κατηγορητήρια εναντίον του. Από τη δικογραφία αποδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβολία ότι δεν προκύπτει καμία δική μου συμμετοχή ή υπόδειξη σε καμία συνομιλία. Κυρίως όμως δεν προκύπτει καμία παράνομη πράξη των συνεργατών μου, ανέφερε επίσης, και επέμεινε πως δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινική ευθύνη.
1: Μάλιστα, Γιάννη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Λιβανός στη Βουλή.
3: Πρώτο προφανές και συγκεκριμένο. Σύσταση προανακριτικής επιτροπής, κυρίες και κύριοι βουλευτές, προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς πραγματική νομική βάση, χωρίς αξιόπινες πράξεις. Στην περίπτωση που εξετάζει η Βουλή σήμερα, πραγματική νομική βάση δεν υπάρχει. Είτε από τις συνομιλίες ουδεμία ευθύνη του Υπουργού προέκυπτε, οπότε η δικογραφία δεν έπρεπε να διαβιβαστεί, είτε αυτή η καθυστέρηση εμβάλλει σε σοβαρές πολιτικές σκέψεις. Ποιο να ήταν άραγε αυτό το γεγονός, το οποίο μέχρι τότε ορθώς, αλλά στη συνέχεια άλλαξε, δεν είχε αξιολογηθεί ως ενδεχομένως ενδιαφέρον από ποινικής πλευράς. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας και η ευθύνη δική σας. Είναι όμως και του ελληνικού λαού που μας βλέπει.
1: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις ομιλίες της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη, του κυρίου Βασίλη Κόκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, της Έφης Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά, του κυρίου Ιωάννη Μπούμπα από την Ελληνική Λύση, της Ασπασίας Κουρουπάκη από το κόμμα Νίκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας.
4: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν έχει τέλος. Νέες δικογραφίες διαβιβάστηκαν στη Βουλή και όπως φαίνεται έπεται συνέχεια. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης.
5: Αυτά τα κυκλώματα δεν έδρασαν βράδυ, έδρασαν μέρα μεσημέρι. Και έδρασαν δυνάμει νομικού πλαισίου, με υπουργικές αποφάσεις.
6: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια καλολαδωμένη μηχανή, με καθετοποιημένη δομή και κεντρική διεύθυνση, για τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, προς όφελος φίλων και της ίδιας της κυβέρνησης.
7: Το δύσμηρο είναι ότι πλέον ο ελληνικός λαός για κάθε σκάνδαλο που ακούει το θεωρεί φυσιολογικό.
8: Οι πολίτες έχουν κουραστεί να βλέπουν το κοινοβούλιο να μετατρέπεται σε πλυντήριο πολιτικών και ποινικών ευθυνών.
9: Έχουμε ένα πολλωστό επεισόδιο απόπειρα συγκάλυψης με εντολή Μητσοτάκη και εγώ θέλω να είμαι σαφής, πρόκειται να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλα τα πρακτικά, όλα τα έγγραφα, γιατί θεωρούμε ότι αποτελούν πιστήρια.
1: Τοποθέτηση επί του θέματος φυσικά έκανε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το ΚΚΕ.
10: Ξεχάστε πλέον τα ευχαριστώ. Η οργή του λαού δικαιολογημένα μεγαλώνει και δεν θα αργήσει η ώρα που θα σας στείλει εκεί που πραγματικά σας αξίζει. Εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα. Και δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε μαζί με την κυβέρνησή σας να αποτελέσουν παρελθόν και η πολιτική σας και τα σκάνδαλά σας και η συγκαλύψη τους. Πρέπει να αποτελέσει οριστικά παρελθόν ο δικός σας κόσμος, ο κόσμος της απείλας, της εκμετάλλευσης, της διαφθοράς, της συνδιαλλαγής και της υποταγής. Μπορείτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές και εξεταστικές θέλετε, αλλά αυτή τη μοίρα δεν θα τη γλιτώσετε. Θα φροντίσουμε κι εμείς γι' αυτό.
1: Τώρα είχαμε ένα νέο επεισόδιο στην πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, αφορά τις επιστολικές ψήφους, Γιάννη Πολίτη.
2: Πολύ σωστά. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος της Βουλής σε συνομιλία πήγε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Απάντησε σε όσα είπε χθες κατά τη διάρκεια της παρουσίας του συνέδριου του Ιδεών ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφορικά με την εργαλειοποίηση, όπως είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, της επιστολικής ψήφου. Ο κ. Κακλαμάνης σχολίασε σκοπτικά πως όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να μάθουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει κρίση της επιστολικής. Μάλιστα, ο κ. Κακλαμάνης έδειξε μέσους όρους στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, με βάση τους οποίους η Νέα Δημοκρατία είναι από τα κόμματα που ψηφίζει επιστολικά λιγότερο από το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, παρουσίασε τα στατιστικά από 79 ονομαστικές ψηφοφορίες που έγιναν κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο και με βάση τα στοιχεία, το μέσο ποσοστό βουλευτών ανακοινοβουλευτική ομάδα που ψήφισε επιστολικά έχει ως εξής. Η Νέα Αριστερά με 51% βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 49%, το ΠΑΣΟΚ με 48%, η Ελληνική Λύση με 36%, η Νίκη με 34%, η Νέα Δημοκρατία με 25%, το ΚΚΕ με 17% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 16%.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, η κόντρα μεταξύ των δύο άνδρων είχε ξεκινήσει από χθες, διότι υπάρχει δυσαρέσκεια για τη διαρροή των διαλόγων από την απόρριτη κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ για το θέμα των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Βουλής έκανε λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή. Στο θέμα αναφέρθηκε και στην σημερινή ενημέρωση των συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και χρόνια πολλά.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έρη. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες εκεί έξω. Είμαστε πάρα πολύ.
1: Σωστά.
11: Να πούμε λοιπόν ότι, να πάμε λίγο στην πολιτική λοιπόν επικαιρότητα. Τα είπε και ο Γιάννης πολύ καυτοδίμερα να μένετε αυτό στην Βουλή που έχει ήδη ξεκινήσει από χθες, άλλωστε, με συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που είναι κλειστή εκ των πραγμάτων. Γι' αυτό και καταθέθηκε με άνεση, να το πούμε έτσι, ο επικεφαλής της ΕΥΠ. Στη συνέχεια κάποιοι διάλογοι αυτούσοι διαιρέσαν πλευρά του ΠΑΣΟΚ και αυτό, σε αυτό ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για επικίνδυνη πρακτική που προσβάλλει τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου. Επιτέθηκε με πολύ σκληρούς όρους στο ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά που λέμε πριν από λίγο στο μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών, τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι είναι πρωτοφανές περιστατικό. Είπε μάλιστα ο κ. Μαρινάκης ότι δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Εξήγησε ότι η συνεδρία της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς απορρίτου και μυστικότητας και κατηγόρησε τον ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι μετέτρεψε μια απόρρητη διαδικασία σε σουρωτήρι, όπως είπε, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται, όπως είπε, ως υπερασπιστής του κράτους δικαίου και του σεβασμού στους νόμους και το Σύνταγμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Κώστα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με την διαρροή των διαλόγων του διοικητή της ΕΥΠ.
12: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία. Άτυπη την ονόμασε, αλλά είναι στο γραφείο τύπου του κόμματος, όπου έβαλε τα σημεία της τοποθέτησης του Προέδρου του από μια απόρρητη συνεδρίαση. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του, έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΥΠ και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια, σε μια σειρά από δημοσιογράφους, έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρρητη συνεδρίαση. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να κουνάνε το δάχτυλο για ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά έχει και το θράσος, έχει και η ανευθυνότητα, έχουν τα όρια τους.
1: Πάμε τώρα και στην ευρωπαϊκή διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα το κατόφλι περνούν μη πολιτικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αύριο δίνουν εξηγήσεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Βάσο Παλαιού έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς λοιπόν. Έχουν κληθεί σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην τυπογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά την περίοδο, πρέπει να πούμε, 2021-2022. Πρόκειται ουσιαστικά για τα πρόσωπα που φέρονται ως φυσικοί αυτούργοι των πράξεων που αποδίδονται στους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε δεν έχουν εμφανιστεί αυτοπροσώπως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμφανίστηκαν οι δικηγόροι τους και ζήτησαν προθεσμίες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μέσα στον Ιούνιο. Αύριο έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση, μετά και την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια εξ αυτών που θα εμφανιστούν και αυτοπροσώπως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και μάλιστα δεν προτίθονται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα έχουμε την απόφαση των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για το αν θα προχωρήσουν στην άσκηση ποινικών διώξεων και στα πολιτικά και στα μη πολιτικά πρόσωπα ή θα αρχαιοθετήσουν τη δικογραφία για κάποιους εξ αυτών. Αναμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ανοίγει τα χαρτιά της η Μαρία Καριστιανού για τη δημιουργία του κομματός της. Θα ανακοινωθεί το όνομα, φυσικά του πολιτικού φορέα, αλλά και τα πρόσωπα που θα την πλαισιώνουν. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Εύη Βίλντε Παραπολιτικών. Εδώ από το Λίβιο Θέατρο Ολύμπιο, όπου σε λίγες ώρες η κυρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το νέο της κόμμα, το οποίο θα έχει σχέση με την Ελπίδα, όπως αναφέρουν ήδη συνεργάτες από το πρωί. Έκλεισε, αποτελεί το πρόσωπο που θα πλαισιώσει αυτή την εκδήλωση, καθώς θα απευθύνουν διάφοροι χαιρετισμούς και από την Ελλάδα αλλά και από τον απόδημο πολιτισμό και, και εκπρόσωποι θρησκευτικών κοινοτήτων και της κοινωνικής επιχειρηματικής κοινότητας.
1: Λέγεται Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, λέγεται ότι μαζί της θα είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, αλλά θα είναι και ένα πρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο, σωστά?
14: Ναι, θα είναι ένα πρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Μέχρι τώρα δεν μας έχουν πει κάτι. Χθες έλεγαν για κάποιον τηλεπαρουσιαστή, σήμερα αναφέρουν για κάποιον χώρο κάποιον εκπρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Απομένει λίγες ώρες για να τον δούμε. Υπάρχουν δυστυχώς, ζούμε σε ένα νέο περιβάλλον πολιτικό, φίλες και φίλοι, των παραπολιτικών, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλές φήμες, διακινούνται από τα social media, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς γίνονται τέτοιου είδους αναπαραγωγές συνεχώς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν ξέρουμε ποια είναι από την Ελλάδα, ποια είναι από το εξωτερικό, γιατί έχουν καταγραφεί, από ό,τι μου έλεγαν εδώ λίγο νωρίτερα οι συνάδελφοι από Θεσσαλονίκη και τέτοια. Και τέτοιες κυβερνοαναφορές.
1: Τώρα πάμε λίγο στη διοργάνωση. Στη διοργάνωση,
14: ναι, η διοργάνωση. Ναι. Η κυρία Καριστιανού θα παρουσιαστεί το απόγευμα στις 6.30 ώρα. Θα μιλήσει για την δικαιοσύνη, θα μιλήσει στο όνομα των ανθρώπων που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου. Θα ζητήσει δικαιοσύνη, θα ζητήσει δράσεις για την κοινωνία. Θα καταθέσει κάποια πράγματα για την οικονομία, καθώς έχει δίπλα της μία καθηγήτρια οικονομικών από το εξωτερικό, όπως μας έλεγε η ίδια, γι' αυτό λέω ό,τι μας λέει η ίδια ή ο κύριος Αυγερινός.
1: Ναι.
14: Έχει δίπλα της η κυρία Μαρία Γρατσία, που είναι δικηγόρος, θα αναφερθεί σε τέτοιου είδους ζητήματα δικαιοσύνης. Τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, ο οποίος είναι ομογενής, και τον κύριο Σταύρο Σιουρδάκη. Αυτή είναι η βασική συνεργασία, ο βασικός πυρήνας συνεργατών της. Θα αναφερθεί στη δικαιοσύνη, στην κοινωνία, σε ορισμένα ζητήματα οικονομίας. Βεβαίως θα αναφερθεί σε εθνικά θέματα στα οποία έχει αναφερθεί εκ νέου, έχει αναφερθεί ξανά. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται, θα ξεκινήσει περιοδίες. Οι περιοδίες, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες της, θα είναι στη Θεσσαλονίκη, θα είναι στη Θεσσαλία. Είναι περιοχές όπου φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρεύμα για την κυρία Καριστιανού. Έχει φτιάξει κάποιους πυρήνες και στην Αττική, έχει και στην Πελοπόννησο και αναμένεται απόψε να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.
1: Έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες εκεί έξω?
14: Υπάρχει μια γιγαντοοθόνη εδώ στην Αριστοτέλους απ' έξω, όπου έχει στηθεί. Είναι λίγο η αποπνευστική ατμόσφαιρα τώρα στη Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε τώρα που σας μιλάω, έχουμε 29 βαθμούς έξω. Είναι λίγο πνιγυρή η ατμόσφαιρα και έχει και κάποια σύννεφα. Και υπάρχουν και ειδικές εγκαταστάσεις στην λεωφόρο Νίκης, στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης, σε περίπτωση που αναπτυχθεί τόσο πολύ κόσμος. Πάντως, από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα, υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν τουλάχιστον από την Μακεδονία δεκάδες ή και εκατοντάδες πούλμαν.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν το κάλεσμα της Μαρίας Καριστιανού.
15: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ 5η, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιο, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
1: Τώρα προεκλογικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε, και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με κεντρικό σύνθημα «Για την κοινωνία, από την κοινωνία, με την κοινωνία». Δεκάδες εθελοντές, σκηνοθέτες και σκηνογράφοι εργάζονται για την μεγάλη βραδιά στο Θησείο. με τη μουσική που φέρεται να υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί έκανε και μία ανακοίνωση. Έκανε μία ανακοίνωση σχετικά με τα χρώματα. Με τα χρώματα του νέου κόμματος. Πιθανολογούμε ότι λόγω της ανάρτησης με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα θα είναι και τα χρώματα του κόμματος. Όλα αυτά θα μας τα πει η καλή συνάδελφος Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Χρόνια καλό πολλά. Μεσημέρι. Να σε χαιρόμαστε.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έρμη. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας και σήμερα έκανε μία ανάρτηση με την φανέλα που γράφει 26, αλλά τη σημασία έχουν τα χρώματα. Ναι. Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, είναι η αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι και τα χρώματα που θα έχει το νέο κόμμα θα κινούνται κάπου εκεί, ή μάλλον θα είναι αυτά. Βλέπουμε ότι καθημερινά πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός με αναρτήσεις που κάνει δίνει στοιχεία από την από το νέο κόμμα, από το νέο πολιτικό φορέα που θα δημιουργήσει, είτε αυτά έχουν να κάνουν με το όνομα, είτε έχουν να κάνουν με τα χρώματα και τα σύμβολα του νέου κόμματος.
1: Ελένη, ισχύει ότι τη μουσική του σήματος του κόμματος θα την υπογράφει ο κύριος Σταμάτης Καρονάκης?
16: Ναι. Μάλιστα, θα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση αυτή. Και από εκεί και ήθελα να σου πω ότι το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι την διακήρυξη του κόμματος θα ανέβει αμέσως σε μία πλατφόρμα, στο site του κόμματος.
1: Ναι.
16: Και από εκεί και ύστερα ο κάθε πολίτης θα μπορεί να μπει και να την υπογράψει.
1: Όσον αφορά στο όνομα, προς το Πηξίδα κλείνουμε?
16: Όχι, νομίζω,
1: όχι,
16: τουλάχιστον έτσι μου λένε, ναι, ναι. Ότι δεν έχει να κάνει, δηλαδή τα ονόματα τα οποία είδαμε στο βιντεάκι το χθεσινό,
1: ναι,
16: είναι μάλλον τα ονόματα τα οποία έχει απορρίψει ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι κάποιο από αυτά. Τώρα μπορεί να κιόλας να
1: κρατάει και κάποιες εκπλήξεις.
16: Ναι, να κρατήσει κάποιες εκπλήξεις και να μην του λένε. Αν μη τι άλλο, εμένα αυτό μου είπαν, γιατί κι εγώ έψαξα χθες να δω αν κάποια από όλα αυτά τα ονόματα τα οποία είπαν οι νεολαίοι που εμφανίστηκαν στο βίντεο είναι το όνομα το οποίο παίζει. Τώρα, την ίδια στιγμή πρέπει να σου πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν γρήγορες διεργασίες. Στις 4 Ιουνίου αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και στις 6 η Κεντρική Επιτροπή. Το γεγονός ότι συνεδριάζουν αυτά τα δύο όργανα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Καταρχήν γιατί εκεί θα αποφασιστεί το τι θα κάνουν. Δηλαδή, αν ο Σωκράτης Φάμελος θα απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα, θα ζητήσει να τον δει επισήμως, δηλαδή προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάποιο περιθώριο συνεργασίας, προκειμένου στη συνέχεια και εφόσον και αν γίνει συνάντηση να δει ο καθένας κατά μόνος πώς θα διαχειριστεί τη δική του περίπτωση. Δηλαδή αν θα χτυπήσει την πόρτα της Αμαλίας ο καθένας χωριστά, οι βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή συζητάνε για να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και προφανώς έχει μεγάλη σημασία να δούμε και το τι θα γίνει με τον κύριο Πολάκη, καθώς για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι διαγραμμένος από τη στιγμή που διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος ωστόσο λέει ότι δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα, άρα ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να παραστεί στην πολιτική γραμματεία και προφανώς στην Κεντρική Επιτροπή. Πώς θα το διαχειριστεί το θέμα αυτό ο Σωκράτης Φάμελος έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί αν μη τι άλλο στην Κουμουνδούρου δεν έχουν άλλο περιθώριο για άλλου είδους διαρρήγματα και αρνητική δημοσιότητα.
1: Πολλές εξελίξεις λοιπόν στον χώρο της αριστεράς. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Να σε χαιρόμαστε. Τώρα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πέρα από την κοινοβουλευτική του διάσταση που λέγαμε νωρίτερα και την ευρωπαϊκή του διάσταση, έχει όμως και αστυνομική διάσταση, διότι γίνεται πολύ μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, σε πάρα πολλές περιοχές, πάνω από 200 αστυνομικοί πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη, και τι δεν έχει το μενού.
1: Σωστά.
17: Αυτή τη φορά για την για τη δραστηριότητα στην Κρήτη, έτσι, σε πλήρη εξέλιξη να πούμε, πως βρίσκεται από το πρωί. Άλλη αυτή η αστυνομική επιχείρηση, μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών στην Κρήτη, με επίκεντρο τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο, το Ρέθινο, περιοχές του Λατσιθίου, 200 αστυνομικοί, όπως είπες και εσύ, έχουν βγει παγανιά, έχουν στοχεύσει σε συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 18 συλλήψεις. Αναμένεται να έχουμε και συνέχεια, να πούμε. Τουλάχιστον είναι 76 όλοι οι εμπλεκόμενοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στην δικογραφία. Η υπόθεση αφορά κυρίως δύο εγκληματικές ομάδες, οι οποίες έχουν οικογενειακό χαρακτήρα,
1: ναι.
17: Δραστηριοποιούνται για διακίνηση κοκαίνης και κάναβης σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Επίσης υπάρχουν πολλές συνομιλίες, οι οποίες αποτυπώνουν όλα τα συγκεκριμένα, όλα αυτά που σας αναφέρουμε. Στην επιχείρηση, όπως είπαμε, είναι 200 αστυνομικές, 22 έρευνες σε σπίτια και στάβλους. Έχουν εντοπιστεί ναρκωτικά, έχουν εντοπιστεί όπλα, μετρητά, ακόμα και 30 τραπεζικά βιβλιάρια, αλλά και μηχάνημα καταμέτρησης χρημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εγκληματική ομάδα φέρεται να αποτελείται από έναν 48χρονο και τους δύο γιους του, αλλά και δύο ακόμη νεαρούς κριτικούς. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει ένα 53χρονο, την 55χρονη σύζυγό του και δύο ακόμη, τους δύο γιους τους και δύο ακόμη άτομα.
1: Ναι.
17: Υπάρχει συνδετικός κρίκος, ένας 29χρονος, ο οποίος συνδέει αυτές τις δύο εγκληματικές οργανώσεις.
1: Σε ποιες περιοχές γίνονται οι έρευνες? Επεκτείνονται σε όλους τους νομούς της Κρήτης?
17: Σχεδόν σε όλους τους νομούς. Ναι. Όπως σας ανέφερα, είναι, ναι, στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο και στο Λασίθι, δηλαδή τρεις από τους τέσσερις.
1: Ναι, ναι, ναι.
17: Έχουν καταγραφεί πολλές αγοραπολισίες κοκαίνης, τουλάχιστον 100, και αυτές είναι αυτές που έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί. Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται αρκετά πίσω.
1: Ναι.
17: Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα πόσα χρόνια αυτές οι οργανώσεις προχωρούν σε αυτή τη
1: δράση. Και αυτό τώρα πώς προέκυψε, Σπύρο? Έγινε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, δηλαδή παρακολουθούνταν εδώ και καιρό αυτές οι οικογένειες που δρούσαν ως εγκληματικές ομάδες?
17: Αυτές οι οικογένειες παρακολουθούνται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γίνονται παρακολουθήσεις, νόμιμες επισυνδέσεις. Βεβαίως είναι και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για όλες εκείνες τις παράνομες δραστηριότητες στο νησί, καθότι μία από τις εμπλεκόμενες στην υπόθεση έχει διαπιστωθεί. Αυτή είναι μια 35χρονη από τα Ζωνιανά,
1: ναι,
17: η οποία είχε δηλώσει πως κατήχε 800 ζώα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ούτε ένα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως το ένα μετά το άλλο φέρνει και νέες εξελίξεις. Όσο σκάβεις, λένε, τόσο περισσότερα πράγματα βρίσκεις. Υπάρχουν και πληροφορίες, αν μου επιτρέπεις, πως εκτός από την οπλοκατοχή και την διακίνηση ναρκωτικών, υπάρχει εμπλοκή και με υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αναμένονται νεότερα στις επόμενες ώρες.
1: Πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα στη Σπάρτη και στον Μιστρά περιοδεύει ο Πρωθυπουργός. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα μου.
18: Καλό μεσημέρι και στους Σοκρατές μας. Πράγματι, λοιπόν, πρόσκειται τώρα από λίγο περιοδία στην Σπάρτη του Πρωθυπουργού. Λίγο αργότερα θα πάει και στον Μιστρά. Έχει ανακαινιστεί εκεί πλήρως το ανάκτορο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Νομίζω είναι ένα αρχαιολογικό μνημείο της νεότερης πάντων ιστορίας μας, το οποίο αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Εκεί, λοιπόν, από τη Σπάρτη, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια ακόμα φορά για την ανάγκη πολιτική σταθερότητα. Αυτό περιέγραψε. Είπε ότι έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώ με στους διαδρόμους τη τοξικότητα αντιπολιτεύσεως. Είπε ότι προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Και αμέσως μετά είπε ότι μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος πατρίδας ασφαλές, τα ταραγμένα που διασχίζουμε, και ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, το οποίο σταθερά εκπέμπει ο Πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα. Το είπε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε σχέση με τι λένε τα άλλα κόμματα, αλλά και μια έμεση αναφορά και στα κόμματα που γεννιούνται αυτή την περίοδο, είπε ότι θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε, Πρωθυπουργός, πριν από χρόνια
11: Και είδατε που καταλήξαμε, δεν θα θέσω, λέει, σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αυτά λοιπόν από την Σπάρτη.
1: Βάλε μια ανατελεία, Κώστα, να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Σπάρτη και επανερχόμαστε με όσα ανέφερε στους Financial Times.
19: Και εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στο, θα έλεγα, στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο και να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Το πρώτο μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασχίσουμε.
1: Όλα αυτά λοιπόν από την Σπάρτη, την καυτή έδρα του Αντώνη Σαμαρά. Να τα λέμε και αυτά, Κώστα μου. Πάμε τώρα σε όσα δήλωσε στους Financial Times ο πρωθυπουργός.
11: Έτσι ακριβώς λοιπόν, όπως το λες, είναι λοιπόν μια συνέντευξη πριν φύγει την Σπάρτη για το Μιστρά στη συνέχεια στον Γκίντεον Ράχμαν, από τους πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους της γνωστής βρετανικής εφημερίδας και στο podcast The Ράχμαν Review. Εκεί λοιπόν μίλησαν κυρίως τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει όλοι να ανησυχούμε αρκετά εάν αυτή η κρίση συνεχιστεί στο ορατό μέλλον. Θα υπάρξουν, είπε, σημαντικές επιπτώσεις υπό την έννοια του επίμονα υψηλότερου πληθωρισμού και της χαμηλότερης ανάπτυξης. Και παραδέχτηκε ότι αν αυτό γίνει, τότε θα μας αναγκάσει όλους να αναπροσαρμόσουμε τον οικονομικό μας σχεδιασμό. Ενώ στην ομιλία του, στο podcast, αυτό δεν είναι ομιλία, ο Πρωθυπουργός έκανε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωση ιδιόδετων εισαγωγικών στην ασυπλοεία μέσω στρατηγικών θαλάσσιων δρόμων, όπως τα στενά του Ορμούς. Είπε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Δεν μπορεί, είπε, η Ευρώπη να αποδεχτεί καμία μορφή πληρωμής για την διέλευση εμπορικών πλοίων.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός χθες βρέθηκε στα Σεπόλια, στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια, και αναφέρθηκε στα νέα λεωφορεία, στους νέους ρυθμούς του μετρό, έτσι, σε ένα θέμα, το κυκλοφοριακό, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι εδώ, στην πρωτεύουσα.
11: Στροφή λοιπόν στην καθημερινότητα, στροφή σε ένα από τα σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας, το κυκλοφοριακό, και με έμφαστα μέσα μαζική μεταφοράς. Έδωσε ένα στοιχείο, ένα αριθμό, ότι έχει παραδώσει η κυβέρνηση από το 23 και μετά, δηλαδή μετά τις εκλογές, 1076 καινούργια λεωφορεία, είπε ότι συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία, και εκτίμησε ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει γραπτή στους πολίτες της Αθήνας. Ενώ είχε και ένα καλό νέο για τους ανθρώπους εργαζόμενους της ΟΣΥ, του ΣΤΑΣΥ και του ΟΑΣΑ. Είπε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπογράψει η κυβέρνηση τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων και των διοικήσεων. Λέγοντα ότι αυτό είναι το ελάχιστο ευχαριστώ για να αναγνωρίσουν τη μεγάλη προσπάθεια των εργαζομένων.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Τώρα, οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν απορροφηθεί πλήρως. Αυτό ξεκαθάρισε ο Νίκος Παπαθανάσης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα και στα μεγάλα προγράμματα Ανακαινίζω, αλλά και για το Σπίτι μου 2, που συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών. Πάμε στο Βαγγέλη Μανδραβέλη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, τελειώσαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχουν όμως άλλα προγράμματα. Υπάρχει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, υπάρχει το Ταμείο Εξυγχρονισμού, υπάρχει το ΕΣΠΑ. Βέβαια, ο κ. Παπαθανάσης, αυτά που είπε στο σταθμό μας ήταν ότι για το ΕΣΠΑ τέλειωσε, δεν υπάρχει Σπίτι μου 3. Είναι λογικό, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλοι πόροι στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι λογικό να μην υπάρχουν. Αλλά είπε την αλήθεια, δεν είπε ψέματα, να πούμε τα πράγματα με το όνομα. Τα υπόλοιπα έχουν ενδιαφέρον, με ποια έννοια, ότι δίνουν επιδοτήσεις. Δηλαδή το αναβαθμίζω το σπίτι μου, δίνουν επιδοτήσεις, όπως λέγαμε χθες, μέχρι 36.000 ευρώ. Είναι ένα σημαντικό ποσό. Είναι μικρό ποσό βέβαια, γιατί τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό, που αντιστοιχεί επιδότηση ανακατασκευής, ανακαίνησης ενός σπιτιού, είναι ένα χαμηλό ποσό. Παράγοντες της αγοράς μιλάνε για 1.000 με 1.500 ευρώ το κόστος ανακατασκευής, ανάλογα με το τι υλικό θα χρησιμοποιήσεις. Αν για παράδειγμα βάλεις πλάκες, ας πούμε, στο μπάνιο σου ή στην κουζίνα σου, ας πούμε, και δεν βάλεις ξύλο, ας πούμε, θα είναι πιο φθηνό, ας πούμε, από ότι
1: ναι.
20: Τοποθετήσεις, ξύλινη επένδυση, ας το πούμε. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που αναμένεται με ενδιαφέρον, είναι χρήματα, είναι περίπου 500 εκατομμύρια, είναι αρκετά χρήματα, 30.000 δικαιούχοι, θα υπάρξει ενδιαφέρον. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, όντως έκλεισε το Ταμείο Ανάκαμψης στα δάνεια, με τη μεταφορά όμως πόρων 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Κάτι το οποίο αρχικά δεν είχε σχεδιαστεί και αναγκάστηκε η κυβέρνηση στο τέλος να μεταφέρει αυτούς τους πόρους, γιατί πρακτικά θα μέναν αδιάθετοι. Δηλαδή, και εγώ μένω, κύριε Παπαθανάση, λέει την αλήθεια, την πραγματικότητα, απορροφήθηκαν όλοι οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και οι τράπεζες οι οποίες ήταν έτοιμα συμβάσεις δανείων να υπογράψουν και τελικά δεν υπογράφηκαν γιατί κλείνει λίγο απότομα το πρόγραμμα,
1: ναι.
20: Γιατί δεν υπήρχε καλός σχεδιασμός, έχουν και αυτή τα δικιά τους.
1: Μάλιστα.
20: Ενώ περιμέναν να κλείσει τον Αύγουστο, έκλεισε τον Ιούνιο. Αρχές Ιουνίου κιόλα, 2 Ιουνίου όπως είπε και ο Παπαδανάκης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγελή. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
0: Σπίτι μου 2, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δώσει την δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες με χαμηλότερο εισόδημα να αγοράσουν σπίτι και μάλιστα να πληρώνουν δόση που είναι χαμηλότερη από το ενίκιο. 14.000 έχουν λάβει υπαγωγές, περίπου 11.500 προσεγγίζουν τις 12.000 τώρα έχουν υπογράψει τις συμβάσεις. Έπρεπε έως 2 Ιουνίου να προσεγγίσουν. Είναι καταρχάς ανοιχτό ακόμα το πρόγραμμα. Έτσι υπογράφονται συμβάσεις τώρα που μιλάμε. Έως 2 Ιουνίου έπρεπε να δώσουμε ακριβώς το στόχο που θα πετυχαίναμε 30 Αυγούστου. Δεν μπορούσαμε να μην πούμε ακριβώς, γιατί είναι μέρος της αναθεώρησης και πρέπει να πετύχουμε. Αν δεν πετύχουμε αυτό που λέμε, τότε επιβάλλεται ποινή στη χώρα. Και είπαμε, με όσες συμβάσεις υπογραφούν μετά, έως 31 Αυγούστου θα καλυφθούν από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
21: Νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του εργαστικού, ας πούμε, ένα σπίτι μου 3, το εξετάζετε?
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο Μάριο Χριστοδούλου. Έχουμε μία είδηση επί του πιεστηρίου από την Κομισιόν. Φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, να φρενάρει η ανάπτυξη στην Ελλάδα και να έχουμε άνοδο του πληθωρισμού. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μικρότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερο πληθωρισμό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρινές εκτιμήσεις που δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Τώρα, με βασική αιτία το νέο ενεργειακό σοκ, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να υποχωρήσει στο 1,8% το 2026 και στο 1,6% για το 2027. Παρά όμως την επιβράδυνση, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κινείται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η έκθεση επισημαίνει ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας μειώνουν το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών και περιορίζουν την κατανάλωση. Ωστόσο, σημαντικό αντίβαρο παραμένουν οι επενδύσεις που στηρίζει κυρίως στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο όμως ολοκληρώνεται φέτος τον Αύγουστο. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,7% το 2026 εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, ενώ το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί στο 2,4%. Παράλληλα, οι πιέσεις στις τιμές αναμένονται να παραμείνουν έντονες και σε αγαθά και υπηρεσίες εκτός της ενέργειας. Τώρα, θετική εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας, καθώς η ανεργία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να μειώνονται, φτάνοντας στο 7,9% έως το 27%, αν και με πιο αργό ρυθμό. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς έως το 27%, παρά τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία και εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 134% το ΕΠ μέχρι το τέλος του 2027. Κλείνοντας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι, καθώς μία παραταταμένη ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τόσο τον τουρισμό όσο και τις εξαγωγές της χώρας.
1: Και φυσικά, Μαρία, στο επίκεντρο του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία υπάρχει το στεγαστικό ζήτημα, είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα, το ευρωπαϊκό μοντέλο, το ελληνικό πρόβλημα είναι επιτάπητος εκεί.
22: Έτσι ακριβώς είναι, στεγαστικό και οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι τα δύο κορυφαία θέματα που θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή στο άτυπο Eurogroup που θα βρεθεί στη Λευκοσία. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να ανοίξει φέρει έναν ουσιαστικό διάλογο για τις πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς η εκτείναξη των ενοικίων, η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και η αυξημένη πίεση στις μεγάλες πόλεις αποτελούν πλέον κοινή πρόκληση για τις οικονομίες της Ευρωζώνης. Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντιλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας. Έμφαση έρη θα δοθεί στη χρηματοδότηση, στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων. Κλείνοντας να πούμε ότι στην Ελλάδα η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση βέβαια με τα εισοδήματα των οικοκυριών. Την ώρα έρη που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχή άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο ακόμα και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περίπου έρη 800.000 κατοικίες παραμένουν κλειστές παρά τα φορολογικά κίνητρα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση και τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Είναι ενδεικτικό ότι η χρήση της τριετής απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει για το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες έρη. Ναι. Ενώ αν σκεφτεί κανείς ότι 800.000 είναι τα κλειστά σπίτια, μιλάμε τώρα για τίποτα, σχεδόν τίποτα έγινε. Σχεδόν για μηδενική αξιοποίηση των κινήτων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα, πολιτικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις είχε η παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια, στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, καθώς απάντησε σε υψηλούς τόνους σε όσους έβαλαν θέμα για την μετακίνηση των συστημάτων Patriot. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρικη, στις ένα και στους ακροατές μας. Νομίζω ήταν ξεκάθαρος ότι ο κ. Δένδια στη συζήτηση του κύκλου ιδεών είπε ότι οι Patriot πήγαν εκεί όχι για να αντιμετωπίσουν απειλή από την Τουρκία, αλλά για να αντιμετωπίσουν πυραυλική απειλή από το Ιράν. Αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει και άρα επιχειρησιακά κρίθηκε ότι είναι σκόπιμο να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Εκεί θυμίζω ότι έχουν στείλει τώρα ένα ζεύγος Μιράζ 2005. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, πρέπει να φύγουμε από την λογική του τουρκοκεντρισμού, είπε. Και αν μου επιτρέπεις, πρωτού κλείσουμε, ναι, να σου πω και αυτό, νομίζω ότι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ήταν η δήλωση του κύριου Δένδια για το ζήτημα των ήρεμων νερών.
1: Σωστά.
3: Και το λέω αυτό γιατί ενώ άπαντες και άπασες εδώ στην Ελλάδα επιχειρούν αυτόν τον καιρό να ερμηνεύσουν πώς κατέρευσε το αφήγημα των ήρεμων νερών και ξαφνικά η Τουρκία προκαλεί, κυρίως με τις διαρροές για τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ο κύριος Δένδιας διαφοροποιήθηκε. Ξεκαθάρισε ότι δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεν θα ήθελα βεβαίως, λέει, προκαταβολικά να ενθαρρύνω έναν διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή. Είναι όμως σημαντικό και ιδιαιτέρως ενοχλητικό. Και μάλιστα είπε ότι η λέξη ενοχλητικό ίσως να είναι και understatement, δηλαδή να είναι και ήπια. Αφήνοντας έτσι σαφείς αιχμές και για την πραγματική φύση των τουρκικών προθέσεων, αλλά και για την ανάγνωσή τους εκ μέρους ορισμένων φωνών εντός Ελλάδος. Άλλωστε, ουδέποτε ο κύριος Δένδιας υπήρξε έτσι εθεροβάμων. Είναι και πολύ οξυδερκής. Εντάξει, καταλάβαινε, ναι, ότι η Τουρκία παίζει το παιχνίδι της. Και κλείνω μόνο με μία κουβέντα. Ρώτησαν για το θέμα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και είπε ότι ο κύριος Δένδιας είναι υπουργός άμυνας και η τοποθέτησή του συνάδει με τα σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Δένδιας, αλλά και τι απάντησε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
4: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματούς

0: Έλληνας ο κύριος Δένγκες. Η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο, πιστεύει στην καλή γειτονία, πριν και πάνω απ' όλα βάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής. Την ίδια λοιπόν στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έχει καταφέρει και έχει υπερπολαπλασιάσει την αποτρεπτική της δύναμη, έχει εξοπλιστεί όσο δεν είχε εξοπλιστεί ποτέ και ατενίζει το μέλλον με υπερηφάνεια και αισιοδοξία, χωρίς ψευτοπατριωτισμούς, αλλά με ουσία.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν και την αντίδραση του κυρίου Τσουκαλά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για όσα δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.
2: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι ουδέποτε πίστευσε στο αφήγημα των ήρεμων
3: νερών.
2: Ενώ θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει λογική του κατευνασμού και του δισταγμού ακριβώς λοιπόν, για να διεκδικεί τα ήρεμα νερά.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι η χώρα δεν έχει σήμερα εθνική στρατηγική.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας πολιτικής επιβεβαίωσε από το Παρίσι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μετά τη συνάντησή του με την Γαλλίδα ομολογό του. Περισσότερα θα μας πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε χθες μια επίσκεψη αστραπή στο Παρίσι, γιατί δεν είχε διανυκτέρευση, ήταν αυτονερών, όπου είδε την Γαλλίδα Υπουργό Οικολογικής Μετάφρασης και Βιοπικιλότητας, την κυρία Μονίκ Μπαρμπού. Εκεί, όπως είπες και εσύ, συζητήσαμε το θέμα για τις προστασίες των θαλασσών και μάλιστα συμφωνήσαμε μαζί με τη Γαλλία να συστήσουν ομάδα στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε τη σημασία της πρόσφατης επίσκεψης του Γάλλου Πρόεδρου, του κ. Μακρόν, στην Αθήνα, σε την ενισχυμένη εταιρική σχέση που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία, δίνοντας μεγάλη έμφαση στα θέματα του δικού του αντικειμένου. Δηλαδή την προστασία της θάλασσας, της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα συζητήθηκαν και συμφώνησαν Ελλάδα και Γαλλία να ενισχύσουν τις εργασίες τους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προχωρήσουν όπως είπαμε και σύσταση ομάδας, ενώ συζήτησαν το πλαίσιο αναθεώρησης του χρηματιστηρίου ρήπων, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη, το πλαίσιο του ενεργειακού κόστου και μηχανίας, καθώς και έγινε και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αφιλία. Όπου είναι απαραίτητη, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η δημιουργία ξεχωριστής κλίδας κατανομής στο χρηματιστήριο, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Τώρα, Λαλέλα, θέλω να σε ρωτήσω και για όλα αυτά τα νεότερα που υπάρχουν σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα υπάρχουν κάποιοι κόφτες για αεολικά πάρκα σε βουνά, σε μικρά νησιά. Δώσε μας μια εικόνα για το πλαίσιο.
4: Σωστά. Χθες βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι το πρώτο μετά από 18 χρόνια, για το προηγούμενο, το οποίο ήταν από το 2008, όταν είχαμε μόλις 1 γιγαβάτ εγκατασταμένη θυσία. Από τότε έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλά πράσινα έργα. Επομένως, υπήρχε μια ανάγκη να μπει μια τάξη, ιδίως όσον αφορά τα αεολικά, όπως τονίστηκε και από αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ήθελαν να ακούσουν το μήνυμα της κοινωνίας που τους είπε: παιδιά, κάπου κρατηθείτε, λίγο να πατήσουμε φρένο, να το κάουμε με όριο. Την ίδια στιγμή όμως έπρεπε να δοθεί και το σήμα ότι η Ελλάδα δεν θέλει να κάνει πίσω ή να στείλει λάθος σήματα σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση. Τώρα, οι βασικότεροι κόφτες οι οποίοι ισχύουν, όπως είπες και εσύ, Έρη, έχουν μια οριζόντια απαγόρευση για εγκατάσταση άνεμων γενετριών σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα, ακόμα και αν έχουν και αν υπάρχει πολύ καλό αιωλικό δυναμικό. Και ναι, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, ό,τι είναι πάνω από 1200 δεν χτίζονται ανεμογεννήτριες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι προστατεύονται οι πιο γνωστές πνοκορφές, ο Όλυμπος, ο Σμόλικας κτλ. Αποκλείεται εκεί να δούμε ποτέ ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
4: Μία άλλη σημαντική οριζόντια απαγόρευση, η οποία τίθεται, αφορά τα νησιά, όπου επίσης δεν μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες παρά μόνο για αν υπάρχει ένα σοβαρός λόγος δημοσίου συμφέροντος, όπως πούμε η αφαλάτωση ή η προστασία, η ασφάλεια του δικτύου. Δεν μπορούν να αναστηθούν ανεμογεννήτριες σε νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πιάνει όλα τα νησιά που είναι μικρότερα από την Κάρπαθο και κάτω. Αυτό σημαίνει ότι μένουν εκτός και προστατεύονται από ανεμογεννήτριες όλες οι Κυκλάδες, εκτός από την Άνδρα και την Άξο που είναι οι μεγαλύτερες. Αυτό αφήνει εκτός και κάποια νησιά όπως τη Σκύρο και την Τίνο, όπου στο παρελθόν είχε επικυριστεί να δημιουργηθούν αεολικά πάρκα και είχαμε τεράστια αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά όλα τα μικρότερα νησιά για τα οποία είχαν φόβη ότι τυχόν σχέδια των επενδυτών θα διατάρρουν το ιδιαίτερο φυσικό κάλος που έχουν στην τουριστική δραστηριότητα, εκεί μπαίνει οριστικά φρένο.
1: Μάλιστα.
4: Και απομένουν προς εκμετάλλευση κάποια μεγαλύτερα νησιά τα οποία ήδη

0: τα οποία ήδη σε πολλά των οποίων ήδη έχουμε ανεμογεννήτριε χωρί να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, όπω για παράδειγμα η Εύβοια και σε ένα μέρο στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια άλλα έρη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλίλα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ασθενής κατέγραψε σε βίντεο αναισθησιολόγο που του ζητά φακελάκι και το διέρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γιατρός, σύμφωνα με. Καταρχάς, το βίντεο αυτό έφτασε στα χέρια του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ζήτησε την απομάκρυνση του γιατρού, περισσότερα από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν από τους δύο αναισθησιολόγους. Μόνιμους, ειδικευμόνιμους αναισθησιολόγους του αντικαρκινικού νοσοκομείου της Κηφισιάς Άγια Ανάργυρη, ο οποίος ετέθη, γίνονται τώρα διαδικασίες από τον διοικητή του νοσοκομείου προκειμένου να τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Παράλληλα θα διενεργηθεί για τυπικούς φαίνεται λόγους, γιατί το βίντεο είναι...
1: Ναι.
2: Χαρακτηριστικό.
1: Να προσπαθήσουμε, βάλε μια ανατελεία, Βασίλη, να προσπαθήσουμε να ακούσουμε και εμείς και οι ακροατές τον διάλογο που απορρέει από το συγκεκριμένο αυτό βίντεο. Υπάρχει και εικόνα φυσικά, αλλά εμείς θα ακούσουμε τον ήχο αυτού του διαλόγου ανάμεσα στο γιατρό και στον ασθενή.
3: Πείτε μας πώς να περιθέσει. Ναι, ναι.
4: Θα δώσουμε ένα κατωστά, να βγαίνει τα πόδια.
3: Ναι, εντάξει.
4: Είναι καλά, δεν είναι καλά.
3: Εντάξει.
4: Θα τους δώσω.
1: Θα δώσουμε ένα κατοστάρικο, 150, είναι καλά. Ναι, εντάξει, απαντά η ασθενής. Έλα, Βασίλη.
2: Όχι, είναι καλά. Ρωτάει αν είναι πολλά.
1: Α, είναι πολλά.
2: Και
1: είναι
2: λέει,
1: πολλά.
2: Και λέει η ασθενής, δεν είναι πολλά.
1: Δεν είναι πολλά.
2: Δηλαδή ο γιατρός έχει ξεχάσει τον όρκο του Ιπποκράτη, ναι. Έχει ξεχάσει τι λειτουργήμα επιτελεί και ρωτάει αν είναι πολλά.
1: Ναι,
2: δεν ρωτάει αν είναι καλά.
1: Ναι, και μάλιστα τώρα σε ένα νοσοκομείο.
2: Ογκολογικό, βέβαια.
1: Ογκολογικό νοσοκομείο, έτσι. Και έχει πολύ σημασία και αυτό που ανήρτησε ο Υπουργός Υγείας. Έκανε λόγο για πρακτική που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο.
2: Τυχαίνεται, ναι. Λέει αυτή την πρακτική, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Θα γίνει λοιπόν εδώ για τυπικούς λόγους φυσικά,
1: ναι.
2: Που είναι τόσο χαρακτηριστικό το βίντεο. Θα πάει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Εάν καταδικαστεί από εκεί, θα πάει στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Γιατρών του ΕΣΥ, όπου με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης από το ΕΣΥ. Ο Υπουργός Υγείας έχει εκφράσει την διάθεσή του να γίνουν όλες οι διαδικασίες ώστε να φύγει από το ΕΣΥ αυτός ο γιατρός.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί το μυστήριο γύρω από την έντονη οσμή που είχαμε πριν από δύο μέρες, σχεδόν στα ανώτια προαστία και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Ο καθηγητής και υπόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών, ο Κώστας Συνολάκης, άσκησε κριτική για τους χειρισμούς, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν τα αναγκαία αντανακλαστικά. Να τον ακούσουμε.
5: Βλέπουμε όλοι τις αδυναμίες του ελληνικού κράτους. Δηλαδή βλέπουμε μετά από σχεδόν 48 ώρες ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα η οσμή και από πού προήλθε. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, τρέχουν διάφορα αριθμητικά μοντέλα που σημαίνει αριθμητικές προσομοιώσεις σε κομπιούτερ που να μπορέσει να δει κανείς από πού ερχόταν ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, ανάλογα με τις κλίσεις στο 112, από πού μπορεί να είχε να προέλθει. Αλλά το βασικό θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό που είδαμε, είναι ότι δεν υπάρχουν καθόλου μετρήσεις. Δηλαδή δεν μετρήθηκε αμέσως, δηλαδή δεν υπήρχαν τα αντανακλαστικά να πάει κανείς να μετρήσει στη θάλασσα, τι γίνεται, δηλαδή υπάρχει κάτι μέσα στο νερό, υπάρχει κάτι κοντά στη ψητάλια.
1: Σε ρυθμούς Final Four η Αττική, η Αθήνα, η πρωτεύουσα, μαζί μας και ο Αλέξανδρος Σομογλού αλλά και η Σοφία Καρακασίδη για όλα τα νεότερα και για το Final Four αλλά και για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τον Αλέξανδρο, διότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου που αφορά στο Final Four και στην διεξαγωγή του. Τι νεότερα έχουμε από εκεί? Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
6: Γεια σου, Έρη μου. Το νεότερο που έχουμε είναι ότι είναι ένας από τους καλύτερους μπουφέδες για τους δημοσιογράφους που έχει δημιουργήσει η Οργανωτική Επιτροπή Final Four.
1: Γι' αυτό δεν είσαι δίπλα μου. Γι' αυτό δεν είσαι δίπλα μου σήμερα.
6: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Όσοι είμαστε στο ίδιο μονάς, τώρα έχουμε ανηφορήσει, είμαστε στο Telecom Center.
1: Ναι.
6: Καθώς το απόγευμα είναι οι προπονήσεις των ομάδων. Οι φίλοι της Next Step Media Group των παραπολιτικών μπορούν 5 η ώρα να συνδεθούν με τα social media του ομίλου και του παραπολιτικά.gr και του ifmedia.gr και να δουν ζωντανά εικόνα από τις προπονήσεις στα social media, στο TikTok, στο Facebook, στο YouTube, στο Instagram, μαζί με δηλώσεις πρωταγωνιστών.
1: Να βάλουμε και τη Σοφία στην κουβέντα μας, τη Σοφία την Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Έχεις πολλές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα της αστυνομίας, τα οποία θα είναι δρακόντια. Έτσι, και για τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινηθούν φυσικά και οι ομάδες, οι φίλαθλοι των ομάδων.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Νομίζω, εντάξει, ότι εδώ και μέρες έχουμε τονίσει το πόσο αυστηρά θα είναι τα μέτρα ασφαλείας με πολλαπλά σημεία όπου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι. Σήμερα είχαμε και μία λεπτομερή ανακοίνωση από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, η οποία δίνει και έτσι μία ενημέρωση για το πώς θα μεταβούν οι οπαδοί στο Telecom Center Athens. Συγκεκριμένα να πούμε για τους οπαδούς του Ολυμπιακού ότι θα δώσουν ραντεβού στο σταθμό ΙΣΑΠ, στη στάση Φάληρο, από τη μία η ώρα με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Φυσικά, οι οργανωμένες μετακίνησεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένου σημείου συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία,
1: ναι,
7: προκειμένου να αποφευθούν και τυχόν επεισόδια. Σε ό,τι αφορά τους φιλάθλους των άλλων ομάδων, οι οπαδοί της ΕΝΕΡ θα πρέπει να βρίσκονται στο σταθμό θυσίου από τις 12 με αναχώρηση των σειρμών περίπου στις 2 της Real Madrid και της Βαλένθια. Θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 2,
1: ναι,
7: και έχουν έτσι προγραμματιστεί κάποιες αναχωρήσεις λεωφορείων για τις 4, για τους φιλάθλους Βασίλισσα και για τις 4 παρατέταρτο για αυτούς της Βαλένθια.
1: Αλέξανδρε, τι νεότερα έχουμε τώρα για τους φιλάθλους? Θα είναι αρκετοί? Έχουμε έτσι εικόνα για τα εισιτήρια που...
6: Περίπου υπολογίζονται 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού,
1: ναι,
6: περίπου 4.000 με 4.500 Τούρκοι και συνολικά γύρω στους 2.000 Ισπανούς. Αυτές είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις. Έχοντας πάντα έναν γρίφο το τι έχουν απογίνει τα εισιτήρια που είχαν καταλήξει σε 5.000 περίπου φίλους του Παναθηναϊκού. Φαίνεται ότι τα περισσότερα έχουν μεταπουληθεί.
1: Ναι.
6: Αυτά όμως θα τα δούμε αύριο.
1: Είχαμε και μια ανάρτηση με παράπονο από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Άκτορ, διότι είναι η καυτή έδρα του Παναθηναϊκού φυσικά.
6: Εντάξει, όχι, δεν είναι παράπονο. Κοίτα, ναι, τα ψέματα. Τώρα, ναι, υπάρχει η αγωνία,
1: ναι,
6: και στους μεν και στους δε και στους ερυθρόλευκους και στους πράσινους. Αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να επαναλάβει και στο μπάσκετ αυτό που έπραξε πριν από 2 χρόνια στο ποδόσφαιρο, να κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο στο σπίτι ενός, και μάλιστα στον εόχτιστο σπίτι,
1: ναι,
6: ενός ιστορικού του αντιπάλου. Αυτό ρωτήθηκε και ο Γιασκεβίτσιου σήμερα, ρωτήθηκε και ο Παπα-Νικολάου. Είναι ένα θέμα που κυριαρχεί.
1: Κατά
6: ψέματα. Δηλαδή,
1: σωστά.
6: Και όπως είπε ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ξέρουμε τι χαρά θα δώσει στον κόσμο μας η κατάκτηση στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και θα προσπαθήσουμε να τη δώσουμε. Δεν είναι κάτι, το παραδέχονται όλοι δηλαδή. Είναι
1: σωστά
6: μια ιδιαιτερότητα του φετινού Final Four.
1: Τι ώρα έχουμε τζάμπολ?
6: Λοιπόν, αύριο 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Φενέρ και 9 η ώρα ο Ισπανικός εμφύλιος Ρεάλ Βαλένθια. Σήμερα, επαναλαμβάνω, 5 η ώρα όλοι συνδεθείτε στα social media των παραπολιτικών του IF ΜΕΔΑ για να δείτε live εικόνα από το Telecom Center για τις προπονήσεις του Ολυμπιακού και της Φενέρ.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε Σόμαυλο. Εσύ, η Σοφία, πες μας λίγο όλα τα νεότερα σχετικά με τους πανηγυρισμούς, διότι χθες είχαμε πανηγυρισμούς για την Άνστο Βίλα που πήρε το Europa και βεβαίως είχαμε πανηγυρισμούς και από τον πρίγκιπα Βίλιαμ.
7: Ο οποίος είναι πολύ φανατικός οπαδός της Άνστο Βίλα, είναι γνωστό αυτό, και πανηγύρισε σαν μικρό παιδί χειρουργικά. Μια ιστορική βραδιά φυσικά στην Κωνσταντινούπολη για την Άστον Βίλα. Πήρε τη νίκη με 3-0 στο τελικό του Europa League απέναντι στην Φράιμπουργκ. Κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο μετά το League Cup το 1996 και την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση μετά από 44 ολόκληρα χρόνια. Στο επίκεντρο φυσικά και ο Έμερι, ο οποίος γράφει ιστορία. Έφτασε τα 5 Europa League σαν προπονητής με 3 διαφορετικά μάλιστα ομάδες. Να κλείσουμε με, ναι, Παναθηναϊκό Άκτορ, γιατί έχουμε εξελίξει σε έρη.
1: Ακυρώθηκε το ραντεβού με τον Αταμάν.
7: Ναι, ακυρώθηκε το προγραμματισμένο ραντεβού του Εργίνα Καμά με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για απόψε.
1: Ναι.
7: Τα είχαμε πει και χθες. Ο Τούρκος τεχνικός θα πάει κατευθείαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι. Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος έκανε και ένα post στο Instagram. Ανέβασε μια φωτογραφία του ίδιου να είναι αγκαλιά με τον Εργίνα Ταμάν, γράφοντας ότι όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να φαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Και πριν από λίγο είχαμε και κάποιες δηλώσεις που παραχώρησε ο Εργίνα Ταμάν σε μέσο της πατρίδας του, που τονίζει ότι είναι πολύ απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final Four. Όλα όσα γράφονται στα ΜΜΕ δεν είναι παραφήμες και μια προσπάθεια να υπονομευτεί ενότητα και ωραιότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Πριν κλείσουμε το δελτίο, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι απροσπέλαστος ο Κηφισός. Έχουμε τροχαία ατυχήματα στον Κηφισό, ήπια τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές. Ωστόσο, έχουμε ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Όπως επίσης, έχουμε ουρές χιλιομέτρων και δυσκολίες και στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση υπομονή στους οδηγούς. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
8: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
9: Γιατρέ μου.
10: Πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
11: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
14: αλλά καλό στη δική τους.
15: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
13: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
16: Χρόνια πολλά! Φτιάξαμε μαλλί. Σήμερα μαλλί, γυαλί και παντελόνι λί.
17: Κούρεψα την κουβέρτα.
16: Αυτό
17: επιτέλους,
16: είναι.
17: Επιτέλους! Έρκοβε, έρκοβε, τελειωμό δεν είχε.
16: Τόσο μακρύ ήταν.
17: Ναι, ήταν μακριά. Ναι. Είχαν μακρύνει πάρα πολύ.
16: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη από την Κηφισιά που έστειλε υπέροχα γλυκά τα καλύτερα παιδιά.
17: Ευχαριστούμε πολύ.
16: Μιλιόρια γκούρι από κακά κορίτσια. Ανέβηκε το ζάχαρο. Ανέβηκε
17: εντάξει,
16: εδώ.
17: Εντάξει, μωρέ, τώρα άρχισα το χάπι χθες εγώ.
16: Α, μια φίλη αυτό μου, είναι οπότε... χαγολυστερίνης, δεν είναι ζαχάρου.
17: Ζάχαρο δεν έχω.
16: Α,
17: προς το παρόν.
16: Ευτυχώς.
17: Προς το παρόν. Μια φίλη μου έχω η οποία δεν παίρνει το χάπι. Όχι του χάπι ζαχάρο, δεν έχει ζάχαρο, του χολυστερίνης. Και όταν τρώει πολύ, παίρνει ένα. Λέω παιδάκι μου.
16: Δεν
17: δουλεύει έτσι.
16: Έτσι
17: το χαπάκι, λέω
16: δεν
17: αυτό.
16: Κάνει τίποτα
17: αυτό
16: έτσι.
17: Είναι κάθε μέρα,
16: παιδιά,
17: λέω.
16: Δεν είναι πλακά
17: ναι, δεν
16: τώρα,
17: είναι ό,τι
16: και θα βουλάρουν τα λούκια μετά.
17: Άλλο το παίρνει μέρα παραμέρα, άλλο το παίρνει. Όπω του φανεί του Ιωροστεφανή.
16: Τι ωραία, τι ωραία! Σήμερα γιορτάζουν Ελενίτσες και Κωστάκηδες.
17: Είναι πρωτότυπο το όνομα.
16: Νίτσα, Ελενίτσα.
17: Οι Νίτσες και όχι μόνο Ελεάνες, Ελεονόρες, Μαρίες, Ελένες, Κότσος, Κώστας, Κωνσταντίνος.
16: Κότσοι είμαστε όλοι, όλοι γιορτάζουμε.
17: Οι Ντίνες, οι Ντίνοι, οι Ντιάνες. Έχει πράγμα.
16: Και Diane von Fistenberg.
17: Για τα Γιάννα. Μερικές τώρα. Μερικές Διάνες είναι από Κωνσταντίνες. Άλλες δεν είναι, δεν ξέρω από τι είναι. Είναι δηλαδή η μισή Ελλάδα. Τη Γιώργο Γιάννης, Έλενα και Κώστας.
16: Το κλειστό ρυθούνι. Τι ωραία που περνάμε. Τι ωραία που. Με παίρνει μια φίλη, μου λέει: άσε, έχει πάθει μόλις το δάχτυλό μου. Μου λέει: δεν μπορώ να κοιμηθώ από τον πόνο. Τη λέω: άσε, με έχει βουλώσει το να μου ρουθούνι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, δεν είμαι τόσο κρυωμένη όσο την προηγούμενη φορά. Δεν έχω τόσο. Με έχει βρει, έχει πέσει το ανοσιοποιητικό.
17: Ναι, αυτό. Που...
16: Ψεκάζομαι αυτά. Βιταμίνες Σ, ψε, τσε.
17: Η ψε ειδικά νομίζω ότι είναι απαραίτητη.
16: Η ψου είναι.
17: Είναι απαραίτητη στον οργανισμό. Λοιπόν, βλέπω την Κουλάρη η οποία ήταν.
16: Πού ήταν. Και αυτή στο κόκκινο χαλί.
17: Στο κόκκινο χαλί και είναι τα χαλιά της και τι χαρά πήρε να είναι καλά κοπέλα.
16: Έλα,
17: που χάλασε πολύ, δόξα τω Θεώ, να νιώσω λίγο καλύτερα κι εγώ.
16: Ντροπή. Μέρα της γιορτής σου σήμερα, ντροπή.
17: Και λέω πω. Έχει γίνει, δεν ξέρω, έχει αδυνατήσει πολύ. Έχει κρεμάσει. Δεν έχει να κάνει με γύρες. Έχει να κάνει ότι έχει. Κάτι δεν πάει καλά με το πρόσωπό της. Χάλασε, δηλαδή, και η Κουλάρ. Στο καλό!
16: Ρέντιο!
17: Αρκετές έχουμε να ζηλεύουμε. Πρέπει να έχω και την Κουλάρ.
16: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσοι φρεστήκατε, την πήρατε χαμπάρι. Αποστολή.
17: Αποστολή πεθαίνω. Στο.
16: Αυτή είναι εντατική. Στην εντατική. Πώς λέει ο άλλος στο γυροκομείο. Στην εντατική.
17: Ναι.
16: Αποστολή στα κακά κορίτσια. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Αυτό είναι.
17: Αυτό είναι, ναι, ψάχνω εγώ. Αυτό να κάνουμε διαγωνισμό. Ναι. Καμία σημασία. Λοιπόν.
16: Πες μας, σου πέρασε το πρωινό σου.
17: Τίποτα, το κομμωτήριο το πέρασα. Με νεύρα.
16: Όλο το πρωινό.
17: Με νεύρα.
16: Γιατί μπορεί με νεύρα. Τι είναι ωραίο. Σε πιάνουν, σε χαϊδεύουν.
17: Ναι, μέχρι να με πιάσει πέρασε μία ώρα καταρχήν. Είχα ραντεβού 11, με πιάσε 12 παρά 20. Είχαν ω του μπόξι, άργησε μία κοκόνα και αργήσαν όλε μετά.
16: Γιατί δεν πήρε τη θέση τη, δεν σέβαζε.
17: Άργησε και μετά πήγαν τα ραντεβού όλα τέτοιο. Μετά. Αυτό. Μετά ήθελε να μένει με χτενίσουν. Λέω, ρε παιδιά, μη με οκλειά, με το χτενίσουμε το μαλλί, θα καταλάβω.
16: Θα φανεί.
17: Ναι.
16: Ναι, έτσι είναι. Το χτενίσουν για να δουν μήπως χρειάζεται χτένισε, καμιά...
17: Λοιπόν, με κούρευε άλλη μισή ώρα μετά το χτένισμα.
16: Έτσι είναι το καλό το κούρεμα.
17: Έτσι είναι το καλό το κούρεμα. Μετά έφυγα από εκεί, είχε μία κίνηση στους δρόμους που είχα πάει βουλιαγμένη. Σιγά την απόσταση, παιδιά, έκανα μισή ώρα να φτάσω σπίτι μου. Μετά έπιασε βροχή. Έψαχνα να ανεβάσω το χάτο πάνω που τον είχα βγάλει για να βοσκήσει. Τώρα που να ψυχάλιζε.
16: Μεγάλη επιτυχία.
17: Έψαχνα τον γάτο μου, ο οποίος δεν ερχόταν, κάπου είχε μπει, είχε καταυτώσει, είχε κατασκηνώσει. Παίζει με έναν άλλο γάτο, κάτι κάνουνε, δεν έμπαινε μέσα, έφερε να τον
16: κάτσε,
17: μαζέψω.
16: Δύο αγόρια παίζουνε.
17: Ναι, καλέ.
16: Α.
17: Μα υπάρχει στο βασίλειο το ζωικό και τέτοιο.
16: Α, τέτοιο.
17: Βεβαίως.
16: Ο δικό σου είναι τέτοιο.
17: Ο δικό μου πρέπει να είναι
16: απλό. Είναι προσινό ή πισινό.
17: Από όλα πρέπει να είναι.
16: 4x4.
17: Έρα,
16: τι γάτο έχουμε, τα κάνει όλα και συμφέρει.
17: Τον έψαχνα, δεν ανέβαινε πάνω. Τον ανέβασα πάνω μέχρι αυτό, μέχρι να πω ένα χρόνια πολλά, να μου πούνε άλλο ένα χρόνια πολλά. Να μετά να ραντιθώ. Τέλειωσε η ώρα. Πέρασε. Δεν έχω κάνει τίποτα. Τα απόγευμα τι κάνω.
16: Τίποτα.
17: Λοιπόν, όσον αφορά τη γιορτή. Λοιπόν, νέα ανακοίνωση λέει για τη 47χρονη πριγκίπτρια της Ταϊλάνδης που είναι σε κόμμα εδώ και τρία χρόνια. Είναι σε κόμμα. Η καημένη, η μπαρτζαλγή.
16: Τι έπαθε. Έβαλε χαλασμέρο ανανά.
17: Δεν ξέρω, η μεγαλύτερη κόρη του που θα μπορούσε. Είχε υποστεί σοβαρή λίμωξη του αίματος ενώ τα πνευμόνια της και τα νεφρά της χαιρέτησαν. Υποστηρίζουν μηχανικά κλπ. Νομίζω ότι θα βγάλουν την πρίζα την καημενούλα
16: μόνο. Και τώρα τι είπε.
17: Είπανε λοιπόν ότι δεν είναι το μοναδικό παιδί, λέει, του βασιλιά Μάχα Βαλτζίρα Λόγκορν.
16: Ναι.
17: Αυτά τα ονόματα, ούτε σε παραμύθια, έτσι.
16: Αυτός φοράει αυτά που είναι σαν ένα πράγμα σαν χωνί στο κεφάλι. Τέτοια δεν φοράνε.
17: Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Λοιπόν, αυτή τι έγινε, πώς έγινε το 22, από το 22 είναι έτσι. Αυτή είχε πάρει μέρος σε τρέξιμο, λέγεται, τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης σκύλων και όπως έτρεχε στο εθνικό πάρκο Κάι Γιάι.
16: Ναι, Κάι Γιάι.
17: Είπε Γιάι Γιάι. Και τελείωσε.
16: Τι, τη δάκωσε τίποτα.
17: Όχι, κατέρευσε. Και βρήκαν ότι έχει κάτι στον εγκέφαλο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, την αφήσανε εκεί και είναι εκεί.
16: Γι' αυτό ηθικό δίδευμα, μην πηγαίνετε ούτε βήμα.
17: Παιδιά, μην τρέχετε.
16: Ωραίο.
17: Μην τρέχετε, ωραία, ωραία, ωραία λέμε στον κόσμο πράγματα.
16: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στο εστιατόριο Monte Vista του Ridges Casino Montparnasse. Εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Και επίσης να πούμε, ανακαλύψτε το Luxurious Sunker Silk Cover BB Compact 50+, το προϊόν που συνδυάζει την υψηλή αντιλιακή προστασία και την εξαιρετική κάλυψη. Προστατεύει το δέρμα από την ακτινοβολία. Έχει δείκτη προστασίας 50+ και ταυτόχρονα αφήνει ένα φυσικό μάτ αποτέλεσμα που διαρκεί. Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό νάτριο, βοηθάει τη μείωση και των λεπτών γραμμών και τη ρύθμιση του σμίγματος. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για τέλεια εφαρμογή. Τι άλλα.
17: Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι έτοιμος, λέει, η ομάδα μου, λέει, δουλεύει, πυρετοδός, για να βγούμε να κάνουμε τις ανακοινώσεις του προγράμματός μας.
16: Φοβάμαι. Βάλτε τα λεξίσφαιρα. Έρχεται και η Καριστινού σήμερα.
17: Όλη η ομάδα λέει προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα και έκανε πόστε μία φανέλα της Μπαρτσελόνα με το νούμερο 26 που είναι 26 του μήνα που θα βγει να μας πει τα χαμπέρια.
16: Νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα παίζει ή η Ρεάλ παίζει Final Four στο μπάσκετ. Παίζει Μπαρτσελόνα, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ.
17: Η Ρεάλ.
16: Α, μόνο Ρεάλ. Αλλά Ολυμπιακός είναι... Ρεάλ και μία άλλη ομάδα ποια είναι? Φενέρ Μπαχτσέ.
10: Και Βαλένθια.
16: Τα γιαουρτούγλου, γιαουρτούγλου. Τα τουρκάκια έχουν έρθει εδώ. Χίλτον, ε. Νιν. Νιν και αίν και στους αιώνες τους αιώνες. Αμήν. Είπανε στα μέλη του νιν να δείξετε αυτοσυγκράτηση γιατί κάτι ωραία δίμετρα παλικάρια θα είναι με τα σορτσάκια τους, τα σοβρακάκια τους και τα παντοφλάκια τους. Και ένας φίλος μου, αγόρι με καπρίτσια σαν τα κακακορίτσια, μου λέει έφυγα για νυν, πάω να απολαύσω τα αγόρια αυτά στις ιδιωτικές τους στιγμές. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών, διότι το Final Four το πραγματικό ξεκινάει από το ξενοδοχείο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ο ερημίτης κάβουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
16: Ρε, κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
17: Εγώ καλέ! Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
16: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
17: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
16: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
16: Σήμερα μου μύριζε κάτι και στα βόρεια, παιδιά. Για να δούμε τι είναι αυτό. Δεν έχουν βρει, λέει, τη βρωμάει.
17: Ούτε πρόκειται. Ή ξέρουμε τι μας λένε και τι. Από θαύμα ζούμε.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, η Μπέλα Χαντίν στις Κάνες φόρεσε το φόρεμα τη Τζέιν Μπίρκιν εμπνευσμένη από το 69.
16: Ωραία ήταν, με τη μαμά τη πήγε.
17: Τώρα, άμα του πει την Μπίρκιν με αυτό το φόρεμα
16: ήταν,
17: και πει.
16: Που πήγε με τη μαμά τη. Κάποια πήγε από τι. Από αυτές με τη μαμά του.
17: Τώρα το φοράει η Μπίρκιν και είναι φορεματάρα και το φοράει η άλλη και νομίζω ότι θα βγει να ρίξει λίγο με το λάστιχο στην αυλή να δροσίσει.
16: La femme d'acoté.
17: Δεν, καθόλου ωραία δεν είναι. Δεν είναι ωραία αυτή. Δεν είναι για top model. Είναι μια ωραία γυναίκα, εντάξει. Φτάνει.
16: Ναι.
17: Δεν έχει τίπο, ρε παιδί μου. Είναι μια πολύ ωραία κοπέλα. Ενώ η η Τζέιν Μπίρκιν και κάτι άλλο έχουν και τίπο. Δεν ήταν, πιο πολύ είχαν τίπο παρά ήταν όμορφες.
16: Ισχύει.
17: Τέλος πάντων, πάει και αυτή. Δεν, τι θάψαμε. Άλλος.
16: Άλλος για το ψαλίδι μας.
17: Ο Ακύλλας ο καημένος, τα έχουμε ξαναπεί. Ακύλωσε την εμφάνισή του, είχε εξαντληθεί ο οργανισμός του, χρειάζεται ξεκούραση. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει και να απολογείται άλλο. Παρέθηκε. Έχει διαβάσει και τι του έχουν γράψει και νιώθει και άσχημα. Το καλό μου κι αυτό. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Βέβαια, ένα τραγούδι που άκουσα από το δίσκο. Πώς το λένε, σκάστο, πες το.
16: Το εξής ένα, αυτό είναι ο δίσκος.
17: Αυτό είναι.
16: Ναι, σκάστο. Σκάστο ή σπάστο. Ή κλείστο.
17: Σπάστο.
16: Σπάστο.
17: Αυτό ναι. Είναι.
16: Λοιπόν, δεν είναι, δεν είναι. Πανικός με την Ποφίλου. Άλλαξε λίγο δισκογραφική εταιρεία. Αχ, μ' αρέσει αυτή η παιδιά. Αυτή στα live της είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι ενθουσιασμένη με αυτό το νέο ξεκίνημα. Γιατί νιώθω ασφάλεια, είπε η τραγουδίστρια σε νέα δισκογραφική διαδρομή με τα αδέρφια. Με τα αδέρφια της Θέμη, Καραμουτίδη και Γεράσιμο. Ευαγγελάτο!
17: Τα αδέρφια πιανού.
16: Της
17: καλλιτεχνικά δεν φαντάζομαι. Ναι.
16: Μ' αρέσει, θα ήθελα να τη δώσει καμιά συναυλία για να είμαι ειλικρινής.
17: Ναι, όλοι την έχω δει. Όλοι λένε ότι είναι πολύ καλή.
16: Φοβερή παρουσία, πολύ όμορφη και πολύ ωραία φωνή.
17: Ναι.
16: Είναι ο Θάκης Ρουβάς του εντέχνου. Καλά. Χθες είχε μία παρουσίαση ο Αρμάνι που ήρθε στην Ελλάδα γιατί άνοιξε κάποιες μπουτίκ το εμπόριο Αρμάνι. Το Σάκη Ρουβά τον πλησίασαν, είπε ότι είναι απασχολημένος. Κάποιους τους πλησίασαν Έλληνες celebrity, δεν απάντησαν ποτέ.
17: Λέει.
16: Για να έρθουν στο κάλεσμα και λέει, αυτό λέει δεν μας έχει ξανασυμβεί σε κανένα μέρος του κόσμου. Λέω, είμαστε unique στις συμπεριφορές. Κοιτάξτε, όταν έρχεται ένα μπραντ σαν τον Αρμάνι, αν μη τι άλλο απαντάς. Λες ευχαριστώ πάρα πολύ και λοιπά και λοιπά.
17: Μήπως επειδή πέθανε σκασιλαντός, τι να πω.
16: Γιατί το μπραντ συνεχίζεται.
17: Ναι, δεν ξέρω.
16: Με τα βαΐων κλάδων και περικοκλάδων.
17: Λοιπόν, ένα ζευγάρι Βρετανών λέει μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα και περνάνε πάρα πολύ ωραία.
16: Και είπαν ότι είναι πιο φθηνά από τη Μεγάλη Βρετανία. Φαντάζομαι τι γίνεται εκεί.
17: Σίγουρα θα είναι πιο φθηνά από τη
16: Μεγάλη Βρετανία. Τι να πω, παιδιά, έτσι που
17: έχουν άλλου μισθού εδώ τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
16: Έτσι που έχει φτάσει στο σούπερ μαρσέ, τι να κάνουμε. Τώρα λέει που έρχεται με τι διακοπέ κλπ. Θα πλαινόμαστε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Εκεί να δεις την πόχα θα έχει η Αθήνα. Και δεν χρειάζεται να ψάξουμε από πού είναι, θα ξέρουμε.
17: Πω, πω, τι έχουμε να περάσουμε.
16: Υδροτσίλα. Εθνική υδροτσίλα. Όπως ήταν παλιά τα Greek καμάκι. Φορούσαν τα ίδια μπλουζάκια, τα ίδια τζιν.
17: Ναι, αλλά είχαν μια ωραία μπίχλα αυτή.
16: Ναι,
17: δηλαδή έτσι. Έπρεπε να είναι και λίγο
16: μπλουζάκια
17: για να. Για να δέσει, να έχουν λίγο, να είναι λίγο υδρωμένοι, λίγο να μυρίζουν αυτή την αντρίλα, λίγο σγουρή τριχούλα στο στέρνο. Ήταν όλο το ύμα της πήγαινε έτσι.
16: Ναι, και όλο σανδάλι. Σανδάλι με τετράγωνα κομμένο τον Ιχάκη.
17: Ή σανδάλι ή.
16: Μεγάλη επιτυχία.
17: Ή τύπου. Ή αθλητικό φορούσαν και αθλητικό.
16: Ναι.
17: Έβγαινε το αθλητικό και πέθανε, έτσι.
16: Έλα.
17: Αλλά και καδένα.
16: Αυτό είναι ωραίο έντομο αποθητικό.
17: Ισχύει.
16: Να βγάζει το αθλητικό, δεν πλησιάζει παιδιά κουνούμπι. Δεν ξέρω, έχουν όσφρηση αυτά τα άτιμα.
17: Δεν ξέρω. Και καδένα. Φορούσαν και καδένα, αλλά τώρα.
16: Το οποίο μπλεκόταν στο τριχάκι. Μεγάλη επιτυχία.
17: Και μουστάκι, μαλλί σγουρό χέτι. Ήταν σγουρό το μαλλί και μετά έκανε και χέτι πίσω.
16: Να σου πω και τους βρίσκαμε ωραίους τότε. Να μου πεις ήταν η εποχή.
17: Και δαχτυλίδι.
16: Καμπάνα, παντελόνι, αλυσίδα και ταυτότητα.
17: Και κάτι που κάμισα.
16: Ταυτότητα θυμάσαι, τις χοντρές.
17: Ταυτότητα της στρατιωτική εννοείς.
16: Όχι, ταυτότητα στο χέρι.
17: Α, ναι.
16: Πω, πω, και νυχάκι μεγάλο στο τελευταίο δαχτυλάκι.
17: Και πουκάμισο, καμιά φορά, άμα ήταν στο τσακίρ και έφυγε, φορούσαν και χαραπουκάμισο έντο με λουλούδια, με τέτοια. Flower power, λίγο χαβανέζικο και τέτοια. Όταν δηλαδή ήταν στα πολύ.
16: Θα φας κι άλλο τρουφάκι σήμερα.
17: Όχι, τέλειωσα.
16: Έλα, ένα.
17: Έφαγα δύο.
16: Δεν σε πιστεύω.
17: Δύο έφαγα. Το πρώτο ήταν για να το δοκιμάσω, το δεύτερο ήταν για να.
16: Τώρα για να το απολαύσω.
17: Ναι. Δεν θα φάω άλλο.
16: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρους σου, άκουσε με προσεκτικά. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση της επιδερμίδας από τα σημάδια της γύρανσης. Τα προϊόντα Eva Bell έχουν κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ερητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Επομένως, τα Eva Bell τα έχουμε ανάγκη. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά με ορόντα τικής ανάπλασης Eva Bell, με σέρουμ, με κρέμα ημέρας, με αντιλιακό, με κρέμα νύχτας, με κρέμα ματιών, με σέρουμ φρυδιών. Άκου, σέρουμ φρυδιών. Αλλά και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης όπως σαμπούλες, λάμψεις και μάστερες υδρογέλης για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Όλα αυτά τα Eva Bell αξίζουν, παιδιά, πραγματικά τα έχουμε δοκιμάσει και είναι εξαιρετικά. Είναι από την Intermed. Αναζητήστε τη σειρά φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
17: Λοιπόν, πήγα στο Κάσερ Τράζ, λέει, ένας παππούλης ο οποίος είχε πάρει για να πουλήσει ένα βισκοπότηρο που το είχαν πουλήσει του κυρίου αυτού ως χρυσό με πολύτιμες πέτρες και το είχε αγοράσει 9.000 ευρώ.
16: Ναι.
17: Και πήγε λοιπόν στο Κάσερ Τράζ και του είπε ο εκτιμητής εκεί ο Λούδος ότι λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω, του λέει, αλλά κάνει 300 ευρώ και δεν είναι, λέει, χρυσό. Και έπαθε, λέει, ο άνθρωπος σοκ.
16: Τόδα.
17: Το είδες.
16: Το είδα, ήτανε... είναι το απόσπασμα.
17: Ναι.
16: Πω πω, παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερο σοκ. Όπως να παίρνεις ένα πίνακα και να έρχεται κάποιος ειδικός να σου λέει, για να δεν το τσιφρώνει, α, είναι τυπωμένο. Στα πάμε τα νέα. Πόσο πλήρωσες, κοροϊδάκι.
17: Απίστευτο. Και μετά, λέει,
16: πληροφορώ ότι ένας τραπεζίτης, ένας δηλαδή στέλεχος γνωστής τράπεζας, είχε ένα φοβερό πίνακα Έλληνα ζωγράφου. Και κάποια στιγμή κάποιος curator έκανε μία έκθεση σε κάποιο μουσείο με αυτό το ζωγράφο. Αυτοί δανείζουν τα έργα τους.
17: Να το ξέρω, ναι.
16: Και λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο λοιπόν τον curator και λέει: έχω ένα πάρα πολύ ωραίο πίνακα που είναι 3x2. Να έρθετε να το δείτε για να τον πάρετε στην έκθεση να τον θαυμάζουν τον πίνακα που έχει. Τέλος πάντων, ο πίνακας δεν μπήκε στην έκθεση και όταν ρώτησε μετά τον curator, λέει: δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Πόσο τον πήρετε, λέει, μερικά εκατομμύρια. Και μετά έτρεξαν δικαστικές διαμάχες.
17: Πόπο!
16: Γιατί του είχαν πει ότι ο πίνακας αυτός ήταν αυτός.
17: Καλά, κάτσε, παιδί μου, όταν τον αγοράζει, κάποιος αγοράζει ένα πίνακα. Τώρα δεν είναι με τον δισκοπότηρο του ανθρώπου, εντάξει. Αγοράζει ένα πίνακα τόσων εκατομμυρίων. Δεν πρέπει να έχει και κάποιον ειδικό που να πιστοποιεί. Ένα curator αυτό, για να του δώσει τη γνώμη του και να πιστοποιήσει ότι ο πίνακας είναι αυθεντικός. Μιλάμε για εκατομμύρια τώρα.
16: Το έχουν πιστοποιήσει και μετά κινείσαι σε αυτόν που στο πιστοποιήσει και σου
17: δώσε
16: χαρτί.
17: Γιατί σίγουρα έχει συνοδεύεται από έγγραφα ο πίνακας. Δεν είναι άιντε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο Κάσερ Τράζ, στεναχωρήθηκε, λέει, τόσο πολύ που δεν πέρασε μετά στην επόμενη έψη για να το πουλήσει για 300 ευρώ στους εκεί τους.
16: Δεν ξέρω πάντως, εγώ δεν τον είδα τόσο σοκαρισμένο. Είπε ότι αφού η αξία του είναι τόση, εγώ δεν θα το δώσω για πούλημα αφού μου λέτε ότι είναι μόνο 300.
17: Δώσω...
16: Αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι ο παππούλης αυτός θα πάει και κάπου αλλού. Γιατί
17: θα το δώσω στην εκκλησία, είπε. Σε κάποιο παπά να το αξιοποιήσει.
16: Α,
17: τι να του κάνει ο παπάς δηλαδή αυτό.
16: Δεν ξέρω.
17: Να βγάζει με αυτό.
16: Δισκοπότηρο.
17: Να βγάζει αυτό για να ρίχνουν τα κέρματα ο κόσμος και τα χαρτονομίσματα.
16: Σωστό και αυτό.
17: Μάλλον.

0: να τελειώνουμε την εκπομπή να πάω στο Elysium. Θέλω να πάω στον Ιν να δω τους μπασκετμπολίστες.
1: Α, να πάρεις ματάκι.
0: Σήμερα κάνουν ζέσταμα.
1: Στο Elysium το κάνουν το ζέσταμα.
0: Εντάξει, εκεί πέρα έχει μέσα.
1: Εκεί μένουν, ε.
0: Ναι. Φαντάζεσαι τώρα. Αυτοί χωράνε παιδιά στα κρεβάτια εκεί πέρα.
1: Πρέπει να έχουν ειδικέ προδιαγραφέ.
0: Ποδαράκι να περισσεύει.
1: Τόσο ψηλό
0: άντρα. Οπότε πάθηκε του γαργαλάζει το ποδαράκι από κάτω.
1: Τόσο ψηλό άντρα, εντάξει, για το άθλημα αυτό βέβαια ναι. Εννοείται ότι είναι μια χαρά, αλλά γενικά.
0: Τι.
1: Χαμένο ύψο. Χαμένο ύψο, χαμένο μήκο. Όλα χαμένα.
0: Ναι.
1: Πώ έλεγε αυτό, πώ έλεγε η Γαρμπή. Ναι. Δηλαδή θέλει και ένα μέτρο το πράγμα. Καταλαβέ.
0: Μερικοί είναι.
1: Τι να τον κάνει τώρα. Πρέπει να είναι παιδί μου δύο μέτρα.
0: Ένα, ένα,
1: να τον κάνει τι.
0: Όχι. Ένα, 80, ένα,
1: να πιάνει το πόδι του να σε πηγαίνει βόλτα. Τι
0: πόσο θέλει, δηλαδή, τι ύψο θέλει.
1: Εγώ.
0: Ένα, 80.
1: Ναι, όχι ένα, 80. Ναι. Τι? Μάλλον από, ναι, από 1,78 δεν έχω πρόβλημα. Μέχρι ένα. Μοιάζει να είναι άλλο πυρτόζο. Άμα είναι και κοντό, δεν πειράζει. Από 1,78 μέχρι 1,88 είμαι πολύ ευχαριστημένη.
0: Ανηματέρ, δηλαδή κοντό ανηματέρ.
1: Να είναι σπυρτόζο, είπα. Δεν είπα να είναι καραγκιόζη, να κάνει τον καραγκιόζη.
0: Αυτό.
1: Σπυρτόζο, έχει αλάτι, να έχει πιπέρι, να μην είναι κοιμήσει, να έχει ατάκα. Να είναι έξυπνο, σου κάνει πλάκα.
0: Ναι. Όλε ψάχνουμε έναν έξυπνο άντρα. Και βρίσκουμε του πιο ηλίθιου εντωμεταξύ.
1: Πα, έχω βρει εγώ έξυπνο, αλλά έχουν άλλα θέματα.
0: Ναι. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Εδώ γιορτάζει, γιορτάζει. Μα ούτε που το φωνάζει, τι λέει. Εδώ ο Ρουβάς.
1: Πήρε το σκάφο. Η γοητεία της Ύφνου προσελκύει επώνυμους επισκέπτες.
0: Και ο Σάκης παίρνει τη βάρκα του. Άλλος για τη βάρκα, τα βάζει τα πιτσιρίκια μέσα. Σου λέει τώρα πληρώνουμε εισιτήρια. Πόσα παιδιά έχει, τρία,
1: τέσσερα.
0: Παιδιά, πούλμα αν θέλουν,
1: Ναι.
0: Όπως έλεγε η γιαγιά σου, πούλμα.
1: Πούλμα και Mickey Mouse θέλουν. Λοιπόν.
0: Τη Άρων Στόουν την είδε στι κάνε που έκανε για την Τσαχπίνα. Φορούσε κάτι, ήταν σαν πηγολαμπίδα ντυμένη. Φορούσε ένα χρυσό τέτοιο και έκανε όμορφη την όμορφη και από εδώ γυρνού και από εδώ γυρνού. Ωραία πάντω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι 60 κάτι.
1: Και παραπάνω.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Έχει 70 ρίσει.
1: Νομίζω, ναι. Νάντε να ψάχνω πάλι ηλικίε. Νομίζω σίγουρα ότι έχει διαμηνταρίσει.
0: Πάντως η πιο ωραία παιδιά ήταν η της δυναστείας, η Joan Collins.
1: 68.
0: 68, Είναι δηλαδή σαν την ανάβηση.
1: Πολύ ωραία 68χρονη είναι, παιδιά, κούκλα είναι.
0: Είναι σαν την ανάβηση. Η ανάβηση πηγαίνει από εδώ και από εκεί και παραπέρα.
1: Σαν την ανάβηση. 68 είναι και η ανάβηση.
0: Εκεί δεν είναι.
1: Ναι. Πιο ωραία είναι σαν γνωστό.
0: Εντάξει, γιατί ήταν πάντα πιο ωραία. Δεν μεγαλώνει πιο ωραία.
1: Ναι. Μεγαλώνει και ωραία όμως. Θυμάσαι κάποια εποχή.
0: Μου άρεσε πολύ το χτενίσμα της Joan Collins, παιδιά που της είχαν κάνει αυτή την μπανάνα.
1: Και το φόρεμα μου άρεσε.
0: Το φόρεμα
1: αυτή
0: ήταν.
1: Αυτή η τσίρλα. Πολύ έξυπνο.
0: Ναι, Μουράντ Ρολάν.
1: Μουράντ.
0: Φοβερό φόρεμα. Στεφάν Ρολάν. Εξαιρετικό, όντως. Και εντάξει, αυτός είναι δημιουργός, παιδιά, πάρα πολύ καλός. Είναι σαν γλυπτική τα ρούχα του. Σαν γλυπτά.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Σε αυτού την επίδειξη. Όλα τα έχουμε, έτσι. Τα ηχητικά τα έχουμε όλα. Σε αυτού την επίδειξη είχε εμφανιστεί η Αθηνά Ωνάς δύο φορές.
1: Με ένα κόκκινο φόρεμα που ήταν,
0: ναι.
1: Τι έχει βρει, ρε παιδάκι,
0: έχει
1: κρυώσει. Ιστιοπλοεία έκανε, τι έχει κάνει, κατάδυση, τι.
0: Ανέβηκα σε αεροπλάνο, ξέρω που έχει πέσει το νοσιοποιητικό. Ψεκάζομαι εκεί, βάζω το σπίτι μου.
1: Αφού παίρνει χιλιάδε βιταμίνε σε τρίτη πέμπτη Σάββατο.
0: Έτσι είχα κόψει, τώρα άρχισα πάλι. Τώρα πρέπει να κάνει τον κύκλο του 2-3 μέρε. Δεν είναι τόσο χοντρό όσο ήταν την προηγούμενη φορά.
1: Είναι καλύτερα.
0: Βάζω και το ματσούκι εκεί πέρα, κάνω και τέσσερα.
1: Το μάτσο ήταν να βγάλει κρυθαράκι, δεν το βγάλει τελικά. Κάτι είχε το μάτσο που λε.
0: Κρυθαράκι.
1: Που φοβόσουν ότι κάτι θα ζέτρωγε.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε πάντως σπίσω.
0: Με πήρε μια φίλη μου ότι έπαθε μια μόλι στον νύχι, η άλλη ότι στραμπούληξε το δάχτυλό τη. Λέω, παιδιά, μήπως γίνεται κάτι αστρολογικό.
1: Όχι, δεν έγινε. Παιδιά, είναι τα χρόνια. Δεν είναι τα χρόνια, είναι τα χρόνια βαριά.
0: Ναι, τα χρόνια, τα ωραία. Εγώ
1: τώρα πάω την άλλη εβδομάδα να κάνω να δω το κεφάλι μου, τον αφιένα μου όλα.
0: Αφού τα είδε, καλέ
1: παιδιά. Δεν τα είδα αυτά, μου τα έγραψε. Πήγα να με δύο νευρολόγο του ταμείου μα. Μου τα έγραψε και μου είπε και σε καλή μεριά. Και πρέπει να πάω. Όχι, πρέπει, έκλεισα να πάω την άλλη εβδομάδα.
0: Πώς σε είδε σε πρώτη ματιά.
1: Σε πρώτη ματιά μου είπε ότι δεν είναι σίγουρα. Πες το. Ιχμωρητίδα και τέτοια.
0: Α.
1: Γιατί μπορεί να είναι και από αυτό οι ζαλάδες. Οπότε μου λέει, εγώ νομίζω μου λέει ότι είναι αυγενικό, αλλά μου λέει, μια και είσαι σε μια ηλικία, μου λέει Α. Πάρτα.
0: Ντροπή. Ντροπή. Δεν ήρθαμε, κύριε νευρολόγε μου, για να μας
1: ρίξει. Σογράφω, μου λέει και μου γράψε αυτό, εκείνο, τ' άλλο, μαγνητική, εκείνο, τ' άλλο. Με σκιαγραφικό κιόλα, να περάσω τέλεια. Τσάτα, τι, τι, τι, τι, τι.
0: Και είναι να μην κουνιέσαι. Εγώ
1: αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει.
0: Και γιατί πάω... να κάτσει 20-25 λεπτά να μην κουνιέσαι.
1: Δεν 20 λεπτά, μωρέ μου. 10 λεπτά υπόθεση. Και με διαλύματα. Άσε την άλλη φορά που είχα πάει πρόπερση.
0: Άμα κουνηθεί, πάει από την αρχή.
1: Ναι, δεν κουνιέμαι. Τι να κουνήσω, μόνο το κεφάλι μου να κουνήσω. Δύσκολο. Και το κεφάλι λέμε τώρα. Και τον αφιένα. Μία φορά που είχα κουλαθεί τελείως. Δηλαδή είχα πάθει το σύνδρομο του παγωμένου ώμου και εκεί δεν έπρεπε να το κουνήσω το χέρι μου στην εξέταση. Κόντεψα να πάω ζυγκοπή. Την προηγούμενη φορά, την τελευταία που είχα κάνει λοιπόν μαγνητική στο κεφάλι για να δω αν πηγαίνω και Αλτσχάιμερ ή ακόμα τα αυτό. Μου είχε βάλει μουσική για να χαλαρώσω. Μου ήρθε να τα σπάσω όλα.
0: Και, τι θέλεις πια, μωρέ, σου βάζει.
1: Δεν θέλω μουσική, ρε παιδί μου.
0: Τι θέλεις,
1: τίποτα, τίποτα να σκεφτώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, αυτό τι κάνει, λοιπόν. Γίνεται η εξέταση κάποια δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, δύο, σταματάει και σου λέει: είμαστε εντάξει να συνεχίσουμε. Δεν σε έχει μόνιμα. Και του λέω: μπορούμε να κλείσουμε τη μουσικούλα. Αχ, μου λέει και εσύ είσαι. Λέω: γιατί. Και άλλη μία ασθενής, λέει, μου το είπε: από τους 50 είστε η δεύτερη. Λέω: εντάξει, υπάρχει άλλη μία. Και μου την έκανε μουσική και πήγε πολύ καλύτερα το πράγμα. Να έχω τελαντά.
0: Δεν σου άρεσε η μουσική.
1: Δεν ήθελα.
0: Πες του, διάλεξε άλλη κατηγορία.
1: Δεν ήθελα να ακούσω μουσική, ρε παιδί μου. Ήθελα να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου να ακούω τώρα. Τι θυμάμαι και τι ακούγα. Σαν το ασθενσέρ μουσική. Ακούω τώρα τζαζ και να είμαι στο τέτοιο.
0: Αυτή είναι.
1: Δεν θέλω.
0: Είναι σπα μουσική.
1: Δεν χρειάζομαι μουσική για να χαλαρώσω. Χαλαρώνω και μόνη μου.
0: Μάλιστα. Το λες άγρια, το χαλαρώνω και
1: πάλι. Όχι, αλλά και
0: το χαλάρωσα, στο
1: χαλάρωσα μόνη μου. Αυτό είναι για να μην ακούσω, γιατί αυτό κάνει πάρα πολύ, ένα πολύ δυσάρεστο ήχο.
0: Ναι. Σαν να γυρίζει.
1: Ναι, αλλά εμένα αυτός ο ήχος, ο καθένας μπορεί να λειτουργεί, ρε παιδί μου. Μου δίνει ένα ρυθμό και με ηρεμεί.
0: Ναι.
1: Δεν με εκνευρίζει.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας. Βάλε τον αριθμό της κάρτας σου στον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τα κροατάκια για τις ευχές. Λέει ο Άγγελος, να πω ένα χρόνια πολλά με υγεία και πάντα χαρές στην Έλληνα κλπ. Άχαρο το μήνυμα, λέει, γιατί κανονικά θα έπρεπε να πάρεις αγκαλιά τον ερωτάζοντα. Να, δεν βγήκε αγκαλιά. Να ευχηθείς για να φας και το γλυκό που θα σε κερδίσει. Αλλά δεν έτυχε να γνωριστούμε, αν και δουλεύουμε δίπλα-δίπλα στον Αντένα στο Μαρούσι. Οπότε μένουμε στα σευχά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγγελε, παίρνει μας και άλλες λεπτομέρειες που εμέναμε. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, κορίτσια, προσέξτε, υψηλοί το έχουν κοντό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι, τίποτα δεν είναι.
0: Πώς το λένε τον κύριο?
1: Γιώργο.
0: Ο Γιώργος είναι κοντοστούπας.
1: Όχι, μωρέ, και εσύ.
0: Είναι τάπας.
1: Όχι.
0: Του τάπα.
1: Όχι,
0: του
1: αγροπού.
0: Ατάκα.
1: Παιδιά, υπάρχουν ψηλοί που. Και υπάρχουν και κοντοί που. Απογοητευτικό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέμα, νομίζω, DNA, δεν είναι θέμα ύψους.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: para πολιτικά en el Inta Comay.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν.
0: Para πολιτικά en el Inta Comay.
1: Αυτό το Σάββατο

0: Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει ένα έργο βασισμένο στο αριστουργηματικό κουκλόσπιτο του Ίψεν. Κουκλίτσα, μια παράσταση που καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Ένα εντυπωσιακό κείμενο που γράφτηκε το 1879 και που σήμερα επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες για τις γυναίκες έχουν ελάχιστα αλλάξει. Κουκλίτσα, έως και 24 Μαΐου στη Νέα Σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αντιμούτσικο, αντιμούτσικο θα φας και το σου.
1: Ούτε καν.
0: Του κύριου Μιχάλη, που είναι ωραίο.
1: Θα δοκιμάσω, αλλά δεν θα το φάω. Δηλαδή...
0: Το ωραιότερο σου.
1: Χριστούλης.
0: Μπράβο, κύριε Μιχάλη.
1: Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα γιορτάζουμε κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης, παιδιά, είναι στην Κηφισιά. Είναι αυτό το σου, είναι το αγαπημένο τη Μαριάννα Λάτσι. Η κυρία Λάτσι
1: καλά.
0: Το έκανε μόδα.
1: Και τα άλλα που έστειλε ο κύριος Μιχάλης. Είναι συγκλονιστικά.
0: Μιλάμε.
1: Παίξαμε μπουνίδια πάνω από το κουτί.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα πάει για σφάξιμο στο επόμενο break το σου.
1: Το σωσού.
0: Ο κύριος Μετασού.
1: Λοιπόν, σε δημοπρασία και το φλάουτο που έπαιξε σε θρυλικό τραγούδι των Beatles.
0: Έλα μωρ τώρα. Άσε με τώρα.
1: Το παπούτσι του ενός. Το φλαουτάκι το έπαιρνα το φλαουτάκι.
0: Να το κάνει.
1: Ανήκει στον κορυφαίο Βρετανό φλαουτίστα Jack Ellery. Θα πουληθεί σε δημοπρασία του και με αυτό χρησιμοποίησαν αυτό για να παίξουν και ένα τραγούδι.
0: Να σου πω το φλάουτο, μπορείς και να κάνεις και άλλο, ας πούμε.
1: Τι θες, μωρέ, πια του.
0: Τι να κάνεις. Πολλαπλή χρήση.
1: Τι θες να κάνεις με το.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος μου.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο ο οποίος έφτιαχνε εσόρουχα και μου λέει στο διπλανό δωμάτιο είχα και σεξι τόι. Τέτοιο. Τόι.
1: Σεξι τόι, ναι.
0: Ναι, σεξι τόι. Και επειδή ο κόσμος ερχόταν να πάρει σε εμάς ωραία βρακάκια και μαγιουδάκια και αυτά και ήθελε να πάρει και το κάτι τη.
1: Πήγαινε στο διπλανό.
0: Στο διπλανό δωμάτιο, ενώ μπαίνουν και τρέπονται, ας πούμε, να μπει σε ένα σεξομάγαζο, να πει έχει αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά
1: το κάνει νόημα να... του στο διπλανό δωμάτιο. Έχω να σετάρει κάτι το ισόρουχο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θυμάστε παλιά, παιδιά, στα βιντεοκλάπ που εμείς τα ζήσαμε, που ήταν στον κάτω όροφο ή στον πάνω, ανάλογα το βιντεοκλάπ, το στήσιμο
0: του. Δύο ταινίε έξω.
1: Οι τσόντε. Και ήταν σε μαύρα καπάκια, ήταν σε μαύρη θήκη, δεν έβλεπε απ' έξω.
0: Ναι, γιατί...
1: Και έλεγε σκύψε ευλογημένη. Η καλόγρια τρελάθηκε.
0: Ναι.
1: Κάτι τίτλοι πάρα πολύ αστείοι.
0: Και αν είχε χαρτί. Ήταν μία με ανοιχτά πόδια,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Ένα αστεράκι στη μέση.
1: Ναι, και στα μεμέδι αστεράκι.
0: Ναι.
1: Και σε, πηγαίνανε όλοι.
0: Σε τζοντάδικο σινεμά είχες πάει ποτέ?
1: Όχι, σινεμά δεν έχω πάει.
0: Μπαίνανε κάτι τύποι, ρε παιδιά, κάτι. Με κάτι τσιγαράκια μου, αυτό που τους έβλεπες και έλεγες Παναγία μου. Παναγία μου.
1: Αλλά στα βιντεοκλά πηγαίνανε μετά τσούρμο, πηγαίνανε, δεν πήγαινε ένα.
0: Δηλαδή πηγαίνανε αυτό τους άρεσε, τους άρεσε και φτιάχνε.
1: Άμα φτιάχνετε τώρα ο άλλος, τι να του πεις εσύ τώρα μετά, του πεις με τι φτιάχνε. Τώρα έχουν τα διάφορα site που πληρώνουν, έχουν τα OnlyFans. Εντάξει, δεν παίζουν πια και βιντεοκλάπ, δεν υπάρχει λόγος.
0: Η άλλη στα OnlyFans σου κάνει ό,τι θέλεις και τρέχει ο κουμπαράς.
1: Ναι, σου κάνει ό,τι θέλεις και πληρώνεις βέβαια για να σου κάνει ό,τι θέλεις. Συνδρομή. Εκατομμυρίουχες έχουν γίνει. Έχει και ένα ντοκιμαντέρ είχε βγάλει πέρυσι το Netflix με κορίτσια που η δουλειά τους ήταν, είχαν παρατήσει τη δουλειά τους για το OnlyFans γιατί είδαν ότι βγάζανε πάρα πολλά λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έλεγε η μία ότι κουράζομαι πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Μία τροφαντούλα. Έλεγε κουράζομαι πάρα πολύ γιατί πρέπει, λέει, κάθε. Εγώ την καταλαβαίνω. Πρέπει να εφευρίσκω, λέει, πρωτότυπα πράγματα και να τους κρατάω το ενδιαφέρον. Δεν μπορώ κάθε μέρα να κάνω, λέει, τα ίδια και τα ίδια.
0: Γιατί μπαίνει ο ίδιος κόσμος.
1: Ναι, βέβαια, είναι και σταθεροί συνδρομητές.
0: Α, φαντάσου.
1: Ναι. Και δεν είναι, λέει, απλό. Ξέρετε πόσο κουράζομαι να πρέπει να βρω, λέει, τι να κάνω, τι να κρεμαστώ τον πολυέλαιο, να βγω στο μπαλκόνι, να κάνω σπαγκά, τι πρέπει να κάνω για να τους τραβάω το ενδιαφέρον.
0: Έλατε.
1: Και έδειχνε, μας έδειχνε τα παιχνίδια που είχε εκεί στο δωμάτιο, τα ρούχα που φοράει και μας έκανε έτσι μια demonstration, κούραση.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε μηνύματα. Παιδιά, τι παρακολουθείτε στο OnlyFans? Παρακολουθείτε, πρωταγωνιστείτε ή παρακολουθείτε? Είναι,
1: ναι,
0: το ερώτημα.
1: Πρωταγωνιστούν, θα σου πούνε τώρα.
0: Γιατί να μην μου πούν? Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Λεφτά να έρχονται στο σπίτι και τι τους νοιάζει?
1: Εντάξει, παιδιά, λίγοι βγάζουν λεφτά. Πολλοί μπαίνουν και δείχνουν τα πιπία τους. Λίγοι βγάζουν λεφτά.
0: Όχι, αφού δεν γίνονται ότι... εκατομμυριούχοι.
1: Ναι, όχι, λίγοι. Δεν είναι ότι όποιο μπήκε την έπεσε την καλή. Πρέπει να έχει και καλό content. Να τραβάς τον άλλον, να έχεις ιδέες, να έχεις φαντασία.
0: Δεν μπορώ πια με αυτό το content.
1: Ναι, αυτό είναι όμως. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι, πόσες εκατομμύρια κόσμος είναι στο OnlyFans, αλλά λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι γίνονται εκατομμυριούχοι.
0: Δουλίτσα από το σπίτι είναι αυτό.
1: Ναι,
0: δουλίτσα από
1: είναι το
0: σπίτι.
1: Λεγόμενο remote.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγο λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ένορκη διοικητική εξέταση για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες ώστε να θέσει τον γιατρό σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Ο αναισθησιολόγος φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media να ζητά από τον ασθενή φακελάκι. Το βίντεο προκάλεσε την παρέμβαση και του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε ότι διέταξε έρευνα. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, απίφθινε κάλεσμα προς τους πολίτες που έχουν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις κάλπες, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν παράπονα και λάθη που έγιναν. Ωστόσο, όπως είπε, το βασικό δίλημα των επόμενων εκλογών θα αφορά στο ποια παράταξη μπορεί να πάει σταθερά τη χώρα μπροστά. Τρεις οικογένειες στο επίκεντρο αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών, όπλα και φυσίγκια. Έχουν γίνει 16 συλλήψεις, ενώ στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται 76 πρόσωπα. Στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε και η εμπλοκή κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη όσο ποτέ, ιδιαίτερα η βάση της, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάχης. Σε ό,τι αφορά στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και δεν μπορεί να γίνει αυτό για πλάκα. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της. Πληροφορίες ότι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα θα εμπεριέχει και τη λέξη Ελπίδα. Μαθητής σχολείου από την Ηλία νοσηλεύεται με συμπτώματα μενιγκίτιδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Έχει διασωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Στη διεθνή ενημέρωση, παγκόσμιο ρεκόρ σημειώθηκε χθες στο Έβερεστ, καθώς 274 ορειβάτες πάτησαν την κορυφή σε ένα μόλις 24ωρο. Το νούμερο αυτό καταρρύπτει προηγούμενο ρεκόρ του 2019 με 223 αναβάτες. Στα αθλητικά, θέση για όσα γράφονται για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό Άκτορ πήρε ο Εργίνα Ταμάν. Σε συνέντευξή του, ο coach των Πρασίνων επισήμανε μεταξύ άλλων ότι όλα αυτά είναι προσπάθειες να διαταράξουν το κλίμα στην ομάδα και να χαλάσουν τις ισορροπίες.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 1,65% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
7: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αυγολιές.
6: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
7: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
6: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
8: Τα κακά κορίτσια.

0: Πάλι τρως.
1: Είμαστε όλοι. Έχουμε γίνει μια τεράστια σούπα με φράουλες. Σαντιγιές και Δουκίνου Μιχάλη και άχνες. Είμαστε όλοι πασπαλισμένοι.
0: Είδες τι ωραίο που είναι. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι αφρός. Είναι αφρός. Όσοι μένετε παιδιά στα βόρεια και όσοι δεν μένετε στα βόρεια, αξίζει να πάτε πραγματικά στον κύριο Μιχάλη στην Κηφισιά για πολύ ωραία γλυκά τα οποία είναι φρεσκότατο. Και αυτό το σου, εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο σου. Είναι σου τούρτα.
1: Συμφωνώ.
0: Εξαιρετικό. Τι έχει πάθει, δεν τι έχει πάθει.
1: Και το, δεν υπάρχει, παιδιά.
0: Έλεγε ότι δεν θα φας άλλο γλυκό.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως, και εγώ άνθρωπος είμαι.
0: Ο Μπισμπίκης τι έκανε. Ο Μπισμπίκης κρατάει γερά.
1: Ο Μπισμπίκης κρατάει Θερμοπύλες.
0: Καλά. Σε καμιά ώρα. Μην τρελαίνεσαι.
1: Σε καμιά ώρα δεν θα υπάρχει τίποτα, νομίζω.
0: Τόσο πολύ. Μπαρακούτα.
1: Μπαρακούτα, γιατί έχουμε μπει και στο διπλανό department να έρθουν τα παιδιά να φάνε.
0: Α, ωραία. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, παιδιά. Του Κώστα και της Ελένης γίνεται σήμερα.
1: Λοιπόν, η μεγαλύτερη κόρη της Αντζελίνας Τζολί μόλις αποφύτησε από το πανεπιστήμιο και έγινε ένα πάρτι αποφύτησης που ήταν όλοι εδώ. Όλοι ήταν εκεί, εκτός από τον μπραντ τον Πιτ.
0: Τον μπραντ τον Πιτ δεν τον θέλουν, ε.
1: Δεν τον ήθελα,
0: κρίμα,
1: λέει.
0: Ρε παιδιά,
1: ναι,
0: τι μωρέ, έχει γίνει.
1: Κρίμα.
0: Εσύ τον έχεις ότι είναι τέτοιος πατέρας κακός.
1: Πού να τον ξέρω.
0: Είναι αυτή νευρωτική και δεν τον θέλει.
1: Είναι νευρωτική αυτή και αυτός έχει τα χούλια του και δεν είναι φέρεται σωστά. Απλά εμείς κοιτάμε τώρα πόσο ωραίος είναι και έχουμε επηρεαστεί και μας έχει μαγέψει η ομορφιά του. Τι να σου
0: έλα,
1: πω.
0: Μωρέ, τι είναι.
1: Και δεν είμαστε αντικειμενικές. Τι να πω.
0: Είναι και δεν ενδιαφέρεται και πολύ. Νομίζω ότι αυτή έχει κάνει πλήση εγκεφάλου στα παιδιά που συμβαίνει πολύ συχνά.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Τίποτα δεν εμπόβησε την εμφάνιση στην εκδήλωση. Λέει, μπορούσε να έρθει να πει συγχαρητήρια στη βεντή του κόρη, αλλά τελικά λέει αυτός δεν ήρθε. Και η Ζαχάρα, μάλιστα, γιατί επειδή τον πάει μία, είχε αφαιρέσει και το επώνυμο του πατέρα της από το όνομά της και τη λένε Ζαχάρα.
0: Ναι, Ζαχάρα
1: Τζολί.
0: Ζαχάρα, τρίτη φαβέλα δεξιά.
1: Ένα μόνο το κοριτσάκι, εντάξει. Τα έχει καλά με τη μαμά. Τα άλλα δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Τα άλλα τα ασχετάκια.
1: Άκουρα, δεν μπορώ να ασχοληθώ και με την κοκκίνα του
0: Brad Pitt. Συγγνώμη, δύο ασχετάκια δεν έχει. Δύο ασχετάκια.
1: Δύο ή ένα.
0: Είχε πάρει
1: τον
0: και άλλο.
1: Μάντοξ.
0: Το Μάντοξ και πάρει μετά και άλλο. Ή τη Σαχάρα είχε
1: πάρει. Τη Σαχάρα είχε πάρει, νομίζω. Ένα ασχετάκι, ένα μαυρουλάκι.
0: Ναι.
1: Και τα δίδυμά του, νομίζω, είναι κι άλλα. Να σου πω, δεν μπορώ να μετρήσω τώρα τα παιδιά που τα κουτσίζουν.
0: Να μην σου πω για την Ταντά που βγήκε και είπε ότι κάνει την καλή μανούλα κλπ. Τι τα έχει τα παιδάκια σε τις Ερμές. Συλλογή από παιδάκια κάνει, κλείνει την πόρτα για να μην ακούν, τσιρίζουν αυτά, πετάνε τα φαγιά κάτω και γίνεται γενικά τσιμούρλες στο πανηγύρι. Καθόλου μανούλα, λέει η Αντζελίνα Τζολί. Έτσι έγραφαν, δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε, παιδιά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το White Grace, το διεθνές media brand της Conte Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το White κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.white.com.gr.
1: Λοιπόν, η Βουλγαράκη που είναι με τον Ιωαννίβη τον ποδοσφαιριστή και έχει άφησε εδώ πέρα τη δουλειά της και είναι μαζί του. Στο εξωτερικό έδειξε στο TikTok το σπίτι που του έχουν παραχωρήσει, που του έχει παραχωρήσει η ομάδα και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Και τη χάσα τη γράφανε κάτω, επειδή ξυπλούτη. Και βρε, παιδιά, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πηγαίνει στο εξωτερικό, σε μια ξένη ομάδα και του παρέχουν τα πάντα. Πού θα τον βάλουν να μείνει, στην Κυψέλη, στο δεύτερο όροφο.
0: Άσχημα,
1: να κοιτάει τις,
0: στην Κυψέλη, στο δεύτερο όροφο.
1: Να κοιτάει τα φρακιά του απέναντι. Θα τους δώσουν, τους δίνουν ποντελή σπίτια. Τι εννοείται.
0: Έψαχνα κάτι περιοχές Πατήσια και πλατεία Βικτωρίας και τέτοια και διάβαζα κάτι σχόλια ότι φοβούνται, λέει, να κυκλοφορήσουν για τέτοια πράγματα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Πω πω. Και έχουν μείνει και κάποιες παλιές οικογένειες οι οποίες έχουν φρικάριο λίγο με τους μετανάστες.
1: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα από πριν η Κυψέλη, πάντως, έχω καταλάβει.
0: Παιδιά, έπεσα σε μια γειτονιά που είναι το Κύτταρο, θυμάσαι το Κύτταρο. Το νυχτερινό κέντρο.
1: Δεν το θυμάμαι να σου
0: πω. Και ξαφνικά βγήκανε μιλιούνια από ένα καφέ. Λέω, πού είμαι? Στην Αφρική. Μιλάμε για κατράμι, όχι απλά με λάμψη. Μιλάμε κατάμαυρη.
1: Εντάξει, ολόκληρη περιοχή. Λοιπόν, το Tozzi νέα δωρεάν. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σου πούμε το Tozzi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Δηλαδή, για να βοηθάει τους νέους στη online περιήγησή τους με ασφάλεια. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Tozzi, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο Vodafone.gr. Είμαι λίγο αυτό.
0: Ναι.
1: Ζηλεύω τους Βρετανούς που μετακόμισαν μόνιμα στη Λευκάδα.
0: Γιατί?
1: Που έφυγαν τώρα από εκεί που έμεναν μέσα στην Καταχνιά και μέσα στην.
0: Έχει χαλάσει, παιδιά, το Λονδίνο, έτσι. Ναι. Σάββατο, βράδυ, σακούλες σκουπιδιών έξω από τις πολυκατοικίες, λες, είναι δυνατόν. Που το Λονδινάκι.
1: Και δεν αυτό, και το κλίμα, ρε παιδί μου. Τώρα βροχή και αυτά έχουν ήλιο οι άνθρωποι.
0: Καλά,
1: θάλασσα, ήλιο.
0: Ναι. Εμείς με την αφρικανική σκόνη, τι να πούμε.
1: Εντάξει, δεν την έχουμε που κάθε
0: έχουμε
1: μέρα.
0: Έχουμε αποκτήσει όλοι ένα.
1: Το μόνο λέει που τους λείπει πραγματικά είναι η ευκολία των εφαρμογών delivery και των online παραγγελιών σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί συγγνώμη, εμείς δεν τα έχουμε.
1: Τα έχουμε, αλλά τώρα στη Λευκάδα μπορεί να μην τα έχουν και εσύ.
0: Α. Έλα μωρέ, τι απόσταση.
1: Εντάξει, στην επαρχία δεν τα έχουν.
0: Τι απόσταση.
1: Σιγά, μωρέ,
0: έχει.
1: Ναι, παίρνει το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, σε ένα λεπτό είσαι όπου θέλει. Δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ωραία. Βέβαια το χειμώνα.
0: Τι?
1: Ανάλογα σε ποιο μέρος είσαι, γιατί είναι μέρη που είναι το χειμώνα όπως το καλοκαίρι, δηλαδή είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, τα εστιατόρια και αυτά και είναι άλλα που είναι. Βγαίνει και λες, ελό παιδιά, τι έγινε.
0: Κάτι τίποτα, ψυχή ζώσα.
1: Ψυχή ζώσα, τίποτα. Είναι ένα καφενείο ανοιχτό.
0: Με. Εκεί τα γειτονάκια. Γειτονάκια δεν υπάρχουν.
1: Ένα καφενείο ανοιχτό, το σούπερ κάλα που μάρκετε για μαγαζιά. Αυτά είναι.
0: Δεν μπορεί όμως και η ησυχία αυτή.
1: Πόση ησυχία. Έχω να μιλάω μόνη μου μετά, με τα δέντρα.
0: Έλα, παιδί μου, εντάξει. Είναι detox, ψυχικό detox.
1: Όχι, εντάξει, μου αρέσει να βγει έξω και να βρει λίγο, να δει πέντε ανθρώπου να κυκλοφορούν στον δρόμο.
0: Αν πα σε άλλο χωριό.
1: Φαντάζομαι το χωριό που ξέρω εγώ είναι το πιο ζωντανό.
0: Στα πόσα χιλιόμετρα είναι ο επόμενος κάτοικος?
1: Ρε παιδί μου, δεν έχει κατοίκους. Απλά δεν βγαίνει, χειμώνα δεν βγαίνουν τώρα. Να κάνουν τι κάπου τα σπίτια τους, αράβουν τα τζάκια τους και αράζουν σπίτι τους. Και βγαίνουν μόνο 15 δουλειές. Αλλά να πάνε να πιεις ένα καφέ, να φας, δεν έχει.

0: Τώρα είναι 4 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μα το σημάδι.
12: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
13: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
12: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
14: Μπούπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούπης.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
19: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
18: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
19: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
20: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
21: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
22: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, σε ρυθμούς μπάσκετ, Αλέξανδρος Σόμογλου, πες μας που είσαι, τι φοράς και τι κάνεις αυτή τη στιγμή.
15: Το τι φοράς τώρα που κολλάει εσύ.
1: Είναι αγόρι καυτό, τώρα να το κάνουμε λίγο. Καλησπέρα.
23: Είναι πια έξω. Τι κάνετε, κορίτσια.
1: Πες μας τι φοράς, που είσαι και τι φοράς.
23: Από πάνω, από κάτω, από πού θες.
1: Παντού, παντού, πάνω, κάτω και πλαγίω.
23: Ένα μπλε πουκάμισο σεμνό.
1: Ναι,
15: σεμνό.
1: Μέχρι πού είναι το κουμπάκι κλεισμένο.
23: Ένα ενδεικτικό της ηλικίας μου, με ένα τζιν απλό.
1: Ναι.
15: Και τα αφεντικά του.
1: Φαρδί,
23: ετοιμαζόμαστε για live, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να φορέσω κάτι άλλο.
1: Σωστό. Λοιπόν, να πούμε ότι κάνουν προετοιμασίες οι ομάδες σήμερα.
23: Λοιπόν, τώρα λίγο μετά, τώρα είναι η προπονήση σήμερα το απόγευμα. Είναι στο παρκέ του, της, εδώ του ΟΑΚΑ, του Telecom Center Athens. Γύρω στις 6 παρατέταρτο θα ανοίξουν οι πόρτες για τους δημοσιογράφους για να έχουμε 25 λεπτά πρόσβαση για δηλώσεις παιχτών, για να πάρουμε πλάνα από τις προπονήσεις του Ολυμπιακού και της Ρεάλ, που είναι και ο ημιτελικός που μας ενδιαφέρει, ο πρώτος ημιτελικός αυριανής μέρα στις 6 ώρα. Έχει σήμερα. Είχαμε σήμερα το πρωί στο Ίδρυμα Ωνάση την επίσημη συνέντευξη τύπου, όπου εκεί ενδυματολογικά, γιατί θα με ρωτήσετε, μάλλον οι Ισπανοί κέρδισαν το...
15: Έχεις γίνει κακό αγόρι πάντως, έτσι.
23: Ναι, ρε φίλε, αφού ξέρω, τόσα Final Four έχουμε κάνει μαζί.
1: Για πες, μ' άρεσε και ο Κίωνας που είχαν.
23: Τι πράγμα?
1: Ένα Κίωνα δεν είχαν.
23: Ένα τι?
1: Κίωνα, λέει.
23: Κίωνα είχαν για να κουμπίσουν πάνω το τέτοιο, για να κουμπίσουν πάνω το κύπελο.
1: Την κούπα, ναι.
23: Και το κύπελο, εκεί φωτογραφιζόταν το κύπελο σήμερα σε έναν Κίωνα. Γενικά πολύ ωραία η εκδήλωση, πολύ ωραίο το event.
1: Και είχε και αρκετούς παίκτες, είδαμε.
23: Ναι, είχε τέσσερις. Πάντα έτσι γίνεται στην επίσημη συνέντευξη τύπου που ανοίγει ουσιαστικά την αυλαία της διοργάνωσης. Είναι οι τέσσερις προπονητές και τέσσερα αστέρια των ομάδων. Από τον Ολυμπιακό ήταν ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Υπήρξε μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Τώρα σας λέω αθλητικά πεζά, αλλά είναι πραγματικά συγκινητική.
15: Όχι, ωραία είναι, ναι, για πες.
23: Γιατί είναι το τελευταίο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον Άντων Ντεκολό, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Και είναι το τελευταίο του Final Four, ο τελευταίος του χορός. Και σηκώθηκαν όλοι οι δημοσιογράφοι όρθιοι και τον χειροκρότησαν. Συγκινήθηκε.
15: Συγκινητικό, ναι.
23: Ναι, ήταν. Αξίζει πάντα οι αθλητές να τελειώνουν έτσι με τέτοιες στιγμές αναγνώρισης και καταξίωσης μια τόσο μεγάλη καριέρα.
1: Υπάρχει κάποια ομάδα η οποία έχει λίγο, ας πούμε, υπερτερεί έναντι των άλλων ή όχι, όλα παίζονται επίσης?
23: Στα χαρτιά θεωρητικά φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός. Θυμίζω όμως ότι στα χαρτιά φαβορεί για τελικό ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και είδαμε τελικό Φενέρμπαχτσε Μονακό. Έχουνε, ξέρεις, στα χαρτιά δεν πιάνουν και τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Τα παλικάρια μένουν, λέει, στο πρώην Χίλτον.
23: Στο Χίλτον, στο Χιθονίν, πώς το λέμε,
1: Ηλίσιουμ.
23: Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι εκεί όλες οι ομάδες.
23: Είναι, πάντα οι ομάδες μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Πάντα οι Κέιτ.
1: Δεν τρώγονται.
23: Όχι, δεν είναι. Εδώ είναι Final Four, δεν είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Καταρχάς, θα πάει στην προηγούμενη Final Four μέναν μαζί και Ολυμπιακοί. Πώς το λέω, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δεν είχαμε τέτοια. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον Final Four γιατί γίνεται. Προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, αν και είναι πολύ επιπληκτικό το Telecom Center, έχει κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πραγματικά γηπεδάρα και αν δείτε το καινούριο εστιατόριο, επειδή λειτουργεί, αξίζει να έρθετε να φάτε οι δυο σας ένα βράδυ.
1: Τι φαγητή κουζίνα έχει?
23: Εγώ έχω δει την εγκατάσταση. Που σου πέφτει το σαγόνι μόνο με αυτό που θα δεις. Έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό γήπεδο γενικά. Πάντα βέβαια εγώ προτιμώ τα Final Four στο εξωτερικό. Γιατί είναι, ξέρεις, παιδάκι, με άλλη διαδικασία να φτιάξεις τη βαλίτσα σου, να πας έξω, να δεις και μια καινούργια πόλη. Τώρα πήγαμε στη Λεωφόρο Συγκρού, απέναντι στα γραφεία ήταν, ας πούμε, το πρωί. 50 μέτρα έκανα για να πάω στην Τεφή. Ήταν λίγο περίεργα, δεν το έχω ξαναζήσει. Αυτά είναι.
1: Ο Γιαννακόπουλος έχει νεύρα πάντως. Έχει νεύρα, έκανε αναρτήσει το πρωί κλπ.
23: Εντάξει, είναι δύσκολο Final Four για τον ιδιοκτήτη του Παθεύκου. Τώρα κατά ψέματα. Επειδή έφτιαξε ένα γήπεδο, σκέψου τώρα, έχει φτιάξει ένα τόσο ωραίο γήπεδο. Περίμενε πώ και πώ να έρθει η ομάδα σου να το κερδίσει το τρόπαιο και δεν είναι καν εδώ. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο Παναθηναϊκός, εδώ το διεκδίκησε και έχασε τον τελικό. Δεν κατάφερε καν να φτάσει στον τελικό και με μια επένδυση άνω των 40 εκατομμυρίων. Δεν είναι δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός είχε φέτος το πιο ακριβό ρόστερ της ιστορίας. Είναι πολύ μεγάλη αποτυχία του φετινού Παναθηναϊκού και πολύ μεγάλο σοκ και για τον ιδιοκτήτη και για τους φίλους της ομάδας. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα δηλαδή.
1: Απ' την άλλη, η Αγγελόπουλου είναι ψυχραιμή.
23: Ψυχραιμή είναι και για αυτούς ήταν σοκ. Τώρα, κάτω ψέματα, αν ο Ολυμπιακός δεν κατακτήσει ούτε το φετινό ευρωπαϊκό, έχοντας και το πλεονέκτημα της έδρας, γιατί θα είναι περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, θα υπερτερούν. Έχουν επίσης δημιουργήσει το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το να χάνεις πέμπτο ευρωπαϊκό και μάλιστα επί ελληνικού εδάφους, διαδοχικό Final Four, θα είναι σοκ. Γι' αυτό θα είναι πολύ δύσκολο στη διαχείριση. Θα δούμε. Τον καιρό περιμένουν όλοι αύριο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί
15: βροχές έχουν πει πάντως.
23: Έχουν
15: πει βροχές. Το καιρό τέλος πάντων.
23: Υπάρχει μια καλή ένδειξη ότι μάλλον οι βροχές θα πάνε προς το βράδυ της Παρασκευής. Θυμίζω δηλαδή ότι εμάς τι μας ενδιαφέρει να μην βρέχει. Κυρίως το διάστημα 3 με 6 που θα γίνει την προσέλευση των πολλών φιλάθλων στο γήπεδο. Για να μπορέσουν να το χαρούν κιόλας. Δηλαδή, εγώ δεν λέω μόνο, ξέρεις, να το χαρούν. Είναι άλλο πράγμα να πας. Έχει και πολύ ωραίους χώρους στο ΆΚΑ, ας πούμε, η αγορά. Είναι πολύ ωραίο να πας να χάσεις τη βόλτα σου και με Ισπανούς και με Τούρκους. Θα είναι αύριο ένα μοσαϊκό.
1: Λοιπόν, στις σουίτες λέει θα έχουμε παρέλα celebrity. Έτσι λέγεται.
23: Εγώ περιμένω να δω αν θα έρθει η Emma Stone, να σου πω την αλήθεια.
1: Emma Stone!
15: Ναι, λέγεται ότι θα έρθει.
23: Γιατί είναι, κοίταξε να δεις, ο Λάνθιμος είναι τακτικός θαμώνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και φανατικός φίλος του Ολυμπιακού. Αν δεν έχει γυρίσματα ταινίας, είναι σίγουρο ότι θα είναι. Η Emma Stone έχει έρθει στο Ειρήνης και Φιλίας. Έχει δει παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όχι μία φορά, νομίζω γύρω στις 3 φορές έχει έρθει. Γι' αυτό λέω ότι περιμένω να δω από εκεί. Άντε το Κούμπο θα είναι. Ο Σενγκούν ο Τούρκος, αν θυμάστε, που είχε πλακωθεί στο Ευρωμπάσκετ θα είναι. Και περιμένουμε να δούμε. Τώρα από Νίκος Οικονομόπουλος υποθέτω θα είναι. Είναι πάντα στο σεφ. Είναι πάντα στο σεφ. Ποιοι άλλοι.
1: Οι Αγγελόπουλοι θα απολαύσουν τον αγώνα.
23: Ο Αγγελής Μαρινάκης θα είναι και.
1: Έχει πάρει σουίτα, λέει.
23: Έχει πάρει σουίτα, σωστά.
1: Αυτές οι σουίτες νοικιάζονται.
23: Αυτές οι σουίτες νοικιάζονται. Κάποιες χρησιμοποιεί η ίδια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ και κάποιες τις νοικιάζει η ίδια. Είναι όλα δική της. Τώρα, πώς έχει γίνει η διανομή σε αυτό το Final Four, δεν μπορώ να σου πω, δεν έχω ιδέα.
1: Και νίκα άρα αυτό, μπορεί κάποιος να είναι στη σουίτα να απολαμβάνει και του φέρνουν φαγητό κλπ.
23: Εννοείται.
1: Κυριλίκη, έτσι.
23: Εννοείται. Μα έτσι είναι πλέον τα γήπεδα.
15: Πόσες σουίτες υπάρχουν, πόσες σουίτες.
23: Να ξέρετε, κορίτσια μου, τα γήπεδα πλέον, τα σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης, το ΆΚΑ είναι το πρώτο έτσι στην Ελλάδα υπερσύγχρονο γήπεδο που είναι ένα κέντρο ψυχαγωγίας που μπορείς να επισκεφτείς 7 μέρες την εβδομάδα. Άλλο ακόμα δεν έχουμε. Έτσι θα γίνει το νέο Καραϊσκάκι, για παράδειγμα. Το οποίο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται το καλοκαίρι, πιθανότατα το καλοκαίρι του 27. Τα γήπεδα πλέον είναι, μιλάμε για χώρους ψυχαγωγίας, για.
15: Σαν πολλοί χώροι είναι πια, δηλαδή.
23: Βέβαια, τρομερά πολυτελή εστιατόρια, χώροι αναψυχής για μικρά παιδιά, για οικογένειες και δεν μιλάμε μόνο τις μέρες των αγώνων. Αν πάτε να επισκεφτείτε ένα γήπεδο στο εξωτερικό, τα tour που κάνουν καθημερινά, που είναι και πηγή εκατομμυρίων, δεν είναι. Πηγαίνουν ταξίδια. Προχθές είχα επισκεφτεί για ένα θέμα για τα παραπολιτικά του Μουσείου του Ολυμπιακού. Το ξέρετε ότι πολλοί. Ταξιδιώτες, επισκέπτες ξένοι στον Πειραιά, στην Αθήνα, πηγαίνουν να δουν το Μουσείο του Ολυμπιακού. Που δεν είναι, θέλω να πω, το Μουσείο της Μπαρτσελώνα. Απλά ο Ολυμπιακός, επειδή έχει ανεβάσει το brand του γενικά και ειδικά με την κατάκτηση του Conference League, έχει ξεφύγει λίγο και από τα ελληνικά
15: δεδομένα, ναι.
23: Βέβαια. Μου το έλεγε ο διευθυντής του Μουσείου προχθές, ότι έχουμε πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες. Ένα καταπληκτικό μουσείο για όποιον δεν έχει πάει να δει. Καταπληκτικό πραγματικά με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Άνοιξε πέρσι, τώρα κλείνει ένα χρόνο λειτουργίας.
15: Μια και μα λε για γήπεδα, τα σύγχρονα γήπεδα, από τα ξένα γήπεδα που έχει επισκεφτεί, ποιο σου έχει κάνει πιο. Ποιο σε εξέπληξε, ρε παιδί μου, δηλαδή σου κάνει τρομερή εντύπωση.
23: Κοίταξε να δεις, θα σου πω ποιο μου είχε κάνει έκπληξη, δεν θα σου πω τώρα όμως.
15: Δεν έχει σημασία,
23: όταν,
15: ναι.
23: Όταν το είχα επισκεφτεί το 1999.
15: Α, πίσω, πολύ παλιά, ναι.
23: Ναι, είχα πάει και μου είχε κάνει εντύπωση, δεν είχα πάει ούτε στη Βαρκελόνη, δηλαδή, είχα πάει στο πρώτο γήπεδο της Βίτεζε που παίζει ο Μαχλάς, αν θυμάστε που παίζαν το Σιρτάκι συνέχεια, το οποίο λεγόταν Χέλεντομ και ήταν σε μια μικρή περιοχή όπως είναι το Άρνεμ, δεν μιλάω για το Άμστερνταμ, δεν μιλάω για το Ρότερνταμ. Και ήταν ένα απίστευτα υπερσύγχρονο γήπεδο με εστιατόρια, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, στο οποίο, το οποίο λειτουργούσε σαν σπιρτόκουτο. Ήταν κλειστό καταρχάς, με κλειστή οροφή. Και όλος ο αγωνιστικός χώρος, αν μπορείτε να το φανταστείτε, σερνόταν έξω και έβγαινε έξω από το στάδιο. Σε ράγες. Για να παίρνει ήλιο.
15: Απίστευτο.
23: Και μετά, σαν σπιρτόκουτο. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, 1999, όχι 2019.
1: Cheerleaders υπάρχουν.
23: Θα σας πω ότι όσοι θέλουν μπορούν να μπουν στα παραπολιτικά. Η Δώρα Παντέλη, που είναι η επίσημη οικοδέσποινα από την πλευρά της Euroleague, έχουμε μια συνέντευξη στο παραπολιτικά.gr, μας είπε ότι αυτά που θα δούμε σε επίπεδο εφέ, σε επίπεδο event αύριο και την Κυριακή, δεν θα τα έχουμε ξαναδεί σε Final Four.
15: Α, ωραίο αυτό.
23: Αυτό μου είπε. Θα είναι ένα show επίπεδο NBA.
1: Το νεράκι αυτό θα είναι αρένα.
23: Το νεράκι δεν είναι αρένα, έχω να σου πω γιατί το ήπια πριν από λίγο.
1: Δεν το πιστεύω.
23: Να πλέξω και δημόσια. Να ήταν και τα νερά αρένα στο. Ενώ είναι χορηγό του Ολυμπιακού, αν ήταν και τα νερά αρένα, θα έρχονταν ο Δημήτρης Γερακόπουλος ο ίδιος να τα μαζέψει. Νομίζω, βλέποντας και τον Ολυμπιακό εδώ. Αυτό που είναι, αξίζει να πλέξω το εγκόμιο των διοργανωτών. Έχει έναν από τους καλύτερους μπουφέδες που έχουμε δει ποτέ σε
1: μας, δηλαδή.
23: Είχε από πάρα πολύ ωραία κρέατα. Και φρέσκα, δηλαδή κάτι μπιφτέκια φοβερά ζουμερά, 5-6 ήδη διαφορετικά σαλάτες, φρούτα, πολύ ωραία γλυκάκια, πάρα πολύ πλούσιες μπουφές. Πολύ ωραία. Και το πιο βασικό, για μας ας πούμε τους πιο έτσι, λιγούριδες, μπορείς να φας όσα πιάτα θέλεις. Πούμε στο Αμπουντάμπι πέρυσι είχαμε περιορισμό, μπορείς να φάει ο καθένας δύο. Και οι Έλληνες δεν είμαστε για δύο πιάτα, είμαστε για λίγο παραπάνω.
1: Βάζεις την τσέπη και δεν φαίνεται.
23: Ναι.
15: Να σου πω, γυναίκες παικτών έχουν έρθει, των ξένων παικτών λέμε.
23: Αύριο θα δούμε. Όλες έχουν έρθει.
15: Οι περισσότερες είναι μοντέλα αυτές.
1: Τα αφήνουν τα αγόρια έτσι, επικίνδυνο.
23: Πάντα οι ομάδες ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους αυτά τα Final Four. Πάντα. Και αν θυμάστε και πέρυσι συζητήσεις που κάναμε, με ρωτάγατε ποιες έχουν έρθει από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Όλες μαζί είναι. Όλοι μαζί. Οι οικογένειες είναι εδώ πάντα.
15: Ναι.
23: Πάντα.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
15: Πολύ ωραία μας τα λες.
1: Ναι, πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα είναι ένα αθλητικό υπερθέαμα. Μασκότ υπάρχει.
23: Μασκότ η διοργάνωση, σαν διοργάνωση δεν έχει. Έχουν μασκότ οι ομάδες.
15: Για πες, τι έχουν οι ομάδες.
23: Η Ρεάλ δεν ξέρω τι έχει. Η Φενέρ έχει νομίζω. Η Φενέρ τι είναι, Τίγρης, ναι, δεν θυμάμαι. Το Ολυμπιακό είναι ο Θρυλαίων. Είναι η πιο παραδοσιακή μασκότ.
1: Μουσική θα έχουμε.
23: Δεν ξέρω αν έχουν έρθει. Ποιος.
1: Μουσική θα έχουμε.
23: Ναι, μουσική τώρα με πιάνετε και αδιάβαστο, αλλά έχουν έρθει δύο πάρα πολύ γνωστοί. Δεν είναι τη γενιά μου γι' αυτό. Πάρα πολύ. Εγώ είμαι παιδιά, άμα θέλετε να σα πω για. Αν ερχόντουσαν οι Γουάμ, δηλαδή θα του ήξερα τώρα να σα πω ότι θα έρθουν.
15: Για πες τι θα έρθουν.
23: Έχουν έρθει δύο πολύ γνωστοί DJ.
15: Okay.
23: Ο ένα μου έχουν πει ότι είναι φοβερό όνομα. Αυτό, μέχρι εκεί σου πάω.
1: Ωραιότερο παίκτη, ποιο θεωρείτε ότι είναι του Final Four.
15: Το ρωτάει τον άνθρωπο τώρα.
1: Ναι, αυτό βαθιά μία. Εντάξει, ποιο συγκεντρώνει.
15: Και να μα πει μετά ποια είναι η ορότερη σύζυγο.
23: Μπορώ να πω, αλλά είναι ο άνθρωπο παντρεμένο και σοβαρό παντρεμένο κτλ. Ότι αυτό που καίει καρδιέ είναι ο Άλεκ Πίτερ.
15: Ναι.
1: Είναι πολύ παντρεμένο.
15: Και εσύ
23: πολύ,
15: τώρα.
23: Πολύ,
1: γιατί υπάρχουν
23: πολύ,
1: στάδια
23: και πολύ,
1: παντριάς.
23: Και πολύ πιστός. Είναι πολύ παντρεμένος και πολύ πιστός.
1: Μάλιστα.
23: Ποιον άλλον να σου πω.
15: Α, Δημήτρης.
23: Ο Χεζόνια της Ρεάλ έχει πάρα πολλές κατακτήσεις και είναι και τακτούλης, άμα σε ενδιαφέρει.
1: Ένα σου πω τώρα, με ποιον τάχεις με το Χεζόνια. Δεν λέει.
23: Θα σου πω.
1: Απορρίπτεται και λόγω επωνύμου.
15: Ωραίος είναι ο Άλεκ Πίτερς που τον γκούγκλαρα. Πολύ ωραίος ο Άλεκ Πίτερ που τον βλέπω
23: ναι,
15: εδώ.
23: Εντάξει,
15: και ποια θεωρείτε, και ποιες θεωρείτε οι πιο ωραίες σύζυγοι, το έχουμε.
23: Του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ ωραίες γυναίκες, οι σύζυγοι του παιχνών του Ολυμπιακού. Το ξέρω γιατί είναι, πραγματικά γίνεται πασαρέλα. Εντάξει, υπάρχει η πιο διάσημη, η Μπέριλι Μακίσικ, η γυναίκα του Σακίλ, και influencer πλέον στα μέρη μας. Η σύζυγος του Αλεκ Πίτες είναι μια πάρα πάρα πολύ γλυκιά κοπέλα. Ποιες άλλες τώρα μου ξεφεύγουν, είναι πολλές.
15: Πώς έχουν ξεφύγει, εντύπωση μου κάνει.
23: Είναι πολλές.
15: Ωραία η μαγίστρια, τη βλέπω, πολύ ωραία είναι αυτή.
23: Ναι, ναι, ναι. Η Μίλισσα Ιτάτης, η οποία ήταν η γυναίκα του Βιλντόσα, ήταν μέχρι πέρσι και στο πρόπερι στον Παναθηναϊκό, φέτος Ολυμπιακό, φέτος που χάσαμε. Πήγε στην Πολώνια. Όχι, του Πίτερ είναι πάρα πολύ γλυκιά κοπέλα. Πολύ.
1: Λοιπόν, τέλεια μας τα είπες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
23: Να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wild.com.gr.
15: Και να πούμε ότι το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Λοιπόν, δημιουργήθηκε με άλλη η πρώτη πορνοταινία.
1: Με τι, με AI.
0: Ναι.
1: Τώρα μάλιστα μιλάμε, ακροματικά θα δούμε.
0: Η νοημοσύνη, λέει, σε έβαλε και στη ροζιομηχανία. Τι έγινε, σκάνες, έδειξαν την πρώτη ταινία, παιδιά. Εντάξει τώρα.
1: Ωραίο πράγμα, έγινε τίποτα τη προκοπή.
0: Γίνεται δουλίτσα.
1: Θα τρομάξει ο κόσμος, θα κάνουν πράγματα στο AI που δεν τα κάνουν στην πραγματικότητα και θα νομίζει ο άλλος τώρα ότι πρέπει να κάνει τον.
0: Υπάρχει αφήγηση, λέει. Υπάρχει αφήγηση, υπάρχει και story, υπάρχει και δουλίτσα.
1: Μα πάντα υπάρχει story. Πριν στην αρχή πρέπει να υπάρχει μια ιστορία για να μπει στην υπόθεση και στο ρόλο. Πρέπει να είναι η πλούσια κυρία, ο Πουλ. Συνήθως έτσι είναι.
0: Ο Πουλ. Το Pool Boy,
1: ο κυκλός και τέτοια. Που τον τιμωρούν, αυτά γίνονται. Θέλω μια πρωτοτυπία πάντω. Εγώ θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να φτιάξουν μια ταινία πορνό που να είναι sci-fi. Να είναι δηλαδή με εξωγήινους.
0: Και τι είναι αυτό, παιδί μου, θα φτιαχτεί ο κόσμος έτσι.
1: Να σου πω εγώ μια υπόθεση που σκέφτομαι. Έχουν μπει.
0: Σε εξωγήινοι.
1: Όχι. Έχουν μπει σε ένα διαστημόπλιο, έτσι. Για να καλύψουν ένα νέο πλανήτη.
0: Οι άνθρωποι
1: γίνει. Όπου έχουν χαθεί τώρα μέσα στο διαστημόπλαιο, έχει χαθεί κάτι, έχουν χαλάσει τα συστήματα και δεν ξέρουν που πάνε. Η πλοήγηση τα έχει παίξει και δεν περνάει η ώρα.
0: Ναι, και ανοίγουν το πορτάκι και βγαίνουν.
1: Και δεν περνάει η ώρα. Οπότε μέσα στο διαστημόπλαιο γίνεται το μαλευράσε. Και θα ήθελα να το δω.
0: Αυτό δεν εξωγήινη. Αυτή είναι κανονική.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό εννοώ όμως.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Και πρόσεξε, χωρίς βαρύτητα. Θέλω να το δω χωρίς βαρύτητα.
0: Μπορείς να βάλεις αλάτι και πιπέρι. Άλλη βαριέται. Έχει περάσει 4 μήνες στο φεγγάρι. Ανοίγει την πόρτα και εμφανίζεται ένας εξωγήινος.
1: Και αυτό σωστό.
0: Που έχει ένα μακρύ δάχτυλο και ένα μακρύ τέτοιο.
1: Τα θες και μακρύ δάχτυλο. Το έχεις βρωμίσει. Θες τα δύο.
0: Καλώδιο δηλαδή. Πάει σαν καλώδιο, κατάλαβε.
1: Ναι. Και αυτό είναι ωραίο. Ναι. Και της λέει μην ανησυχείς, δεν θα σε πειράξω, θέλω μόνο να σε χαιρετήσω.
0: Ναι, αλλά σε απόσταση φαντάζομαι.
1: Και ξεκινάει έτσι.
0: Σε απόσταση χιλιομέτρων.
1: Συμφωνώ.
0: Πώς είναι το λάστιχο που το ρίχνεις.
1: Μπράβο, ναι. Σε απόσταση.
0: Και λέει αυτή κάτσε να το δοκιμάσουμε. Και γεννιέται ένα περίεργο παιδί.
1: Το βρώμησες.
0: Γιατί?
1: Ας τα γεννητούρια τώρα, είμαστε υπέρ της αντισύλληψης. Έχει πει και δάχτυλο καταρχήν.
0: Μπορεί να είναι με το δάχτυλο. Μπορεί να το κάνει με το δάχτυλο.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Το έχει πάει πάρα πολύ. Δηλαδή...
0: Έτσι, πρέπει να είναι λίγο να έχει απ' όλα μέσα.
1: Και αυτό. Αλλά θα ήθελα και. Ναι, και αυτό όμως αλλά χωρίς βαρύτητα θα ήθελα να είναι όλο.
0: Δεν μου κάνει χωρίς βαρύτητα.
1: Θέλω να το δω, θέλω να το ζήσω.
0: Ναι, ορίτε χωρίς. Είναι σαν 2 μήνυγες να κάνουν σεξ.
1: Οι μύγες γιατί έχουν βαρύτητα, μια χαρά κάθονται πάνω στον πράτσο του καναπέ και παίζουν μπαλίτσα. Δεν είναι στον αέρα. Οι μύγες ακουμπάνε. Είναι οι καθιστές, δεν μπορούν στον αέρα.
0: Υπάρχει κάτι που γίνεται στον αέρα.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί η γνώση.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Είχα δει κάποια φορά στο κέντρο της Αθήνας δύο περιστέρια. Και την κυνηγούσε και, και πήγαινε αυτός και ερχόταν. Και είχαν μείνει όλοι οι τουρίστες και κοιτούσαν τα περιστέρια. Ναι. Και λέω, είμαι σοβαροί τώρα.
1: Εγώ δεν είδα το παιδί τη προάλλες. Ένα που την κυνηγούσε πάνω στο καλώδιο της ΔΕΗ, την κυνηγούσε την έκα πέρα δόθε. Μετά έγινε ό,τι έγινε και μετά σηκώθηκε και την παράτησε. Ούτε δηλαδή, μια αγκαλιά. Άντρες, παιδί μου, ούτε μια αγκαλιά μετά. Ένα
0: εσύ
1: φιλάκι. Περίμενε
0: να τελειώσει και η πράξη.
1: Όλο το. Σιγά την πράξη κι εσύ. Ένα δευτερόλεπτα μιλάμε τώρα, τίποτα.
0: Α, χειρότερα δηλαδή.
1: Ναι, κούνελος. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Ντιντάρα που κέρδισε στην Eurovision σε πληροφορώ. Ότι είναι παντρεμένη
0: με έναν γιατρό,
1: με έναν γιατρό και φαρμακοποιό και φαρμακοτρίφτη και από όλα αυτά.
0: Και πώς γίνεται και γιατρός και φαρμακοποιός και βάζει μαλλιά και
1: από όλα
0: κάνει όλα και συμφέρει.
1: Ναι. Ο οποίος είναι Τούρκος, δεν είναι ωραίος, καθόλου ωραίος δεν είναι. Νέος είναι βέβαια. Λέγεται Έρβιν Ιβάνοφ και 35 χρονών. Και, όχι φαρμακολόγος.
0: Τι όχι, σημαίνει φαρμακολόγος?
1: Ανασχολείται με τα φάρμακα. Τι κάνει το κάθε φάρμακο κλπ. Λοιπόν, που και με ερευνητικές μελέτες και φαρμακευτικές θεραπείες και τέτοια. Ο οποίος είναι πολύ χαμηλών τόνων, αλλά βρίσκεται πίσω από την επιτυχία της, δηλαδή όχι οικονομικά, αλλά τη στηρίζει πάρα πολύ σε ό,τι και αν θέλει να κάνει. Και μετά λέει, έγινε ένα μεγάλο πάρτι μετά την νίκη της, όπου ήταν και αυτός. Συμπαθητικού και του έχουν κάνει και ένα περιοδικό βουργάρικο, φαντάζομαι. Δεν το ξέρω το περιοδικό. Εξώφυλλο και θέμα και τέτοια. Αυτά και με την Ντάρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της

0: Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Παιδιά, έχουμε τόσους πολλούς Ελένες και Κώστιδες και Ελένες που δεν ξέρουμε ποιο να πρωτοευχηθούμε.
10: Εγώ τους πήρα το πρωί όλους, με πήραν και αυτοί και το λήξαμε.
9: Α, ναι, προλαβές.
10: Τέλος, ναι. Στο κομμωτήριο.
9: Α, ωραία. Αυτό είναι το καλό. Κέρδισες χρόνο.
10: Βέβαια, όχι πολύ, γιατί άρχισε να με πάρει μετά. Με μου κούνε και από το κεφάλι από εδώ. Πρέπει να μην ασκήμω, να μην βάζω το πόδι μου στα προπόδι, να μην είναι ανακίνητη.
9: Έλα, παιδιά, τώρα στρατιωτάκια ακούνε τα γέα.
10: Και... ναι, γιατί άμα κάνουμε στα προπόδι, στέκομαι αλλιώ και μπορεί να κόψει στραβά την. Καταλαβαίνω τη γυναίκα.
9: Και στάβαψε, ε?
10: Όχι.
9: Α, όχι.
10: Όχι. Απλά
9: επειδή. Μόνο κουρεμά.
10: Μόνο. Απλά σκούρι. Φαίνεται πιο σκούρο γιατί.
9: Κόπηκε.
10: Κόπηκε.
9: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το Billie Jean του Michael Jackson. Billie Jean is my girl.

0: Είναι στο νούμερο 1 του Billboard Global 200, καλά. 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία
1: καλά,
0: του.
1: Καλά, απίστευτο, παιδιά. Αμέ. Τι επιτυχία άρα είναι αυτό.
0: Σου κάνω μετά moonwalking.
1: Ναι, για σηκώ. Να το
0: τώρα.
1: Πω. Ναι, ναι, ναι, τώρα.
0: Πρέπει να με καλύψει όμως, γιατί είμαστε στον αέρα.
1: Ναι. Τι, έχεις μάθει και το κάνει.
0: Το ήξερα. Α. Αν δεν γλιστράει, δεν μπορώ να το κάνω.
1: Βρε, γεράσαμε! Όχι, μεγαλώσαμε! Όχι. Χράτσα χρούτσα τα κόκαλα!
0: Δεν θέλει τεχνική, παιδί. Θέλει τεχνική, δεν θέλει κόπο αυτό. Ναι. Απλά πρέπει να γλιστράει. Το έχω κάνει το μουργόκι. Ναι, καλέ, το ξέρω, το κάνω.
1: Το κάνεις και στο σχολείο.
0: Όλοι μαζί. Σιγουρά καθόμαστε. Για να κάνουμε walking.
1: Δεν είχαν ή δεν θέλανε να αυτοκτονίζουν οι καθηγητές.
0: Όχι, μόνο στο διάλειμμα.
1: Κάτι αποτρελάνει.
0: Τι πιο ωραίο, ρε παιδί μου. Ναι. Εδώ παίζαμε, παίζαμε ποδόσφαιρο. Όχι ποδόσφαιρο χωρίς μπάλα. Παίζαμε ποδόσφαιρο χωρίς μπάλα στο μεγάλο χολ και μετά κάναμε το replay και καλά έργη κίνηση. Εντάξει.
1: Πού στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια άλλα παιδιά που παίζουν μπάλα μέσα στο σπίτι και είναι το βάζο, είναι το κάδρο.
0: Εντάξει.
1: Είναι οι πόρτες.
0: Ναι, πρέπει να τα πηγαίνουν σε κανένα πάρκο να παίζουν. Έχει τώρα χώρους να παίξουν τα παιδάκια ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Σήμερα θα έχετε γιορτή απέναντι στην εκκλησία.
0: Κάτι θα έχουμε, δεν την κλειτώνουμε.
1: Παρτάκι, παρτάκι.
0: Θα έχει παρτάκι για καμιά Ελένη.
1: Αν πεινάς, κατέβα, κάνε την καλεσμένη. Βάλτε καλά σου και πήγαινε για να
0: κάνει. Θα το χαλάσει λίγο καιρός, δεν είναι.
1: Λες.
0: Ναι, δεν είναι τη προκοπή τώρα ο καιρό.
1: Αχ, να προλάβουμε να πάμε στα σπιτάκια μα, παιδιά. Τι το έπλυνα το αυτοκίνητό μου. Τζάμπα και η λάμπα.
0: Μα ναι, ρε παιδιά, αφού εγώ θυμάμαι.
1: Ήθελα όμως είχε τόσο κουτσουλιά που θα μου χαλούσε το χρώμα.
0: Παιδιά, αυτές τις μέρες, επί χρόνια του Μαΐου, βρέχει. Είναι ο καιρό συννεφιασμένο. Το θυμάμαι. Λόγω τη γιορτή μου το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Α, πάντα.
0: Πάντα. 8 στις 10 φορές είναι βροχερό ο καιρό στη γιορτή μου.
1: Λοιπόν,
0: να μπούμε σε ένα περιβάλλον διαφημιστικό και να σας πούμε για την. Να σας πούμε για το Τόζι του Ιδρύματος Vodafone, τη νέα δωρεάν εφαρμογή, όπου μέσα από τις ενότητες κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία στους έφηβους. Με την ενότητα κόσμος μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια και online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5 Γιούμπι Παρασκευή. Με λείψει κανείς για τους γνωστών.
0: Θα βάλουμε απουσίες.
1: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σφοδρή σύγκρουση με βαρύτατους χαρακτηρισμούς στη Βουλή μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Κερίδη. Κατά την παρέμβασή της, η κυρία Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον κύριο Κερίδη αρνητή της γενοκτονίας των ποντίων και τον κατηγόρησε ότι εξαφανίζεται κάθε φορά που μιλούν για τα ελληνοτουρκικά. Στην απάντησή του, ο κύριος Κερίδης χαρακτήρισε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής. Να σας χαίρονται οι πρώην σύντροφοί σας που σας έκαναν πρόεδρο της Βουλής, είπε και τόνισε. Να σας χαίρονται επίσης και όσοι παριστάνουν τους αριστερούς για αυτά τα χρυσαυγήτικα που ήρθατε να μας πείτε. Ντροπή και έσχος. Ένορκη διοικητική εξέταση για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες προκειμένου να θέσει τον γιατρό σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Ο αναισθησιολόγος φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media να ζητά από τον ασθενή φακελάκι. Το βίντεο παρακολούθησε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι διέταξε έρευνα. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, απίφθινε κάλεσμα προς τους πολίτες που είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν παράπονα και λάθη που έγιναν. Ωστόσο, όπως είπε, το βασικό δίλημα στις εκλογές θα αφορά στο ποια παράταξη μπορεί να πάει σταθερά τη χώρα μπροστά. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι απελάσεις των ακτιβιστών από το στολίσκο της Γάζας. Η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι οι περισσότεροι από τους περίπου 430 απαχθέντες ακτιβιστές θα απελαθούν από το αεροδρόμιο Ραμών, ενώ οι υπόλοιποι από το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, πρόσθεσε το Ισραηλινό ΙΠΕΞ στην ανακοίνωσή του. Τρεις οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, όπλα και φυσίγγια. Έχουν γίνει 16 συλλήψεις, ενώ στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται συνολικά 76 πρόσωπα. Στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε και εμπλοκή κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Από καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρεται ότι αναζητούσε ζώα από άλλους ώστε να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε. Στη διεθνή ενημέρωση ανίποτη τραγωδία στην Ισπανία. Κοριτσάκι 2 ετών έχασε τη ζωή του από θερμοπληξία στη βορειοδυτική Ισπανία, αφού έμεινε για ώρες εγκλωβισμένο μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του, ο οποίος το ξέχασε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ισπανικών μέσων, ένα τηλεφώνημα φέρεται να του απέσπασε την προσοχή και ξέχασε τελικά το παιδί στο αυτοκίνητο. Στα αθλητικά, θέση για όσα γράφονται για το μέλλον του στο Παναθηναϊκό Άκτορ πήρε ο Εργκίνα Ταμάν. Σε συνέντευξή του, ο κόουτς των Πρασίνων επισήμανε μεταξύ άλλων ότι όλα αυτά είναι προσπάθειες να διαταράξουν το κλίμα στην ομάδα και να χαλάσουν τις ισορροπίες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,61% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Μεγάλη μέρα της Ελλάδας σήμερα. Γιορτάζουν το 99% των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Εντάξει, είμαι υπερβολικός. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε εμάς. Ναι, αλίμονο. Χρόνια πολλά ιδιαίτερα στις κυρίες, στις αγαπητές Ελένες, Λένες. Τι άλλο βγαίνει, Κωνσταντίνες, Ντίνες, όλα αυτά. Να είναι καλά όλοι, να είναι καλά. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 στο 91. Με Διονύση Φερβελέ και Κώστα Γκότζο. Στο 211-1080-880 είναι το τηλεφωνάκι που μπορείτε να επικοινωνείτε. Στο radio@parapolitika.gr είναι το mail στο οποίο μπορείτε να στέλνετε. Ο Διονύσης Βερβελές είναι στη γραμμή, διότι από ό,τι κατάλαβα έχει πέσει θύμα μεγάλων κινήσεων, κινητοποιήσεων και όλα αυτά τα σχετικά. Γεια σου, Διονύση.
1: Πώς θα τη γίνεται, πολύχρονος, να είσαι καλά, χαίρεσαι το όνομά σου.
0: Και ποιος θα φάει τώρα όλα αυτά εδώ πέρα που έχω φέρει.
1: Όντως έχεις φέρει πράγματα.
0: Ναι, ρε φίλε, αφού δεν σου είπα χτες.
1: Πού είσαι, Βασικά, μνημόσυνο.
0: Βρέα, πού είσαι, την κίνηση, κόλλησες.
1: Γελάει,
0: κολλήφθη. Ναι, γελάει, ο Χαλάρης γελάει, ναι.
1: Χαλάρη, μέχρι εδώ ρε φιλακούθη και καλά.
0: Να σου πω, πού είσαι στην κίνηση, τι είσαι.
1: Έχω γύρει και λίγο αριστερά, να ξέρεις.
0: Τι,
1: ακίνητος. Έχω γύρει κανονικά, έχω ξαπλώσει πάνω στο παράθυρο, δεν υπάρχει, δεν κουνιάζει τίποτα.
0: Έλα ρε, θα λιώσουν τα παγωτίνια, κάτσε θα βάλω στο ψυγείο ρε.
1: Τι παγωτίνια. Έχεις φέρει γλυκά ο τόσος.
0: Τι γλυκά, Διονύση μου. Μπαρνιά, ναι. Κατσίκια, σουβλάκια.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Γλυκά, παγωτά.
1: Θα σταματήσω να πάρω και καφέδες δηλαδή, κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει, κανένα νεράκι για να τα χωνέψουμε όλα αυτά, και αυτό λέω. Τι τραβάω.
1: Είπα κανένα τρουφάκι, δεν έφερες κανένα τρουφάκι, τίποτα, αυτά φαίνεις κάθε χρόνο.
0: Έλα εδώ εσύ κάτι... και βλέπουμε.
1: Κάτι ξεχασμένα αυτά που τα αφήνεις.
0: Ποια ξεχασμένα ρε, είσαι τρελός, τι με πέρασες.
1: Που έχουν κοκαλώσει και τα πουλάνε για να φύγουν όσο.
0: Όχι ρε, τι πανέρι γλυκά θα φέρουμε ρε. Παίρνουμε πανέρι ρούχα, αλλά και πανέρι γλυκά, μη είσαι καλά.
1: Προσέχουμε για το ζάχαρο, δεν πάθουμε για τίποτα.
0: Τίποτα άλλο δεν λέγαμε χθες στην εκπομπή.
1: Ρε φίλε, ας πω κάτι.
0: Το άκουσες τώρα, δεν το αρέσεις τη
1: συνόλογο. Είναι λυπηρό το θέμα, σοβαρά το είναι, σοβαρό. Αλλά έχω κλάψει, μου ήθελα να το πω, μέχρι και με το τέτοιο, μέχρι και με το... Έχεις κάνει την επίθεση στον Άδωνη, έχει απαντήσει ο Άδωνης αμέσως. Εσύ πεις για 500 ευρώ, για 150. Κανονικά πρέπει να παρέμβεις εισαγγελέα. Να σε φωνάξει, να πας.
0: Εμένα δεν ήμουν εγώ, ένας φίλος μου, ένας φίλος μου ήταν.
1: Φίλος σου τώρα, εσένα πρέπει να φωνάξεις.
0: Να σου πω κάτι, φίλε, χωρίς πλάκα τώρα. Αυτή την ομαδάρα την είδες θες που έπαιζε Μάη μήνα λες και είναι Οκτώβριο.
1: Εγώ έχω γελάσει με έναν τύπο που μου στέλνει μήνυμα όπως τελειώνει ο αγώνας.
0: Τι?
1: Και μου λέει Διονύση καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι, του λέω πες μου φίλε. Εμείς ποιον έχουμε προπονητή μου λέει στις κρυμμένες πάσεις. Δεν βρήκατε στο κόμμα τα απαντήσω στον ανθρώπου. Φίλε, τι
0: όχι να είναι καλά η Άστον Βίλα έκανε τα πάντα δηλαδή κέρδισε. Έβαλε 3 γκολ.
1: Α, γι' αυτό πήγε,
0: πήγε 8,5 κόρνερ. Πήραν 4 κάρτες. Μιλάμε ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι, κάναν τα πάντα.
1: Κατάλαβα.
0: Όχι, ρε, τι κατάλαβες.
1: Κοίτα, μην έρθω και δεν έχει γλυκά.
0: Όχι, ρε, τρελό.
2: Άνοιξε μια βιντεοκλήση, μωρέ, Ανταλή.
0: Άνοιξε μια βιντεοκλήση, λέω, χάλαρη σκέψου. Ω.
1: Δεν μας συμφέρει. Έχουμε δυνατούς ακροατές, άμα δεν έχεις φέρει γλυκά. Κάποιος θα δείξει ίκτο και θα στείλει κάτι.
0: Τι να σου πω, το ραντεβού πότε είναι.
1: Ραντεβού.
0: Το δικό σας, εμείς θα δούμε. Ο Αταμάν εκεί πήρε θέση, λέει. Το άκουσες.
1: Και μιλάμε τώρα για τραγέλα. Γράφανε χθες, τελειώνει ο Αταμάν. Κάνει τέτοιο. Γίνεται για να κόψει σήμερα τη ρίζα Αταμάν. Δεν πετυχαίνουμε τίποτα, μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Κοίτα, πήγα να το κάνω όπως το ποδόσφαιρο αυτή, ρε παιδί μου. Να επιβάλλουν, ξέρω εγώ, αυτό που θέλουν. Αλλά εντάξει, άλλο ο Γιανακόπουλος.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν επικοινωνιακό κόλπο.
0: Ο Γιανακόπουλος δεν είναι αλαφούζος, απλώς μου. Όχι, ο Γιανακόπουλος δεν είναι αλαφούζος.
1: Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ να είναι μπροστά από το Final Four με τις εξελίξεις με Ραμάν.
0: Ναι.
1: Έτσι που λες.
0: Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο εκεί, στο Βασίλη από τη Νέα Ιωνία. Ποιος άλλος θα ήταν πρώτος, πάντα κάνουμε SFT. Έλα Βασίλη.
1: Το
0: ξέρω. Έλα Βασίλη.
3: Γεια σου Κώστα, χρόνια πολλά ρε φίλε.
0: Γεια σου ρε φίλε, να σε καλά.
3: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Διονύση, δεν θα φέρεις γλυκά για το συνεργάτη σου.
0: Έλατε.
1: Φίλε, κοίτα, άκου, εγώ επειδή είμαι πολύ συναισθηματικός τύπος, με τρία ιδέες, δηλαδή, τη σπάση.
0: Τη σπάση.
1: Εγώ τώρα έχω προνοήσει, επειδή βρέχει μάλιστα στην περιοχή, επικοινώνησα με καφέ τη περιοχή και μου βρέχει γιατί είμαστε στην
0: περιοχή. Έχει σταματήσει τώρα, βέβαια. Έχει σταματήσει.
1: Α, ναι, άρα με κάνει μεροκάματο για να περάσω να σου πάρω εγώ.
0: Μάλλον αυτό. Πάντως δεν βρέχει. Πάντως εδώ δεν βρέχει τώρα. Ίσα ίσα. Το αντίθετο.
3: Εδώ αρχίζει και βγαίνει ο ήλιος πλέον.
0: Θα το μεθύσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι.
1: Ω Παναγία βοήθεια. Αν δεν καλυφθώ από αυτά που θα δώσω στο στούντιο, θα θυσιάσω κάποια από τα χρήματα του μεροκάματου μου σήμερα για να τον κεράσω εγώ, ρε φίλε. Γιατί είμαι τόσο λάρτα. Άμα είναι ένα καλά στον παρουσιαστή μου, χαλάλι, δηλαδή.
0: Τι καλά, ρε φίλε. Γιατί εμένα μου λες μετά, γιατί λέω για την Ουκρανία συνέχεια. Δηλαδή φταίω εγώ δηλαδή τώρα. Σαχτιάρ Ντόνεξ με Κόλο Σκοβαλίβκα στο 80-01. Άντε κάντε μας τη χάρη, ρε. Άντε κάντε μας τη χάρη. Θέλετε και πόλεμο κιόλας. Άντε. Λοιπόν, άντε, πάμε.
1: Κατάλαβα.
0: Ρε Βασίλη.
1: Κάτι άλλο. Ο άνθρωπος δεν είπε τίποτα.
0: Α, δεν είπε. Α, θες να πεις και για το Μεντιλίπα, ρε, ναι.
3: Τα δύο λεπτά που μου φάγατε θα τα συμπληρώσω, έτσι.
0: Ναι, αλλήμον, τι, θα τα χάσουμε, τι.
1: Να πάμε στην αφορία.
3: Λοιπόν, επειδή χτες είπα ότι μέχρι και αύριο την Παρασκευή, θα ασχοληθώ λιγάκι αποκλειστικά μόνο και με τον μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Και επειδή η συμμετοχή της ομάδας είναι συμμετοχή στη γιορτή της Euroliga, θα πω πλέον ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία και εγώ προσωπικά θέλω ο Ολυμπιακός να δείξει το καλύτερο πρόσωπο που μπορεί να δείξει. Έχει τις δυνατότητες. Έχει το, δεν ξέρω, και το momentum και, τα, και το αυτή τη στιγμή έχει μία υπεροχή με τα μέχρι τώρα που έχει δείξει, έτσι. Βέβαια στο γήπεδο θα φανούν όλα. Επιθυμία μου και ευχή μου είναι, και φαντάζομαι και των Ελλήνων υγιά σκεπτόμενων φιλάθλων και οπαδών, ο Ολυμπιακός θα τα καταφέρει. Και να φέρουμε το τέταρτο κύπελο στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Τώρα, θέλω να πω κάτι, ρε παιδιά, επειδή για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, αν και δεν είναι της ώρας, δεν ήθελα να ασχοληθώ. Διαβάζοντας λοιπόν κάτι σχόλια φίλων σας, δημοσιογράφων κτλ., ένας κύριος, δεν ξέρω τώρα, λέει ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε κομπολόι τον Ολυμπιακό.
0: Το είδα αυτό. Πού τον έπαιξε κομπολόι?
3: Λοιπόν, ένας Νικολογιάννης.
0: Δεν ξέρω τώρα, μην μου λες τώρα. Αλλά δεν ξέρω, είδα τον τίτλο, αλλά δεν κατάλαβα σε τι αναφερότανε.
3: Ναι, να σας πω, επειδή το διάβασα λιγάκι, έτσι και λέω, ρε παιδί μου, τι κομπολόι είναι αυτό.
0: Σας πήραμε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα.
3: Αυτό στάθηκε λοιπόν στο ότι ο Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει ότι θα παίξει στην επόμενη σεζόν στο ΆΚΑ.
0: Α, γιατί ήταν γι' αυτό.
3: Ναι, γιατί θα γίνουν έργα στο Καραϊσκάκι.
0: Α, καλά.
3: Αλλά αγνώρισε το ότι υπάρχει σύμβαση ανάμεσα στο ΆΚΑ και στο Μαρινιακό και τα λοιπά, και ότι τον έπαιξε κομπολόι γιατί προφανώς ο Μαρινάκης είναι αδύναμος να... πιο γενικότερα ο
1: Μαρινάκης. Εσύ Βασίλη, μισό το έφυλε, πραγματικά το άκου. Θα το πω εγώ για να μην το πει ο Κώστας. Άκου. Κάτι τέτοιοι τύποι κάνουν ενάνο τον Παναθηναϊκό, φιλέ. Ο ίδιος που μου είπες τώρα να σου το πω και εγώ επιλέξει, έχω και θέμα να το κρύψω. Έγραφε μπλόγκ όταν κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον Αστέρα Τρίπολης και πανηγύριζε που ο Αστέρας Τρίπολης, μια ομάδα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και κάπου ταγμένος κάποια στιγμή, πέφτει στη Β' Εθνική. Και δεν πετυχαίνουν τίποτα, δεν έπεσε ούτε ο Αστέρας Τρίπολης στο τέλος. Λοιπόν, να σου το πω εγώ, θες να σου πω κι άλλο. Τι να πεις, εδώ οι άνθρωποι γράφανε, παρουσιάζουν ένα σκυμμένο στον Παναθηναϊκό, στον κόσμο του Παναθηναϊκού, τον Τζάπρα, και τώρα που ο Τζάπρας μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό, λένε, α, δεν ήταν τόσο σίγουρο και εκείνο και το άλλο. Κι άμα γίνει κανένα άλλο και τον δώσει ειδικά κουμπό του Αλαφούζο, ήδη θα λένε μεγάλη νίκη του Αλαφούζο επί τέτοιου. Δεν μπορεί να πετύχουν προπονητή τρεις μήνες εδώ τώρα. Εγγελάς ο κόσμος, έχουν γραφτεί 32 ονόματα προπονητή, δεν υπάρχει κατεύθυνση και κουνάνε το δάχτυλο τώρα στον Ολυμπιακό και στο Μαρινάκι. Και μετά μου λένε ένα μικραίνει ο Παναθηναϊκός, δεν συμπεριφορές ή όχι. Δεν το μικραίνει ο κόσμος στο Παναθηναϊκό. Το λέω εγώ που μου στέλνουν και 10 και πάμε βρίζουν κιόλας. Αυτές οι συμπεριφορές τώρα μικραίνουν τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις.
3: Εγώ
0: παιδιά, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
1: Ότι έπαιζε
3: στο Ακόμα
0: και δεν είναι τέτοιο. Με κόβει.
1: Έχει ένα λεπτό.
3: Να το πω μισό λεπτό.
1: Πες το, ναι, το δίνω εγώ.
3: Επειδή Διονύση και Κώστα, εγώ ήθελα να το πάω αλλού.
0: Κόψτο, κόψτο, κόψτο, κόψτο. Γιατί έχουμε πρόβλημα, ρε παιδιά. Έλα, κόψτο. Πάμε στο διάλειμμα, έλα.
1: Το χάνα.
4: Η ώρα είναι 5 και 4.
5: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μία επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
10: Oh. Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε. 2.11. Διονύση, εδώ είσαι.
1: Εδώ είμαι, ναι.
0: Να. Κοντά, πού είσαι τώρα.
1: Φτάνω, 15 λεπτό.
0: Α, εντάξει, ωραία, μια χαρά είμαστε. Πού πάμε τώρα, στον Αποστόλη, στο Περιστέρι, στον Αποστόλη είμαστε μάλλον. Αποστόλης.
22: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλώς τον Αποστόλη. Κουνιέσαι, Αποστόλη, κάτσε σε ένα μέρος, σ' ακούμε.
22: Ακούμε τώρα.
0: Κάνει διακοπές συνέχεια, πού είσαι. Έπεσε ο Αποστόλης, δεν ακούγεται. Πάμε στο Χρήστο στην Πετρούπολη.
23: Γεια σου Κωνσάρα, χρόνια πολλά, αλλά πολύ χρονός.
0: Ευχαριστώ ρε φίλε.
23: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τα αγοράκια σου, ό,τι επιθυμείς.
0: Και εσύ ό,τι επιθυμείς, τα δελτία σου, τα πάντα σου, την ομάδα σου, το Πασόκ σου, ό,τι θες. Το Μητσοτάκι σου, αφού όρους είσαι.
23: Και εγώ έχω τον πατέρα μου, την αδερφή μου, άσε, έχω και εγώ πολλούς.
0: Τι το λες άσε, λες και είναι κάτι σου τύχε.
23: Ναι, εντάξει, έχουμε εργοτές.
0: Ωραία, χαρά είναι αυτό.
23: Καλά, δεν μου λες. Η Ρεάλ έχει πιο πολλά τροπέα στο μπάσκετ και πιο πολλά τροπέα στο ποδοσφαίρο. Και στα δύο έχει πιο πολλά τροπέα.
0: Παντού έχει Ρεάλ.
23: Πώς γίνεται αυτό.
0: Βασίλισσα του κόσμου είναι. Μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη και στο σύμπαν.
23: Άκου να δεις, παιδιά, τι έγινε.
0: Τι έγινε.
23: Είμαι σαν πρακτορείο. Πρωτοφανές.
0: Πώς έτσι, πώς πήγες σε πρακτορείο κι εσύ. Στη σημεία του ζήσε μεταξύ όπερας και θεάτρου.
23: Και έρχεται ένας και μου λέει, ο Χρήστος από την Πετρούπολη είσαι.
0: Τι τράβαμε.
23: Του λέω ναι. Ρε φίλε μου λέει, σε παρακαλώ, πες μου τρία σημεία γιατί κερδίζεις πάνω.
0: Είσαι σίγουρος ότι σου είπα αυτό. Μήπως σου πες μου τρία σημεία να μην τα παίξω.
23: Του λέω, κοίτα, τα δελτία έχουν, είχα κάνει δεκαριά, δεν έχω πιάσει ούτε ένα. Τι μου λέει, του λέω, έξω να δει, του λέω. Όχι, πες μου, τα λέει και τα. Άκου να δει, άρα, γιατί.
0: Να σου πω, σου είπε ο Χρήστος που βγαίνει στο Βερβελέ ή ισχύει το Χρήστος.
23: Ο Χρήστος από Πετρούπολη μου είπε, δεν μου είπε που βγαίνει στο Βερβελέ και τέτοια.
0: Άρα μπορεί να ακούει και εμένα, όντως.
23: Κάτσε γιατί 6 ώρα πρέπει να ακούσω και το διάκριμα της Καρσιάνου που φτιάχνει κόμμα να δω τι γίνεται.
0: Άσε μας μπορεί και εσύ τώρα πάμε.
23: Λοιπόν, Διονυσάρα.
1: Ναι.
23: Πού είσαι Διονύση.
1: Να με ρε φίλε. Καταδικασμένοι είμαστε.
0: Καταδικασμένοι σου Διονύση.
23: Τι κάνω μια χαρά είσαι ρε. Έχεις την οικογένειά σου.
0: Θα λιώσουν τα παγωτίνια.
23: Θα πας κι άλλο στο... Το μπάσκετ, να σηκώσει και την Κυριακή. Εδώ θα είσαι Κώστα μέχρι την Κυριακή, εσύ.
0: Πού θες να πάω.
23: Όχι, γιατί μερικοί αεξίδες όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός Ελληνικό είχαν φύγει και είχαν πάει έξω εξωτερικό.
0: Γιατί.
23: Είχαν 4-5 δημοσιογράφοι και είχαν φύγει από την Ελλάδα.
0: Σόπα.
23: Δεν το ξέρεις.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Ξέρω
23: το είπανε κιόλα.
0: Μπράβο, τα παιδιά καλά να είναι, να έχουν λεφτά, να πηγαίνουν διακοπές, ταξίδια στο εξωτερικό. Ωραία, μπράβο.
23: Το σωστό και το υγιές είναι. Η Παναθηναϊκή να μην υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Το σωστό και το υγιές. Αυτό ναι. Που λένε ότι παίρνει ελληνική ομάδα και αυτά. Όχι. Γιατί και εγώ όταν έπαιξε τον Παναθηναϊκό δεν υποστηρίζει ποτέ τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί ξέρεις πολλούς που τον υποστηρίζουν.
23: Όχι, αυτό σου λέω. Α. Το σωστό και το υγιές αυτό είναι. Δηλαδή ναι. Στην Παρσελόνα ξέρεις πολλούς που υποστηρίζουν όταν παίζει ρεάλ.
0: Τρέλος. Ούτε κατά διάνοια.
23: Ακριβώς. Είσαι. Εγώ είχα ακούσει Γιουβέντους, Μπαρσελόνα Γιουβέντους που έχασε 3-1 Γιουβέντους στο τελικό, στο Σάμπιο Λίκ. Ναι. Είχα ακούσει ένα τη Φιωρεντίνα που είχε βγει. Και λέει: παιδιά, το είχα παίξει 2-1 σκορ και μόλι έβαγε και το τρίτο γκολ η Γιουβέντους. Το ευχαριστήθηκα τόσο πολύ. Παρόλο που έχασα. Γιατί ήταν η Φιωρεντίνα, είναι μισητή αντιπαλεύτη, δεν ξέρω τώρα η Γιουβέντους.
0: Προφανώ δεν αγαπιούνται πολύ για να το λέει έτσι αυτό.
23: Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, έτσι
0: να σε καλά,
23: να σε ευχηθώ χρόνια πολλά για να είσαι πάντα υγιή.
0: Έγινε
23: και να τα ακούμε με το, υγιού, με το σωστό σου λόγο.
0: Έγινε.
23: Γεια.
0: Yeah. Πάμε. Σταμάτα, ρεσί. Ρεσί, να σου πω κάτι. Έστειλε τη διεύθυνση. Έστειλε τη διεύθυνση κάτω να δει πραγματικά και να πάρει φωτογραφία αν υπήρχε κεράσμα. Είναι εγώ... δυνατόν. Εσύ τι.
2: Όπως τα είδα σε μια φωτογραφία που μου έφτασε τώρα στο κινητό.
0: Α, έτσι, ε.
2: Πρέπει να είναι τα τυροπιτάκια. Κάποιο μνημόσυνο είχαν σήμερα. Πρέπει να είναι από εκεί τα τυροπιτάκια, αυτά τα κουλούρια που βγάζουν μετά με τον ελληνικό τον καφέ.
0: Καλά, δεν τρέπεσε λίγο.
2: Το μόνο που θεωρώ ότι έχει κάνει αξιοπρεπές είναι το γλύκισμα λίγο εκεί, τα αυτά τα τρουφάκια που με 6 ευρώ παίρνει και 2,5 κιλά.
0: Τι κάνει με τι, εσύ σε ποια χώρα ζεις, στη χώρα που είναι πρωθυπουργό ο Μητσοτάκης και παίρνει με 6 ευρώ 2,5 κιλά τρουφάκια.
2: Ναι, χώρα ανάπτυξη έρχεται, δεν κατάλαβα.
0: Έχει μπερδέψει τα τρουφάκια με τι φακέ.
2: Εγώ.
0: Εσύ.
2: Εγώ
0: μπλέκτηκα. Ούτε καν με τι φακέ, με το ρύζι.
2: Έχει πάει το 1,5 κιλό του φάκε στη διαδρομή μέχρι να έρθει, γιατί έχει πιάσει που και μία.
0: Όχι, καθόλου.
2: Κατάλαβε.
0: Τέλο πάντων, Διονύση. Πάμε τώρα στα Γιάννα, γιατί είναι ο Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
2: Πήγαινε στα Γιάννα και έρχομαι να κλείνω. Κλείσε με μένα.
0: Είναι ο Βαλάτη μετά, είναι ο Βαλάτη από Αμέρικα.
2: Κλείσε με μένα, κλείσε με.
0: Σε κλείνουμε σε ενάντια να γλιτώσουμε. Έλα, Γιάννη.
23: Έλα, Κώστα μου, χρόνια πολλά.
0: Να σε καλά, ρε Γιάννη. Να σε καλά.
23: Την οικογένειά σου καλύτερα για σένα και για τον
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
23: Είδα προχθές, συνάντησα τον αδερφάκι σου, τον ναι. Γιώργο. Δεν τον γνώρισε, ρε Κώστα, να μάθει. Να είσαι 20 χιλάδες.
0: Αμέ, αφού κάνει, πάει εκεί, κάτι κάνει, τένις, ξέρω τι κάνει. Πήρε σύνταξη τώρα και αυτό, αυτά κάνει. Περπατάει.
23: Περπατάει, κάνει ποδήλατο, μου λέει. Και δεν πίνει και έκοψε και τον ποτό, μου λέει.
0: Αμ' αυτό, ναι, ναι. Κλαίνε στα Γιάννα όλες τα ταβέρνες κλαίνε και τα δίκια, τα τσιπουράδικα.
23: Γράφει σε μια σελίδα στον πρωινό λόγο. Πολύ καλή να μην τον παρακολουθώ. Εντάξει.
0: Ναι.
23: Γιώργο, θα σε ακολουθήσω και εγώ. Λέω να είμαι από εδώ και πέρα. Δεν θα πίνω τουλάχιστον.
0: Πάει στα ποτάμια. Πάει στα ποτάμια. Ψαρεύει πέστροφες.
23: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Εσύ, Κώστα μου.
0: Να σε καλά, ρε Γιάννη.
23: Όσο για τον Ολυμπιακό, να τα ακούει ο Βερβέλες. Ότι μας άκησε, πήραμε ένα εδώ που τα λέμε. Δεν έχουμε και παράπονο. Αλλά πρέπει να είμαστε και γνώμονες, διότι όπως εμείς δουλεύουμε για άλλες ομάδες, δεν μπορούμε να πούμε. Και ο Παναθηναϊκός και η Αστροβίλα δουλέψανε για εμάς. Όσο να και θέλει ο Ολυμπιακός, λέγαμε από την αρχή. Δεν είναι ο Ολυμπιακός, θέλει ενίσχυση. Είναι δυνατόν τώρα τελευταία παιδιά ο Ροτινέη, ήταν εξτρέμ έξω δεξιά ο Ροτινέη, είναι μπάξες κλπ. Αυτά να τα δει ο Ολυμπιακός και να διορθώσει, γιατί του περιμένουν δύσκολα παιχνίδια.
0: Πρέπει. Γεια σας. Γεια χαρά. Πάμε στο Βασίλη, δεν πρόλαβε να τελειώσει. Έλα, Βασίλη.
3: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, ολοκλήρωνε.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν στέκομαι στο όνομα του δημοσιογράφου
0: ναι.
3: που έγραψε αυτό το άρθρο.
0: Στη λογική, ναι.
3: Στη λογική και στην τοξικότητα, ρε παιδί μου, που τέτοια άρθρα, τέτοιες δημοσιεύσεις
0: καταρχήν να σου πω κάτι.
3: Διάφορα προβλήματα.
0: Ακόμα και αν θες να την πει στον Ολυμπιακό, έπρεπε να διαλέξει άλλη εποχή και άλλο θέμα. Δηλαδή, να την πει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, που έχει 16 χρόνια πάρει πρωτάθλημα, που δεν ξέρει τι πάει να πει Ευρώπη, λίγο φέτος κάπως την είδε μετά από τόσα χρόνια. Που δεν έχει ακόμα δικό του γήπεδο και ο Ολυμπιακός έχει δικό του γήπεδο. Και να την πει για οποιοδήποτε λόγο, γίνεσαι και γραφικός. Γίνεσαι και γραφικός, δηλαδή. Δεν σε ακούει άλλο. Πώς να ξύνεσαι, αλλά όλος δεν καμπαριάζει γιατί δεν σε βλέπει έτσι όπως είσαι τώρα.
3: Θέλω
0: δεν
3: να
0: σε βλέπει. Τι να σε δει τώρα.
3: Και μία άλλη διάσταση.
0: Που έχει φέρει προπονητή πριν διώξει τον άλλον. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Έχουμε πάρει προπονητή και δεν έχουμε διώξει ακόμα τον προηγούμενο.
3: Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι με το άρθρο αυτό ήθελε να δείξει ο συγκεκριμένος κύριος ότι. Υπερέχει ο Παναθηναϊκός έναντι του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, υπερέχει, μπράβο.
3: Έτσι, αυτό φαντάζομαι. Στο ότι κοιτάξτε να δείτε, το γήπεδο είναι δικό μας. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Όταν εμείς θα φύγουμε, έλα και κάθισε.
0: Εντάξει,
3: στο γήπεδο.
0: Εντάξει.
3: Και το ότι δεν είσαι ικανός να ξεκινήσεις τα έργα στο Καραϊσκάκης. Γιατί δεν έχεις μία εναλλακτική λύση. Λοιπόν, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ ότι ήθελε να δείξει.
0: Έγινε, πέρα φίλε. Έγινε, για, Βασίλη, είναι δεύτερη φορά, πρέπει να πάμε στους επόμενους. Περιμένουν ώρα πολύ. Έλα, θα τα πούμε και αύριο.
3: Το τελευταίο.
0: Δεν προλαβαίνουμε, Βασίλη, δεν προλαβαίνουμε. Δεν γίνεται. Σε παρακαλώ, Βασίλη, γεια. Πάμε στο Ξοβαλάντη, στο Αμερικά και μετά στον Αποστόλη. Έλα, Ξοβαλάντη.
5: Έλα, Κώστα, χρόνια πολλά.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
5: Ό,τι επιθυμείς.
0: Να σε καλά.
5: Και πες, Διονύση.
0: Στα Αμερικάνικα, να σου πω, στα Αμερικάνικα λέγουμε γκάς.
5: Μπορεί και έτσι, ναι. Μπορεί και έτσι, αλλά εδώ οι Αμερικανοί δεν έχουν πρόβλημα να πούνε, να σε πούνε Κώστα.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Αφού ναι, είναι Λατινοαμερικάνικο κιόλας, ναι. Υπήρχε ο γκάς χώρο, γι' αυτό λέω. Ναι, τέλος πάντων.
5: Ναι. Λοιπόν, απλά λέω έχουν έχει και τα πλεονεκτήματά του στα γλυκά από μνημόσυνα. Έτσι έχουν εκκλησιαστεί. Ναι, καλά πες, δεν πειράζει.
0: Παναγία βοήθεια. Τι τραβάμε. Είναι αγιασμένα.
5: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω, θα τελειώνω περιεκτικά να το πω. Κατευθείαν αύριο για την ομάδα του Ολυμπιακού στο Final Four. Να πάμε στο τελικό και με υπομονή, έτσι. Να κλείσω γιατί έχει πολλές γραμμές και θα πάω αύριο.
0: Έγινε, πάλι. Λοιπόν,
5: χρόνια πολλά και πάλι.
0: Γεια σου, Ξοβαλάκη. Πάμε στο Περιστέρι, στον Αποστόλη. Να δούμε. Ακούγεται. Έλα, Αποστόλη.
3: Έλα, Κωστά.
0: Μια χαρά είσαι τώρα, καμπάνα.
3: Τώρα είναι μια χαρά. Χρόνια πολλά καταρχήν.
0: Να σε καλά, Αποστόλη.
3: Εκεί, γιατί γίνεται χαμός άμα θα με γλυκά και διάφορα. Εσύ, βγάλε λίγο πάλι το Βασίλη να ολοκληρώσει κάτι. Και στο Διονύση για χαρά. Το Διονύση ήθελα να επικοινωνήσω ένα θέμα που έχω. Αν τυχόν γνωρίζει ή αν έχει κάποιον γνωστό που έχει πάθει το ίδιο κτλ.
0: Ναι.
3: Έχω κάνει μια μεταβίβαση διαιρίου μέσω Ευρωλίγκας κανονική. Και δεν έχω λάβει στο email ακόμα το εισιτήριο. Είμαι μόνος μου, το έχουμε πολύ. Αυτό έτσι μια.
0: Α, θα το ρωτήσω, μου έρθει.
3: Αυτό έπεσα πάνω που φύγει ο Διονύση.
0: Ναι, ναι, πάνω που ανεβαίνει πάνω τώρα, ναι. Εντάξει, το πόμο εισέρθει.
3: Έγινε.
0: Αποστόλη.
3: Πολύ καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό. Για χαρά στους ακροατές. Ακούμε κάθε μέρα. Πρώτη φορά παίρνω για αυτό το θέμα, αλλά θα κοιτάξω να ξαναπάρω τώρα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Έγινε. Για χαρά.
0: Έγινε. Πάμε στο Φόντα. Έλα, ρε Φόντα, πού είσαι.
6: Έλα.
0: Έγινε. Τι έγινε, έφερες προπονητή.
6: Πολύ χρόνος καταρχήν.
0: Ευχαριστώ, ρε Φόντα.
6: Ό,τι καλύτερο. Αν το μην τον ταΐσεις πολύ το φίλο μου το Διονύση σήμερα, χαλαρά, μην πας τίποτα.
0: Χαλαρά, ναι, γιατί περιμένει και το Μεντιλίμπαρ εκεί να μείνει, να ξεκινήσουν νέες δόξες και τιμές.
6: Μα, θα το κάνεις μια παρατήρηση, Διονύση, και να το προλάβω μετά.
0: Τι?
6: Δεν ξέρω ασχοληθεί με το... και αυτό τον έχω τσαχτανίσει εγώ, αυτό, καλά. Αυτός είναι κομπλεξικός. Μην λέμε τα ονόματα.
0: Σταμάτα.
6: Δεν πέρα πιο αυτό. Και εσύ μπορεί να έγραψε και εγώ μπορεί να αυτό. Πιο κομπλεξικό άτομο δεν υπάρχει τώρα. Τώρα έχει αρχίσει και ακόμα δεν έχει υπογράψει όπως τα έπεσε και ο...
0: αυτός, δεν έχει φύγει ο προηγούμενος, δε.
6: αυτός που φέρνει ο Ζέκα.
0: Ο Ζέκα. Να σου πω, είναι όλοι μαζί. Και ο Ζέκα και ο Χατζηδιάκος. Όλα τα παιδιά της Εθνικής.
6: Ενώ δεν είχε πει πριν κουβέντα τίποτα ούτε για τον Τερίμ που ήταν το μεγαλύτερο όνομα, άστο το... πως ήταν το 50, θα είχε πει ο πρόεδρος του, ο Αλαφούζος. Όλοι γαλάζουμε επίπεδο και παραμύθια. Εντάξει, ξεχνάω εγώ. Συνέντευξη που αυτό δεν θυμάται. Κύριε και δημοσιογράφος. Εσύ τη θυμάστε για τη συνέντευξη που.
0: Τι ψάξει να βρει. Εδώ μας λέγανε, εδώ διαβάζω τώρα ότι ο Μπενίτεθ λέει δεν έπαιζε ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, ήταν πολύ συντηρητικός, το γέρικο σκυλί δεν μπορεί να αλλάξει. Τον Οκτώβριο αλλάζαν όλα αυτά.
6: Ναι, αλλάζαν ακριβώς.
0: Τώρα πιάζανε ζέστες δεν μπορεί.
6: Έχει αρχίσει όπως τα είπα και ο φίλος μου ο Βασίλης και γράφει καλά αυτό. Εάν ήταν σωστός ο Παναγός, είπα πει τι θες να το πάνε και έλα το Ολυμπιακέ να τα βρούμε να παίξει πρόσωπο. Το άκανε κοινό γήπεδο.
0: Ναι, μωρέ τώρα, σιγά τη νίκη τώρα, άσε με τώρα να πούμε.
6: Και δεύτερον, ο συγκεκριμένος τώρα αυτός, αν λέγεται δημοσιογράφος, καθένας βέβαια με την ιδιότητα εδώ στην Ελλάδα.
0: Είναι. Όλα είναι δημοσιογράφος και τα πάντα. Εντάξει, άσε τώρα αυτό.
6: Όχι, λέμε ρε φίλε.
0: Ναι, μη λες τέτοια.
6: Έχει αρχίσει και δηλώσει αυτός ο προπονητής που θα αλλάξει επίπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Πάλι
6: και
0: αυτός, όλοι άλλαξαν.
6: Ακόμα δεν έχουμε δίρε.
0: Ρε, εδώ του γράφουν πρώτον ποιοι παίκτες από αυτούς που έχουμε δεν θέλει. Ξέρουν ήδη ποιους παίκτες δεν θέλει. Ξέρουν ήδη τι σύστημα θα παίξει, ξέρουν ποιους θέλει. Δηλαδή, εντάξει.
6: Θα σου πω για να μιλήσουν κι άλλοι, να σε πολυχρονίσουν σήμερα και εμείς θα τα πούμε. Εδώ τι έγινε. Σου λέει, διώχνω το Μπενίτεθ, ο οποίος θα πάρει 3-4 εκατομμύρια.
0: Πώς θα πάρει, τι λέρε.
6: Λέω, πώς θα πάρει από εμείς.
0: 7 σίγουρα και βλέπουμε.
6: 7. Και θα γλιτώσετε 35. Γιατί ο Μπενίτεθ ήθελε 9 παίκτες στην δεκαδά του. Θα πάρω εκεί αυτό που θα φέρω 10.
0: Α, σου έλεγα για αυτόν τι ήθελε τώρα, μην του πω για αυτόν κανιά κουβέντα να πούμε. Άσε με τώρα.
7: Γι' αυτό μη συγχύτε σήμερα.
0: Δεν συγχύζουμε, όχι.
7: Λοιπόν, άντε.
0: Έγινε, φορά να τα λέμε.
7: Λοιπόν, άντε, με ραφιά.
0: Πάμε στο Γεράσιμο. Έλα, Γεράσιμε.
8: Έλα, τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά, ρε φίλε.
8: Καλά, καλά. Δε... Από περιστέ, έφτασα το ρεύμα τώρα.
0: Α, μπράβο, τα κατάφερε, ε.
8: Εντάξει, με την εμφάνεια, πανικό
0: γίνεται. Γίνεται χαμό, ε.
8: Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά δεν μιλείται. Δεν μιλείται ούτε το ανέβασμα, ούτε το κατέβασμα.
0: Φοβερά πράγματα.
8: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου προχτέ, τα άγρασε τελέ. Χρόνια πολλά και για σήμερα.
0: Κάλε μόνο το Bluetooth γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
8: Τώρα.
0: Καλύτερα, αλλά το έβγαλες.
8: Όχι, όχι, απλά σταμάτησα.
0: Α, εντάξει.
8: Κάτσε αυτό, κάτσε αυτό. Και λοιπόν, το έβγαλε το παιδί του. Τη μεσογράφη.
0: Ναι.
8: Και πάψει και πάψει μέσα στο Παναθηναϊκό. Γιατί τη είπε τι αλήθειε. Εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, εσύ Γεράσιμε, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτά, αλλά γιατί όλοι αυτοί λένε τις αλήθειες αφού φεύγουν και δεν τις λένε όσο είναι εδώ ή δεν τις κάνουν πράξη. Δηλαδή, αν έλεγε αυτό το πράγμα, τότε γιατί πήρε αυτούς που πήρε το Γενάρη, πώς το δέχτηκε αυτό, γιατί είχε ανάγκη τίποτε.
8: Μα συγγνώμη, στα είπα και την άλλη φορά, αυτές δεν εισηγήθηκε το ρεύμα με ρωσιαστή. Εισηγηθήκανε. Ο Μπαλντίνο, ο Κομμένο και.
0: Ο Κοτσόλη μόλι έκανε τι μεταγραφέ.
8: Μπράβο. Ωραία. Τρει πύρε, πύρε, πέντε Έλληνε, που καλά τι πύρε. Γιατί δεν τι πήραν άλλοι. Εντάξει. Και είναι και καλά τα χτάκια,
0: ε. Τέλο πάντων, ότι κοίταξε, ότι για αυτά που περιμέναμε από αυτόν δεν βελτίωσε στο παραμικρό την ομάδα, δεν τη βελτίωσε. Στο παραμικρό. Και αυτή η αιμονή. Η αυτή αιμονή να στηρίζει όλο τον Παναθηναϊκό στο πώς θα χωρέσει ο Μπακασέτας και να παίζουν με δύο χαφ αντί για τρία και για τέσσερα και να γεμίζουν το κέντρο μόνο όταν παίζαμε με δέκα παίκτες που έβγαζε έναν από πίσω αναγκαστικά. Δεν το έχω. Τέλος πάντων, εντάξει. Από ό,τι κατάλαβα, όλοι αυτοί που τον αποθυράναν τώρα τον τελειώσαν, οπότε πάμε για άλλα.
8: Μπράβο, εντάξει. Άστε και να δει το τέλος, γιατί άμα τα βάλουμε κάτω, οι 15 παίκτες που είπε να φύγουν και να έρθουν 10.
0: Ε, ναι, καλά, εντάξει. Μα αυτό, να σου πω κάτι. Σε αυτό που λες, έχεις δίκιο. Διότι έρχονται προπονητές οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όλοι ρε παιδί μου δόκιμοι. Έρχονται γνωστά ονόματα. Και ο Βιτόρι ήταν τέτοιος, και ο Τερίμ, και αυτό. Και στο δίμηνο πάνω νομίζω ότι είναι χαζή. Στο δίμηνο πάνω νομίζω ότι είναι άσχετη. Άρα κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Δεν γίνεται όλοι να είναι έτσι.
8: Εγώ απλά έμαθα ότι επειδή δεν διέρευε τίποτα από τον Πενίτε και από τις συνεργάτες του και αυτό είναι πιο
0: σημαντικό. Μιλάγανε οι υπόλοιποι μου ρε τώρα.
8: Μπράβο. Και είναι κακό συνήθεια για τους δημοσιογράφους, αν δεν έχουν τις πληροφορίες τους.
0: Δεν ξέρω τώρα αν αυτό, αλλά τέλος πάντων.
8: Κατά 50 είναι και αυτό.
0: Ναι, Γεράσιμε, γιατί δεν ακούγεις και καλά.
8: Εντάξει,
0: να είσαι καλά, τα λέμε. Λοιπόν, αντί για κέρας πραγματικά, θα σας βάλω ένα τραγουδάκι του φίλου μου του Τσέρτου για τους κωστάδες του Απανταχού.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
5: Φυσικά, στο 91.
4: Στα παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
4: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, πάρα πολύ καλή τα κομμένα στο 90 και να γυρίσαμε 2-11-10-80-8-80. Το τηλεφωνάκι της επικοινωνίας. Ακούσατε και για τον Κώστα. Δεν υπάρχουν και τραγούδια για τις Ελένες και πάρα πολλά. Υπάρχει ο καλύτερος δίσκος που έχει βγάλει για μένα ο Μάνος Καρδάκης, μάλλον από τους καλύτερους, για Μητροπολικός, για την Ελένη. Είναι όλα τα τραγούδια του εκπληκτικά. Εν πάση περιπτώσει, όπως ξέρετε, μαζί με τους βασιλικούς ποτίζονται και οι γλάστρες και για να παρεξηγηθούν οι κυρίες. Η Βασιλική είναι οι Κωνσταντίνες και οι Ελένες. Οι γλάστρες είμαστε. Έλα ρε φίλε από εδώ, σταμάτα ρε, έχουν γλάστρες. Μα δεν τρέπεσε λίγο. Μα είναι όλα, έχουν δοκιμάσει πάντες. Πάρε κάποια παγωτίνια, θα λιώσουν, άντε. Να μην λες.
13: Τι παγωτίνια είναι αυτό ρε φίλε.
4: Ποιο? Παγωτίνια ρε φίλε. Τι είναι? Λοιπόν.
13: Για συγγνώμη, δεν ξέρω ειλικρινά.
4: Ναι, αφού είναι. Παγωτίνια ρε φίλε. Τι είναι? Λοιπόν.
13: Για συγγνώμη, δεν ξέρω ειλικρινά.
4: Ναι, αφού είναι.

0: τρελά σκηνικά. Ας ελέγξει, εντάξει, πάντως το σύστημα δεν είναι το καλύτερο. Πιστόλι έχουμε φάει όλοι. Εγώ περιμένω ακόμα. Δεν με βλέπω.
1: Σιγά σιγά. Για πάμε στο Βασίλη στα Μέγαρα. Έλα, Βασίλη.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς
2: ήρθατε. Καταρχάς, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Και προχθές είχες και τα γενέθλια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πολύ χρόνο θα σε χαίρονται η οικογένειά σου με υγεία.
1: Ευτυχία. Εσύ το ξέρεις το τραγούδι αυτό που λέω Τσέρτος, το παλιό.
2: Κοίταξε αυτό.
1: Για τον Κώστα σου.
2: Περίμενε. Θα πει σου Τσέρτου, θα κάνει μια διασκευή και όπου λέει. Θα με θυμάσαι και θα κλαις τον κότζο μου να λες.
1: Ναι, τον κότζο μου, ναι, τι, αλλήμου,
2: ναι,
1: τι.
2: Τον Κώστα.
1: Τον Κώστα.
2: Θα πεις του Τσέρτου να κάνει μια επανεκτέλεση με
1: ναι,
2: κότζο
1: ναι,
2: μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, μισό λεπτό. Για πάρε το Διονύση γιατί πρέπει να βγω λίγο μισό λεπτό.
0: Πού να πας.
3: Στην άλλη άκρη του τραπεζιού.
0: Περίμενε, άσε, αφού να πάω το εγώ. Βασίλη, το χειρόμαστε, έχει φέρει τρία κουτιάκου. Αυτό εδώ, δεν τρώει τη σχολιάτα. Εδώ. Εδώ κάτι μυρίζει υπόθεση.
1: Άντε ρε, σταμάτε ρε.
0: Δεν έχει, έχει μάρκα.
2: Τι είναι, παγιάτικα.
0: Τι. Τώρα κατάλαβα. Για το κουτί από πού είναι. Εντάξει, κατάλαβα.
1: Δεν θέλω εγώ. Δεν θέλω.
0: Φάει ένα τέτοιο. Φάει.
1: Δεν θέλω ρε, δεν θέλω.
0: Τι θέλεις.
1: Τίποτε.
2: Εσύ πας και είναι τα περσινά.
1: Όχι ρε, τι λέτε ρε. Ντροπή ρε.
0: Όχι, τι περσινά. Όχι, είναι το παγωτάκι είναι ολόφρυσκο. Άκου πως θα κάνεις στο στόμα μου. Άκου Βασίλη, άκου. Άκου Βασίλη, άκου. Άκου πως πάει η σοκολάτα, άκου. Τ' άκουσες.
2: Όχι, δεν άκουσα τίποτα, αλλά κατάλαβα.
1: Τ' άκου τι τραβάμε, ρε. Γεια, ρε, κύριε Βασίλη.
2: Λοιπόν, εντάξει, εγώ για τις ευχές...
0: Πολύ χρόνος, ρε Κότσο, ηγέτη. Να σε χαιρόμαστε, ρε Κότσο. Πάντα τέτοια, κάθε χρόνο να γιορτάζεις κάθε... Πέντε φορές το μήνα μπορείς να γιορτάζεις να φέρνεις τρία κουτιά γλυκά. Έλα.
2: Δεν μου λέτε ο ανάγκος πρέπει να είναι αυτό, έτσι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Έτσι, από το ύφος, έτσι το πιάσα. Το ύφος του τραγουδιού. Βάλε ένα μιτσάκι. Νίτσα, Ελενάκη μου.
1: Το καλοκαίρι.
2: Πάει αυτό, είναι πανηγυρικό τραγούδι.
1: Είναι πολύ χαρούμενο.
2: Είναι χαρούμενο. Τα βάζετε Ελενιό, φεύγω στον πόλεμο Ελενιό και η Ελένη Ζωτοχήρα και τέτοια τάσα. Λοιπόν. Τώρα τα υπόλοιπα, εγώ περιμένω για αύριο το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Γερά με τσαπουκά, τίποτα άλλο δεν έχω να πω για το αυριανό παιχνίδι. Και την Κυριακή έτσι να πανηγυρίζω. Αυτό θέλω. Και από Δευτέρα έχουμε να κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων.
0: Ναι, σίγουρα. Ειδικά εσύ. Γιγαντά.
2: Πάει τα οικονομήσαμε έτσι, 11 μοίρια.
1: Να σου πω κάτι. Αναλύσεις θα κάνετε μόνο άμα χάσετε. Άμα κερδίσετε σιγά μην κάνετε και ανάλυση.
2: Με το μπάσκετ εγώ ασχολούμαι μέχρι την Κυριακή.
1: Ναι.
2: Μετά με το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι.
2: Εγώ ασχολούμαι με το μπάσκετ μία μέρα πριν τον αγώνα και την ίδια μέρα του αγώνα με το που θα λήξει. Μετά την επόμενη δεν. Αφού τα βλέπεις, τα ξέρεις.
1: Εγώ αν έχω κάποιο ενδιαφέρον, το μόνο ενδιαφέρον είναι να περάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί έχουμε κανονίσει, άμα γίνει ο τελικός και είναι ο Ολυμπιακός, θα πάμε τους φίλους μου εκεί πέρα για Τσίπρα. Μαζευόμαστε χρόνια.
0: Είδε σήμερα.
2: Και δεν μου λες, εσύ θα είσαι με τον Ολυμπιακό, δηλαδή.
0: Μα τελευταίο.
1: Αυτό είναι στο τελικό δεν θα είμαι, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να γίνει τελικό στον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε κάνει στα Τσίπουρα άμα περάσει ο Ολυμπιακός.
2: Περίμενε, πάμε... γιατί να μην σε νοιάζει, άμα θα είναι ο Ολυμπιακός στο τελικό. Δηλαδή, με ποιον θα είσαι, με τους Σπανούς. γιατί βλέπω πάρα πολλούς τουρκόφιλους.
1: Να σε μόνο, αλλά θα, συγγνώμη, θα παίζει Ρεάλ Ολυμπιακό και κοντά με τον Ολυμπιακό. Έχει τρελαθεί
2: τελείως. Όχι, Ρεάλ.
1: Φυσικά. Να το τι μα είπε ο Βασίλη, να με το Ολυμπιακό. Δεν μα τρώνε τα βασανά μα. Αν με πιάσει μετά ο άλλο δημοσιογράφο, θα γράφει.
2: Τα βασανά σου ένα φορτίο.
1: Έχω μάρτυρα ότι ήταν με τον Ολυμπιακό και αυτό είναι και το έτσι και το άλλο κτλ. Έχουμε
2: και το. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Έστω ότι ο Κότσο, παράδειγμα, εσύ. Όπω είσαι, ο δημοσιογράφο, όλα. Πει μπράβο, Ολυμπιακέ. Δεν θα γίνει. Θα γκρεμιστεί ο Παναθηναϊκό.
1: Όχι,
2: θα...
1: είναι.
2: Θα πέσει η κυβέρνηση.
1: Είναι απόδειξη πω μισώ τον Παναθηναϊκό και δεν τον αγαπάω πολύ όπω αυτή.
2: Αυτέ οι βλακίε και οι αειδίε και οι ανοησίε είναι που με.
1: Μάλλον δεν τρώγε τούρτα. Πλάκα, μακάρι. Τέλο πάντων, έγινε βέβαια.
2: Λοιπόν, έγινε, γεια σα.
1: Πού είμαστε,
3: Γιάννη.
1: Στο Γιάννη του Μηρά και μετά στην κυρία Μαρία. Μάλιστα. Έλα, Γιάννη. Πάμε στην κυρία Μαρία. Καλησπέρα, γεια σας.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
4: Κύριε Γκότζο.
1: Ναι.
4: Προηγουμένως αναφερθήκατε στον Γκάς Χολ.
1: Ναι.
4: Συγγνώμη, από όσους ακούνε την εκπομπή, ξέρει κανείς ποιος είναι ο Γκάς Χολ.
1: Ήταν ο παλαιό γραμματέας, ο ιστορικός του Κομμουνιστικού Κόμματος Αμερικής.
4: Εγώ ξέρω.
1: Μαζί με την Άντζελα Ντέιβις.
4: Αλλά εσείς δεν υπάρχει εκπομπή που να μην αναφέρεστε σε κάτι.

0: κομμουνιστικό. Είστε τόσο κομμουνισμένος, δεν
1: έχω ξαναδεί τέτοιο
0: στη ζωή μου.
1: Τι είπα, μ' άρεσε πως το αυτό, είμαι κομμουνισμένος. Ε, αφού δεν είναι άλλη, είπα να γίνω εγώ, γιατί υπάρχει έλλειψη τελευταία.
0: Δηλαδή ήταν, μου φάνηκε κάπως, δεν ξέρω, οξύμορο, πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Λέω, ποιος το κατάλαβε τώρα αυτό.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, κυρία Μαρία, να είσαι καλά.
2: Σε πήρε χαμπάρι ο κόσμος.
1: Ότι είμαι κομμουνισμένος.
2: Ε, βέβαια.
1: Μάλιστα. Πώς λέμε εμπνευσμένος, χαρισμένος.
2: Εδώ κάτι έχει παίξει τώρα, κάτι έχει γίνει.
1: Τι θες κι άλλα τέτοια παγωτίνια.
2: Όχι, εσύ δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις πάει σήμερα και να έχεις επενδύσει εδώ. Γιατί. Κάτι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Γιατί αυτά εδώ που έχεις φέρει κάνουν 100 ευρώ, ρε φίλε.
1: Όχι, μην κάνουν 99 κάνουν.
2: Δεν έχεις επενδύσει, δηλαδή εσύ τώρα. Κάτι έχει γίνει, κάτι μου μυρίζει, κάτι λάκκο έχει φάει.
3: Είπε. Α, είναι καλά για στον Βίλα. Του είπε.
1: Δεν και όχι, ρε.
2: Και μετά Τσαχτάρ, πώς έρθει, σοφάρισε Τσαχτάρ ή έχασε.
1: Έχασε. 0-1. Από την Κόλο Κοβαλίκα. Αυτή είναι που είχε παίξει με τον Άρη.
2: Ναι, που τον είχε αποκλείσει Κόλο Κοβαλίκα.
1: Κόλο Κοβαλίκα. Για πάμε, πού είμαστε στο.
2: Ναι, Ειρήνη χάνεται. Ειρήνη πρώτο πράγμα. Χάνεται, Ειρήνη. Τώρα που είναι φρέσκο.
1: Πάμε στο Γιάννη, ήταν ο Λιώσια. Έλα, Γιάννη.
4: Κώστα, κύριε Κώστα, χρόνια πολλά.
1: Να σε καλά, Γιάννη μου.
4: Πολύ χρόνο. Με υγεία έχουμε.
1: Να είσαι καλά.
4: Και του χρόνου, ό,τι επιθυμείτε. Κύριε Διονύση, όλα καλά.
2: Τι εννοείς.
1: Φυλάγεται, πει είναι, γιατί δεν ξέρει.
4: Γιατί είμαστε σε, δεν ξέρω, πιστεύω ότι είμαστε όλοι στον πάλμο του Final Four, νομίζω.
2: Γι' αυτό, τώρα τι με ρωτάς όλα καλά. Έχω κάτι παλμούς βαράω σήμερα, μια γωνία την έχω.
4: Νομίζω, έχουμε ένα βάθος με χαροποιεί που είναι σύσσωμη η ερυθρολευτική οικογένεια. Στο γήπεδο αύριο και σε όλο το στην διοργάνωση. Να πούμε και χρόνια πολλά και στον κύριο Γαραπαπά από εδώ.
2: Α, ναι, γιορτάζει ο κουμπάρος μου, ρε. Ευτυχώς μου το θύμισες. Κόστα χρόνια πολλά, ρε φίλε, υγεία.
4: Παρεπιπτόντως, με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση, είχαμε πει από πέρυσι για μια κλήρωση. Και έστειλα και mail και στην ΠΑΕ κιόλας.
2: Ναι.
4: Δεν έχουν υπάρξει κάποια ενημέρωση. Εμένα μου είπαν ότι έγινε κάποια κλήρωση και αν ήσουν στους νικητές θα σε ενημερώναμε.
2: Ναι, νομίζω ότι λόγω προσωπικών δεδομένων δεν είναι εύκολο να το κοινοποιεί στοιχεία και δεν ξέρω τώρα.
4: Okay.
2: Θα το ρωτήσω όμως κιόλας, γιατί μου το έστειλε κι άλλος φίλος.
4: Δεν είναι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη, αλλά εντάξει, έχει μια κρυφή ελπίδα όταν έχει πάει σε όλα τα.
2: Ναι, καλά κάνει, γιατί πρέπει να ανανεώσει κιόλας μετά.
4: Ακριβώς, εντάξει, αυτό είναι και αυτό είναι το ερώτημά μου, ότι μην περιμένουμε, πώς το λένε, περιμένοντας την κλήρωση χάσουμε την προθεσμία, αυτό είναι το ζητούμενο. Τέλος πάντων.
1: Α, για διαρκεία στην κλήρωση.
4: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι αυτό που αυτοί που ξέρουν.
1: Ναι, εντάξει.
4: Εντάξει, να μην το πολύ ψαχολεύουμε περισσότερο. Διονύση, μπορώ να πω κάτι ακόμα.
2: Ναι, γιατί.
4: Σε σχέση με το. Είχα πει τη μέρα με τον Παναθηναϊκό, είχα ξανακαλέσει και είχα πει για τον προπονητή. Και επειδή εντάξει, είχε υπάρξει παραφιλολογία και παραφιλολογία, και έχω ξεκάθαρη γνώμη, εγώ καθαρά από σεβασμό και εκτίμηση στο λέγκαση αυτού του ανθρώπου, για μένα αν υπάρχει κατάλληλη στιγμή να φύγει, είναι τώρα. Γιατί αν δεν γίνει τώρα, θα γίνει κάποια στιγμή αργότερα.
1: Με άλλο τρόπο.
4: Και θα είναι με άλλο τρόπο και θα είναι άσχημο. Αυτό φοβάμαι.
2: Αυτό που λες πριν εξοφλεί ότι ο Ολυμπιακός θα αποτύχει.
4: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, μπορεί να μιλάει για 1-2 χρόνια βάθος.
2: Δεν λέμε για 2 χρόνια βάθος, μιλάει για μήνες τώρα.
4: Δεν μιλάω για άμεσα.
1: Α, για άμεσα.
4: Το παράδειγμα του Πέντρου Μαρτίνης είναι πολύ πρόσφατο. Δηλαδή, αν ο Πέντρου Μαρτίνης είχε φύγει τον Ιούνιο του 2022, στο θυμικό όλων μας ήταν πολύ διαφορετικά τοποθετημένος ο Πέντρος σε σχέση με το ότι απακολούθησε. Έτσι, δηλαδή έφαγε τα 4 από τη Χάιφα, ποια ήταν αυτή η Τελαβή, ποια ήταν, και μετά έτσι, το πήρε το ρέμα και αυτόν. Ενώ αν είχε φύγει το 22, θα λέγαμε μακροβιότερος προπονητής και θα ήταν το όνομά του δίπλα στου Βαλβέρδες, του Μπάγεβιτς, του Μάρκο Σίλβα κτλ. Όχι ότι δεν είναι τώρα, απλά νομίζω ότι μπήκε μια σκιά δίπλα, νομίζω.
2: Ναι, κατάλαβα τι λες.
4: Επειδή λοιπόν με το...
1: Έχεις ένα δίκιο, πάντως στη λογική αυτή έχεις ένα δίκιο.
4: Ναι, γιατί εγώ δεν έχω να περιμένω κάτι άλλο από το Μπέτι Λιμπάρ. Δηλαδή αυτά που είδα φέτος, το συνέστημα που μου δημιουργήθηκε, το κρατάω για τον εαυτό μου, για τους φίλους μου εκεί στη θύρα που είμαστε. Τα ξέρουμε, τα συζητάμε, προβληματιζόμαστε. Δεν τα πολύ συζητάμε παρά έξω, γιατί τα ενίκω μη εν δήμο. Αλλά αυτό που μπορώ να πω στον Άρα που είμαι αυτή τη στιγμή είναι ότι η γνώμη μου είναι αυτή. Ότι αν μπορούσε να έρθει κάποιος άλλος άνθρωπος πιο έτσι μοντέρνος, πιο εξελιγμένος, πιο φρέσκος, ο Βαλβέρδε, τι άκουσα χτες, εγώ θα τον ήθελα πάρα πολύ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι σε αυτό το μοτίβο. άκουσε το Αθλέτικο χθες που μίλησες για τον Ιμπάνη. Έτσι. Λοιπόν, άρα δεν ξέρω. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί εκτός και αν έρθουν πραγματικά πολύ δυνατοί παίκτες, δηλαδή αποκτήσεις ευστοχίας στις μεταγραφές τύπου Πίτερ στις βολές και σου έρθουν όλοι ό,τι πάρεις σου πετύχει, τότε ναι. Αλλά εντάξει, έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει ένα πράγμα σχεδιμένο, σου φτιάχνει κοκκινιστό με μακαρόνια. Αν όμως το κρέας δεν είναι καλό, δεν θα το φτιάξει. Δεν θα μπορεί να ξέρει. Έτσι κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου τέλος πάντων, έτσι να το πω παραστατικά.
1: Έγινε Γιάννη μου.
4: Αυτά.
2: Άντε, να είσαι καλά, ρε φίλε.
4: Διονύση, καλή μας.
2: Επιτυχία.
4: Πορεία.
1: Μην βγάλουμε τώρα κάποιον γιατί είναι το δελτίο. Αμαρτία είναι.
2: Αμαρτία είναι αυτά που έχεις φέρει εδώ.
1: Ναι.
2: Παγωτά αλλιώς είναι εδώ που έχεις φέρει.
1: Τα πάω μέσα.
2: Γιατί τα μέσα.
1: Εγώ το πιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρισε να πιει. Η Ρίτα. Σιγά μην δεν θα πει. Η Ρίτα είναι.
2: Καλή επιτυχία.
1: Δύναμη. Λοιπόν, κάπου εδώ. Φτάσαμε. Όχι, δεν φτάσαμε. Τι λέω. Από το Διονύση Βερολίνο Κωνσταντζό, πάμε στο δελτίο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του αναισθησιολόγου που ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Ο γιατρός είχε καταγγελθεί πάλι για φακελάκι το 2018, όπως αναφέρει στο ΑΗ Εφημερίδα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι. Εν τω μεταξύ, ένορκη διοικητική εξέταση έχει ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για την υπόθεση. Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες ώστε να θέσει τον γιατρό σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Υπενθυμίζεται ότι ο αναισθησιολόγος φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media να ζητά από ασθενή φακελάκι. Πλήθος κόσμου αυτή την ώρα στη πλατεία Αριστοτέλους, αφού σε λίγη ώρα ξεκινάει η εκδήλωση της Μαρίας Καριστιανού, όπου θα ανακοινώσει και επίσημα το νέο της πολιτικό εγχείρημα. Ήδη έχει στηθεί γιγαντοοθόνη στην είσοδο του κινηματογράφου Ολύμπιον, ενώ υπογράφεται η ιδρυτική διακήρυξη. Το όνομα του κόμματος θα είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σφόδρη σύγκρουση νωρίτερα με βαρύτατους χαρακτηρισμούς στη Βουλή μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Κερίδη. Κατά την παρέμβασή της, η κυρία Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον κύριο Κερίδη αρνητή της γενοκτονίας των ποντίων και τον κατηγόρησε ότι εξαφανίζεται κάθε φορά που μιλούν για τα ελληνοτουρκικά. Στην απάντησή του, εκείνος χαρακτήρισε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής. Να σας χαίρονται οι πρώην σύντροφοί σας που σας έκαναν και πρόεδρο της Βουλής, είπε και τόνισε. Να σας χαίρονται επίσης και όσοι παριστάνουν τους αριστερούς για αυτά τα χρυσαυγήτικα που ήρθατε να μας πείτε. Ντροπή και έσχος. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής πειταρχίας έστειλε από τη Σπάρτη όπου βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, απίθυνε κάλεσμα προς τους πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν παράπονα και λάθη τα οποία έγιναν. Ωστόσο, όπως είπε, το βασικό δίλημα των επομένων εκλογών θα αφορά στο ποια παράταξη μπορεί να πάει σταθερά τη χώρα μπροστά. Νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Μάγκο. Σύμφωνα με πληροφορίες ισπανικής εφημερίδας, ο γιος του, Τζόναθαν Άντικ, 4 λεπτά μετά την πτώση, πραγματοποίησε την πρώτη κλίση στην πρώην σύντροφο του πατέρα του και 2 λεπτά αργότερα στο 112 ζητώντας βοήθεια. Περίπου μισή ώρα μετά, στο σημείο έσπευσαν και 2 ορειβάτες που βρίσκονταν στην περιοχή. 2 άντρες διαπίστωσαν ότι είναι αποπροσανατολισμένος και τον βοήθησαν. Σε διεθνή ενημέρωση, όλοι οι ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας έχουν απελαθεί από το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου στην ανακοίνωση, σημειώνοντας πως όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από τον στολίσκο έχουν απελαθεί. Στα αθλητικά, επιστροφή στο Μεξικό για τον Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ συμφώνησε με τη Μαντερέι και αναμένεται να επιστρέψει με διετές συμβόλαιο στο Μεξικό.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 2,26% του Γενικού Δικτυτιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικό είναι το κλίμα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε.
1: Ο συνεργάτη του Κώστα Κώστα. Έρχεται ο κόσμο, φορά τα ακουστικά, σου λέει όλα τα καλά και μετά και απαντάω. Και λέω ευχαριστώ, φίλε, και τέτοια να πούμε.
0: Για να μην νομίζω. Ο γίγαντα.
1: Ο γίγαντα ή η γιγάντισα έξω.
0: Θα μόνο.
1: Αλλά δεν έχει παρεγόρι.
0: Εντάξει, μπορεί να πει όλα τα περίεργα σε μένα συμβαίνουν. Ρε παιδί μου, έχω πάει για καφέ σήμερα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, πολλοί ρε παιδί μα ξέρουν έτσι με τα σώπα στο στρατό, με τα επίθετα, τον κόντου που είναι δημοσιογράφο, κάνει κομπή κτλ. Και είναι δύο εκεί πέρα γνωστοί, όχι φίλοι.
1: Θέλω να σου κάνω δύο αδιάκριτε ερωτήσει.
0: Περίμενε τώρα, α πω κάτι γέλιο. Και μου λέει, έλα ρε, τι γίνεται, πώ τα βλέπει κτλ. Α, έλα ρε, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, μου λέει ο ένα.
1: Ναι.
0: Και ο άλλο τι μου λέει, ρε φίλε. Α, γιορτάζει, πώ σε λένε. Τον κοιτάω, του λέω Ελένη. Τι να του πω, ρε. Μου λέει, πώ σε λένε. Α, γιορτάζει, λέει, πώ σε λένε. Πώ θα πρέπει να είναι, για να γιορτάζω σήμερα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Ποιο είναι ο πιο διάσημο που σε πήρε σήμερα.
0: Δεν θε να ξέρει. Δεν θες να ξέρεις. Με πήραν δύο εξίσου διάσημοι.
1: Ποιοι?
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Α,

0: να προσέχουμε. Μάλιστα. Δεν που έχουμε μπλέξει να βγούμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Καλή εκπομπή από την Ιταλία στον κύριο Κώστα. Χρόνια πολλά να έχει υγεία και ό,τι επιθυμεί και τα λοιπά. Αυτό ο Μιχάλης εδώ.
1: Να σε καλά, Μιχάλη. Χρόνια πολλά στο θλιβερό, ρε.
0: Πάει, γιορτάς και θλιβερός.
1: Ναι, ρε. Έλα, ναι. Σάκη.
2: Καλά, καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Καλά, ρε, πολλά. Ευχαριστώ. Καλή
2: στην οικογένεια. Εσύ επίσης, φίλε Βερβολέ.
1: Να χαίρετε εμένα.
2: Βερβολέ, για να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Πάλι εμένα ερώτηση.
2: Όχι.
1: Αν θα πήρουμε τη λίπε.
2: Ας θα σου πω. Όχι μόνο. Εντάξει. Τώρα δεν μιλάμε. Τώρα άμα δεν αρχίσω. Άμα δεν είναι σίγουρα τίποτα, δεν μιλάμε. Έρχεται ένας φίλος μου από τη Γερμανία. Θα πάω να τον πάρουν το αεροδρόμιο. Πάνε ομαδικά οι φιλάθλοι. Πώς θα μπει μέσα.
0: Μία ώρα στο σεφ συγκεντρώνω. Τρεις ώρα φεύγουν. Αν έχει στήριο με τον Ολυμπιακό. Τρεις ώρα φεύγουν από το σεφ.
2: Έρχεται σε αεροδρόμιο. Έρχεται να πάει στο σεφ.
0: Σου λέω, 3 ώρα το μεσημέρι φεύγει από το σεφ. Τα... Ναι, δεν ξέρω. Γίνεται ένα μπάχαλο, φίλε, με τα εισιτήρια αυτή τη στιγμή. Και γενικά τον τρόπο που λένε. Ο Ολυμπιακός έκανε μια ανακοίνωση και λέει 3 ώρα θα είναι αυτή εκεί. Τέλος.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει σε αυτό. Καταλαβαίνω.
0: Τι να σου πω.
1: Συνέβη, δεν μπορεί να πάει κάποιος μόνος του.
0: Φίλε, τώρα να σου πω τι γίνεται, α το πει μια άλλη. Α πούμε μετά.
1: Κάτσε και θα φύγει και ανεξέρουν τα Χανιά. Δεν μπορεί να πάνε μόνοι τους.
0: Δεν έχω εικόνα. Εγώ ξέρω ότι λέγανε ότι όσοι πάνε στο ΣΕΦ θα τους βάλουν ένα βραχιολάκι, γιατί αν έχεις βραχιολάκι δεν μπαίνεις. Δεν ξέρω, έχουν ακουστεί τέτοια πράγματα.
1: Τι είναι αυτό, τι βραχιολάκι είναι.
2: Αν είναι βραχιολάκι δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος.
0: Τι να σου πω. Καλό, μην βάζουμε βραχιολάκι στα χέρια μας.
2: Τι είναι
0: τώρα. Τέλος
2: θα δούμε τι. Γιατί ψηλό μήνυμα θα του πω αυτά που είπε τώρα. Και
0: δεν σου λέει, θα έχει βάλει ο Ολυμπιακός στο site.
1: Σάκη, συγγνώμη. Αυτό δεν θα σα ρωτήσω. Κάποιος πώς μπορεί να ενημερωθείτε, πού παίρνει στο site.
0: Υπάρχει, ρε φίλε, έβγαλε να γίνει ο Ολυμπιακός, σε λέει.
1: Ναι.
0: Αναλυτικά.
1: Τώρα κάποιος δεν μπορεί να πάει στο site. Δεν μπορεί να πάει.
0: Οι Τούρκοι θα φύγουν 2 ώρα από το Θρησίο. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Ρε του Τούρκου τώρα, τι σχέση
0: έχει. Τι να σου πω, ρε φίλε, που να ξέρω το τι γίνεται.
1: Ο άλλο μένει, ξέρω εγώ, μένει χαλάνδρι. Πρέπει κάτι στο site να πάει στο άκα. Μαζί σου,
0: δεν σου πω. Πιστεύω ότι πολλοί θα πάνε και μεμονωμένα. Δεν θα πάνε. Εγώ σου λέω ότι ανακοινώνει η αστυνομία.
1: Πέρασα.
2: Μάλιστα. Τι βλέπεις εκεί στον Παναθηναϊκό, τι να πεις και εσύ φεύγουν.
1: Τι να πω, ξέρω εγώ. Εδώ εμείς συζητάμε πόσο καλός είναι ο νέος προπονητής και δεν έχει φύγει ο προηγούμενος ακόμα.
2: Ξέρω,
1: δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Να το Μητσοτάκι που το ρωτάς να λέει, παιδιά, μην μου λέτε λέει για ακρίβεια, γιατί λες στεναχωριέμαι.
1: Ναι, αυτό, γιατί. Ναι, στεναχωριέται άνθρωπο, γιατί στεναχωράτε.
2: Ο ίδιος το λέει, στεναχωριέται, λες και.
1: Στεναχωριέται, τι.
0: Με μίδες που στεναχωριόμαστε.
2: Έλα, εντάξει, όλοι ήταν αγωριόμαστε. Λοιπόν, άντε να μην
1: κρατάτε,
2: να είστε καλά, έλα.
1: Έλα, γεια. Πάμε στο Λεωνίδα, στο Καμαθερό. Έλα, Λεωνίδα.
3: Τι κάνετε, μαγκές.
1: Καλά, ρίφλε.
3: Χρόνια πολλά, Κωστή.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είσαι γερός. Αυτές την οικογένειά σου, τα παιδιά και σου.
1: Να είσαι καλά, ρίφλε.
3: Μισαρά.
0: Έλα, φίλε.
3: Σε πήρα για το γούρι.
0: Για το?
1: Για το γούρι.
3: Για το γούρι.
0: Καλά έκανες.
1: Μεγάλο γούριο δεν είσαι, ναι.
3: Εχθές είδα και το διάγγελμα του πρόεδρου.
0: Πού?
1: Ποιο διάγγελμα?
3: Από Γιανακόπουλου.
1: Α, είπα και εγώ ότι ποιο διάγγελμα είδα.
3: Κάποια στιγμή είπε, πρέπει να πάρω τα δάκρυα, ρε φίλε.
1: Γιατί?
3: Εντάξει, ένα συγκεκριμένο.
1: Ωραία, γιατί κακό είναι να μιλάει και έτσι. Αν μιλάει έτσι, σας πήραν τα δάκρυα. Αν μιλάει αλλιώς, βρίζει. Τι
3: θέλει. Άσε που ήταν κλειστό και το Instagram επ' αορίστων και ανησυχήσαμε και λέγαμε θα βγει, δεν θα βγει.
1: Μην ανησυχείτε, δεν πάει πουθενά, εδώ θα είναι. Τι τραβάμε.
3: Τον ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, να το πεις.
1: Ναι. Στο τέλος, στο τέλος, περιμένετε να τελειώσει και μετά τον ευχαριστείτε.
3: Εντάξει, δεν έχει να κάνει, όπως και να έχει, θα μας φιλοξενήσει. Δεν μπορεί να μας φιλοξενήσει. Τι, να μας διώξει πριν πούμε.
1: Όχι.
3: Αυτό λέω.
1: Μα δεν είναι. Το ΑΚΑ δεν αρεί τώρα. Αρήκει στην Ευρωλίγκα τώρα.
3: Εμείς, τι θα κάνουμε εμείς είναι άλλη κουβέντα. Αλλά η φιλοξενία πρέπει να είναι φιλοξενία.
1: Αυτές τις μέρες είναι της Ευρωλίγκα το.
3: Α, είναι στην Ευρωλίγκα, ε.
1: Είναι, φαντάζομαι έτσι δεν είναι.
3: Και τα παιδιά οι security που θα δουλεύουν στο γήπεδο μέσα, ποιανού θα είναι.
1: Α, δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Φυσικά. Ξέρω εγώ η Ευρωλίγκα. Δεν θα του πληρώσει. Ποιο θα του πληρώσει ο Παναγικό.
3: Αυτή θα του προσλάβει.
1: Δεν ξέρω, πού να ξέρω εγώ εσύ, Λεωνίδα.
3: Κάποτε ξέρεις και άλλες φορές δεν ξέρεις.
1: Ναι, ναι, πάντα. Άλλες φορές ξέρω και άλλες δεν ξέρω. Δεν είναι λογικό αυτό. Μπορώ να ξέρω πάντα.
3: Γιατί είχαν συμβούλιο εχθές.
1: Ποιοι?
3: Οι σύνδεσμοι.
1: Συμβούλιο
3: παντού, σε όλες τις περιοχές.
1: Ειδικούς επιτροπή, ρε.
3: Όχι, όχι, όχι. Είχαν σε όλε τι περιοχέ δήμε, δεν είχαν συμβούλιο. Έκτακτο.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω.
3: Να πω, δεν ξέρω. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα
3: πάνε. Να δουν τον Ολυμπιακό να σηκώνει την κούπα και να είναι ήσυχοι, δεν πειράζει. Τυχαία έχουν φτάσει στη ζωή. Άλλες φορές το σηκώνει ο Παναθηναϊκός, άλλες φορές το σηκώνει ο Ολυμπιακός. Τι έκανε. Έτυχε να σηκώσουμε εμείς.
0: Για να δούμε κάμε, σηκώσουμε γιατί δεν είναι πολύ σίγουρος.
1: Ναι, σας βλέπω όλους.
3: Είναι η πρώτη φορά που η ομάδα δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ.
0: Δείχνει έτοιμη.
3: Τώρα αν σβήσουν τα φώτα όλα και μπλοκάρουν και αυτό, μέχρι τάξη.
0: Έχει ξαναγίνει όμως, έγινε και πέρυσι.
3: Εντάξει, δεν είχαμε την ίδια ομάδα.
0: Εντάξει, μακάρι.
3: Δεν είχαμε την ίδια ομάδα. Μακάρι. Και νομίζω και πάνε και συνειδητοποιημένοι πλέον μετά από δύο σφαλιάρες που έχουν φάει δυνατές, τρεις. Πάνε συνειδητοποιημένοι με χαμηλά τα φτερά. Δεν πάνε με τα χέρια ψηλά.
1: Ναι.
3: Α δούμε, μακάρι.
0: Έγινε, ρε φίλε.
3: Καλό απόγευμα να έχετε όλοι.
1: Να πούμε ότι ξεκίνησε το ατρόμητο Πανθηναϊκό 1-0 στο 14ο λεπτό. Αλλά άνευ σημασία είναι πια. Αργότερα είναι το Πανατολικό Αστέρας Τρίπολης.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Ιδίω σωσμένοι.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση τον κύριο Κώστα Γκότζο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και πηγαίνοντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σα πω ότι αναρωτιέστε που να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μοπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μοπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θα πάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε με κυρία Αναστασία και λοιπές δυνάμεις εδώ για να ευχηθούν στον κύριο Γκότζο. Έχω και ένα μήνυμα μου έχει έρθει από Γαλλία.
1: Από Γαλλία.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει.
1: Περιοχή.
0: Τι.
1: Περιοχή.
0: Που Γαλλία λέει.
4: Στο μήκο,
0: για τον κύριο Γκότζο. Για κάτσε να ακούσω.
1: Παρακαλώ.
0: Σου εδώ.
5: Κώστα Γκότζο, Τζεμαπέλ, Τιφαλά, Κόνια, Πολλά, Βιβ, Παναθηναϊκός, Τιφαλά, Ονσερί, Goodbye.
1: Τι νούμερο είσαι.
0: Ακούσαμε τις ευχές του κύριου Τιφαλά στον Κώστα Γκότζο. Αυτή είναι η εκπομπή. Είναι πολύ δυνατή. Εγώ ή ο άλλος. Λοιπόν, πάμε.
6: Η ώρα είναι 6 και 4.
7: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
13: Blau.Google TV. Αποκτήστε τώρα 32R165, 43R4K 295 και 65R4K 565 ευρώ.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
16: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
18: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
20: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
21: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
24: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
25: Παραπολιτικά 90,1.

0: Για πάμε 20 λεπτά μετά τις 6, πάμε στην κυρία Αναστασία. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά.
1: Κώστα Πολύχρονος.
2: Να είσαι καλά, κυρία Αναστασία.
1: Με υγεία και αγάπη.
2: Και εσύ ό,τι
1: προσωπική προχωρείς. Και οικογενειακή. Για τη δουλειά σου, για ό,τι όλα τα καλά του κόσμου.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Έβαλες το τραγούδι του Κώστα.
2: Το βάλαμε.
1: Θα βάλεις και την Ίτσα Ελενίτσα Ελενάκη μου.
2: Άμα το προλάβουμε.
1: Ναι, άμα το προλάβετε, εντάξει, να μην την αφήσουμε και την Ελένη απ' έξω.
2: Όχι.
0: Α, ναι, ρε, γιορτάζουμε.
1: Λοιπόν, διότι δεν είχα σκοπό να πω τίποτα άλλο, γιατί δεν μου αρέσει να βγαίνω και διπλή φορά. Απλά ήθελα να πω πόσο πολύ ενδιαφέρονται για μας να φύγει ο Μεντιλίμπαρ η μη Ολυμπιακή. Δηλαδή οι περισσότεροι που θέλουν να φύγει.
2: Και τους Ολυμπιακούς απασχολεί αυτό.
1: Ε?
2: Και τους Ολυμπιακούς απασχολεί, γιατί.
1: Ναι, αλλά εγώ ακούω κάθε τόσο που βγαίνουν τηλέφωνο και λένε ναι, αρκετά σας έκανε, εντάξει, και να φύγει δεν είναι. Άσε μας, εμάς θα αποφασίσουν άλλοι αν θα μείνει, όχι. Έτσι δεν είναι, αυτό τους έπιασε δηλαδή ο πόνος τώρα για μας.
2: Υπάρχει ειλικρινής αγάπη και νιάξιμο.
1: Σε έπιασε ο πόνος για μας.
2: Γιατί να μην με πιάσει, τι, φίλος μου.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, εντάξει.
2: Εσείς γενέστατε, γιατί να μην έχω αγωνία για το πώς θα νιώθετε.
1: Εντάξει, και όσον αφορά τώρα, δεν θέλω να πω για τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Εγώ αν ήμουν δημοσιογράφος και συνέχιζα και δεν έκανα άλλα πράγματα και είχα στα 30 χρόνια 2 πρωταθλήματα, θα άλλαζα επάγγελμα.
2: Γιατί? Τι, δημοσιογράφος έγινες για να παίρνεις πρωταθλήματα?
1: Τότε αφού δεν είναι για να παίρνουμε, γιατί μας παίρνει και μας ειρωνεύεται εμάς όταν κάναμε μια ισοπαλία ή κάτι κάναμε, ό,τι πάθατε, τι κάνατε, κοίτα τα δικά σου χάλια τι έχεις πάθει.
2: Τι τράφα.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Εντάξει, με κυρία Αναστασία, εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό είναι δική μου άποψη, γιατί ακούω κάποιους. Όχι όλοι, αλίμονο. Και να είσαι και δημοσιογράφος τώρα που πρέπει να γράψεις αυτά που πρέπει και να νοιάζεσαι για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός
2: εντάξει,
1: έφερε μια ισοπαλία.
2: Είναι μπάλα στην εξέδρα όταν βλέπεις ότι αυτό που έλεγες, ξέρω εγώ, ή αυτά που έταζες στους δικούς σου, ας πούμε, οπαδούς, βγαίνουν όλα μούφα.
1: Ναι, εγώ το αποδέχομαι, αλλά επειδή έχω ακούσει πολλές φορές και πάρα πολλούς να λένε διάφορα πράγματα, τέλος πάντων. Και πάλι χρόνια σου πολλά και σε όλο τον κόσμο.
2: Να σε
1: Διονύση,
0: ναι.
1: Άμα θα πεις τον κουμπάρο σου ευχές και θα του πεις και την Αναστασία.
0: Να του δώσω, ναι. Έγινε.
1: Ναι, γνωρίζει.
2: Και από μένα.
1: Λοιπόν, άντε, γεια σας. Γεια, ευχαριστώ.
2: Γεια σου, κυρία Αναστασία μας.
0: Ο Ατρόμητος είναι 3-0 με χάτρικ του Τσούμπερ.
2: Έλα ρε φίλε.
0: Στο 22.
2: Δεν κατέβηκε ο Πανσεραϊκός καθόλου. Τι να, με τι ψυχή να παίξουν τώρα τα παιδιά εκεί.
0: Τι?
2: Με τι ψυχή να παίξουν για τα παιδιά μου τώρα, εντάξει.
0: Πώς θα φάνε, δηλαδή, 8.
2: Ξέρω που θα κάνω.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε στο Στέλιο, στο ρεύμα. Έλα, Στέλιο μου.
3: Κώστα μου, καλησπέρα. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές και σε όλο το σταθμό. Κώστα μου, σου εύχομαι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Να έχεις υγεία, ευτυχία, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να σε χαιρόμαστε κι εμείς όλοι που σας λατρεύουμε. Και εσένα και το Διονύση. Αυτά ήθελα να πω. Έχω αγχωθεί γιατί σε παίρνω από το χώρο της δουλειάς, αλλά δεν μπορώ αν δεν εκφράσω την μεγάλη μου επιθυμία και το νιώθω στο Διονύση να το σηκώσει το κύπελο στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Σου το εύχομαι ολόψυχα. Όπως το θέλεις εσύ, Διονύση, το θέλω κι εγώ. Και προγνωστικά είναι φαβορή. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το είπε και ο προπονητή μας, ο κύριος Αταμάν.
2: Ότι είναι Ολυμπιακός φαβορή.
3: Ναι. Είπε ότι έχει, λέει, το πλεονέκτημα. Έχει ένα προβάδισμα.
2: Είναι εφές αυτός, γι' αυτό το λέει.
3: Έχει ένα προβάδισμα. Είναι αλήθεια, γιατί πρώτον, ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα οργανωμένη και δεύτερον, είναι και στην έδρα μας.
2: Ναι.
3: Και πρέπει. Παναγία μου, για το σηκώσει.
0: Μια
3: λοιπόν, ούτε. Να μην μακρηγορώ και πάλι χρόνια πολλά και σε όλους τους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες, τις Ελένες και Κώστα μου και πάλι ό,τι ποθείτε.
2: Να σε καλά, Στέλιο. Να σε
3: καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά, καλή δουλειά. Καλή δουλειά.
0: Τι ωραίος κύριος, φίλε.
2: Πού πάμε? Στον Νίκο, στον Καράβελα, Νίκο.
4: Γεια σας φίλοι μου, καλησπέρα.
2: Τι γίνεται?
4: Χρόνια πολλά, να χαίρεστε γιορτή σου Κώστα, να χαίρεστε γιορτή.
2: Ευχαριστώ φίλε μου.
4: Εγώ να σου πω, άκουγα τον προηγούμενο τον κύριο, όταν εγώ να ευχηθώ να μην να το σηκώσει, να πούμε στο Σάρα, που είναι δικό μας παιδί.
2: Έτσι αυτός.
4: Έτσι, τι να κάνω τώρα. Πέρσι δεν τον υποστηρίζανε εκείνοι.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας, φίλε.
4: Έτσι είναι. Τι να κάνω, ό,τι μπορεί. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα πάμε στο θέμα τώρα, γιατί βλέπω και έχει εκείνες οι γραμμές. Τι μπορεί ο καθένας τώρα. Ήρθε λοιπόν, τώρα λέει, βγάλανε, δεν το έχω δει ακόμα. Έβγαλε, λέει, αυτή ο Γιανακόπουλος θα προχωρήσει, λέει, με τον Αταμάν.
0: Όχι, μέχρι το τέλος χρονιάς, δεν διευκρίνησε για μέλλον γενικά.
4: Γιατί θα παραμείνει, λέει, αυτό μέχρι το τέλος της χρονιάς.
2: Άρα, ωραία. Δηλαδή, θα δώσει τα play-off για το πρωτάθλημα με τον Αταμάν. Αυτό είπε.
4: Ναι, εντάξει, ας κάτσει. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, τι θα αλλάξει. Κατάλαβες. Πες μου, πάμε τώρα λοιπόν, γιατί στη δικιά σας εκπομπή βγαίνανε κάποιοι τύποι, να πούμε, από πέρσι και τα λέγανε. Βγαίνανε κάτι τύποι, να είμαι κάτι περίεργη εκεί και τα λέγανε. Ότι θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και θα φύγει λοιπόν. Πόσα έχει δαπανίσει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία τρία χρόνια. Ετήσιο μπάτζετ, με ετήσιο μπάτζετ.
2: Πόσα έχει δαπανίσει. Στο μπάσκετ.
4: Το μπάσκετ, για το μπάσκετ μιλάμε. Ναι. Μην δε τέλμα, το ποδόσφαιρο θα τα πούμε από την άλλη εβδομάδα. Πάμε για το μπάσκετ.
0: Περιμένει τον προπονητή ο Νίκος στο ποδόσφαιρο για να μιλήσει. Μην τους κάσεις κανένας λέτο στο τέλος.
4: Μα να σου πω κάτι, το λέτο θέλω εγώ προπονητή.
0: Καλά, εμένα με ρωτάς από αυτόν που πάει. Γιατί τέλος άστο τώρα, γιατί δεν θέλω να.
4: Ναι, αλλά πάμε λίγο στο μπάσκετ τώρα. Γιατί εκεί τώρα δηλαδή είναι το κουμπί τώρα, δηλαδή αυτό είναι τώρα. Ναι. Πάμε λίγο. Πώς έχει διαχειριστεί η Κώστα.
2: Πολλά. Πάρα από το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
4: Πόσα.
2: Θα σε γελάσω. Λοιπόν, άμα ξέρεις, πες το.
4: 35 την πρώτη χρονιά, 40 την δεύτερη, 75 και 45 την τρίτη.
2: Πάνω από 100 εκατομμύρια, ναι.
4: Κοντεύει, όχι 100, κοντεύει τα 100, με τις εφορίες και αυτά κοντεύει τα 120 εφορίες, εκατομμύρια.
2: 120-130 πάνε.
4: Κοντεύει 120 εκατομμύρια, λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Ήρθε η ώρα λοιπόν αυτού του τύπου και τα λέγανε κάποιοι στη δικιά σας εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, εδώ σε εσάς έπαιρνα.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, όταν θα φύγει λοιπόν αυτός, γιατί θα φύγει, είναι δεδομένο λοιπόν. Αυτά τώρα τα ιστορίες τώρα που έκανε ο πρόεδρος και τα λέγανε και δεν άκουγε και πάμε μαζί και όλα αυτά. Ο άνθρωπος αυτός θα φύγει. Τι αφήνει πίσω του μετά από 120 εκατομμύρια, τι αφήνει πίσω του.
2: Δεν αφήνει κάτι, αφήνει καλούς παίκτες.
4: Αφήνει
2: οι
4: καλούς
2: παίκτες. Οι οποίοι θα ήταν καλοί και εγώ οποιοδήποτε προπονητή.
4: Ωραία, να σου πω εγώ λοιπόν με τα δικά μου τα μάτια, τι αφήνει.
2: Ναι.
4: Που τον ακολούθησε από την αρχή σε όλη τη δημιουργία και την πτώση της αυτοκρατορίας του Παναθηναϊκού. Έτσι, λοιπόν. Αφήνει λοιπόν στα δικά μου τα μάτια, αφήνει λοιπόν μετά από 120 εκατομμύρια μία ομάδα διαλυμένη, έτσι. Οι Έλληνες παίχτες όλοι είναι παγκίτες και καμένοι, όλοι. Έχεις δει κανέναν Έλληνα παίχτη να ξεπετάγεται?
2: Ναι.
4: Πες μου, αν έχεις δει ρε φίλε, μην μιλάω μόνος μου.
2: Όχι, ολοκλήρωσε, πες μου όλοι το σκηνικό σου.
4: Τους πήρε όλους ταλέντα, τον Καλαϊτζάκη, τον Τολιού. Και είναι όλοι θαμμένοι μέχρι το λαιμό. Τελειωμένοι λοιπόν. Ο κορμός λοιπόν της ομάδας είναι τελειωμένο. Έτσι.
2: Γιατί, άμα έρθει ένας προπονητής άλλος, δεν μπορεί να τους διαχειριστεί αλλιώτικα.
4: Περίμενε, εγώ σου λέω τι αφήνει αυτός. Πάμε μετά στο επόμενο.
2: Τι αφήνει ο Αταμάν δηλαδή, ναι. Εντάξει, ναι.
4: Τι αφήνει αυτός. Ναι. Παίχτες να πούμε με σκοτωμένη ψυχολογία, διαλυμένα αποδυτήρια. Έτσι. Φορτωμένη ομάδα λοιπόν με βαριά συμβόλαια. Έτσι. Όλοι έχουν υπεραξίες στα συμβόλαιά του. Το βλέπει, το λένε κιόλας όλοι, δεν είναι κρυφό.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, μια ομάδα διαλυμένη και τον αντίπαλο, το μεγάλο αντίπαλο, γιγαντωμένο. Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός. Πάλι με τον Γόκαπ στον Άσο είναι. Προσωπικά εγώ ήθελα να μείνει για άλλα 10 χρόνια με τον Γόκαπ στον Άσο. Έτσι, αλλά πήρε το Μακιντάρ και ακούγεται και για το Μοντέρο του χρόνου. Λοιπόν, αφήνει λοιπόν όπως δούλευε ο Παναθηναϊκός επί ο Μπράντοβιτς, που πάντα έχτιζε πάνω στην ομάδα και διόρθωνε τις αδυναμίες της, το ίδιο κάνει τώρα ο Ολυμπιακός. Και εμείς αντίστοιχα, μετά από 120 εκατομμύρια, μια ομάδα διαλυμένη, κορμό δεν έχει, αποδυτήρια δεν έχει. Λοιπόν, αυτό αφήνει ο κύριος αυτός, ο τουρίστας, με τα μπάνια του, με τα έτσι, που ήρθε εδώ να μας φέρει τα mind game, να πούμε, και τις ιστορίες να με, που τα κάνουνε ρε αυτά. Που τα κάνει, νομίζει ότι ήρθε να με τους ηθαγενείς να πουλήσει καθρεφτάκια. Που τα κάνει ρε αυτά ρε. Καταλάβες. Και τον έχει ας πούμε, δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβω ας πούμε. Η μόνη λύση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, επειδή και ο Κάτας έχει υπογράψει ανανέωση. Μιλάμε για μπασκετάνθρωπους. Έτσι, και ο Κάτας έχει υπογράψει ανανέωση.
2: Ναι.
4: Και ο Σάρας ανανέωση. Η μόνη λύση για να βγει από αυτό το αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός είναι να μπορέσει να, τουλάχιστον για δύο χρόνια να επαναφέρει στον πάγκο του Παναθηναϊκού τον Ομπράντον. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί μόνο αυτός θα μπορέσει να κάνει και το σχεδιασμό της ομάδας. Να αναλάβει μετά ένας προπονητής σοβαρός, ο Σάρας ή ο Κάτας ή οποιοδήποτε. Έτσι, δεν μπορεί να κάνει άλλο σχεδιασμό, γιατί πάλι θα πάει σε ατομικές επιλογές και πάλι θα πρέπει να ξυλώνει και να αράβει, ας πούμε. Για να μπορέσει να χτίσει. Και λένε τώρα ότι μίλαγε ότι έκανε με την κυρία Δέσποινα ραντεβού, λέει, στην Αυστραλία. Που τα λέγανε αυτά. Αφού λέει, εγώ ξέρω ότι δεν μιλάει αγγλικά η κυρία Δέσποινα. Πόσο κάνα το μίλη, μιλάει τόσο καλά ελληνικά ω Ζέλικο.
0: Τι να σου πω. Έγινε.
4: Τι να σου πω, λοιπόν.
2: Τα πούμε,
4: φίλε. Έγινε χρόνια πολλά και καλή τύχη στο Σάρα. Καλή τύχη στο Σάρα.
2: Στο Σάρα.
0: Ελάχιστα.
2: Πάμε στο Γιάννη στο Κερατσίνη.
5: Παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλώς τώρα.
5: Κώστα, χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ, ρε φίλε.
5: Εύχομαι πάντα υγιής, με καλά εισοδήματα και πολύ τύχη και καλή
0: καριέρα. Ξέρεις,
2: δεν κάνεις καμιά λευκή να πας και την πιάσεις, γιατί αυτές που έκανες τις
5: φέρνεις. Καλά, για τα παιδιά σου να έχουν καλή καριέρα. Μπράβο, και πολύ τύχη, αυτό, δεν είναι.
2: Ωραία, μια χαρά τα παιδιά. Μια χαρά.
5: Να πιάσει αυτή, ας μην πιάσει τα καλά εισοδήματα. Η υγεία να πιάσει.
2: Η υγεία να πιάσει, ναι.
5: Γονίση μου, εσένα εύχομαι πραγματικά τα ίδιες ευχές.
2: Αυτό δεν έχει ανάγκη από τα δύο εισοδήματα. Και η υγεία
5: πάντα,
2: είναι
0: γίγαντας.
5: Πάντα,
0: ναι,
5: πάντα υπάρχει.
0: Τρομερή κατάσταση.
5: Πάντα υπάρχει ανάγκη και επιπροσθέτως Διονύση μου την Κυριακή να είμαστε και πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Ναι, όχι, είμαστε ξημερώματα Δευτέρα.
5: Στην
0: πέμπτη παράταση, δεν με χαλάει.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο προηγούμενος. Ότι το πρόβλημα με τους Έλληνες παίχτες που δεν αναδεικνύονται δεν το έχει μόνο ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν. Το έχουμε και εμείς. Δηλαδή και Έλληνες προπονητές. Κάνουν στην άκρη Έλληνες παίκτες. Δεν είναι μόνο του Παναθηναϊκού.
2: Γιατί
5: ήθελα να ρωτήσω. Είναι πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ.
2: Ήθελα να ρωτήσω και τον Νίκο. Δηλαδή, τι εννοείται κάνουν στην άκρη. Δηλαδή, αξίζουν και δεν παίζουν γιατί παίζουν οι ξένοι.
5: Ότι σίγουρα έπρεπε να έχουν παραπάνω ευκαιρίες.
2: Αλλά αυτό εντάξει, ευκαιρίες δεν έπρεπε. Έχουν πείσει ότι είναι καλύτερα από τους ξένους που είναι εδώ.
5: Κοίταξε, ο Ρογκαβόπουλος, δηλαδή ο Όσμαν το να παίζει 35 λεπτά και να τα έχει φτύσει, θα μπορούσε ο Ρογκαβόπουλος να έχει παίξει πολύ περισσότερο. Να σου πω ένα παράδειγμα.
2: Εντάξει, σωστό.
5: Έτσι.
2: Σωστό.
5: Λέω παράδειγμα, μην πιάσω και τους άλλους. Έτσι. Αλλά το ίδιο δυστυχώς ισχύει και με τους δικούς μας προπονητές, τους Έλληνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν είχε αναδειχθεί μεγάλο ταλέντο Έλληνα παίχτη μετά το Σλούκα. Δυστυχώς. Έτσι. Εν αντιθέσει με τις ανταγωνίστριες χώρες που έχουν παραγωγική διαδικασία κάθε χρόνο τεράστια ταλέντα. Έχουμε μείνει πίσω. Έχουμε φτιάξει εξαιρετικές ομάδες, αυτές τις δύο, αλλά η υποδομή για το ελληνικό μπάσκετ πάει περίπατο. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, πήρα για τις ευχές βασικά.
2: Να είσαι καλά, ρε.
5: Εύχομαι ό,τι καλύτερο.
2: Να είσαι
5: καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια χαρά.
0: Ωραίος.
2: Πάμε στη γειτονιά. Γιάννης, Ανθούσα.
6: Έλα ρε Κωστή.
2: Τι γίνεται, φίλε.
6: Έλα ρε φίλε, πώς τον έτσι, χρόνια πολλά, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
6: Ό,τι επιθυμείς, φίλε, και να δούμε και καμιά πώς τον άσπρη μέρα, ρε, στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, λογικά, κοίταξε.
0: Μην αγχώνεστε, παιδιά.
2: Εκεί κάνα το Γενάρη, άμα χιονίσει, κάτι θα γίνει.
6: Εντάξει, πάντως νομίζω ότι αυτή η επιλογή, αν την πάρει του Δανού,
2: ναι,
6: είναι μια καλή επιλογή. Είναι μια καλή επιλογή. Αυτό θα
2: πούμε. Όλες είναι καλές και όλες είναι κακές. Εξαρτάται. Άλλο λέω.
6: Είναι μια πολύ καλή επιλογή, εγώ νομίζω, που όντως δίνει ρε ελπίδα, αλλά μέχρι εκεί δεν θέλω να πω ρε τίποτα. Ρε,
2: αυτό σου λέω, να δούμε ο άνθρωπος πώς θα λειτουργήσει, ναι, κάτω από ποιες συνθήκες.
6: Λοιπόν, όσο ρε για τον έτσι προηγούμενο κύριο, όχι αυτόν που μίλησε, ρε τον προηγούμενο, ρε κάπου έχει μπερδευτεί, γιατί ο Αταμάν με όλα του ρε τα κακά έχει αφήσει μία γυρολίκα, ένα πρωτάθλημα ρε και δύο κύπελα.
2: Λες σαν ομάδα τι θα αφήσει.
6: Αυτό τώρα ρε, οι ομάδες του μπάσκετ αλλάζουν και οι παίκτες με άλλο προπονητή κτλ. Αλλά όταν λέει δεν έχει αφήσει τίποτα, σου λέω έχει αφήσει μία Euroleague, ένα πρωτάθλημα ρε, και δύο κύπελα ρε παιδιά. Μια στιγμή. Δηλαδή είναι σε λοιπόν 2,5 χρόνια και μπορεί να πάρει και το φετινό. Εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω. Έτσι, αλλά για το ότι έχει αφήσει αυτά. Τα οποία δεν είναι και λίγα. Έχω αδικό.
2: Όχι.
6: Γιατί αυτά είναι νούμερα τώρα.
0: Καλά, εντάξει, το φετινό είναι φιάσκο.
6: Ρε φιάσκο μαζί σου. Όχι φιάσκο απλώς. Είναι μεγάλο φιάσκο, τεράστιο.
2: Απλά ρε Γιάννη, ο Νίκος έλεγε ότι πες ότι αύριο αυτός φεύγει.
6: Ναι.
2: Τι ομάδα αφήνει.
6: Έλα ρε, τώρα που αφήνει ρε, μια χαρά ομάδα αφήνει ρε με παιχταράδες τώρα.
2: Άλλο παιχταράδες και άλλο ομάδα. Παιχταράδες.
6: 20 εκατομμύρια, μπορώ να σου πω και εγώ και ο Ολυμπιακός έχει βάλει 100 ρε και η Ρεάλ έχει βάλει 90 και πάει λέγοντας. Όλες οι μεγάλες ομάδες σε 3 χρόνια στο μπάσκετ πώς το βάζουν πάρα πολλά λεφτά. Όλες οι μεγάλες ομάδες.
2: Βάζουν και δεν παίρνουν στην ουσία.
6: Ναι, δεν είναι, αλλά εμείς όμως έχουν πάρει και γυρολικά. Δηλαδή δεν είναι ότι βάζουν και ότι άμα βάλεις ρε θα πάρεις τέτοιο.
2: Όχι,
6: και το πιο φωτεινό ρε παράδειγμα είναι η Παρή που για χρόνια έπαιρνε Νεϊμάρ, Μέση, Τζεζέ και όλα αυτά, έριχνε τα δισεκατομμύρια και μιλάμε ρε, δεν είχε δει πώς τον έτσι ρε το Champions League. Ακούσα, άλλαξε ρότα και έχει πάρει ένα και πάει να πάρει κι άλλο να πούμε. Δεν είναι τόσο δηλαδή, εντάξει τώρα, το ότι βάζει κάποιους χρήματα δεν σου εξασφαλίζει ρε και λοιπόν κάτι φοβερό.
2: Αυτό το έχουμε πει, φίλαμε ήταν έτσι. Ο Αλαφούζος από τα 16 που έλεγα και πάει τα 4-5.
6: Ναι, δεν θέλω να πω τώρα. Και επειδή μιλάμε για μπάσκετ και αύριο είναι το μπάσκετ, για μένα σε κάθε Final Four οι ομάδες και οι τέσσερις ξεκινάνε με 25%. Εγώ δεν δίνω ούτε πόντο σε καμία. Όπου και να παίζουν, αυτές που πάνε στο Final Four ξεκινάνε, είπα.
2: Ναι,
6: δεν είπα ποια ήταν η πιο καλή ομάδα στην κανονική ρε κτλ. Για μένα στην κανονική περίοδο οι πιο καλές ομάδες ήταν ρε η Βαλένθια και ο Ολυμπιακός. Έτσι. Σαν ομάδες για μένα. Αυτό δεν έπεται ότι θα το πάρουν. Αλλά μπορεί και.
2: Και η Φενέρφη έκανε φοβερό φινάλε τώρα.
6: Ναι, έκανε. Είχε κάνει μια κοιλιά. Ρε παιδί μου, εγώ λέω σαν να σου πω κάτι. Αν σου βάζα μία ομάδα, θα βάζα ρε τη Βαλένθια. Γιατί έπαιξε ένα μπάσκετ πολύ μπροστά από όλους. Αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει τίποτα. Τίποτα σε ένα Final Four, ρε παιδί.
2: Εμένα βάζω στη Βαλένθια, φίλε, στα μάτια του Παναθηναϊκού δεν με τρελάνε.
6: Όχι, ρε, πάρα πολύ.
2: Εμένα δεν με τρελάνε. Εμένα ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, στα μάτια του Παναθηναϊκού η Βαλένθια έχασε τα δύο παιχνίδια έτσι και το αυτό που πήγε να πάρει εδώ παραλίγο το χάσει πάλι στο τέλος.
6: Εντάξει. Και ότι πήρε δύο μάτς μέσα στο
2: Άκα. Χαίρο πολύ το ότι πήρε δύο μάτς.
6: Έδειξε χαρακτήρα μεγάλο.
2: Ναι, δεν διαφωνώ στο εντάξει.
6: Έδειξε χαρακτήρα. Και είναι μια ομάδα που άμα της κάτσε τον μπάσκετ που παίζει, δεν παίζεται από κανένα.
2: Εντάξει, χαίρο πολύ.
6: Από κανένα. Αυτό. Λοιπόν, φίλε, ακούς να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
6: Ό,τι επιθυμείς και θα τα πούμε.
2: Έγινε.
6: Έλα, παιδιά.
2: Πάμε Σαλόνικα. Σπύρο, έλα, Σπύρο.
7: Άρχοντα τι κάνετε, δεν κόζω πολύ χρόνο.
2: Ευχαριστώ, ρε φίλε.
7: Και όσο μεγαλώνεις, θα γίνεις και πιο σοφός.
2: Έτσι.
7: Εντάξει.
2: Μου το είπαν και τώρα, τα παιδιά στο τραγούδι.
7: Να γίνεις πιο σοφός, έλα λίγο και προς το κέντρο, άσε και τα αριστερά.
2: Πού είναι
7: και
2: προς το κόσμο. Αυτό, έτσι έγινε
7: προς το κέντρο, άσε και τα αριστερά.
2: Ωραία, εδώ είναι το θέμα να φύγω από εκεί που είμαι να πάω λίγο πραγματικά αριστερά. Γιατί αρχίζει και ροδίζει λίγο εκεί που είμαι.
7: Γιονισάρα, πώς είσαι.
8: Αγωνία έχω ρε φίλε.
2: Έχει αγωνία.
7: Και εγώ δηλαδή έχω σήμερα από τις 4-5 ώρα δεν έχω διάθεση να κάνω δουλειά και τίποτα.
2: Τόσο πολύ αγωνία έχετε ρε παιδιά.
8: Εγώ πήρα ρεπό.
7: Ναι ρε παιδιά. Τώρα
8: μην
7: πάρα να πω τα εισιτήρια. Δεν κάναμε τίποτα, μόνο ο γιος μου θα πάει.
2: Πώς το πήρε. Πώς το πήρε Σπύρο.
8: Γιατί λογιστή σε βάλαμε.
2: Μην του λες εσύ, τι του λες τώρα ρε εσύ. Ρε κάτι το πήρα. Πώς το πήρε. 7,5 κατουστάρικα και θέλω να δω αν είναι.
8: 7,5 κατουστάρικα.
2: Και θέλω να δω αν ακριβώ
7: είχε. Έχει πάρει. Το έχει πάρει.
2: Το πήρε από Παναθηναϊκό δηλαδή.
8: Εγώ περιμένω μια τουρκάλα.
7: Όχι, το έχει πάρει πριν.
2: Α, το έχει πάρει πριν.
7: Είναι παθητικό.
2: Άρα εκείνη τη μέση περίπου. Ναι, εντάξει.
7: Ναι, έχει διάφορα.
8: Εγώ περιμένω μια τουρκάλα μου αποκλειστή. Πα μου το δώσει.
7: Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε αύριο. Το Ταλιμπάν θα δούμε εδώ στο γραφείο του Μάτ και αν περάσουμε θα κατέβουμε ότι και να γίνει 5 βόλτα έτσι. Άμα είμαστε τυχεροί και επιστρέψουν τα εισιτήρια οι Τούρκοι, καλώς. Αλλιώς θα κάνουμε τη Θεσσαλονίκη.
2: Μπορεί γιατί πια δεν υπάρχει. Να σου πω κάτι, μπορεί γιατί πια δεν υπάρχει μικρός τελικός.
8: Δεν τα δίνει οι Τούρκοι τα εισιτήρια.
2: Τι τα κάνουν.
8: Ποτέ, μόνο. Ποτέ. Ποτέ και πουθενά δεν τα δίνουν.
2: Μα άμα είναι μικρός τελικός.
8: Μα άμα στο λέω, θα με δεις, θα με θυμηθείς.
2: Α σε θυμηθώ.
8: Θα κόβουν εγώ του μεγιστήριο. Θα πάνε και θα φωνάζουν γιλντιρίμ, γιλντιρίμ. Λοιπόν.
7: Εμείς είπαμε να κατέβουμε. Ο Θεός βοηθός θα πει και τώρα θα δούμε ό,τι και να γίνει. Α περάσουμε. Δεν ξέρω, εγώ το φοβάμαι πραγματικά. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτή την υπηρεσία που έχουμε. Αλλά φέτος βλέπω και μια διαχείριση χαμηλά την μπάλα. Έτσι. Όσο που λέει για τον Μπάση, για τους Έλληνες και τα λοιπά, παιδιά, επειδή ασχολήθηκα πολλά χρόνια, μια δεκαετία σαν έπρεπε σκάν και πέρασα και από τα χέρια μου και από τις ομάδες του Άρη, του Μπάου που παίξανε, πολλοί βλέπεις, δηλαδή δεν υπάρχουν παίξεις που Έλληνες μπορούν να σταθούν στην Ευρωλίγκα. Ήταν εκείνη η φωνιά των 4-5 παικτών που είχε ο Ολυμπιακός. Και λίγο του Παναθηναϊκού εξέλιξε. Δηλαδή, είτε ο Καραϊτζάκη είναι παίκτη ο οποίο μπορεί να παίξει, είτε ο Ρογκαβόπουλο. Αυτή η φωνιά από Παπα-Νικολάου, Λούκα, ακόμα και ο Κατσίβελη και αυτοί είχαν το DNA δηλαδή να παίξω. Γι' αυτό φτάθηκε στα 35 αυτοί.
2: Ήταν και πιο αυτοί οι Σπύρο ήταν και πιο κοντά στα προηγούμενα μεγάλα ιερά τέρματα του μπάσκετ. Ηλικιακά.
7: Μπράβο.
2: Πιο κοντά.
7: Και δυστυχώς έχει αλλάξει τόσο πολύ το άθλημα, γίνει πολύ αθλητικό. Και μιλάμε τώρα εντάξει, ένα Έλληνα πρέπει να είναι πάρα πολύ αθλητικό. Μπορούσα να σου πω κάτι. Ο Λαρετζάκη σήμερα σε όποια ομάδα από τη δεύτερη θέση και κάτω και στην Μπάσκετ παίζει άνετα και στην Ευρώπη. Την Ελλάδα είναι γιατί η Ευρωλίγα όπως έχουν γίνει ταχύτητες είναι αργός. Να σου πω κάτι. Εμείς είχαμε τον Σαμαντούροφ, τον παρακολουθούσαν από 13 χρονών. 14 χρονών. Ο Σαμαντούροφ φέρει το καλοκαίρι θα φύγει. Δηλαδή έφτασε 21 και δεν έχει ακουμπήσει. Δεν είναι μονή του Αταμάν. Γιατί ορισμένες φορές λέμε, ξέρεις, οι προπονητές αυτής της Ευρωλίγα στις 10 κορυφαίες ομάδες κοιτάνε να πλασαριστούν. Δεν κοιτάνε να φτιάξουν παίκτες. Δεν είναι. Αυτοί που έπαιζε ο Ρογκαβόπουλος που είναι κάτω από το 10η θέση και βγάζει παίκτες και ένα τέτοιο.
2: Ναι,
7: και ομάδες πρέπει να πρωταγωνιστήσουν. Όταν σφίγγουν τα γάλα, πρέπει να πάνε σε μικρότερο ρωτήσεων κτλ. Πάνω στο ποδόσφαιρο και ρίξα ανακοίνωση πέφτει τα διαρκεία το είδα. Έτσι.
8: Ναι, ναι, ίδια τιμή.
7: Λογικά είναι, ούτε άψη τιμών, λογικά τα πράγματα. Περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις που θα κάνει λίγη την βόμβα ανακοίνωση που θα καταφέρει στον Ιούνιο.
8: Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον, έχει πολλά να τοποθετηθεί.
7: Δηλαδή.
8: Και
7: τον Ιούνιο θα ανακοινώσει αλλαγές στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα είναι.
8: Ξέρω, θα μιλήσει για το γήπεδο, υπάρχουν διάφορα θέματα. Ρε φίλε, υπάρχει μια γενική αμφισβήτηση
7: από μόνο του.
8: Είναι να γίνει ραντεβού σήμερα, αύριο. Από ό,τι ξέρω.
7: Ωραία.
8: Είναι για να κλείνει. Τώρα δεν πάει να γίνει κάτι πολύ στραβό.
7: Κάτι, ρε παιδί μου, αν αληθεύει το δημοσίευμα ότι η Κουστίνια φέρνει και την Brighton. Έτσι, αν αληθεύει. Που λένε ότι έχει κλείσει και κλείσει να περάσει εξετάσει. Έτσι λένε τώρα, μπορεί να είναι και φέρνει. Τι είναι η Brighton εμείς στην ίδια τον είδαμε, τι είναι ένας φιλότιμο δεξιμπακ του 6.
8: Η Brighton στο Κωστίνια είδε δύο ματσάρες με τη Leverkusen και τον Άγιαξ στο Champions League.
7: Ναι.
8: Και γενικά έναν μπακ ο οποίος έχει πολύ καλά στοιχεία, που είναι αθλητικός τύπος.
2: Εγώ για θα παίξει ο Κωστίνια στην Brighton, θυμηθείτε το.
7: Εγώ για να είμαι κλείνει, δεν θέλω να μην γεννήσω τον Κωστίνια, πρόσφερε το παιδί μου το παραπάνω. Απλά δεν είναι αυτό που θέλουν στον Ολυμπιακό. Τον ποιοτικό ήταν να ξέρει και μπάλα, γιατί και αμυντικά και τα λοιπά.
2: Καλά, θυμηθείτε. Σπυρό, θυμίστε το. Ο Κωστίνια θα παίξει την Brighton.
7: Είναι και άλλο το στυλ παιχνίδι, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω, αλλά εγώ του λέω θα παίξει.
7: Ανυπομονούμε να δούμε πραγματικά για το ποδόσφαιρο, γιατί όσο να είμαστε Ολυμπιακοί και μας αρέσει, έτσι αρέσει και μας είναι το ποδόσφαιρο. Ανυπομονούμε να δω τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Γιατί μπορεί να κερδίσουμε ένα γύρο τα λοιπά, όπως λες και εσύ, δεν σε εγγυάται κανένα. Τώρα αυτά τα χαζά που ακούω εγώ με τις προκριματικά είναι όλα εύκολα και όλα δύσκολα. Τι σιγά τις ομάδες που τα βράδυ είναι. Εγώ τα φοβάμαι τα προκριματικά.
2: Πάντα είναι όταν τα φοβάσαι.
7: Και η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη.
2: Στο ξεκίνημα, μπράβο, αυτό τη προετοιμασία τη ομάδα να πάει να παίξει προκριματικά είναι πάντα δύσκολα.
7: Και δεν μου λες εμείς, θα ακολουθήσουν και όλοι οι δανεικοί ξανά έλεγχο από την αρχή ή όχι.
8: Ανάλογα, θα αποφασιστεί, ρε φίλε. Τι όλοι ήταν εκεί. Θα έρθει ο Καμπελά, δηλαδή να πάει.
2: Πάντω, ρε παιδιά, θα σου πω κάτι. Από την πείρα, τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως είναι οι διακοπές, οι προετοιμασίες. Καλά, εσείς δεν είχατε, αλλά τώρα έχετε. Και τα προκριματικά, σχεδόν ποτέ η ομάδα που πάει στην προετοιμασία και ειδικά στα πρώτα παιχνίδια του στο εξωτερικό, δεν υπάρχει μετά από 20 μέρες. Κανένας από αυτούς σχεδόν δεν θα είναι βασικός.
7: Μα έχει και μουντιάλ, παίζει, έχει μουντιάλ.
2: Μα τι μου λες τώρα.
7: Δεν από, δεν ξέρω.
2: Κάτι παιδιά θα παίρνουν, θα γράφουν δημοσιογράφοι, έδειξε πολύ καλά στοιχεία.
8: Ανάλογα από θα ξεκινήσει προετοιμασία Ολυμπιακός. Αν βγει τεταρτιά στον Βίλα του Ολυμπιακού, ξεκινήσει προετοιμασία αρχές Ιουλίου, θα είναι στρωμένος. Αν
2: ναι.
8: Αρχίσει 22 Ιουνίου, θα έχουμε τράβαλα. Λοιπόν, αυτά είναι.
2: Έγινε Σπυρό.
7: Λοιπόν, να είστε καλά.
8: Να είστε καλά.
2: Τι γίνεται,
8: χαμηλή. Έγινε, έγινε.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί.
16: Και εκεί.
14: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα.

0: είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ράμε στη διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε. Μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πάμε γρήγορα γιατί είναι.
0: Πάμε.
1: Αφού τι παθήνισαμε με καλό, δεν προλαβαίνω.
0: Πάμε.
1: Στον Αλέκο.
0: Φίλος Αλέκος, εδώ,
1: κατακόκκινος. Ναι.
2: Έλα, παιδιά.
1: Καλώς τον.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, Αλέκο.
2: Σεβασμό και τις καλύτερες μου ευχές, Κώστα μου.
1: Να σε καλά, Αλέκο. Να σε καλά.
2: Γιατί ξέρεις ότι κατά το ίμιση είμαι με σένα.
1: Έτσι, ξέρω, κατάλαβα. Εντάξει.
2: Μεγάλο σεβασμό και υγεία σου εύχομαι.
1: Να είσαι καλά.
2: Και έχεις και ένα κακό, λες πάντα την αλήθεια δυστυχώς. Γενικά τη λες την αλήθεια,
1: ναι.
2: Όχι μόνο για τα δικά σου.
1: Εντάξει.
2: Τώρα θα πάω στο μεγάλο γίγαντα.
1: Έτσι.
2: Γιατί περί γίγαντος πρόκειται.
1: Ο οποίος
2: έχει εστιάσει.
1: Ο νέος Τάλος.
2: Έχει εστιάσει 1% ακριβώς τα προβλήματα που έχει η ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Το ισχύει,
2: και έχει πει ότι θέλουμε έτσι και γιουβέτσι. Συμφωνώ απολύτως, του βγάζω το καπέλο, είμαι μαζί του, είναι φιδωλός, προσεκτικός, παραμύθια δεν λέει όπως πολλοί δικοί σου, αγαπητέ κύριε Γκότσο, όχι εσύ, και είναι ουσιαστικότατος και υποκλίνομαι πάνω στην σωστή τοποθέτηση όλων των προβλημάτων που έχει η ποδοσφαιρική μου ομάδα. Τα οποία προβλήματα τον ενημερώνω, γιατί οι 33.000 πάνω στο γήπεδο δεν είναι οι λύθοι, οι περισσότεροι. Πιστεύω να το έχει καταλάβει. Κάποιοι είναι, λέει. Εντάξει, κάποιοι είναι. Υποκλίνομαι στον κύριο Βερβελέ.
0: Εντάξει.
2: Και σας χαιρετώ.
1: Να σε καλά. Να σε καλά, λέγω.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά.
1: Πάμε γρήγορα στο Βαγγέλη. Ήταν όλος. Έλα, Βαγγέλη.
0: Ο Περικλής ο Χριστός πήρε την ειρηνή.
1: Πάψε ρε κι εσύ. Έλα, Βαγγέλη. Έπεσε ο Βαγγέλης. Πάμε στο Περικλή. Έλα, Περικλή.
3: Εγώ είμαι ο Περικλής.
1: Εσύ είσαι ο Περικλής.
3: Χρόνια πολλά, ρε εσύ, άνθρωπε.
1: Ευχαριστώ.
3: Να τα κατοστήσεις, να είσαι πολύ χρόνος για τη γιορτή σου.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά.
3: Διονύση.
0: Έλα.
3: Εντάξει, έφερε τίποτα καλό ή...
0: Ρε φίλε,
3: Εντάξει.
0: Όχι, έφερε ο άνθρωπο. Δηλαδή έχει φέρει σε βαθμό εκπλήξεω. Αυτό μου ξενίζει. Σφολιάτα δεν ακούμπησα να πούμε γιατί πρέπει να προσέξω. Θέλω να προσέξω λίγο.
3: Πώ τον είπε η κυρία.

0: Έχω βάλει ένα στόχο να χάσω 30 κιλά τώρα τα επόμενα. Δεν θέλω να γίνω γύρω στο modeling. Εκεί που θα ξεκινήσει την καριέρα μου, καταλάβες.
1: Και εγώ από Δευτέρα.
0: Έχασα ένα από χθες.
1: Δικό μου ήταν.
0: Πήγα δύο φορές στο αλέτα. Δεν έχω φάει. Όλα καλά.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Κώστα,
2: ναι.
1: Γέλασα πολύ, ρε φίλε μου, αυτό που είπες με το φίλο σου εκεί πέρα που σου λέει γιορτάζει, γιατί πώς Ελένη.
2: Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Ελένη, η ωραία Ελένη.
2: Ελένη. Σε βαριέσαι, ας και άσχημη, δεν βαριέσαι Ελένη. Να είναι και ό,τι να είναι τώρα. Δεν
1: κάνουμε.
2: Έγινε, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, άντε,
2: να είσαι καλά, ρε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Πολύ καλά,
1: Κώστα. Α, Κώστα!
2: Έλα!
1: Και ξέρεις ποια ευχή σου λένε τώρα, ε.
2: Ποια?
1: Να βλέπεις το φίλο σου το Βερβελέ πάντα πρωταθλητή.
2: Έτσι, αυτό, ναι, εντάξει.
0: Ωραία ευχή αυτή, μ' άρεσε αυτή.
1: Έτσι, και να γράψεις και το βιβλίο 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
0: Όχι.
2: Ας περιμένει λίγο ακόμα, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Έλα, μπορεί
2: να πάει και πιο πολύ. Και πώς θα μπορούσε να κλείσει η σημερινή μέρα που γιορτάζω, με ποιον ακροατή θα μπορούσε να κλείσει. Τον άνθρωπο που με αγαπάει πιο πολύ από όλους. Πάμε στον Δημήτρη στην Άρτα. Βγάλε το Bluetooth, βρε. Ευχαριστώ, ρε φίλε.
3: Ένα πολλά. Στον Κόρκο, στο Κόκολα, στο Λαβίτη.
0: Α, γιορτάζει ο Κώστας, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, εδώ.
2: Ναι.
3: Στο Λαβίτη, στο Σαμοθράκη, στο Παπα-Νικολάου, στο Κομπάρα, στο Βερβελέ, στο Καραπαπά.
0: Ναι.
3: Στο Φορτούνι, στο Μίτρολου και στο Κώστα του Μαωρά.
2: Ωραίος.
3: Ωραία. Πρώτον, Κώστα, Ζωνίτη.
0: Ναι.
3: Θα γίνει η αναδιάδοση, θα γίνει. Το λέω
0: όχι,
3: τώρα
0: όχι,
3: το
0: δεν πέρα. Δεν περνάει.
2: Τι να γίνουν 16 ομάδες.
3: Θα γίνει, άκουσε με.
2: Για 16.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει για είτε θέλει κυβέρνηση. Άκουσε με τους Ιωαννίσι κάτι.
2: Άκου το.
3: Γιατί αυτό γιατί στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν έχει σήμα τώρα. Πού είσαι τώρα. Πού είσαι, πέφτει το σήμα, δεν ακούγεσαι.
2: Πού είσαι, στο Γλυκόριζο είσαι.
3: Μ' ακούς, μωρέ.
2: Πού είσαι, στο Γλυκόριζο, δεν ακούγεσαι.
3: Μ' ακούς τώρα.
2: Τώρα σε ακούμε,
0: τώρα,
2: ναι.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
2: Έλα! Τι να σου πω τώρα.
0: Τον έφαγες.
2: Τον έκανες κομπολόι τον άνθρωπο.
0: Τον
2: για να είμαι και στην επικαιρότητα.
0: Φάγες. Το Ατρόμητος Πανσεραϊκός.
2: Να είστε καλά παιδιά για τις ευχές. Και εσένα Γεωργία, σε ευχαριστώ.
0: Το Ατρόμητος.
2: Πόσο είναι.
0: Πανσεραϊκός είναι 4-0.
2: Στο.
0: Ημίχρονο. Με 4 γκολ του Τσούμπερ.
2: Περίμενε.
0: Άσε στον αέρα, βέβαια.
2: Στον αέρα, του πω. Φίλε, σε φέρνω μετά, κάνω εκπομπή.
0: Γελάει ο κόσμος, αδερφέ, ψέματα.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Ψέματα,
2: λέει.
0: Ψέματα, Γιάννη, ψέματα.
2: Τι τράβα,
0: δε. Τι τράβα, τα μυαλά μου.
2: Τα χάσα,
0: δεν είμαι.

0: Το αποχωρισμού η ώρα.
1: Διονύση, έχεις αγωνία, ε.
2: Αύριο θα με πάρεις τέτοιο, ε, τηλεφωνικά αυγό λίγο.
1: Ε, ναι, θα πας γήπεδο. Όχι, δεν θα πας γήπεδο, αλλά θες.
2: Μπάω, μπάω γήπεδο.
1: Θα κάνεις ασκήσεις.
2: Δεν έχω, εγώ μπλοκάρει με το ιστορικό.
1: Θα κάνεις όπως κάνουν οι έγκυες αυτές, ασκήσεις αναπνοής και.
2: Όχι, τι εδώ ρε, σε καλά, δεν με έχεις δει εμένα. Τέτοια μάτς.
1: Τι ώρα είναι, παιδάκι?
2: Αύριο δεν θα πάω πουθενά.
1: Συγγνώμη, τι ώρα είναι?
2: Έξι.
1: Έξι είναι. Τι, θα βλέπω εγώ μια ώρα Ολυμπιακό Φενέρμπαξη εδώ.
2: Εγώ μιλάμε με του ακροατέ. Βγάλε αύριο.
1: Τι να πω.
2: Τα πράσινα προβλήματα. Για Φενέρ, ό,τι θέλετε. Κάνω τι θε. Γεια σα, ξεκινά.
1: Θα το βρήκα, θα κάνω.
2: Θα πάρω σαν.
1: Θα πω του Αταμά να βγει να σκουλιάσουμε το μάτι.
2: Εντάξει, πάρω τι θέλει. Βγάλε και τον Αταμά, βγάλε και τον Σάρπ, το γιο του κλπ. Βάλε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, στον κύριο Κούτζο.
1: Έβαλα τραγούδι, ρε.
2: Να το αφιερώσω.
1: Πού είναι ο Κώστα σου, θα σε θυμάμαι. Βάλε τον Νίτσε Ελένη, θα το έχουμε, ρε.
2: Ποια είναι, έλα μου, θα βάλε ένα τραγούδι, θα του βάλουμε ένα τραγούδι τέτοιο.
1: Και εσύ, Ελένη.
2: Βάλ του, έχασα τα μυαλά μου, δεν είμαι στα καλά μου.
1: Όχι, τι είναι αυτά τώρα.
2: Βάλ του
1: το.
2: Λιόλιου, βάλ του. Λιόλιου, βάλ
1: του. Στη γιορτή μου τώρα.
2: Βάλ του μια λιόλιου.
1: Τι είναι αυτό, τι ετοιμάζει αυτό.
2: Βάλ του. Ρίχτου.
1: Τι ρίχτου. Από το γυρίσει με βέβαια και τον Κώστα Κότζο. Αυτά που ακούτε είναι μόνο το
2: Ρίχτου. Μην τον αφήνει, μην τον λυπάσαι.
1: Φέρτο. Αν βάλει αυτό το μπράγκα τζάγκα, πώ το λένε αυτό το βουλγάρικο.
2: Ναι, μπαμπαράγκα, ναι.
1: Το βουλγάρικο βάλε.
2: Ναι, σ' άρεσε το βουλγάρικο, ε.
1: Γιατί. Αυτό δεν είναι βουλγάρικο.

0: Φίλες και φίλοι,
1: κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή.
0: Για εγώ από το γύρισμα της Κατερίνας. Από δώσε, τον... Κάτσε ρε, πρέπει να ακούσεις λίγο, δώσε λίγο Κατερίνα. Δώσε λίγο Κατερίνα, δώσε, δώσε, δώσε. Κάτσε ρε. Ήχους δεκάξι. Ήταν οδός, οδός, κανονική. Άκου, άκου.
1: Δώσε, δώσε. Στο κελί 33,
0: δώσε. Δώσε, δώσε, δώσε, Νίκο μου.

0: στο σπίτι σε άλλους νοικιά.
1: Και το δικό μας και αλλονού.
2: Το δικό μας το σπίτι.
1: Και
2: μας το κάνει ακομπολούι, τα φαντ. Οι τράπεζες.
1: Φίλες και φίλοι, αν και το δικό σας σπίτι
2: νοικιάστηκε. Δεν νοικιάστηκε καν. Δεν πρόλαβε να νοικιαστεί.
1: Α, και εσύ και τον
2: αναπληρωτή. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά, πολύ χρόνος Κώστα μου, σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε, τα λέμε αύριο.
2: Έλα,

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού, είναι το πλήρες όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Πλήθος κόσμου αυτή την ώρα στη πλατεία Αριστοτέλους για την εκδήλωση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην είσοδο του κινηματογράφου Ολύμπιον έχει στηθεί γιγαντοοθόνη για όσους δεν έχουν καταφέρει να μπουν μέσα στον χώρο. Δεν ζήτησα φακελάκι, είπα αν θέλετε δώστε, ισχυρίστηκε ο γιατρός του Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι, μιλώντας στο Μέγκα και πρόσθεσε: σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα, ειλικρινά λυπάμαι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος γιατρός το 2018 είχε κατηγορηθεί ξανά ότι ζήτησε φακελάκι 100 ευρώ, αλλά τότε είχε αθωωθεί και επέστρεψε στα καθήκοντά του. Ο Άδωνης Γεαργιάδης ζήτησε την απομάκρυνση του αναισθησιολόγου. Συχαίνω με το φακελάκι πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας και καταλήγει: λυπάμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή. Άγρια συμπλοκή με βαρύτατους χαρακτηρισμούς στη Βουλή μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Κερίδη. Κατά την παρέμβασή της, η κυρία Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον κύριο Κερίδη αρνητή της γενοκτονίας των ποντίων και τον κατηγόρησε ότι εξαφανίζεται κάθε φορά που μιλούν για τα ελληνοτουρκικά. Στην απάντησή του, εκείνος χαρακτήρισε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Μάγκο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ισπανικής εφημερίδας, ο γιος του, Τζόναθαν Άντικ, 4 λεπτά μετά την πτώση, πραγματοποίησε κλήση στην πρώην σύντροφο του πατέρα του και 2 λεπτά αργότερα στο 112 ζητώντας βοήθεια. Περίπου μισή ώρα αργότερα, στο σημείο έσπευσαν 2 ορειβάτες που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι 2 άντρες διαπίστωσαν ότι ήταν αποπροσανατολισμένος και τον βοήθησαν. Πολλοί οι ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας έχουν απελαθεί από το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου στην ανακοίνωση, τονίζοντας πως όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από τον στολίσκο έχουν απελαθεί. Θύμα απάτης, ηλικιωμένη γυναίκα στο ψυχικό από επιτίδιους οι οποίοι μπήκαν σπίτι της προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Αφού της είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, απέκτησαν πρόσβαση στο σπίτι και αφαίρεσαν κοσμήματα μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, η συνολική τους αξία ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ελλάς, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Στη διεθνή ενημέρωση, τη δημιουργία μόνιμου σταθμού διοδίων στα στενά του Ορμούς συζητούν Ιράν Ομάν σύμφωνα με τον Bloomberg. Αν εφαρμοστεί το σχέδιο, πλοία που περνούν από την περιοχή ίσως χρειάζεται να πληρώσουν τεράστια ποσά για ασφαλή διέλευση. Στα αθλητικά, επιστροφή στο Μεξικό για τον Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ συμφώνησε με τη Μοντερέι και αναμένεται να επιστρέψει με διαιτές συμβόλαιο στο Μεξικό.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά 90,1. Λάβρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Αναλήψεως και σε όσους γιορτάζουν. Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγάλου Κωνσταντίνου, Αγίου και Αγίας Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Θα τα προλάβουμε. Έχουμε παρασκήνιο, έχουμε πληροφορίες, έχουμε και ανάλυση. Να ξεκινήσουμε από το όσα μάλλον απίθανα συμβαίνουν στο Ιράν, στο μέτωπο του Ιράν, γιατί οι πληροφορίες από τις διαπραγματεύσεις και για το τι συζητούν ή τι φέρονται να είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς δημιουργούν προβληματισμό, για να το πω κομψά. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό. Κωνσταντίνος Λάβδας, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα, Λάβρο, και την Καλαρίτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Ιράν και από το Ορμούζ. Εδώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Δεν ξέρουμε αν θα καταλήξουν, αλλά φέρονται οι ΗΠΑ να συζητούν ορισμένα πράγματα τα οποία, αν τελικά προχωρήσουν, θα είναι μάλλον πρωτοφανή. Δηλαδή, ας πούμε, να αναγνωρίσουν το δικαίωμα επιβολής τελών, διοδίων στο Ιράν.
1: Νομίζω ότι εδώ έχουμε δύο πράγματα το τελευταίο 48. Το ένα είναι το Ιράν επιχειρεί να επεκτείνει τη ζώνη στην οποία θέλει να έχει, και αυτό φαίνεται από τους χάρτες που κυκλοφόρησαν και από τα Εμμυράτα σήμερα, στην οποία θέλει να έχει έλεγχο. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπες, ότι υπάρχουν διαρροές, ότι οι ΗΠΑ συζητάνε μία μορφή αρχής εκεί, κάποιο agency τέλος πάντων, το οποίο θα εφαρμόζει κάποιον έλεγχο. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός για το δεύτερο. Το πρώτο είναι, νομίζω, επιβεβαιωμένο. Αλλά το δεύτερο σίγουρα δημιουργεί σε όλους μας πολλές σκέψεις για διάφορα σενάρια. Η πιο εύκολη πρώτη αντίδραση είναι ότι μπορεί να είναι fake news, βεβαίως, διότι το πρώτο το είδε σήμερα και το BBC Verify και πράγματι ισχύει. Αλλά το δεύτερο, γιατί να μην είναι διαρροές οι οποίες έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν σύγχυση στους συμμάχους της περιοχής. Τα Εμμυράτα, για παράδειγμα, ανησυχούν και καλά κάνουν και ανησυχούν. Και ενδεχομένως επίσης διαρρέουν κάποιες ειδήσεις, μερικές είναι ακριβείς, όπως αυτό για την επέκταση της ζώνης που το Ιράν διατείνεται ότι μπορεί να ελέγχει. Το δεύτερο με βρίσκει πάρα πολύ επιφυλακτικό. Σίγουρα υπάρχει κάτι το οποίο μας προβληματίζει, ότι έρχονται σήματα από το Ιράν χθες και σήμερα κάπως πιο διαλλακτικά, ότι κοιτάζουν τις αμερικανικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις, φαντάζομαι αυτό βλέπεις και εσύ, ποιες είναι αυτές οι προτάσεις που κοιτάζουν, είναι που μας προβληματίζει, αν περιλαμβάνουν και αυτό το οποίο είπες.
0: Οι Ιρανοί, σύμφωνα με τους ίδιους, με ανακοινώσεις του δικού τους Υπουργείου, έχουν ζητήσει τα εξής μεταξύ άλλων. Το διαβάζω από το δικό τους, έτσι, από την επίσημη δίκη της ανακοινώσης. Τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Θέλω να βάλω και το Λίβανο, να σταματήσει το Ισραήλ και στον Λίβανο. Δεύτερον, αποδέσμευση όλων των παγωμένων κεφαλαίων. Και τρίτον, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Δεν συζητάνε καν το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από πλευράς Αμερικανών φέρονται, υπάρχουν διαρροές, δεν ξέρουμε αν ισχύουν, αλλά τις αναφέρω γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν διαψευστεί ούτε επιβεβαιωθεί τι προσφέρουν οι Αμερικανοί. Τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, άρση του αποκλεισμού του ναυτικού, να δώσουν τη διαχείριση του Ορμούζ συμπεριλαμβανομένων των τελών στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος να βάλουν τέλη, και αποδέσμευση για αρχή 25% των παγωμένων κεφαλαίων. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν πρέπει να παραδώσει τα 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, να κλείσει όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις εκτός από έναν μόνο αντιδραστήρα για ιατρικούς σκοπούς. Αυτά μέχρι τώρα.
1: Δύο παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι ότι βεβαίως το θέμα του Λιβάνου μπαίνει και ξαναμπαίνει, όχι μόνο για να διασωθεί ό,τι μπορεί να διασωθεί από τη Χεζμπολά, αλλά για να αναδείξει και τις διαστάσεις απόψεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ. Άρα αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα το τονίζει συνέχεια του Ιράν, είναι στα άμεσα συμφέροντά του και είναι από διπλωματική άποψη προφανέστατα προσφυλές σε αυτούς. Και όντως υπάρχει διάσταση σε αυτό το θέμα και σε ορισμένα άλλα, όσο περνάει ο χρόνος απόψεων μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Η άλλη παρατήρηση είναι ότι αν πράγματι οι ΗΠΑ μπουν σε αυτή τη συζήτηση ή έχουν μπει ήδη σε αυτή τη συζήτηση, όπου τα 400 κιλά τους παραδίδονται αντί να τα πάρουν οι ίδιοι με πολεμική επιχείρηση, όπως θυμίζω ότι είχαν κάνει, αλλά όχι υπό πολεμικές συνθήκες, με μια μυστική επιχείρηση το 1994 από το Καζακστάν. Είχαν πάρει 600 κιλά, πολύ περισσότερο πολύ ψηλότερα εμπλουτισμένου ουρανίου σε μια μυστική επιχείρηση, αλλά δεν ήταν έτσι με πολεμικές συνθήκες. Λέω λοιπόν ότι αν αντί να κάνουν κάτι αντίστοιχο σε δυσκολότερες συνθήκες τώρα, αποφασίσουν ότι αυτό είναι το μείζον και έχουν μπει σε συζήτηση για τα στενά, αυτό είναι ενισχυτικό βεβαίως γενικότερα και για το ρόλο των ΗΠΑ στον κόσμο. Θα σημαίνει ότι επειδή οι ΗΠΑ με την στενή οπτική γωνία των άμεσων δικών του συμφερόντων δεν έχουν κάτι να φοβηθούν από αυτόν τον έλεγχο, σημαίνει όμως παράλληλα ότι δεν αντιλαμβάνονται, εάν πράγματι είναι αλήθεια αυτό, ότι πρώτον αυτό δίνει ένα προηγούμενο πολύ σημαντικό. Θα αρχίσουμε να ακούμε τώρα για τα στενά της Μάλακα, για παράδειγμα, έτσι. Mm-hmm. Ινδονησία, Μαλαισία, θα ακούσουμε για άλλα στενά. Δεύτερον, δεν θα γίνεται η πληρωμή σε δολάριο, είναι και αυτό σημαντικό.
0: Σωστό.
1: Άρα είναι ένας λόγος που παραπάνω με προβληματίζει αν αυτό όντως διακινείται, mm-hmm. έχει κάποια βάση.
0: Φέρεται να είναι και ο λόγος της έκρηξης εχθές του Νετανιάχου, στην τηλεφωνική συζήτηση με τον Τραμπ. Όλο αυτό το πακέτο, γιατί υπήρξε διαρροή, δεν έχει διαψευστεί. Προσπαθήσαμε να το τσεκάρουμε κι εμείς. Ισχύει ότι υπήρξε μια ένταση και έκρηξη από πλευράς Νετανιάχου για όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί προφανώς, γιατί αν οι Ιρανοί δεχθούν αυτό το πλαίσιο, το οποίο δεν νομίζω θα δεχθούν να παραδώσουν το ουράνιο, αλλά τέλος πάντων, στην υποθετική περίπτωση που δεχθούν, θα μείνει η περιοχή με το καθεστώς ζωντανό, με ό,τι σημαίνει αυτό για την ομοιρία όχι μόνο του Ισραήλ και των χωρών του κόλπου. Θα μείνει η Χεσμπολάχ ανέπαφη, στη Γάζα η Χαμάς ζωντανή.
1: Είναι τεράστιο θέμα, είναι θέμα για τα Εμιράτια, είναι θέμα για το Ομάν απέναντι. Ναι. Είναι βεβαίως θέμα για την Ιορδανία πιο πάνω. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα δείξει πλέον πανηγυρικά την αναξιοπιστία των ΗΠΑ ως παράγοντα παροχής ασφάλειας και σε εκείνη την περιοχή. Γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό υπενθύμησα ως υποσημείωση ότι το 1994 έχει ξαναγίνει αυτό το οποίο πολλοί Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία, mm-hmm. δηλαδή μια πολεμική επιχείρηση. Τότε βέβαια υπό ευκολότερες συνθήκες, αλλά μην ξεχνάμε πως το περιβάλλον το 1994 ήταν πολύ αβέβαιο, μόλις λίγα χρόνια από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Κανείς δεν ήθελε, σχεδόν κανείς, το Καζακστάν να έχει έτοιμες ουράνιο εμπλουτισμένο σε επίπεδο κατασκευής ατομικών βομβών και υπήρξε μια πολεμική επιχείρηση, αλλά πόσο ξέρουμε χωρίς, mm-hmm. χωρίς απώλειες και χωρίς πραγματική αντίσταση. Τώρα θα είναι τα πράγματα δύσκολα, θα είναι αιματηρά. Λέω όμως ότι αυτό το πακέτο συμφωνίας μου φαίνεται σχεδόν επιστημονικής φαντασίας, παρότι βεβαίως διαρρέεται και από ό,τι είδα πριν από λίγο και το CBS News μας λέει αυτή τη λίστα περίπου την οποία δίνει το Ιράν. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν οι ΗΠΑ αφήσουν ένα τέτοιο καθεστώς στα στενά, θα είναι σαν να δηλώνουν πανηγυρικά, ούρμπι ετ όρμπι, δεν είμαστε πλέον παγκόσμιος πάροχος ασφάλειας.
0: Και δεν κρατάμε τις θάλασσες ανοιχτές. Δεν κρατάμε τις θάλασσες ανοιχτές. Να ρωτήσω, μια και να αναφέρουμε αυτό, να πάμε και στο θέμα της Ταϊβάν, γιατί και εκεί υπήρξαν περίεργες δηλώσεις. Μετά τη συνάντηση με τον Σι. Τι βλέπετε εκεί?
1: Το ότι ο Τραμπ μας λέει ξαφνικά ότι θα συζητήσω τηλεφωνικά, σπάζοντας το πρωτόκολλο, έτσι, με τον πρόεδρο, τον επικεφαλή της Εκτελεστικής Εκκλησίας, τον πρόεδρο της Ταϊβάν, ενώ έχει πει αυτά που έχει πει με τον ΣΥ, μπορεί να σημαίνει ένα από τα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε να κάνουμε αυτές τις περίεργες αλλαγές τάσεων και αντιλήψεων, ή τουλάχιστον τις φαινομενικά σημαντικές αλλαγές. Κάποιοι λένε ότι ο Τάχα το κάνει γιατί θέλει να φαίνεται απρόβλεπτος, όπως και να έχει η ερμηνεία. Είναι γεγονός ότι η εικόνα που δόθηκε όταν έφυγε από την σημαντική όντως συνάντηση με τον ΣΥ στο Πεκίνο ήταν ότι οι ΗΠΑ είναι πιο ήπιες, πιο προσεκτικές αναφορικά στις κόκκινες γραμμές της Κίνας εκεί, στη δική της περιοχή. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και σε σχέση με το νέο δόγμα ασφάλειας του 2025, δυτικό ημισφαίριο κτλ. Από την άλλη μεριά όμως, η συζήτηση για το αν θα μιλήσει με τον Λάι ή όχι. Το ότι μας λέει σήμερα ότι θα μιλήσω με τον Λάι, βεβαίως, το πρόεδρο της Ταϊβάν, και θα μιλήσω ανοιχτά και ανεξαρτήτως άλλων ζητημάτων και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό και πάλι είναι σαν να θέλει να ισορροπήσει λίγο την εντύπωση που δόθηκε φεύγοντας από τον ΣΥ, από το Πεκίνο. Σίγουρα υπήρξε άμεσα αντίδραση σήμερα από το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Το εκπρόσωπο του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι γενικά μιλώντας η Κίνα οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αντιτίθεται σε επίσημες ανταλλαγές μεταξύ των ΗΠΑ της Ταϊβάν, όπως επίσης και σε πωλήσεις πολεμικού υλικού αμερικανικού Ταϊβάν, γιατί προϋποθέτουν ότι την αναγνωρίζουν. Άρα θέλει να ισορροπήσει, νομίζω, κάπως. Mm-hmm. Δεν μπορώ να τερμηνεύσω
0: αυτό. Τις εντυπώσεις που άφησε μετά τη συνάντηση.
1: Που άφησε μια πολύ έντονη υποχωρητικότητα στο θέμα της Ταϊβάν.
0: Γιατί για την Αμερική δεν είναι αμεληταίο, όπως και για τους άλλους στην περιοχή, για την Ιαπωνία.
1: Είναι αμεληταίο για την Ιαπωνία, για τη δημοκρατία της Κίνας και πιο κάτω, για την Αυστραλία. Για τον Ινδοειρηνικό γενικά, μια γρήγορη υποχώρηση στο θέμα της Ταϊβάν θα δώσει ένα πάρα πολύ λάθος μήνυμα. Το σήμα που δίνεται θα είναι πάρα πολύ προβληματικό. Και νομίζω αυτό είναι, ότι θέλει να δείξει ότι ισορροπεί κάπως και αλλάζει κάπως την εντύπωση που δόθηκε. Τώρα, γιατί δόθηκε αυτή η εντύπωση, είναι θέμα μεγάλης συζήτησης. Υπάρχουν αυτοί που επιμένουν ότι ο Τραμπ ό,τι κάνει το κάνει επειδή είναι σπουδαίος στρατηγιστής και θέλει να δημιουργήσει έλλειψη προβλεψιμότητας. Το επιχείρημα αυτό έχει κάποια βάση, δεν υπάρχει αμφιβολία, το είχαμε δει και στην πρώτη περίοδο Τραμπ. Αλλά δεν νομίζω ότι εξηγούνται όλα έτσι. Mm. Είναι ένας ηγέτης ο οποίος πολύ συχνά δεν υπολογίζει πριν μιλήσει. Άρα το πόσο από αυτά που λέει έχουν να κάνουν με μια συστηματική τακτική δημιουργίας συνθηκών αμφιβολίας, ανασφάλειας και έλλειψης προβλεψιμότητας και τα πόσα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν προσέχει, είναι κάτι που είναι δύσκολο κανείς έτσι να πει ότι είναι 40-60 ή 50-50 ή κάτι άλλο.
0: Και τελικά επιτυχάνει την ασάφεια, αν υποθέσουμε ότι αυτό θέλει.
1: Ναι, αλλά η διαφορά, αγαπητέ Λάμπρο, είναι ότι δεν την πετυχαίνει πάντα όταν το θέλει αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Θέλει όντως εκεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι ωραία, αυτό είναι κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, κάνουμε πίσω. Mm. Δεν είναι σαφές. Yeah. Γιατί αν ήθελε να το δημιουργήσει αυτή την αίσθηση πριν 48 ώρες, έπρεπε σήμερα να κάνει τη δήλωση. Θέλει συζήτηση. Δηλαδή,
0: η
1: λογική προσπάθεια ερμηνείας του Τραμπ καμιά φορά αποτυγχάνει, φοβάμαι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια
1: και χρόνια πολλά.
0: Κωνσταντίνος Λάβδας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ.
11: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Μα το σημάδι.
18: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
19: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
18: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
20: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
21: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 91 Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, μιλώντας για τα όσα γίνονται στο Ιράν και στο μέτωπο του Ιράν και στην εξέλιξη διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς, να υπενθυμίσουμε ότι μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα πήγε ο Ρώσος Πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, για συνάντηση επίσης με τον Σι Τζινπίνγκ. Πάμε να δούμε τώρα το τι έγινε εκεί. Ανδρέας Λιούμπας, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Κίνα, επικεφαλής ερευνητής της ομάδας Ανατολικής Ασίας στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε από τη συνάντηση Πούτιν-Σι, ποιοι ήταν οι τομείς που συζήτησαν και τι συμφώνησαν?
1: Λοιπόν, ας πούμε ότι το βασικό μήνυμα καταρχάς είναι τριπλό από αυτή τη συνάντηση. Παίζει σημασία το γεγονός πότε έγινε. Ο Πούτιν διαδέχεται τον πρόεδρο Τραμπ στις συναντήσεις του πρόεδρου Σι, που σημαίνει ότι η Κίνα έχει αναγορευτεί σε κέντρο ισορροπίας των μεγάλων δυνάμεων πλέον, τουλάχιστον στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης. Πάμε τώρα να δούμε το μήνυμα. Το μήνυμα για μένα, έτσι όπως το διαβάζω και για τους περισσότερους ερευνητές, είναι τριπλό. Η Κίνα και η Ρωσία επιδεικνύουν αυτή τη στιγμή ένα κοινό μέτωπο απέναντι, ας πούμε, στην αμερικανική ισχύ. Δηλαδή, γεωπολιτικό μήνυμα. Κοινή καταδίκη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και ταυτόχρονα προβάλλουν την προώθηση του πολυπολικού κόσμου, κάτι που είναι πάγιο αίτημα του Πεκίνου και της Ρωσίας. Η Κίνα τώρα εμφανίζεται ως κεντρικός κόμβος της παγκόσμιας διπλωματίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και οικονομικός κόμβος, γιατί υπέγραψαν μεταξύ τους η Ρωσία και η Κίνα τουλάχιστον 40 διμερείς συμφωνίες σε διάφορους τομείς, τεχνολογία, εμπόριο, πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό που δεν ολοκληρώθηκε και είναι πάγιο αίτημα της Ρωσίας και δείχνει ότι έχει περισσότερο ανάγκη η Ρωσία την Κίνα από ότι το ανάποδο, είναι η συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου, τον δεύτερο που θέλουν να φτιάξουν μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, και ο οποίος θα διασχίζει τη Σιβηρία, τον Power of Siberia των δύο. Mm-hmm. Είναι πάγιο αίτημα της Μόσχας, δεν προχώρησε. Και αυτό που προχώρησε είναι η περαιτέρω διεύρυνση και επέκταση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων. Αεροπορικές περιπολίες, κυρίως αυτό που σήμερα ονομάζεται πλέον Βόρειο Πέρασμα, αλλά και στην Ανατολική Ασία. Και φυσικά ναυτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν τοποθετήθηκε συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη που θα εκτελούνται, αλλά είπαν ότι θα γίνονται ευρύτερα στην Ευρασία. Και αυτός ο όρος Ευρασία που χρησιμοποιήθηκε στις ανακοινώσεις σημαίνει πολλά πράγματα.
0: Βέβαια. Γιατί περιλαμβάνει, μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι περιλαμβάνει και μέρος της Ευρώπης, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το μήνυμα που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Της Ανατολικής ή της Βόρειας, ας πούμε.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάλαβε ότι η Ρωσία ενδεχομένως δεν είναι τόσο απομονωμένη όσο θα ήθελε η ίδια να πιστεύει, καταρχάς.
0: Καλά, με την Κίνα έχουν παραδοσιακές σχέσεις. Δεν απομόνωσε ποτέ η Κίνα την Ρωσία, παρότι την θέλει πιο εύκολη λία. Δηλαδή, η Κίνα δεν έχει κανένα λόγο να θέλει την Ρωσία ισχυρή.
1: Φυσικά και όχι. Mm.
0: Άρα, από αυτό τώρα τι συνάγεται, ότι οι σχέσεις τους. Επειδή κάποια στιγμή υπήρξαν κάποιες, ένας θόρυβος, ας πούμε, μεταξύ στην σχέση τους, ότι προσπαθεί η Ρωσία να αποσπάσει από την Κίνα τι, διότι σε αυτό το δίπολο ο ασθενής είναι η Ρωσία, ενώ ο λιγότερο ισχυρός εταίρος.
1: Κοιτάξτε, το τελικό συμπέρασμα για να το συνοψίσουμε κάπως αυτό είναι ότι οι σχέσεις παραμένουν ισχυρές, αλλά δεν είναι σχέσεις ισότιμες πλέον. Mm. Αυτό είναι πολύ πολύ ξεκάθαρο. Αν ήταν στην αρχή κάπως αμφισβητούμενο, τώρα είναι εντελώς ξεκάθαρο. Η συνάντηση Σι-Πούτιν δηλαδή στο Πεκίνο επιβεβαιώνει ότι η συνορωσική σχέση είναι το πλέον σταθερό συστατικό από όλες τις σχέσεις που έχει το Πεκίνο αυτή τη στιγμή. Αυτή εδώ φαίνεται να είναι η πιο μακροπρόθεσμα σταθερή σχέση από όλες. Δεν είναι ευκαιριακή. Φάνηκε γιατί παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εν εξελίξη, άσχετα πώς εξελίσσεται για τη Ρωσία, σε κάθε περίπτωση η Κίνα έχει παράσχει πολιτική κάλυψη, όχι λευκή επιταγή. Δεν αναφέρεται ιδιαίτερα στον πόλεμο, αλλά παρόλα αυτά δεν καταδικάζει και καμία ενέργεια της Ρωσίας διεθνώς. Δεν είναι ευκαιριακή σχέση όμως. Όμως δεν είναι και συμμαχία απόλυτης ισότητας. Η Ρωσία ταυτόχρονα προσφέρει στην Κίνα έναν, ας πούμε, στρατηγικό αντιπερισπασμό απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ η Κίνα προσφέρει στη Ρωσία αυτό που έχει ανάγκη, δηλαδή πολιτικό οξυγόνο, μια αγορά για να στηριχθεί και ίσως το τελευταίο έρισμα διεθνούς νομιμοποίησης. Το θέμα είναι ότι όταν τα προσφέρει όλα αυτά, επειδή η Κίνα είναι το ισχυρό μέλος στο τραπέζι, καθορίζει όπως καταλαβαίνετε την τιμή όλων αυτών που προσφέρει. Καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους προσφέρονται όλα αυτά και φυσικά το ρυθμό με τον οποίο θα εξελίσσονται οι συνορροϊκές σχέσεις στο μέλλον τον καθορίζει το Πεκίνο και όχι η Μόσχα.
0: Το αντάλλαγμα που ζητά και που λαμβάνει η Κίνα ποιο είναι?
1: Ουσιαστικά άπειρη πρόσβαση σε πόρους. Όλο και περισσότερους πόρους. Αλλά πόρους διαφορετικής φύσης για τον καθένα από τους δύο εταίρους που είναι στο τραπέζι. Για την Κίνα Η Ρωσία είναι μια τεράστια περιοχή στην οποία μπορεί να απευθύνεται για να παίρνει πετρέλαιο όταν τη λείπει, πρώτες ύλες σε διάφορα σημεία κτλ. Η Ρωσία έχει αντίστοιχα ανάγκη από χρήματα αυτή τη στιγμή, γιατί ο πόλεμος στοιχίζει. Έχει ανάγκη από πολιτική κάλυψη στη διεθνή σκηνή, γιατί κανένας δεν μιλάει για τη Ρωσία πλέον σε άλλο τραπέζι υποστηρικτικά. Μόνο η Κίνα μπορεί να το κάνει αυτό και μόνο η Κίνα έχει το ειδικό βάρος για να σταθεί σε ένα τραπέζι όπως τον ΟΗΕ, ας πούμε, για παράδειγμα, και να σταθεί δίπλα στη Ρωσία σε κάποια κρίσιμη απόφαση. Μόνο η Κίνα μπορεί να δεχτεί τον Πούτιν με τις τιμές που τον υποδέχτηκε αυτή τη στιγμή και αυτό να θεωρηθεί φυσιολογικό. Δεν θα μπορούσε να πάει σε άλλη χώρα αυτή τη στιγμή ο Πούτιν και να χαίρει τέτοιες αναγνώρισης, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Η διείσδυση της Κίνας στην Ρωσία σε επίπεδο φυσικών πόρων, στην Σιβηρία κυρίως, έτσι, βαίνει αυξανωμένη. Βλέπουμε διάφορα στοιχεία ότι η κινέζικη παρουσία στην Ρωσία αυξάνεται και με εδώ φυσική παρουσία, με εργάτες, με εταιρείες εκμετάλλευσης γεών κλπ.
1: Ναι, υπάρχουν τρεις αναφορές. Οι δύο είναι από αμερικανικά Ινστιτούτα και μάλιστα η μία είναι από το RAND που θεωρείται παραδοσιακά πολύ συντηρητικό και πολύ των ιεράκων της Ουάσιγκτον, τέλος πάντων. Οι οποίες τρεις αυτές αναφορές συγκλίνουν, διαφέρουν τα νούμερα, αλλά συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι οι κινέζικες εταιρείες στο πλαίσιο της στήριξης που παράσχει υπό όρους το Πεκίνο στη Μόσχα έχουν ουσιαστικά διεισδύσει στο σύνολο της βιομηχανίας πρώτων υλών που έχει αναπτύξει η πρώην κρατική υποδομή της Ρωσίας στη Σιβηρία. Δηλαδή, κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Σιβηρία σε τομείς πρώτων υλών, κάπου μέσα στο μετοχικό της σχήμα έχει και μια κινέζικη συμμετοχή, η οποία κινέζικη συμμετοχή σε κάποιες έχει φτάσει και το 35% και το 40%. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αυτές δεν έχουν άλλη εξαγωγική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή. Με τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι δυτικές χώρες στη Μόσχα, με τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας και με το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι εκτός τραπεζικού συστήματος, μόνο οι Κινέζοι μπορούν να παράσχουν ρευστότητα. Και αυτό το κάνουν υπό όρους. Και από τις λίγες νόμιμες συναλλαγές που έχουν μείνει, οι αγορές μετοχών ρωσικών εταιρεών έγιναν στο παρελθόν, διευρύνθηκαν και τώρα βρέθηκαν σταδιακά σιγά σιγά σε θέση ισχυρίου μειοψηφικού μετόχου και μπορεί να γίνουν στο μέλλον και πλειοψηφικού.
0: Άρα το αντίτιμο που καταβάλει η Ρωσία είναι στην ουσία ότι η Κίνα αποκτά όλο και μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου της παραγωγής και επεξεργασίας πρώτων υλών. Δηλαδή των κοιτασμάτων, της πάσης φύσης κοιτασμάτων.
1: Διάβαζα μια έκθεση των Βρετανών, οι οποίοι Βρετανοί έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στη Ρωσία από πολύ παλιά, όπως ξέρετε. Οι οποίοι Βρετανοί έλεγαν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτός ο πόλεμος που έχει κηρύξει η Ρωσία στην Ουκρανία να καταλήξει να της αφαιρέσει τη δυνατότητα να ασκεί έλεγχο επί των παραγωγικών της υποδομών. Και αυτό όχι γιατί θα την έχουν γονατίσει οι δυτικές κυρώσεις, αλλά γιατί θα την έχει εξαγοράσει η Κίνα. Το οποίο είναι ασύμμετρη απώλεια αυτή τη στιγμή. Δεν φαντάζομαι ότι ο Πούτιν το περίμενε αυτό στην έναρξη του πολέμου ή ότι αυτό θα ήταν ένα. Έχει μετατρέψει την βιομηχανία του καθαρά σε πολεμική βιομηχανία, αλλά ακόμη και αυτή έχει τα όρια της. Και τελικά κάποιος πρέπει να συνεχίσει να τη λειτουργεί. Αυτός που συνεχίζει να τη λειτουργεί και τον τροφοδοτεί αυτή τη στιγμή με χρήματα είναι οι Κινέζοι. Προφανώς δεν υπάρχει άλλη αγορά αυτή τη στιγμή για τη Ρωσία. Κανείς δεν έχει συναλλαγές με τη Ρωσία.
0: Άρα εκεί είναι το επίπεδο που ως συμπέρασμα, ως προέκταση αυτού, η Κίνα δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όσο αιμορραγεί η Ρωσία οικονομικά, πολιτικά, γεωπολιτικά στην Ουκρανία, τόσο μεγαλύτερο μέρος της δαγκώνει η Κίνα.
1: Ακριβώς. Ακούγεται δραματικό, αλλά το Πεκίνο κερδίζει και από τους δύο πολέμους. Και από τον πόλεμο στο Ιράν και από τον πόλεμο στην Ουκρανία με διαφορετικό τρόπο. Στο Ιράν μελακώνει ταυτόχρονα το Ιράν και αναλώνουν πόρους οι Αμερικανοί. Τρομερή συνέπεια με καλές προοπτικές για το Πεκίνο. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, μια αδύναμη Ρωσία η οποία θα εξέλθει από τον πόλεμο είτε νικήτρια είτε ηττημένη, μάλλον κλείνουμε προς το δεύτερο συμπέρασμα έτσι όπως μου τα μεταφέρετε και όπως μου τα έχουν μεταφέρει και άλλοι, αλλά μπορεί να ηττηθεί τελικά η Ρωσία σε αυτό το μέτωπο και αν ηττηθεί σε αυτό το μέτωπο, πάλι εξαρτημένη από το Πεκίνο θα είναι, όπως και το Ιράν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Ενδιαφέρουσα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ανδρέας Λιούμπας, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Κίνα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90 κομμένα λάμπρο σε Καλαρίτης. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που μας αφορά. Είναι από τις γνωστές κινήσεις που κάνει η Τουρκία, η οποία με κάθε τρόπο, με κάθε ευκαιρία, σε κάθε πεδίο προσπαθεί να υπονομεύσει την θέση της Ελλάδος. Πέραν των διεκδικήσεων των παράνομων που έχει με ευθύ τρόπο, λειτουργεί και με τεθλασμένες. Χρήστος Κτενάς, αναλυτής, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Καλησπέρα Λάμπρο και από μένα. Το νέο που θα συζητήσουμε είναι νέο αγωγών καυσίμων, αλλά όχι από αυτούς τους αγωγούς που έχουν ακουστεί το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια μέσω Ισραήλ, μέσω Αιγύπτου κτλ. Είναι, μιλάμε για στρατιωτικό αγωγό καυσίμων. Είναι κάτι που δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Στην Ευρώπη υπάρχει εδώ και από την εποχή του ψυχρού πολέμου, από τη δεκαετία του 60 περίπου, ένα μεγάλο δίκτυο αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ.
0: Σωστά, έχουμε και εμείς.
1: Και εμείς, ένα κομμάτι του έχουμε και εμείς στην Ελλάδα, που είναι ξεκινάει από Αθήνα, από πιο σωστά από Σκαραμαγκά, και ανεβαίνει προς το βορρά. Το δίκτυο λοιπόν αυτό είναι μεγάλο, είναι, το μεγαλύτερο μέρος του είναι υπόγειο, ώστε να είναι και προστατευμένο. Αυτό αποτελείται από ένα κεντρικό δίκτυο στην Ευρώπη περίπου 5.500 χιλιόμετρα, το οποίο φτάνει μέχρι τη Γερμανία, ξεκινάει από Ολλανδία, Γαλλία, διασχίζει Λουξεμβούργο, Βέλγιο, πάει Δανία κτλ. Και υπάρχει μετά άλλο ένα δίκτυο, το οποίο ουσιαστικά είναι τα περιφερειακά, ανάμεσά τους είναι και η Ελλάδα, περίπου 4.000 χιλιόμετρα. Αυτό λοιπόν το δίκτυο τι κάνει? Επειδή είχε φτιαχτεί στην εποχή του ψυχρού πολέμου, έφτανε μέχρι τα σύνορα με το τότε σύμφωνο της Βαρσοβίας. Άρα οι καινούργιες χώρες του ΝΑΤΟ που μπήκαν μετά το 1991, οι Ανατολικές, η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, δεν καλύπτονται από αυτό το δίκτυο. Δεν έχουν δηλαδή ειδικό αγωγό στρατιωτικών καυσίμων. Και ζητάνε εδώ και χρόνια μετεπιτάσεως ότι να φτιαχτεί, να επεκτάσει σε αυτό το δίκτυο, να παίρνουμε και εμείς καύσιμα σε περίοδο κρίσης. Για να μην στηρίζονται δηλαδή στα πολιτικά δίκτυα καυσίμων, στους πολιτικούς αγωγούς, τα οποία είναι και ευάλωτα. Το ΝΑΤΟ λοιπόν ψάχνει να βρει τι επεκτάσεις θα κάνει, και η Τουρκία εμφανίστηκε χθες και λέει το εξής: σας προτείνω εγώ έναν αγωγό που θα έρχεται από την Τουρκία, θα περνάει απέναντι στη Βουλγαρία και θα φτάνει στη Ρουμανία και μπορεί και να φτάσει και στην Πολωνία. Άρα θα καλύψουμε τις ανάγκες στρατιωτικών καυσίμων της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ μέσω Τουρκίας. Η Τουρκία λοιπόν το προβάλλει αυτό και λέει θα είναι φθηνό συγκριτικά, δηλαδή το κοστολογεί περίπου 1,2 δις δολάρια. Θα παρακάμπτουμε τις θαλάσσιες μεταφορές, και εννοεί εμάς, διότι τα καύσιμα που έρχονται, τα μέσω Ελλάδος έρχονται με καράβια, και θα εξυπηρετούμε την Ανατολική Ευρώπη μέσω Τουρκίας, η οποία Τουρκία λέει, υποτίθεται στο story, ότι είμαστε σταθερή χώρα, ότι εισάγουμε και έχουμε και καύσιμα δικά μας και εισάγουμε από Κασπία κτλ. Κτλ.
0: Γιατί καύσιμα μιλάμε, τι καύσιμα μιλάμε?
1: Τα πάντα. Δίζελ, κυροζίνη αεροπορική, βενζίνη κανονική, ό,τι χρησιμοποιούν τα οχήματα. Δεν είναι δηλαδή, πέρα από την κυροζίνη που είναι κάπως πιο εξειδικευμένη, τα άλλα είναι τυπικά συμβατικά καύσιμα. Η όλη ιστορία όμως είναι ότι το δίκτυο αυτό είναι κλειστό, φορακισμένο, και εκεί που καταλήγει είναι κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή φτάνει σε μεγάλες βάσεις, σε μεγάλα αεροδρόμια, ξεκινάει από μεγάλα λιμάνια της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Άρα ουσιαστικά είναι ένα παράλληλο δίκτυο με τα πολιτικά δίκτυα που επίσης είναι πολλά στην Ευρώπη, ώστε να υπάρχει μια εναλλακτική στρατιωτική τροφοδοσίας αν χρειαστεί σε περίοδο κρίσης. Οπότε η Τουρκία εμφανίζεται εδώ πέρα και κουνάει, ας πούμε, τη δική της πρόταση και λέει είμαστε οι καλύτεροι, είμαστε οι φτηνότεροι, μπορεί να γίνει και πολύ γρήγορα. Και στην πραγματικότητα προσπαθεί να υποκαταστήσει δύο άλλες προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι. Η μία είναι Πολωνίας, που είναι να συνδεθεί ουσιαστικά η Γερμανία με την Πολωνία. Άρα το κεντρικό δίκτυο του ΝΑΤΟ που φτάνει στη Γερμανία να φτάσει και στην Πολωνία. Και το άλλο είναι η ελληνική πρόταση, ελληνική και ρουμανική, μέσω Ελλάδος να γίνει αγωγός να συνεχίσει Βουλγαρία-Ρουμανία. Οπότε ουσιαστικά προσπαθεί να μας υποκαταστήσει και βεβαίως αυτό το κάνει τώρα, το ανακοίνωσε χθες, διότι στις αρχές Ιουλίου γίνεται η ετήσια σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Θα τη φιλοξενήσει λοιπόν η Τουρκία όλους τους ηγέτες των νατοϊκών χωρών και βεβαίως εκεί μέσα θα προβάλλει ό,τι μπορεί από τις δικές της απαιτήσεις αλλά και προτάσεις για να κερδίσει όσα περισσότερα.
0: Προφανώς έχει ανησυχήσει γιατί το τελευταίο διάστημα έχει πυκνώσει η αρθρογραφία και από αμερικανικής, μη σου πω κυρίως από αμερικανικής πλευράς, αρθρογράφοι, αναλυτές, πρώην στρατηγοί κλπ, που λένε ότι πρέπει να περιθωριοποιηθεί η Τουρκία στο ΝΑΤΟ για τους γνωστούς λόγους. Άρα προσπαθεί τώρα να δώσει διαπιστευτήρια χρησιμότητας.
1: Εδώ τώρα έχουμε ένα παράξενο πράγμα. Ναι, μεν υπάρχει αυτή η συζήτηση και η οποία διαρκεί και θα συνεχίζεται, γιατί η Τουρκία δεν είναι τα δείγματα που δίνει και ειδικά ας πούμε το τελευταίο καιρό που έχουμε νέους γύρους επιθέσεων εναντίον, φραστικών επιθέσεων εναντίον στο Ισραήλ, στήριξη της Χαμάς, προσπάθεια, δεν παίρνει θέση στο θέμα του Ιράν, δηλαδή πάρα πολλά που ενοχλούν τους Αμερικανούς. Έχουμε όμως σε αντιστάθμισμα θετικές δηλώσεις από Ευρώπη. Δηλαδή είχαμε προημερών δηλώσεις της Φόντερ Λάιεν που έλεγε ότι τι κρίσιμη που είναι η Τουρκία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Έχουμε διάφορα τέτοια σκηνικά. Είχαμε πρόσφατα επίσκεψη της Βασίλισσας του Βελγίου, δηλαδή ένα πρόσωπο που δεν είναι πολιτικό, στην Τουρκία, η οποία της κάνανε περιφορά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικά εργοστάσια, μαζί με μεγάλη αντιπροσωπεία Βέλγων αμυντικών εταιριών. Δηλαδή έχουμε μια εικόνα μεικτή. Ναι. Τους Αμερικανούς να γκρινιάζουν, τους Ευρωπαίους να γλυκοκοιτάνε, να το πούμε έτσι.
0: Η Φόντερ Λάιεν βέβαια μάλλον το έκανε για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, γιατί είχε προηγηθεί η δήλωσή της που έλεγε ότι πρέπει να θωρακίσουμε την Ευρώπη από ρωσικές, κινέζικες και τουρκικές επιρροές.
1: Ναι, ένα μπέρδεμα.
0: Την είχε πακετάρει, δηλαδή την είχε βάλει στο ίδιο κάδρο με τους κατεξοχήν ανταγωνιστές σε επίπεδο ασφαλείας ή και αντιπάλους της Ευρώπης, όπως η Ρωσία, ας πούμε.
1: Πάντως η Τουρκία, ξέρουμε τα επιχειρήματά της, συνεχίζει η ίδια να λέει ότι είμαστε αριθμητικά μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, άρα μας έχετε ανάγκη, είμαστε ο μεγαλύτερος παραγωγός ντρόν εντός ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, άρα μας έχετε ανάγκη, κάνει τα ανοίγματα σε Ισπανία, σε Ιταλία, σε Πολωνία και πουλάει τα δικά της.
0: Εξασφαλίζει σοβαρά συμβόλαια και μέσω των αμυντικών συμβολαίων με Ιταλία, όπως είπες, με Ισπανία κλπ, Γερμανία, εξασφαλίζει έτσι και διπλωματική στήριξη και γεωπολιτικό έρισμα.
1: Και διπλωματική στήριξη και ουσιαστικά υπόσχεται κάτι το οποίο υπάρχει ανάγκη τώρα. Δηλαδή η Τουρκία σε αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι ανοιχνεύει τις τρέχουσες αγωνίες και ανάγκες. Yeah. Και πετάγεται και λέει το έχω, μπορώ να σας το προσφέρω. Με κάποιους όρους, με κάποιες διευκολύνσεις, αλλά αυτό που θέλετε εγώ μπορώ να το παρέχω.
0: Και είναι αρκετά αφελείς οι Ευρωπαίοι να πιστεύουν ότι μπορούν να εναποθέσουν την ασφάλειά τους στην Τουρκία. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν τέτοιου είδους θανάσιμες αφέλειες. Έγινε, ευχαριστούμε Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστος Εκτενάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια. Επίδαυρος. Καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης. Παραποδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
2: Παραπολιτικά

0: το οποίο κυκλοφόρησε και το οποίο εντάσσεται σε αυτά που εμείς θεωρούμε χρήσιμα εθνικά, γιατί ακριβώς συμβάλλουν στην εθνική αυτογνωσία, έτσι. Στο να θυμόμαστε ποιοι είμαστε, να επανασυνδυόμαστε, να ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας, γιατί αν χαθεί το νήμα θα μείνουμε μέσα στο λαβύρινθο και θα μας φάει ο Μινόταυρος της λύθης. Και δεν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό. Δημήτρης Παπανδρέου, πρέσβης, ενεργεία, όχι επιτιμή. Καλησπέρα κύριε πρέσβη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, κυκλοφορεί το βιβλίο σας. Έχω και την τιμή να συντονίσω την σχετική συζήτηση την ερχόμενη εβδομάδα. Ιστορική πραγματεία περί του νέου ελληνισμού από το Βυζάντιο μέχρι τον 19ο αιώνα. Τι πραγματεύεται?
1: Κοιτάξτε, το βιβλίο κατατάσσεται σε αυτό που θα λέγαμε στην κατηγορία των βιβλίων που εξιστορούν την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού. Mm-hmm. Λείπουν από την ελληνική ιστοριογραφία μελέτες, υπάρχουν εξειδικευμένες μελέτες, αρκετές βέβαια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό το οποίο απουσιάζει είναι πραγματείες, βιβλία, μελέτες που εξιστορούν την ιστορική συνέχεια του πολιτισμού, όπως αυτό, του ελληνικού πολιτισμού και της ιστορίας του, όπως αυτό έγινε το 19ο αιώνα από τους μεγάλους ιστορικούς που είχαμε τότε, τον Παπαρηγόπουλο και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στην δεκαετία, να το πω έτσι, επετείου των 200 ετών της Επανάστασης που συνεχίζεται, ξεκίνησε το 21 γιατί τελειώνει το 2031-32 μπορώ να πω, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στον πειρασμό να συντάξω μια τέτοια μελέτη και να εξιστορήσω πώς επιβιώσαμε σαν έθνος, σαν γένος, σε διάφορες μορφές από την ένταξή μας στο Βυζάντιο μέχρι το 19ο αιώνα. Σταματώ, θα μου πείτε, θα με ρωτήσετε γιατί σταματώ στο 19ο αιώνα, γιατί εκεί γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα συντελούνται βασικές τομές και εισάγουν στον 20ο αιώνα. Η ιστορία δεν ακολουθεί τη συμβατική χρονολόγηση, ακολουθεί τα γεγονότα περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν σταματώ εκεί. Mm-hmm. Υπάρχουν αναφορές λοιπόν στο Βυζάντιο. Τα δύο αναγνώστης πολλά πράγματα ενδιαφέροντα, θα βρει απαντήσεις. Το βιβλίο είναι απέραντο γιατί δεν θα έγραφα ποτέ ένα βιβλίο απλής εξιστόρησης. Ο στόχος μου είναι να αναλύσω και να εξηγήσω γιατί έγιναν πράγματα τα οποία γνωρίζουμε. Γιατί η οικονομαχία, γιατί ο Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη και όχι κάπου αλλού mm-hmm. που μπορούσε να το κάνει. Γιατί η Ιεραποστολή, γιατί οι σταυροφορίες, πέρα από τις συμβατικές αναλύσεις και εικόνες και εξηγήσεις που έχουμε. Υπάρχουν βαθύτερα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και αυτά ακριβώς σκοπεύω να φέρω ισχώς.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πάνω... Άρα τα διάφορα ιστορικά ορόσημα της ιστορίας του ελληνικού έθνους αυτή την περίοδο εξηγούνται. Γιατί συνέβησαν, έτσι, όχι τι είναι,
1: ακριβώς,
0: τι έγινε,
1: ακριβώς.
0: Γιατί έγινε.
1: Τι συνέβη και γιατί συνέβη. Έτσι, ακολουθώ μια φιλοσοφική προσέγγιση της ιστορίας, δηλαδή δεν αρκούμε στην απλή εξιστόρηση. Αν προσέξετε στο τέλος επιλεγμένων κεφαλαίων υπάρχουν κάποια θεματικά πορίσματα τα οποία ανακεφαλαιώνουν την αφήγηση και προετοιμάζουν τον αναγνώστη να μπει στο επόμενο κεφάλαιο ή να τον συνδέσουν δηλαδή από το ένα κεφάλαιο στο άλλο. Θα δείτε πράγματα τα οποία ίσως προκαλέσουν εντός εισαγωγικών, γιατί μου αρέσει να γράφω με ένα αντισυμβατικό τρόπο, αλλιώς όπως δεν θα το έκανα ποτέ. Θα δείτε γιατί η Ελληνική Επανάσταση ήταν η τελευταία πραγματικά ευκαιρία μας για ανεξαρτησία όταν την κάναμε. Αν την κάναμε λίγο αργότερα οι ευκαιρίες θα ήταν πολύ λιγότερες και οι πιθανότητες επιτυχίας επίσης πολύ λιγότερες. Εξηγήσεις για τον ελληνικό διαφωτισμό και τη συμβολή του, το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων, τον Καποδίστρια, δεν εξυμνώ πρόσωπα, αυτό διατρέχοντας, ξεφυλίζοντας το βιβλίο θα το δείτε, αποφεύγω να εξυμνήσω πρόσωπα. Στόχος μου δεν είναι μια επικολυρική ανάλυση της ιστορίας, αλλά μια ψυχρή, με την καλή έννοια της λέξεως, απεικόνιση το τι έγινε και πώς φτάσαμε ως εδώ.
0: Άρα αφορά στην περίοδο του Βυζαντίου, στην περίοδο της Οθωμανικής κατοχής, μέχρι
1: το 19ο αιώνα. Ενσωμάτωση Επτανήσου, κριτικό ζήτημα, η περίοδος του Όθωνα, η περίοδος της επιτηρούμενης ανεξαρτησίας, γιατί υπάρχει ένας μύθος για την ανεξαρτησία ότι την καταφέραμε το 1832. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η ανεξαρτησία μας ήταν ελεγχόμενη ήμασταν κράτος υποχειδεμονικό.

0: κοινωνία, και αυτό είναι κάτι δυστυχώς που δεν έχει περάσει στο ευρύ κοινό.
1: Μου έκανε εντύπωση, πριν από λίγες ημέρες έπεσε στα χέρια μου ένας κατάλογος ονομάτων από την Μεσοβυζαντινή εποχή, 1060 τόσο. Ένας κατάλογος ονομάτων αξιωματούχων και διαφόρων άλλων και κρατικών λειτουργών, οι οποίοι ήταν συμβαλόμενοι σε ένα μεγάλο συμβόλαιο ή κάτι τέτοιο. Μου έκανε εντύπωση τα ονόματα. Ήταν σαν να είναι σημερινά. Απολύτως ονόματα και επίθετα. Υπήρχαν και αρκετές πιο αρχαίες αναφορές στα ονόματα, αλλά τα περισσότερα, η συντριπτική πλειοψηφία, ήταν σαν να είναι σημερινά επίθετα πολλά εξ αυτών. Χωρίς εννοείται τουρκικά προθέματα ή καταλήξεις κλπ. Ελληνικά, αμυγώς ελληνικά, αλλά παρόλα αυτά, αυτό που θα λέγαμε σήμερα, μερικά τα περισσότερα δεν σου έκαναν εντύπωση αν τα συναντούσε σήμερα. Και τα ονόματα τα μικρά, υπήρχαν πολλά αρχεία, αλλά και πιο.
0: Έχετε δίκιο, ναι. Εκείνη την περίοδο, δηλαδή από το 1000-1100 και μετά, ουσιαστικά τότε αρχίζει η αναγέννηση του ελληνισμού με την εθνική έννοια. Έτσι, από το Μιστρά, από τις μεταβυζαντινές ηγεμονίες μετά την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης. Από τότε αρχίζουν και εμφανίζονται ονόματα μεγάλων βυζαντινών και μεταβυζαντινών οικογενειών, κατά Κουζινός, Μελισσινή, που επιβίωσαν μέχρι σήμερα τις μέρες μας. Και πολλοί από αυτούς υπηρέτησαν και σε υψηλά αξιώματα, οι φαναριώτες οι λεγόμενοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί ήξεραν γλώσσες, ήταν μορφωμένοι, ασκούσαν, όχι ασκούσαν, δεν μπορώ να πω ότι ασκούσαν εξωτερική πολιτική, αλλά διαχειρίζονταν θέματα εξωτερικής πολιτικής, αν θέλουμε μια ακρίβεια στην περιγραφή.
1: Ναι, μου έκανε εντύπωση τα ονόματα, γιατί ήταν αμυγώς ελληνικά. Δεν υπήρχαν ξένα ονόματα. Ήταν, και μιλάμε για πολλά, όχι για 5-10, 100 κάτι, με μια λίστα.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Με άλλα 100 ονόματα, ελληνικότατα ονόματα, ελληνικότατα επίθετα. Μερικά μάλιστα είχαν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φοβερός ή δρυμής, ας πούμε, επίθετα. Και τα άλλα ήταν σε όπουλος και γενικά. Είχε πάρα πολλά. Χωρίς βέβαια τις τουρκικές προσμίξεις ονόματα που ακολούθησαν μετά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε ότι το βιβλίο θα φιλοξενήσουμε και τον Γιώργο Καραμπελιά, έτσι, γιατί είναι και ο εκδότης. Θα το παρουσιάσουμε την επόμενη 28 του μηνός, την επόμενη Πέμπτη. Σωστά, Πέμπτη είναι.
0: Σωστά. Ναι.
1: Την επόμενη Πέμπτη, 7 η ώρα, ξενοφόντος στο Άρδεν, έτσι, στο γνωστό γραφείο, στα γνωστά γραφεία του Γιώργου Καραμπελιά στο Άρδεν. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναπούμε και μέχρι τότε, και με εσάς και με τον Γιώργο Καραμπελιά. Καλό τάξη, το ευχόμαστε, κύριε Πρέσβη, να επαναλάβουμε. Ιστορική πραγματεία περί του νέου ελληνισμού από το Βυζάντιο μέχρι τον 19ο αιώνα.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς, εναλλακτικές εκδόσεις, και θα σας έχουμε ενημέρωση και μετά την παρουσίαση και πριν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Πρέσβη.
0: Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Δημήτρης Παπανδρέου, πρέσβης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Εκαλαρίτης. Λοιπόν, να σας πω, επειδή μιλάμε για τα χάλια της Ευρώπης, της Δύσης κλπ, ότι ο Τζολάνι, έτσι ο γνωστός τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, θα συμμετάσχει στην ερχόμενη σύνοδο των G7, παρακαλώ, προσέξτε τώρα, στην Γαλλία. Οι G7, έτσι 7 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, κάλεσαν τον Τζολάνι, τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας, τον αποκεφαλιστή, τον τύπο της Αλ-Καΐντα, στους G7. Οι G7 υποδέχονται τον πρόεδρο της Συρίας, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν και παραμένει τζιχαντιστής. Και μετά λέμε γιατί υπάρχει όλη αυτή η παράκμη. Επίσης η Τουρκία κάλεσε την Συρία και συμμετείχε η Συρία στην άσκηση ΕΦΕΣ φέτος, έτσι, μαζί με διάφορους άλλους κατσαπλιάδες. Τα λέω αυτά για να μην έχουμε αμφιβολίες γιατί γίνεται ό,τι γίνεται. Και είχαμε και μια επική δήλωση της Κάγια Κάλλας, της αρμόδιας στην εξωτερική πολιτική. Προσέξτε τώρα και βγάλετε συμπέρασμα. Την ρώτησαν για τη στρατηγική της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Μέση Ανατολή. Προσέξτε, απάντηση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, λέει. Η διαμόρφωση, κάνω απευθείας τη μετάφραση, η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Μέση Ανατολή είναι κάτι το οποίο ακόμα εξετάζουμε και διαμορφώνουμε. Είμαστε στο σχέδιο, αλλά δεν έχει και νόημα να ασχοληθούμε με κάτι που έχει τόσο μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Εξαρτάται από το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος. Καταλάβατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαμορφώνει πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί περιμένει πρώτα να δει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος και μετά θα διαμορφώσει πολιτική για ποιο πράγμα αυτά έχει τελειώσει ο πόλεμος. Άρα την πολιτική θα την έχουν διαμορφώσει οι άλλοι. Αυτή η κυρία τώρα είναι υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας, δύσκολα πράγματα. Άρα εμείς δεν θα εκπονήσουμε πολιτική για την Μέση Ανατολή και θα περιμένουμε να τελειώσει ο πόλεμος. Για να μην έχουμε απορίες και για την Ευρώπη, έτσι. Δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η εκδήλωση της Μαρίας Καριστιανού για την είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας, όπου θα παρουσιάσει το κόμμα το οποίο λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, όπου είναι και ο παρουσιαστής της. Στο βήμα ανέβηκε επίσης η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Δεν ζήτησα φακελάκι, είπα αν θέλετε δώστε, ισχυρίστηκε ο γιατρός του Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγια Νάργυρη, μιλώντας στο Μέγκα και πρόσθεσε. Σε 3 μήνες βγαίνω στη σύνταξη. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα, ειλικρινά λυπάμαι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός το 2018 είχε κατηγορηθεί ξανά ότι ζήτησε φακελάκι 100 ευρώ, αλλά τότε είχε αθωωθεί και επέστρεψε στα καθήκοντά του. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει ζητήσει την απομάκρυνση του αναισθησιολόγου. Συχαίνω με το φακελάκι, πράξη η οποία εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο. Ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας και καταλήγει: λυπάμαι πολύ, ζητώ συγγνώμη από την ασθενή. Στα ύψη, σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ Γιώργου Φλωρίδη, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου παρενέβη τη στιγμή που ο Υπουργός Δικαιοσύνης απαντούσε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν τρέπεστε λίγο, φώναζε από τα έδρανα η πρόεδρος της Πελεύσης Ελευθερίας, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να απαντά: δεν μπορώ να σας βοηθήσω, είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάρτιση να σας βοηθήσω. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας για λόγους αισθητικής. Αποδεικνύεται ότι όχι μόνο αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΚΠ, αλλά είστε ταγμένος γενικά στη συγκάλυψη, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Μάγκο. Σύμφωνα με πληροφορίες ισπανικής εφημερίδας, ο γιος του, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατό του, Τζόναθαν Άντικ, 4 λεπτά μετά την πτώση, πραγματοποίησε την πρώτη κλίση στην πρώην σύντροφο του πατέρα του και 2 λεπτά μετά στο 112 ζητώντας βοήθεια. Περίπου μισή ώρα αργότερα, στο σημείο έσπευσαν 2 ορειβάτες που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι άνδρες διαπίστωσαν ότι ήταν αποπροσανατολισμένος και τον βοήθησαν. Θύμα απάτης, ηλικιωμένη γυναίκα στο ψυχικό, όταν επιτίδη μπήκαν σπίτι της προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Αφού της είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, απέκτησαν πρόσβαση στο σπίτι και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ. Την υπόθεση είχε αναλάβει η Ελλάς, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Στη διεθνή ενημέρωση, όλοι οι ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας έχουν απελαθεί από το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου στην ανακοίνωση, σημειώνοντας πως όλοι οι ακτιβιστές από τον στολίσκο έχουν απελαθεί. Στα αθλητικά, Μίλαν και Γιουβέντους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γκάμπριελ Ζεσούς, που θέλει να αποχωρήσει από την Άρσεναλ.
1: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Αθήνα. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη τους 24. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Μαζί μέχρι τις 9 συνεχίζουμε. Λοιπόν, είπαμε δεύτερη ώρα. Θα την αφιερώσουμε κατά ένα μεγάλο μέρος στην Τουρκία, γιατί έχει θέματα εκεί πέρα. Δημήτρης Σταθακόπουλος, Οθωμανολόγος, Τουρκολόγος, διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και φίλος και νομικός κυρίως. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, αγαπητέ Λάμπρο. Χρόνια πολλά σε γιορτάζονται σήμερα.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, Κωνσταντίνου και Ελένη, σε όλους. Λοιπόν, έχουμε το εξής. Η Τουρκία, όπως γνωρίζεις, έχει αφήσει να διαρρεύσει με μία μεθόδευση μέσω του Bloomberg στην αρχή για να έχει διεθνές ακροατήριο, μετά με διάφορες διαρροές, με χάρτες κλπ. Ότι θα νομοθετήσει την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Και άρχισε να φορτώνει την επικαιρότητα με τα διάφορα επιμέρους στοιχεία, όλα αυτά που τα στοιχεία αυτά που ξέρουμε. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι τελικά μάλλον θα νομοθετήσει ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα έχει συγκεκριμένες περιοχές, νησιά και το ένα και το άλλο, και θα επαφίεται στον Ερντογάν, στον πρόεδρο δηλαδή, να το συγκεκριμενοποιεί με προεδρικά διατάγματα, εφαρμοστικούς νόμους και τέτοια. Άρα έκανε στην αρχή μια διαρροή για να δει αντιδράσεις και μετά, αν ισχύουν οι πληροφορίες, θα νομοθετήσει κάτι γενικό και θα απειλεί μετά ότι θα το συγκεκριμενοποιεί αν η Ελλάδα κάνει κινήσεις. Θα βάλει το όπλα στα νησιά, θα νομοθετήσουμε, ξέρω εγώ, δική μας θάλασσα. Θα απλώσετε καλώδιο, θα κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τι συμπέρασμα βγάζεις?
1: Έτσι είναι ακριβώς όπως το περιέγραψες. Αυτό έρχεται πάλι από βαθιά από την ιστορία τους, πάλι από την Οθωμανική διπλωματία. Αυτή η λογική του. Είναι η λογική, να δικιά τους λέξη, του αλυσβερής, της συναλλαγής. Δηλαδή, σου λέω κάνει τόσο, ζητάω τόσο δηλαδή, τελικά είμαι διατεθειμένος να πέσω σε κάτι λιγότερο, αλλά πρέπει πάντοτε να έχεις το φόβο μου. Αυτή η λογική είναι το δόγμα του Νιχάτ Ερήμ. Ο Νιχάτ Ερήμ ήταν νομικός κοινωνιολόγος δεκαετίας του 50, ασχολήθηκε κυρίως με την Κύπρο. Διατέλεσε και πρωθυπουργός το 71-72 και δολοφονήθηκε το 80 από τουρκικό χέρι. Αυτός λοιπόν είχε ένα δόγμα που έλεγε το εξής, ακολουθώντας και αυτό στην Οθωμανική λογική και διπλωματία. Η Τουρκία αδικήθηκε τόσο με τη συνθήκη των Σευρών, η οποία δεν εφαρμόστηκε, αλλά και με τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία είναι και ιδρυτική συνθήκη ουσιαστικά της σύγχρονης Τουρκίας. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί τους όρισε τα σύνορα και την κράτησε ζωντανή. Δεν διαλύθηκε, δηλαδή στα εξών συνετέθη. Mm-hmm. Θα διεκδικεί λοιπόν ως αδικημένη ό,τι τις αποστέρησαν. Πολιτιστικά είναι αυτά. Δικαιώματα επί του εδάφους είναι αυτά. Ό,τι και αν είναι αυτά, θα τα διεκδικεί ως αδικημένη. Θα τα κρατάει σε χαμηλή ένταση, έστω και με βερμπαλισμούς κάζους μπέλι, πράγματα οποία ισχύουν μέχρι τώρα. Δεν θα κάνει όμως πόλεμο, εκτός και την παίρνει να κάνει κάτι τέτοιο ή είναι οι συνθήκες κατάλληλες. Βλέπει Κύπρος το 1974. Στη συνέχεια θα δημιουργεί de facto καταστάσεις, δηλαδή θα δημιουργεί καταστάσεις γκριζαρίσματος, εφαρμόζοντας αυτό που λέει το διεθνές δίκαιο creeping jurisdiction, που σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία, δηλαδή ότι έχω αρμοδιότητα εδώ, δεν πάνε να λέτε εσείς ό,τι άλλο θέλετε, εγώ έχω αρμοδιότητα εδώ πέρα και δημιουργώ de facto καταστάσεις, δηλαδή δηλώνω παρούσα ως Τουρκία. Και στη συνέχεια θα προσπαθώ αυτά να τα κάνω και de jure, δηλαδή εκ του νόμου.
0: Θα επιβάλλει δηλαδή ένα είδος, ας πούμε, γεωπολιτικής χρησικτησίας, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά, το είπες τέλεια. Ακριβώς, παρότι η χρησικτησία στο διεθνές δίκαιο δεν ισχύει παρά μόνο στο ιδιωτικό και στο αστικό δίκαιο, εντούτοις, και ευτυχώς που δεν ισχύει, γιατί κάθε χώρα θα πήγαινε και θα έλεγε έχω χρησικτησία, τον παίρνω. Εντούτοις η Τουρκία έχει εφαρμόσει αυτή τη χρησικτησία και το 1939 στην περιοχή της Αλεξανδρέτας, όπου είχε στείλει πληθυσμό, κάνανε ένα δημοψήφισμα, είπαν ότι θέλουν να ενσωματωθούν στην Τουρκία οι Γάλλοι που ήταν υποπτεύουσα αρχή τότε. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι το 1939 ακόμα στην περιοχή, το αποδέχτηκαν αυτό το δημοψήφισμα. Επομένως, η Αλεξανδρέτα πέρασε έτσι, ας αμφισβητείται ακόμα, από τη Συρία, τότε πέρασε στην Τουρκία. Αυτό προσπαθεί να κάνει στα κατεχόμενα στην Κύπρο και αυτό προσπαθεί να κάνει στο Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και βεβαίως στη Θράκη, όπου δεν την ξεχνάμε συχνά τη Θράκη, ήδη στα πλαίσια της γαλάζιας πατρίδας κυκλοφορούν χάρτες, το έχεις δει εσύ φαντάζομαι, όπου λένε η τουρκική δυτική Θράκη και έχουν πάνω μια τουρκική σημαία, για την ακρίβεια τη σημαία της Θράκης, που είναι τουρκική με πολύ πράσινο πάνω και μαύρο χρώμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι η λογική της χρησικτησίας που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, ξαναλέω. Το διεθνές δίκαιο δεν ισχύει η συγκρισία, προσπαθεί να την κάνει και της βγαίνει Γιατί όταν έρθει ένα τρίτο μέρος και αναγνωρίσει με την υπογραφή του αυτό το οποίο έχει καταφέρει de facto εκ των πραγμάτων η Τουρκία προηγουμένως. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση τι θέλει να κάνει τώρα, να υπάρξει ένα νομοθέτημα για θάση στα τουρκικά, το οποίο θα γίνει κανούν, ελληνική λέξη, κανόνα δηλαδή νόμος, γενικού πλαισίου, που όπως πολύ σωστά είπες, με εφαρμοστικούς νόμους και διατάξεις και προεδρικά διατάγματα, θα κάνει escalation, θα κάνει κλιμάκωση ανάλογα με το πού βλέπει και ζυγίζει την Ελλάδα και τι κάνει η Ελλάδα. Δηλαδή, κάνει και άλλες συμμαχίες η Ελλάδα. Η Ελλάδα κινείται άνετα μέσα στο Αιγαίο, έχει και άλλα εξοπλιστικά. Αυτή θα κάνει λοιπόν καινούργια νομοθετήματα. Και τι θα είναι υποχρεωμένες οι τουρκικές αρχές να κάνουν? Να εφαρμόσουν τον νόμο. Διότι αν δεν εφαρμόσουν τον νόμο, τον τουρκικό, οι τουρκικές αρχές θα έχουν συνέπειες. Άρα λοιπόν θα λένε, μα εμείς δεν κάνουμε κάτι καταχρηστικά, τον νόμο εφαρμόζουμε. Και θα πρέπει τότε η Ελλάδα να χτυπήσει καμπανάκια και καμπάνες μεγάλες. Οπουδήποτε εμπλέκεται η Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό, γιατί η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι το ΝΑΤΟ που είμαστε κοινοί σύμμαχοι, είναι ο ΙΕ, ότι λέγοντας ότι η Τουρκία με νομοθετήματα εσωτερικά προσπαθεί να διεθνοποιήσει, δηλαδή να κάνει το εσωτερικό της δίκαιο διεθνές δίκαιο και μάλιστα να εφαρμόζεται επάνω σε τρίτα μέρη, όπως η Ελλάδα δηλαδή, τα οποία δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Αυτό προσπαθεί να κάνει.
0: Άρα φτιάχνει ένα εργαλείο διαρκούς και κλιμακούμενης απειλής. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Αντελά Πρώτη, καλησπέρα.
0: Δημήτρη Σταθακόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Lambda Development. Πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Επιστρέψαμε λοιπόν να παραμείνουμε στο θέμα της Τουρκίας, αλλά σε μια άλλη διάσταση. Πάμε να καλησπερίσουμε Δημήτρη Αγάδη, δημοσιογράφος, αναλυτής, γνώστης της Τουρκίας και φίλος. Και όταν υπάρχει Αγάδης, υπάρχει θέμα, υπάρχει λόγος, υπάρχει ουσία. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλό βράδυ, Λαμπρό.
0: Ξεκίνα, είμαστε όλοι αυτιά.
1: Να ξεκινήσω τώρα, για άλλο θα ξεκινούσαμε.
0: Αλλά έχουμε εξέλιξη. Ο Έρντι, ο πρόεδρος της καρδιάς μας, δεν μας απογοητεύει ποτέ. Πες.
1: Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης ακύρωσε την απόφαση του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, αξιωματικής αντιπολίτευσης στο κόμμα. Η απόφαση του 2023, λοιπόν, που εξέλεξε πρόεδρο τον Οζγκύρο Ροζέλ, το δίδυμο μαζί με τον Ιμάμογλου, αυτός και επανέφερε τον πρώην πρόεδρο και ο Μάλκλης Δάρογλου.
0: Τον πελάτη.
1: Τον πελάτη του Ερντογάν, όπως λες. Αποφασίζει ο Ερντογάν, λοιπόν, με ποιον θα έχει αντίπαλο, δηλαδή ένα αντίπαλο της αρχαίας του για τις εκλογές. Δημιουργεί μια αντιπολίτευση που δεν θα έχει πιθανότητα να κερδίσει τις εκλογές. Δεν υπάρχει πιθανότητα.
0: Ο Κλής Δάρογλου τον έχει μάθει τον ρόλο πλέον. Έτσι.
1: 17 φορές έχασε. 16-17
0: ευχόμαστε να τσεκατοστήσει.
1: Λοιπόν, μια αντιπολίτευση που δεν θα έρθει ποτέ στην εξουσία. Έτσι.
0: Αυτό θέλουμε.
1: Οι εκλογές στην Τουρκία θα είναι μια τυπική διαδικασία. Στην Τουρκία η πιθανότητα να αλλάξει εξουσία με τις εκλογές εξανεμίζεται. Είδε ότι κινδυνεύει με τον Ιμάμογλου που κέρδισε τον Ερντογάν σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις σε μια πόλη 16-17 εκατομμυρίων, τώρα 20, αλλά σε αυτή τη μεγάλη πόλη ο Ιμάμογλου τον κέρδισε τρεις φορές, τον έβαλε στη φύλακη.
0: Γι' αυτό τον μπουζούριασε. Ναι.
1: Εγκαθιδρύει ένα καθεστώς κεντρικής Ασίας. Η ύπαρξη της αντιπολίτευσης θα επιτρέπεται μόνο για να νομιμοποιεί τις εκλογές. Μπορεί το πολιτικό σύστημα να φαίνεται πολυκομματικό με τη λειτουργία κάποιων κομμάτων και κάποιων μέσων ενημέρωσης αντιπολίτευσης, αλλά στην ουσία θα είναι ένα σύστημα το οποίο όσο ο Θεός θα του δίνει χρόνια θα παραμένει στην εξουσία.
0: Έτσι θέλουμε κι εμείς, να μην διαταράσει κανείς την προεδρία του αγαπημένου μας Έρντι. Λοιπόν, στην Μπουζού η άλλη, ο Κλητσδάρογλου ξανά στο γνωστό ρόλο. Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν στο θέμα που είχαμε συζητήσει για απόψε. Στην Άγκυρα, στις 23 Δεκεμβρίου, κατέπεσε το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μαζί και όλη τη στρατιωτική ηγεσία της Λιβύης. Αυτό το γνωστό δυστύχημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέτ Ελ Χαντάτ είχε πάει στην Τουρκία, συναντήθηκε με τον Υπουργό Αμήνας της χώρας. Μετά τις επίσημες επαφές που είχε στην τουρκική πρωτεύουσα, μπήκε στο αεροσκάφος της Επιτροπής και λίγη ώρα μετά την απογείωση το αεροσκάφος κατέπεσε. Νεκροί ήταν όλοι οι επιβαίνοντες, μεταξύ αυτών ήταν και μια Ελληνίδα μέλος του πληρώματος. Πέρασαν 5 μήνες, μέχρι στιγμής δεν έχει βγει το τελικό πόρισμα για τα αίτια της πτώσης.
0: Ναι.
1: Ενώ παραμένει μυστήριο λοιπόν τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους, το τελευταίο διάστημα έρχονται στο φως δημοσιότητα στοιχεία που υποστηρίζουν ότι δεν ήταν δυστύχημα, αλλά ήταν σαμποτάζ, δολιαφθορά από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος.
0: Αυτός γιατί είναι έξω?
1: Σιγά σιγά. Όταν κινδυνεύει, όταν δει ότι κινδυνεύει, τότε μπαίνει.
0: Οκ, για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και βουλευτής, ο Ντενίς Γιαβούς Γιλμάς, το τζετ που μετέφερε το Λίβιο στρατηγό έπρεπε να σταθμεύσει στον χώρο αριθμό νούμερο 1 των VIP, εκεί που σταθμεύουν τα αεροσκάφη που μεταφέρουν αξιωματούχους ξένων χωρών. Αντί λοιπόν να σταθμεύσει εκεί, το κατήθυναν σε ένα απομακρυσμένο, στην άκρη του αεροδρομίου, σκοτεινό χώρο, στη στάθμευση νούμερο 5, όπου έτυχε εκεί την ημέρα, όλος τυχαίως, να μην λειτουργούν και οι κάμερες.
0: Τυχαία, προφανώς, ναι.
1: Ναι, οι κάμερες είχαν βλάβει. Έτσι, στη συνέχεια, αφού αποχώρησε από το αεροδρόμιο το πλήρωμα του αεροσκάφους με τους Λίβιους, αποχώρησαν, έφυγαν όλοι. Το πλήρωμα ήταν στο ξενοδοχείο. Στο αεροδρόμιο της Άγκυρας προσγειώνεται ένα Ισραηλινό αεροσκάφος, πολιτικό αεροσκάφος, με στοιχεία 4X-CNA και σταθμεύει ακριβώς δίπλα στο αεροσκάφος που, ήταν, που μετέφερε τους Λίβιους. Επί μία ώρα και 41 λεπτά τα δύο αεροσκάφη ήταν το ένα δίπλα στο άλλο, παρκαρισμένα σε εκείνο το σκοτεινό και απομακρυσμένο χώρο, και οι αποκαλύψεις και οι καταγγελίες για σαμποτάζ ραδιολευθερά συνοδεύονται από τον αντιπρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο σήμερα αλλάζει και αρχηγό, άλλαξε και αρχηγό.
0: Αλλάξει, βλέπω και αντιπρόεδρο. Αλλά και...
1: παρουσιάζει λοιπόν φωτογραφίες και ντοκουμέντα που δείχνουν τα δύο αεροσκάφη δίπλα-δίπλα, το ένα δίπλα στο άλλο, στο πιο απομακρυσμένο σκοτεινό σημείο που είπαμε, του μεγάλου αεροδρομίου Εσέμποα της Άγκυρας. Να σημειωθεί ότι ενώ το Ισραηλινό αεροσκάφος προσγειώθηκε για ανεφοδιασμό, αμέσως μετά την απογείωσή του πήγε στο Τελαβίβ. Δηλαδή δεν χρειαζόταν για μια τόσο κοντινή απόσταση Άγκυρα Τελαβίβ ανεφοδιασμός. Αυτά υποστηρίζει ο καταγγέλων. Το ύποπτο Ισραηλινό αεροσκάφος προσγειώνεται στις 20 και 10 στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, το Δε Φάλκον με τους Λίβιους, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, 20 και 52, καρφώνεται στα περίχωρα της Άγκυρας. Είχαν μπλοκάρει όλα τα συστήματα. Χάθηκε ο έλεγχος του αεροσκάφους. Ο αντιπρόεδρος λοιπόν του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Ντενίς Διαβούσγιλ μας, μεταξύ άλλων παρουσίασε και το στίγμα και την πορεία του Ισραηλινού αεροσκάφους, τα στοιχεία του αεροσκάφους. Παρουσίασε λοιπόν μια σειρά από ντοκουμέντα για να υποστηρίξει αυτή την καταγγελία. Να σημειωθεί ότι αυτή η πιλότη, το πλήρωμα του Λίβιους, ποτέ δεν είδαν το Ισραηλινό αεροσκάφος, γιατί το προσγειώθηκε και ήρθε δίπλα τους όταν αυτοί είχαν φύγει και ήταν στο ξενοδοχείο και μένα στο ξενοδοχείο, είχαν πάει στο ξενοδοχείο και επιστρέψανε για να απογειωθεί αυτό το αεροσκάφος όταν ήδη το Ισραηλινό αεροσκάφος είχε φύγει. Αυτά τα στοιχεία τα δίνει ο άνθρωπος αυτός με ντοκουμέντα και φωτογραφίες. Λοιπόν, και ενώ το τελευταίο διάστημα βγαίνουν στο φως δημοσιότητας ντοκουμέντα και αποκαλύψεις που υποστηρίζουν το σενάριο της δολιοφθοράς, η κυβέρνηση στις σχετικές απαντήσεις καταγγελίες περιορίζεται στο να λέει ότι συνεχίζονται εργασίες για την έκδοση του πορίσματος, για ποιο λόγο έγινε αυτό το δυστύχημα με τους Λίβιους. Λάμπρο, αν πράγματι επαληθευτεί το σενάριο της διαφθοράς, δολιοφθοράς, τότε μπορούμε να πούμε ότι διεξάγεται ένας σκιώδης πόλεμος και το μήνυμα του Ισραήλ προς την Τουρκία είναι «σου κάνω ζημιά κάτω από τη μύτη σου, δίχως να πάρεις χαμπάρι». Γιατί είναι μεγάλη ζημιά για την Τουρκία να φιλοξενεί μια επίσημη αντιπροσωπεία, όλη τη στρατιωτική ηγεσία ήταν, δεν ήταν μόνο ο αρχηγός του ΓΕΘ, ήταν και όλοι οι επικεφαλής του στρατού της Λιβύης. Να φιλοξενεί, να τους καλεί για συζήτηση και μετά να συμβαίνει αυτό το πράγμα μέσα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Τουρκίας. Τούρκοι σχολιαστές αναφέρουν ότι ο Λίβιος στρατηγός κατά την πορεμονή του στην Τουρκία πρωτεύουσα είχε συνομιλίες με τους Τούρκους ομολόγους του σχετικά με την προσπάθεια της επανένωσης του στρατού της Λιβύης, δηλαδή των δυνάμεων του Χαφτέρ και της Τρίπολης, και ότι ο Λίβιος στρατηγός εργαζόταν ενεργά υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία του ενιαίου στρατού της Λιβύης. Υποστηρίζουν λοιπόν οι σχολιαστές ότι το Ισραήλ επιθυμεί τη διχοτόμηση της Λιβύης και ότι μετά το θάνατο του στρατηγού διεκόπη η διαδικασία της επανένωσης των δύο στρατών. Σε κάθε περίπτωση, λέω, το μυστήριο για την πτώση του αεροσκάφους παραμένει όπως και τα ερωτήματα αναπάντητα.
0: Τώρα τόσους μήνες μετά να μην έχει φύγει πόρισμα, προφανώς κάτι συμβαίνει, είναι σαφές αυτό.
1: Έχουν βγάλει ένα προπορίσμα που λέει δεν χτυπήθηκε από πύραυλο, δεν το ένα, δεν το άλλο, αλλά γιατί έπεσε δεν λένε.
0: Να σου πω, είναι το δεύτερο αεροπλάνο τουρκικό που είχε πέσει και ένα ΣΕ, δεν είχε πέσει.
1: Είχε πέσει ένα 130 το Νοέμβριο με 20 αξιωματικούς, ναι, ούτε εκεί έχουμε πόρισμα. Δηλαδή η κυβέρνηση παραμένει σιωπηρή, ενώ η αντιπολίτευση βλέπει Ισραηλινό δάκτυλο.
0: Εντάξει, τώρα μην έχει βγει πόρισμα ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Τόσους μήνες μετά, και μιλάμε για δυστυχήματα, δεν μιλάμε τώρα για ίσον σημασίας καταστάσεις, προφανώς κάτι συμβαίνει. Γιατί να μην βγάλουν πόρισμα? Αν αποφεύγεις να βγάλεις πόρισμα, σημαίνει ότι κάτι θες να αποκρύψεις. Γιατί αν είναι όντως δολιοφθορά από το Ισραήλ ή από οποιοδήποτε άλλον, θα φανεί ευάλωτη η Τουρκία, θα φανούν ευαλωτότητες. Γιατί αν τους έχουν ρίξει, υπόθεση κάνουμε έτσι, δύο αεροπλάνα σε λίγους μήνες με απώλειες, το ένα μέσα στο αεροδρόμιο τους και το άλλο με Τούρκους αξιωματικούς κλπ., θα φανεί αδυναμία. Προφανώς γι' αυτό δεν το κάνουν.
1: Ενδεχομένως να υπάρχει ένας πόλεμος, μυστικός πόλεμος των υπηρεσιών, τον οποίο πόλεμο δεν το βλέπουμε εμείς. Δεν το βλέπουμε και η τουρκική κυβέρνηση δεν απαντά. Δηλαδή οι αποκαλύψεις είναι εδώ και ένα μήνα περίπου, από 1,5 μήνα, αρχές Απριλίου, κομμάτι-κομμάτι, βγαίνουν διάφορα. Εδώ ο βουλευτής αυτός παρουσίασε και φωτογραφίες πια, ενώ στην αρχή λέγανε που είναι αυτά, είναι λόγια κτλ. Παρουσίασε και φωτογραφίες, τα δύο αεροπλάνα δίπλα το ένα δίπλα στο άλλο. Απογορεύεται από την διεθνή αεροπλοεία, από τους κανονισμούς να υπάρχουν αεροσκάφη εχθρικών χωρών, γιατί η Λιβύη δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, να είναι μαζί. Απογορεύεται αυτό το πράγμα.
0: Να σταθμεύουν δίπλα.
1: Ναι, στους κανονισμούς δεν επιτρέπεται, από ό,τι ακούω από τους ειδικούς. Επίσης τώρα να είναι τυχαία και οι κάμερες ασφαλείας ήταν 7-8 κάμερες ασφαλείας να έχουν χαλάσει όλες αυτές.
0: Συμπτώσεις σε αυτά δεν υπάρχουν.
1: Ναι, ήταν το πιο πιθανό λοιπόν είναι αυτό. Να δούμε.
0: Εντάξει. Έγινε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή
1: καλό βράδυ, Δημήτρη, να είσαι χαρούμενος φαντάζομαι.
0: Με τον πελάτη αλίμονο.
1: Για πάντα Ερντογάν.
0: Για πάντα Ερντογάν, ναι. Και να προσέχουν τον Κιλτζάρογλου, γιατί πού θα ξαναβρει τέτοιο πελάτη.
1: Έχασε 16-17 φορές από το 2008 που ήταν πρόεδρος αυτός που ήταν. Από τότε έχει χάσει όλες τις εκλογές.
0: Να τις εκατοστήσει του, ευχόμαστε για να είναι καλά ο
1: πρόεδρος. Και ο δικαστής, και δεν υπάρχει και κανένας θεσμός να πει του Ερντογάν σταμάτα. Δεν υπάρχει στην Τουρκία να του πει τι είναι αυτό που κάνεις.
0: Τρελή είναι.
1: Το δικαστήριο.
0: Εσύ το έλεγες. Έγινε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Δημήτρη Σαγάδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, αλλά προς καλά, έτσι συνεχίζουμε. Αυτά λοιπόν από την Τουρκία. Ο αγαπημένος πρόεδρος, ο πρόεδρος της καρδιάς μας, ο Έρντογκ, έφερε τον γνωστό παλιό καλό πελάτη, το Κιλιτσιντάρογλου, για να είμαστε σίγουροι μην γίνει κανένα ατύχημα στον αγαπημένο πρόεδρο. Λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και εκπομπές για το μεταναστευτικό, βλέπω κάποια στοιχεία που μου στείλανε φίλοι από την Γερμανία για το ποσοστό ατόμων κάτω των 16 ετών που έχουν γεννηθεί σε διάφορες γερμανικές περιοχές που είναι ξένοι, που έχουν, δεν είναι γηγενείς, δεν είναι Γερμανοί, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Αυτό σε σχέση με το μεταναστευτικό. Είναι μερικά ποσοστά, τι μερικά όλα, τα οποία είναι για την Γερμανία δυσίωνα. Ας πούμε στην Φραγκφούρτη το 70% κάτω των 16 ετών έχουν ξένο background. Έρχονται, είναι ξένοι μας. Έχουν άλλη καταγωγή. Επαναλαμβάνω, το 70% στην Φραγκφούρτη. Το 60% στο Μόναχο. Το 65% στην Νιρεμβέργη. Το 49,5%, το 50% στο Βερολίνο. Το 50% η μισή στο Αμβούργο. Και γενικά τέτοια ποσοστά, 70, 60, 63, 62, 59, επαναλαμβάνω, αυτό σε μεγάλες γερμανικές περιοχές πόλεις, που είναι κάτω των 16 ετών, οι γεννημένοι κάτω των 16 ετών, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία, 50 και πάνω, 50, 60, 70, με ξένη καταγωγή. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό προοπτικά. Θα χαθεί τελείως η γερμανική φυσιογνωμία και λογικό είναι. Αυτά περί ανοιχτών σύνορων, έτσι. Αυτά είναι τα ανοιχτά σύνορα και αυτές είναι οι συνέπειες. Και αν κάνει κανείς την προβολή, θα καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί εκεί τα επόμενα χρόνια. Ό,τι έχει συμβεί και αλλού. Ό,τι έχει συμβεί, ας πούμε, στην Βρετανία, η οποία έχει χάσει τις μεγάλες πόλεις. Ό,τι έχει συμβεί στην Γαλλία, που επίσης έχει χάσει μεγάλες περιοχές. Και γενικά έχουν δημιουργηθεί άβατα. Στην ουσία έχουν δημιουργηθεί ισλαμικά άβατα. Μαύρες τρύπες στην Ευρώπη, όπου δεν ισχύει ούτε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ούτε ο ευρωπαϊκός νόμος. Και οι χώρες οι οποίες επιμένουν σε αυτήν την πολιτική των ανοιχτών σύνορων και της άκρητης μετανάστευσης, ή που δεν αντιμετωπίζουν αυτό που ήδη έχει συμβεί όσο έχουν ακόμα καιρό, όπως είμαστε εμείς, αυτή είναι η μοίρα που τους επιφυλάσσεται. Θα απολέσουν την ταυτότητα και την πληθυσμιακή πλειοψηφία, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτό είναι άλωση. Είχαν κυκλοφορήσει προκαίρου, προ 2-3 εβδομάδων οι Αμερικανοί, έναν χάρτη σε σχέση με το μεταναστευτικό, έναν χάρτη της Ευρώπης, όπου έδειχναν χώρες οι οποίες έχουν πλέον δομικό πρόβλημα και δεν μπορούν να το ξεφορτωθούν, δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση με ομαλές διαδικασίες, και χώρες οι οποίες ακόμα δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα και μπορούν να λύσουν το θέμα με διοικητικές αποφάσεις, απελάσεις κλπ. Πολλές και μεγάλες χώρες της Ευρώπης είναι αποτυπωμένες στον αμερικανικό χάρτη με το πρόβλημα πλέον μη αναστρέψιμο. Είναι δομικό, είναι ο πληθυσμός μέσα πλέον στον κοινωνικό ιστό ο ξένος και δεν μπορούν να τον ξεφορτωθούν με ομαλές διαδικασίες. Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία προφανώς, Σουηδία. Η Ελλάδα είναι στις χώρες που δεν έχουν ακόμα τέτοιου είδους πρόβλημα, που έχουν έναν πληθυσμό ο οποίος όμως ακόμα δεν έχει γίνει δομικό στοιχείο και μπορεί να λύσει το θέμα με μια πολιτική απελάσεων, ελέγχου κλπ. Οπότε στο χέρι μας είναι. Ή θα ακολουθήσουμε και εμείς την τύχη των υπολείπων, ή θα κάνουμε αυτό που πρέπει τώρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το 6.
3: 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
9: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90 κομμένα αλλά προς καλαρίτη. Συνεχίζουμε τώρα με αφορμή τα όσα γίνονται με την Τουρκία και τα οποία συζητάμε καθημερινά. Να δώσουμε συνέχεια σε μια συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο περιγράφει όλα αυτά που γίνονται στην παγκόσμια σκακέρα. Και απόψε μαζί μας, Dr. Jake Σωτηριάδης, στρατηγικός αναλυτής εθνικής ασφαλείας, πρώην αξιωματικός πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών και συγγραφέας. Έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση για το βιβλίο του The Revenge of Ideology, The Hidden Powers Reshaping Global Power, η εκδίκηση της ιδεολογίας, οι μυστικές δυνάμεις που αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια ισχύ. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε κάνει μια σειρά συζητήσεων με αφορμή το βιβλίο σας για το ιδεολογικό πολιτισμικό πλαίσιο της ατζέντα του σχεδιασμού κρατών, οντοτήτων, κρατικών. Είχαμε κάνει μια γενική εισαγωγή για το βιβλίο, μετά είπαμε για την Κίνα. Πάμε να πούμε για την Τουρκία, η οποία επίσης περιλαμβάνεται ως παράδειγμα στο βιβλίο σας.
1: Ναι, λοιπόν, είναι ιδιαίτερη τιμή να συνεχίζουμε αυτόν τον διάλογο για το βιβλίο. Και ομολογώ ότι το κεφάλαιο για την Τουρκία είναι ίσως το πιο κρίσιμο για τους Έλληνες ακροατές, γιατί μόνο μια γειτονική χώρα, αλλά αφορά το ίδιο το γεωπολιτικό τους μέλλον. Οπότε θα ξεκινήσω με μια κεντρική θέση που διατρέχει όλο το βιβλίο και ειδικά αυτό το κεφάλαιο της Τουρκίας, ότι η σημερινή Τουρκία δεν είναι απλώς μια αυταρχική χώρα με έναν φιλόδοξο ηγέτη. Είναι μια χώρα που έχει εισέλθει σε μια βαθιά ιδεολογική μετάβαση. Και εάν δεν κατανοήσουμε αυτή τη μετάβαση, θα συνεχίσουμε να ερμηνεύουμε λάθος τις κινήσεις της Άγκυρας. Οπότε στο βιβλίο μου εισάγω την έννοια των δικτύων ιδεολογικής ισχύως και το πλαίσιο αυτό δείχνει πώς η ιδεολογία αποκτά υλική υπόσταση, δηλαδή πώς διεισδύει στον λαό, στις πολιτικές ελίτ και στους κρατικούς θεσμούς, στρατό, δικαιοσύνη, εκπαίδευση, θρησκευτικές αρχές κτλ. Όταν και τα τρία αυτά επίπεδα συντονιστούν γύρω από μια ιδεολογία ή γύρω από ένα ιδεολογικό πρότυπο, τότε το δίκτυο επιταχύνεται και αρχίζει να διαστρεβλώνει την αντίληψη του κράτους για το ίδιο του το συμφέρον και αυτό που θεωρεί ορθολογικό συμφέρον. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία. Και αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία το ονομάζω νεοτουρκική αυτονομία. Όταν μιλάμε για τη σύγχρονη Τουρκία, νομίζω ότι η δυτική ανάλυση συνήθως καταλήγει σε δύο πολύ απλοϊκά συμπεράσματα. Ή ότι ο Ερντογάν είναι ένας ακόμη αυταρχικός ηγέτης, ή ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που χάθηκε από τη Δύση. Κατ' εμέ, και τα δύο είναι λάθος, γιατί είναι πολύ επιφανειακά. Η νεοτουρκική αυτονομία είναι ένα ιδεολογικό μοντέλο που συνδυάζει τρία στοιχεία. Πρώτον, την επιθυμία να ανακτήσει η Τουρκία επιρροή στα εδάφη που κάποτε διοικούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική. Οπότε ενσωματώνεται και ο νέος Οθωμανισμός μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερον, τον παντουρκισμό, δηλαδή την προσπάθεια να ηγηθεί του τουρκόφωνου κόσμου, Αζερβαϊτζάν, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και πέρα από αυτά. Και τρίτον, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, τον πολιτικό Ισλάμ, με ιδιαίτερη σχέση με τη μουσουλμανική αδελφότητα, που λειτουργεί όχι ως εξωτερικό σύμμαχος, αλλά ως εσωτερικό συστατικό του τουρκικού ιδεολογικού δικτύου. Λοιπόν, αυτά τα τρία στοιχεία μαζί συνθέτουν ένα όραμα μιας μεγάλης Τουρκίας, ενός κράτους που δεν θεωρεί πλέον τον εαυτό του περιφερειακό εταίρο της Δύσης, αλλά κέντρο ενός δικού του πολιτισμικού άξονα. Έτσι, λίγα λόγια για την, για το νέο...
0: Αυτό προϋπήρχε, αλλά για ένα διάστημα, επειδή δεν είχε τις προϋποθέσεις να αυτονομηθεί ή να ανακοινώσει την πρόθεση να αυτονομηθεί, λειτουργούσε στο πλαίσιο της Δύσης, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση στους δυτικούς ότι ανήκει εκεί.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, αλλά και γι' αυτό νομίζω ότι έχει σημασία να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στον οργανισμό τουρκικών κρατών. Γιατί εκεί πρέπει να φωτίσουμε τι είναι αυτή η παντουρκική φιλοδοξία. Δηλαδή με μέλη, όπως είπα προηγουμένως, το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, και του Ουσπεκιστάν και άλλα κράτη επίσης. Αυτός ο οργανισμός αποτελεί επίσης την υλική έκφραση αυτής της φιλοδοξίας. Και νομίζω ότι η νίκη του Αζερβαϊτζάν στον Αγκόρνο Καραμπάκ το 20, ας πούμε, με αποφασιστική τουρκική υποστήριξη και τη χρήση των Bayraktar drones, ήταν σταθμός. Γιατί δείχνει πως η Τουρκία χρησιμοποιεί τόσο τη σκληρή ισχύ, όσο και την ιδεολογική γοητεία, για να επεκταθεί στον Κάφκασο και στην Κεντρική Ασία. Γιατί εγώ, όπως το βλέπω, η Τουρκία κατ' εμέ κοιτάζει και προς Ανατολά, διότι θεωρεί τον εαυτό της παγκόσμιο, είναι παγκόσμιος πλέον, παγκόσμιος παίκτης η Τουρκία. Δεν περιορίζεται μόνο στο ΝΑΤΟ ή στη Δύση.
0: Αυτό πώς μπορεί να το διαχειριστεί η Δύση? Ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν την εντύπωση, την αίσθηση ότι η Τουρκία θα παραμένει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδεδεμένη με την Δύση, άρα και εν πολλής ελεγχόμενη. Τώρα καταλαβαίνουν, φαντάζομαι, ότι αυτό δεν ισχύει.
1: Μερικοί το έχουν καταλάβει, αλλά είναι πάρα πολλοί διαμορφωτές πολιτικής, κυρίως εδώ στην Ουάσιγκτον, που δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμη. Και αυτό λειτουργεί εις βάρος μας, και εννοώ της Αμερικής, αλλά και της Δύσης γενικότερα. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, τόσο είναι κρίσιμης σημασίας να κατανοήσουμε αυτό το ιδεολογικό μοντέλο που πραγματικά επηρεάζει και την εξωτερική πολιτική, αλλά και την εσωτερική πολιτική της Τουρκίας. Και το ευρύτερο πρόβλημα, νομίζω, είναι ότι αν κοιτάξουμε λίγο τον Ερντογάν, γιατί εκεί νομίζω ότι μπερδεύονται στο πρόσωπο του Ερντογάν οι περισσότεροι δυτικοί παρατηρητές και αναλυτές. Γιατί ο Ερντογάν, κατ' εμέ, δεν είναι ο ίδιος το πρόβλημα, είναι το σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου προβλήματος. Έτσι. Όπως ισχύει στην περίπτωση του Πούτιν, όπως ισχύει και στην περίπτωση του Σι Τζινπίνγκ, το οποίο συζητήσαμε τις προάλλες. Δηλαδή, εάν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη σχέση μεταξύ, και στην περίπτωση του Σι Τζινπίνγκ, το οποίο συζητήσαμε τις προάλλες, δηλαδή, εάν δεν μπορούμε να καταλάβουμε

0: άλλο μεγάλο μέτωπο, αλλά δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Στην Αφρική υπάρχει τεράστιο αποτύπωμα της Τουρκίας. Ναι. Μέχρι και την Ινδονησία, μέχρι την Νότια Αμερική. Δηλαδή τα κηρύγματα που κάθε Παρασκευή ακούγονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, γράφονται και ελέγχονται από την Άγκυρα μέσω του Διανέτ. Οπότε αυτό είναι ένα τεράστιο όπλο που επίσης ενσωματώνεται.
1: Αναφέρεσαι στα δαμιά που ακούγονται, έτσι, τα κηρύγματα των ημάμιδων.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά ελέγχονται από την Άγκυρα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τις τάξεις των 70 ή 80 χιλιάδων κηρυγμάτων κάθε εβδομάδα. Αυτό δεν είναι, δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση αυτή και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε.
1: Έχετε δίκιο. Εδώ να πω, το Διανέτ ανήκει το Δίκτυο Πολιτισμικής Επιρροής της Τουρκίας, ένας οργανισμός που διαχέει την πολιτισμική επιρροή της Τουρκίας, ανήκει απευθείας στον πρόεδρο, έτσι. Το ελέγχει ο Ερντογάν βασικά.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα τεράστιο όπλο που διαθέτει η Τουρκία και το χρησιμοποιεί πάρα πολύ αποτελεσματικά, γιατί είναι δηλαδή προσφέρεται μια σημαντική πλατφόρμα που ξεπερνάει και τα γεωγραφικά σύνορα, έτσι, και την ίδια την Τουρκία. Δηλαδή είναι την ανεβάζει την Τουρκία πράγματι σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει τον παραδοσιακό ρόλο που έπαιζε παλιά η Σαουδική Αραβία ως προστάτης του πολιτικού Ισλάμ. Αυτό κάνει στην ουσία, αυτό έχει κάνει, αυτό έχει καταφέρει ο Ερντογάν. Δηλαδή τώρα όταν λέμε εδώ πέρα σε διαμορφωτές πολιτικούς ότι ο Ερντογάν είναι αυτός ως ηγέτης ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ και έχει στρώσει το κόκκινο χαλί και υποδέχτηκε τον ηγέτη της Χαμάς τότε, δηλαδή τον υποδέχτηκε σαν ήρωας, έτσι. Αυτό πρέπει, νομίζω ότι, να μας κάνει να αναζητήσουμε ευθύνες από τον εαυτό μας, σαν συμμαχία και σαν Δύση, ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Και έχει καταφέρει στο εσωτερικό να κάνει μια σύνθεση που πάντα επεδίωκε η Τουρκία, δηλαδή την κεμαλική συνιστόσα με το Ισλάμ και να κάνει μια σύνθεση η οποία υπηρετεί το ίδιο αφήγημα και το ίδιο όραμα από το πολιτικό Ισλάμ μέχρι τον κοσμικό παντουρκισμό του Κεμάλ, τα έχει ενώσει και έχουν καταφέρει οι Τούρκοι να κάνουν μια σύνθεση που να υπηρετούν το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και νομίζω ότι να πούμε και κάτι σημαντικό, διότι νομίζω υπάρχουν και ερωτήματα σχετικά και με την αντιπολίτευση, δηλαδή αν υπάρχει ελπίδα μέσα στη Τουρκία. Νομίζω ότι δεν πρέπει να... Το νέο τουρκικό αφήγημα αυτό δεν είναι μονόλιθος. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει και αξιόπιστη αντιπολίτευση στη Τουρκία. Η σημερινή αντιπολίτευση είναι αυτό που ένας Τούρκος ακαδημαϊκός, ο Ilker Aytürk, αυτός το έχει ονομάσει μετακεμαλική, δηλαδή ένα πολύ ευρύτερο, πιο σύνθετο μέτωπο που περιλαμβάνει όχι μόνο παραδοσιακούς κοσμικούς έτσι, και κεμαλικούς, αλλά και προοδευτικούς ισλαμικούς, κουρδικούς και κόσμο

Παραπολιτικά 90,1 είστε πάντα συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Πριν περάσω στην θεματική, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που γιορτάζετε, που έχετε την ονομαστική σας εορτή, να σας χαίρονται οι άνθρωποι σας, να χαίρεστε τους δικούς σας ανθρώπους που έχετε σήμερα και γιορτάζουν. 21η Μαΐου, από τις πιο γνωστές γιορτές στη χώρα μας, καθώς τα ονόματα Κωνσταντίνος και Ελένη, ειδικά το Κωνσταντίνος, νομίζω είναι το 4ο πιο δημοφιλές όνομα στη χώρα μας. Είμαστε αρκετοί. Γιώργος Γιάννης Δημήτρης, Γιάννης Γιώργος Δημήτρης, κάπως έτσι, και μετά ο Κωνσταντίνος. Είναι ο Νίκος πριν από μας. Όπως και να έχει, πάρα πολλές ευχές σε όλες και σε όλους.

δύο θεματικές που έχουμε μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε μία θεματική το βράδυ της Τρίτης, όπου συζητάμε θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Έχουμε την θεματική το βράδυ της Πέμπτης, που συζητάμε θέματα ευρύτερου περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Ωστόσο, την αφορμή για την απόψινή μας θεματική βραδιά την δίνει η επικαιρότητα.

βλέπω στην ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr την εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον. Πλήθος κόσμου, γράφει η ιστοσελίδα. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Ο Δημήτρης είναι ο κλασικός δημοσιογράφος που βλέπετε σε όλες τις συνεντεύξεις πολιτικών με το μικρόφωνο, με τα μακριά μαλλιά, που όλοι απορείτε και λέτε «Μα πώς βρίσκεται παντού αυτός ο τύπος, τι κάνει?». Παρουσιάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, είναι η ιδρυτική διακήρυξη, είναι σε εξέλιξη ομιλία για την της ίδιας της κυρίας Καριστιανού και το όνομα του κόμματός της είναι «Ελπίδα για την Δημοκρατία». Λέω λοιπόν αφορμή από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία, καθώς δεν θα συζητήσουμε μόνο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά γενικότερα ποια είναι η γνώμη σας για την δημιουργία νέων κομμάτων. Σας θυμίζω, επειδή το έχουμε ξαναναφέρει στην εκπομπή, τη δεκαετία του 2010 πρέπει να δημιουργήθηκαν, είχε γίνει ένα ρεπορτάζ, μια καταγραφή, ένας αριθμός νέων κομμάτων από 80 έως 100, το οποίο είναι δυσανάλογα υψηλό για μια χώρα 10 εκατομμυρίων, 11, 8, 20 εκατομμύρια να ήμασταν. Το να δημιουργούνται τόσα πολλά κόμματα είναι μια υπερβολή. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν δύο οπτικές. Η μία οπτική σου λέει, μα θα πεις εσύ ένα κόμμα δημιουργείται για να εκφράσει ένα μέρος του εκλογικού σώματος που δεν βρίσκει κάπου αλλού να συμφωνεί. Υπάρχει και ο αντίλογος. Τι πράγμα είναι αυτό με τον τόσο μεγάλο πολυκερματισμό που ο καθένας θέλει να έχει το δικό του, αντί να υπάρχει ένα κόμμα, ας πούμε, που να έχει 1000 μέλη, να υπάρχουν 10 κόμματα μικρότερα και το καθένα να έχει τα 100 μέλη του. Λέω για κόμματα που είναι περίπου στην ίδια, κινούνται τέλος πάντων γύρω από έναν κεντρικό άξονα που συμφωνούν. Δεν λέω για κόμματα που είναι εντελώς αντίθετα μεταξύ τους. Οπότε φαντάζομαι αυτές είναι οι δύο απόψεις για την απόψινή θεματική. Και περιμένω να ακούσω αν πιστεύετε την άλλη εβδομάδα, 26 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, θα έχουμε και την παρουσίαση από τον κύριο Τσίπρα. Περιμένω να ακούσω τα δικά σας, τη δική σας γνώμη για τη δημιουργία νέων κομμάτων στην Ελλάδα που διαρκώς, που συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει. Αν είναι κάτι το οποίο το βρίσκετε χρήσιμο, συμφωνείτε διότι δεν σας εκφράζουν τα προηγούμενα. Αν είναι κάτι το οποίο θεωρείτε ότι δεν θα έχει κάτι να προσφέρει και οτιδήποτε άλλο κάποιος έχει υπόψη του και θέλει να το αναφέρει.

Οι συντελεστές για το απόψινό ανεμολόγιο, καθώς ήδη οι πρώτοι ακροατές καλέσατε και θα ξεκινήσουμε να ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, είναι ο Παναγιώτης Χάλαρη στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Μην ξεχνάτε και τον... μάλλον να θυμίσω τον βασικό τρόπο επικοινωνίας. Τηλεφωνικά μας καλείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80, για να δηλώσετε συμμετοχή. Και βεβαίως μέσω μηνυμάτων με email στέλνετε τη γνώμη σας στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Πρώτος μας ακροατής είναι ο Μυρμηδόνας και μετά βλέπω περιμένει ο Θοδωρής από την Κόρινθο. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή, σε όλο τον κόσμο που έχουν τα ίδια ονόματα, Κωνσταντίνος.
0: Σε ευχαριστώ,
1: Ελένη,
0: πάρα πολύ.
1: Συγγενείς τα πάντα. Λοιπόν, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πήγες και βάλες τώρα θεαματική για τα νέα κόμματα. Δηλαδή σε τρώει ο Μπιπ, μη πω.
0: Ναι, με τρώει.
1: Ναι, σε τρώει, το βλέπω. Λοιπόν, κοίταξε. Πρώτα απ' όλα να βγάλω το άχτι μου. Άσε μα, Μυρμηδόνα, με τον 25ο μεσημβρινό. Από το 2005 μας τα λες. Λοιπόν, έχει σχέση με τη θεαματική.
0: Εντάξει.
1: Όταν, ναι. Λοιπόν, βλέπεις τι γίνεται, τις τρελής, νομοθετήματα, τα πάντα. Λοιπόν, επειδή αυτό είναι καρακομβικό θέμα.
0: Ναι.
1: Και σταρταράει. Δηλαδή τα έχεις βάλει στο τηγάνι και τηγανίζονται τώρα τόσο πολύ. Λοιπόν, ο κόσμος, επειδή πάνε να εξαγγείλουν τώρα κόμματα, πότε εξαγγέλει 26 του μηνός, ποιος,
0: 26 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, θα το τσεκάω, ο Τσίπρας.
1: Ω, άλλο παλουκάρι από εκεί. Λοιπόν, Σαμαράδες, Τσίπρες, οι άλλοι υποτίθεται ότι πενθύνα, πούμε, κυρία. Μαζί με τον Έλληνα που είναι πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρουπόλεως. Και γίνεται εδώ, ρε φίλε, τι ζούμε, ρε φίλε.
0: Το Θανάση Αυγερινό εννοείς.
1: Ω, ναι, εντάξει, ο κύριος Αυγερινός, ναι, δεν είναι αυτός ο κύριος που λέω.
0: Όχι.
1: Ναι, αυτός που λέω είναι ένας άλλος κύριος που ζει στην Αγία Πετρούπολη και είναι πρόεδρος εκεί των Ελλήνων της πόλεως. Ένας άλλος κύριος. Ναι, και ο Αυγερινός. Λοιπόν, γκούγκλαρε θα δεις.
0: Θα γκουγκλάρω γιατί δεν το είχα...
1: Ναι, πρώτα
0: Στράτος Σιουρδάκης.
1: Ο Αυγερινός είναι ο γνωστός, δεν το συζητάω.
0: Ο Σιουρδάκης.
1: Ναι, ναι,
0: ο ομογενής επιχειρηματίας που απασχολείται στη Ρωσία, ναι, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, σωστά το είπες.
1: Μπράβο, είδες.
0: Στην Αγία Πετρούπολη, ναι.
1: Μ' αρέσει όταν με επιβεβαιώνεις. Λοιπόν, μας βγήκε και άλλος έχει το όνομα, ρε φίλε, εμένα ανεβάζεται και κατεβάζεται πουτινόφιλο 500 χρόνια, από την Καριστιανού το βρήκατε.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο.
1: Πρόσεξε, γιατί είναι η δεύτερη φορά που λες τον τελευταίο καιρό. Σε αυτό, Μυρμηδόνα, δεν έχεις άδικο. Μου το έχεις πει και πριν 2-3 εβδομάδες που είπα, ρε παιδιά, τα έχετε βάλει με μένα και οι άλλοι σπάνε πόδια και σαγόνια στα καλά καθούμενα. Και εκεί μου λες, το θυμήθηκες τώρα που το λέω.
0: Το θυμήθηκα.
1: Και μου
0: λες,
1: αυτό δεν έχεις άδικο. Το θυμήθηκες τώρα που
0: το θυμήθηκα. Συνέχισε το.
1: Αν είναι μέσα σε λίγες εβδομάδες, είναι η δεύτερη φορά που έχεις πει δημοσίως στην εκπομπή σου. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, κοίτα, ο κόσμος αν έχει λίγο δράμι, λίγο μυαλό ακόμα και δεν έχει λοβοτομηθεί τελείως, όταν θα κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις όλα αυτά τα παλουκάρια, δηλαδή έχουν και μούτρα, ρε. Δηλαδή ο Τσίπρας έχει μούτρα και ο Σαμαράς έχουν μούτρα να ξανακατεβάσουν κόμματα. Έλεος, τι ζούμε, ρε. Πού είναι ο Γεωργίου, ρε. Πού είναι ο Γιώργος Γεωργίου, ρε, να το πει. Αυτός το λέγει ωραία. Ρε, τι γίνεται εδώ, ρε. Λοιπόν, να ρωτάει ο κόσμος, στα ίσα, λοιπόν, να τους λέει, τι θέση παίρνετε για τη γαλάζια πατρίδα. Επί τόπου, να τους ρωτάνε τώρα που θα κάνε προεκλογικά. Διαφωνείς?
0: Όχι.
1: Είδες που, μπράβο. Τώρα, άμα έχετε τάτερα όλοι όσοι θα πει, εγώ δεν πατάω το πόδι μου σε τέτοιους. Εντάξει, να το ξέρεις. Λοιπόν. Θα δώσουμε το παρόν, από εκεί δεν θα κάνουμε, όχι, ούτε λευκά ούτε άκυρα. Από εκεί δεν θα κάνουμε, θα δώσουμε το παρόν για να μην λένε ότι κοιμόμαστε στον καναπέ, αλλά όχι ότι θα πάμε να ψηφίσουμε τώρα Σαμαρά, Τσίπρα και Καριστιανού, έλεος. Κανένα,

0: να διαλέξουμε κάτι κόμματα του 0,006%. Με πιάνεις. Hello.
1: Ναι, ναι, σ' ακούω.
0: Αυτά είχα να πω για τα νέα κόμματα. Όχι ότι και αυτά. Κοίταξε ο Μητσοτάκης, είναι γατώνη. Η δυναστεία μάλλον, όχι ο ίδιος. Η αδερφή του από δίπλα είναι το μυαλό. Κοίταξε, και άμα ρωτήσει ένα φυσικό για περί εντροπίας, όσο πιο πολλά κόμματα, όσο πιο μεγάλος είναι ο κατακαιρματισμός, τόσο πιο μεγάλη είναι η αβεβαιότητα. Οπότε βγαίνει ο συνάδελφός από το άλλο κανάλι, μην πω τώρα, δεν θέλει να πω τώρα ονοματεπώνυμα και άλλα κανάλια ραδιοφωνικά, καταλάβατε όλοι για ποιον λέω, και θα λέει, και ποιον θέλετε. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γίνεται δεν έχουν και πρωτοτυπία εντωμεταξύ. Δηλαδή αυτά που είπε ο Μίκης ο Θοδωράκης, καραμαλήσει τάγκ το 1974, το 1974, είπε, καραμαλήσει τάγκ. Δηλαδή το ίδιο λέει τώρα και ο συνάδελφός σου από το άλλο το κανάλι, τώρα δεν θέλεις να λέω. Λέει και ποιον θέλετε, λέει, ποιος είναι, ποιος άλλος λέει είναι. Δηλαδή το επιχείρημα του Μίκη Θοδωράκη λέει. Ναι ή όχι.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά...
0: για να σκέψω το λιγουλάκι, δηλαδή δεν έχουν ούτε την πρωτοτυπία ρε παιδί μου, στα ίδια και στα πιτούδια. Δηλαδή δεν μπορεί να κατεβάσει το μυαλό και κάτι άλλο. Με πιανείς. Απλώς ξέρεις που ποτάρουνε. Σου λέει ποιος θυμάται τώρα τι είπε ο Μίκης Θοδωράκης το 1974, έχουν πεθάνει όλοι. Κατάλαβες, έχουν πεθάνει όλοι. Έχει πεθάνει και ο Θοδωράκης μαζί. Και όλοι όσοι τον είχαν ακούσει. Κατάλαβες τι γίνεται. Πρέπει να βγει κανένας περίεργος σε κεντρικό σαν τον Μυρμηδό, να το θυμίσεις στους ανθρώπους. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Θα ακούσω πολύ πινελίκη, να ξέρεις.
1: Για να δούμε. Άσε να δούμε.
0: Να τους ρωτήσεις όταν θα βγουν για τα πινελίκια, άσε λιγάκι.

0: Αυτά.
1: Μπράβο, καλά που μου το θύμισες και αυτό. Μπράβο.
0: Να βάλεις και το σαμπίδι μέσα.
1: Θα πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
0: Το όχι.
1: Αυτό και με τον 25ο μεσημβρινό καημένε.
0: Έγινε Μυρμηδόνα.
1: Λοιπόν, να σε καλά. Να τους ρωτάτε στις πλατείες και fade στα out. Θέατρα και στους κινηματογράφους που σας μαζεύουν τι θα κάνει για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Έγινε. Γεια σου Μυρμηδόνα. Fade out είναι που χάνεται σιγά σιγά ο ήχος στο βάθος. Ακούγεται στην ταινία δυνατά και μετά χαμηλώνει. Εντροπία, μάλιστα. Κοιτάξτε, αν ακόμα όσοι ακόμα στηρίζετε και βλέπετε θετικά το κόμμα της, τη δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού, κανένα πάσο. Όσοι βλέπετε αρνητικά όμως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με συγχωρείτε, ήσασταν αφελείς από ένα σημείο και μετά και δεν βλέπατε ότι εδώ υπάρχει μία, δηλαδή είχε ξεκινήσει λίγη απλή λογική να έχει κάποιος και παρατηρητικότητα και λίγο αποστασιοποίηση, να μην πέφτει έτσι φανατικά σε σοβαρά θέματα όπως είναι η πολιτική, να μην τα προσεγγίζει με φανατισμό. Έβλεπε από τους συγγενείς μεταξύ τους που υπήρχαν διαφοροποίησεις, με το που ακούς συγγενείς να έχουν μεταξύ τους θέμα, αμέσως καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται εδώ. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις ακριβώς τι, αλλά λες κάτι γίνεται, κάτσε να κρατήσω μια απόσταση. Και στην πορεία, δηλαδή τώρα είναι, από ένα σημείο και μετά ήταν φως φανάρι για όλους, αλλά εγώ επιχειρηματολογώ ότι ήταν φως φανάρι για όλους από πολύ νωρίς. Όσοι λοιπόν δεν την στηρίζετε πλέον, από τότε που αποφάσισε να κάνει δικό της κόμμα, με συγχωρείτε, ήσασταν αφελείς. Δηλαδή ήσασταν τόσο ρομαντικοί και ευκολόπιστοι, ήσασταν στο στίχο του εθνικού μας ποιητή του Σολομού που έλεγε «Αγαπημένε μου λαέ, πάντα ευκολόπιστε, πάντα προδομένε», που νιώθει ότι όλοι τον προδίδουν και τον αδικούν, ενώ ουσιαστικά ο ίδιος δεν έχει την απόσταση που πρέπει και τον κοροϊδεύουν εύκολα οι υπόλοιποι. Με συγχωρείτε, αλλά η αφέλεια δεν είναι ωραίο χαρακτηριστικό. Δεν λέω ότι καλώς τον κοροϊδεύει κάποιος έναν άλλον άνθρωπο, αλλά και αυτός που συνέχεια πιάνεται κοροϊδό, κάτι πρέπει να κάνει να σταματήσει να τον πιάνουν κοροϊδό. Έχει ευθύνη από ένα σημείο και μετά. Ήσασταν, ας πούμε ότι δεν ήσασταν αφελείς. Ήσασταν ωφελημιστές, είχατε σκοπιμότητα. Κάτσε να σταθούμε δίπλα στην Καριστιανού, διότι η Καριστιανού κάνει κριτική στο Μητσοτάκη που εμάς αυτό μας συμφέρει και μας βολεύει. Δεν τη γουστάρω την Καριστιανού, δεν θα τη στηρίξω, αλλά όσο κάνει κριτική στο Μητσοτάκη και μαζεύονται εδώ 1 εκατομμύριο άνθρωποι, εμένα με εξυπηρετεί. Ήσασταν ακόμα πιο πολύ ωφελημιστές, δηλαδή κάτσε να συστρατευτούμε με την Καριστιανού και να τη λέμε μάνα των τεμπών, μπας και έρθει με το δικό μας το κόμμα και πάρουμε και εμείς κάνα ψηφαλάκι από όλο αυτό το θυμικό και το συναισθηματικό της τραγωδίας των 57 νεκρών. Επαναλαμβάνω, όσοι εξακολουθείτε να στηρίζετε την κυρία Καριστιανού, καταλαβαίνω ότι έχετε τους λόγους σας και έχετε μια συνέπεια. Οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, επειδή με μια ευκολία κατηγορείτε πολύ τους πολιτικούς, με μια ευκολία κατηγορείτε τους δημοσιογράφους, κατηγορείτε τον έναν, κατηγορείτε τον άλλον, τον εαυτό σας, λιγάκι, τον καθρέφτη. Πάμε, επόμενος ακροατής, ο κύριος Θοδωρής από την Κόρινθο. Γεια σας κύριε Θοδωρή.
2: Καταρχάς, κύριε Λαβίση, χρόνια πολλά για την ονομαστική σας ερώτηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ.
2: Καλά, σας εύχομαι υγεία, πρόοδο, σε ό,τι επιθυμείτε, να σας χαίρετε η οικογένειά σας.
0: Να είστε καλά.
2: Τελεία. Λοιπόν, κύριε Λαβίση, σας παρακολουθώ, σας έχω πει σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Ναι.
2: Το θέμα αυτό τώρα με απογοητεύεται. Εκφράζω την απόψη μου.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Εσείς τη δική σας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το εκλέγει και εκλέγεστε έρχεται από πολύ μακριά. Από προ Χριστού. Η χριστή εποχή του Περικλέως. Νομίζω, ή αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Λοιπόν.
0: Για πείτε μου την απογοήτευση, να καταλάβω.
2: Λοιπόν, έτσι όπως το χειρίζεστε το θέμα, μου θυμίζει λίγο τις δημοσκοπήσεις

0: μας ρωτάνε κάτι συγκεκριμένο και δεν μας αφήνει τα περιθώρια να εκφραστούμε. Δηλαδή, ξέρετε τώρα από δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δηλαδή, σου θέτουν ένα ερώτημα που, ναι, για να πάρουν αυτό που θέλουν. Εγώ σας περίμενα λίγο πιο ελεύθερο στη γνώμη σας πάνω σε αυτό,
1: δηλαδή,
0: και να αφήσετε τον ακροατή να εκφράσει, ακόμα και αν το κολογεύουν, ακόμα και αν είναι αφελείς. Εγώ την κυρία Καριστιανού δεν θα την ψηφίσω ποτέ, αλλά δεν μπορώ και να μην σεβαστώ αυτό που πάει να κάνει. Είναι δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολιτική.
1: Κατάλαβα γιατί σας ενόχλησε λίγο η στάση μου, ναι.
0: Είναι δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη, αν θέλει να δημιουργήσει και έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα, αν θέλει να πολιτευτεί, αν θέλει να βγει στη Βουλή. Γιατί, κύριε Λαβίθη, εγώ είμαι 60 χρονών και έχω νιώσει...
1: Καλά, δεν σας πήραν και τα χρόνια. Νέος είστε,
0: ναι,
1: στα 60.
0: Όχι, έχω νιώσει κάποια στιγμή και όλοι αυτοί που μας κυβερνάνησαν μετά τη μεταπολίτευση αναδιαστήματα να με κοροϊδεύουν. Το ότι κάθε μέρα βλέπουμε αναδιπλώνονται πολιτικοί. Η Νέα Δημοκρατία, την οποία την ψήφισα, κύριε Λαβίθη, την ψήφισα, δεν τρέπομαι να το πω, αλλά
1: μην
0: η Νέα
1: τρέπεστε.
0: Δημοκρατία να έχει καταλήξει σήμερα να είναι το μισό Πασόκ μέσα, υπουργή. Νομίζω ότι είστε έξυπνος άνθρωπος, είστε δημοσιογράφος, ξέρετε αν είναι ή δεν είναι το μισό Πασόκ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, κύριε Λαβίθη, για να μην μακρηγορώ, νομίζω ότι κάθε κίνηση είναι και καλό. Τώρα, αν η κυρία Καριστιανού αντέξει ή δεν αντέξει, ή αν μας κοροϊδέψει ή αν δεν μας κοροϊδέψει, θα εισπράξει ό,τι εισπράξε και ο κύριος Τσίπρας όταν το ναι έγινε όχι.
1: Ωραία το θέτετε, αλλά η πολιτική δεν πρέπει να είναι και λίγο πριν συμβεί κάτι και όχι αφού συμβεί να δούμε μετά τι θα κάνουμε.
0: Κύριε Λαβίθη, εγώ δεν είμαι πολιτικός και δεν ξέρω να, μην ξέρω να τα διατυπώσω και πολύ σωστά.
1: Μια χαρά τα διατυπώσατε.
0: Εγώ νιώθω ότι δεν είναι κακό και κάποιος νέος άνθρωπος, και ειδικά όταν δεν είναι και στα πολιτικά τάκια, να έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί. Αν είμαι σαφής πάνω σε αυτό που τέλος πάντων είναι απόψε η κουβέντα μας, καλώς. Αν δεν φεύγω και δεν είναι. Πάντως, όλο αυτό που λέω είναι η άποψή μου. Εκφράζω την άποψή μου.
1: Εντάξει.
0: Μέσα στην οικογένεια είμαστε 4 άτομα. Μπορεί τα παιδιά μου να έχουν άλλη γνώμη, η γυναίκα μου να έχει άλλη γνώμη.
1: Μια χαρά είστε.
0: Μην μιλάω για μένα. Έτσι όπως το βλέπω.
1: Συζητήσιμος και του διαλόγου, και αυτό το εκτιμώ πολύ. Εντάξει, κύριε Θεοδωρή.
0: Εγώ νομίζω ότι κάθε πολιτικό κόμμα που δημιουργείται για ένα καλό σκοπό.
1: Μάλιστα.
0: Ανεξάρτητα αν μπορεί να τον πετύχει ή αν στον δρόμο αποδειχθεί ότι αυτά που ήταν τέλος πάντων μας πουλήσανε φύκια για μεταξύ κορδέλα.
1: Εντάξει, αγαπητέ.
0: Να είστε καλά, σας ακούω μέχρι τις 12.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα ακούσω όλη την εκπομπή με πολύ
1: ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιατί το θέμα είναι πολύ ωραίο.
1: Να είστε καλά, να είστε
0: καλά.
1: Και
0: κάποια στιγμή, κύριε Λαβίθη, μία
1: πείτε το μου, ναι. Ναι, ναι.
0: Ήθελα να κάνουμε μια θεματική για τον κύριο Λιαντίνη, τον κύριο, τον Λιαντίνη.
1: Ο Λιαντίνη σπουδαία προσωπικότητα, αλλά δεν ξέρω τώρα για θεματική. Αναφορές όσες θέλετε να κάνουν και να πάρετε και να...
0: Έχω κάτι και έχω δηλαδή...
1: Ναι, ξέρω, είμαι ενήμερος. Είμαι ενήμερος.
0: Διαβάζει πάρα πολύ. Τέλος πάντων...
1: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα...
0: Σπουδαία θέματα, καλό ήταν.
1: Όχι, πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά για θεματική δεν ξέρω τώρα πόσοι ακόμα θα. Αλλά είναι πολύ ωραία η.
0: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι. Ο Λαβίθης έχει ένθερμους υποστηριχτές, αλλά και ένθερμους
1: που
0: λένε ότι όλο αυτό που έκανε.
1: Ναι, γι' αυτό σας λένε μια ενδιαφέρουσα.

Παραπολιτικά 90,1. Πάντα συντονισμένα ακούτε ανεμολόγιο. Θεματική βραδιά. Με αφορμή την παρουσίαση του νέου κόμματος σήμερα, είναι σε εξέλιξη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη από την κυρία Καριστιανού. Την 3η 26 του μήνα, το νέο του κόμμα παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός. Κάνουμε λίγο μια συζήτηση για τη δημιουργία νέων κομμάτων. Γενικότερα από την κρίση και μετά, δημιουργούνται συνεχώς και πριν, αλλά από την κρίση και μετά πολλά περισσότερα κόμματα. Να ανοίξω μια παρένθεση. Αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Αυτό θα πρέπει να ήταν το θέμα, αλλά ήρθε πιο αργά. Τέλος πάντων, θα το δούμε σε επόμενες εκπομπές. Κλείνω την παρένθεση. Βλέπω ότι είναι ο Γιώργος από το πεδίο του Άρεος. Εγώ φταίω που δεν τον ανέφερα νωρίτερα.

0: Τον είχα δει, μετά είναι η κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση, μετά είναι ο Σπύρος από την Κλειφάδα. Σε λίγο θα ξεκινήσω να αναφέρομαι και σε μηνύματά σας. Είναι αρκετά που έχουν έρθει και λόγω των ευχών, να είστε καλά. Θα απαντήσω όμως στο καθένα ξεχωριστά. 2-11-10-80-880. Μην ξεχνάτε ο τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώνετε συμμετοχή. 2-11-10-80-880. Πάμε στον κύριο Γιώργο από το πεδίο του Άρεως. Γεια σας.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Εύχομαι να πας τόσα χρόνια όσα χρειάζονται για τον Μιχάλη να τον ενίσχυσε και στεφανωμένο μετά από τις σπουδές του, μαζί με την κυρία τη σύζυγός.
0: Μάλιστα.
1: Υγεία, τύχη και δουλειά. Πάμε τώρα στα κόμματα. Μια φορά και έναν καιρό, ο Κωστής Στεφανόπουλος έκανε τη Διανά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για έναν ογκόληθο, ο οποίος όταν μιλούσε στη Βουλή, τρίζαν τα θεμέλια. Πήγε άπατη η Διανά. Αυτός είναι ο πρόλογος. Θα πάω και στην κυρία
0: Καλή. Όχι, δεν πειράζει, μέσα στο θέμα είστε.
1: Κάνω μια ιστορική αναδρομή.
0: Ναι, μετά, χρήσιμη.
1: Ο αξιότιμος κύριος Αντώνης Σαμαράς έφτιαξε την πολιτική άνοιξη. Εκεί ο Σιμιλίδης, ιατρός δράμας, έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ωραίο
1: τότε
0: όνομα.
1: Τότε που άρχιζε η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού.
0: Ναι, δεν χρειάζονται τόσες λεπτομέρειες. Ωραίο όνομα.
1: Ποιος?
0: Η πολιτική άνοιξη.
1: Δεν ξέρω. Δεν του βγήκε σε καλό πάντως.
0: Όχι. Δεν ξέρετε ποιος ήταν ο εμπνευστής του κόμματος. Ο Νονός.
1: Ο Νικήτας δεν ήταν.
0: Ο Οδυσσέας Ελίτης.
1: Σοβαρά.
0: Το όνομα Πολιτική Άνοιξη. Γιατί θα έχει άλλο από μόνο του. Τώρα που σας το λέω, δεν συνδέεται. Το όνομα Πολιτική
1: Άνοιξη. Συνδέεται, βρεβερή, αλλά.
0: Ο Σαμαράς με τον Ελίτη είχαν στενή σχέση.
1: Πάση περιπτώσει. Δικαίωμά του καθενός να κάνει σχέσεις με όποιον νομίζει.
0: Α, νομίζω ότι ήταν γνωστό. Εντάξει, δεν είναι.
1: Κοίταξε, εγώ με την ποιήση.
0: Δεν το λέω για σας. Όχι, συγγνώμη, δεν το είπα.
1: Ναι, εκτός της Δημπουλά, του Λιβαδίτη και του Βρετάκου, δεν έχω επαφή με την ποιήση.
0: Ωραία, μη σας διακόπτω.
1: Ναι, λοιπόν, δεν διέκοψες.
0: Κάθε
1: άλλο, ίσα κάτι έμαθα. Ό,τι μαθαίνω εγώ το αποθηκεύω. Λοιπόν. Μετά λοιπόν την πολιτική άνοιξη και τον κύριο Σιμιλίδη, ιατρό δράμας, ο οποίος εξυφανίστηκε από το ιατρικό και από την πολιτική, ήρθε και η Μπακογιάννη. Μπορεί να μην τη συμπαθεί κανένας, αλλά η Μπακογιάννη έκανε κόμμα.
0: Δημοκρατική συμμαχία.
1: Άπατη.
0: Σωστά.
1: Πάμε και στον Δίκη. Ο Τσοβόλας, επειδή έτυχε να παρακολουθήσω κάθε μέρα μετά, κυκλοφορούσα την εποχή εκείνη σαν τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο με τραζιστοράκια. Ο Τσοβόλας έδωσε τη μάχη της ζωής του στο ειδικό δικαστήριο. Ξελαριγιάστηκε και μετά πήγε στο Σπύρο, του έκανε τον bypass και έζησε μερικά χρόνια επιπλέον. Έκανε το δίκη άπατος κι αυτός. Ποιος ο Τσοβόλα? Όποιος τον παρακολούθησε στο ειδικό δικαστήριο θα το θυμάται σε όλη τη ζωή, όπως τον θυμάμαι εγώ, χωρίς να έχω καμία ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Θέλετε κι άλλους? Όχι, γιατί πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Πάμε τώρα στην κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, για μένα, κατά την προσωπική μου άποψη, έχω την εντύπωση, θυμάσαι εσύ που είσαι τώρα της δουλειάς, από ποιον πήρε η ΣΥΑ 20 μία περιβόητη συνέντευξη από τους ξένους που μας κάνανε δυστυχισμένους με τα δάνεια και και τα memorandum understanding και τα μεμόρια της κατανόησης και τα λοιπά. Θυμάσαι? Η κυρία Καριστιανού δεν μετείχε ποτέ στην πολιτική ζωή.
0: Κοσιόνι, από ποιον πήρε συνέντευξη και Καριστιανού?
1: Όχι,
0: δεν καταλαβαίνω.
1: Από ποιον πήρε συνέντευξη η ΣΥΑ 20, από αυτούς τους κυρίους που μας κάνουν κάτι.
0: Όχι, δεν θυμάμαι. Πού να, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, από το Μοσκοβισί. Από το Βιέρο Μοσκοβισί, του οποίου του μπήκε για τα καλά. Έφυγε από το.
0: Με διάφορους θα έχει μιλήσει, φαντάζομαι, στο.
1: Είπε σε Κωστά.
0: Για συνεχίστε για να καταλάβω, κύριε Γιώργο μου.
1: Το λέω με την έννοια του ότι η κυρία Καριστιανού τη λύπη για την αγαπημένη της κόρη, τη συμμερίζομαι απόλυτα τον πόνο της.
0: Τι σχέση έχει όμως?
1: Βλέποντας λοιπόν.

0: στην τηλεόραση δίπλα-δίπλα το πρόσωπο του κυρίου Πλακιά και το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, βλέπω ότι ο ένας έχει έναν ανίποτο πόνο και αν ήταν μέσα στην καλή χαρά. Αυτό σημαίνει ότι θα δικαιωθεί.
1: Ας μην μείνουμε τώρα σε τέτοια, στο δημόσιο βήμα. Ας μείνουμε.
0: Δημόσιο βήμα, μα ναι, αλλά ναι, δημόσια
1: το,
0: βγήκα.
1: Το ξέρω, αλλά βλέπω και στα κοινωνικά δίκτυα τι γράφετε. Εντάξει, το δημόσιο
0: εγώ
1: βήμα.
0: Εγώ δεν έχω τέτοια. Κωνσταντίνε, θα έχω πει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ
1: στο
0: έχω ένα κινητό.
1: Ας μείνουμε στο πολιτικό και ας μην αξιολογούμε τον πόνο
0: εντάξει,
1: του καθενός και το φωνόμετρο.
0: Εγώ τα δύο πρόσωπα πρωτού βγω το
1: και εγώ έχω γνώμη γι' αυτό. Δεν είμαι υποκριτής και εγώ έχω γνώμη. Αλλά θεωρώ ότι στο δημόσιο βήμα.
0: Την έχει γνώμη και μάλιστα πολύ καιρό και το είχα καταλάβει. Και εσύ είχα καταλάβει τι εννοούσε και τι έλεγε.
1: Πολύ ωραία. Πάμε
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού, αντιλαμβανόμεθα τον πόνο, τώρα χάνει. Εδώ χάνουμε τον πατέρα μα με τη διπλή ηλικία που έχει. Και πονά, εγώ πόνεσα 10 χρόνια που έχασα τον πατέρα μου.
1: Για πείτε και κάντε έναν επίλογο.
0: Ναι, ναι. Γιατί δεν ήταν πατέρα μου, ήταν φίλο μου. Κατά συνέπεια, η κυρία Καριστιανού δεν έχει θέση την πολιτική ζωή. Ελεύθερη είναι να κάνει το κόμμα, ας το κάνει και αν θέλει να πάμε και ένα στοιχηματάκι και ένα εσπρεσάκο για το ποσοστό που θα πάρει. Καλή σου νύχτα, πολύχρονος, να είναι πολύχρονη και η Παπαρίζου που είναι Ελένη και πέρασε μεγάλη περιπέτεια και όλοι να είστε καλά εκεί που μας κρατάτε στην τροφιά και που τα λέμε.
1: Γεια σας,
0: γεια
1: κύριε Γιώργο.
0: Κωνσταντίνε και του χρόνου να είστε καλά.
1: Λοιπόν, μέχρι το 2017, βρήκα και δημοσιεύματα, είχαν δημιουργηθεί από το 10 μέχρι το 17 πάνω από 60 νέα κόμματα. Πάνω από 60 μέσα σε αυτή την επτέτεια ήταν πιο παραγωγική. Μετά συνεχίστηκαν να δημιουργούνται νέα κόμματα, αλλά με μικρότερο βαθμό, μικρότερο ρυθμό. Νομίζω ότι τα 80 από το 10 μέχρι το 26 είναι σχεδόν βέβαιο. Μην είναι και λίγο παραπάνω από 80 που έχουν δημιουργηθεί. Είναι ωραίο που θυμίζονται κάποια κόμματα. Η Δημοκρατική Συμμαχία, με συγχωρείτε, η Δημοκρατική Αριστερά του Κουβέλη. Σας θυμίζω τη σπίθα του Μίκη Θοδωράκη που είχε δημιουργηθεί στα τέλη του 2010. Σας θυμίζω το Άρμα Πολιτών. Πρόεδρος τότε ο ανεξάρτητος Γιάννης Δημαράς. Ο Αλέκος Αλαβάνος που δημιούργησε το μέτωπο αλληλεγγύης και ανατροπής έπειτα από διάσπαση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Το ΕΠΑΜ, το θυμάστε, το ΕΠΑΜ μια περίοδο μάλιστα με τον κύριο Καζάκη είχε και πολύ, δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Αλλά μια περίοδο είχε ιδιαίτερο, φαινόταν ότι έχει μια μεγάλη δυναμική. Νομίζω ότι αν το χειριζόταν διαφορετικά ο κύριος Καζάκης, τουλάχιστον στη Βουλή θα μπορούσε να μπει. Ο κοινωνικός σύνδεσμος του Φλωρίδη, το ενωτικό μέτωπο από τον με τον κύριο Κουρουπλή, τον κύριο Κοντζιά, τον κύριο Μητρόπουλο, τον δικηγόρο, τον Αλέξη Μητρόπουλο, οι ελεύθεροι πολίτες από στελέχη του ΠΑΣΟΚ το 12, ο Τζίμερος είχε τη δημιουργία ξανά, βεβαίως οι ανεξάρτητοι Έλληνες, εντάξει, είχαν συγκυβερνήσει κιόλας. Ο Λοβέρδος είχε δημιουργήσει κόμμα, η ριζοσπαστική κίνηση σοσιαλδημοκρατικής συμμαχίας, η Λούκα Κατσέλη, η κοινωνική συμφωνία για την Ελλάδα στην Ευρώπη, το κόμμα κίνημα δεν πληρώνω, το κόμμα πειρατών, η δυναμική Ελλάδα, το κόμμα του Ηλία Μόσχεολου, ακόμα και το Παναθηναϊκό κίνημα, εντάξει, είναι λίγο. Θα μου πείτε, ρε Κωνσταντίνε, αν είναι 80, δηλαδή αν ήταν 60 μέχρι το 17 και από το 17 μέχρι το 26 άλλα 20, 80 κόμματα, δεν είναι και τα 80 όμως με μια δυναμική και με την ίδια βαρύτητα και σοβαρότητα. Δηλαδή άμα δημιουργηθεί κόμμα θύρα 4 θα το θεωρούμε το ίδιο με το κόμμα ας πούμε που κάνει ένας βουλευτής, μια προσωπικότητα, ένας πρώην, όπως η Καριστιανού, ένας πρώην πρωθυπουργός. Όχι, το δέχομαι. Ναι, δεν θα βάλω άμα. Και εγώ είμαι παουτζής, έτσι. Δημιουργήσει κόμμα θύρα 4 και να πούμε η ίδια βαρύτητα με το κόμμα. Το ξέρω ότι κάποιοι που με ακούτε, άσε ρε και μεγαλύτερη βαρύτητα, μας τρελάνει πάω καρά. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν θα έχουν την ίδια βαρύτητα. Υπό αυτήν την έννοια, αν το πάρουμε ποσοτικά, τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί είναι πολλά. Αν το πάμε ποιοτικά, είναι λιγότερα. Αν κάνουμε μια τέτοια

αξιολόγηση. Ποιοτικά ποιος το ρίζει ή περισσότεροι. Γιατί για κάποιον ποιοτικό είναι κάτι άλλο ή περισσότεροι. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Λίτσα Πολυκόβρηση, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και την ακούμε. Ανεμολόγηση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Μα το
5: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
9: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βουλή υπάρχουν 8 κόμματα. Δηλαδή θεωρείται από τις μεγαλύτερες σε αριθμό κομμάτων περιόδους, κοινοβουλευτικές περιόδους. 8 κόμματα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας. Καλά δεν είναι 8 κόμματα. Πόσα? 10. Να καταργηθεί το 3% και να είναι ανάλογα μόνο το ποσοστό. Κάποιοι άλλοι θέλουν να πάει και 5% το όριο. Αυτό θα το κάνουμε σε άλλη θεματική. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω και για να ξέρετε λίγο την αναμονή. Είναι η Λίτσα από τη Λυκόβρηση. Μετά είναι ο Σπύρος από την Γλυφάδα. Στη συνέχεια έχει καλέσει ο Στρατής από Κάριστο και ο Ευδαίμων. Και έχουμε μέχρι τις 12 διαρκώς. Καλέστε, δηλώστε συμμετοχή να σας ακούσουμε. Γεια σας, κυρία Λίτσα, σας καθυστέρησα λίγο.
1: Δεν πειράζει. Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθη. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Σας εύχομαι υγεία, οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λίτσα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα επί του θέματος της δημιουργίας των καινούριων κομμάτων. Για να δημιουργηθεί ένα κόμμα σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη κάποιων ανθρώπων να εκφραστούν μέσα από αυτό το κόμμα. Άρα λοιπόν, κατά βάση, καλό είναι. Εξάλλου είμαστε σε μια εποχή που λέμε ότι έχουμε απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα, ότι δεν το εμπιστευόμαστε, δεν εμπιστευόμαστε τα κόμματα. Τα κόμματα μάλιστα είναι και πάρα πολύ χαμηλά από αξιοπιστία σε σχέση με άλλους θεσμούς στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτή η ανανέωση, αυτό το καινούριο, τα καινούργια πρόσωπα, οι καινούργιες ιδέες που θα υπάρξουν, η λύση που θα δώσουν σε κάποιο κόσμο που σου λέει δεν βρίσκω τι να ψηφίσω, παρόλο που λέτε ότι είναι 8 κόμματα στη Βουλή, υπάρχει κόσμος που λέει δεν θα πάω να ψηφίσω γιατί δεν ξέρω τι να ψηφίσω, δεν έχω τι να ψηφίσω. Άρα λοιπόν θα έχει πολύ περισσότερες επιλογές και ελπίζω όλοι να βρούνε κάτι που θα τους εκφράσει. Εξάλλου, στην Ελλάδα έχουμε στο DNA μας και το διχασμό, αλλά και τον προεδρισμό, θα έλεγα, ότι μας αρέσει να είμαστε πρόεδροι σε διάφορα σωματεία, σε συλλόγους, σε κόμματα, αφού λένε ότι άμα στην Ελλάδα φωνάξεις πρόεδρε θα γυρίσουν τουλάχιστον 2-3.
0: Έτσι δεν έλεγε.
1: Άρα πολλοί κόσμος
0: και φιλόξει. Το άλλο, ότι αν πετάξεις πέτρα στην Ελλάδα ή σκύλο ή πρόεδρο θα χτυπήσεις, έλεγε ο Χάρη Κλίν.
1: Αυτό δεν το ξέρω, καλό και αυτό.
0: Δεν είναι καινούριο το το προεδρυλίκι. Η ανάγκη να έχω το δικό μου, να έχω τον τίτλο μου, δεν είναι κάτι καινούριο. Μας συνοδεύει δεκαετίες ολόκληρες.
1: Σας είπα ότι υπάρχει στο DNA μας.
0: Εσείς, ωραία, αλλά εσείς τώρα αυτό το λέτε και το καταλαβαίνω ως κάτι, ως ένα αρνητικό. Άρα πώς θεωρείτε, ναι, είναι δικαίωμα του καθενός προφανώς να δημιουργεί κόμμα και μου φάνηκε στην αρχή ότι δεν σας ενοχλεί το να δημιουργούνται τόσα κόμματα.
1: Όχι, όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί πιστεύω ότι δίνεται ευκαιρία σε πολύ κόσμο να εκφραστεί, να βρει τι να ψηφίσει.
0: Ναι, αλλά αυτό που είπατε τώρα, ότι θα χτυπήσεις τρεις,
1: επειδή ούτως ή άλλως, κάτι. Ναι, επειδή ούτως ή άλλως, μια ζωή θα γίνεται αυτό. Είπατε ότι γίνανε 80 κόμματα εκεί κοντά στα μνημόνια, τέλος πάντων, στην κρίση. Λοιπόν, και συνεχίζομαι, ακάθεκτη.
0: Από ό,τι βλέπετε, καλά, τα μνημόνια ήταν μια πολύ μεγάλη. Τα κόμματα δημιουργούνται μέσα από καταστάσεις κρίσης. Και η κυρία Καριστιανού μέσα από μια κρίση το δημιούργησε. Και προσωπική, αλλά και συλλογική, εθνική, όπως ήταν η τραγωδία των Τεμπών.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα στην κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, την κυρία Καριστιανού τη θαυμάζω και πάντα θα την υπολείπτομαι. Δεν ξέρω αν θα την ψηφίσω. Αυτό δεν το έχω αποφασίσει ακόμα.
0: Θα θέλετε να δείτε και τα πρόσωπα με τα οποία θα συνεργαστεί? Δεν παίζουν ρόλο.
1: Ναι, να σας πω κάτι. Ήδη το πρόσωπο του κυρίου Αυγερινού που βλέπω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσω για την κυρία Καριστιανού. Σας είπα ότι τη θαυμάζω και την υπολείπτομαι, διότι αυτή η γυναίκα έκανε τον πόνο της δύναμη και μας έδειξε ένα δρόμο πέρα από τη διαφθορά και πέρα από τη βρωμιά. Και ενώ φαίνεται ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τη θρησκεία, και όταν είδανε εκεί στο δικαστικό κύκλωμα ότι ψάχνανε, κάνανε, ερευνούσανε να βρούνε, λοιπόν, τους είπαν ότι καταλαβαίνουμε τον πόνο σας, αλλά καταφύγετε στη θρησκεία για παρηγοριά, μην ψάχνετε, μην τα σκαλίζετε κτλ. Αυτή, παρόλο που πιστεύει στη θρησκεία τέλος πάντων και το θεωρούν εναντίον της αυτό, προσωπικά εγώ δεν το θεωρώ εναντίον της, μπράβο της, λοιπόν, εξακολούθησε και τράβηξε ένα δρόμο για σύγκρουση τέλος πάντων με όλους αυτούς που φέραν την Ελλάδα και τα παιδιά και όλους τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους εκείνο το βράδυ. Λοιπόν,
0: ωραία, βάλτε μια νοτελεία.
1: Ναι.
0: Είναι το δελτίο. Ξέρω ότι σας διακόπτω για δεύτερη φορά.
1: Ναι,
0: θα σας δώσω άπλετο χρόνο στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λίτσα.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε η Μαρία Καρισιανού στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας, είπε η κυρία Καρισιανού και πρόσθεσε. Ήσασταν πάντα παρόντες και αυτό είναι σπουδαίο. Έφτασε η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά αυτό που είχαμε μέσα μας, ανέφερε κατά την ομιλία της. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ήδη έχει ενωθεί, πρόσθεσε η κυρία Καρισιανού. Αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την αρχηγία της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2002. Την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να δηλώσει μόνιμη κατοικία. Αυτή ήταν η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης του. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Στο σημείο έσπευσαν ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, αστυνομικές δυνάμεις και αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σωρός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου. Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η πριγκίπισσα Άννα στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιείται με αφορμή την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Η αδελφή του βασιλιά Κάρολου έφτασε στη χώρα μας συνοδευόμενη από τον σύζυγό της. Το ζεύγος της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο η υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη αλλά και ο Βρετανός πρέσβης Μάθιου Λότζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φέρεται να κατέληξαν σε τελικό σχέδιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα. Το προσχέδιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούζ θα διασφαλίζεται με κοινή επιτήρηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση επίσημη από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ότι είναι απολύτως αθώα, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής η Φωτεινή Αραμπατζή κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί των προτάσεων σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχω τίποτα να κρύψω και τίποτα να φοβηθώ, είπε και εξήγησε πως αυτός είναι ο λόγος που ζήτησε να γίνει προανακριτική προκειμένου να καθαρίσει το όνομά της. Στα διεθνή, στη Μύκονο, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η ηθοποιός Lily Collins του Emily in Paris. Η Lily Collins έκανε μια ανάρτηση από το νησί των Ανέμων. Επιστρέψαμε για τελευταία φορά. Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα για μια τελευταία φορά, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτήν τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα, έγραψε τη λεζάντα της ανάρτησής της η πρωταγωνίστρια. Στα αθλητικά επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό ο Παναθηναϊκός με τον Κώστας Λούκα που επανέρχεται από τον τραυματισμό του στο γόνατο να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ο καιρός. Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

0: τη δημιουργία νέων κομμάτων, πώς την κρίνεται, πώς την αξιολογείται. Από το 2010 και μετά έχουν δημιουργηθεί δεκάδες κόμματα στη χώρα μας, όχι όλα με την ίδια βαρύτητα, και συνεχίζονται, καθώς σήμερα είχαμε νωρίτερα ολοκληρώθηκε την παρουσίαση του κόμματος με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία από την κυρία Καριστιανού. Σας θυμίζω την Τρίτη θα έχουμε την παρουσίαση του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Έχω πέσει σε ένα θέμα έξω και σε ένα θέμα μέσα όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα. Έπεσα έξω τότε που λέγανε ότι θα παραιτηθεί. Θεωρούσα ότι για να μην είμαι από αυτούς που αναφέρονται μόνο όταν είναι μια πρόβλεψη εκτίμησή τους σωστή, θεωρούσα ότι δεν θα παραιτηθεί και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Είχα εκτιμήσει, αφού παραιτήθηκε και έπεσα έξω, λέω δεν μπορεί να αποσυρθεί από την πολιτική. Είναι το πολιτικό του κεφάλαιο ακόμα, είναι πολύ νωρίς για να το έχει εξαντλήσει. Απλώς δεν ήξερα το χρόνο. Δεν με εκπλήσει που επέστρεψε. Σε αυτό έπεσα μέσα. Μου είχε κάνει εντύπωση το ότι είχε παραιτηθεί. Τότε, για να είμαι ειλικρινής, η εκτίμησή μου ήταν λανθασμένη. Τώρα, σχολίαζε η κυρία Λίτσα από την Λυκόβρηση θετικά την δημιουργία νέων κομμάτων. Για να είμαι ειλικρινής, κυρία Λίτσα, από άλλες συνομιλίες που έχουμε κάνει, σας είχα πιο πολύ στον πολιτικό ρεαλισμό παρά στην μεταφυσική διάσταση. Δηλαδή, μου έκανε λίγο εντύπωση σε σχέση με τις συνομιλίες που έχουμε κάνει, δεν είναι πολλές, δεν καλείται τόσο συχνά,
1: ναι,
0: για τη θρησκεία, για το ρόλο. Δηλαδή, αν μου λέγε κάποιος, πιστεύεις ότι η κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση, από τις συζητήσεις που έχετε κάνει, δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα της θρησκείας, θα έλεγα όχι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είμαι κοντά στη θρησκεία χωρίς να είμαι θρησκόληπτη.
0: Αυτό, ναι, αυτό, ναι, θα είναι το...
1: Άλλο η θρησκεία και άλλο η θρησκοληψία. Μετά όλοι μας...
0: Δεν το λέω βασιά... κάτι κακό. Λέω ότι η, ναι, εικόνα εγώ είχα δημιουργήσει μιλώντας, ναι, 5-10 φορές μαζί σας το προηγούμενο διάστημα.
1: Τώρα ανακαλύψετε και κάτι νέο, κύριε Σαββίτη. Λοιπόν, τέλος
0: πάντων. Επειδή μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό σας το ρώτησα, για να, ναι, μου το, για να μου το σχολιάσετε κι εσείς.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από μικρή είχα μια αίσθηση και μια κλίση προς τη θρησκεία. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Δεν, ναι, το δείχνατε σε άλλες παρεμβάσεις σας, με αυτή την έννοια,
1: ίσως,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Δεν το απαιτούσε το θέμα.
0: Ίσως τώρα... δεν το απαιτούσε το θέμα.
1: Ναι, και ξέρετε, γι' αυτό σας είπα ότι τη θαυμάζω ιδιαίτερως την κυρία Καριστιανού, γιατί ενώ θα μπορούσε τέλος πάντων να παραμείνει στα λιβανιστήρια, στα τρισάγια και στους μακριούς σταυρούς, αυτή όργωσε την Ελλάδα, πήγε στην Ευρωβουλή, έβαλε επιστήμονες να ψάξουν, ξέρω και εγώ, τις συνθήκες του δυστυχήματος, τα αίτια, όλα αυτά, και συγκίνησε και παρακίνησε όλη την Ελλάδα να βγει στον δρόμο για τη δικαιοσύνη και για το οξυγόνο που είναι η δικαιοσύνη για έναν τόπο, κύριε Λαβίθη. Άρα, τι να σας πω, αυτό είναι πιο ουσιαστική σχέση με τη θρησκεία, πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά, ίσως έχει πιο ουσιαστική σχέση με τη θρησκεία γυναίκα από το να αναλώνεται σε λιβανιστήρια και σε τρισάγια. Και μπράβο της. Σας λέω ότι τη θαυμάζω πάρα πολύ και ελπίζω κάποια μέρα να μείνει όχι μόνο ως η Μαρία των Τεμπών, αλλά και η Μαρία της Ελπίδας και η Μαρία της Δημοκρατίας. Της το εύχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτό που λέγατε, θα ξεκλέψω λίγο χρόνο ακόμα.
0: Εννοείται, σας χρωστάω.
1: Όχι επειδή μου χρωστάτε, όχι γι' αυτό, δεν μου χρωστάτε. Απλώς είχε τύχει να σας πάρω τότε, έτσι, πολύ στεναχωρημένη που είχε παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας, που είχε χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με όλο αυτό το ποσοστό. Και θυμάμαι που μου λέγατε ότι μπορεί να παραιτήθηκε και τώρα, αλλά όμως μπορεί να επιστρέψει κάποια στιγμή. Και εγώ ούτε ήθελα να το ακούσω αυτό.
0: Δεν το περίμενα ότι θα παραιτηθεί, έπεσα έξω, το ομολογώ. Αλλά μετά που παραιτήθηκε, δεν περίμενα ότι θα μείνει εκτός.
1: Ναι.
0: Και να που τρία χρόνια μετά επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
1: Ωραία,
0: θα δούμε τη διαδρομή του.
1: Βεβαίως, θα δούμε τη διαδρομή του, τη νέα τέλος πάντων, τη νέα, την καινούρια, το μέρος Β τέλος πάντων, και θα κρίνουμε. Και όποιος θέλει ας ψηφίσει και όποιος δεν θέλει ας μην ψηφίσει. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάντως το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά το και θυμάστε. Λέω να είναι ευκαιρία να το θυμίσει το κύριο Λαβίθη.
0: Χαίρομαι που το
1: με τον τρόπο σας με παρηγορούσατε και εγώ ούτε καν ήθελα να ακούσω από τη στενοχώρια μου, κύριε Λαβίθη.

0: Ορίστε, απλώς ήθελε λίγο χρόνο.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιαννίτσα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας νύχτα και του χρόνου να είστε καλά.
0: Και εσείς και όλοι μας να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Εννοείται ότι με τα κόμματα έτσι όπως δημιουργούνται θα υπάρχουν αναγκαστικά κερδισμένοι και χαμένοι. Δεν υπάρχει συνθήκη όπου όλοι είναι κερδισμένοι. Δηλαδή, αν για να επικρατήσει ο Τσίπρας θα πρέπει άλλα κόμματα και άλλοι πολιτικοί, όπως ο Ανδρουλάκης ή η Καριστιανού, παράδειγμα έτσι, να μην πάνε καλά. Για να πάει καλά ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να μην πάει καλά ο Τσίπρας. Για να πάει καλά το ένα κόμμα και ο ένας πολιτικός θα πρέπει να μην πάνε καλά κάποια άλλα κόμματα και κάποια άλλα πολιτικά πρόσωπα. Εννοείται ότι είναι μια διαδικασία έντονων καταστάσεων και συγκρούσεων. Έχει έντονα στοιχεία συγκρούσεων και πολεμικής ή πολιτική. Υπάρχουν μάχες, πόλεμοι, νίκες, ήττες, απώλειες, θρίαμβοι, πανολεθρίες.

0: Επιτρέψτε μου πριν πάω στο Σπύρο από Γλυφάδα να αναφερθώ σε κάποια μηνύματα. Δεν έχω αναφερθεί καθόλου την πρώτη ώρα. Πρώτη-πρώτη η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή με τις ευχές της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δήμητρα, ό,τι καλύτερο και για εσάς και για την οικογένειά σας. Ο Αναστάσης ο φύλακας, πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυρόσβεσης Καρίστου, όπως υπογράφει, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Κατά τα άλλα μου γράφει και χρόνια πολλά, λέει, στην κόρη μου Κωνσταντίνα. Να τη χαίρεσαι, Αναστάση μου. Δεν ξέρω βέβαια αν το ακούς τώρα που το αναφέρω, διότι μετά μου γράφει έχει θεματική απόψε, οπότε Spotify. Ενδεχομένως μου λέει να τα πούμε αύριο που θα είμαι βάρδια. Ίσως να έχει βάλει και να ακούει ήδη τις μουσικούλες του Αναστάση. Είναι ειλικρινής, δεν μου. Κωνσταντίνα, όποτε έχει θεματική δεν ακούω. Καλησπέρα στον Γρηγόρη, υπερκαλύτερε, μου άρεσε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξαναπάς, μου λέει, 11 με 2 την εκπομπή, αλλά μετά μου έχει το προσωπάκι που βγάζει έτσι λίγο τη γλωσσίτσα περιπαικτικά. Καλησπέρα στον Σάβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, κύριε Σάβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ρίτα για τις ευχές. Να σας χαίρονται και εσάς, Ρίτα. Ευχαριστώ πολύ τον Κυριάκο για τα χρόνια πολλά. Τον Θανάση από το Εγάλαιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Ξηρομερίτη, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Καπαβίτα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λευτέρη από το Βύρωνα. Χρόνια πολλά και καλά, οικογενειακά και επαγγελματικά. Και για σας, κύριε Λευτέρη, και για όλους μας. Καλησπέρα στον Απόλυτο, ευχαριστώ πάρα πολύ Απόλυτε για τις ευχές. Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά που γράφει ότι ο μεγάλος εχθρός του κοινοβουλευτισμού μας, του κοινοβουλευτικού μας συστήματος είναι η αποχή. Δεν με νοιάζει, γράφει, τι ψηφίζεις, αρκεί να ψηφίζεις. Ευχαριστώ και για τις ευχές, κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα στον Γιώργο, τον Ολυμπιακό από την Δάφνη. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και την εκτίμηση για την αγάπη σου, Γιώργο. Ο οποίος στέλνει επίσης την καλησπέρα του στα παιδιά στο σταθμό, στη ραδιοφωνική συντροφιά και ξεχωριστές καλησπέρες στην κυρία Λεγάκη και στον Γιώργο τον Αλλιώτικο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλησπέρα πολύ στον Έμον. Θερμές ευχές σε έναν φίλο από έναν φίλο που εν τέλει συνοδοιπορήσαμε με τρόπο πιο ιδιαίτερο και από γνωστούς και συγγενείς. Έμον Λαβηθικός με τιμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές στο Διογέννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές στην Άννη. Από το Σεπτέμβριο του 25 μας ακούτε. Ελπίζω πλέον έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δύο εβδομάδες, ένας μήνας. Έχουμε συμπληρώσει το εξάμηνο. Οι εκπομπές που σας αρέσουν να είναι περισσότερες από αυτές που δεν σας αρέσουν. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και εκπομπές και απόψεις που δεν σας αρέσουν. Οι περισσότερες να είναι θετικές και γι' αυτό να ακούτε. Γεια σου, Σωτήρη μου από το Χαλάνδρη. Σε ευχαριστώ και εσένα πολύ για τις ευχές. Να χαίρομαι, γράφει, και τη μάνα μου και την κόρη μου. Βεβαίως να τις χαίρεσαι. Υγεία και πλούτη, γράφει. Ωραία ευχή. Ένας πρωθυπουργός δεν έχει να λύσει μόνο τα εσωτερικά, αλλά ακόμα πιο σημαντικά τα εξωτερικά. Εκεί πρέπει να σηκώσει ανάστημα, να είναι μέσα στην κλίκα. Σωστό, δεν ψηφίζουμε μόνο όταν ψηφίζουμε κυβέρνηση για τα εντός, αλλά και για τα εκτός. Ο Νίκος γράφει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν Έλληνες που δεν εκφράζονται από κανένα από τα κόμματα που υπάρχουν και ή που απαξιούν να πάνε να ψηφίσουν, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αποχή, τότε, γράφει, το καταλαβαίνω, είναι απαραίτητο να υπάρξουν και άλλα νέα κόμματα να δώσουμε τρόπο επιλογής πολιτικής. Όσο για την Καριστιανού, αν πιστεύει στον αγώνα της και είναι ειλικρινής, τότε ή θα κάνει επανάσταση, ή θα φάει κόσμο από εκδίκηση, ή θα κατέβει σε εκλογές. Τι άλλο να κάνει. Η κάθοδος στην πολιτική είναι μονόδρομος για αυτήν. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, κύριε Νίκο. Γεια σου, Πάμπλο Γκαρσία από τα Χανιά. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου και στέλνει και τα χαιρετίσματά του στον κουμπάρο του, τον Μυρμιδόνα. Είναι εδώ έτσι ένα εσωτερικό αστείο της εκπομπής, αυτό που λένε inside joke. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Λίγο μπερδεύτηκα. Ποιος Δημήτρης? Όχι ρε Σικαλιγούλα, δεν λέγεται Μυρ. Ελπίδα για την Ελλάδα. Γεια σου, Σύσυφε Γίδο Βοσκέ. Καλλιγούλα, ευχαριστώ για τις ευχές βεβαίως. Καλησπέρα και στην Τζέννη. Μετά από αυτό το μήνυμα πάω στο Σπύρο από Γλυφάδα. Τα υπόλοιπα μετά είναι πολλά, σας είπα. Είναι λογικό λόγω της ημέρας, είναι ευχές. Το θέμα είναι πόσα περιθώρια έχουμε ως κράτος για λάθη. Η σημερινή κυβέρνηση έχει να επιδείξει πολλά σκάνδαλα, έχει όμως φοβήσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει σοβαρή αντιπρόταση εξουσίας. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε σε συγκυβερνήσεις, για αρχή να τριβούν τα νέα κόμματα στη Βουλή, να δούμε πώς πάνε, και βλέπουμε σοβαρή διεκδίκηση εξουσίας από την επόμενη τετραετία. Για τώρα γράφει δεν επιθυμώ αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, πάμε στον κύριο Σπύρο από την Γλυφάδα, καθώς ο κύριος στρατής από Κάριστο δεν θα μπορέσει να βγει, ακύρωσε τη συμμετοχή του. Γεια σας κύριε Σπύρο.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλώς τον.
1: Χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε την οικογένεια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ.
1: Θα φανώ λίγο αιρετικός, αλλά θα μου επιτρέψετε, σπάνια βγαίνω, δεν βγαίνω τακτικά, αλλά ακούω την εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Πιστεύω ότι αυτή η τετραετία που θα έρθει θα είναι η πιο κρίσιμη τετραετία που έχουμε ζήσει σαν χώρα. Ο κόσμος αλλάζει γύρω μας. Τα πάντα αλλάζουν. Περάζει δέα ταχύτητα. Και χρειάζεται μια εθνική Ελλάδα να κυβερνήσει. Ας αφήσουν τα ιδεολογήματα και ο καθένας φτιάχνει ένα κόμμα και κατεβαίνει να πάρει κάποιους ψήφους από ένα αγανακτισμένο λαό. Χρειάζεται μια εθνική Ελλάδα που θα εμπεριέχει, ας πούμε, να δώσει ένα στίγμα Βενιζέλο, Σαμαρά, Καραμαλή, Μανιάτη και πολλούς άλλους.
0: Ναι.
1: Που να διεκδικήσουν και να ξέρουν, να ξέρουν από εξουσία και να ξέρουν να κυβερνήσουν τη χώρα αυτή την τετραετία που έρχεται. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τέτοια χάλια σήμερα στην πολιτική. Κακό μας περιμένει. Αν συνεχίσουν αυτές οι αθλειότητες, ο ένας να βρίζει τον άλλον και ασχολούμαστε εδώ και 2-3 χρόνια με τις υποκλοπές. Δες και δεν ξέρουμε ότι ο ένας ακούει τον άλλον. Δηλαδή και οι δημοσιογράφοι, βέβαια. Και οι δημοσιογράφοι νομίζω κάνουν σχέσεις, περιφερειακές σχέσεις με τους πολιτικούς. Δεν κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις σε εθνικά θέματα. Τι θα κάνεις γι' αυτό, τι θα κάνεις για εκείνο. Ασχολούνται. Πόσο πήρε ο ένας, πόσο δημοσκοπήσεις, πόσο πήρε ο άλλος, εσύ με ποιο θα σε δικαστείς, με ποιο θα... Και δηλαδή, ουσιαστικά, οι δημοσιογράφοι κοιτάνε να φάνε πεντεσπάνι και τίποτα άλλο. Η γνώμη μου.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν συμφωνείτε. Δεν μιλάω για τις εκπομπές που έχετε εσείς. Μιλάω για τους δημοσιογράφους που έχουν... καλούν πολιτικούς, μιλάνε με πολιτικούς. Αυτό εννοώ. Όλο πόσο πήρε ο ένας, πόσο πήρε ο άλλος, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον πολίτη σήμερα. Αντί να κάνουν καυτές ερωτήσεις σε συγκεκριμένα θέματα, τι θα κάνεις για τα εθνικά, τι θα κάνεις για την παιδεία, τι θα κάνεις συγκεκριμένα, και να επιμένουν, όχι εντάξει, αυτή είναι η απάντησή σας. Εγώ δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχουν να βγάλουν σκάνδαλα οι δημοσιογράφοι. Εδώ όλες οι τοπικές κοινωνίες ξέρανε για το ΠΚΠ εδώ και 20 χρόνια και κανένας δεν μίλαγε.
0: Άμα δεν έχει στοιχεία, δεν μπορείς να το βγάλεις.
1: Ναι, ο δημοσιογράφος μπορεί να κάνει όμως και τέτοιο.
0: Βλέπετε, έχετε προσδοκίες από άλλους.
1: Όχι, ο δημοσιογράφος.
0: Η δικαιοσύνη είναι που πρέπει να τα κάνει.
1: Εμένα η γνώμη είναι ότι ο δημοσιογράφος, αυτή είναι η δουλειά του.
0: Δεν μπορεί να έχει την πρόσβαση της δικαιοσύνης. Το ρεπορτάζ δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι δικαστικός να πει φέρε μου να δω τα έγγραφα. Πού να φύγει από εδώ. Ενώ ο δικαστικός.
1: Όλη η τοπική κοινωνία τα ήξερε. Δηλαδή, όπου και να πάτε στην Ελλάδα.
0: Μίλαγε. Έβγαινε επώνυμα. Μου θυμίζεται ένα φίλο μου γιατρό που μου έλεγε κάτι για θέματα ιατρικά. Και του λέω, ωραία, εγώ είμαι. Έχω εκπομπή. Το βράδυ είσαι καλεσμένος με το ονοματεπώνυμό σου να τα πεις όλα αυτά. Άσερε, μου λέει.
1: Γιατί. Είναι έτσι θεσμοθετημένη η νομολογία στην Ελλάδα που μόνο για μπορεί να λες οτιδήποτε, αλλά μην πειράξει το σύστημα.
0: Όχι αγαπητέ, δεν είναι αυτό. Είναι θέμα να μπορείς αυτά που λες να τα αποδεικνύεις, και γι' αυτό είναι η δικαιοσύνη περισσότερο που πρέπει σε αυτά να δουλεύει και όχι...
1: Για να δουλέψει η δικαιοσύνη πρέπει κάποιος να πάει στη δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη μπορεί και αυτεπάγγελτα να διατάξει έρευνα όταν θέλει. Αλλά ναι, πρέπει κάποιος να πάει. Αυτό σας λέω. Αν όλοι εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα λέγανε, αλλά σου λέει που να μπλέξω, το καταλαβαίνω, ανθρώπινο.
1: εγώ θεωρώ ότι
0: πώς να κινηθεί η διαδικασία.
1: Μπορεί να κάνει έρευνα σε θέματα. Αλλιώς τι δημοσιογράφος είναι, να γράφει τι μου είπε ο καθένας.
0: Όχι. Αλλά είναι σε περιπτώσεις που, πώς να σας πω, ας πούμε, τα προβλήματα στον έναν τομέα ή στον άλλον αναδεικνύονται. Αλλά άλλα θέματα όπως ο ΠΚΠ δεν μπορείς και να τα αναδείξεις. Άντε και έβγαλα εγώ πριν από καιρό τον τάδε της εκπρόσωπο αγροτών στην Άξο που φώναζε ότι τα βοσκοτόπια είναι παράνομα. Βγήκε, τα είπε, έμεινε εκεί.
1: Ναι, όταν πας όμως...
0: Γι' αυτό σας λέω, έχετε απαιτήσεις από τη δημοσιογραφία που είναι σε άλλους θεσμούς, όπως της δικαιοσύνης.
1: Εγώ πάντως έχω αυτές τις απαιτήσεις από τη δημοσιογραφία και αυτή είναι η δημοσιογραφία κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι να μου πει τύπου ένας και τύπου άλλος. Αυτά τα ακούω κιόλας. Δεν χρειάζεται να μου τα πει.
0: Καλώς. Εντάξει.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, μη ζητάτε συγγνώμη.
1: Αν σας στενοχώρησα, δεν το λέω προσωπικά.
0: Ναι, στενοχωρήσατε. Απλώς προσπαθώ να σας πω ότι είναι άλλη η...
1: Πάντως,
0: οι προσδοκίες πρέπει... αυτές είναι από άλλο θεσμό.
1: Αυτή η τετραετία, εγώ πιστεύω απολύτως ότι είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για όλο τον κόσμο. Αλλάζουν τα πάντα, άρδι. Και χρειάζεται πραγματικά μια εθνική Ελλάδος που να γνωρίζουν τα πράγματα και να αφήσουν τα ιδεολογήματα, γιατί ουσιαστικά ιδεολογήματα είναι αυτά που τα είχαμε ένας ο άλλος έτσι, λέει ο άλλος αλλιώς, και να μπουν επί της ουσίας και να σωθεί η χώρα.
0: Εντάξει, να είστε καλά. Γεια σας κύριε Σπύρο μου, καλή συνέχεια.

Καλησπέρα στον Αποστόλη από την περιοχή των Σερών και αυτό στέλνει τις ευχές του. Ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη. Καλησπέρα στη ΣΥΑ. Έχει δίκιο ο Μυρμηδόνας να επιμένουν και να θέτουν τα ερωτήματα οι πολίτες σε όλα τα κόμματα τι θέσεις έχουν για γαλάζια πατρίδα, ΑΟΣ, Ελλάδας, Κύπρου, επέκταση χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια και μετά να αποφασίζουν ποιον θα εκλέξουν. Διάβαζα σήμερα στο Twitter, στο X, επειδή σας έχω πει προσπαθώ και παρακολουθώ όχι μόνο ελληνικούς λογαριασμούς, αλλά λογαριασμούς από όλο τον κόσμο, για να βλέπω λιγάκι πώς σκέφτονται γενικότερα οι άνθρωποι για διάφορα θέματα. Κάπου εκεί ηρεμώ, γιατί εκεί που σκέφτεσαι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά, βλέπεις ότι τα ίδια συμβαίνουν παντού. Λογαριασμός λοιπόν Τούρκου, που μένει από ό,τι κατάλαβα στη Νέα Υόρκη, να γράφει στους συμπατριώτες του και να τους λέει μην είστε, έχετε πάθει τώρα ένα μοκ με την Ελλάδα, θα τη φάτε, θα την κάνετε, καθίστε δείτε την αλήθεια. Και τους έγραφε από κάτω ένα κατεβατό. Η Ελλάδα, η Τουρκία δεν είναι μέρος της συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα είναι, η Ελλάδα μπορεί να πάει στα 12 ναυτικά μίλια, εμείς όχι. Εμείς τους λέμε ότι θα επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά αν το κάνουμε είναι σαν να τους λέμε κάντε το κι εσείς. Και τους λέμε ότι δεν μπορείτε να τα επεκτείνετε γιατί εμείς δεν είμαστε μέρος της συνθήκης. Αλλά άρα, αφού δεν είμαστε μέρος της συνθήκης, πώς θα το κάνουμε στη Βόρεια Θάλασσα? Τέλος πάντων, επιχειρηματολογούσε νομικά και προσπαθούσε να πει σε συμπατριώτες του, ναι, να δούνε λίγο την αλήθεια και να μην παρασύρονται, γιατί όποιος παρασύρεται τελικά τρώει τα μούτρα του. Όπως καταλαβαίνετε, πήρε και θετικά σχόλια, μου έκανε εντύπωση, αλλά εισέπραξε και πάρα πολύ αρνητικά. Ελληνόσπορος, αντιτούρκος, πώς λέμε εμείς, ανθέλληνας, προδότης και ούτω καθεξής. Εγώ το δέχομαι, η πραγματικότητα σε όλα τα θέματα είναι μία, αλλά άντε να τη συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων που βλέπουν τόσο διαφορετικά, από προκατάληψη, από έλλειψη πληροφορίας, από εγωισμό. Αυτό που θα έλεγε κάποιος άλλος συνάδελφος, τον κύριο Σπύρο νωρίτερα, είναι ότι αν ψάξει καλύτερα στα κανάλια, ας πούμε, επειδή μιλάει για τηλεόραση, θα βρει εκπομπές, δεν σας λέω για το ραδιόφωνο τώρα, και για εξωτερική πολιτική, είναι νωρίτερα ο Καλαρίτης, και για θέματα άμυνας και διπλωματίας, θα βρει εκπομπές που ασχολούνται με, επειδή αυτό έφερε ως παράδειγμα, με εξωτερική πολιτική, άμυνα, διπλωματία, διεθνείς σχέσεις. Πόσοι κάθονται και ασχολούνται και θέλουν να τα παρακολουθήσουν, δεν κουνά το δάχτυλο. Έχω υπόψη μου τώρα εκπομπή. Ας πούμε, μπορεί στη δημόσια τηλεόραση να υπάρχει εκπομπή. Κάνει ο Δανέζης με θέματα τέτοια. Εξωτερική πολιτική, άμυνα, διπλωματία, ενεργειακά, διεθνείς σχέσεις. Πόσοι την παρακολουθούν εκείνη την ώρα? Αρκετοί νομίζετε ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας είναι όπως εσείς. Έχει τα ίδια ενδιαφέροντα και τις ίδιες ανησυχίες. Όχι. Υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν τα έχει αυτά τα ενδιαφέροντα και γι' αυτό δεν υπάρχουν. Δηλαδή λέτε να υπάρχει κοινό για τέτοια θέματα και να επιλέγει κάποιος, σου λέει άσε αυτό το κοινό, ας μην το αξιοποιήσω. Καθαρά ωφελημιστικά πάρτε το, καθαρά για λόγους κέρδους.

0: Και ένα τελευταίο, θα το πω πολύ σύντομα για να πάμε στο Γιάννη από Αχαΐα. Πιο μετά είπαμε ακύρωση ο στρατής από Κάριστο, αλλά είναι ο Ευδαίμονο Δημήτρης από Κέρκυρα. Ο Γιάννης από Αχαΐα, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ή άλλο. Τέλος πάντων, θα συνεννοηθώ σε λίγο. Μπορεί να είναι δύο διαφορετικοί με το ίδιο όνομα. Ένα τελευταίο. Δεν είναι εύκολο όταν ρωτάς ένα πολιτικό πρόσωπο. Εγώ δεν θα σας πω ότι όλα είναι ωραία και δεν υπάρχουν και επαφές και φιλίες και δημόσιες σχέσεις. Και. Εννοείται. Αλλά ας πάρουμε τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορείς έναν πολιτικό να τον έχεις κάτω και να το ρωτάς μία ερώτηση από την αρχή μέχρι το 10 λεπτά. Όχι, δεν μου απαντάς. Μα σου απαντάω. Όχι, δεν μου απαντάς. Μα δεν. Θα σου πει ότι αυτή είναι η απάντησή μου, δεν φταίω εγώ που δεν σένα. Από ένα σημείο και μετά, δεν μπορείς να τον πιέζεις τον άλλον μέχρι να πάρεις την απάντηση που θέλεις. Πρέπει λίγο και ο κόσμος να βγάζει το συμπέρασμα, ακούγοντας μια απάντηση. Πάμε στον κύριο Γιάννη από Αχαΐα. Ελάτε.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε και χρόνια σας πολλά.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω για τον αριθμό που είναι το 3% να μπαίνει στη Βουλή. Όχι, πρέπει να μεγαλώσει. Όσο για την κυρία Καρεσιανού και κάτι άλλο κόμματα που λένε γύρω-γύρω, φτιάχνει το ένα, φτιάχνει το άλλο και έχουμε διαφορές. Ερωτώ κάτι, απλά χωριάτικα πράγματα θα σας πω. Όταν έχει 10 βέργες, κλιματόβεργες και τις μαζέψεις για να τις σπάσεις, δεν σπάνε. Όταν είναι μία,
0: σπάει εύκολα.
1: Πιο εύκολα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, γιατί δεν κάθονται αυτοί το 3%, το 2,5%, το 3,5% να τα βρουν και να κατέβουν σε ένα ψηφοδέλτιο, να ταράξουν τα νερά του Πασόκ που κυβέρνησε 20-30 χρόνια και άλλα τόσα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι καλό φαΐ, προσφέρει στο Μητσοτάκη και σε κάποιο άλλο κόμμα που θα μεγαλώσει. Αυτό όταν γίνονται σκρόπια 10 κόμματα. Αυτό είναι το ωραίο θέλει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης. Λοιπόν, τώρα όσο για τον κύριο Τζοβόλα που είχα, τον Τζίπρα που δεν περιμένατε ότι θα αλλάξει να επιστρέψει το 19.
0: Όχι, που ότι θα παραιτηθεί δεν περίμενα, ότι θα επιστρέψει όταν παραιτήθηκε το περίμενα.
1: Το 19 που έχασε στις ευρωεκλογές είχε δηλώσει, αν θυμόστε, γιατί έχετε καλό θυμωτικό, σας παρακολουθώ από χρόνια από το Real, είχε πει...
0: Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
1: Ας ήρθα στο 18. Δεν θα δραπετέψω, είχε πει. Το θυμάστε.
0: Το είχε πει.
1: Δεν θα δραπετέψω. Λοιπόν, τώρα όσο για τους άλλους που τους περιφερόμενους από εδώ, όπως ο Κουρουμπλής φεύγει από τον ακόμα και κάτι τέτοιο, πάνε από εδώ από εκεί, τι να ψηφίσεις από αυτούς, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Πώς σας ήρθε ο κύριος Κουρουμπλής? Πώς σας ήρθε ο κύριος Κουρουπλής? Ίσα-ίσα ο συγκεκριμένος έχει μείνει πιο, έχει κάνει πολύ λιγότερες μετακινήσεις. Τώρα να δείτε εδώ με την κυρία Τζάκρη και με άλλους τη...
1: Μούσες.
0: Και καθημάτι.
1: Έτσι που πέρασε, τον είδα απόψε στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, ενώ ήταν υπουργός, πρόσφερε, δεν ξέρω, άλλοι τα κρίνουν. Έφυγε πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, αξιώματα πολλά πήρε. Ναυτιλίες, υγεία σε κάτι άλλο. Τώρα ξαναπήγε εκεί πέρα. Δηλαδή εκεί που έφτυνε το ΠΑΣΟΚ ξαναγύρισε και κάτι άλλο.
0: Για να το δούμε.
1: Ξαναγύρισε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι πράγματα αυτά. Καλό είναι οι γνήσιοι που ενδιαφέρονται για ένα καλό. Για την πατρίδα. Όχι, αλλά εγώ πιστεύω ενδιαφέρονται όλοι για την τσέπη. Για την τσέπη ενδιαφέρονται όλοι. Και για τα αξιώματα προεδρυλίκια, είμαι πρόεδρος, είμαι πρόεδρος. Όχι. Πίσω ένα βήμα ένας, πίσω ο άλλος, πίσω ένα βήμα πίσω ο άλλος, ενωθείτε, συνονοηθείτε και κερδίστε. Όταν περαιτούσα φαντάρος το πρώτο λόγο στο Κιλκής το 1973, κάτι ταμπέλες γράφανε στον τοίχο. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Όταν αυτοί γίνονται 200 κομμάτια, καλό κάνει το Μητσοτάκη. Αλλά τόσα γίνεται, λέει. Καλυτός να γίνεται, εγώ κερδίζω. Πού να πολεμήσει τώρα η Καρτσιάνο. Καλή κοπέλα είναι. Αυτό που έπαθε είναι σοβαρό. Όχι όμως μέχρι εκεί. Δεν, αν δεν έχει σκότσα εφοπλιστές από πίσω όπως έχουν κάποια κόμματα, δεν τραβάει. Δεν τράβηξε ο Μπακογιάννη, δεν τράβηξε ο Τζοβόλα, δεν τράβηξε ο Αβραμόπουλος, δεν τραβήξαν. Τι κάνουνε τώρα και παίζουν. Παίζουν αυτοί τώρα. Πάνε να πάνε το προϊδρολίκι, όπως ο άλλος, μέρα 25. Ποιος τον ήξερε. Ο Τσίπρας τον αναγνώρισε. Και κάτι άλλος, και ο άλλος ο Τσακαλώτος ο άκουσα απόψε, τον έβριζε τον Τσίπρα. Ντροπή του. Ποιος τους ήξερε αυτούς. Ο Κατσιφάρας ο Μακαρίτης που είναι εδώ δίπλα στο καλέτζι, θαμένος, δίπλα είμαι κι εγώ, είχε πει, εάν δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν θα μας ήξερε είτε ο θηρουρός της πολυκατοικίας. Τον Τσίπρα πρέπει να τον ψηφίσει ο κόσμος, να του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα, είναι υποχρεωτικό, δεν είναι θεληματικό, είναι υποχρεωτικό. Τι να δώσω τον Αντρουλάκη. Κυβέρνηση, δοκιμάστε μία, δύο, τρεις, άλλη μία ευκαιρία στο Τσίπρα που πιστεύω θα το καταφέρει ο άνθρωπος, θα το καταφέρει, ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε στο Πασόκ, στο Τσίπρα άλλη μία ευκαιρία. Αν τα ξανακάνει θάλασσα, γιατί το κακό που έκαμε εγώ δεν συμφώνησα παρόλα τον ψήφισα με τις πρέστες. Αυτό το καταδικάζω, δεν θα το κάνει. Αλλά και οι άλλοι έχουν κάνει λάθη. Κύριε Δαβίδη, με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να λέμε, αλλά επειδή μπορεί να πιέσει και δεν ξέρω τι έκανε ο άνθρωπος, έκανε ένα λάθος. Δεν έπαινε το κάνει. Είμαι πατριώτης. Διαφέρομαι για την πατρίδα μου. Και θέλω τίμιους πολιτικούς. Ας του συγχωρήσουμε ένα λάθος και ας τον ξαναψηφίσουμε. Να δούμε τι θα κάνει και αν εγώ επικοινωνώ συχνά, πυκνά και τα λέω όχι βλακίες τηλεόραση. Όπως είχε πει μια φορά και στα ακούει ο λαός όλη η Ελλάδα, είμαι άθεος, ντροπή του. Όχι τέτοια λόγια. Χριστό και Παναγία θα έχουμε προστάτη και μετά θα βαδίζουμε και πατρίδα. Πρώτα η πατρίδα και μετά η θρησκεία. Ή η θρησκεία πρώτα και μετά η πατρίδα. Όχι τέτοια λόγια. Όταν λες τέτοια λόγια, δεν βρίσκει τον ειδικό νες. Συνεργάζομαι, τηλεφωνιέμαι, του τα λέω και του θέλεις χάνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χάρηκα να έχει υγεία.
0: Ευχαριστώ και εσείς και όλος ο κόσμος.
1: Και ο Θεός σας φωτίσει τον κόσμο, λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Ας το πάρουν χαμπάρι αυτοί με τα 2,5 το 1 είναι αριστερά. Που θέλανε, τους αναγνώρισε, τους έβαλε μέσα, παίρνουν το μισθό καλά-καλά κάποιοι ψιλοτεμπέλιδες και η συνεχεία τον εμουτζώσαν κιόλα. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη. Οι μετακινήσεις βουλευτών έχουν ενδιαφέρον, θα μπορούσε να είναι ξεχωριστή θεματική, γιατί κάποιες φορές μπορεί να πει κάποιος ότι ναι, διαφώνησε ριζικά, οπότε δεν μπορούσε να παραμείνει σε αυτό το κόμμα. Άλλες φορές μπορεί να πει κάποιος, μόλις είδε ότι το κόμμα του δεν πάει καλά, πήγε στο επόμενο που πάει καλά, και μόλις το επόμενο δεν πάει καλά, στο μεθ επόμενο. Αυτές οι μεταπηδήσεις, γενικά αν με ρωτήσει κάποιος, εγώ δεν τις βρίσκω πολιτικές. Θεωρώ ότι οι περισσότερες έχουν σκοπιμότητα. Λίγες είναι πολιτικές. Ειδικά αν είναι επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, άντε μία φορά να πω ναι, διαφώνησες ριζικά και πλέον πρέπει να αποχωρήσεις. Μετά πάλι διαφώνησες, μετά πάλι διαφώνησες, μετά πάλι διαφώνησες. Τι γίνεται. Τώρα, οι ψήφοι, είπαμε, για να κερδίσει ο ένας, θα χαθούν από τον άλλον. Αν πάει καλά η Καριστιανού, δεν θα πάει τόσο καλά ο Τσίπρας. Και αν πάει ο Τσίπρας, δεν θα πάει τόσο καλά η Καριστιανού. Εννοείται ότι το κόμμα που κυβερνάει ωφελείται από την πολυδιάσπαση και τον κατακαιρματισμό. Όμως μπορεί κάποιος σε αυτό να φέρει αντίλογο ότι ναι, στην αρχή θα υπάρχει μια διάσπαση, αλλά στην πορεία θα ξεχωρίσουν. Δηλαδή, εγώ θα ψηφίσω Καριστιανού, δεν με νοιάζει τώρα αν χάνει ο Τσίπρας, αλλά στην πορεία η Καριστιανού θα επικρατήσει του Τσίπρα, οπότε θα έρθουν οι υπόλοιποι με την Καριστιανού ή και το ανάποδο. Είναι λίγο να δοθούν οι μάχες αυτή τη στιγμή, όπως είπε η Τζέννη πριν, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να δούμε ποιο θα φανεί, για να μπορεί να διεκδικήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση εξουσία. Είναι ένα σενάριο. Λέω διάφορα σενάρια, προσπαθώ να εκφράσω τις πολλές και διαφορετικές σκέψεις που υπάρχουν στον καθένα και στην καθεμία που ακούει. Και να δώσω και κίνητρο αναφέροντάς τες, για να καλέσετε και στον αέρα να τις συζητήσουμε. Σε λιγάκι όμως θα προχωρήσουμε και πάλι με την εκπομπή μας, καθώς έχουμε σε αυτό το χρονικό σημείο το δεύτερο τραγούδι για απόψε και διαφημιστικό διάλειμμα, και μετά είναι, για να ξέρετε λίγο την αναμονή, ο Ευδαίμων, ο Δημήτρης από Κέρκυρα, ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ο Γιάννης από την Κεσαριανή, ο Βασίλης από το Σικάγο, και περιμένω και επόμενους που θα καλέσετε μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί. Ανεβολώς, ανεβολώς, ανεβολώς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι 48 λεπτά μετά τις 10 βράδυ 5ης 21 Μαΐου ακούτε το ανεμολόγιο. Μαζί κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 12 για 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Απόψε έχουμε θεματική βραδιά για τη δημιουργία νέων κομμάτων. Με αφορμή σήμερα από την κυρία Καριστιανού, την τρίτη από τον κύριο Τσίπρα. Ποια είναι η γνώμη σας για το γεγονός ότι από το 10 και μετά έχουν δημιουργηθεί από 60 έως 80, μπορεί και παραπάνω, νέα κόμματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να καλέσετε και να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας ή να απαντήσετε σε κάτι που ακούσατε και διαφωνείτε. 2 11 10 80 880. Επαναλαμβάνω. 2 11 10 80 880. Ο Ευδαίμων είναι ο επόμενος ακροατής μας. Πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνε. Χρόνια σας πολλά καταρχήν για την
0: ευχαριστώ και πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Όσον αφορά για τη δημιουργία καινούριων κομμάτων, η άποψή μου για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι η κυρία Καριστιανού είναι θεόσταλτη. Η άποψή μου είναι αυτή. Είναι θεόσταλτη για τον εξής λόγο. Διότι η διαφθορά μας έγινε καθημερινότητα και συνήθεια. Ο ραγιαδισμός δεν έχει προηγούμενο. Η ισονομία δεν υπήρξε και δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται η ισονομία. Δηλαδή έχουμε τους νόμους για τους εκλεκτούς και τις ασυλίες για τους εκλεκτούς και για εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε σε μια άλλη κατηγορία. Εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα βάρη. Ό,τι φόρους και αν έχουν, και πρόστιμα και αν έχουν, όπου και ό,τι και λάθος να κάνουν, εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να τα συγχωρούμε, όλα και να πληρώνουμε αυτά τα πρόστιμα και οτιδήποτε έχουν τραβάει η όρεξή τους. Έχουν 10 άτομα, και δεν είναι γεγονός αυτό, 10 άτομα που είναι μέσα στη Βουλή, έχουν 1100 ακίνητα. Και δεν πληρώνουν αυτά τα άτομα, δεν πληρώνουν και φόρο, αγαπητοί μου. Δεν πληρώνουν φόρο γιατί είναι όλοι εγγεγραμμένοι στο ΚΙΣ, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Και έχουν φτιάξει ένα νομοθέτημα και δεν πληρώνουν ούτε φόρο για αυτό το πράγμα. Εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να πληρώνουμε φόρο. Μας πηγαίνουν στο φόρο. Εάν εσύ δεν πληρώσεις 5 ευρώ, δεν θα σε πάει στο δικαστήριο. Θα σε πάει. Πολύ απλά θα σε πάει στο δικαστήριο και θα σε βάλει και φυλακή. Και θα σε ξεφτυλίσει. Αυτοί έχουν δικαίωμα 180.000 ευρώ να τα στείλουν 180.000 σε κάποιον και να πει αν είναι 181 δεν δικαιούμαι, αλλά μέχρι 180 δικαιούμαι. Δεν φορολογείται για τίποτα, για τίποτα. Ό,τι και έγκλημα να κάνει είναι απαλλαγμένος από τον προτέρων. Η δικαιοσύνη την έχει παραμάσκαλα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Ο τρόπος που έρχονται στη Βουλή, που μπαίνουμε στη Βουλή για να μπει σε αυτό το κλουμπ καταρχήν, υπάρχει μια διαδικασία. Εσείς οι δημοσιογράφοι τη γνωρίζετε αυτό και πολλοί κόσμος τη γνωρίζει, όχι όλος ο κόσμος. Υπάρχει μια διαδικασία. Καταρχήν δέχεσαι λισόδι πόλεμο, δεν είναι τόσο εύκολο να μπεις μες στη Βουλή και αυτή η γυναίκα ανδριώθηκε, στάθηκε μπροστά, καταρχήν για να καταλάβει ο καθένας για τι φαινόμενο πρόκειται η κυρία Καριστιανού, ας δοκιμάσει μόνος, όχι από την πλευρά της του ευνοημένου. Δεν μιλάμε για έναν απλό άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία εύνοια από τα κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή σήμερα. Ούτε διορισμένος είναι ούτε τίποτα. Να καθίσει και να διωθεί στο σύστημα για να καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Να μιλήσει αντίθετα, να γράψει ένα αντίθετο μήνυμα, για να καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα την λύπη της τη μεταμόρφωσε σε αγώνα. Και αυτό το πράγμα εμείς το λιδωρούμε. Λιδωρούμε την τελευταία ευκαιρία στην πατρίδα μας που δόθηκε, που είναι θεόσταλτη, επαναλαμβάνω. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Η γυναίκα αυτή, εγώ μπορώ να τη συγκρίνω μόνο με τις λίγες γυναίκες, τις εκλεκτές γυναίκες της φυλής μας, οι οποίες ήταν η πανωρέα μας, η Χατζικώστα, η Μπουμπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογιάννος και πολλές άλλες, πάρα πολλές άλλες, οι οποίες δώσαν τις περιουσίες τους για να φτιάξουν αυτή την πατρίδα και ήρθαν αυτά τα πειράγχας τα οποία να τους δίνουμε και συγχαρητήρια. Ο κύριος Τσίπρας, επειδή κυβέρνησε, φόρτωσε 230.000 στον κύριο Κασελάκη. Τον πήγε στα δικαστήρια, τον λιδόρισε και βγήκε η απόφαση προχθές, γιατί δεν την είπαν όλα τα μέσα να την βγάλουν, να την τυχοκολλήσουν. Ο άνθρωπος δικαιώθηκε και λιδωρήθηκε άδικα. Άδικα. 230.000 άφησε φέση, άφησε τους μισθωτούς απλήρωτους, το γνωρίζει ο κόσμος αυτό και ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού. Για όνομα του Θεού. Από ποιον λαό ζητάει αυτός? Από αυτούς που τους έχουν στο σκοτάδι και στην τύφλα? Κάπου να ξέρουμε, να έχω τα δεδομένα μπροστά για να τον κρίνω τον καθένα. Ο κύριος Πλακιάς που πήρε αυτή τη θέση, όπως την πήρε, εάν μου δώσει τα δεδομένα αυτά, γιατί συνέβησε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι γνωστά στον κόσμο. Συνέβησε κάποια πράγματα τα οποία εμένα μου λείπουν τα δεδομένα, όλα τα δεδομένα. Αν έχω τα δεδομένα ότι κάποιοι χρηματίστηκαν, κάποιοι διορίστηκαν, κάποιοι χαρίστηκαν κάποια δάνεια εκεί πέρα, και αυτοί πήραν το μέρος και παίζουν το ρόλο αυτό που παίζουν. Για την κυρία Καρυφιερού δεν έχει κανένας ανάστημα να σταθεί, ούτε εγώ ούτε κανένας. Είναι μια γυναίκα που σπανίζει στην πατρίδα μας. Δεν έχουμε δεύτερη, το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει δεύτερη στο μέγεθος της γυναίκας αυτής. Ούτε φανατικός είμαι ούτε τίποτα. Είναι ένα μέγεθος το οποίο δεν το έχετε αξιολογήσει σωστά. Τώρα να μιλάμε τώρα για αυτούς οι οποίοι μας έχουν σε αυτή την κατάσταση, το να εγκληματούν σε καθημερινή βάση και να δέχομαι ένα διάλογο σε ένα στρογγυλό τραπέζι στην πατρίδα μας, δεν έχει συμβεί όσα χρόνια είμαι και δεν είμαι και νεωρός. Κάνουν μόνο μονόλογους. Μονόλογους και να κατευθύνουν τη συζήτηση με διάφορα μέσα. Υπάρχουν, τα ξέρουμε ποια είναι τα μέσα αυτά. Υπάρχουν ψυχολογικά μέσα, υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα για να σε κατευθύνει. Σε κατευθύνει και λες αυτό που θέλει αυτός. Αλλιώς θα πεινάσεις, θα πρέπει να αλλάξεις επάγγελμα, θα πρέπει να διωχθείς και πρέπει να ανέχεις αυτή την κατάσταση. Και βγαίνει μια γυναίκα, αντί να την πάρουμε στα χέρια, να τη σηκώσουμε στα ουράνια όλοι μας, όλη η Ελλάδα, να πηγαίνουμε μπροστά και να στεκόμαστε υπόδειο σε αυτή τη γυναίκα. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό. Αυτό το δικαίωμα δεν μας αξίζει εμάς αυτή τη γυναίκα. Δεν μας αξίζει, διότι δεν είμαστε καλός λαός. Αυτό που λέμε ότι είμαστε, δεν είμαστε στην ουσία. Γιατί στην πράξη αποδεικνύεται κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Τι αποδεικνύεται στην πράξη?
1: Στην πράξη αποδεικνύεται ότι μας αρέσει αυτό η συνενοχή. Ο ένας λαός να νιώθει συνένοχος. Να νιώθω συνένοχος για ποιο πράγμα? Που έχει ο άλλος. Καταρχήν δεν υπάρχει ζυγαριά του πλούτου.
0: Μισό λεπτό, επειδή κάποιος δεν συμφωνεί μαζί σας για την Καρυφιερού, ακούσατε και εδώ άλλοι ακροτές νωρίτερα. Ναι. Του αρέσει η συνενοχή?
1: Όχι,
0: επειδή δεν θεωρεί ότι Καρυφιερού.
1: Υπάρχει μια ζυγαριά που λέγεται ζυγαριά του πλούτου. Που ξέρουμε πάρα πολλούς. Ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ έχω και το θάρρος για να πω και το όνομά του. Ο κύριος Γεωργιάδης μπήκε χρεοκοπημένος στην πολιτική. Ξέρετε ότι σήμερα αυτή τη στιγμή έχει 14 κίνητα και δεν ξέρω πόσα μετρητά και πόσες offshore.
0: Ξέρω ότι από το 10 και μετά ευτυχώς δημοσιεύονται τα ποθενέσχες που δεν γινόταν μέχρι
1: το 10. Τι το κάνω εγώ το ποθενέσχες? Εγώ θέλω να μπει στο δικαστήριο μπροστά και στο δικαστή και να του πει: Δικαστή, έλα εδώ, αδερφέ μου. Πόσα είναι τα έσοδά σου, πόσα είναι τα έξοδά σου στο διάστημα αυτό?
0: Με το ποθενέσχες βλέπει κάποιο ότι.
1: Τα δικαιολόγητα, όχι, υπάρχει. Για αυτού δεν ισχύει ο νόμος. Για μένα ισχύει ο νόμος. Δεν είναι το ίδιο. Για μένα ισχύει, γι' αυτόν δεν ισχύει. Αυτό έχει τον τρόπο και τον δικαστή στην παραβάση, αλλά έχει πολλά πράγματα. Νόμο που τον φτιάχνει ο ίδιος, έχει τις ελεκτικές επιτροπές που αυτό ελέγχει.
0: Ναι, αλλά καλό είναι το ποθενέσχες. Έπρεπε από παλιά να υπήρχε, όχι από το 10 μόνο και μετά.
1: Μα ελέγχει τον εαυτό του. Ο ελεκτής και ο ελεγχόμενος είναι ο ίδιος. Τα έχουμε διαπιστώσει. Αρεοπαγίτες και σου λέει να ελέγξει τον εαυτό του. Για όνομα του Θεού, έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία. Να ελέγχει ο αρεοπαγίτες τον εαυτό του. Για κάτσε, αδερφέ. Έχουν καταργήσει όλες τις ελεκτικές επιτροπές στην Ελλάδα. Μόλις ανέλαβε ο Μητσοτάκης, έχει καταργήσει όλες τις ελεκτικές επιτροπές. Για ποιο λόγο? Για να στήσει το πάρτι αυτό που κάνει σήμερα. Όλα αυτά τα πάρτι που βγαίνουν ένα μετά το άλλο.
0: Μισό λεπτό. Όλα αυτά που λέτε τα λέει και κάποιο άλλο, ο οποίο όμω δεν θεωρεί ότι η Καρυφιερού είναι. Ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί.
1: Είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στην πατρίδα
0: αυτό...
1: μας. Ό,τι καλύτερο δεν έχει
0: συμβεί. Μια χαρά να το πείτε. Απλώς οι ακροατές, ας πούμε, κάποιος που ακούει, και αυτός έχει να σύρει ένα σωρό πράγματα στον
1: Μητσοτάκη. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Θέλει... Για να το δοκιμάσεις, να δοκιμάσεις κανονικά, κάθε και. Όχι, να μην μιλάς εμένα όταν είσαι διορισμένος σε κάποιο κρατικό πόστο και μου εισπράτησε. Να μου μιλήσεις σε έναν απλό πολίτη, γιατί οι απλοί πολίτες είναι περισσότεροι. Να μου μιλήσεις όπου δεν είσαι διορισμένος ούτε την εύνοια της αυτού έχεις καμιανού. και να μου κάτσεις να γράψεις στο ίντερνετ και οπουδήποτε να γράψεις αντίθετα πράγματα και να σταθείς αντίθετα εντός, για να εισπράξεις πρώτα και μετά να κάτσεις να μιλήσεις για την Καρεσιανού, το τι εισέπραξε αυτή η γυναίκα, με ποιους είχε να κάνει, τι πόλεμο έχει κάνει, τι πέρασε η ψυχή της, για ποιον τα πέρασε, έχασε το παιδί της, και να κάθομαι να λέω, ξέρεις τίποτα, πρέπει να κλείνει, να κάτσει κάτω και να οδύρεται. Για όνομα του Θεού, να οδύρεται. Έκανε το πόνο της, τον έκανε ανάστημα. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Πρέπει να έχει ψυχή, και την ψυχή την έχει αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει δεύτερη στην πατρίδα μας. Είναι ντροπή μας. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι γεγονός.
0: Εντάξει, αγαπητέ. Κάτι άλλο?
1: Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σε λίγο με επόμενους ακροατές, γιατί θα πάμε για το δελτίο. Ξεκάθαρος και πολύ συγκεκριμένος ο συνακροατής μας. Διαβάζω κάποια μηνύματα μέχρι το δελτίο. Καλησπέρα στον Πνεύμα Αντιλογίας. Αν και η Καριστιανού έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα σε δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν ιδρύει πολιτικό κόμμα και ότι ο αγώνας της είναι αμιγός δικαστικός θεσμικός για την απόδοση δικαιοσύνης, ο ίδιος θεωρεί ότι η σημερινή μέρα δείχνει ότι η κυρία Καριστιανού μας κοροϊδεύει. Χρόνια σας πολλά, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλησπέρα στον Γιάννη, ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη για τις ευχές. Γεια σου, Αντρέα, από τη Βέρεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα, ό,τι καλύτερο και για την δική σου οικογένεια. Καλησπέρα στον Χάρη. Ιστορικά πολλά νέα κόμματα δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα σε ένα κύμα συγκυριακής οργής γύρω από ένα και μόνο προβεβλημένο πρόσωπο, τα λεγόμενα αρχηγοκεντρικά κόμματα, χωρίς βαθιές ιδεολογικές ρίζες. Οπότε μετά από λίγα χρόνια εξαφανίζονται. Αυτό είναι το θέμα. Όταν είναι το πρόσωπο, τα παραδοσιακά κόμματα παρά τις θωρές τους επιβιώνουν για δεκαετίες επειδή βασίζονται σε μεγάλες ιστορικές ιδεολογικές δεξαμενές. Σοσιαλδημοκρατία, φιλελευθερισμός, κομμουνισμός. Έχουν δηλαδή αυτό που λέμε σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων. Τα συμπεράσματα γράφει ο κύριος Χάρης, δικά σας. Τις ευχές μου για την ονομαστική σας γιορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Γεια σου, Μένιπ από την Νορβηγία. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η Καριστιανού θα κάνει μεγάλη ζημιά στα συστημικά κόμματα. Το ότι τη βρίζουν όλα τα στρατευμένα τρόλ σε κάθε εμφάνισή της, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα ποτέ σε κανένα, να έχει δώσει μάλλον, είναι ένας λόγος να σκεφτούμε αν πρέπει να στηρίξουμε τον αγώνα της, που πολύ πιθανό να βγει σε καλό για όλους μας. Ο Μένιπος από την Νορβηγία. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, κυρία Δημήτρη από την Ουάσιγκτον. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, κυρία Σταυρούλα από τον Πειραιά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα. Η γυναίκα, η Καριστιανού, γράφει, δεν ξέρει από πολιτική και αυτό θα την κάνει επικίνδυνη αν εξυπηρετεί ρωσικά συμφέροντα. Τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο, δελτίο ειδήσεων, και συνεχίζουμε με ακροατές.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, ήταν τα πρώτα λόγια της Μαρίας Καρισιανού κατά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας, είπε η κυρία Καρισιανού και πρόσθεσε: ήμασταν πάντα παρόντες και αυτό είναι σπουδαίο. Έφτασε η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά αυτό που είχαμε μέσα μας, ανέφερε κατά την ομιλία της. Σε ερώτηση του παραπολιτικά.gr, η κυρία Καρισιανού ανέφερε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα, αλλά ούτε και μεμονωμένα με βουλευτές, θεωρώντας ότι το υπάρχον πολιτικό προσωπικό αποτελεί βαρύδι για την κοινωνία. Απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μυστική ψηφοφορία για τον Σπήλιο Λιβανό έλαβαν μέρος 286 βουλευτές. Υπέρ 127, κατά 152, παρόν 1. Στη μυστική ψηφοφορία για τη Φωτεινή Αραμπατζή ψήφισαν 285 βουλευτές. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ τάχθηκαν 129, κατά 152 και 2 παρόν. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Στο σημείο έσπευσαν ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, αστυνομικές δυνάμεις και αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σωρός, ενώ μέχρι ώρας δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες ως προς τα αίτια θανάτου. Αποφυλακίστηκε από τον Κορυδαλό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την αρχηγία της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο κύριος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2002 και καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια. Την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να δηλώσει μόνιμη κατοικία. Αυτή ήταν η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησής του. Στην Ελλάδα, η πριγκίπισσα Άννα, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιείται με αφορμή την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Η αδελφή του βασιλιά Κάρολου έφτασε στη χώρα μας, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της. Το ζεύγος της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο η υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αλλά και ο Βρετανός πρέσβης Μάθιου Λότζ. Σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας φαίνεται πως εντοπίζεται η πηγή της έντονης οσμής αερίου που έγινε αισθητή προχθές στη Νότια Αττική, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα του AtmoHub. Στη διεθνή ενημέρωση, η μητέρα και ο πατριός των δύο μικρών παιδιών που βρέθηκαν μόνα σε αυτοκινητόδρομο της Πορτογαλίας συνελήφθησαν στη Φάτιμα σύμφωνα με την πορτογαλική αστυνομία. Μια γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ένας άνδρας 55, τα στοιχεία των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στο συμβάν με τα δύο ανήλικα παιδιά, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Στα αθλητικά, επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό ο Παναθηναϊκός, με τον Κώστας Λούκα που επανέρχεται από τον τραυματισμό του στο γόνατο να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ομοίως βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 κουτανεμολόγιο, τρίτη και τελευταία ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Η γη μας, το σπίτι μας, μην το ξεχνάτε. Αρκετών πολιτικών θα ήθελα αρχηγών να ξέρω αυτή τη στιγμή τις βαθύτερες σκέψεις τους για τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού, αλλά κυρίως δύο, τη Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κυριάκου Βελόπουλου. Θα πω άλλα δύο πράγματα. Το δεύτερο, μην ξεχνάτε ότι εκτός από τα κόμματα που ψηφίζουμε, επιλέγουμε και πρόσωπα. Έτσι όπως είναι το κοινοβουλευτικό μας σύστημα και ο εκλογικός μας νόμος, με πάρα πολλά κατά τη γνώμη μου, επιλέγουμε και πρόσωπα. Έτσι όπως είναι το κοινοβουλευτικό μας σύστημα και ο εκλογικός μας νόμος, με πάρα πολλά

0: Βλέπεις δηλαδή ορισμένα πρόσωπα που λες, αυτούς τώρα γιατί τους ψήφισε ο κόσμος. Και ένα τελευταίο για να δώσω το λόγο στον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα. Μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση με πολιτικούς όρους χωρίς να θεωρούμε ότι ο ένας είναι πράκτορας αυτού και ο άλλος είναι πράκτορας εκείνου. Δηλαδή υποστηρίζουμε ένα πρόσωπο, ένα κόμμα και τα άλλα πρόσωπα είναι μπαλτά. Είναι... υποχείρια άλλου, μαριονέτες κάποιου άλλου, χρηματισμένοι από κάποιον άλλον, πουλημένοι το ένα το άλλο. Δεν μπορούμε να την κάνουμε με πολιτικούς όρους. Εμένα με εκφράζει αυτό το κόμμα για αυτούς τους λόγους ή αυτό το πρόσωπο για εκείνους τους λόγους και διαφωνώ με το άλλο κόμμα ή με το άλλο πρόσωπο χωρίς να αποδίδουμε στη διαφωνία μας μια τέτοια κατηγορία του τύπου προδότης, πράκτορας, πεμπτοφαλαγγίτης και ούτω καθεξής. Όχι, πρέπει να δώσουμε και αυτά τα χαρακτηριστικά. Κρατήστε το λιγάκι αυτό με τα πρόσωπα στα κόμματα. Εκτός από το ποιο κόμμα ψηφίζει ο καθένας, ποιο πρόσωπο επιλέγει για βουλευτή, για να πάει στη Βουλή, θα το δούμε σε ξεχωριστή θεματική. Όπως θα δούμε και διάφορα εκλογικά σε ξεχωριστές θεματικές. Ξεκινάμε με τον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα, την τρίτη και τελευταία ώρα. Μετά είναι ο κύριος Ζαφυρόπουλος, μετά είναι ο Γιάννης από Κεσαριανή, είναι ο Βασίλης από Σικάγο και βεβαίως άλλοι ακροατές που μπορείτε να καλέσετε μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί για να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε, είτε επειδή έχετε ίδιοι κάτι που θέλατε να πείτε, είτε επειδή κάτι ακούσατε από συνακροατή συνακροάτρια και θέλετε να απαντήσετε. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Πολύ καλησπέρα, χρόνια πολλά αγαπητέ κύριε Κωστά.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να καλέσουν την οικογένεια.
0: Να είστε καλά και εσείς και όλος ο κόσμος. Υγεία πάνω απ' όλα για όλους.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε κοντές.
0: Τον τρώνε.
1: Λοιπόν,
0: όλοι που ανακατεύονται τώρα, δηλαδή και η κυρία Καριστιανού θα τη φάνει κότες.
1: Ναι, με απασχολεί το θέμα. Για ποιο κόμμα και τι θα γίνει. Λοιπόν, οι τράπουλοι είναι σημαδεμένοι. Πολλοί τραβάνε από 31 και πάνε 29 και δεν γίνονται. Λοιπόν, γελάζε. Λοιπόν, ο Καραμαλής ο Εθνάρχης, εν πάση περιπτώσει, για να μην πω τίποτα άλλο.
0: Ο πρεσβύτερος.
1: Όλοι τον κόλπο ήταν. Είπε μια μεγάλη κουβέντα μια φορά. Ξέρετε τι είπε.
0: Τι απ' όλα.
1: Οι πολιτικοί δεν πάνε φυλακή, πάνε σπίτι τους.
0: Τους πρωθυπουργούς δεν τους στέλνει φυλακή, τους στέλνει σπίτι τους. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου είχε πει.
1: Γενικά. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα δεν απολογήθηκε κανένας για ό,τι έκαμε και τι δεν έκανε. Λοιπόν, είναι κατάδια όμως να έχουμε. Καταρχήν πρέπει να αλλάξει ο νόμος για την έδρα και την τοποθέτηση των πολιτικών. Παραπάνω από τρεις φορές δεν πρέπει να κλαίγεται οποιοδήποτε, γιατί έχουμε ανθρώπους σήμερα που είναι με πιπελίνο στη Βουλή. 50 χρόνια στη Βουλή, 50 χρόνια φακοπότη. Οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους.
0: Είπα πριν λίγο, εκτός από τα κόμματα κάποιος επιλέγει και πρόσωπα.
1: Λοιπόν.
0: Ξέρετε τι μου είχε πει μια περίοδο ένας, τι μου είχε πει ένας ακροατής, ακροάτρια, δεν μου είχε μείνει. Πώς είναι οι άλλες οι δουλειές που πάει από τον πατέρα στο γιο στην κόρη και μετά. Έτσι μου λέει και πώς παίρνει το δικηγορικό γραφείο, το οδοντιατρίο, το μανάβικο, το έχει ο πατέρας, το έχει ο γιος ή η κόρη. Έτσι και το βουλευτιλίκι. Τώρα, αν ο μπαμπάς ήταν καλός δικηγόρος και ο γιος ή η κόρη άσχετη, την πελατεία την έχει. Αυτό όμως, τι να κάνω εγώ που ψηφίζει ο άλλος με τέτοια λογική.
1: Κάποτε ξέρετε τι είπε ένας πατέρας παλιού δικηγόρος που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο στο γιο του. Το ανέλαβε την υπόθεση. Ποια υπόθεση ήταν χρόνια στο δικαστήριο. Δύο ανθρώποι που είχαν διαφωνία για ένα δέντρο, για μια ελιά, σε ένα κτήμα. Ήρθε το παιδί ο νέος ο δικηγόρος. Πατέρα λέει καθάρισα. Δεν έγινε. Κερδίσαμε τη δίκη. Ρε βλάκα του λέει εγώ με αυτή την ελιά σου σπούδαξα του λέει.

0: Εντάξει, τώρα ανέκδοτο πρέπει να είναι αυτό παρά. Αλλά
1: ανέκδοτο. Ο Πατζίδε είναι.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Όχι,
0: κύριε Δημήτρη. Τέλος πάντων, όπως και σε άλλα επαγγέλματα, που ένας αφήνει την επιχείρηση στα παιδιά και συνεχίζεται, έτσι και στην πολιτική. Το ίδιο σκεπτικό υπάρχει.
1: Δυστυχώς, εγώ ψάχνω χρόνια.
0: Θέλουν τα παιδιά να ασχοληθούν, δηλαδή.
1: Εγώ, αγαπητέ μου, κύριε Κώστα, είμαι καραβομαραγκός, όπως σου έχω πει. Και στην ηλικία που
0: δηλαδή,
1: είμαι.
0: Δηλαδή, εσύ, αν ήσουν βουλευτής, κύριε Δημήτρη, δεν θα ήθελες και ο γιος ή κόρη να ασχοληθεί με τη Βουλή.
1: Μπραμά.
0: Εμείς δεν είμαστε βουλευτές.
1: Τώρα που θυμίζεις,
0: δεν ναι, κουβέντα κάνουμε. Δεν έχουμε βάλει για βουλούγια πολιτική εμείς. Ναι. Αλλά σκέφτομαι, αν ήμουν πολιτικός, δεν θα ήθελα και τα παιδιά μου να ακολουθήσουν. Θα ήθελα.
1: Εγώ, αγαπητέ μου, τον απέναντί μου τον πολιτικό ή τον αρχιεπίσκοπο ή τον καλόγερο ή τον αγροφύλακα ή τον χωροφύλακα, όταν συζητάω, απαιτώ να με κοιτάει στα μάτια. Να μην κοιτάει τα πόδια του για να μην πω τι άλλο κοιτάει. Αυτή είναι η δικιά μου απέτηση.
0: Το μέτωπο, φαντάζομαι, εννοείται τίποτα άλλο.
1: Ορίστε.
0: Το μέτωπο. Όταν λέτε να μην πείτε τι άλλο να κοιτάει.
1: Α, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Όταν βλέπει άνθρωπο και κοιτάει τα πόδια του χαμηλά, μακριά και λάργα. Η πολιτική είναι οι παπατζίδες. Είναι εξάρτημα ο πολιτικός από το. Ο πολίτης από το πολιτικό για ένα ρουσέτη, για μια τοποθέτηση, για μια ανάδοση εργασίας.
0: Κύριε Δημήτρη μου, ο κοινοβουλευτισμός και η δημοκρατία δεν έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, έχουν μόνο ποσοτικά. Σου λέει μία ψήφα έχουν όλοι. Τώρα, πώς θα ψηφίσουν, τι αξιολογούν, τι αντίληψη έχει ο καθένας, τι συμφέροντα, δεν έχει ποιοτικά, επειδή θα ψηφίσω καλά. Σου λέει ποσοτικά, μπορείς να ψηφίσεις. Δεν έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, άρα δεν θα βγαίνουν πάντα...
1: Οι καλύτεροι,
0: να το πούμε έτσι.
1: Στην πατρίδα του, στον ελληνικό στρατό.
0: Τι?
1: Οι μισοί, να μην πω μεγάλο νούμερο, όσοι έχουν περάσει από τη Βουλή, από βουλευτικά αξιώματα, από πρωθυπουργικά αξιώματα, δεν έχουν υπερδίσει την πατρίδα του στον στρατό. Τι με κοιτάς? Ο Ιησού Πανδρέου, ο Ανδρέας ήταν.
0: Μου πει εμένα,
1: είχε απολυτήριο Αμερικανικού ναυτικού, δεν ήταν στην Ελλάδα, φαντάρων. Τι λε τώρα.
0: Πού ήταν, στο USS.
1: Ξέρω εγώ που ήταν.
0: James Ford. Είναι
1: πολιτήριο Αμερικανικού ναυτικού. Ξέρω που ήταν στο USA και που δεν ήταν. Δεν με απασχολεί το θέμα. Που λέτε για από πατέρα σε παιδί, εγώ που τη χάνει μια μικρά που μαραγκό, με σκεπαριά που κόβω το ξύλο.
0: Δεν θα ήθελε τα παιδιά σου να το ακολουθήσουν, αν είχε. Δεν ξέρω αν έχετε.
1: Εμένα ο καλυμμό μου είναι που η κόρη μου, η μικρή, δεν ήθελε να γίνει πολιτικό μηχανικό.
0: Ναι, αν ήσουν πολιτικός μηχανικός, θα είχε ακόμα μεγαλύτερο. Εσύ να θέλεις τα παιδιά σου να ακολουθήσουν το επάγγελμά σου, αλλά ο πολιτικός να μην θέλει.
1: Εγώ παρακαλάω παιδί να καθίσει δίπλα μου, να ανοίξει τα μάτια του, να λύσει το πρόβλημά του.
0: Καραβομαραγκός είναι εντωμεταξύ εξαιρετική δουλειά και το υλικό που δουλεύεις και το αντικείμενο, δηλαδή ζηλεύω.
1: Και για να τελειώνω, εδώ με ξέρουν όλοι μένα στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας και σε όλη την Κέρκυρα.
0: Πώς σε ξέρουνε, ως τι?
1: Πώς με ξέρουνε?
0: Ναι.
1: Μάγο κατασκευαστή.
0: Μάγο κατασκευαστή, ωραία.
1: Αετό με λένε.
0: Αετό. Να τους λες για το ανεμολόγιο, να τους λες τα αυγό το βράδυ στο Λαβύθι στο ανεμολόγιο. Ποιος είναι αυτός?
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, ένα πράγμα να ξέρει.
0: Όχι, υπάρχει, θέλω να με διαφημίζεις, βεβαίως και υπάρχει, σου λέω, να τους λες.
1: Την προηγούμενη Κυριακή μου λέει ένας μεγαλοεργολάβος, πολιτικός μηχανικός.
0: Να του πεις του μεγαλοεργολάβου, το βράδυ θα βγω στο Λαβύθι. Ποιος είναι αυτός? Είναι ένας που έχει μια εκπομπή, άκου.
1: Έχω ένα φίλο που χρησιμοποιώ εδώ, περιότυπο του το λέω.
0: Τι τους λες?
1: Αλήθεια του λέω. Λοιπόν, την προηγούμενη Κυριακή μου λέει ένας, μου λέει Δημήτρη, την Κυριακή δεν θα δουλέψουμε. Μου λέει γιατί ζητάς με ροκάμου το παραπάνω. Εγώ δεν δουλεύω την Κυριακή την αργία. Απαιτώ να πληρωθώ.
0: Ωραίος. Καλά,
1: εχθές τι μου είπε.
0: Τι είπε?
1: Εχθές τι μου είπε όμως. Μου λέει αύριο, μου λέει και εγώ είμαστε ανάγκη πλοίου. Λέει αφού και εγώ είμαστε ανάγκη πλοίου, λέω να πάω να βρεις πυροσβέστη. Του λέω δεν είμαι πυροσβέστης εγώ, του λέω. Κατάλαβες, σου λέω.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη.
1: Εγώ τις βαριές εορτές. Ρωτομαγιά.
0: Σ' αρέσουν τα νέα κόμματα ή όχι? Συμφωνείς με τα νέα κόμματα? Δεν σε απασχολεί. Και τα νέα κόμματα στημένα τα θεωρείς σημαδεμένη τράπουλα?
1: Λοιπόν, εγώ την Πρωτομαγιά και τις βαριές γιορτές, αν δεν πάρουν 3 μεροκάματα την ημέρα, δεν πάω για δουλειά.
0: Εντάξει.
1: Και μιλάμε για μεροκάματα. Λοιπόν, Όσο αφορά για την πολιτική, εγώ έχω ένα φίλο στην Άρδα που έχει χειρομητέρες.
0: Τι?
1: Έχει χειροστάσιο.
0: Α.
1: Ξέρεις πόσες φορές έχω προσπαθήσει να ξεχωρίσω ένα μικρό χειρίδιο με διαφορετικό πρόσωπο. Χρώμα υπάρχει άλλο. Μέγεθος υπάρχει. Πρόσωπο δεν υπάρχει. Όλο το ίδιο είναι για μένα. Δεν ποντάρω σε πολιτικούς. Δεν έχω ανάγκη ούτε από ρουσφέτη, ούτε από ευλογία. Ποντάρω στο μυαλό μου που τηρίζει ακόμα καθαρό και στη δουλειά που κάνω τίποτα άλλο.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, την καληνύχτα μου σε όλους.
0: Γεια σου κύριε Δημήτρη. Συνεχίζω με μηνύματα. Καλησπέρα στον Τάκια, πέρα από τον Καλαμά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Εκρηκτική αύξηση γράφει των οφειλετών, 30% φυσικά νομικά πρόσωπα, από το Φεβρουάριο του 26. Και περιμένουμε να μας σώσει ο Κούλης με 7 χρόνια διακυβέρνησης. Καλησπέρα στον... Ναι, κύριε Βαγγέλη μου, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να είστε καλά. Το Κηδισό, σωστά θυμίζει που λέγαμε νωρίτερα κάποια κόμματα, ο Νίκος. Γεια σου Γιούγκερ, προσωπικά δεν περίμενε ότι θα έκανε κόμμα η κυρία Καριστιανού. Κανείς όμως δεν μπορεί να εμποδίσει μια μάνα να ζητήσει δικαιοσύνη για το αδικοχαμένο παιδί της, με όποιον τρόπο θεωρεί σωστό, για να τιμωρήσει τους υπεύθυνους εφόσον δεν το βρίσκει από την υπάρχουσα δικαιοσύνη. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές Αλέξανδρε. Στον Κώστα από τα Τρελά Νερά, να μας χαίρονται Κώστα. Εγώ δεν στηρίζω κανέναν. Αλλά γιατί προσάπτουν στην κυρία Καριστιανού ότι υποφελείται από το ατύχημα στα Τέμπη, δυστύχημα. Για να κάνει κόμμα. Δηλαδή Μητσοτάκηδες, Παπανδρέου, Καραμαλίδες, Κωνσταντοπούλου και άλλοι πολλοί δεν ωφελούνται από το όνομά τους. Οι οποίοι αυτοί επιτρέπεται να κάνουν κόμματα, αλλά οι Καριστιανού, οι άγνωστοι, όχι. Καλησπέρα στον. Μισό λεπτάκι. Στον Γιώργο από τη Λυκόβρηση. Επειδή λέτε για κόμματα, έχω δύο προτάσεις. Πρώτον, όσα πολιτικά κόμματα είναι εκτός Βουλής και έχουν κατεβάσει συνδυασμό σε όλη τη χώρα, μοιράζονται από τον προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άρα πρέπει να καταργηθεί η χρηματοδότηση αυτών των κομμάτων. Δεύτερον, γράφει, είναι ένας από τους ανθρώπους που θέλουν να αυξηθεί το ελάχιστο ποσοστό για είσοδο στη Βουλή και από 3% να πάει 5%. Γεια σου Αναστάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Δυνατός, δημιουργικός, νέος στην καρδιά μου αφιερώνει το Young at Heart του Σινάτρα. Μπράβο αφιέρωση. Καλησπέρα στον Αποστόλη από τη Λάρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποστόλη για τις ευχές σας. Γεια σας Κώστα από την Πάτρα. Η σημερινή σου θεματική είναι καλύτερη της Τρίτης. Προβλέπω να γίνεται χαμός από συμμετοχή ακροατών. Παραμερίζω κάνοντας χώρο για άλλους παλαιότερους και νέους που τους ακούω με ενδιαφέρον. Πρώτα Θεός θα δηλώσω να βγω αύριο στον αέρα να μιλήσω διεξοδικά με το καλό, με το καλό. Αλλιώς τη Δευτέρα από Αθήνα. Να είστε καλά κύριε Κώστα, να μας χαίρονται, πολλές ευχές και για εσάς. Ο Ιωάννης εκ Περισσού, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές κύριε Ιωάννη, παρακολούθησα γράφει όλη την εκδήλωση. Να ξέρετε διαβάζω μηνύματα που έχουν έρθει πριν από μία ώρα τώρα, δηλαδή το μήνυμα του Ιωάννη έχει έρθει 10 και 11. Είπαμε λόγω της ημέρας και των ευχών, είναι περισσότερα από άλλες φορές, είναι πιο δύσκολο. Παρακολούθησε λοιπόν την εκδήλωση για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Η ομιλία της ήταν πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Μίλησε με απλά λόγια χωρίς θα για θέματα που απασχολούν όλους μας. Πολλοί θα την κατακρίνουν για τη δημιουργία κόμματος πιστεύοντας ότι υπάρχει κάτι ύποπτο σε αυτό. Άλλοι πολλοί θα συνταχθούν μαζί της. Προσωπικά βρίσκω ενδιαφέρουσα και ελπιδοφόρα την προσπάθειά της. Αν μη τι άλλο γράφει θα σφίξουν μπόλικη πισινή. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο από τα Χανιά, ευχαριστώ για τις ευχές. Με τα καινούργια κόμματα που δημιουργούνται, που δημιουργούνται συνήθως μικρά, δύο περιπτώσεις βλέπω. Η πρώτη όταν τα δημιουργούν στελέχη που είναι ήδη βουλευτές. Υπάρχει εμπειρία της πολιτικής των προβλημάτων της, γνωρίζουν τα στραβά της κακοτοπιές, ξέρουν να κινούνται. Και η δεύτερη περίπτωση, νέα κόμματα που δημιουργούνται στελεχώνονται από ανθρώπους που μπλέκονται για πρώτη φορά και δεν έχουν εμπειρία από την πολιτική. Σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι που στρατεύονται και πρωτοστατούν διαθέτουν δημοφιλία για κάποιο λόγο και υπάρχουν καλές και μεγάλες προθέσεις. Στο τέλος το αποτέλεσμα είναι όμως πολύ αμφιβολικό.

αμφίβολο λόγω απειρίας. Μπαίνουν ως αμνοί ανάμεσα στους λύκους με μικρές προδιαγραφές για επιτυχία και μέχρι να αντιληφθούν πώς λειτουργεί το σύστημα λειτουργούν σαν μαθητευόμενοι μάγοι. Καλησπέρα στο Μανώλη, σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ για τις ευχές σας. Γεια σου Τηγανιστή από την Καλιφόρνια και σένα σε ευχαριστώ για τις ευχές. Γράφει ο Τηγανιστής, ο μεγάλος αριθμός μικρών κομμάτων μπορεί να κάνει τις σταθερές πλειοψηφίες σπάνιες, παράγοντας αδύναμες ή βραχύβιες κυβερνήσεις. Νομίζω όμως ότι υπάρχει και αρκετή πολιτική ανοριμότητα. Με το σκεπτικό ότι όλοι θέλουν το καλό της κοινωνίας, αλλά ο καθένας από διαφορετικό δρόμο. Έτσι ακριβώς.

0: Καλησπέρα και στην κυρία Κατερίνα. Ευχαριστώ για τις ευχές. Με την άποψη που έχεις για τη δημοσιογραφία και μέχρι που φτάνει, ακυρώνει συναδέλφους σου που είναι πραγματικοί reporters, με κίνδυνο τη ζωή τους, δικαστήρια κτλ. Έχουν βγάλει πολλά από τα σκάνδαλα που μας ταλανίζουν. Ίσα-ίσα, να μην τους ακυρώσω καθόλου. Να αναγνωριστεί η δουλειά των συναδέλφων από ακροατές που λένε ότι τίποτα δεν βγάζουν οι δημοσιογράφοι. Όλα τα βγάζουμε. Αν όχι όλα τα περισσότερα. Κάποια που δεν βιάζουμε δεν είναι και δική μας αρμοδιότητα. Είναι και υπάρχουν άλλοι θεσμοί. Υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει αντιπολίτευση. Το ότι δεν λύνονται, έχουν προσδοκίες από εμάς, από το χώρο των μέσων, πολλοί κόσμος, ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Όχι, δεν είναι ο ρόλος του μέσου. Της πολιτικής είναι ο ρόλος. Πόσα ρεπορτάζ δεν έχουν γίνει για την ακρίβεια, πόσα ρεπορτάζ δεν έχουν γίνει για την κατάσταση σε αυτόν τον τομέα, σε εκείνον τον τομέα, στον άλλο τομέα. Η ανάδειξη των θεμάτων γίνεται. Η επίλυση δεν είναι δουλειά των μέσων. Είναι της πολιτικής. Πάντα η πολιτική είναι το πιο σοβαρό. Πάμε στον κύριο Ζαφυρόπουλο, μην τον καθυστερώ άλλο. Γεια σας, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίδη.
0: Καλώς τον.
1: Καταρχήν, ολόψυχα χρόνια πολλά για την ονομαστική σας γιορτή. Αν και πιο σημαντικά για μένα είναι τα γενέθλια πάντοτε, έτσι πιστεύω. Ωστόσο, ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν πάβει να είναι ο προτεργάτης της απαρχής του Βυζαντίου. Έτσι δεν είναι? Στις 11 του Μάη του 430 μετά Χριστόν ανακήρυξε την Κωνσταντινούπολη ως Νέα Ρώμη. Αυτό λέει η ιστορία τουλάχιστον. Λοιπόν, ηλυριός αυτοκράτορα, για να ξέρει και ο κόσμος. Και το όνομα Κωνσταντίνος είναι λατινογενές, είναι από το Κωνσταντιος που σημαίνει σταθερός. Ήταν ένα ιδιαίτερο πρόσωπο ο Μέγας Κωνσταντίνος. Δεν ήταν καν τυχαίο πρόσωπο. Και η Αγία Ελένη ήταν ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, η οποία βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, όπως λένε. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δική μας πραγματικότητα. Κοιτάξτε, θα είμαι σύντομος. Τα πρόσωπα που εκλέγονται, όποια και αν είναι αυτά, εκτός από το ότι εξαρτώνται από τη βούληση του αρχηγού τους και από τις θελήσεις του αρχηγού τους, δηλαδή δεν μπορούν να ψηφίσουν με βάση τη συνείδησή τους, αλλιώς διαγράφονται ή μεταναστεύουν σε άλλα κόμματα. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει δύο Λοβέρδους. Έχει το Γιάννη Λοβέρδο, το γνωστό, που είναι και δημοσιογράφος, και έχει και τον Ανδρέα Λοβέρδο, αν είναι δυνατόν, ο Ανδρέας Λοβέρδος του Πασόκ, ο οποίος θέλει να κάνει ένα νέο Πασόκ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο πατριωτικό, μετανάστευσε στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και μία γυναίκα, η Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία έχει ξεχάσει και η ίδια σε πόσα κόμματα έχει πάει. Καταλαβαίνετε.
0: Η βουλευτής Πέλλας,
1: ναι,
0: που διάβαζε ένα ρεπορτάζ πώς όμως πάντα καταφέρνει και επιβιώνει και σε, ναι, κάθε καινούριο κόμμα που πηγαίνει ψηφίζεται.
1: Ψήφισε και τρία μνημόνια με τρία διαφορετικά κόμματα.
0: Τώρα ετοιμάζεται να μετακινηθεί πάλι. Έχει πάει στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Κασελάκη.
1: Ναι, πού άλλο έχει πάει?
0: Τώρα νομίζω θέλει πάλι για Πασόκ. Συζητάει με τον Ανδρουλάκη για Πασόκ, αν θα τη δεχθεί. Έχουν αντιδράσεις άλλοι.
1: Σίγουρα έχει πει στο κίνηση αυτή. Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη στον κόσμο. Στον παγκόσμιο. Η Θεοδόρα Τζάκρη του νομού Πέλλας, λοιπόν. Τώρα κοιτάξτε, όλα αυτά τα νέα κόμματα ανεξάρτητα.
0: Περήφανη Πέλλα.
1: Ηρωική
0: και περήφανη Πέλλα.
1: Τη λατρεύω εγώ που είχα και συμμαθητή τον Παύλο Παυλίδη. Άλλωστε, πού είναι και συμμαθητή του Χαζινικού Λαού?
0: Ο γνωστός Παυλίδης.
1: Ο γνωστότατος Παυλίδης. Το,
0: από τα ξύλινα σπαθιά.
1: Με τα ξύλινα σπαθιά. Αυτός έμενε Μητροπολίτη του Γενναρίου και εγώ έμενα Εγνατία. Δηλαδή 150 μέτρα από αυτούς. Ο Παύλο με τον Παυλίδη παίζανε, παιδιά. Είμαι ο κολλητός μου. Άλλη μόνο. Τι λέτε?
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τον Παυλίδη δεν αγαπώ. Αυτό δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει ροκστάρ. Μ' ακούς, Παύλε?
0: Φαινότανε ο Παύλος ότι θα γίνει ή όχι?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο Παύλος ήταν πρόσκοπος καταρχήν.
0: Άνθησε μετά ο Παύλος.
1: Και προσπαθούσε να με βάλει και εμένα στον προσκοπισμό, αλλά ο πατέρας μου έλεγε ότι οι πρόσκοποι είναι μασόνοι. Θυμίζει λίγο και αυτό που λένε τίποτα.
0: Δεν είναι μασόνοι, δεν μας ακούνε πρόσκοποι. Δεν είναι μασόνοι.
1: Αστειεύομαι, πλάκα κάνω.
0: Όχι, μπορεί να το πίστευε ο μπαμπάς.
1: Ναι, ο πατέρας μου έτσι πίστευε.
0: Αλλά μην μας ακούει κάποιος τώρα.
1: Αλλά ζήλευα τον Παύλο γιατί είχε την προσκοπική σφυρίχτρα. Είχε το προσκοπικό σουγιά, είχε το προσκοπικό.
0: Φαίνουνε διάφορα κόμπους το ένα το άλλο.
1: Ναι, είχανε.
0: Εμένα δεν μ' άρεσαν γιατί τους θεωρούσα πολύ φλόρους. Αλλά μεγαλώνοντας έμαθα ότι είναι πολύ πρακτικό τελικά.
1: Ο Παύλος ήταν πραγματικός πρόσκοπος. Δεν ήταν ότι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ απλά τα βλέπω όλα αυτά με πολύ γνήσια απορία των παιδικών μου χρόνων. Σε εκείνη τη Θεσσαλονίκη όπου οι φράουλες είχαν 6 δραχμές, όπου τα κεράσια βοδενών, έτσι τα ονόμαζαν τότε, δέσεις, είχαν 4,5 δραχμές τα καλά, ε. Ναι, και οι μισθοί ήταν 2,5-3,000 δραχμές το μήνα, δηλαδή κάπου 1,500 ευρώ σημερινά, ε. Καλούτσικα λεφτά. Καλούτσικα λεφτά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εκείνη την εποχή.
0: Για εκείνη την εποχή 1,500 ευρώ.
1: Όχι, ήταν, ο πατέρας μου έπαιρνε...
0: 3,000 δραχμές είναι 10 ευρώ, αυτό λέω.
1: Ναι,
0: τώρα, άρα αναπροσαρμοσμένα στην εποχή εννοείται.
1: Σε αγοραστική δύναμη,
0: ναι, ναι.
1: 3,000 δραχμές ήταν ένας καλούτσικος, ο καλός μισθός των 1,500 σημερινών ευρώ, αλλά με αγοραστική δύναμη ίσως και πολύ μεγαλύτερη. Φανταστείτε ότι πήγαινα να πάρω ψωμί εκεί στο φούρνο της γειτονιάς, είχε το ψωμί 1,5 δραχμή και ήταν κιλό ολόκληρο. Και αν δεν έβγαινε το κιλό, σου βάζαν και φέτες επιπλέον, το ζυγίζαν κιόλας. Είχαν αξία. Ένα δίφραγκο ήταν, ξέρω εγώ, 1,5 σημερινό ευρώ, 2 δραχμές. Είχε αξία. Είχε αξία το χρήμα. Τώρα σας γυρίζω πολύ πίσω. Πάμε λοιπόν στα σημερινά, επιμένω.
0: Πάμε, ναι.
1: Αν και πολλούς θα τους ενδιέφερε να μάθω πώς ζούσαν ο κόσμος της Θεσσαλονίκη του 60 και του 70. Αλλά όλα αυτά τα νέα κόμματα, λοιπόν, έλεγα ότι ανεξάρτητα τα προγράμματά τους. Και αυτό είχε αποδειχθεί περίτρανα με το 43-36 που το ψήφισαν όλα μαζί τα κόμματα και έχουν δεσμεύσει, έχουν αλυσοδέσει την Ελλάδα στις ευρωμνημονιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Δεν έχουν φυσικά όλα αυτά τα νέα κόμματα, και τα παλιά, έχουν τη δυνατότητα να νομοθετήσουν υπέρ του λαού? Όχι φυσικά. Αφού οι νομοθεσίες έρχονται από το εξωτερικό έτοιμες και υπογεγραμμένες και εδώ απλά επικυρώνονται από το όποιο πολιτικό σύστημα. Η χώρα δηλαδή έχει πει σε ένα είδος αυτόματου πιλότου που οδηγεί το αεροπλάνο μας που λέγεται Ελλάδα στα ξένα αεροδρόμια για διάλυση, για κατάσχεση και για εκμετάλλευση. Οπότε, κύριε Λαβίφη, όπως και να έχει το πράγμα, τη βάψαμε που λέμε κανονικά, δεν υπάρχει καμία ελπίδα παρά μόνο ο ίδιος ο λαός, γιατί όπως λέει και μια παλιά θεσσαλονικιώτικη παροιμία, το άλογο από τη λάσπη μόνο ο ίδιος ο καβαλάρης μπορεί να το βγάλει. Δηλαδή μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις μπορεί να φέρουμε τη δημοκρατία στην πατρίδα μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι Καρχιανούς συμπαθείς είναι. Αυτός ο αφελής που δεν μπορεί να καταλάβει ότι... Εντάξει, τα άκουσα λίγο άοριστα μου φάνηκαν, δεν ξέρω. Ο Τσίπρας θα κάνει μια πιο μεγαλοπρεπή φιέστα, υποθέτω, 26 του μηνός. Θα έχει πιο πολύ κόσμο. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που τον αγαπούν. Γυναικείο είναι το κοινό του και του Τσίπρας, προς το 65% περισσότερο. Γυναίκες 45 με 65 χρόνια περίπου. Είναι και κάποιοι κολλημένοι. Νομίζουν ότι ο Τσίπρας είναι αριστερός. Ναι, καλά. Όσο εγώ είμαι γονός του Τσεγκεβάρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι. Πιστεύω σε αυτή τη θεωρία του Μέρφη. Έχετε διαβάσει το βιβλίο του Μέρφη, ο νόμος του Μέρφη?
0: Δεν διαβάζω βιβλίο, αλλά την ξέρω. Όταν κάτι
1: είναι
0: πάει στραβά, πάει χειρότερα.
1: Είναι ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι. Όχι, θα σας πω κάτι που ίσως πολλοί δεν το έχουν διαβάσει. 120 σελίδες είναι όλο και όλο. Προτείνω να το διαβάσει κάθε πολίτης. Λέει λοιπόν κάπου ότι μην πιστεύεις στα θαύματα, να στηρίζεσαι σε αυτά. Αυτό λέει. Θέλω να πω λοιπόν ότι και εγώ στηρίζομαι στα θαύματα και πιστεύω ότι όχι μόνο θα συμβεί ένα θαύμα, αλλά θα τους πάρει ο διάλογος του.

0: όλους αυτούς μαζί για να τους στείλουμε όλους φυλακή. Αυτό είναι από τα μόνα σωστά που είπε η Καριστιανού, ότι πρέπει να φυλακεί, ειδικά ο Τσίπρας, ο οποίος κατήργησε και αυτό το αστικό δημοκρατικό πολίτευμα, ακυρώνοντας ένα γνήσιο και νόμιμο δημοψήφισμα για εθνικό, τονίζω, κρίσιμο θέμα, όπως ορίζει η διακήρυξη του δημοψηφίσματος. Μπορείτε να διαβάσει ο καθένας. Η προκήρυξη μάλλον του δημοψηφίσματος. Οπότε μπορούμε να μιλάμε για κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, άρα ενεργοποιείται το άρθρο 120 που λέει σε κάθε πολίτη, ελεύθερο Έλληνα πολίτη και δημοκρατικό πολίτη, ότι μπορεί να αυτενεργήσει μαζί με άλλους φυσικά εννοείται, ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατία με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Εννοείται όχι με ματηρό τρόπο, αλλά με κινητοποιήσεις και με μεγάλες διαδηλώσεις, ώσπου να αποκατασταθεί η δημοκρατία εδώ στον τόπο που γεννήθηκε. Τι άλλο να πω? Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω άλλο.
1: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε μου.
0: Χάρηκα που μιλήσαμε.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα στον ταξιδευτή Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά και καλά. Φυσικά και δεν θα ευνοούσε τις κυβερνήσεις να υπάρχουν αρκετές εκπομπές που προάγουν την κριτική σκέψη ή οι δημοσιογράφοι που δυσκολεύουν τους κυβερνώντες σε ώρες που θα τις παρακολουθούσαν και πολλοί. Η μάζα ελέγχεται παρκώς όσο έχουν τα πράγματα. Διαφωνώ, ταξιδευτή. Οι άνθρωποι κάνουν τις επιλογές τους. Λες κάποιος να ήταν στο δίλημα, τι να δω τώρα, Big Brother ή μια εκπομπή για την εξωτερική πολιτική και το δίκαιο της θάλασσας και να έλεγε «Α, θα δω Big Brother», «Α, θα δω μάλλον την εξωτερική πολιτική». Λιγότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτά. Σε κάθε χώρα νομίζω είναι λιγότεροι, απλώς ανάλογα με την κοινωνία και αν είναι σε καλύτερο ή σε χειρότερο επίπεδο, ποικίλει το ποσοστό. Σε μια χώρα μπορεί να ενδιαφέρεται το 25% για αυτά τα θέματα, σε μια άλλη χώρα το 15%, αλλά γενικότερα τους λιγότερους απασχολούν τα κοινά, το τι γίνεται, το τι συμβαίνει, ενώ να ενημερώνονται και να παρακολουθούν από κοντά. Κίνημα ήταν το βράδυ μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, γράφει ο Βάγκος, που σε μερικές ώρες το κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν υποκατάληψη και είχαν γίνει τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου συντονιστικό κέντρο. Και οι πολίτες φιλούσαν τις καταλήψεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι σουαρέ με καναπεδάκια. Βάγκο. Καλησπέρα στον... Ο Γρηγόρης, λέει, υπέροχος ο κύριος νωρίτερα, δηλώνει πατριώτης κατά της προδοσίας των Πρεσπών, υπέρ της πατρίδας και της θρησκείας και ταυτόχρονα δηλώνει και τσιπρικός. Γεια σου Γιώργο Αλλιώτικε. Σκέφτηκα να πω χθες να αναλύσουμε ένα σοβαρό θέμα, ενώ... που κέρδισε την Eurovision και λέω άστο καλύτερα, θα φυτέψει μποστάνι στην Άξο το καλοκαίρι ο Παύλο και θα σπείρει μισό στρέμμα τέτοια, οπότε χρόνια πολλά, πολύχρονος, τα ελάφια το καλοκαιράκι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Αλλιώτικε. Το βλέπω και το επόμενο μήνυμά σας, κύριε Βαγγέλη, που γράφετε εδώ για τον αμοραλισμό που ανταμείβει το σύστημα, άρα πώς να χτίσουμε έναν κόσμο που νικά η αξιοπρέπεια. Γεια σου Ρακούνιε, δεν τον έβγαλε ο νόμος Παρασκευόπουλο τον Γιωτόπουλο, δεν τους βλέπω σε φόρμα τους νεοδημοκράτες, ξυπνάτε, έτσι θα πάμε σε εκλογές. Νομίζω είναι αυτό που έχουμε στη χώρα μας, τα ισόβια, 158 φορές ισόβια, είναι μέγιστο 25 χρόνια. Πρέπει να δούμε λίγα, τέλος πάντων. Όχι για το Γιωτόπουλο, αλλά γενικώς το θέμα του πόσο καιρό μένει κάποιος στη φυλακή και τη στέρηση ελευθερίας. Είναι πολλές οι φορές που ακούμε ότι συνελήφθη κάποιος για κάτι που διέπραξε και πόσες φορές το παρελθόν έχει συλληφθεί και. Όντως αφήνουν κόσμο εκτός λόγω. Και καλά υπερπληθυσμού αποσυμφόρηση του αριθμού των κρατουμένων. Το λαός ενωμένος ποτέ νικημένος είναι μια δύσκολη εξίσωση, γραφείο.

0: Μάλιστα.
1: Και να έχουμε υγεία και ειρήνη.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
1: Επίσης και πάλι πολύ χρόνος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω με μηνύματα μέχρι να έχουμε τον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη από τη Βιέννη. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Για την Καριστιανό ήρθε πλέον η ώρα να μετρηθεί πολιτικά ως αρχηγός κόμματος. Μακρά και πέρα από κάθε είδους θέσφατου και ασυλίας, δεδομένως γράφει ο απόλυτος σεβασμός στο πρόσωπό της, φαντάζομαι για την προσωπική απώλεια. Τώρα όμως πλέον έχει πολιτικό λόγο, άρα οι θέσεις της είναι αυτές που θα κρίνουν και θα κριθούν. Οφείλεις στην πολιτική να σε ψυχρός και να αποδείξεις, όχι να καταδείξεις, πώς και τι. Το Σύνταγμα είναι ο θεσμός και το θεμέλιο, η κατάλυση αποτελεί ύβρι. Ευχαριστώ πολύ πάντα για την εκτίμηση, κύριο Γιάννη, από την Βιέννη. Γεια σου, Ηλία μου, από το Μεταξουργείο. Σέβομαι απόλυτα την κυρία Καριστιανού, τον αγώνα που κάνει τόσα χρόνια. Δεν μπορώ όμως ακόμα να έχω άποψη. Δεν γνωρίζω εξ ολοκλήρου τις θέσεις. Μπορείς να βοηθήσεις, γνωρίζεις που προκύπτει ότι είναι δάχτυλος της Ρωσίας που ακούμε τόσο καιρό. Η συνεργασία με τον Θανάση Αυγερινό, με τον ομογενή που δραστηριοποιείται στην Πετρούπολη. Αλλά όχι ότι από αυτά τεκμένεται, κατάλαβες. Νομίζω γράφει η επιστήμη, σηκώνει ψηλά τα χέρια και ο φόβος του συστήματος έχει ξεφύγει. Το δέχομαι, το καταλαβαίνω, να δούμε και το πρόγραμμα και τα πρόσωπα. Έτσι κι αλλιώς μια αρχική κουβέντα κάνουμε. Μπορεί κάποιος που τώρα είναι αρνητικός, βλέποντας το πρόγραμμα ή τα πρόσωπα, να αλλάξει γνώμη και το ανάποδο. Κάποιος που το βλέπει θετικά, να δει κάποια πρόσωπα που δεν τον και να απογοητευτεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασίλη, και για τη δική σας οικογένεια, ό,τι καλά. Ωραίος ο Γρηγόρης, εδώ χιουμοριστικά για τον κύριο Δημήτρη. Θεματική καινούργια κόμματα, τι θα μας πείτε για τα καινούργια κόμματα, θα σας πω. Εγώ για να δουλέψω την 1η Μαΐου ζητάω 3 ευρώ. Δημήτρης από Κέρκυρα, ο μάγος, ο αητός, ο θεός. Πάμε στον κύριο Βασίλη από το Σικάγο. Γεια σας.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Χρόνια σου πολλά. Να σε χαίρετε, μου επιτρέπει στον ελληνικό, η οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάντα με υγεία.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, για τα καινούργια κόμματα. Για να υπάρχουν φιλοδοξίες, πιστεύω, για να δημιουργηθούν καινούργια κόμματα, πρέπει να υπάρχει έδαφος. Πρέπει να υπάρχει και έδαφος. Εδώ μιλάμε τώρα για τον Έλληνα ψηφοφόρο. Ο Έλληνας ψηφοφόρος είναι πολιτικά όριμος. Ο κεντροαριστερός χώρος δεν έχει αρχηγό. Γι' αυτό και παρουσιάζονται αρχηγοί με φιλοδοξίες να κυβερνήσουν. Θα κυβερνήσουν, η λογική λέει όχι. Θα δημιουργήσουν προβλήματα στην Ελλάδα, πιθανότατα. Τι την έκανε την κυρία Καριστιανού να γίνει σήμερα αρχηγός κόμματος? Η οριμότητα του Έλληνα ψηφοφόρου? Μήπως η κυρία Καριστιανού εκμεταλλεύεται το χαμό της κόρης της? Έγινε ένα δυστύχημα, καλός ή κακός, να πάει η δικαιοσύνη να ψάξει να το βρει. Αν η κυρία Καριστιανού θέλει να δικαιωθεί, να τα βάλει με τη δικαιοσύνη, να πάει να διαμέσου της δικαιοσύνης να δικαιωθεί, όχι διαμέσου της Πρωθυπουργίας. Θέλω να πάω να γίνω Πρωθυπουργός, να δω ποιος στέει για το τι στέει για το δυστύχημα στα τέμπη. Είναι σωστά πράγματα αυτά? Πιστεύω το παρουσιαστικό της περισσότερο μου δείχνει φιλαρέσκια παρά ότι έχει μεγάλο καημό να βρει τους υπαίτιους. Έχει πάει στη Βρυξέλλα την άλλη φορά με μία γούνα παλτό, με παπούτσια φλατ, νοντακούνι και νοκάλτσες, χειμώνα. Και με μία τσάντα κρεμασμένη στα χέρια της. Αυτή είναι η αντίστοιχος Θάτσερ της ελληνικής πολιτικής, στον τίσιμο μιλάω πάντα, ή η Μέρκελ? Μόνο που τη βλέπω εμένα με αποφύ. Δεν την εμπιστεύουμε. Δεν μπορεί να βγαίνει από το σπατ, ταινισμένη, βαμμένη, τα πάντα, μακιγιαρισμένη, να ψάχνει να βρει της ΤΕΗ για το χαμό της κόρης. Γνώμη μου πάντα μιλάω.
0: Ναι, τώρα, αλλά θα προτιμούσα, το είπα και πριν, να κάνουμε πολιτική κουβέντα, όχι στιλιστικά και
2: πολιτική
0: με αφορμή
2: κουβέντα.
0: Το παιδί, την απώλεια. Αφήστε τα τώρα αυτά.
2: Από εκεί...
0: Τουλάχιστον ακόμα, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Ναι, από εκεί πιστεύω απορρέει όλο το ενδιαφέρον για να φτιάξει τα κακό σχήματα της Ελλάδος ή
0: και
2: αριθένου.
0: Εντάξει, ξέρω και θα μου πούνε και κάποιοι ακροτές. Ας τον άνθρωπο ρελαβήθη, καλά λέει, ντύνεται καν Ιράνη, αλλά θέλω στο δημόσιο βήμα η κουβέντα να είναι πολιτική κυρίως. Εντάξει, είναι δημόσιο βήμα εδώ, πρέπει να έχει ένα άλλο επίπεδο η συζήτηση.
2: Η Καριθένου πολιτικά τι έχει να προσφέρει. Προσωπικά πιστεύω τίποτα. Η ζωή έχει να προσφέρει περισσότερο από την Καριθένου. Ο Τσίπρας έχει να προσφέρει. Ό,τι ήταν ο Τσίπρας να προσφέρει, το προσέφερε. Για τον Τσίπρα μιλάει το παρελθόν. Καλό ή κακό. Τώρα τι έκανε. Έβγαλε τα ρούχα του ο Μανολιός και τα φόρεσε αλλιώς. Να μας πει τώρα τι ο Τσίπρας. Ότι έμαθα το κεφάλι του Κασιδιάρη και τώρα θα ψηφίσετε με να τα κάνω καλά, όπως είπε κάποιος άλλος, λέει, δώσει μια ευκαιρία. Τότε να κάνουμε πρωθυπουργούς τον Πάσα έναν να κάνει ό,τι κάνει κακό στην Ελλάδα και να πούμε μετά, άντε ρε, δώσε άλλη μια ευκαιρία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Θα μου πεις, ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος. Εδώ έρχεται Κωνσταντίνε. Γιατί άκουσα προηγουμένως που έλεγες τα παιδιά, λέει, των τέντων ακολουθούν το επάγγελμα του πατέρα. Δεις, κακός ή καλός, έτσι είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Ο Μητσοτάκης είχε μάθει κάτι από τον πατέρα, από την αδερφή του. Ο Τσίπρας από ποιον είχε μάθει, που τον έφαγε οι 17 ώρες διαπραγμάτευση. Αν είχε ένα... παππού, ένα πατέρα πολιτικό μες στα πράγματα, ίσως να τον έπαιρνε 2 ώρες. Η αγνιά του τον έκανε να περάσει 17 ώρες υπέρα και να μας πάει εκεί που μας πήγε.
0: Μάλιστα. Να κάνετε σιγά σιγά. Ναι, ναι. Σιγά σιγά επίλογο, γιατί πρέπει να...
2: Επίλογο, ναι, ναι. Για να μην υπήρχε η απόψινη θεματική,
0: ναι.
2: Βάλε ένα μίνιμουμ 10% στα κόμματα και όποιος μπει. Και φεύγει η ήρα από το σιτάρι. Γίνονται 2-3 ισχυρά κόμματα, υπάρχει μια αναλλαγή διακυβέρνηση της χώρας και τελειώνει εκεί το πράγμα. Γνώμη μου είναι αυτή, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, thank you. Ευχαριστώ, Κωστή, για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Να είστε καλά και πάλι χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, κύριος Βασίλης από το Σικάγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λορέντζο. Χαίρομαι που σε ακούω μετά από καιρό που σε διαβάζω. Ελπίζω να είσαι καλά. Στείλε νέα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές τον Νίκο από την Πάτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές τον Αντώνη από τη Μελβούρνη. Ό,τι καλύτερο και για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο. Μ' άρεσε εδώ το λογότυπο. Το κρατάω. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλησπέρα στον Τάκη. Υγεία, Κωνσταντίνε. Λιτός, απλός, απέριτος, δωρικός. Να είστε καλά, ο κύριος Στάκης, όπως έχω πει, είναι αυτούς που θα πήγαιναν στην αρχαία Σπάρτη και θα τους έλεγε πολύ μιλάνε αυτοί. Γεια σου Γιάννη μου, βεβαίως και σε θυμάμαι στη δουλειά, στο παρελθόν. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πολύ που είσαι στην ακρόαση. Πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Να είσαι καλά για τις ευχές. Μην κρίνετε γενικότερα για τους ομογενείς και την ψήφο τους, τους Έλληνες στο εξωτερικό, ανάλογα με το αν μην κάνετε περιπτωσιολογία, κύριε Βαγγέλη μου. Συμφωνώ, άρα να ψηφίζουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, διαφωνώ, άρα να μην ψηφίζουν. Είναι θέματα αρχών. Αρχών και αξιών, όχι θέσεων. Τα έχει λύσει αυτά στο περίφημο συνέδριο τότε ο νεολαίος Μεϊμαράκης. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Μαζί σας συνεχίζεται η επικοινωνία και εμείς τα λέμε αύριο τη γνωστή μας ώρα, 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά με το Ανεμολόγιο. Μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ όλες και όλους για τις ευχές σας και εύχομαι ό,τι καλύτερο για εσάς, τους δικούς σας ανθρώπους, όλο τον κόσμο.

0: Bakula, bakula tuplala. Abora pariyali. Bakula, bakula tuplala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Να είστε ακμαίοι, δυνατοί, ανοιξιάτικοι. Ωραίο καιρό κάνει έξω, κύριε Θανασόπουλε. Κάνει λίγο ζέστη βέβαια. Έχουμε και τη Σταυρούλα, η οποία πάει και κλείνει τα air condition. Έχει μανία με τον που μπαίνει, παίρνει αμπάριζα τα air condition και τα κλείνει. Είναι κρυουλιάρα. Και είναι και διευθύντρια επικοινωνία στο τηλεφωνικό αριθμό 211 10 88 80. Αθανάσιος Αθανασόπουλος στα μηχανήματα των ήχων και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου. Μάνος Τσιλιμίδης.

Εννοείται ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, το υπενθυμίζω κάθε φορά, για τους ανθρώπους που θέλουν να σχολιάσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Αλλά οι φίλοι που χρειάζονται οπωσδήποτε μία αφορμή θα την έχουν. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, αγαπητοί σύντροφοι της κάθε νύχτας, ποιοι είναι οι λόγοι που οι άνθρωποι απομακρύνονται από την πολιτική και δεν πάνε ούτε καν να ψηφίσουνε. Τι φταίει? Ποιοι είναι οι λόγοι που οι άνθρωποι απομακρύνονται από την πολιτική και δεν πάνε ούτε να ψηφίσουν? Τι φταίει?

μερικά από τα σχόλια που έχουν αναρτήσει οι φίλοι που μπαινοβγαίνουν στη σελίδα μου στο Facebook. Η κυρία Εύη Κότσαρη, γεια σου Μάνο, είναι όλοι ίδιοι εκτός μερικών εξαιρέσεων και ως γνωστόν ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Τα σέβη μου. Ο κύριος Γιάννης Πιρέλης, είναι μεγάλο λάθος να μην πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, γιατί πάνε και ψηφίζουν αυτοί οι λίγοι που είναι βολεμένοι και βγάζουν τους δικούς τους με αποχή ψηφοφόρων 60%. Η κυρία Μίλια Δήμου, έπρεπε να είναι υποχρεωτική η ψήφος όπως ήταν παλιά και να μην ψηφίζουν από τα 17 τους χρόνια, τουλάχιστον από τα 20 και μετά. Δεν πάνε να ψηφίσουν και κλαψουρίζουν συνέχεια για τα αποτελέσματα. Και είναι και κοψοχέριδες. Να μου κοβότανε το χέρι και τέτοια. Και συνεχίζει. Παλιά, όταν το γυμνάσιο ήταν ακόμα εξατάξιο, υπήρχαν δύο μαθήματα που καταργήθηκαν αργότερα. Ήταν η αγωγή του πολίτη και η λογική. Θεωρώ πάντοτε πως ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα μαθήματα, γιατί έχουμε την τάση αυτή να καταργούμε απλά κατανοητά πράγματα και να βάζουμε στη θέση τους πιο πολύπλοκα. Η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου, καλησπέρα σου, τι να ψηφίσουμε, τους Εβραιομασόνους? Άλλωστε, κατά τη γνώμη μου, ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε, η κατάληξη είναι ό,τι θέλει η Αμερική. Η Ελεάνα Χίλαρη, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ψυχοθεραπεία, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ματέωση μου γράφει. Όλα αυτά τα χρόνια οι τελευταίες γενιές έχουν βιώσει απογοητεύσεις, ψέματα, κλοπές δημοσίου χρήματος, αναξιοκρατία, καταστροφή των ονείρων των νέων ανθρώπων, υποβιβασμό και καταπάτηση των ανθρωπίνων θεσμών κτλ. Γιατί να πάνε να ψηφίσουν όταν όλοι τους έχουν κοροϊδέψει στο βωμό του προσωπικού τους κέρδους? Και τη Λάζου, μα θέλει και ερώτημα. Η αναξιοπιστία των πολιτικών, αυτών που κυβερνούν τη χώρα, είναι όλοι σάπιοι. Τι να ψηφίσεις και ποιον? Δεν υπάρχει αξιοκρατία, είναι όλοι ψεύτες και το μόνο που σκέπτονται είναι να μην χάσουν την καρεκλίτσα τους και τους κοπεί ο εύκολος μεγαλομισθός που παίρνουν. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Απογοήτευση πλήρης. Πήρατε μια γεύση από τις πρώτες τοποθετήσεις, τις υπόλοιπες τις περιμένουμε στον αέρα. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0 και στην κυρία Ιωάννα, την κυρία Βάνα και την κυρία Ευτέρπη αφιερώνω ένα τραγούδι που αγαπάνε.

0: Αθηνικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η μέρα που αφήσαμε πίσω μας πριν από 10 λεπτά ήταν Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαΐου. Σκέφτηκα λοιπόν να πούμε όλοι μαζί τις ευχές μας σε μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια με μια αξεπέραστη χρειά και που έχει πει θαυμάσια τραγούδια που ούτε λίγο το πολύ τα ξέρουμε όλοι μας. Είναι η Ελένη Δήμου και είναι στη γραμμή. Ελένη μου.
2: Καλησπέρα Μάνου.
1: Καλώς την. Χρόνια πολλά. Με υγεία.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ Μάνου μου.
1: Και εκείνο που είναι
2: χρόνια
1: εντυπωσιακό.
2: Χρόνια πολλά και για τη φιλία μας, έτσι.
1: Ευχαριστώ εγώ. Εννοείται. Μα για μένα είσαι δρόμος. Δηλαδή ενώ λεωφόρος. Γιατί είπες τα πρώτα τραγούδια που έγραψα τα είπες εσύ, οπότε...
2: Πρώτα απ' όλα γίναμε φίλοι και μετά έγραψε.
1: Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται. Έτσι,
2: αυτό. Εγώ για τη φιλία μας μίλησα, η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολλά.
2: Και χαίρομαι πάρα πολύ και να είσαι καλά και να είμαστε άλλα τόσα φίλοι και αγαπημένοι.
1: Ποια ήταν, Ελένη, η πρώτη επαφή με την μουσική, με στην οικογένεια?
2: Καλά, από τα παιδικά μου χρόνια. Κοίταξε, νομίζω ότι η κοιλιά της μαμάς μου, η οποία τραγουδούσε υπέροχα. Η μαμά μου είχε πάρα πολύ ωραία φωνή. Και νομίζω, ξέρεις τώρα, πέρασε στο DNA. Πέρασε στο DNA μου. Από παιδάκι, πολύ, πολύ, πολύ μικρούλα. Είχα μια τάση να θέλω να ακούω συνεχώς τραγούδια. Μουσική, τραγούδια, ωραίες φωνές. Ακόμα και φωνές από το θέατρο.

0: χρειές, ξέρεις, που έγραψαν ιστορία στο θέατρο, αλλά και στη δική μου παιδική ψυχούλα.
1: Τώρα υπάρχει και μία ζεύξη από τις καταγωγές του πατέρα και της μάνας, που πολύ σίγουρα έχει επηρεάσει τη μουσική σου πορεία.
0: Ναι, νομίζω, δεν είναι πολύ σίγουρο αυτό, γιατί νομίζω ότι είχα τη δράση, εγώ έντονα ήθελα τους δικούς μου δρόμους και τα δικά μου ακούσματα να διαφέρουν από του σπιτιού. Μπαμπά Σιπηρώτικα, η μαμά
1: με τα
0: Σαμανέδες, τους υπέροχους, όχι μόνο βέβαια. Και ο αδερφός μου, ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερός, με 10 χρόνια μεγαλύτερός μου, αγαπούσε πάρα πολύ τον Καζαντζίδη και καταλαβαίνει τι γινόταν. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι. Ναι. Ο καθένας τα δικά του. Και εγώ, καταλαβαίνεις, δεν ξέρω, ανάγκες, αντίδραση. Άκουγα ξένη μουσική, άκουγα τα συγκροτήματα της εποχής.
1: Άκουγες ρέγγε.
0: Άκουγα ρέγγε, καλά, η ρέγγε, ναι. Είναι σαν να υπήρχε μέσα μου πάντα. Είχα πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό το είδος της μουσικής.
1: Ο Σαλίφ και η
0: Πάντα
1: όταν...
0: γενικά μ' αρέσανε αυτού του τύπου τα τεμπίστικα τραγούδια, ρε παιδί μου. Και οι τεμπίστικες κιθάρες, ξέρεις. Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Πολύ soul, πολύ... Ναι, funky.
1: Δεν μου λες. Ναι. Πώς έγινε και ήρθατε σε επικοινωνία με τον Σαλίφ και η Τά... Και είπατε το Μενούσι, το Μπιρμπίλι.
0: Αχ, ναι, με το Σαλίφ. Με το Σαλίφ, κοίταξε. Γνωρίσαμε τον Μαμαντού, ο οποίος ήταν ο μάνατζερ του. Τον γνωρίσαμε στη Γαλλία. Και στο Παρίσι. Και όταν τον γνωρίσαμε, επειδή ήδη ξέραμε τον υπέροχο αυτό δίσκο που είχε κάνει και είχε κάνει τρομακτική εντύπωση στην Ευρώπη, είπαμε μήπως βρεθούμε και κάνουμε κάτι μαζί, κάτι παραδοσιακό, όπου θα συμμετέχει ακούγοντάς το φυσικά και αν μπορούσε να εντάξει μέσα κάτι από τη δική του παράδοση της χώρας του. Mm-hmm. Και έτσι και έγινε. Και πραγματικά όταν άκουσε το Μενούσι και ο θρήνος των κοριτσιών εκεί, ξέρεις, που μπαίνουν και... που κάνουν, ξέρεις, το θρήνο. Είπε ότι υπάρχουν τρομακτικές ομοιότητες της μουσικής των δύο χωρών, ας πούμε, στην παράδοση. Και έτσι και έγινε.
1: Τι σε εμπνέει περισσότερο και συνεχίζει να τραγουδάς μετά από τόσα χρόνια?
0: Αυτά που, τα ωραία πράγματα που θέλω να βλέπω εγώ, πέρα από τις ασχήμιες που υπάρχουν σήμερα γενικότερα στη ζωή μας, ακόμα και για τον πόνο του έρωτα, θέλω να τον τραγουδάω. Θέλω, κοίταξε, βασικά, Μάνο, νομίζω ότι ευχαριστώ το χρόνο βασικά που είναι καλός μαζί μου.
1: Ναι.
0: Και μιλάω για τη φωνή μου βασικά, έτσι, ναι, γιατί όλα τα άλλα σήμερα φτιάχνονται. Είναι το μόνο εύκολο. Και αυτό μου δίνει μια δύναμη, ακόμα και από την αγάπη του κόσμου, που με θέλει να είμαι εκεί, με θέλει να είμαι παρούσα στα μουσικά πράγματα. Και αυτό, ξέρεις, είναι μια δύναμη πολύ μεγάλη που έρχεται σε μένα, η αγάπη του κόσμου. Και θέλω να τραγουδάω. Και θέλω όχι μόνο να τραγουδάω, αλλά να κάνω και καινούργια πράγματα. Δεν θέλω να επαναπαυθώ στις δάφνες μου, στα πολύ ωραία τραγούδια που έχω κάνει και που αγάπησε πάρα πολύ το κοινό. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό βεβαίως. Και βεβαίως πρώτα απ' όλα στους δημιουργούς που με εμπιστεύτηκαν και με αγάπησαν και μου έδωσαν τραγούδια. Όμορφα να πω. Αλλά και ο χρόνος που είναι καλός μαζί μου. Δηλαδή αν αισθανόμουν ότι η φωνή μου κάπου κάπως κάτι, βεβαίως και θα σταματούσα.
1: Και που θα ήταν πάρα πολύ Δύσκολη απόφαση, αλλά γενναία.
0: Θα ήταν δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι γενναία απόφαση να καταλάβεις, να σταματήσεις όταν καταλάβεις ότι πραγματικά έχεις μηνύματα σε σχέση με τη βιολογία και το χρόνο, ξέρεις. Και την, το τι συμβαίνει, ας πούμε, με τη φωνή σου, με το όργανό σου, τέλος πάντων.
1: Ναι. Και δεν μου λες, Ελένη μου, πώς βλέπεις την εξέλιξη του τραγουδιού από το 80-90 μέχρι σήμερα?
0: Κοίταξε, δεν θέλω να... Σε σχέση με τη μουσική είμαι φύση και θέση αισιόδοξος άνθρωπος, γιατί πιστεύω ότι κανείς αν ψάχνει, αν θέλει να ψάξει, ανακαλύπτει πολύ ωραία πράγματα που γίνονται. Δεν πέφτει φως όμως. Ή γρήγορα, δεν πέφτει φως γρήγορα στα πολύ ωραία πράγματα που γίνονται. Θέλω να πιστεύω ότι παρόλο που έχουμε ποικιλότροπα μηνύματα εις βάρος της μουσικής και της καλής μουσικής και του καλού στίχου, νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται και που θα γίνονται. Και εμείς, εσείς ειδικά του ραδιοφώνου, οι άνθρωποι και της τηλεόρασης κατ' επέκταση, πρέπει απλά να ξαναμπείτε σε ένα μονοπάτι το οποίο περισσότεροι το έχουν εγκαταλείψει. Δεν υπάρχει αυτό το πάθος για να δω τι βγήκε, για να δω τι έχει. Πώς ήταν κάποτε, ας πούμε, ξέρεις, που με λαχτάρα η παραγωγή παίρνανε τους δίσκους ή τα CDs και δεν μένανε στο να ακούσουν το πρώτο τραγούδι και τέλος. Ακούγανε όλο το CD και παρά τις εντολές από τις εταιρείες που λέγανε, ξέρεις, το Α5, ας πούμε, σε παρακαλώ να παίζεις περισσότερο, οι παραγωγοί ακούγανε, παίζανε αυτά που τους άρεσαν. Δεν υπάρχει πια αυτό. Υπάρχει μια απόσταση από το καλό ελληνικό τραγούδι. Υπάρχει μια απόσταση και υπάρχουν και υπερτιμημένα τραγούδια και καλλιτέχνες που νομίζω ότι δεν είναι και τόσο ευχάριστο για την τέχνη.
1: Και δεν μου λες, Ελένη μου, τι θα έλεγες σε νέους καλλιτέχνες που ξεκινάνε σήμερα την
0: καριέρα? Θα έλεγα σε νέους καλλιτέχνες να βάλουν το κολαρίκι τους κάτω, να ακούσουν πράγματα που έχουν κάνει οι προηγούμενοι καλλιτέχνες, οι προηγούμενες γενιές, να ακούσουν τους μεγάλους συνθέτες, να ακούσουν τους ποιητές μας, να ακούσουν τραγούδια την παράδοση, να ακούσουν τα σύγχρονα καλά ελληνικά τραγούδια και να τα αγαπήσουν και να μην, ο στόχος τους να μην είναι αυτό η γρήγορη αναγνώριση, γιατί η γρήγορη αναγνώριση είναι και η γρήγορη εγκατάλειψη.
1: Σωστό. Σωστό. Επίσης θέλω να μου πεις και ποιο είναι το πιο συγκινητικό σχόλιο ή εμπειρία που έχει ζήσει από το κοινό σου. Θα είναι πολλά, λέω τώρα.
0: Ναι, είναι πολλά. Κοίταξε, έχουν γράψει κάποιες έτσι στιγμές στη ζωή μου που έχω βιώσει. Ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ, και κοίταξε τώρα, πραγματικά δεν τη λέω για πρώτη φορά αυτή τη σκηνή, η οποία με έχει στιγματίσει και με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, και συμπτωματικά είναι με το δικό σου τραγούδι, με το δικό σου στίχο. Σε μουσική του Τάκη, το ετοιμάζω ταξίδι. Είμαι στην Πλάκα, έχω ραντεβού με το Μίμη Δωμάζο για το Ζυγό.
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε τότε που κάναμε το σχήμα Μητροπάνος, Καλογιάννης, Λιδάκης, Δήμου. Λοιπόν, και είμαι στο, επειδή έχω φτάσει νωρίτερα, στέκομαι, είχε ένα περίπτερο εκεί, το θυμάμαι τώρα, μην με ρωτήσει γιατί σε οδούς στην Πλάκα, δεν ξέρω, εγώ είμαι σαν εσωτερικός μετανάστης, ξέρω μόνο να πηγαίνω. Λοιπόν, είχε ένα περίπτερο, σταμάτησα λοιπόν εκεί να πάρω κάτι, ξέρεις, για να περάσει και η ώρα μου λίγο, να πάρω, ξέρω εγώ, κάτι τσίχλες, κάτι σοκολάτες, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Και επειδή μίλησα λοιπόν με τον άνθρωπο που ήταν στο περίπτερο, άκουσε τη φωνή μου. Είναι μια κυρία μαυροντημένη, μεγάλης ηλικίας, η οποία με γυρίζει, με κοιτάει, πέφτει στα πόδια μου και παθαίνω σοκ. Τι κάνετε? Αχ, κορίτσι μου, μου λέει, να ξέρεις τι φάρμακο είσαι για το παιδί μου, με τη φωνή σου και το τραγούδι σου. Το παιδί βυθισμένο σε έναν κόσμο άλλο, το μόνο που ήθελε να ακούει ήταν να το ετοιμάζω ταξίδι. Μάνο.
1: Μα ναι.
0: Ναι. Ναι, την έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Γιατί είναι κάτι που δεν ξέχασα ποτέ. Ήταν τόσο συγκινητικό. Μα τόσο συγκινητικό. Και άλλες ιστορίες. Αλλά αυτή η ιστορία, έτσι σου λέω, ήμουν και τόσο νέα. Ξέρεις, και το να σου συμβαίνει αυτό είναι τόσο μεγάλο, τόσο πολύ, που σχεδόν δεν το αντέχει.
1: Σωστά. Η καρδιά.
0: Η καρδιά, ναι.
1: Σε
0: αυτό.
1: Λίγο θα βάλω να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι που κάναμε με τον Ισίδωρο Πάτερο και το ερμηνεύεις μαζί του, τις Άγνωστες.
0: Ναι.
1: Αλλά σου έχω μία έκπληξη στην άλλη γραμμή, περίμενε. Έλα, Ισίδωρε.
2: Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Θέλω να ευχηθώ στην Ελένη μας, την αγαπημένη, να είναι πάντα υγιής, να είναι πάντα χαρούμενη, δυνατή, εμπνευσμένη, να είναι έτσι όπως μας περιέγραψε και έτσι όπως την απολαμβάνουμε, ακμαία η φωνή της πάντα, και να συνεχίσει να δημιουργεί, να την καμαρώνουμε, να φτιάχνουμε και μαζί πράγματα. Και θέλω να της πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα έχει κάνει για μένα. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός που συνεργαζόμαστε και που τραγουδάμε μαζί και που φτιάχνουμε τραγούδια. Χίλια ευχαριστώ και χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ισίδωρε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη και στους δύο. Ακούμε λοιπόν τώρα,
0: Μάνο.
1: Μουσική, ναι. Ισίδωρος Πάτερος, ερμηνεία Ελένη Δήμου Ισίδωρος Πάτερος, στίχη Άγρυπνος, Μάνος Ηλιμήθης τέλος πάντων, οι Άγνωστες.

0: Εδώ είμαστε, είναι 12:30. Είναι το 2-11-10-80-880 και το ερώτημα το απόψινό είναι γιατί οι άνθρωποι απομακρύνονται από την πολιτική και πολύ συχνά δεν πάνε καν να ψηφίσουν, πάνε για μπάνιο στη θάλασσα ή εκδρομή στο βουνό. Γιατί το κάνουν αυτό? Τι θεωρείτε ότι φταίει και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση και οι ισορροπίες να επέλθουν επί της ουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας? Ανδρέας Μωρίκης, κλασικός φιλόλογος. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Γεια σου, Μάνο μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κοίτα, δεν περιμένει κανείς κάποια μονολογική απάντηση στο ερώτημά σου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ούτε μια εύκολη απάντηση. Ξέρεις, είναι αυτό. Εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει, νομίζω, καθένας από εμάς είναι να συνεισφέρει ορισμένα βασικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το θέμα, ώστε όσοι ακούμε, μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία, να σκεφτούμε και να βγάλουμε τη δική μας απάντηση. Όταν άκουσα από σένα να λες αυτό το θέμα, αμέσως η σκέψη μου πήγε σε ένα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο, το ξέρεις αυτό, είναι ο Ευάγγελος Παπανούτσος, και σε ένα πολύ αγαπημένο μου βιβλίο, στην πρακτική του φιλοσοφία. Ο Παπανούτσος έχει γράψει αυτό το βιβλίο, στο οποίο μέσα υπάρχουν 11 δοκιμιάκια των 15-20 σελίδων και 32 επιχειρήσεις των 4 σελίδων. Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα του δοκίμια το ονομάζει «Η πολιτική». Στην πρακτική φιλοσοφία, στη δεύτερη έκδοση, θυμάμαι παλιά, ήταν η σελίδα 145, το βλέπω μπροστά μου. Και το λέω αυτό γιατί αυτό το κείμενο ήταν ένα από εκείνα που με είχαν καθορίσει ως, ως νέο δάσκαλο, μέσα από το οποίο συγκροτούσα τη σκέψη μου. Έλεγε λοιπόν εκεί πέρα ο Παπανούτσος ότι η λέξη «πολιτική» αράγεται από τη λέξη «πολίτης». Ο πολίτης είναι το ουσιαστικό και η πολιτική είναι το επίθετο. Πολιτική τι? Πολιτική στάση, πολιτική θέση. Είναι ένα ουσιαστικοποιημένο επίθετο, το οποίο πλέον τα λέμε σήμερα πολιτική, εννοούμε ένα ουσιαστικό. Όπως τα λέμε ιατρική, είναι ουσιαστικό. Άρα ήταν η ιατρική επιστήμη. Ένα σπουδάζει, θα σπουδάζω ιατρική επιστήμη, ιατρική έννοια. Λοιπόν, η πολιτική υπάρχει επειδή υπάρχει ο πολίτης. Και πολιτική είναι οτιδήποτε σχετίζεται με τον πολίτη. Τα επίθετα που τελείουν σε οικός ή κοιοικό δηλώνουν κάτι που έχει σχέση με αυτό που δίνει το θέμα της λέξης. Άρα λοιπόν, πολιτική είναι μια πράξη ή μια στάση ζωής η οποία έχει σχέση με τον πολίτη. Και ο πολίτης με τι έχει σχέση? Ο πολίτης παράγεται από την πόλη. Η πόλη λοιπόν είναι η αρχική έννοια, μετά την πόλη έχουμε τον πολίτη και μετά τον πολίτη έχουμε την πολιτική. Μάλιστα, για να έχουμε πολιτική πρέπει να έχουμε πολίτη και να έχουμε και πόλη. Τι πόλη υπήρχε παλιά? Τι πολίτες υπήρχαν παλιά? Τι πολιτική? Έχει διαφοροποιηθεί πολύ αυτό το ζήτημα και στην δική του ανάλυση θυμάμαι ο Παπανούτσος λέει ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πώς εννοείται η πολιτική παλιά και πώς εννοείται από τα χρόνια του Πρόσου Κλάουσεβιτς, του θεωρητικού του πολέμου, ο οποίος είπε ενώ στην αρχαιότητα και μεταγενέστερα η πολιτική ήταν ένα σύνολο ενεργειών που στόχευαν το να δημιουργηθεί ο καλός και αγαθός ενεργός πολίτης, από ένα σημείο και μετά η πολιτική άρχισε να προσανατολίζεται προς την απόκτηση δύναμης. Και εφόσον η απόκτηση δύναμης είναι το κυρίαρχο της εποχής μας, άρα είναι πολιτική. Διαφοροποιείται λοιπόν από τότε και μετά η έννοια της πολιτικής. Γιατί, για να δούμε ποιοι είναι οι μεγάλοι πολιτικοί στοχαστές. Ο πιο βασικός πολιτικός στοχαστής των νεότερων είναι ο Μακιαβέλη. Τι ήταν ο Μακιαβέλη? Ήταν ο γραμματέας της Φλωρεντινής Αυλής. Και τι είπε αυτός ο άνθρωπος που έχει μείνει με κακό όνομα, κακομίζει, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, Μακιαβέλη, τι τρόπι. Μακιαβέλη έβλεπε ότι η χώρα του Ιταλία ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη. Στο νότιο μέρος που ήταν το βασίλειο της Νεαπόλεως, η Σικελία μαζί, ένα χρώμα, έτσι. Μετά στη μέση ήταν πάλι το, ένα δεύτερο τμήμα και πάνω-πάνω η Βόρεια Ιταλία ήταν κατακερματισμένη. Βοκάτο του Μιλάνου, Δημοκρατία της Τενεκτίας, Δημοκρατία της Ιένας. Ο χαμός και όλοι σφάζονταν μεταξύ τους, πολεμάγανε. Ο ένας Βούκας με τον εναντίον του άλλου Βούκα και αίμα συνότανε, ιταλικό αίμα, άφωνο. Και είπε λοιπόν στο έργο του ο ηγεμόνας, πρίνσιπε, ο Ιταλός Μακιαβέλη, ρε παιδιά, αντί να υπάρχουν τώρα τόσοι εμφύλοι πόλεμοι μεταξύ μας, να βρεθεί τόσο πάντων ένας να μπορέσει να υποτάξει τους άλλους να τελειώνουμε. Να μην χύνεται συνέχεια αίμα. Όπως όταν έχεις μια γαστρολαγία, θα πάω να κάνω μια εγχείρηση, να χάσω ξέρω εγώ ένα λίτρο, δύο λίτρα αίμα, και λίγο θα μου κάνω μετά και σαν τελειώνει αυτή η ιστορία. Να πάσει η μοραγία. Αυτό είχε πει ο Μακιαβέλη. Και από εκεί και πέρα αρχίσανε όλοι που συνεχίσανε, ο Χόμπς, ο Εγγλέζος και οι υπόλοιποι φτάνανε στο να αποκτηθεί δύναμη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση σήμερα, για να μην μείνουμε στα παλιά, που λες ότι το 50% πάνε για μπάνιο. Ναι. Και λες, αυτοί είναι οι αδιάφοροι, αυτοί με την οποία δεν συμμετέχουν, χρεώνονται με αδιαφορία. Ναι. Τους ρωτάς και τους λες, είστε αδιάφοροι, είστε αδιάφοροι. Εμείς είμαστε αδιάφοροι. Εμείς δεν κάνουμε τον μπανάκι μας. Να κοιτάξουν, να φτιάξουν το μυαλό τους και τις πράξεις τους αυτοί που ανακατεύονται, αυτοί που ψηφίζουν. Ναι. Αυτοί που ψηφίζουν έχουν μυαλό. Αν είχαν μυαλό, θα είχαν βγάλει και κανένα γιατόν, λένε. Εντάξει. Ναι. Ούτε όλοι όσοι ψηφίζουν το ίδιο κόμμα, το ψηφίζουν με τον ίδιο, με το ίδιο σκεπτικό. Μας λείπει η πολιτική παιδεία. Δεν έχουμε πολιτική παιδεία γενικά. Είτε ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν. Φυσικά πρέπει να συμμετέχουν, το συζητάμε.

0: Αλλά εγώ σου λέω, παίρνω την εξής υποθετική περίπτωση. Όλοι αυτοί δεν πάνε για μπάνιο και έρχονται και ψηφίζουν. Και ρίχνουν λευκό. Τι έγινε. Ρίχνουν άκυρο. Όλοι έρχονται. Τι γίνεται. Δεν είναι θέση και το άκυρο του.
1: Δεν είναι.
0: Θέση. Θέση.
1: Ναι.
0: Είναι, πολιτική, είναι μια απαξίωση. Ναι. Δηλαδή θα ηρεμούσαν όλοι αυτοί, ερχόντουσαν και ψηφίζανε λευκό. Ή ρίχνανε αηδίως πέρα μέσα στα ψηφοδέλτια του. Δεν θα ηρεμούσαν. Λείπει η καθημερινή σχέση του πολίτη με την πολιτική, δηλαδή με αυτά τα οποία τον απασχολούν. Ποιος ξέρει ποιος υπουργός είναι στο ένα υπουργείο και στο άλλο υπουργείο. Δεν είναι ενδιαφερόμαστε. Κοιτάζουμε την τηλεόραση, χανόμαστε εκεί πέρα μέσα, δεν διαβάζουμε πρακτικά βουλής. Αν δεν διαβάζεις πρακτικά βουλής, δεν καταλαβαίνεις τι λέει και τι λέει ο άλλος. Πρακτικά βουλής δίνονται ελεύθερα, νομίζω, ακόμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα σας πούμε στην Βουλή και τις παρακαλώ πολύ, θέλω να δω τα πρακτικά της τάδες συνεδριάσεις. Όλοι είστε, κύριε Πάτη. Υπάρχει το τμήμα εντύπων. Εκεί θα δεις τι λέει ο κάθε βουλευτής. Το κάνει κανείς από εμάς.
1: Όχι.
0: Από πού...
1: Οι περισσότεροι ούτε καν γνωρίζουν ότι,
0: υπάρχει
1: αυτή η δυνατότητα.
0: Βεβαίως. Ναι. Θυμάμαι όταν είχα το μάθημα της πολιτικής αγωγής, αγωγή πολύ παλιά κτλ. Προέτρεπα τους μαθητές μου να πάρουν πρακτικά βουλής. Να μπουν μέσα, καλημέρα, καλημέρα σας. Από τη Βασιλή Σοφία, εκεί που ήταν τα ανθρωπολία παλιά, έπαιρνες μέσα, που πάτε, πηγαίνουν στο τμήμα εντύπων. Είχε το τμήμα εντύπων, παρακαλώ πολύ τα πρακτικά βουλές. Άρα, να έχει ένα νομοσχέδιο περί παιδείας, να συζητιέται στην Βουλή και να μην πας εκεί πέρα να δεις τι είπε ένας τύπος άλλος. Και να πας και να ψηφίζεις μετά με σταυρώνεις από κάθε κόμμα, όχι το κόμμα και να είσαι, τον άσχη, τον οποίο είναι σταυρόλεξο, ο οποίος έπαιρνε καφέ στο καφενείο της Βουλής. Λοιπόν, και εμείς οι δίθεν ενεργοί πολίτες τι κάνουμε, διαφερόμαστε. Ταχνόμαστε ή πάμε στο κόμμα μας και πάμε εκεί πέρα και μας λένε ό,τι μας λένε. Μήπως οι βουλευτές μας αρθρώνουν λόγο αντιπολιτευτικό μέσα στο ίδιο του κόμματος. Κάνουν διάλογο ή ακούνε τι τους λέει ο αρχηγός του κόμματος. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Δηλαδή το να λες ότι ασχολείσαι με την πολιτική και να είσαι σαν γαλοπούλα που σε οδηγεί ο άλλος με το καλάμι και σε σαλαγάει. Είναι δυνατόν, είναι πολιτική στάση αυτή. Και βλέπεις πόσους ψωφορείς βουλευτές να μιλάνε και να τρέμουν. Να τρέμουν αν θα κάνουν καλή εντύπωση στον αρχηγό για να τους βάλει στο ψηφοδέλτιο κτλ. Αυτά είναι τα δύσκολα. Και τα, για μένα, για το δικό μου, για τη δική μου οπτική. Βεβαίως και με ενοχλεί που άλλος δεν πάει να ψηφίσει. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι. Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν πάει να ψηφίσει, όχι. Τι κάνει όταν πάει να ψηφίσει. Πόσο ενδιαφέρεται, δεν είναι μόνο το ποσοτικό μας, είναι το ποιοτικό. Δεν ενδιαφερόμαστε γιατί επειδή η πολιτική έχει στραφεί στην δύναμη, γι' αυτό βλέπει τόσους εξοπλισμούς. Εξοπλισμοί τεράστιοι, γιατί είναι να κινδύνει, δεν είναι καμία. Και βλέπεις από εκεί και πέρα βγαίνουν διαταγές. Κομματική πειθαρχία. Άκου τώρα. Έχει δημοκρατία, αλλά έχει και κομματική πειθαρχία. Τη δημοκρατία είναι αυτή, εγώ το καταλάβει. Δεν το έχω καταλάβει. Μα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν θέλω να οδηγηθώ έτσι σε πρόχειρα συμπεράσματα, αλλά θέλω να μείνει ως επίγευση των όσων λέω το ότι η ιστορία που φύγει σήμερα δεν έχει μία απάντηση και τελειώσαμε. Είναι μια καθημερινή στάση ζωής. Πολιτική είναι οτιδήποτε απασχολεί τον πολίτη. Το οικονομικό, το οτιδήποτε μέσα από όλα τα υπουργεία. Διότι δεν μπορεί να λες πολιτική είναι μόνο το Υπουργείο Οικονομικών γιατί το Υπουργείο Μεταφορών δεν είναι.
1: Έλατε.
0: Είναι δυνατόν. Το Υπουργείο Γεωργίας δεν είναι.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα είναι κρίκη μιας άλλης.

0: αλυσίδας που οποιοδήποτε γρήγορα κι αν σπάσει, την πήρε ο διάολος όλη την αλυσίδα. Είναι όπως και στη φύση. Εάν ένα είδος εξαφανιστεί, θα πολλαπλασιαστούν αμέσως, θα πολλαπλασιαστεί το είδος το οποίο τρώγονταν από αυτό που χάθηκε. Mm-hmm. Και θα αρχίσει να λιμοκτονεί το άλλο. Λοιπόν, όλα έχουν τεράστια σημασία και αν μπορούμε να πούμε το τι μπορούμε να κάνουμε, είναι να δώσουμε σημασία σε κάθε νέο άτομο, σε κάθε νέο πρόσωπο της κοινωνίας μας, να μάθει να ενδιαφέρεται για την πολιτική, αλλά όχι να είμαι εγώ τα αφεντικό να σας κάνω και εγώ λεξότη. Θα έχουμε τώρα μια βουλή με 17 κόμματα. Είναι δυνατόν το πράγμα? Είναι δυνατόν? Τα κόμματα γεννιούνται τώρα. Τα δημοκρατία έχουμε. Είναι δημοκρατία εκεί στα λά. Όταν είχε δημοκρατία στην αρχή Αθήνα, πόσα ήταν τα κόμματα? 17. Ήταν η δημοκρατική και η ολιγαρχική. Τα τέλειωσε. Δεν έχουμε παιδεία πολιτική. Υπάρχει μάθημα πολιτικής παιδείας στο Λύκειο και μπράβο τους που το βάλανε, αλλά πολεμιέται. Διότι τώρα που έχουμε πανελλήνιες, να πάρουν μερικές ώρες από την πολιτική παιδεία για να κάνουμε ένα διαγώνισμα στα μαθηματικά ή στα αρχαία. Τελείως. Τέρμα. Όχι. Την πολιτική παιδεία πρέπει να τη ζει το παιδί στην πράξη με το δάσκαλό του, με τους μαθητές του, για να μπορεί να γίνει συνειδητός ενεργός πολίτης. Δεν μπορεί να οδηγούμαστε όλοι σε ένα αποτέλεσμα. Πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε. Και να διαβάσουμε και λίγο Αριστοτέλη και λίγο Πλάτωνα. Δεν είναι ξεπράσμενοι. Είναι πάρα πολύ σύγχρονη αυτή.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή βλέπεις τώρα να πάρεις τώρα πολιτικούς. Και αν σπίσεις όλα, ρε παιδί. Εσύ είσαι πολιτικός υπουργός. Έχεις διαβάσει πολιτικά Αριστοτέλη? Όχι, ούτε Πλάτωνα. Άσο, μην πειράζει μου. Έχει τα πλάμα και Αριστοτέλη πλακίες. Υπάρχει ένα τεράστιο έγκλημα παιδείας πολιτικής στους πολιτικούς μας των κομμάτων. Δεν το ισοπεδώνω, αλλά δεν θέλω να πω ότι μόνο σε κάποιο κόμμα λείπει αυτό. Δεν το έχουν μάθει οι άνθρωποι. Δεν το έχουν, δεν το θέλουν αξία. Πολιτική είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Όταν σε προχωρημένη ηλικία έχετε κάνει σε επαφή με αυτά τα κείμενα, λέει «Θεέ μου τι έχανα τόσα χρόνια». Αλήθεια. «Θεέ μου τι έχανα τόσα χρόνια».
1: Αλήθεια.
0: Δεν θα είχε αλλάξει η ζωή όλης της κοινωνίας. Αλλά τουλάχιστον θα μπορούσαμε μέσα μας να είχαμε συγκυλιωθεί με τους διαφορετικούς. Θα είχαμε δει το διαφορετικό ως αναγκαίο στοιχείο για τη σύνθεση. Και σκέψε ένα ζωγράφο. Να υπάρχει ένα ζωγράφο που να μισεί τα μισά χρώματα. Να ζωγραφίσει μόνο με ένα-δύο χρώματα. Και η πολιτική, τι είναι? Είναι η τέχνη του να συγκροτήσει. Πω, πω, τι θυμήθηκα τώρα. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο ίδιο κεφάλαιο του, ο Παπαδόπουλος λέει στο τέλος, υπάρχει, λέει, μια μεγάλη, ένας παραλληλισμός ανάμεσα στον πολιτικό και τον Τσοπάνο. Σε τι, λέει, διαφέρουν αυτοί οι δύο? Και οι δύο, λέει, δεν οδηγούν ένα σύνολο. Λέει, και ο Τσοπάνος οδηγεί ένα σύνολο από πρόβατα και ο πολιτικός οδηγεί ένα σύνολο από ανθρώπους. Όμως, ο μεν Τσοπάνος οδηγεί το σύνολο αυτό για δικό του όφελος, για να πάρει το μαλλί, το γάλα και το κρέας, ενώ ο πολιτικός το κάνει για το όφελος του συνόλου. Θα μου πεις τώρα ένας που με ακούει, κούνια που μας κούναγε. Όχι, έτσι είναι. Πολιτική είναι όλη αυτή η ιστορία για το σύνολο, για όλους. Και κάτι άλλο. Σε τι μοιάζει ο πολιτικός με ποιον? Ο πολιτικός δεν μοιάζει με τον καλό υφαντή. Λέει, πώς το βγάζεις αυτό ότι μοιάζει με τον καλό υφαντή? Όπως ο υφαντής παίρνει νήματα διαφορετικού μήκους, διαφορετικού πάχους, διαφορετικής ισθής, διαφορετικού χρώματος, και επειδή είναι μάστορας, καταφέρνει και υφαίνει ένα ομοιογενές, ένα πολύ ωραίο ύπασμα, γερό και χρήσιμο, έτσι και ο πολιτικός, ομοιογενές, ένα πολύ ωραίο ύπασμα, γερό και χρήσιμο, έτσι και ο πολιτικός, γιατί να

0: εξυπηρετεί και το σύνολο και κάθε ένα πρόσωπο ξεχωριστά. Αυτά είναι τα που έχω να θυμηθώ για την πολιτική και αν θα έχω να πω ότι πρέπει να περάσει στα σχολεία και να αντιστροφεί σημασία της πολιτικής παιδείας και να μην τη βάζουμε μόνο για να λέμε ότι την έχουμε. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, αδερά μου. Καλή δύναμη. Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει

0: Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα. Έχουν μείνει 4 λεπτά. Θα τα καλύψουμε με ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη από το βιβλίο του «Το φωτόδεντρο και η 14η ομορφιά». Με ένα τίποτα έζησα. Μονάχα οι λέξεις δεν μου αρκούσανε. Σε ενός περάσματος αέρα, ξεγνέθοντας απόκοσμη φωνή τα αυτιά μου, εσκαρφίστηκα τα μύρια όσα. Τι γυαλόπετρες φούχτες, τι καλάθια φρέσκες μέλισσες, και στα μια φουσκωτά όπου άκουγες να σου βροντάει ο εχμάλωτος αέρας. Κάτι δαιμονικό, μα που να πιάνεται σαν σε δίχτυ στο σχήμα του Αρχαγγέλου. Παραλαλούσα και έτρεχα. Έφτασα και αποτύπωνα τα κύματα στην ακοή από τη γλώσσα. «Ε, καβάκια μαύρα», φώναζα, «και εσείς γαλάζια δέντρα, τι ξέρετε από μένα?» Δεν άκουσα τι πράγμα, ώσπου τέλος ένιωσα, κι ας πάνα μ' έλεγαν τρελό, πως από ένα τίποτα γίνεται ο παράδεισος. Οδυσσέας Ελίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό είναι και το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος. Μετά θα επέλθει το διήμερο ρεπό για να πάμε για σέρβις στη Βάρκα και θα επανέλθουμε πρώτα Θεός την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Και το ερώτημα είναι γιατί οι άνθρωποι απομακρύνονται από την πολιτική και πολλοί εξ αυτών δεν πάνε καν να ψηφίσουν τις ημέρες που έχει ψηφοφορία. Πάνε στις ταβέρνες, στη θάλασσα, εκδρομές. Γεια σου Γιάννη Δουντουλάκη από το Γέρακα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Εγώ θα πρότεινα το διάλειμμα που κάνεις να το ονομάσεις αγρανάπαυση. Μήπως πάρεις τίποτα κι εσύ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, και τι, να δηλώσω και πρόβατα.
1: Ό,τι θες δηλώσει. Άλλοι δηλώνουν 800 τόσα και δεν είχε ούτε ένα.
0: Ναι, και πήρε από άλλους τζομαναρέους.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Η Κρήτη το έχει παραξηλώσει,
1: Νομίζω έχω διατυπώσει την άποψη ότι η λεβεντογένα Κρήτη έχει γίνει λαμόγιογένα Κρήτη.
0: Αλλά το έχει παραξηλώσει και σαν να πιάσανε δυο, δεν είναι, οικογένειες που λάγανε ναρκωτικά, φούντες, ηρωίνη, κάνανε εκβιασμούς και τα λοιπά. Σήμερα το άκουγα.
1: Ίδιες οικογένειες είναι.
0: Ναι, τι εννοείς ίδιες.
1: Και στο θέμα το ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Α, ναι.
1: Και παίρνανε από τους συγχωριανούς χωράφια με το έτσι θέλω και τα δήλωναν για να παίρνουν επιδοτήσεις. Ζωνιανά. Είναι το ένα από τα χωριά.
0: Ξέρεις, μου έλεγε κάποιος ότι στα Ζωνιανά όταν ανεβαίνει κανείς δεν τον πειράζουν οι αστυνόμοι. Όταν κατεβαίνει όμως του ψάχνουν μέχρι και το σόβρακο.
1: Ναι. Ναι. Εννοείται.
0: Μήπως έχει τσουβαλιάσει κάναβη.
1: Ρε παιδί μου, πώς λέμε ότι ας πούμε στη Λακωνία έχει πολύ καλούς πορτοκαλαιώνες.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο αλλά σε άλλο προϊόν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα δηλαδή. Να μας πούν. Φυτική παραγωγή δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε πράσινο να έχουμε. Δεν γκρινιάζουμε ότι μας έχει φάει το τσιμέντο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα για να σοβαρευτούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Ένας λόγος κυρίως για τους πιο νέους ανθρώπους, νομίζω είναι η βαρεμάρα.
0: Ναι.
1: Δεν νιώθουν τα νέα παιδιά ότι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν να τους πούν πολλά πράγματα. Έχει καλλιεργηθεί αρκετά διωγγούμενη η πεποίθηση ότι δεν προσφέρουν κάτι οι πολιτικοί ή δεν μπορούν να προσφέρουν ή δεν θέλουν να προσφέρουν. Και συμπάθαμε μου ρε Μάνο, αλλά αυτό είναι ακριβώς το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο φασισμός κατά της δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έχουμε επιτρέψει ακριβώς να συμβαίνει αυτό και τα μέσα ενημέρωσης έχουν τεράστια ευθύνη επ' αυτού. Έχει γίνει πεποίθηση στους νέους ανθρώπους ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα. Και τώρα εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Τι είναι αυτό το οποίο περιμένουν? Περιμένουν έναν διορισμό στο δημόσιο? Περιμένουν μία αύξηση βασικού μισθού? Τι ακριβώς περιμένουν? Πρέπει αυτό νομίζω να καθορίσουμε ως κοινωνία και ως πολίτες. Τι πρέπει να περιμένουμε από τα πολιτικά πρόσωπα? Και σίγουρα δεν είναι αυτό το να μας διορίσουν, το να δώσουν μια αυξησούλα σε ένα μισθουλάκο, σε μια συνταξούλα κλπ. Όλα αυτά είναι πραγματικά άλλων δεκαετιών λογικές. Πρέπει λοιπόν, όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά, να εξυγχρονίσουμε το τι περιμένουμε από την πολιτική και τα γούς της και επίσης πόσο δίκιο έχουμε να περιμένουμε αυτό που νομίζουμε ότι θα έρθει. Είναι ξεκάθαρο ότι ζούμε στο δυτικό κόσμο. Καλός, κακός, ανάλογα με το πώς το βλέπει καθένας. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Από τη στιγμή που έχουμε λοιπόν αυτήν την πραγματικότητα, πρέπει να προσαρμόσουμε τα θέλω μας ακριβώς αυτήν. Είναι αυτό που σου λέγε χτες ο κύριος Χρήστος, αν θυμάμαι καλά, από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Που μας έλεγε ο άνθρωπος και συμφωνώ μαζί του ότι κάνεις επιλογές αυτή τη ζωή. Δεν περιμένεις, πες σε πίτα να σε φάω. Δεν υπάρχει πλέον, καλός κακός επαναλαμβάνω, είναι πως το βλέπει κανένας, η κρατική παρέμβαση που ο πατερούλης κράτος θα ασχοληθεί με τα πάντα και θα φροντίσει τα πάντα για μας. Ούτε βέβαια συμφωνώ με το άλλο άκρο που ισχύει στην Αμερική, έτσι, που τα πάντα πρέπει να τα φροντίσει κανένας μόνος του, γιατί δεν υπάρχει μέρημνα από την πολιτεία ή από την κεντρική κυβέρνηση, τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, για να επανέλθω στα ημέτερα, λοιπόν, μία παράμετρος είναι ότι οι νέοι βαριούνται, γιατί δεν τους εμπνέει κάτι. Μία άλλη παράμετρος για τους μεγαλύτερους είναι η απογοήτευση, διότι άπειρες φορές έχει έρθει η ελπίδα, είτε λέγεται όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, είτε λέγεται λεφτά υπάρχουν, είτε λέγεται η ελπίδα έρχεται, είτε δεν ξέρω τι, και μας έχει απογοητεύσει. Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε άλλη μία ελπίδα. Αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και άκουσα και μου σηκώθηκε τρίχα ότι στόχος της είναι η εξουσία και μάλιστα αυτοδύναμη.
0: Ναι. Καλό Πάσχα.
1: Και λες, τώρα τι μας είπε ακριβώς και σε τι ακριβώς διαφέρει από τους υπάρχοντες, αν αυτός είναι ο στόχος. Ποιον προσπαθεί να κοροϊδέψει ακριβώς. Σε τι αποσκοπεί άραγε. Θα τα δείξει πορεία όλα αυτά βέβαια, έτσι. Έχουμε μέλλον μπροστά μας, μπορεί να φτάσουμε στις κάλπες και μέχρι να βγει και το αποτέλεσμα της κάλπες. Αλλά γενικά νομίζω ότι ακόμα και αυτό το νέο κόμμα και τ' άλλο που θα ανακοινωθεί σε 5 μέρες και άλλο ένα που ίσως γίνει ακόμα από το Μεσίνιο είναι στις ίδιες ράγες. Τις ράγες ότι είμαστε αγενείς και πρέπει να μας δώσουν καθρεφτάκια. Αυτή είναι η αιτία λοιπόν που είμαστε απογοητευμένοι, που θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα, αλλά και από την άλλη πλευρά, Μάνο μου, που καθόμαστε στον καναπέ μας και κάνουμε κριτική χωρίς να ξεκουνάμε. Και δεν αναφέρομαι σε διαδηλώσεις, αγωνιστικές διαμαρτυρίες κλπ. Αναφέρομαι σε απαιτήσεις καθένας προς τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία επιθυμεί να προσεγγίσει. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να πάω να ζητήσω από έναν βουλευτή βοήθησέ με σε ένα επίδομα, σε μια στρατιωτική θητεία βολική ή σε ένα διορισμό. Ενδιαφέρομαι όμως πάρα πολύ και θα έπρεπε να ενδιαφερόμαστε όλοι μας στο να πω στο βουλευτή για αυτό το θέμα ποια είναι η θέση σου, ποια είναι η άποψη του κόμματός και γιατί υπάρχει αυτή η άποψη. Δηλαδή να μάθουμε το επιχείρημα που κάθε πολιτικό πρόσωπο και κάθε κόμμα έχει για οτιδήποτε μας αφορά. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό και με την ίδια μας τη συμμετοχή, εννοείται. Και μην νομίζετε ότι, φίλοι μου συνακροατές, ότι αυτό είναι κάτι άπιαστο. Από κάπου ξεκινάνε και όλοι οι άνθρωποι που φτάνουν είτε στη Βουλή, είτε στα Δημοτικά Συμβούλια, είτε στην Περιφέρεια κλπ. Το ζήτημα είναι να αποφασίσουμε όλοι μας να ασχοληθούμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Ανάλογα με τις δυνάμεις μας. Τότε μόνο μπορεί να αποκατασταθεί μια εμπιστοσύνη. Διαφορετικά, οι νέοι θα βαριώνται, οι μεσήλικες δεν θα ελπίζουν ότι έχουν να περιμένουν κάτι και οι μεγαλύτεροι θα είναι βαθιά απογοητευμένοι διότι έχουν βιώσει τους μπλε, τους πράσινους, τους κόκκινους και δεν έγινε τίποτα φοβερό, αλλά λίγα πράγματα από τον καθένα. Λιγότερα από αυτά που σίγουρα θα μπορούσαν.
0: Είναι και σε άλλα μέρη της Ευρώπης και του κόσμου.
1: Εννοείται.
0: Η αποχή πολύ μεγάλη.
1: Εννοείται. Ναι. Και ειδικά στην Ευρώπη αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην Αμερική δεν τους νοιάζει πάλι, διότι περίπου το 30% βγάζει πρόεδρο κάθε φορά. Πολύ αντιπροσωπευτικό το δείγμα, έτσι. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα είτε στον νυν πρόεδρο είτε στον προηγούμενο. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Μορμολίκια τα οποία δεν έχουν καν την λογική να κυβερνήσουν, να χαράξουν πολιτική, να πάρουν αποφάσεις για την ανθρωπότητα.
0: Φαντάζομαι καμιά φορά ότι αν είχε αποτύχει η δολοφονία του Τζον Κέννεντι, μπορεί να ήταν ο κόσμος διαφορετικός.
1: Θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Και αν δεν είχε πεθάνει ο Γιώργος Γεννηματάς για την Ελλάδα επίσης.
0: Μπράβο, επίσης, ναι. Παλικάρι μεγάλο ήταν αυτό.
1: Ναι, ήταν.
0: Και ευεργέτης της χώρας κιόλας. Γιατί έφτιαξε...
1: Ο άνθρωπος μας μαζί με τον Παρασκευά Αβιέρινο χτίσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Ακριβώς.
1: Ό,τι έκανε ο Πιερακάκης με τον ψηφιακό κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πρέπει να εμφανίζονται κάποιες μονάδες κατά καιρούς και όλοι οι άλλοι να είναι μέτροι ή κάτω του μετρίου. Εμείς τους ψηφίζουμε. Μήπως να αλλάξουμε κριτήρια, μωρέ μάνα. Ναι. Προσωπικά, όχι κομματικά κριτήρια. Καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιον σταυρώνουμε, αύριο, παιδιά. Το έχω πει πολλές φορές και το λέω άλλη μία. Οπότε, μάνα μου, πρέπει να αλλάξει η ρότα, πρέπει να μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν πάμε για να παρακαλέσουμε για διορισμό, πάμε για να απαιτήσουμε, επιχειρήματα. Μόνον έτσι. Και να πάψουμε τον κάθε καημένο και την κάθε καημένη να τον ψηφίζουμε μόνο και μόνο επειδή το παίζει αντισυστημικός, επειδή το παίζει εργατοπατέρας, επειδή το παίζει δεν ξέρω και εγώ τι. Και να παρεμβαίνουμε. Δεν θέλω να πω δημόσια
0: μια
1: παρέμβαση πολιτικού προσώπου προς τους Έλληνες τραπεζίτες πριν από κάποιο διάστημα, το έχουμε πει πριβέ, αλλά δημόσια δεν θέλω να το επαναλάβω, ο οποίος παρενέβη προκειμένου η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να λάβει μια απόφαση ευνοϊκή για μια κοινωνική ομάδα ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις γενικότερα, παντού, προς όφελος των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Γι' αυτό και όπως σου έχω πει κατηδίαν, αυτόν τον άνθρωπο εγώ θα τον ψηφίσω στις επόμενες εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Μόνο και μόνο για αυτή την παρέμβαση. Γιατί βοήθησε μια μερίδα από το κοινωνικό σύνολο. Πολλά είπα και απόψε.
0: Μάλιστα. Εντάξει λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Ιωάννη μου.
1: Θα τα πούμε. Γεια σου μάνα μου.

0: Εάν θέλετε μπορείτε να στέλνετε και email, αν και εμείς προτιμούμε να ακούμε τη φωνή σας, εννοείται. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
1: Γεια σου φίλτατε Μανώλη.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σας όλοι φίλοι, να είστε όλοι καλά.
0: Και εσύ άρχοντα μου.
1: Μάνο, το μαζί τα φάγαμε, μου έχει μπει μέσα στο μάτι εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν η πιο σοφή ρίση. Βρωμερή, αλλά ρίση που δικαιολογούσε πράγματι τη συναλλαγή ψηφοφόρου και πολιτικού. Και έτσι έχει πορευτεί η πολιτική ζωή στη χώρα από το 1821 μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Με κορύφωμα ποιο, το ΠΟΚΕΠΕ, πώς λέμε, ΠΟΚΕΠΕ.
0: Το ΠΟΚΕΠΕ.
1: Το ΠΟΚΕΠΕ. Είναι το κορύφωμα του μαζί τα φάγαμε. Διότι χωρίς υψηλή υπογραφή δεν ήταν δυνατόν οποιοδήποτε μπαντιροφουκαράς να εισπράξει για τα υπαρκτά ή τα ανύπαρκτα ζώα ή χωράφια που είχε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η συναλλαγή, ο κόσμος και ο ψηφοφόρος έχει διαφθαρεί πλέον και ο σκοπός του είναι, ξεκινώντας, πρόσεξε, υποψήφι από δημοτική σύμβουλη, έτσι ξεκινάει, σιγά σιγά εθίζεται, μαθαίνει τα κόλπα και τις ιστορίες, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εξελιχθεί και σιγά σιγά τον βλέπεις ξαφνικά βουλευτή.
0: Ναι.
1: Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι επιτυχημένοι επιστήμονες, βιομήχανοι, άνθρωποι του εμπορίου, της οικονομίας κτλ. Δεν ασχολούνται με την πολιτική, δεν είναι υποψήφοι ούτε στους δήμους,
0: μα
1: ούτε στα κόμματα.
0: Μα δεν τους νοιάζει, Βασίλη μου.
1: Ακριβώς, δεν τους νοιάζει.
0: Αφού έχουν τη δική τους δραστηριότητα.
1: Έχουν και τους περγαμηνές.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν χρειάζονται την επιβράβευση των ψηφοφόρων. Οπότε τι μένει, Μάνο μου, μετά για να ασχοληθούν με τα κοινά?
0: Η πλέμπα.
1: Έλα, αυτό είναι. Όταν λοιπόν ασχολείται από εκεί άνθρωποι και έναν έναν τους ψάξεις, δεν τους υποτιμώ τους ανθρώπους. Δεν είναι κατάλληλοι για πολιτική, ρε παιδί μου. Ούτε είχαν τις σπουδές, ούτε το ανάστημα το πνευματικό κτλ. Να γίνουν βουλευτές και να γίνουν και υπουργοί. Ασχολούνται λοιπόν άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι αποβλέπουν συντακτοποίηση του σογιού τους, γι' αυτό και βλέπεις να έχουν ορισμένοι 30-40 χρόνια να είναι βουλευτές συνέχεια. Και λες, ρε, επαγγελματίας, είναι επάγγελμα το βουλευτιλίκι? Είναι επάγγελμα. Είναι επάγγελμα, γιατί στο τέλος αποβλέπει και σε μια παχυλή σύνταξη. Mm. Και όσο τυχόν είναι οι διάφορες παροχές. Όταν λοιπόν δεν έχουμε ποιοτικό κόσμο ως υποψήφιοι βουλευτές και οι ψηφοφόροι, είναι επίσης μια αντίστοιχη ποιοτική πλέμπα, γιατί τι κάνουν? Αποβλέπουμε οι ψηφοφόροι στο τι? Στο μαζί τα φάγαμε. Θα σου δώσω την ψήφο και θα με βολέψεις. Και αυτή η συναλλαγή συμβαίνει συνέχεια και να είναι ένας τρόπος ζωής, και πονηροί πολιτικοί κατέβασαν το όριο ηλικίας ψηφοφορίας στα 17. Βρε, ποιος 17 τώρα έχει ασχοληθεί στα 17, απάνω στη φωτιά της εφηβείας του, στην ερωτομανία του που το ξυπνάει τις αισθήσεις, να ασχοληθεί με ποιο θα ψηφίσει και ποιο θα ψηφίσει? Έγινε λοιπόν μια ηλίθεια σκέψη, μήπως από εκεί οικονομήσουμε ψήφους. Και οικονόμησαν, να μην ποντάτε.
0: Ναι.
1: Γιατί το έκανε, νομίζω, Τσίπρας το έκανε.
0: Ναι.
1: Και εισέπραξε, τι εισέπραξε, να πούμε. Λοιπόν, εκ προημίου ήταν πλέον η βέβαιο ότι αυτοί οι νεαροί μέχρι, ξέρω, τα 22-23 δεν θα ασχολούνται, δεν θα ψήφιζαν. Δεν θα ψήφιζαν. Και θα είχαμε αυτό το οξύμορο να είναι, ξέρω εγώ, οι ψηφοφόροι να είναι 6-7 εκατομμύρια και να ψηφίζουν 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια και οι άλλοι να μην ψηφίζει κανείς. Γιατί οι πονηρές σκέψεις των πολιτικών, μήπως αρμέξουμε από εκεί κάποια ψήφο, μήπως από εδώ, μήπως από εκεί, και με τις διάφορες παροχές να καταλήγουμε στο μαζί τα φάγαμε.
0: Ναι.
1: Και επειδή βλέπουμε ότι συνέχεια δεν έχουμε και ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, ένα μεγάλο μέρος των κομμάτων, ειδικά των παλιών κομμάτων, είναι ίδιοι και οι ίδιοι. Βγαίνουν καινούργια κόμματα και τα καινούργια κόμματα τώρα νομίζω έκανε τη κυρία Χαριστιανού που έκαμε ένα κόμμα τώρα, θα κάνει μεθαύριο και ο Τσίπρας, ξέρω εγώ και κανένα ακόμη, βασιζόμενοι που σε παλιούς ανθρώπους με εκπεφρασμένη άποψη και γνώμη και κρίση, όχι καινούριο. Ένα πιερακάκι έφερε Νέα Δημοκρατία και ανακάτεψε στο καλύτερο, ναι, τον ψηφιακό μας κόσμο. Έναν όμως, έναν ήτανε, έναν βρήκε βρε Μητσοτάκη, έναν βρήκε βρε.
0: Πάλι καλά, είναι? Πάλι καλά.
1: Και πάλι καλά.
0: Εθνικός ευεργέτης είναι αυτός.
1: Βεβαίως. Και ένας άλλος που ήταν δήμαρχος στα Τρίκαλα, μου διαφεύγει.
0: Ναι, ναι, ναι, ένας και εμένα μου διαφεύγει.
1: Σπουδαίος επίσης άνθρωπος που τον έκανε υφυπουργό νομίζω. Τόσο δύσκολο είναι, βρε Μητσοτάκη και εσείς οι άλλοι αρχηγοί. Υπάρχει εκλεκτός κόσμος, υπάρχει σωστός. Και άνθρωπος που έχει μεράκι να προσφέρει, όχι να οικονομήσει. Γιατί είναι προσωπικότητα και του λείπει ενδεχομένως το πολιτικό λούστρο, άντε να γίνει βουλευτής, να γίνει υπουργός. Αλλά όχι διότι το θέλει, αλλά διότι τον επιλέγεις. Διαλέξτε λοιπόν καλύτερους. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, ο καλύτερος νομίζω έχει και ορισμένα στάνταρ, ορισμένα δικά του προσωπικά, να πούμε, κοσμήματα. Δεν συμβιβάζεται το κομματική πειθαρχία που είπε, που είπε ο δάσκαλος πιο πριν, ελεηνολογώντας το. Έχει την προσωπικότητα, έχει το κύρος, έχει την επιστημοσύνη του και τα ρέστα του. Άρα λοιπόν θα πάει σε εκείνον που, ναι, που θα υπακούει στην κομματική πειθαρχία. Όσο δε για το ότι αρκετοί δεν ψηφίζουν, εγώ το θεωρώ, μπορεί να είναι μια πικρία, μια, ξέρω εγώ, βαρέθηκε σκάθηκε στους πολιτικούς και τα ρέστα. Δεν είναι όμως λόγος. Νομίζω σου είχα πει κάτι παλιότερα, υπήρχε ένα άρθρο, οι τυποτόφρονες. Το είχε γράψει ένας Βάστος Βασιλείου, δημοσιογράφος στην Βραδινή. Ένας σπουδαίος δημοσιογράφος.
0: Πολύ σπουδαίος.
1: Αν το βρεις μάνο μου αυτό, θα μπορούμε να το, κάθε φορά που έχουμε εκλογές να το διαβάζουμε. Μα ήταν τόσο σπουδαίο άρθρο αυτό και κάπου το είχα κόψει από τη Βραδινή, εκείνη την εκλεκτή εφημερίδα, αλλά κάπου το έχασα. Ψάξα μήπως το βρεις, μωρέ.
0: Πώς λεγόταν το άρθρο?
1: Οι τυποτόφρονες.
0: Οι τυποτόφρονες, μάλιστα.
1: Ναι, και ασχολείται με αυτούς οι οποίοι δεν ψηφίζουν και ήταν, πώς να το πω, σφαλιάρες έδινε τεκμηριωμένα ότι αδιαφορούσαν για τα κοινά, για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, ψηφίοντας ορθά, ψηφίοντας ορθοφρόνος και όχι ροσπετολογικά και τα ρέστα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο άρθρο, βρες το σε παρακαλώ.
0: Άμα υπάρχει στο ίντερνετ θα το βρω.
1: Σου λέω, ήταν ένας σπουδαίος δημοσιογράφος της εποχής εκείνης, Βάς.
0: Ναι.
1: Επιγραφόταν.
0: Έτσι ακριβώς. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που όταν έπιανες την εφημερίδα αυτή στα χέρια σου, το πρώτο πράγμα που διάβαζες ήταν το σχόλιο.
1: Αυτός και μετά η φιλολογική Βραδινή, Αχιλλέας Μαμάκης και τα ρέστα. Έτσι λοιπόν, έτσι όπως έχει διαπλαστεί και ξεχωριστεί πλέον η συμπεριφορά του πολιτικού, ναι, μας κάνει, μας απογοητεύει, δεν μας δίνει πλέον και δεν νοιαζόμαστε περισσότερο. Γι' αυτό και στο τέλος βρίσκεις πάλι να ξαναψηφίσω πάλι τα ίδια πράγματα, τα ίδια πρόσωπα. Αλλάξτε τα λίγα. Κάντε μια αλλαγή. Φέρετε κάτι άλλο. Και να δούμε τώρα και αυτά τα δύο νέα κόμματα που γίνανε. Θα έχουν νέους ανθρώπους, θα έχουν ανθρώπους επιτυχημένους. Ή τώρα θα είναι κάποιοι θα είναι, ξέρω εγώ, ίσως καινούργια πρόσωπα, φρέσκα. Κάπου όμως θα προσφύγουν ενδεχομένως και σε παλιές καραβάνες. Γιατί είναι όπως το μπετόν, το θεμέλιο πρέπει να είναι γερό, ίσως και από εκεί να προσφύγουν και σε παλιούς για να έχουν και σαν μπετόν, να πούμε, μια βάση και να προχωρήσουν. Έτσι λοιπόν όπως εξελίσσεται αυτή η πολιτική μας, είναι αυτό κακό στο χειρότερο, είναι στα ίδια και στα ίδια, δεν είναι έντιμο, δεν είναι ηθικό, δεν είναι σωστό, όλοι οι ίδιοι είναι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Όχι,
1: αλλά πώς να ξεχωρίσεις όμως στο σωρό αυτό. Βλέπεις αυτές τις μέρες το τι είπανε στη Βουλή, τι ποτένια είπε η μία την άλλη. Τι να πω, ρε. Τι λέει στη Βουλή. Δεν τολμώ να πω μια χιδέα λέξη. Το έχουν χαλάσει και βρίζονται. Καπηρυχότατα, ρε μάνα. Πώς λοιπόν έτσι και ο ένας με καλή πρόθεση που θα ήθελε να ψηφίσει, σου λέει αυτοί βρίζονται ένας ή άλλο για την εξουσία, για το μεγαλείο. Έχουν πέσει τόσο χαμηλά. Εξευτελίστηκαν πλέον εκεί μέσα. Με ακούς?
0: Σε ακούω απολύτως, βέβαια.
1: Ένα τέτοιο χάλι τώρα εκεί μέσα. Πώς λοιπόν κανείς, όπως σοφά ο δάσκαλος μίλησε για την πολιτική και τους πολιτικούς, τι να με τραβήξει τώρα να πάω να ψηφίσω, όταν συχαίνομαι πλέον κυριολεκτικά και τους πολιτικούς και την πολιτική, αυτή την πολιτική που εφαρμόζουν. Ήβρις, ήβρις, προσβολές. Όλοι είναι, οι μισοί είναι να μηνύσουν τους άλλους μισούς και είναι στα δικαστήρια για εξευτελιστικά προσωνύμια, για χίλια δύο πράγματα. Ό,τι χειρότερο. Αυτοί αγωνίζονται όσο είναι δυνατόν να μας διώξουν από το καθήκον, το ύψιστο καθήκον της ψηφοφορίας μας και να μην ξαναψηφίσουμε. Όχι μόνο να τους υβρίζουμε, να συμπεριφερόμαστε και εμείς με τα πιο ταπεινά ένστικτα. Αθλειότητα.
0: Μάλιστα.
1: Χάλια και τα ρέστα. Τώρα να μπω λίγο αθολόγιο.
0: Ναι, σε παρακαλώ, μπορείς να μου εξηγήσεις τι έγινε σήμερα?
1: Ναι, αδελφέ μου.
0: Πώς βγάλανε τον
1: Γιωτόπουλος
0: από τη φυλακή?
1: Ήταν ο αρχηγός
0: της 17 Νοέμβρη.
1: Ο πνευματικός αρχηγός, ας πούμε, της 17 Νοέμβρη.
0: Και αρχιδολοφόνος. Αυτός πήρε 17 ισόβια.
1: Λοιπόν, αυτός πήρε 17 ισόβια όσοι ήταν οι φόνοι. Όσοι ήταν οι δολοφονημένοι.
0: Ωραία, ναι.
1: Με ανώτατο όριο, μέχρι τότε το όριο των ισοβίων ήταν 16 χρόνια. 15-16 χρόνια. Ειδικά γι' αυτόν έγινε 21 χρόνια. Γι' αυτό και βγαίνει τώρα στα 21. Δεν βγαίνει στα λιγότερα. Σε αυτόν, θα πω μετά και για τον Κουφοντίνα, σε αυτόν δεν τέριαξε καμία ευεργετική διάταξη μειώσεως. 21-21 και βγαίνει στα 21.
0: Ναι.
1: Τώρα του Κουφοντίνα επίσης και εκείνος ήταν 21, γιατί ήταν για τους αντίστοιχους δολοφόνους που έκαμε. Αλλά νομίζω ότι πριν 3-4 χρόνια που πλησίαζε στα 21 του αύξησαν το όριο και έκαναν τα ισόβια του 25. Οπότε νομίζω ή φέτος ή του χρόνου θα είναι έτοιμος πλέον, εάν δεν υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή στο ύψος των ετών, να βγει στα 25.
0: Γιατί να βγει στα 25, ενώ ο Γιωτόπουλος γιατί βγήκε από τη φυλακή?
1: Σου είπα, διότι
0: για να οργανώσει καινούρια ομάδα.
1: Διότι συμπλήρωσε σύμφωνα με τον νόμο 21 χρόνια.
0: Μα τι νόμος είναι αυτός?
1: Στάσου να τελειώσουμε τώρα. Όταν λοιπόν αγαπητό κράτος και αγαπητή κυβέρνηση της εποχής έχει σκοτώσει 15 ανθρώπους οι οποίοι ήταν φιλήσυχοι χωρίς να έχουν βεβαρημένο παρελθόν, να είναι εγκληματίες, φωνιάδες, κλέφτες, δολοπολίτες κτλ. Είχαν διάφορα αξιώματα και διάφορες δουλειές και τους σκότωσαν. Αυτούς τους ανθρώπους που τους σκότωσαν λοιπόν ανέτια και χωρίς άλλο λόγο, πώς του βάζεις την ίδια την ποινή μαζί με τον άλλον τον ληστή ή τον κακοποιό που σκοτώνει κάποιον για να τον ληστέψει, για να τον κλέψει? Αφού εδώ αναταράχτηκε ολόκληρο το κράτος, δεν θα έπρεπε τα ισόβια αυτά τουλάχιστον να είναι 30-40 χρόνια?
0: Ή να όχι, είναι έπρεπε να είναι 24 επί 17. 24 χρόνια επί 17 φόνοι, βγάλε συμπέρασμα.
1: Να θυμίζουν τον αριθμό των ισοβίων της Αμερικής.
0: Όχι, να το στείλουν
1: που
0: στην
1: 120 χρόνια, 150 χρόνια, 170 χρόνια.
0: Στη Ρουμανία να το στείλουν.
1: Από εκεί μέσα.
0: Να το στείλουν στη Ρουμανία που έχει και υπόγειες φυλακές.
1: Στη Ρουμανία και τις φυλακές. Βλέπεις λοιπόν ότι ούτε εδώ τόλμησαν. Τόλμησαν μόνο λίγο το χάιδεψαν. τα 16 χρόνια που ίσχυαν τα έκαναν 21. Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου δηλαδή. Ενώ ήταν μοναδική ευκαιρία, δεν τολμούνε, δεν τολμούνε.
0: Γιατί δεν, δηλαδή, για να μην
1: κάνουν, να αλλάξουν κάτι.
0: Γιατί δεν τολμούνε, για εξήγησαν το αυτό.
1: Ο φόβος φυλάει τα έρημα.
0: Τι φόβο έχουν δηλαδή, μη τους τη βαρέσει καμιά μέρα και γίνουν 17 Νοέμβρη.
1: Ούτε αυτό μπορεί, γιατί μπορεί να τα αποκλείσει αυτό, κανένας δεν μπορεί να τα αποκλείσει. Κανένα, γιατί όταν ο άλλος, μάνο, κάνει 17 δολοφονίες, 13 δολοφονίες πόσες είναι, σε ανθρώπους ανέτιους, εν πάση περιπτώσει, γενικώς από αυτά που είχαμε διαβάσει. Είναι απίθανο δηλαδή να φάει και άλλους 2-3 ανθρώπους, άλλους γιατί έτσι νόμισε ότι άλλος ήταν εχθρός του λαού και τα ρέστα. Αλλά όταν όμως έχεις τέτοιο αριθμό μεγάλο εγκλημάτων, δεν πρέπει η ποινή να είναι ίδια με του κοινού ποινικού εγκληματία. Όχι. Εκεί πρέπει για παραδειγματισμό, σαν εκείνο που είχε πει ο Γέρον Καραμαλής, τα ισόβια, τα λέμε ισόβια, είναι ισόβια.
0: Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Την μπαρμπούτσαλα.
1: Τελείως μπαρμπούτσαλα ήταν. Εκείνα το είπε χάρη εφωνίας και ακριβώς για να πουλήσει και εκείνος μια αγαθοποιό φράση. Σε αυτούς ευκαιρία ήταν. Και ακριβώς να τροπήθει όταν έχουμε τέτοιες δολοφονίες, πολιτικές δολοφονίες και τα ρέστα. Το ελάχιστο όριο των ισοβίων είναι 40 χρόνια. Κάποιος αντέξει στα 40 από τη φυλακή, ας βγει μετά. Αλλά να είναι ποινή. Να μην είναι ποινή του κοινού ποινικού δικαίου για τον οποιοδήποτε. Εδώ πρόκειται περί άλλων εγκλημάτων, άλλου είδους εγκλημάτων, και όπου αναταράχθηκε επί χρόνια ένα κράτος ολόκληρο. Είναι άλλη, τα πολιτικά εγκλήματα ήταν άλλης βαρύτητας.
0: Θυμάσαι τις προάλλες που λέγαμε για μια γυναίκα στην Αμερική η οποία είχε σκοτώσει πριν από 30 τόσα χρόνια μια φίλη της και την είχανε όλα αυτά τα χρόνια στο κελί των μελοθανάτων και κάθε πρωί πίστευε ότι είναι η τελευταία της μέρα και την καθαρίσανε μετά από 35 χρόνια.
1: Το ποινικό σύστημα, τον είπα, είναι τελείως διαφορετικό.
0: Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Αλλά είναι αυστηρό.
0: Εξαιρετικό.
1: Στην επιμέτρηση της ποινής.
0: Ακριβώς.
1: Χαϊδέματα και τέτοια δεν έχει. Είναι καθαρά πράγματα. Βεβαίως. Και τα ισόβια τους είναι ισόβια.
0: Και αν γίνει κανένα λάθος και μπει κανένας αθώος φυλακή, αποζημιώνεται με απίστευτα χρήματα μετά.
1: Ναι, πραγματικά. Όχι, έχει τα κότσια και τα όμορφα να αναγνωρίζουν το λάθος τους η δικαιοσύνη τους. Έχει τέτοια δύναμη και και αποκαθιστά ό,τι ζημιά επέφερε σε κάποιον πολίτη τους.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά βλέπεις, εμείς η Ευρώπη έχουμε και είναι η φιλοσοφία της δικαιοσύνης στην Ευρώπη, αντιμετωπίστε τον κάθε δολοφόνο, όχι σαν άρρωστο, ότι έχει.
0: Γιατί να τον αντιμετωπίσουμε σαν άρρωστο, τι έχει, καρκίνο?
1: Γι' αυτό και καταργήσαν γιατί τα ισόβια της Ευρώπης είναι τα ίδια με τα δικά μας. Όλη η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και σαν ο άλλος μάνο, εκείνος ο νεαρός που είχε σκοτώσει 84 παιδιά στην Νορβηγία που ήταν.
0: Ναι, αυτό το κάθαρμα.
1: Μάνο, αν ξέρεις πώς τα έχουν χάσει
0: σε μέρες. Σε τι συνθήκες ζει, ναι, βέβαια. Μάλιστα έκανε μήνυση στο κράτος γιατί δεν έχει πρόσβαση στο email.
1: Αν λέγεται δικαιοσύνη τώρα αυτή, δικαιοσύνη, δεν φταίει δικαιοσύνη. Η βουλή τους δηλαδή, την κυβέρνησή τους.
0: Ναι.
1: Αν είναι αυτή να πούμε, όχι ο οφθαλμό αντί οφθαλμού, αλλά τιμωρία, έφαγε 84 ανθρώπους. Δεν θα τον αφήσει να βγει έξω να ξαναδεί το φως της ημέρας.
0: Ποτέ.
1: Όχι, και πρέπει να τρομάξω κι άλλο.
0: Ούτε το ηλεκτρικό φως μέσα στο κελί δεν έπρεπε να βλέπει. Έπρεπε να ζει σε αιώνιο σκοτάδι, χωρίς τηλεόραση, χωρίς ραδιόφωνο, χωρίς εφημερίδες, χωρίς βιβλία, με ψωμί και νερό.
1: Ναι.
0: Αυτό σωστό. Νομίζω. Γιατί 80 τόσες οικογένειες κλαίνε τα βλαστάρια τους. Τα οποία ήτανε από τις ελπίδες της χώρας, γιατί ήταν σπουδαγμένα παιδιά και είχαν πάει εκδρομή σε αυτό το νησάκι.
1: Και όχι μόνο αυτό, μόνο, διότι αυτοί θα κάναν άλλες 84 οικογένειες.
0: Ναι.
1: Θα εισφέρανε στο κράτος τους, στην πόλη τους.
0: Βέβαια.
1: Και στην οικονομία, στην επιστήμη, στις τέχνες και τα ρέστα.
0: Αλλά εδώ βλέπεις ότι οι εγκληματίες μες στη φυλακή παίρνουν γράμματα Που τους λένε ότι θέλουν να τους παντρευτούν.
1: Γιατί ο Παπαχρόνης δεν έπαιρνε.
0: Ο Παπαχρόνης δεν έπαιρνε, ναι.
1: Ο Παπαχρόνης που ήταν στη φυλακή της Λάρισσας και έπαιρνε γράμματα περιπαθή και ερωτικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε και.
0: Έχουμε και
1: ηλίθιες. Αρρωστημένα κεφάλια.
0: Όχι, είναι ηλίθιες, δεν είναι αρρωστημένα κεφάλια. Αρρωστημένο κεφάλι είναι το κεφάλι που έχει μπλοκαριστεί το σύστημά του και έχει Πάρκινσον, για παράδειγμα. Αυτό είναι μπλοκαρισμένο
1: είναι
0: κεφάλι.
1: Είναι τρελό πράγμα αυτό.
0: Αυτό είναι τρελό. Αθλειότητα. Είναι ξεφτύλα. Έτσι, είναι κότες. Λυράτες όλες αυτές οι κυρίες που στέλνουν αυτά τα μηνύματα αγάπης στους εγκληματίες. Είναι πατσαβούρες, αυτό είναι.
1: Δεν νομίζει κανείς ότι τελικά είναι έξω από το Δαφνί, είναι έξω αυτοί. Έχουν δραπετεύσει από το Δαφνί και έχουν παλαβώσει.
0: Κοίτα,
1: και παίρουν,
0: αυτό είναι μία δικαιολογία. Τρελός είναι εκείνος ο οποίος νομίζει ότι είναι ο Μέγας Ναπολέων. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εγκληματίες, αγαπητέ. Δεν δέχομαι τον όρο άρρωστος. Άρρωστος είναι ένας ο οποίος έχει πατεί τη Δαβίτα. Αυτός είναι άρρωστος. Αυτός που έχει καρκίνο στο πάγκρεας.
1: Σωστό αυτό.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Όλοι οι υπόλοιποι είναι καθάρματα. Είναι δεντυλωμένοι εγκληματίες. Η ψυχική τους ροπή είναι προς το έγκλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άρρωστοι. Καθόλου άρρωστοι δεν είναι. Μια χαρά υγιής είναι.
1: Εράπτεψη και... είναι μερικοί που κάνουν ερμηνείες δικές τους προσπαθώντας να φανούν ως φιλάνθρωποι, ως μοντέρνοι.
0: Φιλάνθρωποι είναι οι κυρίες που έχουν τα σωματεία στις εκκλησίες. Αυτές είναι φιλάνθρωπες. Τα φιλανθρωπικά ταμεία των εκκλησιών είναι φιλάνθρωπες.
1: Και όμως όλοι αυτοί οι μάνα μου συνέτειναν στο ότι τα ισόβια πλέον σε όλη την Ευρώπη να είναι η ίδια ισόβια 16 με 18. Αυτά είναι όλα.
0: Εγώ έχω πει ότι η Ελλάδα...
1: Θα σκοτώσει κανείς 100 ή θα σκοτώσει έναν, τόσο είναι.
0: Η Ελλάδα έπρεπε να έχει ένα δημοκρατικό δικτάτορα όπως τον Φιντέλ Κάστρο. Που να είναι κομμουνιστής δικτάτορας. Κατάλαβες, αυτό έπρεπε να έχει η Ελλάδα. Αυτό, τέλος πάντων.
1: Σωστό αυτό το πράγμα, σωστό, γιατί τουλάχιστον θα είχε και, και δικτατορικές αρχές, δημοκρατικές αρχές.
0: Αυτό, γι' αυτό λέω δημοκρατικό δικτάτορα. Δηλαδή δεν ισχύει ο όρος δικτάτορας εκεί.
1: Όχι, όχι, τέτοιο.
0: Αλλά τέλος πάντων χρειαζόταν κάποιον σαν τον Φιντέλ Κάστρο. Σαν τον Φιντέλ Κάστρο, ναι.
1: Κάπως έτσι, αλλά βλέπεις, μόνο εσείς θα διαρθωνόμασταν περισσότερο.
0: Βέβαια.
1: Αυτά που λες, φίλε.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Χάρηκα που σ' άκουσα, σε φιλώ.
1: Καλημέρα, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Τάκη από το κέντρο της Αθήνας, καλημέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους που σε ακολουθούν και σε αγαπάνε και σε εκτιμούν, Μάνο.
0: Να σε καλά.
1: Θα ήθελα, πιστεύω να συμφωνείς και εσύ, να κάνουμε ένα δίλεπτο μικρό αφιέρωμα για τη 19η Μαΐου, για την γενοκτονία των προγόνων μου και των ανθρώπων που χάθηκαν, που σφαγιάστηκαν, μάλλον δεν χάθηκαν.
0: Ο Βαμβακίδης είσαι?
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay, το κατάλαβα από τη φωνή.
1: Α, νόμιζα σου είχαν πει και το επίσητο.
0: Όχι, δεν μου είχε πει κανείς τίποτα.
1: Α, καλά, καλά.
0: Λέει Τάκης, κέντρο Αθήνας.
1: Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει, αυτός είμαι.
0: Okay.
1: Είσαι καλά, φίλε?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Καλά, καλά, ωραία, ωραία. Μπορούμε να κάνουμε ένα, ξέρω ότι έχεις μια τάξη και ηθική στη μουσική διαδρομή των. Καλά, φίλε?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Καλά, καλά, ωραία, ωραία. Μπορούμε να κάνουμε ένα, ξέρω ότι έχεις μια τάξη και ηθική στη μουσική

0: Για πες.
1: Είναι ένα ποίημα για την, για την πατρίδα μας, την Τραπεζόντα, που έγραψε ο Κώστας ο Διαμαντίδης, και ήθελα να ακουστεί από τη δική σου την εκπομπή. Η Τραπεζούντα, η μάνα μου. Όθεν κι αν πας, ίντεν κι αν λες, κι θα γλιτώνς καμία. Εκεί, στη μαυροθάλασσα, σε βρίξ παρηγορία. Η Τραπεζούντα, η μάνα μου, καμία κι κοιμάται, ευγένα πάνω σοπός τεπέ και όλιον καταράτε. Αναλαγάδια λόματα φορεί καθαν ημέραν και αναμένα έρχονταν να έρχουν από πέραν. Να έρχονταν οι παλαιοί υπεφέκαντα φωλέας και εγώ μόθανα τώρα χάντε και κυντέα. Ποιος αμονταγωνικά με γνώρτσεν αδικίας εμψήτων αδερμάτωσαν και άλτα ξενιτίας. Είχα πατρίδα νέμορφων θαλασσοφυλεμένων και τώρα λάσκουμε σε γήν πουλήν αχ παραμένων. Είχα πατρίδα όμορφη, να μεταφράσουμε το τελευταίο τετράστιχο, είχα πατρίδα όμορφη που τη φύλαγε η θάλασσα και τώρα γυρίζω έρημος και μόνος σαν πουλί κυνηγημένο. Ευχαριστώ, φίλε.
0: Να σε καλά. Πώς πας, κάνεις παραστάσεις?
1: Ναι, κάνω με το Ροδάφνον ένα αριστούργημα της Μαλιακής Λογοτεχνίας. Κάνω περιοδία 7-8 Ιουνίου θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Παίξαμε Αθήνα, παίξαμε Τελεμαϊδα. Και το καλοκαίρι θα πάω τρεις δεκαήμερες εκδρομές, παύλα προσκυνήματα, σαν καλλιτεχνικός εμψυχωτής στην πατρίδα, στον Πόντο. Mm. Συνοδεύω τρεις εκδρομές σαν ηθοποιός και κάνω αφηγήσεις σαν συνοδός καλλιτεχνικού κύκου, καλλιτεχνικής εμψύχωσης και περνά ωραία, νιώθω ωραία. Αυτά και κάποιες παραστάσεις θα κάνω τον Ιούλιο στον Δήμο Γλυφάδα, στο Καραγκιόζη.
0: Τέλεια. Σε λίγο καιρό θα έχεις και το τραγούδι.
1: Δεν ήθελα να ρωτήσω στον αέρα.
0: Τι πες?
1: Δεν ήθελα να σε ρωτήσω στον αέρα, αλλά
0: όχι, το λέω εγώ, γιατί μίλησα με τον Ισίδωρο πριν.
1: Άντε. Άντε, περιμένουμε να κλείσει το CD.
0: Ναι,
1: ωραία. Είναι το ποίημά σου, είναι αριστούργημα και πιστεύω και ο Ισίδωρος ότι έχει κάνει.
0: Έχει κάνει ωραία δουλειά. Εγώ το έχω ακούσει.
1: Μου το είπες. Άκουσες το δείγμα τον Ντέμ.
0: Τον Ντέμ.
1: Ωραία. Αφηγήσεις ψυχής καραγκιοζέικα, λοιπόν.
0: Και δεν μου λες, ρε Τάκη.
1: Ναι,
0: σε αυτές τις παραστάσεις που είναι σε γλώσσα ποντιακή, έρχονται μόνο πόντι?
1: Όχι, και μη πόντι, γιατί υπάρχουν. Το μισό έργο είναι στην ελληνική, το καταλαβαίνουν έτσι κι αλλιώς και οι πόντι και οι μη πόντι. Και το άλλο μισό που είναι στην ποντιακή και πρέπει να είναι στην ποντιακή για να απολαμβάνει ο κόσμος τη γεύση της ποντιακής διαλέκτου και κάνουμε και αγώνα για να ακούγεται και να διατηρείται η ποντιακή διαλέκτου. Εκεί υπάρχουν υπέρτιτλοι. Και κλέβουν με τη ματιά του, με τη ματιά του θεατής, διαβάζει και βλέπει και τον ηθοποιό και έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Στο καλό, Τάκη μου, στο καλό.

0: Και θα κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα με Οδυσσέα Ηλίτη. Τίτλος του ποίηματος: Ηλικία της γλαυκής θύμησης. Ελαιώνες και αμπέλια μακριά ως τη θάλασσα. Κόκκινες ψαρόβαρκες μακριά ως τη θύμηση. Έλυτρα χρυσά του Αυγούστου στο μεσημεριάτικο ύπνο, με φύκια ή όστρακα. Και εκείνο το σκάφος φρεσκοβγαλμένο πράσινο που διαβάζεις ακόμη στην ειρήνη του κόλπου των νερών έχει ο Θεός. Περάσανε τα χρόνια, φύλλα ή βότσαλα. Θυμάμαι τα παιδόπουλα τους ναύτες που έφευγαν βάφοντας τα πανιά σαν την καρδιά τους. Τραγουδούσαν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και είχαν ζωγραφιστούς βοριάδες μες στα στήθια. Τι γύρευα όταν έφτασες βαμμένη από την ανατολή του ήλιου με την ηλικία της θάλασσας στα μάτια και με την υγεία του ήλιου στο κορμί. Τι γύρευα βαθιά στις θαλασσοσπηλιές μες στα ευρύγορα όνειρα όπου άφριζε τα αισθήματά του άνεμος. Άγνωστος και γλαυκός, χαράζοντας στα στήθια μου το πελαγίσιο του έμβλημα. Με την άμμο στα δάχτυλα έκλεινα τα δάχτυλα. Με την άμμο στα μάτια έσφυγα τα δάχτυλα. Ήταν η Οδύνη. Σ' άφησα τότε και μία βοερή πνοή σήκωσε τα άσπρα σπίτια. Τα άσπρα αισθήματα φρεσκοπλημένα επάνω στον ουρανό που φώτιζε με ένα μηδίαμα. Τώρα θα έχω σημά μου ένα λαγίνι αθάνατο νερό, θα έχω ένα σχήμα λευτεριάς ανέμου που κλονίζει και εκείνα τα χέρια σου όπου θα τυραννιέται ο έρωτας και εκείνο το κοχύλι σου όπου θα αντυχεί το Αιγαίο. Οδυσσέας Ηλίτης.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσεχε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Γεια σου Γιάννη από το Σίδνεϊ.
1: Γεια σου αγαπητέ μου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Θα ζητήσω συγγνώμη που σ' άκουσα δύο φορές να πάρω ξανά τηλέφωνο. Το είπα και στην κυρία Σταυρούλα. Παθαίνει εμπλοκές στο ράδιο, διακοπές. Και το έκανα παρατήρηση στην κυρία Ντίνα που διευθύνει το σταθμό, το ράδιο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει οι διακοπές προέρχονται από τα κύματα των Αθηνών. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι από εσάς.
0: Δεν ξέρω.
1: Και δεν μπορούσα να συνεχίσω να μιλήσω μαζί σας.
0: Σε ακούω τώρα.
1: Τώρα, επί τη ευκαιρία τον αδελφό μου Πόντιο που άκουσα,
0: ναι,
1: με συγκίνησε και δεν μπορούσα να αντέξω να μην πω κι εγώ τη γενοκτονία των Ποντίων μας.
0: Mm.
1: Αρχικά θα πω για τον Δήμιο Τουρκούτο Οσμάν. Αυτός ο Δήμιος έσφαξε τους Ποντίους με χειρεότερο τρόπο. Τρόχισε το μαχαίρι του και θα εξαντλήσω τους γκιαούριδες.
0: Mm.
1: Μια φυλή φιλοσοφημένη από την αρχαιότητα, ήρθαν αυτοί οι βάρβαροι που η ζωή τους ήταν μόνο με κυνήγι, δεν έκαναν ποτέ μπάνιο, σκούπιζαν τα σώματά τους στα μανίκια. Αυτοί μας καθήλωσαν 400 χρόνια.
0: Mm.
1: Βρέθηκε σε κάποιο σπίτι ελληνικό με τα 40 παλικάρια όπως έλεγε και λέει να με φιλοξενήσεις και εμένα και τα παλικάρια μου. Ναι αφέντη μου, ο Έλληνας, ο υπερήφανος να καταντά σε αυτόν τον βάρβαρο να του λέει αφέντη μου, σφάξε κάνα μουσκάρι, κάνα πρόβατο, δεν έχω γιατί τα πήρε ο στρατός, θα σου βάλω κότες. Ξαφνικά βλέπει την κόρη του, πήγε να την ατιμήσει, βγαίνει η μάνα με ένα μαχαίρι και πάει να το σφάξει, αλλά το χτύπησε στο πόδι. Κάποια άλλη φορά μετά τις έσφαξε και τις δύο μάνα και κόρη. Κάποια άλλη φορά πήρε με το πιστόλι ένα χτύπημα στο πόδι του και έμεινε ανάπηρος. Γι' αυτό λέγεται Τοπάλ Οσμάν. Το Τοπάλ είναι ο ανάπηρος Οσμάν. Θα πω τώρα για τις δύο οικογένειες, τη δική μου, του πατέρα μου και της μάνας μου.
0: Ναι.
1: Όταν πρωτομπήκαν στο χωριό, σκότωσαν τον παππού μου. Στις εξορίες με 5 αδελφές και έναν αδελφό, η γιαγιά μου έμεινε στους δρόμους των εξοριών. Έσφαξαν τον μεγαλύτερο αδελφό του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Παντρεμένος, χωρίς παιδιά.
0: Ναι.
1: Και του λένε πήγαινε σπίτι σου, είσαι ωραίος άντρας. Στον δρόμο τον έσφαξαν άλλοι Τούρκοι. Και έμεινε 8 ετών μόνος του ο πατέρας μου και είχε ένα μικρό αδερφάκι το οποίο χάθηκε. Από τη μάνα μου έζησαν μόνο η θεία μου και η μάνα μου. Έφυγε και αυτή η οικογένεια. Αυτό το τέρας μορφώσεως που κατέσφαξε τη φυλή μας σήκωσε το κεφάλι και στο το Πάλοσμαν στον Ατατούρκ. Εκεί όμως έχασε τη ζωή του, τον εκδικήθηκε. Έχω έναν πόνο στην καρδιά μου, γι' αυτό έβλεπα τον πατέρα μου που τον βοηθούσα στα καπνά να μυρολογεί και να κλαίει.
0: Ναι,
1: γι' αυτό έζησα μέσα στην καρδιά μου την ποκυδιακή μου καταγωγή. Συγγνώμη που με συγκίνηση σας λέω αυτά τα γεγονότα.
0: Δεν υπάρχει συγγνώμη.
1: Ναι, σωστά το λες. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη που την έχεις, ένα τραγούδι με τον Βασίλη Καρά, έλα να λέγω σε την ιστορία για να μαθήσω το και σαν παιδεία. Εξηγεί αυτή την τραγωδία. Μάνο μου, σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Γεια σου Γιάννη μου. Yeah.

κυρία βγει από τον Περισσό, προσπαθεί να σας πάρει η Σταυρούλα, αλλά δεν απαντάτε, ενώ πριν από λίγο δηλώσατε ότι θέλετε να βγείτε. Θα κάνει τώρα μία απόπειρα ακόμα η Σταυρούλα, Σταυρούλα. Θα κάνει μία απόπειρα ακόμα και αν το σηκώσει έχει καλός, αλλιώς πάρε η ίδια. Είναι 2 και 12 λεπτά, είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος τα μηχανήματα των ήχων. Στην ταυτότητά σου χωράει Αθανάσιος Αθανασόπουλος. Κυρία Αυγή από τον Περισσό, ατυχήσαμε. Δύο 11 10 80 880, και για να δω αν έχει και κανένα mail, διότι είπαμε ότι μπορεί να προτιμούμε τις φωνές σας, αλλά καμιά φορά δεν είναι εφικτό παρά μόνο ένα email να στείλει κάποιος. radio@parapolitica.gr. Βάλε μας ένα άσμα.

Και τώρα ο αγαπητός Αθανάσιος θα αλλάξει τη μελωδία, θα βάλει την Ευανθία Ρεμπούτσικα και εμείς θα διαβάσουμε ένα κείμενο του Χόρχε Μπουκάη. Ένας άνθρωπος περπατούσε στα σοκάκια μιας επαρχιακής πόλης. Είχε χρόνο στη διάθεσή του και κοντοστεκότανε για λίγο μπροστά σε κάθε μία βιτρίνα που έβρισκε. Σε κάθε κατάστημα, σε κάθε πλατεία. Στρίβοντας σε μία γωνία, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα ταπεινό κατάστημα με λευκή την ταμπέλα του. Περίεργος πλησίασε στη βιτρίνα και κόλλησε το πρόσωπό του στο σκούρο κρύσταλλο, μήπως καταφέρει να διακρίνει κάτι στο εσωτερικό. Το μόνο που φαινόταν ήταν ένα αναλόγιο που στήριζε μια χειρόγραφη ταμπελίτσα. Ήταν μια παράξενη επιγραφή. Έλεγε «Το μαγαζί της αλήθειας». Ο άνθρωπος ξαφνιάστηκε, λογικό, και σκέφτηκε ότι πράγματι ήταν ένα εφάνταστο όνομα καταστήματος, όμως του ήταν αδύνατο να φανταστεί τι πουλούσε. Μπήκε μέσα, πλησίασε τη Δεσποινίδα που στεκόταν στον πρώτο πάγκο και ρώτησε «Συγγνώμη Δεσποινής, εδώ είναι το μαγαζί της αλήθειας?» «Μάλιστα κύριε, τι λόγης αλήθεια θέλετε?» «Αλήθεια μερική, σχετική, στατιστική, πλήρη αλήθεια?» Πράγματι, σκέφτηκε ο άνθρωπος, πουλούσαν αλήθεια. Ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι κάτι τέτοιο ήταν δυνατό, να πηγαίνεις σε ένα μέρος και να αγοράζεις αλήθεια. Ήταν υπέροχο. «Θέλω πλήρη αλήθεια», αποκρίθηκε αταλάντευτα. «Είμαι τόσο απαυδισμένος από τα ψέματα και τα πλαστά λόγια», σκέφτηκε. «Δεν θέλω άλλες γενικεύσεις, ούτε δικαιολογίες. Δεν θέλω ούτε απάτες, ούτε κοροϊδίες. Θέλω την απόλυτη αλήθεια», συμπλήρωσε. «Συγγνώμη, αλλά ξέρετε την τιμή?» «Όχι, ποια είναι?» αποκρίθηκε αφηρημένα, γιατί στην πραγματικότητα ήξερε ότι θα πλήρωνε όσο για να έχει όλη την αλήθεια. «Κοιτάξτε, όταν θα πάρετε όλη την αλήθεια», είπε η πολίτρια, «το πιθανότερο είναι πως θα χάσετε για πολύ καιρό τον ύπνο σας». Ένα ρίγος διέτρεξε τη ραχοκοκαλιά του και έμεινε αρκετή ώρα σκεφτικός. Δεν φανταζόταν ο άνθρωπος ότι το κόστος θα ήταν τόσο πολύ υψηλό. «Ευχαριστώ και με συγχωρείτε», ψέλισε τελικά, προτού φύγει από το κατάστημα με το βλέμμα στο πάτωμα. Ένιωσε λίγο θλιμμένος όταν συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος για να δεχτεί την απόλυτη αλήθεια, ότι είχε ακόμα ανάγκη από ορισμένα ψέματα για να βρίσκει ανάπαυση, από ορισμένους μύθους και εξειδανικεύσεις για να μπορεί να κρύβεται. Ήθελε κάποιες δικαιολογίες για να μην έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο τον εαυτό. Ίσως αργότερα, σκέφτηκε, προσπαθώντας να απαλύνει την τροπή που ένιωθε για τη δειλία του. Έτσι φερόμαστε μερικές φορές. Τρέχουμε μακριά από αυτό που ξέρουμε πως είναι η αλήθεια. Το σκάμε για να ηρεμήσουμε, για να μην ενεργήσουμε, μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσουμε αυτό που μας πονάει ή για να υποβαθμίσουμε την ανικανότητά μας να δεχτούμε τις αντιφάσεις. Είναι πράγματι πιο εύκολο να σπάσουμε τον καθρέφτη και να ξεχάσουμε την ασχήμια παρά να δεχτούμε ότι μοιάζουμε με την ανεπιθύμητη εικόνα που μας αντανακλά. Χόρχε Μπουκάη, από το βιβλίο του «Από την άγνοια στη σοφία».

0: Και καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, περνάμε στον επίσημο προσκεκλημένο μας, τον εκλεκτό Φίβο Δελιβοριά.
1: Εγώ δεν παρατηρούσα ποτέ τη μουσική ως παιδί. Ποτέ. Δηλαδή δεν ήταν τέχνη που μου τράβαγε το ενδιαφέρον. Παρακάλαγα τους γονείς μου να με πάνε κινηματογράφο, θέατρο και αυτά. Η μουσική ήταν κάτι τριτεύον στη ζωή μου. Και θυμάμαι εκεί γύρω στα 8-9 να ακούω δύο πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Από τα βινίλια των γονιών μου, λέει, να διαλέγω, να τα βάζω. Το ένα ήταν δίσκι του Πουλόπουλου και το άλλο ήταν τα τραπεζάκια έξω που μόλις είχαν βγει, του Σαββόπουλου που ανέφερες. Λοιπόν, τα μεν τραγούδια του Πουλόπουλου μου δημιουργούσαν έτσι κάπως ένα μύθο για τη γειτονιά μου, για το σχολείο, ξέρεις, δηλαδή για ένα κορίτσι που έμενε απέναντι από το σχολείο, ξέρεις, τα άκουγα κάπως, ήταν και συνδυασμένα με τις ελληνικές ταινίες που βλέπαμε από μικρή.
0: Για το άγαλμα στο πάρκο.
1: Ναι, και μάλιστα για το άγαλμα που λες, σκεφτόμουν να... Μου φαίνονταν πολύ αστείο το μου εσκούπισε τα μάτια. Φανταζόμουν τη γροθιά του αγάλματος να μπαίνει στο μάτι του τραγουδιστή, ας πούμε. Λοιπόν, με το Σαββόπουλο πάλι, αισθανόμουν σαν να μην καταλαβαίνω τίποτα και να τα καταλαβαίνω όλα. Δηλαδή, αισθανόμουν ότι ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί μιλάει, χωρίς να μπορώ όμως να το εξηγήσω σε κανέναν. Δηλαδή, έβλεπα, άκουγα, ας πούμε, τους χουλιγκάνους μέσα από εκεί, το μυστικό τοπίο, ξέρεις, πολύ σύνθετα τραγούδια και όχι παιδικά θα έλεγε κανείς, αλλά κάπως έπιανε κάτι η ψυχή μου, κάτι βάθαινε μέσα στην ψυχή μου που έλεγα ότι αυτά πρέπει να καταλάβω τι λέει αυτός ο δίσκος. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι ένας συμμαθητής μου με είχε παροτρύνει να ακούσω το δίσκο αυτόν επειδή περιείχε τη λέξη μαλάκας. Ήταν από τους σπάνιους δίσκους τότε που υπήρχε, έλεγε, αν θυμάσαι το στίχο στο Νέο Κύμα.
0: Και όλοι μου οι φίλοι απορούν τι λέει τούτος.
1: Τι κάνει τούτος ο μαλάκας. Και τελικά η μόνη λέξη που δεν με ενδιέφερε ήταν αυτή. Όλες οι υπόλοιπες θα έλεγα ότι μου άλλαξαν τη ζωή. Μου έμαθα να ακούω τραγούδια. Δεν μου το εξήγησε κανείς, αλλά μου πήρε 3-4 χρόνια να ακούω και να ξανακούω. Και μετά να ανακαλύπτω και όλους τους υπόλοιπους της σχολής αυτής, τους ενιγματικούς, τον Ντίλαν, τον Μπρασένς, τον Γκάμπριελ, τον, να σου πω, λέει, ανθρώπους που αφηγούνταν μέσω του τραγουδιού.
0: Και εσύ είσαι ένας ενιγματικός.
1: Δεν ξέρω αν είμαι ενιγματικός, αλλά σίγουρα είμαι... Αν ασχολούμαι με το τραγούδι, ασχολούμαι ακριβώς επειδή συγκινήθηκα με αυτή τη σχολή. Τους ανθρώπους που μιλούσαν εξομολογητικά και άφηναν και τις λέξεις να τρέξουν. Είτε πεντακάθαρα, είτε ενιγματικά, είτε όπως, αλλά αυτοί οι τραγουδιστές αφηγητές ήταν το δικό μου στοιχείο.

τους στα κλουβιά ανάβω σβήνουν τα νέα. Όλος ο κόσμος ένα δείχτη για πάρτι τους κάνουν τσάτ.

0: Εσύ, Φίβο μου, έχεις βιώσει με την παρέα την παιδική συνάξεις για να ακούσετε όλοι μαζί ένα δίσκο, όπως κάναμε στη δική μου τη γενιά? Συνέβαινε αυτό, όπως σου είπα ήδη.
1: Όχι, εμείς... Ναι, κάποιους δίσκους δεν τους ακούγαμε σιωπηλά, όπως κάνατε εσείς και όπως έχω ακούσει από πολλούς φίλους μου λίγο μεγαλύτερους από εμάς. Εμείς ερχόντουσαν οι φίλοι σπίτι, βάζαμε να ακούσουμε το καινούριο τον Nirvana, ξέρω, ή το καινούριο του το show του Gabriel, ή το... ή άλλα, οι τίλες που ακούγαμε τότε, ας πούμε, πιο μικροί, Duran Duran και τέτοια. Δεν τα ακούγαμε όμως, δεν ακούγαμε τους δίσκους έργα, αυτούς τους οποίους δηλαδή θα έπρεπε να ακούς μόνος σου καλύτερα, δεν τους ακούγαμε όλοι μαζί. Και αυτό κάπως μου λείπει κιόλας. Έχω μια μανία τώρα, μεγαλώνοντας, να θέλω να ακούσω ένα δίσκο μαζί με κάποιον άλλον, να δω μια ταινία σε μια τύπου μικρή κινηματογραφική λέσχη στο σπίτι.
0: Καλυθέα, γιατί ο δίσκος? Δεν θέλω να πω λέξεις εύκολες όπως φόρο τιμής ή ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
1: Είναι μια λέξη πρώτα απ' όλα η οποία από μόνη της έχει ένα δικό της βάρος. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι είναι η γειτονιά στην οποία έχω μεγαλώσει εγώ, αλλά έβλεπα συνέχεια στον ύπνο μου το πατρικό μου σπίτι για κάνα μήνα, πριν από 2 χρόνια περίπου, και το οποίο δεν πολύ πηγαίνουν πια οι γονείς μου, είναι λίγο παρατημένο, είναι μια παλιά μονοκατοικία στην Καλυθέα. Και αποφάσισα έτσι να πάω να δω τι κάνει το σπίτι. Μήπως βρω κανένα. Έβλεπα μάλιστα στον ύπνο μου ότι βρίσκω συνέχεια χαμένα τετράδια ή δίσκους που δεν υπάρχουν, βιβλία, ξέρω εγώ, που.
0: Δεν αναγνώριζες τους.
1: Ναι, ένα βιβλίο, ξέρω, του Ταχτσί που θα το έγραφε, αλλά δεν το έγραψε, δεν πρόλαβα να το γράψει ποτέ. Ένα βιβλίο του Βακαλόπουλου που δεν το. Ξέρεις, τέτοια όνειρα που νομίζω ότι υπάρχει ένας χαμένος θησαυρός μέσα στο σπίτι σου. Σε μένα ήταν πνευματικός αυτός ο θησαυρός, ας πούμε, που ονειρευόμουν. Και
0: τι πήρες τα κλειδιά μια μέρα και είπες πάω τώρα εγώ να.
1: Ναι, πάω εκεί να ψάξω το υπογειάκι, να ψάξω, ξέρεις, ένα.
0: Καιρόκλειστο το σπίτι.
1: Καιρόκλειστο. Λοιπόν, και μπαίνω
0: και
1: μέσα.
0: Τι είναι το πρώτο που αντιλαμβάνεσαι μπαίνοντας?
1: Πρώτα απ' όλα η γειτονιά ίδια με γέμισε έτσι με ένα. Με ένα αίσθημα θλίψης. Διότι έβλεπα, ας πούμε, τον κουρέα στον οποίο πήγαινα ή ξέρω εγώ ένα ξυλουργείο που τον ήξερα πολύ καλά να γράφουν, ας πούμε, κλειστών λόγω κρίσης, ας πούμε, ή σας αποχαιρετούμε μετά από τόσα χρόνια και αυτά. Και επίσης είδα μία πρωτοσέλιδο στο Ψιλικατζίδικο με άλλο Ψιλικατζί, όχι αυτό που θυμόμουν εγώ, πρωτοσέλιδο εκείνη τη μέρα η εφημερίδα, τον Γκάλι να κλαίει μετά από μια βράβευσή του στο Αλεξάνδριο για το έργο ζωής του κτλ. Λοιπόν, μπήκα στο σπίτι με αυτές τις εικόνες, έψαξα 2-3 Mickey Mouse, βρήκα 2-3 παλιά βιβλία στο υπόγειο που όντως δεν θυμόμουν που τα έχω και τα ανέβασα πάνω, όπου βρίσκω και μια κιθάρα έτσι παλιά που έχω, και πέρασα ένα ολόκληρο βράδυ διαβάζοντας και γρατζουνώντας την κιθάρα. Στο τέλος βγήκε σαν, πραγματικά σαν μέσα σε όνειρο, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ έτσι σαν αναπνοή, ένα τραγούδι που το ονόμασε «Ερημιά στην Καλυθέα» και που τελειώνει ακριβώς με το στίχο «Και ο Γκάλης που μέσα μου κλαίει, φεύγω λέει». Ξέρεις, η ενηλικίωση μπορεί να έρθει στα 22, μπορεί να έρθει στα 42, αλλά η Καλυθέα για μένα είναι ένα τραγούδι που είναι ένα τελευταίο αντίο. Μελαγχολικό, αλλά και κοιτάζοντας και προς τα μπρος. Γιατί λέει στο τελευταίο στίχο, ανεβαίνω στην ταράτσα που καίει, πετάω την μπάλα που κρατούσα στο διάστημα και ο Γκάλης που μέσα μου κλαίει, φεύγω λέει.
0: Πώς έρχεται η ενηλικίωση, πώς είναι όταν έρχεται, τι είναι αυτό που κάνει μέσα μας, σε τι αλλάζουμε?
1: Εγώ ανήκω σε μια γενιά που ενηλικιώνεται συνέχεια, δεν ξέρω πώς να σου πω. Είχαμε την τηλεόραση, αργότερα το ίντερνετ, είχαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να σε κρατήσουν παιδί. Είχαμε μια άνεση λίγο μεγαλύτερη, τουλάχιστον πριν την κρίση, από ότι οι περασμένες γενιές. Οπότε πολύ άνετα, πώς να σου πω, καθυλωνώσουν στο εφηβικό στάδιο. Εμένα νομίζω ότι το κλειδί είναι η γέννηση της κόρης μου. Δηλαδή εκεί πραγματικά, σαν να έφυγε από μέσα μου, ας πούμε, ένα παιδάκι και να το είδα μπροστά μου. Και να πλέον να ζω για να είναι αυτή το παιδάκι και όχι εγώ. Αυτό ήταν ριζική αλλαγή στη ζωή μου.
0: Το ότι ανακαλύπτεις αυτό το πράγμα και που μπορεί ορισμένες φορές στη ζωή σου να την απόδιωχνες ως ιδέα το να γίνεις μπαμπάς.
1: Ναι, βέβαια, εντελώς. Εγώ ήμουν κιόλας από αυτούς που έλεγαν αυτά, ότι αυτοί που η μουσική και οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι που γυρίζουν γύρω-γύρω κτλ. Δεν πρέπει να κάνουν παιδιά, είναι κακό για το παιδί κτλ. Δεν ισχύουν αυτά, αυτά είναι κλισέ. Είναι, το παιδί είναι μια αυτόνομη προσωπικότητα, ένας καινούριος φίλος σου, ένα άγραφο χαρτί και εσύ είσαι, πώς να σου πω, είσαι μέσω του παιδιού που υπήρξες, δίνεις τις τελευταίες σου οδηγίες, ας πούμε, δίνεις τις τελευταίες σου οδηγίες αυτό το παιδί σε κάποιον άλλον για τη ζωή, ό,τι έχεις μαζέψει. Είναι κάτι το μαγικό και κάτι το τρομερά δημιουργικό. Εντάξει, έχει πολύ πλάκα αυτό, ότι όλος ο δίσκος αυτός για μένα είναι στιγματισμένος από την εικόνα της κόρης μου, έτσι να φεύγει κάθε πρωί να πηγαίνει με τη μαμά της, ξέρω, στις Κούνιες, και εγώ να πηγαίνω πάλι στο παλιό σπίτι, το οποίο το έκανα στούντιο εντωμεταξύ, να γράψω τα τραγούδια μου. Εγώ πήγαινα εκεί που ήμουν παιδί, πήγαινα στο παρελθόν δηλαδή, για να βρω τα υλικά, ας πούμε, της τέχνης μου, και εκείνη πήγαινε στο αύριο, σε μια παιδική χαρά. Αυτό είναι, νομίζω, η κεντρική, το ψυχικό κλειδί, ας πούμε, του δίσκου αυτού.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Απόψε θα μας συντροφεύει ο Χόρχε Μπουκάη. Επιστρέφω σε ένα κείμενο ακόμα, γραμμένο το 2020, τον Ιούλιο. Άλλο είναι να ονειρεύεσαι και άλλο να δεις τι θα κάνεις με τα όνειρά σου. Αν είμαι ή δεν είμαι ευτυχισμένος, το θέμα είναι τι κάνω με τα όνειρά μου. Γιατί όλοι έχουμε όνειρα. Όνειρα δικά μας και όνειρα δανεικά, όνειρα ταπεινά και όνειρα για μεγαλεία, όνειρα επιβεβλημένα και όνειρα ξεχασμένα, όνειρα τρομακτικά και όνειρα συναρπαστικά. Η ζωή μας είναι γεμάτη όνειρα, ωστόσο άλλο είναι να ονειρεύεσαι και άλλο να δεις τι θα κάνεις με τα όνειρά σου. Το όνειρο για το οποίο μιλάμε δεν είναι κάτι μεγάλο. Είναι απλώς η εικόνα ενός πράγματος που φαίνεται ελκυστικό, επιθυμητό ή τουλάχιστον φορτισμένο με κάποια ενέργεια δική μας ή ξένη, και η εικόνα αυτή παρουσιάζεται στον κόσμο της φαντασίας. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αν αφήσω το όνειρο να με γοητεύσει, αν αρχίσω να σκέφτομαι τι ωραία που θα ήταν, αυτό το όνειρο μπορεί να μετατραπεί σε φαντασίωση. Δεν είναι πια το όνειρο που βλέπω όταν κοιμάμαι. Η φαντασίωση είναι το όνειρο που βλέπω ξύπνιος, που μπορώ να ανακαλώ, να συλλογίζομαι, μέχρι και να το μοιράζομαι με κάποιον. Πράγματι, είμαστε γεμάτοι επιθυμίες. Αυτές όμως από μόνες τους δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να συσσωρεύουν μια ποσότητα ενέργειας η οποία είναι απαραίτητη για να αρχίσει η διαδικασία που θα οδηγήσει στη δράση. Γιατί τι θα γινόταν με τις επιθυμίες αν δεν έφταναν ποτέ στο σημείο να μετατραπούν σε δράση? Απλώς θα συσσωρεύαμε όλο και περισσότερη εσωτερική ενέργεια η οποία, μην έχοντας διέξοδο, αργά ή γρήγορα θα ξέσπαγε σε μία πράξη που θα λειτουργούσε σαν υποκατάστατο. Η επιθυμία δεν είναι τίποτα παραπάνω από την μπαταρία, την τροφή, το καύσιμο για κάθε ενέργειά μου. Η επιθυμία αποκτάει νόημα όταν είμαι σε θέση να τη μετατρέψω σε πράξη. Για κάθε τι που κάνω και κάθε τι που αποφασίζω να μην κάνω, με παρακινεί μια επιθυμία, είτε την αναγνωρίζω είτε όχι. Να βρούμε λοιπόν το δρόμο που μας έταξαν τα όνειρα. Χόρχε Μπουκάη από το βιβλίο του «Ο δρόμος της ευτυχίας».

Και τώρα στο δεκάλεπτο που μας χωρίζει από το να δείξει το ρολόι ώρα 3, σε αυτό το δεκάλεπτο μέσα θα μιλήσουμε για τα 10 όχι της ζωής μας, έτσι όπως τα αναφέρει ο Χόρχε Μπουκάη. Πρώτον, κρύβομαι. Μην κλείνεις ποτέ την καρδιά σου στον πόνο. Να επιτρέψεις τον εαυτό σου να βιώνει και να εκφράζει τα συναισθήματα που αναδύονται. Μην τα συγκρατείς, μην παριστάνεις το δυνατό, μην τα κρατάς όλα μέσα σου. Με τον καιρό ο πόνος θα λιγοστεύει, αν υπάρχει κάτι που λειτουργεί πάντα και συντομεύει το δρόμο που έχεις να διανύσεις, είναι ακριβώς αυτό. Να βρεις τον τρόπο να επιτρέψεις τον εαυτό σου να νιώθει και να δείχνει τον πόνο, τη θλίψη, το θυμό και το φόβο για αυτόν που χαρώ. Να βρεις τον τρόπο να επιτρέψεις τον εαυτό σου να νιώθει και να δείχνει τον πόνο, τη θλίψη, το θυμό και το φόβο.

μπόρεσε να καταλάβει. Έφυγε το πρόσωπο που αγαπούσες και σε άφησε μόνο. Τίποτα πιο λογικό από το να ξαναβρεις την παλιά μας ικανότητα να κλαίμε όταν είμαστε λυπημένοι, να βογκάμε όταν πονάμε, να μουσκεύουμε το μαξιλάρι όταν η θλίψη μας ξεχυλίζει. Μην κρύβεις τον πόνο σου. Μπορείς να μοιραστείς αυτό που σου συμβαίνει με την οικογένειά σου, με τους στενούς σου φίλους. Το κλάμα είναι χαρακτηριστικό αποκλειστικά του ανθρώπου, όπως και το γέλιο. Το κλάμα λειτουργεί σαν βαλβίδα και απελευθερώνει τη φοβερή εσωτερική ένταση που προκαλεί απώλεια. Κλαίμε μόνοι, αν αυτή είναι η επιλογή μας, ή με τους συνοδοιπόρους μας και μοιραζόμαστε τον πόνο τους που είναι ίδιος με το δικό μας. Όταν μοιραζόμαστε τα βάσανα, μοιράζεται και το βάρος τους. Όταν πονάει η ψυχή σου, δεν υπάρχει καλύτερη τακτική από το κλάμα. Δεύτερον, αμέλεια. Πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στον δρόμο των δακρύων είναι τόσο απασχολημένοι με τις διεργασίες που γίνονται μέσα τους, έχουν τόσο πολύ στραμμένη την προσοχή τους στο οδυνηρό του συναίσθημα, που δεν δίνουν καμία σημασία στο ίδιο τους το σώμα. Τι ώρα θα σηκώνεσαι το πρωί, τι ώρα θα τρως το βράδυ, τα διάφορα γεύματα της ημέρας, τι ώρα θα ξαπλώνεις, και να φροντίζεις βέβαια αυτό το πρόγραμμα να το τηρείς αυστηρά ως ωράριο, να τρέφεσαι καλά, να μην κάνεις κατάχρηση τσιγάρων, αλκοόλ και φαρμάκων, και αν πράγματι χρειαστεί να πάρεις κάποιο φάρμακο για να σε βοηθήσει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αυτό θα το κρίνει πάντοτε ο γιατρός και ποτέ οι συγγενείς και οι φίλοι. Τρίτον, μη βιάζεσαι. Χρειάζεσαι χρόνο για να διαβείς το δρόμο και λένε πως ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Πρόσεξε όμως, γιατί δεν φτάνει μόνο ο χρόνος. Αυτό που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει είναι τι κάνει ο καθένας με το χρόνο που έχει στη διάθεσή του. Τέταρτον, ορισμένα πράγματα απλώς δεν γίνεται να τα καταφέρει κανείς μόνος του. Όση βοήθεια και αν έχεις, ίσως δεν σου προσφέρει αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι για να αντέξεις αυτό που σου συνέβη. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αν φέρουν τα προβλήματα αυτά στο Θεό, θα ανακουφιστούν και θα ξαλαφρώσουν από όλα αυτά που τους βαραίνουν την καρδιά τους. Πέμπτον, απαιτήσεις από τον εαυτό σου. Μη φέρεσαι άσχημα στον εαυτό σου. Ακόμη και τα συναισθήματα που βιώνεις είναι πολύ έντονα και πολύ δυσάρεστα, και σίγουρα είναι. Σημασία έχει να μην ξεχνάς ότι είναι πάντοτε περαστικά. Από τις δυσκολότερες συνήθως στιγμές του πένθους είναι όταν κάνεις την εμφάνισή σου μερικούς μήνες μετά την απώλεια και όλοι γύρω σου αρχίζουν να σου λένε ότι θα έπρεπε να έχεις ήδη ξαναβρει τον εαυτό σου, να έχεις συνέλθει, να έχεις υπομονή, να μην βιάζεσαι, να σέβεσαι το δικό σου τρόπο, το χώρο και το χρόνο. Έκτο, ο φόβος μου πως τρελαθώ. Όλοι μπορεί να βιώσουμε έντονα συναισθήματα ως απάντηση στην κατάσταση του πένθους, χωρίς αυτό να μας κάνει να χάσουμε τη διανοητική μας ισορροπία. Έβδομον, χάνω την υπομονή μου. Παρόλα τα προηγούμενα πρέπει να σου πω να μην έχεις απαιτήσεις από τους άλλους. Αγνώρισε τις προσπάθειες κάποιων να σου πούν πώς πρέπει να αισθάνεσαι και για πόσο καιρό. Δεν μπορούν όλοι να καταλάβουν τι περνάς. Όγδον, αυτάρκεια. Μη σταματάς να ζητάς βοήθεια. Μη διακόψεις την επαφή σου με τους άλλους, έστω και αν εκείνοι δεν βρίσκονται σήμερα στον ίδιο δρόμο. Έχεις ανάγκη την παρουσία τους, τη στήριξη, τη φιλία, τη φροντίδα. Δώσε την ευκαιρία στους φίλους και τα άλλα προσφυλή σου πρόσωπα να είναι δίπλα σου. Ένατον, μην παίρνεις σημαντικές αποφάσεις. Αποφάσεις όπως το να πουλήσεις το σπίτι, να φύγεις από τη δουλειά, να αλλάξεις τόπο διαμονής, σου φαίνονται πολύ ελκυστικές στα πρώτα στάδια της διαδρομής. Ηρέμησε όμως. Αυτές είναι αποφάσεις που υπερβαίνουν τα όρια και τις παίρνουμε μόνο σε στιγμές υπέρτατης πνευματικής διάβγειας και όχι ενώ μας θολώνει το μυαλό η αναπόφευκτη σύγχυση. Και τέλος, δέκατον, η λύθη. Μην προσπαθήσεις να ξεχάσεις αυτό που έγινε. Αντίθετα, να το θυμάσαι, χωρίς να φτάνεις σε αρρωστημένο σημείο, αλλά και χωρίς διάθεση να το αποφύγεις. Η διαδικασία του πένθους σου επιτρέπει να τοποθετήσεις το αγαπημένο σου πρόσωπο στη θέση που του αξίζει, ανάμεσα σε

0: Σοφία.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!